0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Σπορτ, ο Τζίτζης ακούει βιντεάκια. Τζίτζη, κλείσε το κινητό, σε παρακαλώ. Έχεις εκπομπή. Σήμερα δεν είναι, δεν είναι σε καλά. Ναι.
1: Σήμερα είμαι καλά, μια χαρά.
0: Έχουν δίκιο οι φίλοι και οι φίλες ότι σήμερα δεν είναι σε καλά του. Έχει με το κινητό προβλήματα.
1: Όχι,
0: κινητό, με το κινητό ασχολείται, αφήνει την περιγραφή.
1: Αφού δεν έχουμε τώρα διάλειμμα.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλός, λέει σήμερα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ξέρεις, συγγνώμη που στο λέω, λέει η φίλη μας η Μαρία, αλλά σήμερα Τζίτζη μου δεν είσαι καλός, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Που έχεις μπλέξει με τα κινητά εκεί πέρα με τα μηνύματα. Δεν είσαι συγκεντρωμένος στην περιγραφή.
1: Σήμερα δεν έχει.
0: Και... το ίδιο λέει και ο Στατάκης, ο φίλος μας, ο οποίος λέει δεν μπορώ να κάνω βιντεάκι με τίποτα γιατί δεν μιλάει ο Τζίτζη σήμερα.
1: Εντάξει, θα μιλήσει μετά. Μόλις σε πούνε και τα κολλάκια.
0: Καλημέρα, ο λαός απαιτεί Τζίτζη στην Αμερική. Ναι, αλλά άμα είναι έτσι όπως είναι σήμερα, τι Αμερική να πάει, θα κοιμηθεί ο λαός.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γεια σου, Μπίλη Ψυχάρα Εκάρα, γεια σου, φιλαράκο μου. Από κόκκινο μήλο, Κώστας έστειλε μήνυμα. Να, θεματοφύλακας, δεν τα λες, ορίστε. Αλλαγή μπήκε άλλο.
1: Καλά, αυτό το
0: κοπέλα. Πέτα και σπίω από την αρχή, με το που ξεκινάει το παιχνίδι, το δεύτερο εμίχρονο.
1: Αυτό το ήξερε από πριν τη λύση. Απλά ο άνθρωπος έκατσε λιγάκι, του είχε βγει όμως, έκατσε λίγο και κατευθείαν έγινε αλλαγή στο δεύτερο. Ήταν σίγουρο ότι θα γινόταν αλλαγή.
0: Ο ίδιος είναι.
1: Δεν είναι ίδιος.
0: Είχε μα. Και αυτός με κοτσίδα είναι, μαυρούκο κι αυτός.
1: Όχι, ο άλλος ήταν πιο ψηλός.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Έγινε η αλλαγή λοιπόν τερματοφύλακα, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι ο ίδιος. Έχουν βάλει άλλο τερματοφυλάκι αυτοί μάλλον.
0: Ναι.
1: Νομίζω έτσι, ναι. Άλλωστε ήταν πιο ψηλός, πιο γεροδομένος.
0: Ναι.
1: Που του βγήκε όμως, αλλά ο Τζίτζης έπεσε μέσα, διότι ο τερματοφύλακας αλλάθηκε, απλά έκατσε δύο λεπτά γιατί είπε ο προπονητής τρία εκεί, να λήξει το ημίχρονο και μετά θα γίνονταν η αλλαγή. Δηλαδή την αλλαγή δεν την κλειτώσανε, έτσι κι αλλιώς μπήκε ο τερματοφύλακας. Για να δούμε αυτός ο τερματοφύλακας ο καινούργιος λοιπόν τι θα κάνει, γιατί ο άλλος ήταν και καλός. Έπιασε και 2-3 σουτάκια. Ο άλλος, τερματοφύλακας έπιασε και 2 σουτάκια. 3. Αυτός θα είναι καλός.
0: Για να δούμε, θα δείξει.
1: Θα είναι καλός, γιατί τον βλέπω λίγο πιο κοντούλη.
0: Ας πάει 3 γκολ, να γίνει over.
1: Να γίνει over και να γίνει και κουλκούλος.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως μέχρι στιγμής ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις εθνικές χώρες Γκάνα με τα κίτρινα όλα, κίτρινα σοτσάκια, φανελίτσες, κάλτσες και οι άλλοι κόκκινα όλα, φανελίτσες, κάλτσες, σοτσάκια. Και η πρώτη επίδεση πήγε να γίνει για την Γκάνα, δεν βγήκε κάτι, πλάγιο. Πλάγια θα έχουν πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω τα πλάγια θα είναι καμιά γονταριά μέχρι τώρα, 90. Τα κόρνερ ένα όμως.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ένα ή κανένα.
1: Ένα.
0: Έγινε ένα κόρνερ.
1: Ένα,
0: μια κάρτα, ρε, όχι ο κόρνερ.
1: Κάρτες έχουμε μία, offside έχουμε 9. Όπω τα offside. Κόρνερ κανένα.
0: Τι λες ένα, αλλά, και μιλεύεις στον κόσμο.
1: Αλλά να, εδώ βγήκε το σύστημα. 4-1-2-3. Ωραία, τι ήταν αυτό τώρα. Έβαλε τρεις επιθετικούς. 4 το σύστημα. 4-1-2-3. Ωραία, τι ήταν αυτό τώρα. Έβαλε τρεις επιθετικούς.

0: 4-3 με τρεις επιθετικούς για Παναμάς. Η αλλαγή, η Βασίλη, έγινε, δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Η αλλαγή έγινε λοιπόν για την Κάνα. Βγήκε ο Αρσέν Αλ Ζίρκ και μπήκε ο Μοντάνζα Ανσερό. Ανσερό. Μπήκε αλλαγή τερματοφύλακα λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι τώρα ρισκάρει και η Γκάνα, γιατί ο άλλος ήταν καλός τερματοφύλακα, δεν μπορεί τι να ρισκάρει αφού ήταν του βγήκε όμως του ανθρώπου.
1: Με ένα χέρι απ' έξι.
0: Απλά έκατσε κάνα δύο λεπτά εκεί πέρα και εντάξει να φύγει μετά να πάει σπιτάκι του να ξεκουραστεί. Πάει πάγκο τώρα αυτός, ξεκουράζει, βάζει πάγο οι άνθρωποι εκεί της Γκάνας. Η βροχή έχει σταματήσει από ό,τι δείχνει και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στο 47. Η Γκάνα είναι έτοιμη να χτυπήσει τώρα ένα φάουλ καμία 29 μέτρα έξω την περιοχή. Για να δούμε λοιπόν. Και οι δύο ομάδες παίζουν τώρα με τρεις επιθετικούς. Με τρεις επιθετικούς παρακαλώ, και η Γκάνα και ο Παναμάς. Για να δούμε. Γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά και οπ, στα χέρια την μπάλα. Την τσάκωσε ο παίκτης την παλίτσα. Ωραίος, πολύ ωραίος, κεφαλιά ήτανε. Αλλά όμως ο τερματοφύλακας ήταν σε έγκαιρη θέση και μπλόκανε την μπάλα. Πάμε λοιπόν τώρα με τον Παναμά στην επίθεση. Στην άμυνα. Κατεβαίνει. 1-1-2. Αυτός την πάει πίσω. Καλά κάνει γιατί μπροστά ο Νέος και κανάνε. Ξανά αυτός δεξιά. Ο Παναμάς κατεβαίνει από τη δεξιά μεριά. Κάνει μια βαθιά παλιά τώρα για να δούμε. Βγαίνει και ο τερματοφύλακας εκεί ο καινούριος. Οχ, πλάγιο. Α, αυτός είναι πλαγιάκιας. Πέταξε την μπάλα πλάγια. Αυτός πέταξε την μπάλα πλάγιο. Δεν είσαι τον άλλο. Ναι.
1: Δεν έπιανε ο άλλος.
0: Δεν έπιανε, ναι, την τσάκωνε. Τον βλέπω λίγο παράξενο τον τερματοφύλακα αυτός που μπήκε, ο Κοντούλης. Να δούμε όμως τώρα. Γίνεται η σέντρα όμως τώρα. Διώχνει εγώ, για να δούμε το πρώτο κόρνερ. Όχι. Πάλι πλαγιό.
1: Τι γίνεται,
0: ρε. Τι είναι. Παιδιά, όσοι παίξετε 0-1 κόρνερ, θα το πιάσετε από ό,τι βλέπω. Δεν θα πω κάτι άλλο να γίνεται. Άλλος... Εν τω μεταξύ παίζεται και το 0-1 γκολ, ε.
1: Ναι.
0: Έδινε 2-90. Το 0-1 γκολ. Δεν έχει πλάκα να βγει το 0-1 γκολ, 2-90. Πού το ακούστε θα είναι αυτό. Για να δούμε τώρα. Συρφογυρίζει από το. Α. Να.
1: Κόρνερ.
0: Όχι, τίποτα, σέντρα. Να το στιτσέκωσε ο Μικρούλης. Η μπάλα έχει βγει out. Η μπάλα έχει βγει out όμως. Μπεντέθηκε αυτό στο 6 του Παναμά. Για να δούμε λοιπόν. Παναμάς είναι μια εξωτική χώρα. Για να δούμε εδώ. Την Γκάνα. Σε replay τι έγινε. Κεφαλιά, ωραία κεφαλιά ήταν αυτή. Αλλά την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Είχε καλό το κοπεδίο, κοίταγε.
1: Ήταν πάνω την μπάλα. Κύριε Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Κύριε Τζίτζι.
0: Λιγάκι ένα βηματάκι έκανε.
1: Ναι.
0: Να ο άλλος τερματοφύλακας.
1: Στενοχωρημένος.
0: Βγήκε βέβαια εκεί. Αλλά δεν πρόκειται να συνεχίσει. Ο άνθρωπος απλά βγήκε να δει τον αγώνα, ε.
1: Ναι, τσάπα είναι. Επιδοτήριο.
0: Επιδοτήριο. Οι θεατές είχαν να επανέρχονται στη θέση γιατί είχαν πάει για break.
1: Καθούρημα.
0: Να πάει άλλοι για φαγητά και κάνα λουκανικά και κάνα ψυχικό ψίδι. Ξαναγυρίσανε. Γιατί εκεί αυτοί τρώνε και πολύ, το Παναμά και οι άλλοι. Κοίτα πόσο ωραία η μπάλα τώρα αλλάζει η Γκάνα. Φεύγει μπροστά τώρα ο Κοτσιδάκιας. Αν την κοντρολάρει και προλάβει, δεν την κοντρολάρει, τώρα κάνει ένα σου. Όπου η δεύτερη μπάλα του Μουντιάλ έφτασε εδώ. Η δεύτερη μπάλα είναι γεγονός, κύριοι και κύριε Στρατάκη, έφτασε. Έχει δύο μπάλες. Μία προχτές με το χτύρε φαντοστού, μία με τον 14 νούμερο τη Γκάνα. Όπου Βασίλη, είσαι προσπέρα από πάνω μα.
1: Ναι.
0: Παραλίγο, κοίτα εδώ. Αυτή πρέπει να βγει και έξω και από το γήπεδο.
1: Ψηλά, πολύ πήγε, ναι.
0: Ναι. Την άλλη την πήραν οι θεατές του Παναμά. Αυτή την πήραν οι θεατές της Γκάνας. Για να δούμε τώρα. Τρίτη μπάλα στο γήπεδο. Το τραβάει από τη φανέλα λίγο. Τελικά τον έριξε κιόλας. Τίποτα λέω γιατί. Παίζεται. Μπαίνανε στο κέντρο του γήπεδου που θέλει να κατέβει η Γκάνα, αλλά δεν μπορεί γιατί ο Παναμάς μπαρκάρει καλά στο κέντρο. Να δούμε λοιπόν. Να δούμε κανένα γκολάκι σήμερα, ε, Βασίλη.
1: Για να δούμε. Το δεύτερο 0-0. Για να δούμε.
0: Δεν νομίζω. Ωραία σέντρα είναι αυτή, αλλά είναι λίγο δυνατή, αλλά είναι ωραία γιατί είναι πάντα εκεί τη βρίσκει ο επιθετικός. Να δούμε τον επιθετικό εδώ της Γκάνας, το 22 που κάνει τριπλίτσες. Τριπλάρι.
1: Το αυτό του.
0: Εντάξει. Καλύτερα να μην το έπιασε, εγώ και πολύ ψηλό στο 23. Φάουλ κέρδισε λοιπόν. Ο διαιτητής αυτός έχει ένα καλό. Πέφτουν όλοι, φάουλ δίνει, κάρτα δεν δίνει. Δεν είναι καρτάκες, ε.
1: Όχι.
0: Μία κάρτα μπορεί να έχει βάλει στοίχημα από δύο μέχρι μία κάρτα, ε. Α δούμε όμως. Το παιχνίδι συνεχίζεται έξω από την περιοχή του Παναμά που κάνει ρισκάρι εκεί ο αμυντικός. Ρισκάρι γιατί γύρισε πολύ άτσαλα την μπάλα πίσω και το ματουλάκι έκανε και αυτό σε άτσαλο βολέ. Σίγουρα η μπάλα θα πάει στην Γκάνα, να όπως πήγε. Για να δούμε τώρα την Γκάνα. Ο Παναμάς βγαίνει στην αντεπίθεση ο Παναμάς τώρα. 2-3. Για να δούμε τώρα. 3-3 τώρα. Γυρίζει ο

0: Τώρα οι Γκανέζοι, αλλά Παναμά φεύγει προ τα πάλι. Να δούμε τώρα αυτό εδώ. Κάνει την τρίπλα. Είναι έτοιμο να κάνει το σύνταξο την περιοχή. Δεν το επιχειρεί. Περιμένει. Κόβει στο 14 το 14 στο Ξαφωμάλι. Ξαφωμάλι κάνει από τη μία μαγιά στην άλλη. Για να δούμε. Με λέει σήμερα να κηρυχθεί κόλλο με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Πόπο, μηδένω σε ένα γκολ. Μηδένω σε ένα γκολ, βλέπω. Ο Ρομπίνιο περιμένει τον Άσο, σωστά.
1: Ναι.
0: Ο λαό περιμένει τον γκολ γκολ. Για να δούμε. Άντε ρε Παναμά, άντε ρε Γκάνα, κάτε ένα γκολάκι. Να δούμε τώρα αυτή την ωραία σέντρα. Την έκοψε. Βρήκε όμω η μπαλάνα, δεν έβρισκε. Ήταν ωραία σέντρα. Να την τσέκα ο Μικρούλη. Προσπαθεί να κάνει ένα σουτ αυτό. Ο Γιάννη προβάλλεται το φεργείο και το φεργείο το Γιάννη αυτό το μάτ. Γιατί και οι δύο ομάδε φοβούνται, παίζουν επιφυλακτικά. Δεν βγαίνουν πολύ μπροστά, δεν ρισκάρουν. Λίγο βγαίνει ο Παναμά τώρα. Τώρα είναι έτοιμο να κάνει ένα σεντράρι. Και να το κόρνερ. Είναι γεγονό, κυρίε και κύριοι, το πρώτο κόρνερ του αγώνα στο 52. Ακριβώς το 52 κερδίθηκε το πρώτο κόρνερ του αγώνα για τον Παναμά. Ε?
1: Ορίστε, παιδιά, ορίστε. Περιγραφή.
0: Τώρα μπαίνει τώρα ή τώρα είμαστε με το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ότι. Να δούμε τι θα γίνει στο κόρνερ και μετά θα πούμε τι έχουμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα χτυπηθεί, θα είναι καλό, θα γίνει σέντρα. Τι θα γίνει. Για να δούμε τώρα. Βγαίνει τροματοφύλακα εκεί με γροθιές, διώχνει. Και φεύγει στην αντεπίθεση η Γκάνα τώρα με τον Κοντούλη που έχει βάλει μπροστά. Ο Κοντούλης όπως και έχασε την μπάλα, πήρε ο Ψιλούλης την έκοψε. Μάχη εκεί πέρα, ο Κοντούλης Ψιλούλης. Να δούμε, 2-1, μπάσκετ, φάουλ και διαιτητή τίποτα. Παίζεται λέει, καλά λέει ο διαιτητής, του λέει σήκω γιατί δεν είναι μπάσκετ εδώ. Αλλά του λέει μπράβο του διαιτητή, τον παραδέχομαι. Ωραίος αυτός ο διαιτητής τελικά. Αυτός είναι διαιτητής για τελικό. Ο τελικός θα λήξει 0-0, 0-1 γκολ και 0 κίτρινες. Να δούμε. Πάλι ο Παλαμάς. Τελικά πιέζει ο Παλαμάς, ε.
1: Ναι.
0: Έτσι μπήκε και στο πρώτο, ημίχρονο, ε. Με δυνατά. Για να δούμε το πρώτο κόρνερ κερδίθηκε. Να δούμε αν θα γίνουν άλλα κόρνερ. Στην περιοχή τώρα. Εκεί κάνε πασούλες οι παίκτες του Παναμά, αφού η Γκάνα δεν μαρκάρει μπροστά. Μ' αρέσει που λένε και 4-4-3. Ένα επιθετικό έχουν αυτοί. Οι άλλοι θα έρθουν πιο μετά, φαίνεται. Για να δούμε τώρα. Ο Παναμάς πάλι εκεί, γύρω-γύρω πάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει παίχτη. Βρήκε ένα παίχτη. Ένα, δύο, σε έναν εκεί. Χαμός ο Βέρνης. Προσπαθεί, κάνει τη σέντρα. Δεν βγήκε η μπάλα. Την πατήσανε αυτή. Νομίζω ότι βγήκε. Φεύγει και ένα μπροστά. Α, μάνα, μάνα. Τώρα εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί η Γκάνα είναι γρήγορη. Να δούμε τη Γκάνα τώρα στην αντεπίθεση. Με μπαλιές. Προσπαθεί η Γκάνα να βγει μπροστά. Να δούμε. Είναι η Γκάνα μπροστά. Να δούμε τι Γκάνα τώρα στην αντεπίθεση. Σεντράρι. Εντάξει, το Μαδούλακας έκανε μια βουτιά απλά για να κάνει βουτιά. Δεν βγήκε μπάλα. Out. Το δεύτερο κόρνερ δεν κερδίθηκε. Out.
1: Παραλίγο κόρνερ.
0: Παραλίγο δεν πήγε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το παιχνίδι στο 54-0-0. Κόρνερ 1 και την ημία, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Τελικά, Βασίλη, μου φαίνεται ότι έχει ζήσει και είναι λίγο μάπα το ματσέ.
1: Τι μάπα, μόνο μάπα δεν ζήσει. Μιλάμε για πολύ μάπα.
0: Γιατί όμως έτσι.
1: Θα ήμουν για ύπνο, κανονικό. Είναι τέτοια ώρα κιόλα, ακόμη να μανιστάζει. Έχει πέσει για ύπνο. Εκτός αν ακούει εσένα, μόνο αυτό μα σώνει.
0: Μόνο αυτό μα σώνει.
1: Ναι, να ακούει εσένα και που αν έχει λίγο ενδιαφέρον.
0: Αν δώσουμε και την καλημέρα μα στην Αργυρό από την Ηλιούπολη.
1: Ναι, δώσε τι καλημέρα.
0: Στον Νίκο από το Πακράτη, στο Γιάννη από το Σικάγο. Μπράβο Γιάννη από το Σικάγο, ε. Ωραία και το Σικάγο. Μετά την Ιταλία έχονται δεύτερη σε μαφία. Θα δώσουμε επίση την καλημέρα. Να δώσουμε την καλημέρα, γιατί η Ιταλία είναι πρώτη. Θα δώσουμε την καλημέρα μας και στο Κωνσταντίνο από τα Πετράλωνα και στη Γιώτα από το ωραίο Παγκράτη. Κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι βρίσκεται στο 55. Η Γκάνα κίτρινιάριδες, οι κοκκινιάριδες οι άλλοι του Παναμά 0-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε αν τελικά αυτό θα βγει άσο, θα βγει διπλό, θα βγει χ. Δύσκολο το βλέπω γκολ γκολ, αλλά ποτέ μη λες ποτέ, έτσι ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί άμα πει ένα γκολ θα ανοιχτούν οι ομάδες. Τώρα ακόμα δεν ανοίγει κάποιος, ο Παναμάς μόνο προσπαθεί. Μετά τι έχουν να έχει, α έχει τον άλλο.
1: Ουσπεκιστάν, Κολομβία, 5 ώρα.
0: Κολομβία, είναι 5, αν ήταν 4 το μεταδίδομαι γι' αυτό.
1: Ναι, μια ωρίτσα.
0: Μια ωρίτσα μέχρι τις 5, ναι. Να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ. Πιέζουν εκεί πέρα. Οι παίκτες του Παναμά πάντα έχουν την μπάλα, σωστά. Γιατί είναι πιο γρήγοροι, πιο ταχύς. Να πούμε ότι η Γκάνα ο Άσος δίνει αυτή τη στιγμή 3.75, ο Παναμάς 3.50, το Χ 2.70. Το under over είναι εκεί ψηλά. Για να δούμε. Δύο ευκαιρίες έχει κάνει η Γκάνα. Μία στο τέρμα, πέντε ο Παλαμάς, δύο στο τέρμα. Ο Παλαμάς παίζει καλύτερα. Ένα corner και μία κίτρινη. Για να πάμε τον Παλαμά τώρα. Που κατεβαίνει τώρα. Out την μπάλα. Το γνωστό.
1: Πάλι out.
0: Out to out. Season out. Αλλά διαμαρτύρεται ο Παλαμάς εδώ γιατί κάποιος το χτύπησε εκεί πέρα. Για να δούμε. Χτύπησε ή έπεσε μόνος του. Οχ, οχ φίλε, αυτό είναι κίτρινη. Αν πάει να βρει το βάρι είναι κίτρινη. Φωνάζει και ο Γκρινιάρης προπονητής της Γκάνας. Κοίτα να δεις τι έγινε τώρα. Αυτός που έκανε το φάουλ το 22 τώρα έκανε αλλαγή. Τι άλλο. Βγήκε και το 24, βγήκε και το 22. Δύο αλλαγές η Γκάνα κατευθείαν. Θα δείξω ηγετής. Τρεις αλλαγές η Γκάνα. Χαμός Βασιλεία. Για να κάνει συνέχεια αλλαγές. Μέσα 22-24-6-7-10 μέσα. Φαμπίνιο. Αυτός πρέπει να είναι γνωστός. Κάπου παίζει. Τίποτα. Εντάξει. Όλα καλά. Πάμε. Ξεκινάει πάλι το ματσάκι. Στο 56. Πάμε στο 57. Ελεύθερο γιατί Γκάνα. Περνάει δεν περνάει τη σέντρα. Κοντούλης δεν έχει πολύ δύναμη αυτός. Να δούμε τώρα. Η Γκάνα στην αντεπίθεση κάνει ένα σουτ. Το μαν. Το δημοσιογραφικά.
1: Τίποτα, ε.
0: Τίποτα. Το 7 μπήκε μέσα, έκανε ένα σουτ.
1: Τίποτα, ρε φίλε. Πολύ μάπα το παιχνίδι. Παιδιά, σήμερα το παιχνίδι είναι πολύ μάπα. Νομίζω ότι το χειρότερο μάτς του Μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: Χειρότερο και από την. Το άλλο 0-0 της Ισπανίας.
1: Η Ισπανία έκανε και 5 πράγματα. Έκανε και 15 φάσεις. Εδώ πέρα μιλάμε, δεν υπάρχει ευκαιρία. Ούτε μία κανονική ευκαιρία.
0: Εδώ μόνο να κρυφτεί με κανένα πέναλτι.
1: Λάγια, φάουλ πολλά. Άλλα σφυρίζει, άλλα δεν σφυρίζει. Τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα.
0: Ο Ρομπίνιο θα το παρακολουθεί, λες.
1: Δεν το παρακολουθεί, εσένα ακούει, ρε.
0: Θέλει οπωσδήποτε τον γκολ 1-0.
1: Θα πληρωθεί.
0: Ή έχει και σημεία.
1: 1-0.
0: Και έχει σημεία, δεν έχει, ε.
1: Όχι. Τα έχει παρατήσει τα σημεία. Έχει παίξει μόνο άσο.
0: Μόνο άσο.
1: Δεν γίνεται τίποτα, ρε φίλε. Βλέπει τίποτα, φως εσύ. Βλέπεις τον αφός εσύ αυτό πράγμα που βλέπεις τώρα είναι μπάλα.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν πήγε η Ελλάδα εκεί να κάνουμε χαμό τώρα με τον Κωνσταντέλια, με τα παιδιά τα άλλα, να γίνει χαμός. Πάμε με το Μουντιάλ. Το μεταδώσω το τελικό του Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια. Για να δούμε τώρα. Ένα σου το πάντα μας. Είναι μια ευκαιρία τώρα μέσα στο τέρμα.
1: Κόρνερ. Out. Κόρνερ. Τι έδωσε, out. Ούτε κόρνερ δεν πήρε.
0: Ούτε κόχι.
1: Ήταν μια ψηλή ευκαιρία. Κοίτα, Παναμέζες,
0: ωραίες.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ωραίο σουτ, κοιτά, αλλά πήγε στα δίχτυα του πλήρη, από την πλάγια με γεια μα.
1: Ναι.
0: Λέει να ήταν offside, όχι.
1: Όχι, offside δεν ήταν, αλλά μπορεί να ήταν και κόρνερ για να μην το δώσει ο γιατί. Γιατί τα κάνει αυτά ο γιατί, μπορεί να μα πει. Δεν ήταν, όχι, λε.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Παλαμέζες φωνάζονται.
1: Τζίτζι φωνάζονται. Παλαμέζες.
0: Πάλι ψηλό βρεχέ.
1: Πάλι ξεκίνησε η βροχούλα.
0: Δεν έχει.
1: Αυτό το παιχνίδι ούτε φυλαξιμένος δεν το βλέπει, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίλιο. Άμα έρθει Τζίτζι Γκάνα άσο, παίρνω καθόλου 80 ευρώ.
0: Μη στεναχωρείς ο Ρομπίλιο, θα δώσουμε σε πέναλι. Οπ, τον έφαγε. Ρομπίλιο, το θέμα είναι να έρθει άσο, αλλά να είναι και ο διαιτητής να δώσει και τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτός ο διαιτητής δεν δίνει και τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και την κίτρινη που έδωσε.
1: Τον πυρετό του δεν δίνει αυτός.
0: Την κίτρινη που έδωσε την έδωσε επειδή για τα μάτια του κόσμου που λέει. Ναι. Τρόμπι ο Βοσκόπουλος. Δεν την έδινε την κίτρινη.
1: Σωστό, ναι.
0: Για να δούμε όμως τι λέει ο Ρομπίνιο εδώ. Λέει μπορεί να έρθει άσο, λέει. Για να δούμε. Άσο το παίζει ο Ρομπίνιο, έτσι, ναι.
1: Ναι, 180 ευρώ.
0: 180 ευρωδάκια, μπράβο. Δεν είναι και λίγα, Βασιλή.
1: Ναι, κάνεις πλάκα, λίγα είναι.
0: Για να δούμε τώρα όμως την Γκάνα πάλι στην επίθεση. Είναι λίγο. Κοίτα, η Γκάνα μετά τις αλλαγές είναι πιο δραστηρία.
1: Ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα.
0: Τρεις αλλαγές έκανε. Ναι. Να, ο άλλος κάτω το.
1: Προσεύχεται.
0: Προσεύχεται ο άνθρωπος. Εντάξει, γιατί θέλει να πει αυτό στο 24. Οι Γκανέζοι στην εξέδρα κάνουν αυτά τα φυσάνε και ξεφυσάνε τα μάγια τους. Μπήκαν ένα γκολ και βγήκε το κακό πνεύμα και καλά,
1: Ναι.
0: Να μπει το γκολ. Έχουν και

0: φίλε. Εκεί πέρα ένα κόλλο. Το δεύτερο κόλλο είναι το αγώνα.
1: Ένα καθένας.
0: Ένα ο καθένας. Και την ημία. Ρε φίλε, όμως εκεί δεν την γύρισε καλά, ρε Βασίλη. Κοίτα.
1: Ναι.
0: Πείτε πόσο μόνος του είναι, κοίτα. Γιατί να μην μπει κι άλλο μέσα.
1: Σωστό. Όχι, η κόντρα έγινε πρώτα.
0: Ναι, έγινε κόντρα.
1: Ναι.
0: Για να δούμε όμως τώρα.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό το ωραίο κόλλο, μήπως γίνει και ένα κολλάκι, ε. Και έχουμε τον πρώτο κόλλο του αγώνα, ε.
1: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε.
1: Μετά βλέπουμε και ο Θεός.
0: Βέβαια. Να δούμε το κόλλο. Τι πιάνε το κόλλο, δυνατό και ψηλό. Περνάει από όλους και μπαλά out. Ή κόρνε.
1: Κατευθείαν out πήγε. Από κόρνε πήγε out. Φαντάζομαι τι βλέπουμε τώρα εδώ. Από κόρνε πήγε μπαλ out. Και τζίτζι.
0: Και αλλαγές.
1: Τι είπες εσύ από νωρίτερα, θα γίνουν αλλαγές τόπες.
0: Δύο αλλαγές, ναι, είχα πει εγώ.
1: Βγαίνει ένας ο 18ος.
0: Ο 18ος, βγαίνει ο Μανουέλα. Ο Τέρκαπες λέγεται αυτός.
1: Βίτερμαν.
0: Βίτερμαν.
1: Και μπαίνει ο 24, ο 17.
0: Το 17, κοίτα να δεις τώρα. Βγήκε το 18 και μπαίνει.
1: Το 17.
0: Εδώ θα βγει και το 6.
1: Βγήκε το 6 και μπαίνει το 26. Όχι, 24. Το 24 μπαίνει. Ω, αυτό είναι θηρίο.
0: Ναι, ο Κουντούνης βγήκε τώρα και πήγε το θηρίο.
1: Θηρίο. Και ρωτάει τον κόσμο.
0: Να πούμε ότι στην 11η της η Γκάλα, για όσοι δεν ξέρουν, έχει και έναν παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Ποιον?
0: Τον είδα πριν.
1: Α, τον Μπακ, ε.
0: Ναι, τον Μπακ. Στην 11η της η Γκάλα έχει έναν παίχτη του ΠΑΟΚ. Τον Μπακ, ναι, ένα Μπακ. Δεν θυμάμαι πώς τον έλεγαν, τον είδα πριν. Ένας παίζει, δηλαδή στην Γκάνα ένας είναι που παίζει στην Ελλάδα από την Γκάνα, αυτός. Οι άλλοι είναι από άλλα κράτη. Και είναι το αριστερό back to back νομίζω, ε.
1: Ναι, πώς το λένε, μου κόλλησε μυαλό μου.
0: Κάμπερι κάπως.
1: Όχι, κόλλησε μυαλό μου. Όχι, πώς το λένε. Είναι
0: ένας.
1: Κόλλησε μυαλό, ρε τζίζι μου, κόλλησε μυαλό.
0: Ναι, αυτός εκεί ένας παίκτης είναι. Το μάτς είναι στα 6-1 οι ευκαιρίες, 3-1, ανεβαίνει και ένα σιγά σιγά 45-55 η κατοχή, ανεβαίνει και κανένα τώρα 45-55, εντάξει είναι μεγάλη διαφορά, έχει μειώσει το Παναμά. Είναι ένας παίκτης του ΠΑΟΚ που έπαιζε αριστερό μπακ και παίζει στην Γκάνα. Άμα ξέρει, στρατάξει να μας πει, δεν θυμάμαι το όνομα του, το πέρασα πριν και το είδα.
1: Έλα,
0: πάμε, πάμε όμως τώρα, γιατί βγαίνει στην αντεπίθεση ο Παναμάς που είναι πάντα επικίνδυνος. Είναι κοντούλιδες, εντάξει είπαμε, κοντός. Είπαμε.
1: Εντάξει,
0: ο κοντός, ο επιθετικός σου ήταν του κοντού τροματοφύλακα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα.
1: Χαμηλά το σουτάρι του κοντού.
0: Μωρέ, τώρα δεν μπορούσε να φάει τέτοιο γκολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν ήταν τέτοιο γκολ τώρα ήταν.
1: Ναι, εντάξει, πάμε να πει.
0: Α, μας έστειλε το. Πώς τον λένε,
1: ο Μπάμπα.
0: Αυτός είναι.
1: Ναι, ο Μπάμπα. Αυτός
0: ο Μπάμπα, ναι.
1: Το τι έχουμε εδώ.
0: Τίποτα. Γλίστησε. Ήταν το χορτάρι βρεγμένο. Τη βροχή. Κοίτα τη φανέλα του κρατάει όμως. Αλλά δεν είναι γιατί είναι λίγο. Απνά το τακουνάκι όμως. Να και η σέντρα, η πονηρή, η ωραία. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο. Κοντρόλα όμως αυτός, αλλά δεν την έδωσε και τώρα να είπα να μέσει προς
1: τρέχουμε τώρα. Ω, εντάξει. Τι τρέχουμε. Τι εδώ κοιτά, μιλάμε για κοντοσκούφι, ε.
0: Ναι.
1: Ούτε πώς το λένε, λίκια ιδαρίου με τον Παπάγου. Τι ο πράγμα. Όχι, παίζει καλά εσύ. Παίζει καλή μπαλά, όχι εσύ. Άλλη ομάδα να βάλουμε.
0: Η λίκια ιδαρίου παίζει καλά.
1: Ναι. Πού πας τώρα, έφυγε στο μικρόφωνο.
0: Φυλάκια.
1: Πού πας, ε.
0: Εγώ πέρα φυλάκια λέει.
1: Α, τα φυλάκια ρε, Χριστιανέ.
0: Για πάμε τώρα, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Για πάμε τώρα, κάνει τη σέντρα, είναι έτοιμος να πλασάρει και κάπε κρούει.
1: Κόρνερ.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεύτερο κόρνερ, ε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Η Γκάνα το χάσε. Ρε Ρομπίνι, ότι. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, παιδιά, έγινε τώρα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα έγινε τώρα, στο 65.
0: Πλάσαρε, ένα
1: δεύτερο κόρνερ για την Γκάνα.
0: Πρέπει να γλίστησε ο επιθετικός.
1: Ωραία, σε δεν έκανε.
0: Α, το αμυντικό.
1: Το πρόλαβε
0: ο αμυντικό.
1: Το πρόλαβε. Φίλε, φοβερό τάκλι, ναι.
0: Ναι, όχι, τελικά δεν κλείστησε ούτε ο επιθετικό βρήκε την μπάλα. Ο αμυντικό.
1: Ναι,
0: αλλιώ θα την έβαζε γκολ, ναι.
1: Να, τόσο λέει αυτό ήθελε.
0: Τόσο.
1: Δεύτερο κόρνερ, ναι.
0: Δεύτερο κόρνερ, γιατί καλά.
1: Δεν έχει ένα και ο Παναμά.
0: Ναι. 2-1 τα κόρνερ. Ναι. 3 μέχρι στιγμή.
1: Ναι.
0: Μία η κάρτα. Για να δούμε τώρα τι κάνει που θα χτυπήσει το κόρνερ.
1: Κάνει περιγραφή τώρα που πήγε γκολ.
0: Για να δούμε. Μία άλλη μπάλα είναι από πίσω του, δεν την έχει δει. Για να δούμε. Χτυπάει το κόρνερ δυνατά. Δυνατή και η κεφαλιά όμως. Πάει προς τα πλάγια η μπάλα. Όπα φίλε.
1: Oh.
0: Α, φίλε, γιατί. Τίποτα. Βέβαια του καλέσει το βαρ.
1: Βέβαια.
0: Για μένα είναι πέναλτι.
1: Αν τον πάτησε, βέβαια να
0: πέναλτι. Αν τον πάτησε είναι πέναλτι και διαιτά που δεν σήκωσε κάτω.
1: Ναι, ναι, ντροπή.
0: Και διαιτά, μην μου γίνει σαν αυτό το Μεξικανό-Αμερικανό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άμπρα του γιατί που σφύριζε όλο Μεξικό. Για πάμε στην Γκάνα στην αντεπίθεση. Η Γκάνα είναι μπροστά για να δούμε τώρα. Σουτ, απεκρούει. Ο άλλο διαμαρτύρεται ακόμα. Κουτσένει κιόλα ο άλλο μεταξύ. Καλά, γιατί ζε. Άμα είναι πέναλτι θα τον φωνάξει το παρέ.
1: Ναι, βέβαια, πέρα το φωνάξει.
0: Απλά δεν εξετάζει τη φάση το
1: παρέ. Να βγει μπαλά έξω, φίλε.

0: Ε, φίλε, τώρα πέναντι φαίνεται.
1: Και όμω δηλαδή, το
0: ναι, ρε, μόνο, εντάξει τώρα. Τώρα εντάξει. Τέλο πάντων, Παναμά μπροστά.
1: Για να δούμε, θα πει το βάρο.
0: Για να δούμε τον Παναμά όμω τώρα, γιατί είναι επικίνδυνο.
1: Τι επικίνδυνο.
0: Έφυγε, έφυγε η Γιάννα πάλι μπροστά. Ο Κουτσέ έγινε καλά και τρέχει. Μουζέ ανάμεσα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε παρακάτω όμω τώρα. Ο Παναμά τρέχει επίθεση. Που περνάει ένα παίχτη. Κάνει ένα ωραίο πλασέ. Α, μαν ΣΥΡΙΖΑ η μπάλα.
1: Πήγε να γίνει μέσα αυτό.
0: Πήγε να γίνει μέσα.
1: Το αγάσια, θα μαθήσει τη φάση τώρα. Να δούμε τώρα.
0: Να δούμε. Να, να. Ξέρετε τι φάση δεν μπορεί. Φωνάζει και ένα ακόμα.
1: Οπ.
0: Οπ, περίμενε λέει. Οπ,
1: τον πάτησε φίλε πέναλτι.
0: Α, τον πάτησε φίλε.
1: Είναι πέναλτι. Πρέπει να το δώσει και το σπρώχνει μετά. Είναι πέναλτι πεντακάθαρο.
0: Και τον πάτησε και το σπρώχνει. Αν στείλει το βιατή στο βάρο είναι πέναλτι.
1: Ναι, αν το στείλει είναι σκάνδαλο.
0: Τον πάτησε.
1: Ναι, τον πάτησε, τον πάτησε. Αν δεν το στείλει είναι σκάνδαλο. Είναι. Δεν τον έστειλε, παιδιά.
0: Έστειλε ο βιατή για νεράκι.
1: Αν το δώσω πέναλτι είναι σκάνδαλο. Δηλαδή πρέπει να πάει σπίτι το βιατή. Και ο βαρίστα.
0: Πιο πολύ όμω ποιο, ο βαρίστα.
1: Τον πάτησε, ρε φίλε. Μου παίξει τα λεφτά του άσο οι άνθρωποι τώρα. Ο Μπίνιο για να μην δώσει το πέναλτι. Διάλειμμα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ο Τζίζης το είπε νωρίτερα με τις αλλαγές. Αν είναι καλύτερη η Γκάνα, και είναι καλύτερη.
1: Ναι, βέβαια, η Γκάνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Και πρέπει να κάνει μια καταγγελία εδώ ο Τζίζης.
1: Ο διαιτητής δεν πήγε καν στο ΒΑΡ να δει για το πέναλτι που διαμαρτύρει την Γκάνα ακόμα. Και όταν του πλησίασε ο ποδοσφαιριστής της Γκάνα και του έδειξε το σημείο που τον χτύπησε, λέει δεν μου ειδοποίησαν το ΒΑΡ.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι όμως και δικαιολογία. Γιατί όπως ξέρουμε, ο διαιτητής μπορεί να πάει μόνο
0: του.
1: Δεν μπορεί να πάει να δει.
0: Μόνο
1: δεν μπορεί.
0: Μόνο το που είναι από το.
1: Από το ΒΑΡ. Αλλά και ο βαρίστας όμως δεν πήγε.
0: Ήταν όρθιος. Έτρωγε σουβλάκια.
1: Τώρα, από μία άποψη που το είδαμε εμείς, πάτησε το πόδι. Ήταν πέναλτι, βέβαια. Γιατί έτσι με αδικείς μια ομάδα μπορεί να γίνει ένα 0 και να ανοιχτεί το παιχνίδι και να μπουν και άλλα γκολ, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα είναι πολύ καλύτερη. Καναφαίνεται στο γήπεδο. Γιατί έχει κάνει τις αλλαγές, έχει βάλει πιο φρέσκο αίμα μέσα και τρέχουνε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Καραμόν από Ταύρο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε, καλημέρα και στη φίλη μας τη Δέσποινα. Πολλά φιλιά σε όλη την παρέα και μεγαλύτερο φιλί στο Τζίτζι, το μεγάλο σπίκερ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Δεσποινάκη, ανταποδίδω. Κοιμάται η Μανούλα τώρα. Για να δούμε όμως τώρα η κόκκινη μπροστά, η ομάδα του Παναμά. Που, του πήρε την μπάλα όμως τώρα εδώ, επικίνδυνη φάση. Βέβαια είναι πάρα πολύ ικανές, αλλά αυτό δεν λέει κάτι γιατί.
0: Μεγάλη ατάκα.
1: Για να δούμε τώρα εδώ. Αυτός ο Ψιλούλης εκεί κάνει τριπλούς έξω την περιοχή το 14. Έχουν και ένα κουντό αυτός που έχει την μπάλα τώρα. Για να δούμε λοιπόν. Ο Παναμάς λοιπόν θα κάνει τη σέντρα τώρα. Πρώτη σέντρα χαμηλή, κόβει ο αμυντικός πάντα. Δεν υπάρχει φάουλ. Που φωνάζει για φάουλ. Αυτός ο Γκανέζος εκεί. Να δούμε γιατί και ο Παναμάς έχει πάει μπροστά τώρα. Μήπως κάνει καμία ευκαιρία.
0: Τίποτα.
1: Αλλά νομίζω η Γκάνα θα είναι καλύτερη. Στα τελευταία λεπτά θα κυνηγήσει.
0: Ένα γκολ θέλει ο Ρομπίνιο να πάει ταμείο, ρε φίλε.
1: Γκολ ο Ρομπίνιο. Α δούμε τι θα γίνει. Ο κύριο Ρομπίνιο κάνει υπομονή και κασάουτ. Γίνεται τίποτα.
0: Όχι.
1: Μα έχει στείλει μήνυμα. Θα του δίνει τίποτα κασάουτ.
0: Δεν κάνει κασάουτ ο Ρομπίνιο.
1: Καλά κάνει. Περιμένει, ε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι φάουλ αυτό. Βέβαια. Βάλε και. Εντάξει, του ρίξε μια κλωτσά. Πω. Αν πάει να το βρει στον πάρα, του βρει κίτρινη. Δεν υπήρχε λόγο στα εκεί, αλλά.
0: Σκότκι, εντάξει, θηρίο είναι.
1: Εντάξει. Τα μαύρα αστέρια, η Γκάνα.
0: Τι μαύρα αστέρια και μαύρα
1: φεγγάρια. εντάξει, κεφαλιά που έκανε αυτός.
0: Καλή ήταν κεφαλιά.
1: Ναι, μα δεν μπορούσε να πει κολλή κοιτά. Γιατί έλεγε τη φάση του πρωτοφυλάκης, βέβαια. Μαύρα αστέρια, λοιπόν, η Γκάνα προσπαθεί να βάλει ένα κόλλο να στείλει το περισσότερο κόσμο στο ταμείο. Αυτή τη στιγμή όποιος παίξει την Γκάνα.
0: Κόρνερ 2-1 έχουμε ακόμα, ε.
1: Κόρνερ. Ναι, να πούμε ότι όποιος παίξει τώρα την Γκάνα δίνει 4,50 και ναι. Ακούστε πρωτάκουστο. 4,50 η Γκάνα, 4,50 εγώ.
0: Ορίστε.
1: Ο Παναμάς. 1,69 ισοπαλία.
0: Χαμηλό.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα, ρε παιδιά. Το επόμενο. 4,50 εκεί δύο. Τέλος πάντων. Είναι δηλαδή μετρημένες οι φάσεις. Κόρνερ έχουμε, είπαμε 3.
0: 2-1. 2 η Γκάνα, 1 ο Παναμάς.
1: Τρία κουλάκια, ε. Και τι άλλο με ρώτησες, Βασίλη?
0: Τι φαγητό έφαγε σήμερα?
1: Πίτσα.
0: Α, και το κορίτσι εκεί.
1: Το κορίτσι.
0: Α, και άλλη αλλαγή.
1: Κάνει συνέχεια και κάνει αλλαγές. Για να μην κάναμε τις αλλαγές. Μπες καταφέρει και πετύχει κανένα κουλάκι.
0: Το 15 βγήκε.
1: Το 15
0: βγήκε. Το 8, το 8 μπήκε.
1: Το 8 μπήκε.
0: Ο Σύμπο.
1: Ο Σύμπο, να.
0: Κοίτα και τα μαλλιά αυτός.
1: Ναι.
0: Ο καπέλο φοράει.
1: Το καπελάκι του είναι έτσι. Κάνει τη, λέει τα δικά του. Τι λέει και τα δικά του εκεί, ε. Προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να πετύχουν ένα γκολ, έτσι, ναι. Α, δούμε. Γιατί τώρα λίγο φαίνεται πιο κουρασμένος ο Παναμάς.
0: Ναι, διώχνει την μπάλα.
1: Εγώ βλέπω τώρα σιγά σιγά τον Παναμά. Από τώρα λέει ο Τζίτζης,
0: ναι.
1: Ότι από το 80 και μετά μέχρι το 95 που θα κρατήσει ο διαιτητής θα γίνει το γήπεδο υπέρ της Γκάνας. Ο Παναμάς είναι πολύ κουρασμένος. Έχει κάνει μόνο δύο αλλαγές, ενώ η Γκάνα έχει κάνει και τις τέσσερις. Ο Παναμάς μόνο δύο έχει κάνει. Ίσως, ξέρω τι να πω. Να δούμε. Γιατί η Γκάνα είναι πιο. Επειδή έκλεισε την πέρα τώρα. Πέβει τώρα μπροστά. Να δούμε εδώ σε ένα φαουλτάκι. Δεν άγωσε κίτρινη. Αλλού πάει ο διαιτητής.
0: Ναι, όχι κίτρινη.
1: Όχι, κάπου τρέχει προς τα εκεί.
0: Κάτι είδε.
1: Μάλλον
0: γυναίκα του.
1: Σκύλο είδε γάτα. Είχε και μια ατούλα μέσα για το κόμπι στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ξυπνήσει και ο Σοβιετής. Ήταν ένα πέναλτι που δεν δόθηκε.
0: Ναι.
1: Για να το λέμε και τις αλήθειες, ο Τζίτζης λέει μόνο αλήθειες.
0: Πεντακάθαρο.
1: Του πάτησε το πόδι, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή τώρα, εγώ τώρα, του πάτησε το πόδι. Δηλαδή, παίζει με αυτό ο παίκτη που του πάτησε το πόδι. Αν ο άλλο ο παίκτη που έτρεχε, αν μπορεί να στερεοποιηθεί στο γερμανικό χώρο, να κάνει σου.
0: Ναι,
1: το πάτησε. Ναι, αλλά είναι πέναλτι. Συγγνώμη, δηλαδή. Τον έβγαλε εκτό φάση. Τον έβγαλε εκτό διδείξη τη μπάλα. Είναι πέναλτι, είναι γάμο το. Δεν μπορούν και αυτοί στο βάρ εκεί να τον ειδοποιήσουν. Και να σου πω κάτι, καλύτερα να τον ειδοποιήσει στο βάρ και να πάει να το δει και να το είδε στην κρίση του.
0: Ναι.
1: Το βάρ συμφωνεί για πέναλτι. Αυτό είναι στην κρίση του, έτσι είναι.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να πει, τρέχανε και οι δύο μαζί και τον πάτησε κατά λάθος.
0: Δεν τα καταλάβω, τον πάτησε.
1: Δεν τον έβγαλε εκτός όμως πορείας.
0: Ναι.
1: Φίλε, αυτά δίνονται τώρα. Δηλαδή.
0: Πέστα και Τζίτζι, πέστα.
1: Είναι λίγο έτσι εντύπωση.
0: Πέστα να ακούνε εκεί τώρα.
1: Το μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί τι Σουηδός προπονητής Δανός. Κάτι γίνεται. Δανός προπονητής είπαμε τη ομάδα του Παλαμά. Σουηδός ο άλλος.
0: Κοντά είναι.
1: Ο διαιτητής. Ένα πούλμαν είναι 5 ώρες. Λέω εγώ η γνώμη μου τώρα. Για τα λαβερή δεν πάει να δει ούτε τον φωνάζουν. Οι παρίστες δεν ξέρουμε τι είναι. Παρίστες τι να είναι. Να είναι Γερμανοί, να είναι Σουηδοί. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς τα μαύρα αστέρια πάνε μπροστά πάλι. Κατεβαίνει τώρα το δεξί μπακ. Όπως βλέπει τώρα είναι προς τη μεριά του Τορόντο η Γκάνα. Πριν ήταν η άλλη. Πλάγιο. Όπου αυτός έβριξε ένα πλάγιο, νόμιζε ότι με το βιώξιμο που έκανε ότι θα το καθυστερήσει. Δεν αυτή την παλά. Τώρα κατεβαίνει η Βασίλη, η ομάδα του Καναδά. Όχι, η ομάδα της Γκάνας από τη μεριά που κατεβαίνει το Τορόντο, που είναι το Τορόντο.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι κατεβαίνουν από το Βακούπερ μετά. Ίσως κρυώνει η άλλη τώρα και δεν πάνε από εκεί πολύ. Για να δούμε από εδώ τώρα όμως. Θα γίνει με δυνατό το πλάγιο. Διώχνει ένας αμυντικός. Με το κεφάλι προς τα πίσω λίγο ρησοψίδιζα. Αυτός που θα δει να κάνει τριπλίτσες εκεί, αλλά για να δούμε. Πέτυχε κανένα, δεν πέτυχε κανένα, πέτυχε τον κίτρινο. Ο κίτρινος λοιπόν είναι με τον άλλο κίτρινο δίνει. Αλλάζουν δύο κίτρινοι. Φάνε την μπαλά. Κίτρινη είπαμε είναι η Γκάνα, να ξεχωρίζουμε τα χρώματα. Οπ. Και είναι γεγονός ότι η μπάλα πήγε στην εξέδρα. Α, τι τσάκωσε ο σεκιουριτάς. Η μπάλα, να δούμε τώρα. Σεκιουριτάς τσάκωσε την μπάλα. Να δούμε τώρα λοιπόν εδώ πέρα να ξυπνήσουμε λιγάκι, να ανάψουν λίγο τα αίματα, γιατί επιτέθεται η ομάδα Τσιγκάνας όπως πάντα, ε. Ένα μήπως, κύριε Ρομπίνιο, στο 81 κύριε Ρομπίνιο, ένα κολλάκι θέλεις, ε. Για τα 180 ευρώ, σωστά.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει, φίλε, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ε.
0: 1982 τώρα. Κύριε Τζίτζι.
1: Να δούμε όμως. Αλλά το κόλ μπαίνει και τελευταίο λεπτό, έτσι, ναι. Για να δούμε.
0: Πήγε στο 100.
1: Θα μείνει μια ισοπαλία πάλι στο 0.
0: Δεύτερη στο πρώτο στο Μουντιάλ.
1: Γιατί το πρώτο 0 το είχε πάρει η Ισπανία. Μηδενικό.
0: Πράσινο ακροτήρι.
1: Πράσινο ακροτήριο. Ήτανε, αυτή είναι από το ακροτήριο και είναι πράσινα και είναι όλα τα λέντα πράσινα. Λέγονται πράσινα. Ενώ η πόλη που γεννήθηκε ο Κίγκον. Ο γορίλας.
0: Το κογκό.
1: Κογκό. Για να δούμε όμως τώρα τον Παλαμά που βγαίνει μπροστά. Είναι και λίγο πονηρούλης. Δεν την έβασε καλά την παλίτσα. Όμως και ο αμυντικός δεν βιώχνει καλά. Παραμένει η πέραση για το χίτζι Γκάνας. Τρέχει, τρέχει, τρέχει ο Γκανίζιο σαν τον Αδρίζογλ τρέχει. Οπ, δεν τον πάρει κάτω. Τίποτα λέει ο διαιτής. Δεν σου πω εγώ ότι είναι φιλαράκια ή έχουν κάνει πλακάκια. Να δούμε από εδώ τώρα πάλι. Έχουμε να διαψευτώ. Εγώ λέω Βασίλη, γνώμη μου ότι άμα πέσει ένα παίξι του Παλαμά στην περιοχή εδώ πέρα.
0: Λες, ε.
1: Και μακάρι να βγει ο ψεύτης. Εγώ λέω τώρα, άμα κάνω ότι ένα πέφτει, θα πάει στο πάρεστο. Κάτι που δεν πήγε στο άλλο. Του έκλεψε την μπάλα πολύ ωραία και φεύγει ο Κοτσιδάκιας μπροστά τώρα. Έλα, ρε Κοτσιδάκια.
0: Πλάγιο.
1: Κόψε λίγο την παλίτσα καλύτερη. Να δούμε.
0: Παραμέζει.
1: Παραμέζει, Παλαμά και κάτι παραμέζει πίσω, ωραίε, ε. Εντάξει. Μπαίνουμε τώρα. Να δούμε λοιπόν, μάθαμε και το άλλο κύριε Βασίλη, από πού είναι ο Κιγκόν, ε. Ο γορίλας που γεννήθηκε.
0: Κονγκό.
1: Κονγκόν, λαϊκή δημοκρατία. Κύριε Στρατάκη, αυτά να τα μαθαίνει. Γιατί άμα κάναμε
0: να κάνεις. Να παρέσεις εκπομπή σου.
1: Βέβαια. Όπω Βασίλη, δεν ήταν καλό μάτσο αυτά, ε.
0: Μάπα.
1: Χειρότερο από το Ισπανία.
0: Όχι, η Ισπανία ήταν καλό, ρε. Η Ισπανία έκανε 500 ευκαιρίες, φίλε. Γίνανε φάσεις, πέρα δεν γίνει τίποτα. Μια φάση έχει γίνει όλοι.
1: Έχουν γίνει τρεις
0: τέσσερις. Τι φάσεις, μιλάμε για φάσεις καλές. Τώρα ένα σου στα πουλιά, στα περιστέρια.
1: Για να δούμε τώρα.
0: Γι' αυτό και δεν είσαι σε φόρμα. Γιατί βλέπεις ένα μάτς στη μάπα. Λέω, έχεις το δίκιο σου.
1: Άρα μας έλεγε ένα ωραίο μάτς.
0: Για να περιγράψεις.
1: Σωστά, ε.
0: Εκεί χωρίς γκολ.
1: Αν έβλεπα το Αργεντινή το χθεσινό.
0: Εκεί ήταν χαμός. Εδώ κοίτα. Ούτε σε δεν μπορεί να κάνουν αυτοί.
1: Θα έλεγα Αργεντινή. Αργεντινή, να μέρσει πλάτη 1-0.
0: Τα αυριανά μάτσι βλέπεις Τζίτζι.
1: Παιδιά,
0: θα πούμε μετά τον αγώνα. Όταν τελειώσει ο αγώνας, θα πούμε. Θα δώσει προγνωστικά. Μετά τον αγώνα, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια.
0: Τι κάνει τώρα, δύο, ένα σηκώνει το χέρι του, τρία, τέσσερα, πέντε δείχνει. Τι είναι αυτό το καινούριο κόλπο.
1: Είναι κόλπο. Του λέει πώς θα πάνε μπροστά οι Παναμάς. Εγώ δεν λέω λίγο Παναμάτου γιατί. Ε? Καλά ο Μεξικανοαμερικάνος. Αυτό άμα το ξαναπετύχω το Μεξικανοαμερικάνο, ρε φίλε. Ήταν ο μοναδικός. Γιατί τι, γιατί ήτρεψε το Μεξικό και είχε γεννηθεί στην Αμερική. Α, άλλο γιατί. Για να πάμε όμως τώρα την παλά. Δηλαδή, τι πιο. Ρε Βασίλη, τι πιο πολύ είχαν να βάλουν οι Μεξικανοί, γιατί τι Αμερικάνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Έπαιζε η Ελλάδα με τη. Με την Τουρκία και βάλαμε γιατί την Κύπριο. Έτσι, έτσι κάπως έτσι το κάνατε. Γιατί τραβάμε. Για πάμε όμως στους πονηρούς Παλανέζους που βγαίνουν μπροστά. Γιατί είναι λίγο πονηροί αυτοί, ε. Σεντράουνε, Κοντούλης. Όχι, κόρε, δεν βγάζουν με τίποτα. Έχουν γεννηθεί τρία κόρε. Σουτ. Εντάξει, ο Κοντούλης. Μπλοκάρι. Αυτό είναι πολύ κοντός με σχέση με τον άλλο, ε.
0: Ναι.
1: Τερματοφυλακά.
0: Ο Ισμαήλ, σουτάρε.
1: Ναι. Ο παίκτης του Πάκου πέσει ακόμα, δεν έχει βγει. Μέσα είναι εκεί. Στο ροπάκ από εδώ. Να το δούμε τώρα. Γιατί ο Παναμάς αυτός παίζει το έξυπνο παιχνίδι, μήπως πετύχει τον γκολ της νίκης. Η Γκάνα και αυτή θα πιέσει τώρα, είπαμε λοιπόν. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να πιέσει η Γκάνα, νομίζω. Δεν θα μείνει έτσι.
0: 85 πήγαμε, κύριε Τζίτζι.
1: Εντάξει. Έχει και 10 μαζί με τα νεράκια και αυτά και ένα δεκάλεπτο ακόμα, ε.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλουμε να πετύχει ένα γκολ, πάει και φίλο μας Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε.
0: Να δούμε, κύριε Τζίτζι.
1: Να δούμε, θα δούμε, ε. Είναι λίγο περιθεμένα τα πράγματα, ε.
0: Και έχει άλλο έργο. Και έχει άλλο έργο.
1: Είναι περιθεμένα
0: εκεί. Και άλλο έργο. Άλλο έργο, κύριε Τζίτζικη.
1: Εκεί είναι έργο.
0: Μην περιγράψεις εκεί, άστο. Εδώ, το μάτι σου.
1: Δύο, δύο είναι το
0: θέμα. Άστο, αλφα.
1: Να δούμε, ο αλφα.
0: Ακατάλληλο για ανηλίκους. Άστο, άστο την περιγραφή αυτή. Άστο, και έχεις εκεί, πώς το λένε.
1: Τι.
0: Πώς το λένε, σκηνές σεξ. Άστο και εδώ πέρα, κοίτα εδώ πέραση. Άστο άλλη τηλεόραση που γίνει στο κεφάλι σου. Εδώ κοίτα.
1: Κοιτάμε κι εμείς για μια ματιά. Να δούμε τι είναι στο άλλο παιχνίδι.
0: Και μεγάλη μπάλα. Και γκολ γκολ και over.
1: Γκολ γκολ.
0: Και over τη άβυση. Εδώ το εσύ, το μάτι εδώ. Άστο κοινό.
1: Εκεί από εδώ λοιπόν η Γκάνα. Αντιπιτεύεται το Παλαμάς, είναι έξω την περιοχή για να δούμε. Ο Κοντούλης εκεί κάνει τις τρισπλήρες του. 2, 4, 5, 6 μέσα στην περιοχή, ρε φίλε. Τι λες, μπράβο. Αλλά δεν είναι την παλιά εύκολα αυτή. Να, να. Τι κάνει,
0: τελείωσε το έργο.
1: Τι, έριξε.
0: Τελείωσε.
1: Σε παλιά.
0: Το έργο 0-0. Εκεί. Εκεί τελείωσε. 3-3. Για πολλές φάσεις εκεί.
1: 3-3.
0: Εκεί. Συνέχισε και τζιζιά στην άλλη τηλεόραση.
1: Αλλαγή. Βγαίνει το 9 και μπαίνει το 25. Για την ομάδα της Γκάνας που μάλλον ολοκλήρωσε τις αλλαγές όλες. Τις έκανε όλες τις αλλαγές.
0: Ναι, στο 87 μπήκαμε, 3 λεπτά ακόμα τελειώσει το ματσάκι. Η ώρα είναι 12 λεπτά πριν τις 4. Πάντα συντονισμένη, 9.43 Intervet Sports. Μπιστρό είπαμε στην παρέα μας. Μπουκαλάκι για Παρασκευή ή Σάββατο. Να πάμε να πείτε ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, να ακούσετε ελληνική μουσική την Παρασκευή. Σάββατο, χάος βραδιά, εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, στο Viper, αύριο πρωί ξημερώματα, μάλλον Παρασκευή ξημέρωμα, θα γίνει η κληροσούλα μας. Και από την άλλη εβδομάδα λέμε να βάλουμε και μια αντί για μπουκαλάκι, να βάλουμε μια ποικιλία κρεατικών και 4 μπυρόνια. Ναι, ωραία. Για παρέα 4 άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και 4 μπύρες. Που είναι καλοκαιράκι το τραβιέται. Τραβιέται η μπύρα, η παγωμένη, ε.
1: Παγωμένη η μπυρίτσα.
0: Τζίτζι, παγωμένη η μπύρα, έχεις το μαγαζί και εσύ, ε.
1: Βέβαια.
0: Παγωμένες, κρύσταλλο.
1: Ωραίες μπύρτσες. Παγωμένες.
0: Κρύσταλλο. Γιατί σε φύγει τίποτα, σου λέω ότι είναι δικό του. Καλά λε.
1: Ο γιατί είναι.
0: Για τα λέω, Τζίτζι. Πεντακάθαρο φάλι το σφίριξε.
1: Τώρα εδώ
0: γίνεται. Χάμο τώρα. Πάει γυνάει πίσω του. Θέλει το χ, ο Παναμάς σου λέει καλό είναι το χ.
1: Ο γιατί δεν σφίριξε φάλι, όχι.
0: Όχι, το είδε γιατί έγινε. Σκάνδαλο. Μπε τα αυτά, τα λε.
1: Είναι λίγο Σουηδό. Σουηδό Δανό.
0: Ναι, μαζί ταυτόχρονα.
1: Ναι. Εγώ όταν βλέπω λέει το γιατί λίγο παράξενο. Είναι με στι φάσει, γιατί όπου πάει η μπάλα είναι εκεί. Τρέχει δηλαδή, είναι τραχάτη. Αλλά για να δούμε.
0: Ο Τζίζι Λεωνίκο πρέπει να μεταδώσει παιχνίδι Ιράκ-Ιράν.
1: Α, ναι. Άμα παίξει η Ιράκ, θα μεταβιώσει απευθεία στη
0: δεύτερη. Ιράν, Αμερική.
1: Ιράν, Αμερική θα γίνει χαμό. Για να δούμε όμως τώρα την καλοπή μετά. Να. Είναι ένα ρομένα. Απλασάρι, απεκρύ.
0: Όχι, ρε φίλε, το βάλα.
1: Τι έκανε.
0: Offside.
1: Α, εντάξει, άφησε τον κύριο.
0: Εντάξει, δικό σου ήταν ο Παναμέζο. Είναι αυτό, Παναμέζο.
1: Άμα πήρε γκολ, μπορεί να μην το δει.
0: Είναι offside όμως. Οριακό είναι. Και το καλύτερα, οριακό. Θα πήγαινε στο βάρ.
1: Θα πήγαινε
0: στο βάρ. Το πιάσω όμως. Λοιπόν, να πούμε ότι παιδιά από σήμερα, ναι, ο φίλος λέει Μπιλάρα, από σήμερα το νου σας στα φαρμακεία, στα αυτοκίνητα. Από σήμερα νομίζω είναι το μέτρο, 18 Απριλίου, Ιουνίου, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει παράταση. Αν κάποιος φίλος Μπιλάρα γραφίστας, τα ξέρεις αυτά, αν υπάρχει παράταση στο να βάλουμε στα αυτοκίνητα το βαλιτσάκι αυτό με το φαρμακείο, Τζίτζι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι από σήμερα, ξέρεις εσύ, όχι.
1: Ακόμα δεν ξέρω, όχι.
0: Θα δούμε, μας πει κανένας φίλος, νομίζω από σήμερα λέγανε 18 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν αλλάξανε
1: μηχανή. Εγώ έχω μηχανή, δεν χρειάζεται φαρμακείο.
0: Όχι, ναι.
1: Άμα γίνει για τη μηχανή, θα
0: πάει. Σταματάς μόνο στο περίπτωση του φαρμακείου και παγοράζει.
1: Αλλά άμα είναι αυτό, τώρα είναι καλό για κακό, για τσέπη, για οικονομία.
0: Φθηνό είναι. 12 ευρώ κάνει. Αν το έχει τα μάξι, άμα χρειαστεί, γάζα κανένα αυτό, κανένα θερμοπλάστη.
1: Ναι. Κοιτάξτε, 12 ευρώ. Καλά, το βάλει κι εσύ, το βάλει κι εσύ.
0: Ποιο?
1: Το φαρμακείο.
0: Ναι, το πάρω κι εγώ βέβαια, όλοι το βάλουν.
1: Γιατί τρως πρόστιμο.
0: Τρως, είναι 50 ευρώ νομίζω πρόστιμο. Το βάλεις και 12 ευρώ, εντάξει, είναι πολλά. Και με 10 ευρώ, και με 12, με 15. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε λίγο πριν τις 4 και λίγο πριν τελειώσει το μάτσο. 90 μπήκαμε, 6 λεπτά καθυστερήσεις. Τζίτζι, ό,τι κάνουμε τώρα σε 6 λεπτά, κανονίζει την πορεία σου. Αλλά με το γιατί αυτό που έχει μπλέξει, Τζίτζι, δεν βρίσκει φως.
1: Βρίσκει φως, είναι λίγο δύσκολα. Αυτό ο διαιτητής.
0: Είναι λίγο παράξενο.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Τον βλέπω φίλο Καναδό.
0: Παλαμέζο.
1: Παλαμένο Δανό Σουηδό. Όλα μαζί. Όλα μαζί είναι αυτό. Παλαμόδο Δανό Σουηδό. Κοίτα τώρα.
0: Είναι πέρα πεντακάθαρο.
1: Ναι. Προπονητή από εκεί είναι το.
0: Τώρα τι είναι τώρα.
1: Κρίστεσεν. Από εδώ αυτό.
0: Κόρνερ. 2-2 κόρνερ.
1: 2-2. 4 τα
0: κόρνερ. Σοπαλία τα κόρνερ.
1: Αλλά αυτό σημαίνει ότι στο πέμπτο κερδίζει κάποιο.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα. Παναμά έχει βγει μπροστά. Σηκώνεται και από τον πάγκο ο προπονητή ο Κρίστεσεν και δίνει οδηγίε,
0: Ναι.
1: Να δούμε. Πάντω ο Παναμά ήταν το outsider.
0: Ποιο?
1: Παναμά το outsider ήταν στο στοίχημα.
0: Όχι, ξαφανιστικά ήταν ο Παναμάς.
1: Ναι.
0: Όχι, η Γκάνα. Οριακά, όχι μεγάλο φαβορί όμως.
1: Αλλά η Γκάνα ήταν,
0: Ναι.
1: Για να δούμε τον Παναμά εκεί που είναι ο παδί του. Να χτυπήσει το ωραίο του κόρνερ.
0: Ωραίο ήταν, αλλά απ' έξω.
1: Αυτό γκρίστησε.
0: Ναι, γκρίστησε εντός φάλου τώρα, είπαμε, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Για μένα είναι και αυτό, καήκαμε. Για να δούμε όμως τώρα στην Γκάνα την αντεπίθεση, Γκάνα. Με δύο παλιές. Ο Παναμάς έχει πάει μπροστά για τα καλά τώρα. Να όμως η Γκάνα έκλειψε την παλίτσα. Για να δούμε τώρα παλίτσα. Για να δούμε την Γκάνα τώρα αφήσει την αντεπίθεση. Γκάνα δεξί μπακ είναι έτοιμος να σεντράρει. Είναι πιο δεξιά. Να σεντράρει αυτός. Κάνει ο άλλος σε μια βουτιά αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Διώχνει. Πλάγιο. Πιέζει και η Γκάνα τώρα έξω την περιοχή. Προσπαθεί να πετύχει τον γκολ της νίκης. Και πάρει τα τρία ποντάκια,
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα. Πλάγιο.
0: Τίποτα.
1: Το πλάγιο.
0: Μάπα το καρπουζίτσι μου. Μάπα παιχνίδι είδαμε.
1: Δεν πειράζει. Το επόμενο.
0: Ναι.
1: Κάτσε γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό που δεν έχει τελειώσει καμιά φορά, να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Πάντως την Γκάνα προσπαθεί να πετύχει τον γκολ της νίκης. Έχουν βγει 6-7 παίχτες μπροστά. Πόπο με δύο παίχτες παίζει πίσω. Βασίλη με δύο παίχτες παίζει Γκάνα πίσω.
0: Ναι.
1: 2, 4, 6, 8 μαζεμένοι είναι. Και οι άλλοι, αλλά οι άλλοι είναι 10 πίσω. Να δούμε τώρα, η Γκάνα προσπαθεί. Δεν είναι τίποτα γιατί σε ώρα φίλε φαόλ. Τι γίνεται ρε. Για να δούμε τι δούμε. Αλλά μας πάει μπροστά τώρα.
0: Ακόμα έχουμε 2,5 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Είμαστε στο 94, μπήκαμε. 2 λεπτά ακόμα για να δούμε.
1: Το θέμα είναι ότι τώρα πάλι φάουλ ήταν επίση στην περιοχή, δεν το έδωσε. Ενώ με τον Παναμά που κάνει την αντεπίθεση, σεντράρι.
0: Ναι, καλά.
1: Που πολύ δυνατή. Τώρα θα φύγει καλά.
0: Ο Γκαρσία είπε: έχω παίξει διπλό και άσο, μην το φέρετε χ. Πω πω, γκίνια παιδιά αυτό, ε.
1: Τι έχει, το παίξει διπλό.
0: Το παίξει άσο 2.
1: Για να δούμε τώρα τι κάνα.
0: Για να δούμε τι κάνα. Προλάβει και περάσει. Πέρασε.
1: Πέρασε. Για να δούμε.
0: Πάμε τζίτζι τώρα, τον νου σου.
1: Για να δούμε τώρα. Σέντρα κολ. Κολ.
0: Τζίτζι, το βάλαμε Ρομπίνιο στο 94. Το πω τζίτζι νωρίτερα. Στο 94
1: πει το. Ο μεγάλος παίκτης ο Μαλιαρός στο 3 που μπήκε αλλαγή έστειλε την μπάλα για να μην πω με το κοτσίδι μέσα στο τέρμα και η Γκάνα τα μαγικά του στο φου φου φου τρρ τρρ τρρ που κάνανε οι οπαδοί της Αλεξάνδρα πετυχαίνει τον γκολ. Όπου πω κοίτα πως κάνουνε όπως οι ελέφαντες στην Αφρική πανηγυρίζουνε όλοι μαζί, κοιτάξτε εδώ. Ο άλλος κουνάει το ματήλι, ο άλλος κάνει τρρ.
0: Όπου φίλες και Ρομπίνιο είχε πει ο Τζίτζης στο 94 να μπει. Μπήκε στο 94, Αλέξ. 94 πήγε, παιδιά.
1: Αυτό μιλάμε... το έχει σημειώσει ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία προσπάθεια με το 10 που πέρασε ένα-δύο αντιπάλους. Ωραίο, ωραίο και μπάλα στα δίχτυα.
0: Από
1: το 10 πέρασε 3 αντιπάλους και το 3 ο Μαλιαρός που μπήκε αλλαγή πέτυχε την μπάλα στα
0: δίχτυα. Τα πιάσει και ο Βασίλης ο Γρατσίας.
1: Όχι,
0: δεν τα πιάσει. Έχει παίξει και over 2,5 και παίξει.
1: Ο Βασίλης ο Γρατσίας το έπαιξε.
0: Μπράβο, ρε Αλάνια, είστε μεγάλα γούρια. Ρομπίνιο, τα πήρε τα λεφτά.
1: Πώ είχε μοιάζει κάκα τώρα.
0: Τελείωσε, τι θα κάνει.
1: Έχει ακόμα ένα λεπτό.
0: Δεν το, θα το πληρώσω τώρα.
1: Ρομπίνιο, φίλε μου, είχα πει στον Βασίλη ότι. Τι το είχα πει, Βασίλη, πριν τον αγώνα ή μες στον αγώνα.
0: Μες στον αγώνα έπεσε να σβάλει γκολ στο 94.
1: Ναι, γιατί κάτι μου είπε ο Ρομπίνιο και του λέω ας μπήκε τον γκολ στο 94. Ε.
0: Και μπήκε στο 94. Πόσο μπροστά είσαι, Τζιτζι.
1: Μάντεψε και αυτό. Η πρόεδρο τη Γκάνα, κοίτα εδώ χορό. Ναι. 1-0 η Γκάνα. 1-0 η Γκάνα. Οδεύει για την νίκη. Να δούμε
0: πιάσαν τα μάγια, ε. Που κάνανε αυτό με το φυσάγανε.
1: Φυσάγανε.
0: Καναμένοι στενοχωρηθήκανε. Έχαμε τα παιδιά. Δύο κόρνερ κάθε μία ομάδα, ε.
1: Ναι. Θέμα είναι ότι το γκολ μπήκε στο 94.
0: Ναι, όχι, 4 λεπτά κρατήσει ακόμα. Γιατί πανηγυρία για αυτά.
1: Α, όχι, 4-2 θα κρατήσει.
0: Αλλά 2.
1: Στο 8 το ρίξε, 9.
0: Ναι, γιατί κάνανε πανηγύρια πολλά.
1: Αρδούλε ήταν εδώ, Ρομπίνιο.
0: Ο φύλακας βρίζω για το πονηθή. Μπινελίκια. Ρίχνει που φάγαμε γκολ στο 95. Ο άλλος του λέει φύγες έξω. Κάνεις εδώ πέρα, άλλαξε φανέλα. Τι γίνεται, τι κάνει ο ιδιωτής.
1: Θέλω να τις αφήσει με 10 που σε φορήσουν οι άλλοι.
0: Άλλη φανέλα του δώσαν να φορέσει.
1: Έτσι γίνεται.
0: Ωραία, βάλε φανέλα του λέει αλήθεια, σκίστηκε. Σκίστηκε η φανέλα. Είχε αναγκάλει, είχαν κι άλλοι όμως. Είδες, είχε φέρει το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Εδώ κοίτα. Καμάν φωνάζει ο κύριος. Φωνάξτε. Φωνάξτε, Γκανέζη.
1: 1-0 η Γκάνα λοιπόν στο 94 με ωραία ατομική προσπάθεια πέρασε ένα-δύο παίκτες στο 10 και το 3 πλάσαρε.
0: Ναι.
1: Αν όχι με το μαλλί, με το σώμα.
0: Ναι,
1: είχε ένα
0: πάμε
1: μαλλί.
0: Τώρα. Τι γίνεται τώρα, γιατί δεν σε έχει κάνει. Τι έχει κάνει, γιατί είσαι.
1: Παιδείς, με το λύσει από τώρα. Όχι.
0: Πάλι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, είναι. Γυρίζει το χρόνο πίσω, είναι μπάσκετ. Κάνει τσάλε.
0: Ναι, ναι, challenge.
1: Αυτό ο γιατί σε μαστρελάνει τελώ. Ο άνθρωπο είναι εντάξει. Είναι λίγο πιο καλό από
0: τον Μέση. Όχι, όπως έχουν όλοι παραμένει.
1: Ο άνθρωπο είναι με ξυκαναμερή.
0: Τώρα κάνε περιγραφή, μην γίνει κανένα φάσκε.
1: Για πάμε τώρα, για δεν με χαμό. Για να δούμε όμω τι θα γίνει, γιατί.
0: Απλά you out.
1: Αλλιά out, γίνεται χαμό και χαμό.
0: Για τον Παναμά το δώσε.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί...
0: εντάξει φίλε.
1: Σου φάνηκε παράξενο.
0: Ναι,
1: παράξενο να το μείνει στην κάρτα.
0: Ναι, ναι,
1: για πάμε τώρα, θα χτυπήσει ο Παναμά στο πλάγιο. Κύριε Ροπίνο, υπομονή λιγάκι. Θα το ρίξει στο 9, να το ξέρει. Έχει ακόμα ένα λεπτό. Κάνει το πλάγιο Παλαμάς και η μπάλα πάει για κόρη, βέβαια. Για να δούμε την πλάβη. Τι να. Ω, να. Τον έριξε και κάτω, τον έδωσε και πάλι.
0: Όλα μαζί. Εντάξει, εντάξει. Η ετσία σήμερα είναι γκζίτζι για τα πανηγύρια.
1: Κύριε Ρομπίνιο, κάνε λίγη υπομονή, ε. Μέχρι το 9 περιμένουμε.
0: Πούλα, Ρομπίνιο, πούλα τώρα. Τι
1: είπε ο Βασίλη, ο Γκαρσία τι
0: είπε. Έχει παίξει over 2,5.
1: Ναι, αλλά και άσο over.
0: Άσο over δεν έρθει ποτέ.
1: Όχι, είχε παίξει άσο και διπλό, μην το φέρουμε χίλι.
0: Ναι, και μα μόβερ μαζί όμω.
1: Α, ήταν δύσκολο.
0: Ρομπίνιο, πούλα μα το πουλάει τώρα, πούλα.
1: Πούλα και τροματοφύλακα μέσα τώρα.
0: Ναι.
1: Του Παναμά. 8 λεπτά, στο 9 θα το λήξει, θα γίνει η φάση.
0: Ναι, γιατί είχαν πανηγύρια.
1: Πανηγύρια, σκυμμένε φανέλε.
0: Ναι, πανηγύρια, σωστά.
1: Για πάμε τώρα, θα χτυπηθεί το. Χτυπιέται.
0: Μα φυλάκα.
1: Όχι, ο τροματοφύλακα. Όπου κοντούλη ο μισοκούλη είπε στην παλά.
0: Έπεσε ξύλο τώρα. Ξύλο. Α, πες τα θάβα, τώρα μετά τώρα.
1: Τώρα, εγώ λέω μην πάει και δώσει και κανένα απέναντι στον Πάρκ. Τι τρελό είναι, μην νομίζει. Κύριε Ροπίνιο, ο Κοντούλης Μεξικούλης, ο τερματοφύλακας αυτός, έπιασε και μπλόκαρε την μπάλα. Oh. Ναι, τσακούνεται λιγάκι μόνο τώρα. Εντάξει, ναι,
0: αυτά πρέπει να περιγράψει. Τα κλωσέ.
1: Μέσα σε όλου το 3. Ο Φαβούρα το 3 είναι. Βέβαια τον γκολ.
0: Του κάνει φασαρία.
1: Ναι. Ο Κοντούλη μπλόκαρ όμω.
0: Μπλόκαρ, ναι. Κίτρινε.
1: Κίτρινε. Να, αυτοί που του παίζανε 2-3 κίτρινε τι πιάσανε. Μοιράζει κίτρινε τώρα.
0: Ορίστε.
1: Για πάμε κύριε.
0: Α, λίγο να γίνει τσάφε, κοίτα τι έγινε.
1: Έδωσε λέει και τα πήρα.
0: Ο θεματοφύλακας.
1: Έδωσε λέει και τα πήρα, λέει.
0: Κασάου, καλά κάνεις.
1: Τα έδωσε λέει. Τι λέει το. Έδωσα. Πήρα 173. Αν το έκανε Κασάου.
0: Τι έκανε τον οπότε, το ίδιο πράγμα είναι.
1: 173 και τι θα έπαινε.
0: 180.
1: Εντάξει. Όχι, καλά έκανε γιατί.
0: Μια μπουγάτσα.
1: Μια μπουγάτσα από το Σεραϊκό.
0: Ναι.
1: Για να δούμε κύριε Ρομπίνιο. Τώρα.
0: Α, το φέρε κάτω, άλλα 5 τα καθυστέρησε.
1: Λοιπόν, ο Ρομπίνιος ο φίλος μας πληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπήκε το γκολ στο 94 που είχε πει ο κύριος Τζίτζης εδώ πέρα ζωντανά.
0: Βέβαια, είπε ο Τζίτζης ότι οι αλλαγές θα φέρουν την κάνα πιο κοντά στον γκολ. Γίνανε ναι. Και αυτά. Τι άλλο θέλετε.
1: Όχι, τον κλώτσε, φίλε. Τον πάλι κλώτσε. Ναι, εντάξει, μπλοκάρει την μπάλα όμως.
0: Γι' αυτό πλακωθήκανε.
1: Να.
0: Ναι, ρε φίλε, τον κλωτσάει. Κόκκινη κάρτα είναι αυτό. Και γιατί τα έχει κάνει θάλασσα σήμερα.
1: Κίτρινε, φίλε, εντάξει.
0: Τι κίνδυνο είναι αυτό, πλάκα μας κάνεις. Έχει πιάσει την μπάλα και το κλωτσάει.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το γκολ μπήκε στο 94. Ο μεγάλος πρόεδρος μάτρεψε το λεπτό. Για να ξέρετε κύριοι άλλοι που σχολιάζετε εκεί πέρα από διάφορα κανάλια.
0: Έτσι, πρόεδρο,
1: ο πρόεδρος είπε στη μέση του αγώνα, εδώ έχω μάρτυρες του Βασιλάκη, ότι θα μπει γκολ μέχρι και το 95. Ναι. Και μπήκε στο 94. Έγινε 5. Το 1-0. Πληρώθηκε ο φίλος μας ο Σπύρος, ο Λομπίνιο.
0: Ναι.
1: Με το 94 το κάνει και Κασάο, το Μάκας και το 94. Πολύ ωραίο. Κύριε Ρομπίνιο, πρέπει να με το γούρι σου,
0: Ναι, ναι.
1: Γουστά
0: ναι.
1: Δύο καφέδες.
0: Γι' αυτό λέει εντάξει κάθε μέρα εδώ.
1: Ναι.
0: Για να πιάνει στοίχημα. Ξέρετε, γίνεται ή έχασε.
1: Μου γουστάει δύο καφέδες.
0: Και τρεις σα φέρει άμα είναι.
1: Δύο, όχι, μου γουστάει ένα το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Που έχει κάνει πάλι Κασάο.
0: Και ένα jackpot.
1: Ναι, δύο. Εχθές έχασε.
0: Εμείς να δω.
1: Και τι είχε παίξει.
0: Είχε παίξει το παιχνίδι που ήταν γκολ την Αλγερία με την Αργεντινή.
1: Και πώς ήρθε, 3-0.
0: Ναι. Άμα στα δω θα γινόταν 3-1.
1: 3-1. Για να δούμε όμως τώρα γιατί ο Βιατής θα δείξει και άλλη καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: δεν το λύγει τώρα. Θα δώσει φάουλ και θα πάνε όλοι μέσα. Ο διαιτητής θα το κρατήσει. Να έδειξε. Είναι ακόμα 3.
0: 3 λεπτά ακόμα,
1: Ναι. Δηλαδή 6 και 3, 9 με τον γκολ και 3-12. Τώρα είναι η τελευταία φάση στο 12. Για να δούμε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν παίξει και γκολ. Βέβαια, ο Ρομπίνο πληρώνεται.
0: Ναι, πληρώθηκε.
1: Α, το πήρε, ναι. Κάτσε και ο Ρομπίνο, όπως έκανε και καλά, πληρώθηκε. Γιατί είναι πονηρό Όχι, έληξε. Τέλος. Σφυράει. Τούτ.
0: Τέλος, σφύριξε.
1: Τρεις φορές είναι η σφυρίκτα του γιατί, τρεις του Τζίτζι.
0: Έτσι.
1: Ωραία, ο Μιχάλης Τζίτζι.
0: Πες πανηγύρια.
1: Πανηγύρια, ο προπονητής της ομάδας στην Κέρας. Ο κύριος.
0: Κεϊρός.
1: Κεϊρός. Πανηγυρίζει έξαλα. Ο παππούς, ο κύριος κυρίως που είναι λίγο παππούλης. Ναι, ήταν αναμενόμενο να πέσει.
0: Έπεσε.
1: Και βάστερα, ο άνθρωπος είναι 73 το 74. Ο παππούς λοιπόν, ο πολιτής παππούλης της Καναδάς γλίστησε, έφεγε αυτές μια τουμπίτσα.
0: Όχι Καναδά ρε.
1: Του Γκάνας, περνάμε τον Καναδά. Την Γκάνας γλίστησε, έπεσε κάτω, κοίτα γιατί ήταν και λίγο μεγάλος ηλικία. Και δεν είχε κάτσει και όρθιος ήταν.
0: Να, όχι συνέχεια, δεν κουράστηκε.
1: Έβρεχε, ομπρέλα δεν είχε. Ακούστε τώρα από το GG. Φύσαγε, δεν είχε ούτε. Με ένα πουλοβεράκι ήταν και την ώρα όρθιες. Και στο τέλος έφαγε και μια τούμπα από τη χαρά του.
0: Ναι,
1: αλλά δεν πειράζει, καλά είναι την τούμπα που φαγε. Λύστησε
0: για αυτό. Άρα έχουμε Γκάνα Παναμάς
1: 1-0 στο 94 με το σκόρ το 3.
0: Να δούμε ποιος είναι ο
1: σκόρ. Που πέρασε δύο παίκτες, τρεις παίκτες. Ήταν του ΠΑΟΚ, μήπως.
0: Όχι.
1: Να δούμε. Λοιπόν, 1-0 και ο Τζίτζης τι έκανε, σφίριξε τη λήξη τρεις φορές.
0: Ναι, ο Τζίτζης φάνηκε.
1: Τρεις φορές ήταν η λήξη. Και ξεκινάνε τα πανηγύρια του Καναδά.
0: Του Καναδά.
1: Για να πω του Καναδά, θα πάω στον Καναδά να μείνω.
0: Λοιπόν, τον κόλο πέτυχε ο Γιρενκί Κάλεμπ.
1: Γιρενκί Κάλεμπ έκανε στο 95. Ναι, εντάξει, αυτή βάλανε που πανηγύρισε.
0: 95, όχι, 95 είχα αυτό.
1: Οπότε, πότε έχουμε.
0: Έπεσε μέσα ακριβώς.
1: Ναι. Α, έπεσε και μέσα.
0: Βέβαια. Τρεις κίνδυνες κάρτες.
1: Ναι.
0: 4 τα κόρνερ, 2 και 2. Κόρνερ βγήκαν λίγα.
1: Δεν θα τα πιάσει κανένα.
0: Δεν γίνανε πρώτο μήνυμα καθόλου κόρνερ γι' αυτό.
1: Πρόσεχε όμως. Γίνανε 4 κόρνερ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο 0. Αλλά οι κάρτες οι τρεις παίζουν. Ναι. Είναι άλλος που παίζει μέχρι
0: τις 3.
1: Και βέβαια να πούμε συγχαρητήρια στον πρόεδρο Τζίτζι πρώτον. Γιατί μάντεψα τον κόλλη από το 94 μέχρι το 95. Νομίζω το 95 είχα πει. Θυμάμαι που είπα Βασίλη, αν το έχει γράψει, ότι θα μπορεί.
0: Ας μπει.
1: Ναι, είπα στο Ρομπίνο να μπει το κούλ και στο 95.
0: Ναι, ναι, αυτό είπε.
1: Έπεσα και στις κάρτες μέσα που είπα, ναι, θα είναι 2 με 3.
0: Ναι.
1: Τι κάρτες είχα δώσει, κόρδε, 2.
0: Κόρδερ χάσαμε.
1: Ναι.
0: Κόρδε... Πάνω από 7,5.
1: Κοίτα πανηγύρια, κοίτα, κοίτα.
0: Να πούμε ντροπή στο γιατί, έπεσα και αυτά.
1: Α, να πούμε λοιπόν, έπεσα. Συγγνώμη, έπεσα μέσα και στα. Και στις κάρτες.
0: Όχι, κόρνερ.
1: Στις κάρτες.
0: Μέσα, μέσα.
1: 2-3. Τα κόρνερ, όχι.
0: Κόρνερ, πάμε 7,5.
1: Ναι, να κάνουμε και ένα σχολιασμό όλο το αγώνα. Ήταν ανώτερο η Γκάνα. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ωραίο ποδόσφαιρο, το λέγα.
1: Ναι, αλλά ήταν ανώτερη. Ναι. Οι αλλαγές που έκανε οι συνεχόμενες, οι τέσσερις, είπα εδώ στον αέρα ζωντανά ότι θα βοηθήσει και να γύρει προς το γήπεδο και να μπει το γκολ. Το γκολ μπήκε στο 95. Συγχαρητήρια, πήρε τους τρεις πρώτους στην Γκάνα. Εγώ νομίζω ένα κλικ παραπάνω καλύτερη Γκάνα.
0: Ναι.
1: Άμα παρατήρησε, Βασίλη, από τα 100 λεπτά που παιχτήκανε, τα 60 ή τα 70 έπεσε φτούξε ελευθερία η άλλη.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή να πάρει το χ, όπως το πες. Και βέβαια να πούμε ότι ο φίλος μας και ο Ρομπίνιο πουλιάθηκε.
0: Ναι.
1: Για μία ακόμη φορά το γούρι του Τζίτζης. Ο διαιτητής, τώρα να σχολιάσω το διαιτητή. Ο διαιτητής ήταν ανάμεσα, είχε βγάλει εισιτήριο ανάμεσα στη Δανία, Σουηδία. Ο διαιτητής τα βλέπε όλα. Σουηδονοδανιζέτικα και παλαμέζικα. Έτσι τα παίζει. Σουηδονοδανιζέτικα, παλαμέζικα ήταν ο διαιτητής.
0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για Τζίτζη να μας πει προγνωστικά για σήμερα τα παιχνίδια. Λοιπόν,
1: έχουμε ένα μηνυματάκι, συγγνώμη. Τζίτζη,
0: ναι,
1: λέει, πέρασες και.
0: Το Σωτηρακόπουλο.
1: Τρομερές
0: γνώσεις σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να πούμε μια δεύτερη μπάλα. Τη μαζέψαμε στο στούντιο. Ήταν το σουτ που έκανε η Γκάνα στο πρώτο μήχρονο. Η μπάλα
0: έφυγε. Μέχρι το λεπτό του γκολ βρίσκει.
1: Ναι.
0: Αποθεώνασε από τον κόσμο.
1: Κοίτα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να βρει το λεπτό του γκολ.
0: Μπορεί
1: να βρει το λεπτό που θα πάνε για κατουρίμα. Το λεπτό.
0: Μπράβο,
1: που θα κάνει διάλειμμα
0: για φαγητό.
1: Το λεπτό που πίνει τα νεράκια του. Αλλά να βρει το λεπτό από 94-55 του γκολ.
0: Μόνο Τζίτζη αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μιλάω Τζίτζη, ακούμε. Τσεχία, Νότια Αφρική, εγώ βλέπω άσο εδώ. 1,80. Καλώς.
1: Λοιπόν,
0: είναι.
1: Τσεχία, Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική.
0: Δεν μου έδειξε τίποτα από το παιχνίδι.
1: Δεν
0: έφαγε 3 γκολ. Από το Μεξικό δεν μου άρεσε.
1: Ή 2-0.
0: 3-0. 2.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0.
0: 2-0, 3-0.
1: 2-0, απλά οι κόκκινες ήταν 3. 2 και 1. 2 για την Αφρική.
0: Εύκολο.
1: Και 1 η.
0: Βλέπω άσο εγώ εδώ.
1: Η Μεξικό λοιπόν νίκησε ή 2 ή 3, λες. Όχι, 2-2.
0: Και Τσεχία έχασε, βέβαια. Έχασε και Τσεχία από τον Καναδά.
1: Η Τσεχία έχασε από του κοντοστούπιδε.
0: Από την Νότια Κορέα.
1: Την Νότια Κορέα.
0: Άρα βλέπω άσο εγώ Τσεχία.
1: Οπότε τι γίνεται τώρα. Οι Τσέχοι, επειδή είχαν ήττα στην πρώτη αγωνιστική και κερδάγανε κιόλα 1-0 και φάγανε 2 μετά, θα παλέψουν για την νίκη. Οι Νοτιοαφρικανοί. Εντάξει, να πει, παίξανε με τον γηπεδούχο, παίξανε με αυτό που ξεκινάει η πρεμιέρα, παίξανε με αυτόν που κάνει τη διοργάνωση. Τέλο πάντων, αλλά δεν δείξανε και τίποτα και σαν ομάδα.
0: Ναι,
1: δεν περάσανε τη σέντρα, ήταν πολύ πίσω. Ναι, βέβαια.

0: Ελβετοί λοιπόν στην πρεμιέρα δεν θυμάμαι.
1: Κέρδισα νομίζω.
0: Αλλά με σκέφτησε 0-1.
1: Κέρδισα νομίζω.
0: Αλλά οι Βόσνοι ήταν 1-1 με τον Καναδά.
1: Με ποιον, έπαιζα. Όχι, ναι, με τον Καναδά έπαιζα. Ελβετία ή ποιον έπαιζα.
0: Όχι,
1: με
0: Καναδά. Σε...
1: Όχι, το Κατάρ έπαιζε Ελβετία.
0: Η αιτία έπαιζε με το Κατάρ Ελβετία.
1: 0-1, κέρδισε Ελβετία. Όχι.
0: 1-1.
1: 1-1, ναι. Έγινε στο τέλος σοφάρισε. 1-1.
0: Άκου φίλε, κέταγε το Κατάρ 1-0 και σοφάρισε η Ελβετία στο τέλος. Μην και βγει η Ελβετία.
1: Όχι, ανάποδα τα λες.
0: Είσαι σίγουρος. Εντάξει. Πάντως ήρθε 1-1. Ενώ το άλλο παιχνίδι ο Καναδάς με τη Βοσνία. 1-1.
1: Άρα έχουμε τέσσερις όλες τις ομάδες από έναν βαθμό. Εγώ βλέπω πάντως άσο και over 1,5.
0: Εγώ θα έλεγα ότι η Βόσνη είναι αυτή η ομάδα που πέταξε την Ιταλία έξω.
1: Ναι.
0: Και δεν προχώρησε η Ιταλία, την πέρασε η Βοσνία.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω goal και over. Ωραία. Δηλαδή το βλέπω goal και over. Ναι. Αλλά δεν λέω με ποιον, ναι.
1: Καναδάς, Κατάρ. Βλέπω άσο εδώ.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω τώρα, φίλε.
1: Καλά, έχει παίξει καλά ο Καναδάς.
0: Ναι, μωρέ, και το Κατάρ όμως είδες. Τσίπησε το ποτάκι.
1: Να βάλει και goal το Κατάρ. Λες, να βάλει και το Κατάρ.
0: Ο Καναδάς. Να λέμε την αλήθεια, έχει καλή ομάδα. Εγώ το είδα και με τον αγώνα με τη Βοσνία. Έπρεπε να κερδίσει. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Ναι. Εγώ το βλέπω άσο, Βασίλη. Εγώ δεν δίνω over. Εγώ δίνω άσο για τον Καναδά.
1: Σχέτο άσο 1-30.
0: 1-30, τότε το δίνω άσο και over 1,5. Εγώ βλέπω 2-0 για τον Καναδά και σκορ βλέπω 2-0 για τον Καναδά.
1: Ωραία.
0: Δεν βλέπω να σκοράουν οι άλλοι. Εγώ. Και βλέπω γκολ και over την Ελβετία. Γιατί η Βοσνία θα βάλει γκολ.
1: Και Μεξικό Νότια Κορέα, ματσάρα.
0: Μεξικό Νότια Κορέα, φίλε.
1: 4 ώρα, προλάβουμε ένα ημίχρονο.
0: 4 ώρα, Μεξικό Νότια Κορέα.
1: Αν έρθεις.
0: Η Μεξικόνη.
1: Μεξικόνη.
0: Για αύριο.
1: Ναι.
0: Η Μεξικόνη, είπα.
1: Ναι.
0: Η Μεξικόνη ή η Μεξικό. Η Μεξικόνη, κύριε Στρατάκη.
1: Θα έρθει αύριο. Μεξικό Νότια Κορέα.
0: Μεξικό Νότια Κορέα. Οι Κορεάτες, όπως ξέρουμε, παίζονται καλό ποδόσφαιρο και τρέχουν.
1: Το Μεξικό όμως ήταν καλό.
0: Και το Μεξικό ήταν καλό. Παιδιά, ο Τζίτζι θα σας δώσει το πιο ωραίο σκορ. 2-2. Over.
1: Άρα καλύτερα παίξτε goal over.
0: Ναι.
1: Αφού είναι 2-2, πληρώνει τον goal over.
0: Αλλά δίνω και ισοπαλία. 2-2 over.
1: Ναι. Ποιο
0: θα σκοντάψει το Μεξικό αύριο. Θυμηθείτε. Οι Κορεάτες τρέχουν πολύ. Θα σκοντάψει.
1: Το Μεξικό είναι καλή όμως. Πολύ καλή.
0: 2-2 και over βλέπω εγώ.
1: Πέρασε
0: και
1: παιδό κιόλα.
0: Εγώ το βλέπω 2-2 και over.
1: 2-2 και over. Ωραία. Όλα βλέπω goal και over.
0: Είμαστε μέσα και δύο.
1: Και οι δύο μέσα. Πιάσαμε.
0: Δεν έχει παιδιά. Άλλο παιχνίδι.
1: Όχι, 4 παιχνίδια πώ να παίξουμε. Δεν είναι 4 μάτς έχει.
0: Ναι, και το σημερινό μάτς.
1: Το πρωί είναι 5 ώρα.
0: Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Ουσμπέκι.
0: Οι Ουσμπέκοι θα βάλουν ένα γκολ, αλλά θα παίξουν 3.
1: 1-3. Παιδιά, ο Τζίτζι μίλησε 1-3 σκορ.
0: Ένα-τρία.
1: Σε λεπτά τον γκολ.
0: Ναι.
1: Πετυχαίνει στα λεπτά, εσύ.
0: 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. 1-2 στο 70, 1-3 στο 90.
1: Πω.
0: Οι Κολομβιανοί. 1-3, παιδιά, πέφτουν το διπλό over. Over 3,5, 1-3 σκορ.
1: Και γκολ-γκολ.
0: Και γκολ-γκολ, ναι. Θα σκοράρουν οι Τουμπικιστανοί. Αλλά βέβαια να πούμε το Μεξικό, όπως είπαμε, το Μεξικάνι.
1: Μεξικόνι.
0: Το Μεξικόνι.
1: Ματσακόνι.
0: Ήταν ωραίο αυτό, όχι το Μεξικό, το Μεξικόνι. Και η Στρατάκια αυτό ήταν ωραίο, το Μεξικόνι. Αλλά εγώ πιστεύω θα το παλέψουν οι Κορεάτες, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα παρατήσουν. Εδώ γυρίσαν ολόκληρο παιχνίδι με τη Τσεχία. Α, τα παρατήσουν.
1: Έγινε χαμός στο κήπεδο, εμείς δεν ακούγαμε βέβαια ήχο. Λέει το παιχνίδι που σταμάτησε για να κάνουν διάλειμμα για νερό. Ο κόσμος στο γήπεδο φώναζε. Αποδοκίμαζε γιατί σου λέει τι γυάλιμα κάνεις, αφού βρέχει.
0: Αυτό που πω εγώ.
1: Ναι, γιατί κάνανε όμως... κάνα διάλειμμα.
0: Εγώ όμως σε μια φάση.
1: Γυάλιμα κάνω όταν κάνει πολύ ζέστη και όταν δεν βρέχει. Και όταν αυτό δεν βρέχει ζέστη και 15 βαθμούς, 17 βαθμούς είχε. Δεν έκανε ζέστη δηλαδή.
0: Όταν άρχισε εγώ ήταν 21. Ναι. Ήταν η πιο χαμηλή θερμοκρασία σε μουντιάλ.
1: Ναι, τώρα 21. Που έβρεχε λέει έκανε 18 βαθμούς, αλλά δεν έκανε ζέστη.
0: Ναι, και εγώ τι είπα.
1: Και βρίζανε στο γήπεδο.
0: Ναι, και εγώ τι είπα. Ότι όταν κάνανε το διάλειμμα, εγώ τι σου είπα. Λέω γιατί κάνανε διάλειμμα, αλλά αφού βρέχει.
1: Ναι,
0: μου κάνει εντύπωση αυτό, καταλάβει. Ο Τζίτζι πέφτει μέσα σε όλα. Τζέ, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ο Ρομπίνο πλειώθηκε στο 95
1: όλα
0: το
1: καλά,
0: γκολ.
1: Όλα καλά.
0: Και τι είπα εγώ, α μπει γκολ και α είναι. Και στο 95.
1: 95, ναι.
0: Μπράβο. Και να πούμε βέβαια ότι το Μεξικόνι. Το Μεξικόνι. Ομάδα το Μεξικό,
1: Μπράβο, Τζίτζι, ναι, πληρώθηκαμε. Άλλο φίλο, ο Γιάννη.
0: Έτσι λέγε αυτό.
1: Ναι. Όχι, το έπαιξα λέει όταν είπε ο Τζίτζι γκολ στο 95, το έπαιξα γίνει ώρα 10 ευρώ, πήρα 150.
0: Ροκ. Τι να έδινε.
1: 15 απόδοση.
0: Oh.
1: Όταν το έπαιξε. Στο 85 το έπαιξε.
0: Και τι είπε ο άνθρωπο.
1: Έπαιξε 10 ευρώ, πήρα 150.
0: Αμάν.
1: 15 απόδοση.
0: 15 απόδοση, ναι. Γιατί εγώ το είπα, ναι, στο 85 το είπα,
1: Ναι.
0: Το 85 είπα, παίχτε το παιδιά, γιατί μέχρι το 95 μπορεί να σκοράρει. Εν τω μεταξύ ήταν, έκανε και τι αλλαγέ και πήγε μπροστά. Και ζωντανή περιγραφή του κολέ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μαλλιάς που πάει λίγο το βάλει με το μαλλί, αλλά το βάλει με το σώμα. Τρέχει, δεν ξέρω, ούτε πόδι.

0: Μέσα σώμα μπήκε. Παράξενο γκολ, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι 1-0 η Γκάνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι πήγανε ταμείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Εντάξει, λίγοι θα το παίζανε μόνο διπλό για την Παναμά,
1: Εντάξει, ναι.
0: Ήταν πιο καλή η Γκάνα, έτσι, ναι. Και μέσα στο γήπεδο ήταν πιο καλή.
1: Δεύτερο μήχρονο, ειδικά.
0: Ναι. Ο διαιτητής φιλοδανοσουηδός.
1: Ναι, Παναμέζος.
0: Παναμέζος. Ο διαιτητής είπαμε ότι ήταν δανοσουηδοπαλαμέζος.
1: Ναι, όλα μαζί ήταν.
0: Όλα μαζί. Ο άνθρωπος ότι έβλεπε. Έβλεπε τα ανάποδο. Δηλαδή, ναι. Τον πάταγε ο άλλος τον άλλο και λέει: δεν πειράζει που σε πάντα, είχε μεγάλο παπούτσι.
1: Ναι, έδωσε πέναλτι.
0: Ναι, αυτό.
1: Καθαρό.
0: Λέει: ήταν μεγάλο το νούμερο του παπουτσίου του αλουνού.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά ο άλλος έξω την περιοχή του κάνει φάση σε μια φάση που εσύ κοιτάει και τα έχει κάπου εκεί πέρα και δεν παίζεται. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τα σημερινά μάτσα. Είπαμε τα αποτελέσματα. Ε? Είπαμε τα. Μπράβο, λέει. Να, είπε Ζήλη. Μπράβο, Βασίλη και Τζίτζιλη.
1: Ναι, ο Τόλης 7. Καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά επίση. Να πούμε, Βασίλη. Τα σημερινά μάτς, εγώ πιστεύω ότι το Μεξικό θα παίξει καλή μπάλα. Θα είναι και ωραίο μάτς, αλλά οι άλλοι κοντοστούπιδες, έτσι λόγω, θα το παλέψουν. Θα το παλέψουν γιατί ξέρουν ότι με μια ισοπαλία περνάνε.
1: Ναι, και ο Μεξικό μια ισοπαλία περνάει.
0: Τι αυτό σου λέω, κατάλαβες. Και εντάξει, έχει ζει πάνω κάτω. Ήδη είναι στο. Κοιτά, ύψος. Είναι από την ίδια στιγμή.
1: Ο Γιάννης λέει: θα παίξω, λέει αυτό που λέει ο Τζίτζι, μόνο αν είναι ο Τζίτζι στο στούντιο.
0: Για ποιον αγώνα, φίλοι.
1: Το αυριανό.
0: Το Μεξικό, 2-2 yeah. Δηλαδή και over.
1: Άμα είσαι εδώ, θα παίξει λέει. Αλλιώ δεν θα έρθει.
0: Όχι, θα είμαι. Πριν το 2 η ώρα, ποιο θα μεταβάσουμε.
1: Ναι, σήμερα δούμε.
0: Έχουμε και το 2 η ώρα, το Τσεχία.
1: Όχι, μία η ώρα, Καναδάς, Κατάρ.
0: Μία.
1: Ναι.
0: Απέναντι
1: ναι.
0: Το 10.30.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: μία ώρα, εκείνη την ώρα έχει.
0: Καναδάς, Κατάρ, θα είμαι εδώ.
1: Ναι, ματσάρα.
0: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει ο Καναδάς πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Oh,
1: ναι. Έχει και φίλου στο Καναδά, πολλού εσύ.
0: Ναι, έχω την Άτζη.
1: Μπράβο, και το φίλο ντομάτε.
0: Που φωτώνει τι ντομάτε.
1: Μπράβο, έχουμε και φίλου στο Καναδά.
0: Έχουμε το, έχω τον ξάδερφο τον Δημήτρη.
1: Πρέπει, άρα, πρέπει να μεταδώσει.
0: Έχω τον ξάδερφο τον Δημήτρη, το TJ. Ήταν TJ στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δημητράκη. Είμαστε αύριο όλοι Καναδοζοέλληνε.
1: Ναι, πρέπει να περιγράψει αύριο. Καναδό.
0: Αύριο θα περιγράψω και είναι, θα περιγράψω και θα είμαστε.
1: Για του Έλληνε του εξωτερικού.
0: Και
1: του Καναδά.
0: Θα περιγράψει για τους Έλληνες του εξωτερικού του Καναδά, Αμερικής, Αυστραλίας, γιατί είναι όλοι κοντά αυτοί εκεί. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι πιγκουίνοι.
1: Ξέρεις
0: αυτό. Οι πιγκουίνοι ακούνε και κατά αυτά.
1: Ναι, ναι. Άρα ακούνε και αυτοί.
0: Και αυτοί.
1: Και σκυμόοι.
0: Και σκυμόοι, εντάξει. Ναι, αχ, αυτοί δεν έχουν ράδιο. Τι ποιε αχμή έχει.
1: Έχουν ίντερνετ.
0: Έχουν ίντερνετ.
1: Αμέ.
0: Οπότε θα περιγράψουμε αύριο ζωντανά Καναδά. Σωστό.
1: Ναι.
0: Με Κατάρ. Κατάρ. Ελλάδα θα περιγράψει αύριο.
1: Ναι.
0: Καναδά αύριο. Είμαστε με τον ναι, Καναδά. Το Καναδά.
1: Καναδά.
0: Εγώ ανοίγω μαύριο και λέω ότι είμαι Καναδά πάντω.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Μαζί Καναδά, ναι.
0: Ναι. Γιατί δεν το ξέρω το Κατάρ, φίλε. Δεν το ξέρω, κοιτά.
1: Σωστό.
0: Ναι. Ο φίλο μα ο Στρατάκη στέλνει μηνύματα που γελάει, κοιτά. Έχει ξυπνήσει, κοιτά. Και στέλνει και άργα μηνύματα.
1: Σωστά ο κέρασμα, λέει αύριο Στρατάκη.
0: Δι.
1: Γιατί με πιάσει το δελτίο, αυτά που είπε.
0: Αν τα βγει.
1: Αφάνει Στρατάκη εδώ αύριο. Άρα Τζιτζι θα έχει και Στρατάκη εδώ αύριο. Άσε την τζόντα. Άσε την τηλεόραση. Σε έξι λεπτά τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Μιλάμε με τον κόσμο τώρα.
0: Μιλάμε τώρα για.
1: Για βλέπει η Αλφα το.
0: Τι λέει ο
1: διάφορο ταινίε.
0: Τι λέει ο Στρατάκη. Χαίρομαι, λέει γιατί. Α, έπιασε.
1: Ναι. Και αύριο κέρασμα. Και θα είναι και εδώ αύριο το βράδυ. Στρατάκη. Εδώ θα είναι μαζί μα. Μέχρι τι 2.
0: Εντάξει.
1: Άρα θα είσαι εδώ πέρα με το Στρατάκη μία 12.30 με 2. Μία μισή ώρα.
0: Θα περιγράφει και τον αγώνα τη.
1: Εσύ θα περιγράφει.
0: Καναδά.
1: Δεν περιγράφει ο Στρατάκη.
0: Απλά θα παίρνει οδηγίε.
1: Μπράβο. Θα ακούει ένα. Μπράβο.
0: Θα μαθαίνει. Που θα γίνει στο Καναδά, δεν πιστεύω να πάει σε άλλο γήπεδο. Και Στρατάκη με το
1: χειροκροτήσει.
0: Έμα, μη μα βγάλει Καναδά και μα βγάλει ότι γίνεται στο Λος Άντζελες. Αυτό που είναι.
1: Θα του πει καιρό, ποιο γήπεδο παίζουν, πόσο χωρητικότητα έχει.
0: Βέβαια, αν βρέχει, όχι.
1: Θα τα πει όλα αυτά.
0: Οι Καναδές βρέχουν και του είπε σήμερα. Το Ρόντο έβρεχε.
1: Θα τα πει όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Θα δώσουμε τι εντεκάδε. Να πούμε καλή επιτυχία και τι δύο ομάδε και του Καναδά και τη Κατάρα. Αλλά εμεί
1: είμαστε μόνο Καναδά. Α το
0: Καναδά.
1: Να μαθαίνω από το δύσκολα από το δάσκαλο Τζίτζι, λέει. Σε έχει παρακαλώ.
0: Να σήμερα, τα άκουσε τα σπετάκια και.
1: Το Μεξικόνι.
0: Το Μεξικόνι.
1: Όχι, Μεξικάνι. Όχι,
0: το Μεξικόνι. Και το άλλο με το γιατί. Φίλο.
1: Παναδο. Αντάξει, αυτό είναι δικό σου.
0: Φίλο Σουηδό.
1: Παλαμέζο.
0: Δανέζο Παλαμέζο ήταν ο γιατί.
1: Παλαμέζο, με τον Παλαμά.
0: Εντάξει, τώρα. Προπανητή στο Ιμπάγκο, Κρίστεσεν, κοιτά. Διατητή Ντέργκερ. Εντάξει, φίλο, δεν θε κάτι άλλο, ε.
1: Ποιο ήταν διατητή.
0: Δεν το θυμάμαι, ήταν φιλαράκι όμω.
1: Ναι, κολλητή.
0: Αφού λέει μία ώρα είναι η Σουηδία από τη Δανία, ρε φιλέ. Φιλαράκι.
1: Ναι, πόση ώρα είναι.
0: Εντυπωσιακό ήταν και πώς έγινε.
1: Έχω καταγράψει όλη την περιγραφή, λέει ο κύριο Στρατάκη, η οποία θα βάλει στην εκπομπή του αύριο.
0: Αμά, καήκαμε. Ένα πολύ ωραίο γκολ έγινε για την ομάδα τη Γκάνα και νίκη. Και ακόμα πανηγυρίζουν οι Γκάνεζοι.
1: Θα γίνει viral.
0: Βέβαια. Στο TikTok. Γιατί, και το καλύτερο ήταν στο τέλος που ο παππούς ο προπονητής. Γιατί παππούς ήταν τελικά. Αποδείχθηκε ο παππούς ο προπονητής της Γκάνας έφαγε και μια τουμπά. Στον πανηγυρισμό. Κλείσε.
1: Το χορτάρι που δεν είχε τάπες.
0: Δεν είχε τάπες. Φοράγε
1: σκαρπίνι.
0: Έφυγε σκαρπινάκια. Πες του όταν μπαίνει στο χορτάρι με βροχή, φοράγε κανένα.
1: Και φούνταρε.
0: Φούνταρε.
1: Ενώ... Εντάξει, χτύπησε όμως σκότσκι.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Είναι τσιμέντο.
0: Όχι. Ενώ ο τερματοφύλακας έγινε αλλαγή. Γιατί του βγήκε όμως
1: ναι.
0: Και δεν μπορούσε να συνεχίσει, αυτό το είπε ο Τζίζης. Είπα στο ημίχρονο, δεν θα ξαναμπεί ο τερματοφύλακας αλλαγή.
1: Το είπε αυτό.
0: Και μπήκε ο Κοντερεβιθούλης. Έτσι ήταν αυτό ο Κοντερεβιθούλης και στρατάκι ο τερματοφύλακας. Ό,τι πήγαινε μέσα, έπεφτε σε τη μαϊμού.
1: Το είπε αυτό.
0: Ακόμα και την τελευταία φάση την έπιασε.
1: Ναι, ναι.
0: Από ότι είχαμε λοιπόν τους τρεις πόντους για τον Καναδά. Σε ποιον όμιλο είναι ο Καναδάς? Για τον Καναδά λέω. Ποιον όμιλο είναι η Γκάνα, κυρία? Με δεν ποιο πρέπει τώρα μπροστά?
1: Γκάνα.
0: Έλα που την άλλη ομάδα παίζουν μαζί. Με το Γαλλία Γκάνα και παίζουν.
1: Χαμός και εκεί.
0: Ναι, γιατί και το άλλο μάτσο όμως που φέρει ισοπαλία η Πορτογαλία. Λαοκή Δημοκρατία. Κουνγκόν.
1: Εκεί που είναι ο Σταδάκη. Ο Σταδάκη που είναι ο
0: Σταδάκη. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Αν το
1: έχει ακούσει, να ξέρει ότι η ταινία King Kong.
0: Ναι.
1: Ο Γκορίλας King Kong γεννήθηκε στο Κονγκό. Από εκεί, μάνα πατέρα.
0: Ναι, από τη λαοκή δημοκρατία
1: του Κονγκό.
0: Του Κονγκό.
1: Και γεννήθηκε ο King Kong.
0: Ο King Kong, όσοι δεν ξέρουν.
1: Μπράβο.
0: Από εκεί. Ήταν Κονγκολέζο King Kong.
1: Ναι, ήταν από τον Κονγκό.
0: Ναι, εντάξει, μετά ακούσαν μια κομμενίτσα, βέβαια. Δεν τα βρήκε, μωρέ.
1: Αλλά πατέρα, μάνα Κονγκό.
0: Μετά το έπαιξε μάγκα εκεί που πήγε ρεύξη ανοξή. Στου δίδυμου του έδειξε ο Μπιλάντερ, όπω έδειξε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι ο King Kong ήταν καλό.
1: Καλό άνθρωπο. Καλό γορίλα.
0: Ήταν καλό γορίλα.
1: Αγαπώ την κοπέλα.
0: Ναι. Πήγα, άμα δεν το πήρε,
1: πήγα να το σκοτώσουν όμως.
0: Ναι.
1: Πέλα λίγο, όχι.
0: Και η
1: κούφτα του την είχε.
0: Και αυτή ήταν η καταγωγή του, ήταν από τη λαοκή δημοκρατία του.
1: Λαϊκή, ρε, όχι λαϊκό.
0: Λαϊκή.
1: Λαϊκή είναι η λαϊκή που έχουμε ψώνια.
0: Όχι, ψώνια, έχουμε κάνει Παρασκευή
1: εμείς. Ναι, εμείς έχουμε κάνει Πέμπτη.
0: Εντάξει, κουτά είμαστε, μία μέρα.
1: Λαϊκή δημοκρατία Κονγκό.
0: Και όπως είπε και ένας φίλος μου μία μέρα από την Αγία Βαρβάρα, πέρασε και μου λέει πουλάω ένα ρολόι. Του λέω τι ρολόι είναι, μου λέει σφίγγο. Πώς, σφίγγο. Δεν το ξέρεις, λέει το σφίγγο. Λέω, όχι, το σφίγγο ξέρω. Πρώτα ξαναφάκια είναι, λέει. Το
1: σφίγγο είναι κοντά.
0: Κοντά, κοντά. Και άσε, λέει, δεν ξέρεις από πού είναι η εταιρεία του, λέω, ξέρεις από πού είναι η κοιτά, που βγαίνει η κοιτά, μου λέει από τη Σαουδική Ιαπωνία. Ο άλλος δεν κατάλαβε. Του λέω, όχι, δεν κατάλαβε. Μήπως είναι η Σαουδική Αραβία. Λέω, όχι, η Σαουδική Ιαπωνία είναι απέναντι από την Αραβία, είναι φιλαράκι.
1: Έχεις τι είπες, Μεξικόνη.
0: Μεξικόνη.
1: Ναι.
0: Το πήρα και μου λέει ο πατέρας μου τι ρολόι είναι αυτό. Του λέω τη ώρα. Του πάω τη ώρα. Δύο ώρες κράτησε, κοίτα.
1: Η λύση στην κρίση είναι ο Τζίτζης.
0: Ναι.
1: Πιο πολλά λεφτά και επιδόματα από το Μητσοτάκι δίνει ο φίλος μας ο Τζίτζης κάθε βράδυ σε εκπομπές. Μόνο να έρχεται, λέει, τον παρακαλούμε πολύ. Δεν πειράζει, χθες δεν μπορούσε να έρθει, ήταν κουρασμένος.
0: Και χθε τι έκανε, ητά.
1: Ναι, γιατί ξέρει, δεν να δω.
0: Και τι έβαλε.
1: Αν μα δώσει προγνωστικά, αν μα δώσει το live, τίποτα έλειπε. Παιδιά ήταν χθε κουρασμένο και με μετακόμιση, κάτι ψυγεία, κάτι πλυντήρια κουβάλαγε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι καλά. Σήμερα και αύριο θα είναι καλά. Θα έχει μόνο τη δουλειά στο Εγάλο. Μετά θα φάρθηκε αευθείαν εδώ το καλό. Κάμιση ώρα θα είναι εδώ. Γιατί θα είναι και ο Στρατάκη εδώ αύριο.
0: Ναι, εδώ κάτι λίγα γράφει ο Στρατάκη. Σε τρεμήνυμα πάλι.
1: Έχω καταγράψει όλη την περιγραφή, λέει, που έχει κάνει.
0: Ωμα, έγινε αύριο.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, μεξικανικό.
1: Ναι, θα κάνει χαμό αύριο.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το άλλο ότι οι Μεξικάνοι έχουν και κουζίνα ωραία.
1: Ωραία
0: κουζίνα. Και κουζίνα.
1: Έχει αυτά τα μπουρίτσα.
0: Φάει. Ναι, Μεξικάνοι. Πάντως, ρε φίλε, κάτι μου λέει, και δεν είναι και η ομάδα μου η Νότια Κορέα και εντάξει, τους λέω κοντοστούμπι, δεν τους πειράζω, αλλά θα παλέψουν. Θα παλέψουν αυτοί γιατί ξέρουν ότι με την ισοπαλία περάσανε.
1: Ναι.
0: Είναι για το η Κορέα, το έχουν ξανακάνει αυτό. Γιατί σε άλλες χώρες τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, την Ισία λίγα πράγματα έδειξε. Είναι η πρώτη ομάδα που έβγαλε τον προπονητή. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό. Βέβαια, πέντε γκολ. Εντάξει. Ήταν ένας που μίλησε και στον Βαλντεράμα. Ένας μαλλιάς. Να πω λοιπόν, φίλε μου Στρατάκη, και ακροατές και ακροάτιες, ότι το αγώνα έληξε 1-0 της Γκάνας. Στο 95 το έβαλε ο Μαυρομάλης με το Κοτσίδι και το 3. Ήταν ωραίο. Έκανε ωραία προσπάθεια το 11. Και οι τρεις πρώτοι βαθμοί ήρθαν στην ομάδα της Γκάνας. Ο προπονητής έβαλε την τουπίτσα του. Ο διαιτητής ήταν φιλό Παλαμέζο Σουηδός. Μαζί και Δανός. Και όλα πήγαν ωραία, όλα τέλεια, αφού το μάτσο
1: έλεξε ρεμπέ.
0: Όλα πρίμα, όπως λέει και ο αυτός. Και όχι εξοχικό.
1: Τι εξοχικό?
0: Πού είπα πριν?
1: Αν είπες να πεις εξωτικό,
0: ναι.
1: Παναμά είναι εξωτικό μέρος, είπες εξοχικό μέρος.
0: Εξοχικό μέρος είναι το εξοχικό, είναι το φαγητό αυτό. Το...
1: Και το εξοχικό που έχουμε έξω, κάποιο χρόνο είναι εκτός Αθηνών. Εξοχικό πάνω
0: στο καλοκαίρι. Στην Κρυονέρη, στην Βάρκηρα, στην
1: Θαλοποφορή. Το Παναμά είναι εξωτικό μέρος.
0: Εξωτικό μέρος. Όλα κυρίσαν ωραία και σήμερα. Ήταν μια ωραία βραδιά. Το κολάκι μπήκε τελικά. Πόλο πληρώθηκε. Γιάννη πληρώθηκε. Ρομπίνιο πληρώθηκε.
1: Αυτό πε κιόλα.
0: Ναι, στο 95. Ε. Άκου Στρατάκι, στο 95 είπα θα μπει το γκολ. Μέχρι το 95 θα έχει μπει γκολ, ε. Το μπήκε το γκολ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Περιμένουμε και Χάτσιμαν.
1: Χάτσιμαν κάνει κούρα ομορφιά, δεν έχετε.
0: Α, δεν έχετε.
1: Όχι, ξεκουράζεται.
0: Ο Μπέλο του Δήμα, του Δήμα.
1: Εσύ ήταν από εδώ ο Μπέλο. Μπέλο έρχεται.
0: Πέρασε.
1: Ναι, χθε ουράει με το Στρατάκι. Κάσανε μια ώρα και φύγανε.
0: Έφερε τίποτα, πάνε. Έφερε τίποτα για.
1: Όχι, είθε και έφυγε, δεν κάθισε πολύ. Μια ωρίτσα.
0: Ο Τζίζη σήμερα έφερε.
1: Τζίζη ναι. Έφερε. Ο Χάτσιμαν είναι σε διακοπέ, μουντ διακοπών.
0: Μην διακοπών.
1: Το χειμώνα πάλι.
0: Η χαρά πήρε και τρέφα.
1: Πήρε το πρωί, έστειλε μήνυμα. Σε μουσακά.
0: Μουσακά ήθελε να ζέξει.
1: Έτιαχνε.
0: Ναι, θα την πάρω εγώ όταν πάρω τη δημαρχία. Θα φτιάξουμε λοιπόν και ωραία μαγειρία. Την κυρία Χαράβα την έχουμε εκεί.
1: Δεν έφανε ψηφοφόρμα, θα του έστειλα διάβαστο.
0: Ε?
1: Αφάνα την χαρά, διάβαστο.
0: Στου αντιπάλου τη στείλω.
1: Α, εντάξει.
0: Και να πω ότι στο Εγάλεο, κύριε Μπέλιο και κύριε Στρατάκη, 99,8. Γιατί δεν μπορούσε να βγει 99, δεν έβγαινε οι καρτέλε. 99,8. Ο φίλο μα, ο χαρτο. Πώ θα είπαμε, θα τον έχουμε. Χαρτοφύλακα.
1: Ναι, αν χαρτοφύλακα.
0: Ναι. Ναι. Επίση να πούμε, δημοσκόπηση μα δίνει 17,9 πάνω από Τσίπρα και φίλου μας τον άλλον εκεί του Πασόκ και είμαστε καλά.
1: Ναι, κομπλέ είμαστε.
0: Θα φτιάξουμε ωραίο Δήμο, θα γίνει χαμός, γαλλιώτες και γαλλιώτσες. Ευχαριστώ πολύ σήμερα για τα 10-15 άτομα στο Έβερες που φωνάζεται GGL στο Εγάλαιο. Στο Εγάλαιο μένω, στο Εγάλαιο είμαι.
1: Εκεί,
0: εννοούσαν παιδιά, όμως.
1: Στην ομάδα.
0: Ναι, στην ομάδα, ρε παιδιά τώρα.
1: Αλλά έχουμε κλείσει όμως με τις
0: ομάδες. Γαμώτα και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι μπερδέματα.
1: Δεν πουλάμε τι, δεν πουλάμε τους λύκους.
0: Και να πούμε βέβαια ότι κύριε Μπέλιο, φέτος θα γίνει μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Τρεις θα είναι οι ομάδες που θα διοικήσουν. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Όπως και να το πάρεις, αυτές τις τρεις. Δεν βλέπω άλλες ομάδες.
1: Δεν πάω και φέτος.
0: Δεν βλέπω.
1: Όχι.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος από Φούρνο Πετρούπολη. Μασίλα, μήνυμα, να η χαρά, οι φίλοι μας. Νωρίς νωρίς σήμερα την αμολύσανε σήμερα νωρίς. Το Δαφνί έφυγε νωρίς, 4,5 ώρα να βγει έξω η χαρά. Κάτι έχει γίνει τώρα στον Δαφνί.
0: Καλημέρα,
1: μάλλον θα ξεσήκωσε τους θαμώνες υπόλοιπους και τους διώξανε. Μάλλον. Καλημέρα, Χαρούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαρά, καλημέρα.
1: Εκτός αν φάγανε μουσακά χθες στον Δαφνί και τους είδα αδιάβαστο. Αδιάβαστο όλους έστειλε τους τρελούς. Να μου πεις και χαρά, τρελή είναι.
0: Να πάρουμε και να πούμε και την καλημέρα μας εκεί στα παιδιά στην Πετρούπολη με τα ωραία κουλουράκια αφού είναι μυρίζουν ωραία. Κάποιος θα πέσει το μισθοκούλουρα τα πάντα.
1: Βέβαια, Τζίτζι θα με πάρεις οδηγό. Θα κάνω απόσπαση. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από το Βραχάτι. Θα πάρεις οδηγό, είναι καλός οδηγός.
0: Αυτό είναι εξωτικό το Βραχάτι.
1: Αυτό είναι εξοχικό, όχι εξωτικό.
0: Εξοχικό.
1: Παράπεδο.
0: Βραχάτι είναι ωραία, Παναγιώτη, είσαι μέσα. Σε κλείνω για φέση.
1: Θες να δοκιμάσεις φαγητό της χαράς.
0: Δοκιμάσω φαγητό της χαράς αφού κάνω πρώτα την τετραετία μου στο Δήμο. Να είμαι χορτασμένος δηλαδή. Να πάω χορτασμένος.
1: Να
0: μην πάω με άδειο στο μάχη.
1: Σωστό και αυτά. Βέβαια, χορταμένος. Με τι θα πας χορτασμένος. Θα πας γενικώς.
0: Ναι.
1: Αδιάβαστος.
0: Σωστό. Αλλά άμα πάω με τη χαρά θα πάω πιο γρήγορα.
1: Ναι, σωστό. Θα πας μια ώρα μια νωρίτερα που λέει.
0: Ένα χρόνο.
1: Να πεθάνει Σάββατο, Κυριακή, πρωί, Δευτέρα θα σε πάνε.
0: Ναι, με τον ωραίο μουσακά.
1: Ναι. Να πεις πήγα μουσακά.
0: Μουσακά χαράς.
1: Θα πάω πάνω στην πλάκα.
0: Ναι.
1: Θα γράφουμε. Εδώ είναι ο Τζίτζης. Πήγα το μουσακά της χαράς.
0: Της χαράς. Αντί να είναι χαρά.
1: Θάνατος. Η Χαρούλα είναι φίλη μου εμένα. Την υποστηρίζω πάντα.
0: Ναι.
1: Με κακή κουβέντα κανένας.
0: Καήκαμε.
1: Πήγανε κακή κουβέντα ότι μαγειρεύει καλά, τον έφαγα.
0: Και περιμένει κάνα καφεδάκι, τίποτα.
1: Να μας φέρει καλά καφέ. Yeah. Ούτε νερό δεν μας έχει φέρει. Τι καφέ λες εσύ. Ούτε νερό. 4 χρόνια που πέρα Κροάτρια μα μιλάμε, κάνουμε. Ένα νερό δεν μου έχει φέρει, Τζίζι. Όχι καφέ, ούτε νερό.
0: Πήγε φιαλωμένο και βρίσκεται.
1: Και αντιψάμε ούτε ποτήρι. Τι είχε φιαλωμένο, ρε. Τη βρίσκει. Και αντιψάμε να μας αφήσει τη δίψα. Τίποτα. Στριμμένη. Καλημέρα από Κύπρο. Παιδιά, μόνο Παναθηναϊκός. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Πολύ φίλος μου, ναι, πολύ φίλος. Καλά, ναι, με φίλος μου. Με φίλος της. Αλλά νεράκι δεν μας έχει φέρει. Πώς δεν δίνει νερό στον Άγιο. Ούτε κάτι πιο εκλεκτό. Το νερό. Τίποτα, ούτε καφέ, τίποτα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα κύριε Τζίτζη. Πάμε και τα λέμε για ένα 20 λεπτό ακόμα, μισή ώρα περίπου. Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο Τζίτζη που πέτυχε τον γκολ στο 95. Παιδιά, το είπε, πληρωθήκατε.
0: Τζίτζη,
1: ακούστε, Τζίτζη, ακούτε και πληρώνεστε.
0: Όπως είπε και ο Ρομπίνιος, τι επιδόματα.
1: Μπράβο.
2: Intermittent Sports.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: 9.43 Intermittent Sports.
4: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι, όπως πάντα το φιλαράκι μας. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Τι καλό μαγειρεύει σήμερα η φίλη μας η Χαρά. Τώρα το. Με μπορούσε να πει τι μαγειρεύει σήμερα η Χαρά. Το τι καλό, τι το βάζει στη μέση. Τι το βάζει να φτιάξει, να έχει μεγαλύτερες προτάσεις, πιο πολλές λέξεις. Πες κατευθείαν τι μαγειρεύει. Άστο το τι καλό. Τι καλό, ακρίνουν οι υπόλοιποι που το τρώνε. Όσοι το τρώνε. Άμα μπορεί η Χαρά να μας πει, αν μπορεί με το πατίνι που είναι τώρα να στείλει μήνυμα, γιατί το αυτοκίνητο πάλι έμεινε. Εδώ παρέα με το φίλο μας τον Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο, το μεγάλο speaker του παγκοσμίου κυπέλου. Θα μείνει αξέχαστο αυτό το παγκόσμιο κύπελο λόγω του Τζίτζι.
1: 2026 παγκόσμιο κύπελο και Τζίτζι πάνε μαζί.
0: Έτσι.
1: Και αύριο
0: έχουμε τα πατατάκια.
1: Και αύριο έχουμε. Α, ναι, τα πατατάκια.
0: Πάνε μαζί, ναι.
1: Και αύριο έχουμε και αποκαλύψει, με την καινούργια φωτογραφία.
0: Α, έχουμε, ναι, έχουμε αύριο, ναι, αποκαλύψει. Θα μπει φωτογραφία το Facebook αύριο. Θα γίνει χαμός.
1: Είμαι έτοιμος να μεταδώσω αγώνες, αλλά είναι που είμαστε εγώ και δεν μπορώ να πάω.
0: Επίσημα πια.
1: Ναι.
0: Φασολάκια έχει το μενού σήμερα. Φάτα τα φασολάκια.
1: Φασολάκια έχει το μενού σήμερα με ωραίο μέσα. Μυσκαράκι κοκκινιστό, κυρία Χαρά.
0: Σκέτο φασόλι έχει σήμερα.
1: Σκέτο.
0: Είναι τη εκκλησία, κάνει νηστεύει. Νηστεύει σήμερα, ναι, τη εκκλησία.
1: Αντάξει, φασολάκι.

0: Γελάει τώρα μόνη της. Άξι το γέλιο. Χθες έκλαιγε. Σήμερα γελάει μόνη της.
1: Ναι.
0: Χθες έκλαιγε μόνη της.
1: Φασολάκια.
0: Είναι ημέρες. Μοναζιά.
1: Μοναζιά. Δαχτύλιο. Εσύ έχει δαχτύλιο, δεν έχει Αθήνα.
0: Δαχτύλιο. Δαχτύλιο. με το πατίνι, πατίνι έχει.
1: Πατίνι? Δεν πιάνει δαχτύλιο.
0: Ούτε φαρμακείο θέλει να έχει μαζί το πατίνι.
1: Δεν θέλει, αλλά το γλιτώνει και το δεκάρικο.
0: Ναι, το γλιτώνει το δεκάρικο.
1: Ναι, αλλά το πατίνι έχει φωτά.
0: Ναι, ρε, τα πάντα έχει. Κόρνα έχει βάλει πάνω. Αυτή η παλιά του γιαουρτά. Αυτή την κόρνα έχει.
1: Πρόβιο γιαούρτι, παραδοσιακό.
0: Τώρα καλοκαίρι δεν παίρνει αμάξι, τα αμάξι έχει μείνει κιόλα.
1: Ναι.
0: Ένα σαραβαλάκι είναι. Παιδιά, το άλλο μας το προλαβαίνουμε. Ξεκινάει 5 ώρα. Θα είμαστε στο δρόμο.
1: Δρόμο.
0: Αύριο ο Τζίτζης θα περιγράψει, να σας πω μισό λεπτό, θα περιγράψει ο Τζίτζης αύριο. Αύριο έχει περιγραφεί ο Τζίτζης Ελβετία, Βοσνία, όχι, Καναδά, Κατάρ.
1: Ναι, η ώρα.
0: Ναι, και 4 ώρα για μια ώρα έχει το παιχνίδι Μεξικό Νότια Κορέα.
1: Το μεγάλο τερμπί.
0: Το σαραβαλάκι είναι το αυτοκίνητό σου, χαρά. Αυτό λέω, αφού μένει από εξατμίσει, μένει στου δρόμου γενικώ.
1: Και το μεγάλο παιχνίδι Μεξικάνικο. Έτσι δεν είπε Τζίτζης, Μεξικανικό.
0: Όχι, πώς το είπες.
1: Μεξικόνι.
0: Μεξικόνι.
1: Μεξικόνι.
0: Μεξικόνι με Νότια Κορέα.
1: Ναι, το Μεξικόνι τι εννοούσα. Εννοούσα το Μεξικόνι, δηλαδή έχετε πολύ σκόνη.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεξικόνι, πολύ σκόνη. Το Μεξικό έχει σκόνη.
0: Μεξικόνι, πολύ σκόνη. Ναι, έχει ερήμους.
1: Έχει ερήμους. Όπως η Αίγυπτος. Αλλά παίζει με τη Νότια Κορέα αυτού του ωραίου κοντοστούπιδε, από τον οποίο αυτοί όμως θα το παλέψουν αύριο. Δεν θα είναι έτσι εύκολο το Μεξικό.
0: Όχι, καλή.
1: Που κέρδισε 2-0 την Αφρική. Ενώ η Αφρική με την Τσεχία δεν το βλέπω να κέρδισε. Η Αφρική.
0: Ένα με την βλέπω άσο εκεί.
1: Άσο με. Και εγώ νομίζω άσο έβεσα εγώ και 1,5 όμπερ.
0: Και εγώ άσο βλέπω εκεί.
1: Και τι άλλο έχουμε το βράδυ. Πιο νωρίς. Είχαμε και ένα πιο νωρίς. Θυμάσαι. Είχαμε την Τσεχία.
0: Ελβετία, Βοσνία. Πιο μετά.
1: Αυτό είναι γκολ αυτό.
0: Παιδιά, ο Τζίτζης πληρώνει τον κόσμο, να ξέρετε. Πληρώνει τον λαό.
1: Φίλο μου, Ρομπίνιο, αύριο παίξε το Μεξικόνι ή το Μεξικό, αλλιώς όπως λέγεται, γκολ και over για μένα. Ναι. Και 2-2 σκόρ έχω δώσει. Και βάλε και την Βοσνία γκολ. Γιατί θα βάλουν γκολ οι Βοσνοί. Είναι παράξενοι όπως βάλαν και στον Καναδά. Και ο Καναδάς βέβαια παίζει.
0: Με το Κατάρ.
1: Εντάξει, νομίζω θα κερδίσουμε.
0: Μία η ώρα, αυτό θα μεταδώσει live κανονικά ολόκληρο.
1: Ωραία, αυτό θα μεταδώσει live.
0: Ναι, από τον Καναδά, κατευθείαν από το Τορόντο.
1: Από το Τορόντο, χωρίς βροχή. Και να δούμε ποιος θα είναι και ο κύριος διαιτητής εκεί.
0: Ποιος θα είναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν είναι ο Μεξικανοαμερικανός.
0: Μπορεί να Καναδός.
1: Μήπως είναι όμως ο Μεξικοαμερικανός.
0: Μπορεί.
1: Και βέβαια η μεγάλη είδηση ήρθε από το χώρο της τηλεόρασης, από το χώρο του γορίλα του φίλου μας, του King Kong. Μάθαμε λοιπόν, είπε ο μεγάλος Τζίτζης, από πού κατάγεται το King Kong.
0: Ναι, από τον Κονγκό.
1: Ναι. Από τη λαϊκή.
0: Όχι τη λαϊκή εδώ, τη γειτονιά μας. Που πάει η χαρά και ψωνίζει φασολάκια.
1: Φασολάκια.
0: Είναι, πάει και στη λαϊκή χαρά, είναι νοικοκυρά τις λίγες.
1: Πώς λέτε το κράτος αυτό.
0: Κονγκό.
1: Αλλιώς,
0: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Α, αυτό.
0: Και έχει και το Τόγκο. Το Τόγκο είναι άλλη ομάδα.
1: Ναι, το Τόγκο ήταν δύο, είναι η ομάδα και το παγωτό Τόγκο.
0: Μπράβο, αφού εκεί πήγε το όνομά τη.
1: Ναι, αλλά όμως δεν το έχω δει, το είσαι σε μουντιάλση.
0: Το Τόγκο. Δεν θυμάμαι, δεν έχει παίξει ποτέ το Τόγκο.
1: Ποτέ.
0: Νομίζω, δεν θυμάμαι κιόλα σε μουντιάλση.
1: Μπορεί να έχει παίξει κάποιο μουντιάλ το Τόγκο.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Πολύ παλιά. Ενώ η άλλη ομάδα έχει παίξει η Φιλανδία, νομίζω. Παλιά, ναι. Νομίζω. Φιλανδία που φέτος δεν πήγαν ούτε αυτοί, ναι. Ούτε πήγαινε ο Ισλανδί.
0: Ναι, δεν πήγαινε ούτε Φιλανδί, ούτε Ιταλή φύγανε φέτος.
1: Ούτε η Ελλάδα.
0: Καλά, και οι Φιλανδοί δεν πάνε κάθε χρόνο. Οι Ιταλοί ήταν που είναι απώλεια.
1: Απώλεια, γιατί δύο χρόνια τώρα τη δεύτερη χρονιά τη πέταξε έξω η Βοσνία. Γι' αυτό σου λέω είναι δύσκολο με την Ελβετία.
0: Ναι, κολ είπαμε εμείς.
1: Ναι. Να δούμε και με ποιο θα παίξει την άλλη εβδομάδα η Τουρκία, που είχαν πολλά επεισόδια στην Τουρκία. Δεν δεχτήκαν την ήττα από την Αυστραλία. Δεν περίμενα τέτοια ήττα.
0: Παρακαλώ, χαρούμενα μου, τα καλά μου λόγια τα λέω πάντα. Όταν υπάρχει λόγος, τα λέω. Παρακαλώ, χρειάζεται να με ευχαριστείς. Πάντα σε υποστηρίζω. Απλά σου λέω ότι εντάξει, τα μαγείρισα, δεν το έχεις και καλά. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μια χαρά κοπέλα με το ποδήλατο, με το πατίνι της, με το ποδήλατό της, με το αυτοκίνητό της όταν προχωράει, όταν παίρνει μπροστά. Μια χαρά. Α, το φαγητό, άστο το φαγητό τώρα, μην το κάνουμε θέμα. Mm. Έτσι, έτσι μου. Δεν δοκιμάζει, δεν δοκιμάζει τα σολάκια. Δεν θες.
1: Αυτά, όχι.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες που δεν σου αρέσουν εσένα.
0: Μπάμι, φάτε μόνο σου.
1: Βγάλε μπάμιες και χαρά να δώσουμε στο Βασίλη.
0: Με τι τώρα τι μπάμιες.
1: Άρα στι μπάμιες ταιριάζεται.
0: Ναι, ναι, δεν σα αρέσουν οι μπάμιες.
1: Αλλά ό,τι και σα αρέσει, ρε. Γιατί όμω, εμένα μου αρέσουν.
0: Δεν μου αρέσουν, δεν τα βλέπω, δεν θέλω.
1: Ναι. Εγώ τα κουκιά. Όμω τα κουκιά στρίβουν.
0: Τα κουκιά είναι, πώς το λένε, είναι και. Μπορεί να πα και δηλητηρία στα κουκιά. Πα
1: δηλητηρία με τα κουκιά.
0: Άμα είσαι, πώ το λένε.
1: Ναι, ναι, τα κουκιά. Να πούμε, Βασίλη, ότι οι ειδήσει τώρα έτσι γενικέ.
0: Για πε
1: είναι ότι οι ειδήσει ήταν να βγουν σιγά-σιγά. Είναι ότι το ΣΕΦ φτιάχνεται.
0: Ναι, ξεκίνησαν τα ρέγα.
1: Όλα, όλα, ναι, έχουν βγει καθίσματα. Χαμό στο ίσωμα. Μέσα έχουν μπει μάστορ ή χαλό. Και ότι μια είδηση που μου έκανε εντύπωση, Βασίλη, δεν ξέρω αν το έχει ζει στο Facebook κάπου αλλού. Είναι αυτό ο άνθρωπο που είχε ανέβει εκεί στο Βοτανικό. Που είχε τσακώνονταν εκεί. Στι συμπεριέ επάνω.
0: Δεν είδα.
1: Δεν έχει ζει.
0: Όχι.
1: Είναι ένα επάνω σε κάτι συντεργέ. Έχει βάλει μια σφαιρμίδα του Παναθηναϊκού και προσπαθούν αυτοί που κάνουν τα έργα εκεί να το κατεβάσουν και ήρθαν στα χέρια. Και επάνω στι συντεργέ, ρε φίλε. Δηλαδή από κάτω η αστυνομία.
0: Ναι,
1: ναι, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου.
1: Στο και εγώ στο τυπτό
0: ναι, το
1: είδα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: απίστευτο, ρε φίλε. Πάνω πώ ανέβηκε αυτό εκεί πάνω. Και πήγαν οι άλλοι να τον κατεβάσουν, ξεβάζουν αυτά τα. Πώ λέγονται, μωρέ, και οι οικοδομέ που περνά με τα ξύλα από τη μια μεριά στην άλλη.
0: Α, ναι, ναι,
1: σκαλωσιέ. Α, εκεί πάνω ήταν. Και είπαμε μια σημαία του Παναθηναϊκού και φώνασε. Και ψάχνει να το κατεβάσει, δεν κατέβαινε, δεν ξέρουμε τι από εκεί είναι. Μία τα εκατό από κάτω. Αν μα ξέρει κανένα να μα πει, όλα τα απίστευτα γίνονται.
0: Ναι, στην Ελλάδα τα πάντα γίνονται.
1: Ανέβηκε αυτό εκεί πέρα τώρα, να πάει τη σημαία, να βάλει τη σημαία, δεν καταλάβα εκεί πέρα πάνω.
0: Ναι.
1: Του λέγανε οι άνθρωποι, κατέβα από εκεί, πανά θα φώνασε αυτό. Κοιτάξτε, κατέβα από εκεί. Είπα κατά. Άρα το σε φτιάχνετε, ο Πάοκ μάλλον θα μετακουμπήσετε εγώ κατά τζόγλιο.
0: Έτσι λένε.
1: Δηλαδή τώρα συγγνώμη, κάνω μια έτσι. Του Ιακλήθαν δεν πήγε πάω.
0: Και το Ηράκλειο θα παίζουν και με άλλες μέρες, άλλες ώρες. Άλλη μέρα, μάλλον όχι αλλιώ, άλλη μέρα. Χιάβατο, μία Κυριακή ο άλλος.
1: Επίσης, να πούμε ότι η Μαύρη Φύρα ετοιμάζεται. Και αυτή.
0: Ναι,
1: ετοιμάζεται. Ρίχνει χρήμα, κάργα από ό,τι έμαθα, κάνει μεταγραφές.
0: Πού τα ξέρετε, θα είσαι.
1: Κάνει μεταγραφές. Προσωρινά, μάλλον θα παίξει από ό,τι έχουν επιλέξει. Δεν έχουν επιλέξει ακόμα, δεν ξέρω, αλλά εκεί μπορεί να γίνει στην Τρίπολη, μάλλον. Στο Αστέρα, Δεν έπεσε και ο Αστέρα, σώθηκε.
0: Θα δούμε το και εκεί πέρα πρέπει να βάλουν να παίξει. Ναι, μια Κυριακή άλλη. Δεν γίνεται να παίξουν για μέρα.
1: Ναι, μα γιατί τώρα πάντα τρέχουν τώρα να παίξει που λέγανε στην Αθήνα.
0: Που τα ξέρει τώρα, εσύ ποιο μίλησε και τα ξέρει στην Καλαμάτα.
1: Τι. Έχω υποστεί σχέσει.
0: Α, εσκονέκι.
1: Εκεί πέρα, ναι. Το φίλο μου το πρόεδρο. Πλασά, ο Γιώργο. Και όπως λέει και ο άλλος, ο φίλος μου για την Καλαμάτα, τα έχουν καλά με το δημοσιογράφο και το.
0: Αυτό
1: το
0: Κονγκό είναι μια φίλη της χαράς εκεί.
1: Όπα.
0: Το Κονγκό έχει φύγει, ήταν παλιά εδώ ακροάτρια, έφυγε, πήγε στο Κονγκό.
1: Ναι. Ναι. Είναι λέει.
0: Κάρια και αλιγάτορες. Δαμάζει. Αν είναι αλήθεια. Εκτρέφει αλιγάτορες και λιοντάρια.
1: Ένα με την Πορτογαλία,
0: Ναι, μια φίλη της χαράς. Πήγε στο Κονγκό, στην Αραπιά.

0: και στα πολιτικά δίνει πάντα μπροστά. 7-8 μονάβιστο.
1: Ναι, Μητσοτάκης μπροστά ακόμα.
0: Ναι, γιατί η αντίπαλή του είναι πιο κάτω.
1: Ναι, εντάξει, να κάνω.
0: Πάει να ανέβει λίγο αυτό το κόμμα, όπως το λένε, μωρέ.
1: Τσίπρα.
0: Τώρα.
1: Ελλάς.
0: Ναι, μα, λίγο δύσκολο το λέω, αλλά εντάξει. Εγώ πάντω ένα.
1: Γελάει χαρά, γελάει.
0: Γελάει χαρά, το κονγκόν. Είναι...
1: Με τη φίλη τη γελάει, πήγε στο Κονγκό.
0: Αν μα στείλει κανένα πληροφορία, φίλη τη για τον γορίλα και τι γίνεται.
1: Ο γορίλα γλίτωσε, πήγε στο Κονγκό. Γλίτωσε.
0: Γλίτωσε. Α, γλίτωσε από το κουφάι τη χαρά.
1: Αυτό έβασκα, πε το έτσι, έτσι. Γλίτωσε
0: από το κουφάι τη χαρά. Ναι.
1: Εγώ πήγε στο Κονγκό, τρώει καλό φαγητό. Τρώει λιοντάρια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μα τον Κώστα που έστειλε μήνυμα τον οδηγό Εθέλ. Καλημέρα στο φίλο μα τον Λεωνίδα από τη Λαμία στο Φούρνο. Ο Νικολάκη Πετρούπολη εκεί στο περίπτερο με τι αλεπούδε. Το άλλο που είναι, ρε Νικολάκη, ο πελαγία. Πού χάθηκε αυτή η ψυχή?
0: Μεγαζίας.
1: Πού γυρνάει? Πού γυρνάει αυτή η ψυχή? Έχει πάρει τα βουνά. Καλημέρα στη φίλη μας την Ανούλα. Καλημέρα Μπιλάρα. Καλημέρα τεράστια Τζίτζι.
0: Καλημέρα.
1: Δεν κάνουμε περιγραφές. Σε παρακαλούμε να έχεις κάθε μέρα.
0: Ναι, αύριο θα έρθει. Γιατί είναι Παρασκευή, δεν έχουμε εκπομπή.
1: Πέμπτη, αύριο είναι Πέμπτη. Ξημερώνει Πέμπτη. Σήμερα ξημερώνει Πέμπτη. Ναι, αύριο τελευταία μέρα.
0: Ναι, και μετά
1: πάλι Κυριακή βράδυ.
0: Εκεί βράδυ είπε ωραία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Αν μπει στην Κυριακή, ωραία παιχνίδια.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι αυτός ο οδηγός Εφέρ, στα παιδιά εκεί στο Αγρίνιο, τα Εκόπουλα, σιγά σιγά πάμε για φινάλε.

0: Την Κυριακή να πούμε, Βασίλη, ότι στις 7 η ώρα θα αγωνιστεί η Ισπανία με τη Σαουδική Αραβία. Δύσκολο μάτσο για τις Αραβάραβες, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι κάνεις στο πρώτο παιχνίδι?
1: Χάσα. Όχι, Ισπανία, ο Δόνης, 1-1.
0: Ναι, ναι, ο Δόνης.
1: Τώρα οι Ισπανοί δεν κάνουν παραπέρα από
0: μέσα. Με την Ουρουγουάη που είναι. Με την Ουρουγουάη είναι μαζί.
1: Εδώ είμαστε, εμείς το μεταδώσαμε.
0: Ναι. Επίσης έχουμε το Βέλγιο-Ιράν.
1: Εντάξει, άσος.
0: Θα έχουμε επίσης στις 10 η ώρα, στις 1 που θα είμαι και εγώ εδώ την Κυριακή, πρώτα ο Θεός. Να μου το σταυρό μας
1: δώσει
0: καλά.
1: Σταυρός, ναι.
0: Θα έχουμε, θα μεταδώσω τον αγώνα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο.
1: Ναι.
0: Επίσης θα έχουμε και στις. Θα προλάβουμε και ένα ημίχρονο στις 4 η ώρα, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτο.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, κύριε Τζίτζι.
0: 10
1: λεπτά πριν τις 5, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Μαγική βραδιά και αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο 95, στείλαμε ταμείο Γιάννη, Νίκο, Ρομπίνιο, πόσα άτομα.
1: Όλους. Λοιπόν, εμείς το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ παρέα με Τζίτζι. Έως τότε, πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να ξέρετε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στους πρωινούς, καλή ξεκούραση στα Αθηνά φιλαράκια μας. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας από μένα.
0: Γεια σας, με αγάπη, με φιλιά. Καλό ξημέρωμα, να έχουμε υγεία.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Super Sport 104.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Force 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου 2026. Παίζει αυτή την ώρα το Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία. Προηγούνται οι Κολομβιανοί 2-1. Το Ουσμπεκιστάν έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 90 να ισοφαρίσει. Έχει ακόμα. Τώρα να δω πόση καθυστέρηση έχει. Διότι δεν έχουν δείξει ακόμα. Όχι, 8 λεπτά μάλιστα. Μόλις δείξαν τώρα. Έχει 8 λεπτά ακόμα. Είναι το τελευταίο μάτς από το σημερινό πρόγραμμα για το Μουντιάλ και τα λέμε σε λίγο.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Λοιπόν, παραμένει το 2-1 για τους Κολομβιανούς. Προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο 1-0. Ισοφάρισε το Ουσμπεκιστάν και προηγείται πάλι η Κολομβία με γκολ του Λις Ντιάς. Γύρω στο 70 ήταν. Είδα λίγο από το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο όχι. Δεν έχω δει καθόλου τον Γκάνα Παναμά 1-0. Είδα τους Πορτογάλους που απογοήτευσαν προφανώς με το αποτέλεσμα το οποίο είχαν. Και είδα και τους Άγγλους με τους Κροάτες που ήταν από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα μάτς το οποίο έληξε με νίκη των Άγγλων, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί διάβαζα χτες, γράφανε ότι δεν θα έχει γκολ αυτό το παιχνίδι, οι Άγγλοι δεν τρώνε γκολ κλπ. Η προϊστορία τουλάχιστον για αυτό το ζευγάρι άλλα έλεγε. Δηλαδή είχαμε γκολ τα τελευταία χρόνια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, που σημαίνει ότι μπορούσε εν πάση περιπτώσει να επιβεβαιωθεί. Επιβεβαιώθηκε με αυτό το πολύ καλό παιχνίδι που είδαμε και το τελικό 4-2 στο, επαναλαμβάνω, Αγγλία-Κροατία. Πρωταγωνιστής ο Κέιν έβαλε 2 γκολ, ένα ο Μπένιχαμ, ένα ο Ράσφορτ, για τους Κροάτες ο Μπατούρινα και ο Μούσα. Το μάτς που άνοιξε την αυλαία χτες για το πρόγραμμα της ημέρας εν πάση περιπτώσει ήταν το Πορτογαλία-Κονγκό. Αν και οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν μόλις το 5ο λεπτό με τον Νέβες με 1-0, με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να απειλήσουν. Δύο φάσεις όλες και όλες στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ρονάλντο, αλλά με την ομάδα της Πορτογαλίας να είναι ασύνδετη, δεν έπαιξε κανένας μπαλά. Ο Ρονάλντο ήταν απελπιστικά μόνος, δεν του βγήκε πάσα. Ήταν πάρα πολύ κακός ο Μπερνάρντο Σίλβα, γι' αυτό τον έβγαλε στο ημίχρονο. Ανύπαρκτος ο Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια πουθενά. Οπότε όταν έχεις τον Ρονάλντο μπροστά, δεν πήρε πάσα βασικά. Δεν μπορούσες να κάνεις και τίποτα. Για να σου πω την αλήθεια, όταν το πρώτο ημίχρονο που ήταν ψηλομέτρια, αλλά καλύτερα από τους Γάλλους, λέω άντε στο δεύτερο ημίχρονο να το ανεβάσουν το ρυθμό. Όχι. Οι Γάλλοι, γιατί μπορούσε να το συγκρίνεις και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς στο πρώτο ημίχρονο των Πορτογάλων. Οι Πορτογάλοι γενικά ήταν μέτροι σε όλο το παιχνίδι. Και αυτό το κομμάτι έφερε μια ισοπαλία αξία για το Κονγκό, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες στημένες αμυντικά, όχι κατενάτσιο, γιατί δεν κλειστήκαν πίσω, αλλά βγάζαν εύκολα άμυνες απέναντι στους Πορτογάλους. Τα κρέα τους μπακ, ο Μαζουακού, ο παλιός του Ολυμπιακού, και ο Γουάν Μπισάκα έκαναν εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή Μπερνάρντο Σίλβα δεν υπήρχε στο παιχνίδι, Νέτο δεν υπήρχε, Βιτίνια πουθενά, Νέβες παρά το γεγονός ότι έβαλε υπέροχο γκολ πουθενά. Χαροπάλευε ο Ρονάλντο χωρίς να μπορέσει να πάρει πάσα, οπότε οι δύο ευκαιρίες που έκανε βασικά δεν ήταν ευκαιρίες. Μπρούνο Φερνάντες ήταν απλά κακός. Ακόμα και όταν έβαλε τον Γκονζάλο Ράμος, ο οποίος θεωρητικά ήταν ο center for από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι και ήταν λίγο πιο αριστερά, πιο πλάγια τέλος πάντων ο Ρονάλντο, μια φορά κούμπησε την μπάλα. Είχε πάρα πολλά προβλήματα στη μεσαία γραμμή η Πορτογαλία και αυτό τη τύχησε. Εντάξει, είναι πρώτα παιχνίδια, ξέρουμε ότι υπάρχουν εκπλήξεις, το είδαμε ότι γενικά μέχρι τώρα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία παραμένει το 2-1, πάει για το φινάλε αυτό το μάτς. Καλημέρα στο φίλο τον Βάσο, απογοήτευση Πορτογαλία και ο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία πρώτα απ' όλα και μετά ο Ρονάλντο, διότι παραλαμβάνω ο Ρονάλντο δεν πήρε ποτέ καμία πάσα. Δεν τροφοδοτήθηκε. Είχαν μεγάλο θέμα οι Πορτογάλοι στη μεσαία γραμμή και ο χειρότερος από όλους ήταν ο Μπερνάρντο Σίλβα. Πραγματικά δεν κατάλαβα τι έκανε χτες. Έπαιρνε την πάσα, όποια πάσα έπαιρνε δεν μπορούσε να την κοντρολάρει. Εντάξει, συμβαίνουν για αυτά στις μεγάλες ομάδες. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, αν θα είναι ανάλογη ή όχι. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Θα κληρώσουμε το δώρο από το Orange Shop, τη φανέλα, την Away του Αποέλ, την μπλε, την καινούρια, η οποία από πολλούς θεωρείται εντυπωσιακή, με μηνύματα στο 2324 με την ένδειξη Orange Shop. Ένας από εσάς θα την κερδίσει. Την κλήρωση θα την κάνω σε καμιά ωρίτσα λίγο πριν τις 8, οπότε θα δώσουμε αυτή την φανέλα και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, πάρα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο μπορείτε να το διεκδικήσετε εύκολα με τον τρόπο που σας έχω πει, δηλαδή με μήνυμα στο 2324 και την ένδειξη Orange Shop. Πορτογαλία έπαιζε με 10. Ναι, άμα αρχίσετε τις βλακίες πρωί-πρωί και μου λέτε ιστορίες, αφού δεν έφτασε η μπάλα στον 11ο. Προκαλώ να κάτσουμε να δούμε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε έτσι πράγμα. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στον Ανδρέα. 9.50 καλημέρα. Ο Ρέντσοπο 6.23 καλημέρα και σε σένα. Ανδρέας Παύλου, άρε Πορτογαλία. Πορτογαλία, χτες τα στοιχήματα πρέπει να κόψει κόσμο για κόσμο. Είμαι σίγουρος. Πρώτο ημίχρονο over 2.5. Ναι. Α, έτσι το κάνεις. Οκ. Okay. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο το γκολ του τέτοιου του Κονγκό ήρθε στο 45 ουσιαστικά. Δεν μπορούσαμε να μπουν κάτι άλλο. Καλημέρα φίλε Άλκη, λάθος θέση παίζει ο Ρονάλντο. Αν έπαιζε θέση του θα κάνει πολλά. Συμφωνώ, δεν πρέπει να παίζει σέντερφορ. Πρέπει να παίζει λίγο πιο άκρη και έχει σέντερφορ μπορεί να βάλει η Πορτογαλία. Αλλά εχθές δεν έφτανε η μπάλα, ρε παιδί μου. Ήταν εντελώς εκνευριστικός και ο Μπρούνο Φερνάντες για τα πανηγύρια και ο Μπερνάρντο Σίλβα. Εγώ δεν τον έχω ξανά τόσο κακό. Τόσο κακό. Πραγματικά τόσο κακό. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε χρόνο να περιμένουμε να τελειώσει και η Κολομβία. Άντε ρε Κολομβία, να κερδίσουμε το Ουσμπεκιστάν. Δούμε θα γίνει τώρα. Διότι είναι μια από τις ομάδες οι οποίες τη θέλουμε να προκριθεί. Είναι στη δεκάδα που σας έχω δώσει. Νομίζω να προκριθεί. Δηλαδή, να μην κερδίσει τώρα. Τελειώνει. Θέλει 5 δευτερόλεπτα, 10. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Πού τον πέτυχα χθες, στον δρόμο που τον. Σε σούπερ μάρκετ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Λέει καλημέρα, Άλκαρε, κουβάμε over 2,5 Πορτογαλία. Χθες δεν πειράζει, σήμερα μια καινούργια μέρα. Εντάξει, παιδιά, γενικά μέχρι τώρα το Μουντιάλ έχει πάει πάρα πολύ καλά όσο αφορά τους κουβάδες κλπ. Ελάχιστα ως καθόλου. Χθες το main, το βασικό το οποίο σας έδωσα στο Telegram, το βασικό της ημέρας ήταν το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν goal-goal. Ήταν δύο. Πολύ, δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, ήταν το βασικό. Πολύ καλός αγώνας η Αγγλία χτες, λέω 9.53. Yes, it is. Πολύ καλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τέλος το. Έβαλε και τρίτο γκολ. Μα πότε το έβαλε το γκολ, τώρα το έβαλε. Στις καθυστερήσεις, στην τελευταία φάση δεν έχει τελειώσει ακόμα. 3-1 η Κολομβία, καληνύχτα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Να το δω τον γκολ γιατί ήταν. Δεν έδωσε φάουλ εκεί. Ρε παιδιά, έχει φάουλ πάνω στην Κολομβία, δεν το δίνει ο διαιτής και βγάζει σέντρα από το σημαίακι του κόρνερ και με καρφωτή κεφαλιά 3-1. Άμα θέλει να μπει, μπάλα μπαίνει. Ναι. Ο Στάθης λέει: αν έπαιζα τα correct score που έλεγα, θα ήμουν millionaire. Επέξτε ένα Στάθη να γίνεις millionaire. Να μην ξαναδουλέψει, να μην έχει έτσι πράγμα. Ένα ευρώ δεν θες παραπάνω. Τα correct score είναι. Πού να βρει correct score. Είχαμε κληρώσει χθες των ομάδων μας. Θα τα πούμε εννοείται στη συνέχεια. Τις ξέρετε λίγο πολύ. Δεν χρειάζεται να πω. Δεν είναι εύκολη κλήρωση για την Ομόνοια και για το λόγο ότι πρέπει να πάει πάρα πολύ μακριά στο Αλμάτι. Και κυρίως γιατί η Καϊρά ήταν μια ομάδα η οποία πέρσι στο League Phase του Champions League ήταν πάρα πολύ καλή. Καμορανέζη, εντάξει, είχα ακούσει από καιρό ότι τον θέλει η ΑΕΚ και λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα ότι θα κλείσει την ΑΕΚ, οπότε δεν μπορώ να το παίξω Παναγιά μου το ξέραμε και λοιπά. Όχι, εντάξει, είναι γνώστης των πραγμάτων πλέον στην Κύπρο. Το αν θα κάνει κάτι με την ΑΕΚ και αν θα την πάει εκεί που θέλει, δηλαδή πρωτάθλημα ή τουλάχιστον δεύτερη θέση για το Champions League, είναι προφανώς κάτι το οποίο θα το μάθουμε τον επόμενο Μάιο. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο, αλλά η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα τον Μαύρο Καμορανέζη, ο οποίος πρακτικά μένει Λάρνακα από τη στιγμή που εκεί ήταν το τελευταίο διάστημα. Όλα όσα υπάρχουν για το χτεσινό πρόγραμμα, μάλλον τις κληρώσεις Champions League, Europa League, Conference League, ό,τι υπάρχει γενικότερα, θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 2.70. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
7: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
8: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10 x 35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6 x 330 ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου. Γήπεδα City Fit Στροβόλου με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Μετά τις 7 ξεκινάμε ουσιαστικά την πρώτη ώρα τώρα να δούμε επικαιρότητα αναλυτικά. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγο η Κολομβία κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγο η Κολομβία κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν.

Από είμαι παρόν καθημερινά, σε παρακολουθώ και σας ευχαριστώ για όλες τις γενικές πληροφορίες. Ο φίλος μου Παναγιώτης, ωραίο Παναγιώτη, μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κυριακό, καλημέρα. Επαναλαμβάνω, πριν τις 8 σήμερα θα κάνουμε κλήρωση για να δώσουμε το δώρο του Orange Shop, που είναι η νέα φανέλα του Αποέλ, η Away, η μπλε, την οποία έχω διαβάσει πάρα πολύ ωραία σχόλια από τους πλήστους από εσάς. Αυτή τη φανέλα, την οποία αφορούσε ο Λαΐφης στην υπογραφή του νέου συμβολέου του, γενικά την έχετε δει νομίζω, θα την κερδίσει ένας από εσάς. Η διαδικασία είναι απλή, θα την κερδίσει όποιος κερδίσει μάλλον. Θα δώσουμε το τηλέφωνο στο Orange Shop και μόλις ανοίξει το Orange Shop σήμερα θα πάτε για να την παραλάβετε. Τόσο απλά, τόσο απλά. Καλημέρα Άλκη, πως μάλλον λέει πάω ταμείο αν έρθει η Ελβετία Win. Τι βλέπεις, ο Γρηγόριος Λάρνακα. Γεια σου Γρηγόριε μου, καλημέρα. Λοιπόν, η Ελβετία από τη στιγμή που γκέλαραν στην πρεμιέρα, πιστεύω ότι σήμερα έχουν τα τσάνς τους. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι με τους Βόσνιους, αλλά είναι ένας δεύτερος όμιλος, το δεύτερο γκρουπ μιλάμε πάντα, το οποίο και οι τέσσερις ομάδες έχουν από ένα βαθμό. Οι Ελβετοί γκέλαραν με το Κατάρ, που όχι θεωρητικά, είναι η πιο αδύναμη ομάδα, άρα προφανώς και θέλουν την νίκη. Η Βοσνία είναι η δεύτερη πιο αδύναμη ομάδα. Η θεωρητικά καλύτερη ομάδα, θεωρητικά ομιλούνται πάντα, είναι η Ελβετία, μετά είναι ο Καναδάς και μετά είναι η Βοσνία. Okay. Άρα με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ρε παιδί μου ότι θα κερδίσουν. Ξέρω τι να σου πω τώρα. Δεν τους παίρνει κιόλας. Για τελευταίο παιχνίδι παίζουμε τον Καναδά και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα μετά τις 7.30-8 παρακάτω, οπότε έχουμε και τα ξένα διεθνή κλπ. Θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ και τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει: αποσύρονται οι εισαγγελείς, έρχονται ανεξάρτητοι ανακριτές. Νομικοί θέτουν την ανάγκη διορισμού ανεξάρτητου κατηγόρου για το κράτος μαφία. Παιδιά, είναι ένα. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να το πω. Σκάνδαλο, είναι μια υπόθεση η οποία τρίζουν τα θεμέλια της κυπριακής δημοκρατίας από πολλές απόψεις. Πολύ μεγάλο θέμα. Κανείς δεν μπορεί να το πάρει αψήφιστα. Υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι. Υπάρχει ένα πόρισμα που λέει πάρα πολλά και πλέον ο δρόμος είναι προς τα δικαστήρια. Απόπειρα φόνου, τραυματισμός 4 προσώπων μετά από συμπλοκή στην Αγία Νάπα. Από πότε έγινε αυτό, χτες? Δώρα χωρίς δεσμεύσει στην έκθεση για την Τουρκία, καμία θετική ψήφος από τους Κύπριους Ευρωβουλευτές. Πάμε στη Χαραυγή. Διαβρωμένοι θεσμοί από το σύστημα Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ ζητά παρέτηση γενικού και βοηθού γενικού εισαγγελέα. Μάλιστα. Απεργία συντεχνιών ΡΙΚ αύριο Παρασκευή, 8 με 9 το βράδυ, μια ώρα. Μάλιστα, άρα θα έχει δελτίο ειδήσεων από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πολίτης. Αυτοεξαίρεση και ποινική ανακριτές. Τροχοδρομούνται οι διαδικασίες για διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος. Νίκος Κουγιάλης, δις υποπτός για κατάχρηση εξουσίας. Το πόρισμα από την αρχή κατά της διαφθοράς για τον πρώην Υπουργό Γεωργίας. Καθυστέρηση από Υπουργείο Παιδείας καταγγέλει ΠΟΕΔ. Στο περίμενε για τον κατάλογο. Αγία Νάπα, παραλίγο φωνικό μετά από συμπλοκή. Παιδιά, δεν το ξέρω, να θέλω να το δω αυτό το πράγμα. Να το δω, δεν το ξέρω. Κράτος μαφία, αρχή για γραφείο Αναστασιάδη. Είδε εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος. Φιλελεύθερος, πονοκέφαλος στο επόμενο στάδιο. Επιφυλάξεις για την αντικειμενική, σε εισαγωγικά, αμεροληψία παρά τις αυτοεξαιρέσεις. Okay. Η επιστροφή των Ισραηλινών έφερε πολλά χαμόγελα. Τουρισμό σε ανάκαμψη. Οι Ισραηλινοί, τους οποίους πολλοί δεν τους θέλουνε, έχουν επιστρέψει μαζικά όσο αφορά τον τουρισμό και αναμένεται να αυτή η εκτόξευση αφήξεων, συγγνώμη, από Ισραηλινούς θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Μια χαρά, χαίρονται οι ξενοδόχοι, όχι χαίρονται, πετάνε τη σκούφια τους εις απάνω. Σούπερ Σπορ, αλήθεια, γνώριμη λύση για τις πτήσεις. Ο Μάουρο Καμορανέζη, νέος προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας. Χαραυγή, κόσμος των σπορ. Υπάρχουν στόχοι για την άμυνα. Μίνι λίστα με υποψήφιους στην Ομόνια για τα μετόπιστε. Γήπεδο του πολίτη.

Κρήτη, από αυτήν εξαρτάται ψηλά εμπόδια για την Ομόνοια στο δρόμο για τα Αστέρια. Μάλιστα. Και goal news, Καμορανέζη, το νέο στοίχημα της ΑΕΚ. Ο σύλλογος της Λάρνακας ανακοίνωσε χτες την πρόσληψη του τέος προποντή της ανόρθωσης. Μάλιστα. Ακουγόταν από καιρό ότι ο Καμορανέζη θα φύγει από την ανόρθωση και πάει στην ΑΕΚ, αλλά παραλαμβάνω δεν το εξέλαβα, ρε παιδί μου, κάτι δεδομένο. Ή εν πάση περιπτώσει, λέω, έχει κάποιες πιθανότητες μέχρι εκεί, αλλά έμεινε Κύπρο τελικά ο Καμορανέζη. Δεν του άρεσε Κύπρος, έμεινε στην Κύπρο. Μάλιστα, μια χαρά. Άντε να δούμε.

Λοιπόν, χθες είχαμε πρόστιμα με το τσουβάλι, αλλά δεν είχαμε αποκλεισμούς έδρες ή τέλος πάντων κάτι άλλο. Μόνο ο Μπρούνο Φερνάντε, Μπρούνο Φερνάντε, μας έκανε να παραμιλούμε χθες με τις βλακίες που έκανε στο γήπεδο. Μπρούνο Φελίπε τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής για όλα αυτά τα εσχρά που είχαν γίνει στο τελικό του κυπέλου Απόλλων Πάφος. Οι υπόλοιποι πρόστιμα σε παίκτες, προπονητές, μέλη πάγκων στις δύο ομάδες για αποβολές, επεισόδια χρήση πυρσών, κροτίδων και λέιζερ. Φωνάζει η ΑΕΛ, έβγαλε ανακοίνωση, έκανε ποστάρισμα ο Νικόλας Λεβέντης, ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, μιλάει για 2 μέτρα και 2 σταθμού όσον αφορά τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Η αλήθεια είναι, στο παρελθόν σε παρόμοια συμβάντα είχαμε πολύ πιο βαριές ποινές. Το θέμα είναι ότι κάπου και ο αθλητικός δικαστής θα πρέπει να βλέπει, δεν ξέρω αν είναι αυτό το ξεκίνημα, να βλέπει με λίγο περισσότερη επίοικια κάποια πράγματα ή να αλλάξει ο κανονισμός. Διότι οι ομάδες έχουν ταλαιπωρηθεί πολλές φορές από βαριές τιμωρίες χωρίς. Δεν φταίνε αυτές, αλλά το ότι είναι οπαδοί κάποιων ομάδων είναι το ίδιο και ταυτό. Η ΑΕΛ πάντως είπε ο Λεβέντης συγχαρητήρια στον αθλητικό δικαστή και συμπληρώνει για τις αποφάσεις σκάνδαλο. Έτσι, μια έτσι θα λέγα αιχμηρή ανάρτηση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ, που λέει για αποφάσεις σκάνδαλο που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους θεσμούς και γελιοποιούν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα των Ευρωπαίων. Λοιπόν, η Ομόνια, ξεκινώντας από τους πρωταθλητές, γνωρίζει πλέον τον δρόμο που θα ακολουθήσει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League. Η κλήρωση την έφερε ή με την Κάιρα Ταλμάτη ή με την Σουτσέσκα Νίξιτς. Η μία είναι από το Καζακστάν, είναι το μεγάλο φαβορί του ζευγαριού. Έχει κατακτήσει τα 2 τελευταία πρωταθλήματα. Έπαιξε με επιτυχία στην Ευρώπη πέρσι. Στον αντίποδα η ομάδα του Μαυροβουνίου έχει έτσι μια εμπειρία, βγαίνει σχεδόν κάθε χρόνο Ευρώπη, αλλά δεν είναι ομάδα που έχει πάει ποτέ στους ομίλους, τέλος πάντων σε league phase. Για την Ομόνια προφανώς θα ήθελε να προκριθεί η Σουτσέσκα, έτσι, αντί της Καϊράτ. Όμως φαίνεται ότι η Καϊράτ, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο θεωρητικά, είναι το φαβορί. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ποιος από τους δύο θα το δούμε. Η Ομόνια ξεκινάει σήμερα με εργομετρικά. Πότε είναι, Πέμπτη? Ναι, είναι Πέμπτη σήμερα, ξεκινάει με εργομετρικά. Ήδη οι διακοπές για τους περισσότερους έχουν λάβει τέλος. Υπάρχουν εκκρεμότητες για το ρόστερ, οι οποίες όμως δεν θα κλείσουν άμεσα. Η Ομόνια μετά τους Μοντνόρ και Κακουλή θα επιδιώξει να αποκτήσει τερματοφύλακες. Θέλει σίγουρα δεξί μπακ. Υπάρχει το όνομα του Ιγκόρ Σίλβα, που είναι αυτό το νεότερο που είδε το φως της δημοσιότητας. Θέλει στόπερ αριστεροπόδαρο, θέλει δεκάρι και θέλει και οχταροδεκάρι. Θέλει αρκετούς παίκτες ακόμα. Δεν βλέπω την οποιαδήποτε κινητικότητα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει, ειδικά για κάποιες θέσεις, να δούμε μεταγραφές Λίαν συντόμως. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα την όλη διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι η Ομόνια πλέον έχει στο μυαλό της την Ευρώπη, με δεδομένο ότι έμαθα από χτες τους τον πιθανό αντίπαλο, γιατί είναι 2 αντίπαλοι, ένας από τους 2 προκρίνεται από τον πρώτο γύρο και συνεχίζει. Πάφος. Από την Κροατία ή την Σλοβενία θα ξεκινήσει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Παίζει με Χάιντουκ Πλίτ ή με Ζήλνα. Δεν είναι εύκολη κλήρωση, δεν είναι όμως και βουνό, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Φαβορί στο ζευγάρι θεωρητικά είναι οι δευτεραθλητές Κροατίας, η ομάδα της Χάιντουκ Σπλίτ. Απ' την άλλη, outsider αλλά υπολογίσιμη ομάδα, η Ζήλινα, η οποία θυμίζω το 21 πέταξε έξω τον Απόλλωνα στο Europa League. Έχει 7 πρωταθλήματα, 6 κέπη, αλλά είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην Σλοβακία, άρα δεν τους λες αμιλητέα ποσότητα. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη κλήρωση η Πάφος, θα μπορούσε να έχει και χειρότερη, έτσι όπως ήταν τα δεδομένα με προκληρώσεις κλπ. Το σίγουρο είναι ότι η Πάφος με αυτές τις ομάδες θα είναι φαβορή για την πρόκριση. Αν θα τα καταφέρει, είναι άλλο νου, Παπα Ευαγγέλιο, προφανώς.
Στο Europa League που έχουμε, από το Europa League μάλλον, πάμε στο Conference League που έχουμε δύο εκπροσώπους. Κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να χαρακτηριστεί η κλήρωση της ΑΕΚ απέναντι στην Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ καλό υλικό. Μια ομάδα η οποία δεν παίζει στην έδρα της λόγω της κατάστασης τουλάχιστον αυτή την ώρα στο Ισραήλ. Και ο αγώνας, η ρεβάνς, θα γίνει στην Ρουμανία, στο Πλοέστη. Έτσι, 30 Ιουλίου. Το πρώτο παιχνίδι, 23 Ιουλίου, θα είναι στην Λάρνακα. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία σιγά-σιγά. Για την ΑΕΚ έληξε από χτες μια μεγάλη εκκρεμότητα η οποία υπήρχε, το θέμα προπονητή. Ανακοίνωσαν την, πρόσληψη του Μάουρο Καμορανέζη, τον οποίο τον ξέρουμε. Έχει δουλέψει αρκετές ομάδες. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Ανόρθωση. Επαναλαμβάνω, από 26 Μαΐου, οπότε και είχε φύγει από την Ανόρθωση, οι πληροφορίες τον ήθελαν να έχει προταθεί στην ΑΕΚ. Πέρασαν 3 εβδομάδες από τότε. Φάνηκε ότι ο Τσάβι Ρόκα δεν θέλει τον Καμορανέζη, ψάχνει κάποιες άλλες περιπτώσεις. Να που εχθές έσκασε το φιρμάνι για τον Καμορανέζη, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Χάβι Ροθάδα. Ο οποίος, το Χάβι Ροθάδα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν προλάβαμε να τον αξιολογήσουμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, καλημέρα, γνώμη σου για Καμορανέζη. Να τον δω τώρα, γιατί στην Ανόρθωση πήγε σε μια περίοδο που η ομάδα δεν ήταν στα καλύτερά της και κυρίως δεν είχε πρωταγωνιστικούς στόχους. Είναι διαφορετικό, δηλαδή έπεσε στο δεύτερο γκρουπ, ξέραμε ότι δεν θα υποβιβαστεί, απλά έκανε διαχείριση, δεν είχε πίεση ιδιαίτερη. Εδώ τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, διότι πάει σε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό και θα πρέπει να τον δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, δεν ξέρω, θα τον δούμε. Θα δούμε και αν θα συνεχίσει, αν θα πάει καλά ή όχι. Και είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θα το μάθουμε μέσα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, έτσι προφανώς. Τέταρτη ομάδα η οποία μπήκε στην διαδικασία χτες των κλειώσεων κλπ. Είναι ο Απόλλωνας. Εγώ θα έλεγα είναι βατή αφετηρία για τον Απόλλωνα, διότι απέφυγε τις παγίδες και βρήκε μια διαδρομή που του επιτρέπει να βλέπει με αξιώση την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ντίλα Γκόρη Γεωργίας Βίρτου Σαν Μαρίνο. Γεωργία θα πάει 99%. Το πρώτο μάτς είναι εκτός ή στη Γεωργία ή στο Σαν Μαρίνο. Ρεβάνς στην Λεμεσό, στην αρένα της Λεμεσού. Τώρα, ο Απόλλωνας θα είναι έκπληξη τεραστίων διαστάσεων αν αποκλειστεί από την Ντίλα Γκόρη. Δεν θα πω τους άλλους, γιατί άλλοι δεν υπάρχουν, πώς το λένε, ποδοσφαιρικά. Τι να συζητήσω τώρα, ομάδα από το Σαν Μαρίνο, μόνο αυτό μας έλειπε. Θα δούμε, η ομάδα από το Σαν Μαρίνο να προκρίνεται απέναντι σε Γεωργιανούς. Άρα, το πιθανότερο είναι να πάει η Γεωργία με την Ντίλα Γκόρη. Και επαναλαμβάνω, θα είναι τεράστια έκπληξη αν ο Απόλλωνας δεν πάρει την πρόκριση, διότι δεν είναι, παιδί μου, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στον Απόλλωνα, όπου ψάχνουν την περίπτωση του Όσμπολτ, φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στη μετακίνηση του στη Λεμεσό μετά από μια διετία στον Λεβαδιακό. Υπάρχει προφορική συμφωνία και αν όλα πάνε καλά με την άφηξη του παίκτη και τα ιατρικά, τότε ολοκληρώνει τη συμφωνία του με τον Απόλλωνα. Έρχεται από μια γεμάτη σεζόν στην Super League με μια από τις καλύτερες ομάδες φέτος στην Ελλάδα, τον Λεβαδιακό, ο οποίος εξέπληξε ευχάριστα. Έπαιξε 24 μάτς, έβαλε 11 γκολ, είχε 5 assist, έπαιξε και άλλα 5 στο κύπελο. Γενικά ένας επιθετικός που το έχει, ρε παιδί, με αυτό που λέμε τον γκολ. Έτσι. Ο Απόλλωνας κινείται ιδιαίτερα έτσι ζεστά στο κομμάτι των μεταγραφών. Χτες ακολούθησε η ανακοίνωση του εξτρέμ Άγγελου Ανδρέου, ενώ στα Κιανόλευκα θα αντιθεί και ο Άγγελος Αθανασίου και πήρε και τον Ελλαδίτη τον Μπαλογιάννη στο αριστερό άκρο της άμυνας.

0: φεύγουμε από τους Ευρωπαίους που, επαναλαμβάνω, οι κληρώσεις για μένα είναι ok, είναι μια χαρά οι κληρώσεις. Τώρα αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά και θα προκριθούν οι ομάδες μας στον επόμενο γύρο, να το δούμε. Αλλά το πρώτο χέρι το έχουν οι κυπριακές ομάδες, οι οποίες πλέον θεωρούνται πολύ δυνατές στην Ευρώπη. Και δεν είναι τώρα, είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Στο ΑΠΟΕΛ καλημέρα, στο φίλο το Γιώτη ρωτάει τι γίνεται με το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, Γιώτη μου, δεν έχει κάτι καινούριο, ενώ όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, στα διοικητικά δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζονται οι διεργασίες από την πλευρά Σαβαλιασί. Τώρα, αυτοί που έχουν πολλή δουλειά είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Ζήσης Βρίζας. Έχουν έτσι σχεδιάσει τις πρώτες γραμμές των μεταγραφών. Θα ψάξει μεγαλύτερο βάθος, ενίσχυση σίγουρα σε όλες τις γραμμές. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση του Λοντίγκιν, ο τερματοφύλακας πρώην του Παναθηναϊκού νυν του Λεβαδιακού. Το συμβόλαιο του λήγει 30 Ιουνίου και είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Παπαδόπουλος, γιατί ήταν ο βασικός του στον Λεβαδιακό. Δεν είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στο μεταγραφικό μπλοκάκι, αλλά το ΑΠΟΕΛ ψάχνει τερματοφύλακα. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες για τους οποίους ακούω πράγματα περί ΑΠΟΕΛ, αλλά τώρα θα ήταν ανόητο να αρχίσω, σας λέω, να σας αραδιάζω ονόματα, απλά και μόνο γιατί έχουν προταθεί στο ΑΠΟΕΛ. Από το να προταθεί μέχρι το να γίνει μεταγραφή έχει πολύ μεγάλη διαφορά, άρα δεν βλέπω το λόγο να κάτσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο Λοντίγκιν όμως είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει σοβαρά και για μια θέση που το ΑΠΟΕΛ θέλει ενίσχυση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους γαλαζοκίτρους. Μιας και λέω για ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω. Σε περίπου 20 λεπτά θα κάνουμε κλήρωση με το δώρο μας προσφέρει το Orange Shop. Είναι η καινούργια φανέλα του ΑΠΟΕΛ, η δεύτερη μπλε, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικά 24 ώρα. Ένας από εσάς θα την κερδίσει. Όσοι έχετε στείλει μηνύματα σήμερα το πρωί και είστε αρκετοί και σας ευχαριστώ και τις προηγούμενες μέρες, μπαίνετε στην κλήρωση, την οποία θα την κάνουμε λίγο πριν το δελτίο των 8. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα να είστε έτοιμοι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλημέρα. Χαμός με τα μηνύματα. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους όσοι είστε στην πρωινή μας παρέα. Ο Κυριάκος λέει ο Πιέρος θα ξεκινήσει προετοιμασία. Νομίζω ο Πιέρος έχει ακόμα. Δεν νομίζω να ξεκινήσει προετοιμασία. Θέλει ακόμα. Βάσος, καλημέρα. Ο Μάρκες έστειλε μήνυμα στον Απόλλωνα ότι δέχεται την πρόταση που του έγινε, αλλά έφαγε πόρτα. Αν έχει συμβεί έτσι όπως μου το λες, Βάσο, μετά από τόσο καιρό που είχε πει όχι κλπ., καλά του κάναν και του ρίξαν πόρτα. Διότι ούτως ή άλλως στον Απόλλωνα ο αντιμάρκες, αν μπορώ να το πω έτσι, θα είναι ο Όσμπολτ, όπως όλα δείχνουν. Καλημέρα στο. Ποιος είναι αυτός εδώ, ο Σάκης. Γεια σου, Σάκη. Συμφωνώ, έπαιζε με 10 η Πορτογαλία. Τι σημαίνει δεν πήρε μπάλες? Τι να περιμένει μπάλα στα πόδια, στο κεφάλι, στημένο, μπορεί να έχει την ικανότητα να βγει μπροστά να ζητήσει μπάλα. Φίλε, αδικά τον εαυτό του. Για τον Ρονάλντο τώρα μιλάμε. Κοίταξε, α πω. Ο Ρονάλντο εχθές ήταν τόσο καλά κλεισμένος, όσες κινήσεις και αν έκανε, δύο φορές που μπόρεσε να πάρει μπάλα. Και ήταν από δικές του ενέργειες που την πήρε στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε αυτά τα σουτ. Τα οποία εντάξει, ήταν κάποιες καλές ευκαιρίες μέχρι εκεί, ούτε σούπερ ευκαιριάρες κλπ. Η Πορτογαλία είχε τρομερό θέμα στην ανάπτυξη χθες. Τρομερό θέμα. Διότι δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι παραπάνω ούτε ο Μπρούνο Φερνάντες, ούτε ο Βιτίνι, ήταν εξαφανισμένοι όλοι. Πέδρο Νέτο, Μπερνάρντο Σίλβα για τα κάτσαρα. Χθες, δηλαδή, τον ανακοίνωσε η Ρεάλ και στην επόμενη μέρα έκανε τη χειρότερη εμφάνιση της καριέρας του. Οπότε. Εντάξει, θα το δούμε. Εχθές πάντως η έκπληξη ήταν σίγουρα αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε. Και η πιο μεγάλη νίκη ήταν των Άγγλων. Το 4-2 απέναντι στους Κροάτες. Για πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
4: Jackpot στο Joker. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda. Unicars. Driving your stories.
3: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
4: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Κουλ! Άνοιξε άλλη μια παγωμένη!
8: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
11: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Μ' αρέσει να μου λέτε έτσι η Πορτογαλία παίζει με 10 μισόνι μέσα. Ο δικός σου. Γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ απογοητεύτηκα την Πορτογαλία. Δεν είναι θέμα Ρονάλντο, το ξαναλέω. Και ο Ρονάλντο να μην έπαιζε ήταν πάλι χάλια η Πορτογαλία. Δηλαδή Μπερνάρντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες για τα κάτσαρα, αλλά εντάξει θα δούμε. Γιατί και οι Ισπανοί το ίδιο ήταν και χειρότεροι, μπορώ να πω. Και απέναντι σε πιο αδύναμη ομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, όπως είδα το Κάπε Βέρντε με το Κονγκό. Το Κονγκό έχει καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι εχθές σας είπα στο κανάλι μου στο Telegram ότι το μόνο χθες ήταν η Πορτογαλία με το Κονγκό goal-goal. Έτσι. Το κανάλι στο Telegram που ρωτάει ο φίλος Παναγιώτης είναι το Netto Beto Free. Έτσι. Μπείτε να το δείτε στο Telegram, παραδείγματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μια πρώτη αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Είχε εκπλήξεις. Είχε εκπλήξεις. Να το δούμε πώς θα πάει. Η δεύτερη αγωνιστική είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αν οι ομάδες οι οποίες γκέλαραν τέλος πάντων στην πρώτη στροφή δεν το διορθώσουν με νικηφόρα αποτελέσματα, θα έχουν θέματα. Καλημέρα στον Κουζάλη, τα τρία λιοντάρια. Μα ποια τρία λιοντάρια, οι Άγγλοι? Όχι ρε, παρέχτηκαν τους Άγγλους. Δεν μου γεμίσαν κάτι. Δηλαδή οι Κροάτες δεν είναι η Κροατία του παρελθόντος και τους έβαλε. Δεν ξέρω, δεν μου ακόμα δεν τους βλέπω τους Άγγλους ιδιαίτερα. Η Αργεντινή είναι μια στιβαρή ομάδα που μπορεί να κάνει πάλι κάτι. Εννοώ να κάνει ότι κάτι παρόμοιο, αλλά η Αγγλία. Εντάξει, δεν μπορώ από τι με έθελε. Ήταν ok ρε παιδί μου, καλή ομάδα να μέχρι εκεί. Οι Άγγλοι γενικά είναι η ομάδα η οποία συζητείται λιγότερο από κάθε άλλη από αυτούς που λέμε φαβόροι το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό ή μπορεί να είναι και καλό για τους Άγγλους. Μπορεί να είναι και καλό. Οπότε να δούμε τι θα δούμε. Είναι μια διαδικασία, το Μουντιάλ πολύ δύσκολη. Παίζουμε ήδη 8 μέρες και έχουμε μόλις μια αγωνιστική. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι το πιο μεγάλο μουντιάλ όσο αφορά την έκταση. Έτσι, αυτή είναι πραγματικότητα. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ στα δικά μας. Πριν πάμε πάλι στα του εξωτερικού, είναι 7 και 40 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα. Στην ανόρθωση, τι γίνεται με το Σένσι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να ξέρω. Ακόμα δεν έχω μάθει κάτι. Έχει προτάσει από το εξωτερικό. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να απορρίψει συμβόλαια μεγαλύτερα από αυτά που του δίνει η ομάδα της αμοχώς του. Εδώ θα παίξει ρόλο το πόσο καλά περνάει στην Κύπρο, τι λέει και η οικογένεια και γενικά η διάρκεια του συμβολέου που θα του προτείνει η ανόρθωση, αν ισχύουν αυτά που ακούμε περί τριετίας και ενός εκατομμυρίου. Έτσι. Η ρήτρα για ομάδες από το εξωτερικό όπως είναι η Βουλγαρία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ακούγονται, το 300.000 είναι, επαναλαμβάνω, αστείο ποσό για το ποδόσφαιρο. Στον Άρη δεν κινείται φίλο. Οι διεργασίες για την ενίσχυση του ρόστερ συνεχίζονται, αλλά μεταγραφικές κινήσεις κλπ. Δεν έχουμε ακόμα ακούσει. Περιμένουμε να δούμε. Όπως και στην ΑΕΛ, είναι ένα μακρύ έτσι καλοκαίρι αλλαγών όσον αφορά το ρόστερ. Αναμένονται σημαντικότατες διαφοροποιήσεις με τον σχεδιασμό να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολλές αποχωρήσεις, πάρα πολλές αποχωρήσεις. Πολλά νέα πρόσωπα τα οποία ήρθαν και ακόμα περισσότερα αυτά που θα έρθουν και ουσιαστικά η ΑΕΛ είναι, επιβεβαιώνει αυτό που περιμέναμε, να είναι μια ομάδα με ολικό lifting, με στόχο δεν εννοείται κάτι άλλο από το να είναι στην πρώτη εξάδα, να κυνηγήσει ό,τι μπορεί και να κυνηγήσει και στο κύπελο. Δεν υπάρχει ποιος άλλος στόχος για την ΑΕΛ. Ένας πρώην ΑΕΛίστας, ο Παπαφώτης, ο οποίος δεν τον υπολογίζανε και έφυγε από την ΑΕΛ, φαίνεται ότι βρίσκεται στο στόχαστρο της Καρμιώτισσας. Καρμιώτισσας έχει το γαρπόζι προπονητή και ανακοινώθηκε και το τεχνικό επιτελείο. Α, δούμε πώς θα πάει και η Καρμιώτισσα, η οποία έχει και αυτή τις φιλοδοξίες της, που δεν είναι τίποτα άλλο από το να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και να μπορέσει να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Καλημέρα, it's coming home για το φίλο μου τον 152. Λέτε ρε να πάει στην Αγγλία φέτος. Λέτε. Χθες μεταξύ πλάκα-πλάκα ο γιατζής μου λέγε στο podcast που κάναμε ότι έχει τόσα χρόνια υποστηρίζω φανατικά τους Άγγλους. Φέτος δεν θα τους υποστηρίξω. Δηλαδή ήταν ο μαύρος γάτος. Έχει γούστο, λέει, να κάνει έτσι πράγμα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Η Αγγλία πάντως είναι η λιγότερο Είναι η ομάδα που συζητείται λιγότερο από τους μεγάλους, από τις κλασικές ομάδες. Εντάξει, είναι και λίγο, έχουν να πάρουν 150 χρόνια Μουντιάλ από εκείνο το αλίστου μνήμης δεκαετία του 60, το 66. 60 χρόνια. Δεν είναι και εύκολα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Χριστάκης λέει: Άλκη, συνεχόμενο παιχνίδι σε Euro και Μουντιάλ, ο Κριστιάνο δεν έβαλε γκολ. Το ότι δεν τροφοδοτήθηκε είναι η μισή αλήθεια. Λόγω έλλειψη αθλητικότητα δεν βγαίνει ούτε πολύ στα πλάγια, ούτε μπορεί να αναλεχθεί με τα Winger. Θεωρώ ότι το στατιστικό που σου είπα κάτι λέει. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Χρήστο, καλημέρα. Τι άλλο έχουμε? Νομίζω εδώ στα δικά μας δεν έχουμε κάτι άλλο. Μεταγραφές δεν είδα από κάποια άλλη ομάδα. Σαλαμινάκο, ο τελευταίος που ανακοίνωσε ήταν αυτός ο Ούγγρος τερματοφύλακας, ο Κόβατς. Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, όχι, θα πάμε σε λίγο στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και λοιπά και για τον ΠΑΟ και τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έχετε ακόμα λίγα λεπτά, ούτε 10 λεπτά, για να μπείτε στην κλήρωση για το Orange Shop και την καινούργια εκτός έδρας εμφάνιση στο ΑΠΟΕΛ. Επαναλαμβάνω, στο size που θέλετε, ένας θα την κερδίσει. Την μπλε, την away που θα έχει το ΑΠΟΕΛ την επόμενη χρονιά. Σήμερα μπορείτε να πάτε να την πιάσετε από το Orange Shop. Έτσι, αυτός που θα την κερδίσει θα πάει σήμερα. Οπότε μηνύματα για λίγο ακόμα. Κουτίνη ακούγεται για Ομόνια να κάνει παρέα με τον Ευάντρο. Ξέρω εγώ, ακούω διάφορα ονόματα, αλλά κρατάω πάντα μικρό καλάθι στη μεταγραφική περίοδο, γιατί είναι πολλές οι μεταγραφές που γίνονται στα χαρτιά, πολλές μεταγραφές που γίνονται στα social media, ακόμα περισσότερες μεταγραφές που γίνονται στο γενικά στα μουμουέ, και στο τέλος από αυτές οι μισές και βάλε απλά δεν γίνονται. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε εκτός σύνορων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Η μεγαλύτερη διοργάνωση στο ποδόσφαιρο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μιλάω για το Μουντιάλ στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Ένα πάρα πολύ ακριβό Μουντιάλ. Τα παράπονα είναι καθημερινά. Χτες το παιχνίδι της Πορτογαλίας ανακοινώθηκε στα μεγάφωνα. Το ακούσαμε κάποια στιγμή. Μας το είπε και ο σχολιαστής, εν πάση περιπτώσει, ότι είχε 69.000 κάτι, τέλος πάντων 70.000 εισιτήρια, τα οποία κόπηκαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το γήπεδο αυτό είναι 72.000, δηλαδή μείναν περίπου 2.000 απόλυτα. Αυτά τα οποία ήταν απόλυτα ήταν 1.000 ευρώ το ένα. Δηλαδή δεν... Παιδιά, 1.000 ευρώ εισιτήριο για να πάω να δεις ένα παιχνίδι, άντε πες να δω Πορτογαλία και λοιπά, πάλι δεν θα τα δώσω. Αλλά όταν πάω να δεις, ας πούμε, IT Σκωτία και το πιο φθηνό είναι 600 ευρώ, δεν πας. Η ατμόσφαιρα στα γήπεδα δεν είναι πλέον, κανένα γήπεδο δεν ήταν αρένα. Κανένα γήπεδο. Διότι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή δεν πάει ο φτωχός ο λαός που μπορεί να βάλει και μια φωνή παραπάνω. Πάνε αυτοί οι οποίοι κρατάνε. Δηλαδή δεν μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο 600 ευρώ, να κάθεσαι πάνω στα πουλιά, στα περιστέρια, να μην βλέπεις μπάλα και να πρέπει να δώσεις 600 ευρώ. Με τι όρεξη μετά να φωνάξεις για την ομάδα σου? Πείτε μου, έχεις δώσει 600 ευρώ, κάθεσαι στο τέλος πάντων ψηλά, δεν είναι και εύκολο. Το ότι τα έσοδα της FIFA είναι τρελά, εχθές από αυτά που βγήκανε η FIFA θα έχει καθαρό κέρδος γύρω στα 12 δις από αυτή τη διοργάνωση, εισιτήρια, εμπορικά δικαιώματα, διαφημίσεις, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και η πληρότητα θα είναι τεράστια, θα είναι πάνω από 90%, δεν θα είναι όμως 100% παρά ελάχιστα παιχνίδια. Και με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, θα πάμε σε ένα Μουντιάλ το οποίο θα μείνει στην ιστορία ως το πιο ακριβό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι μεγάλοι κερδισμένοι σε αυτό το Μουντιάλ είναι οι στοιχηματικές εταιρείες. Με βάση αυτά τα οποία βγήκαν χτες με αριθμούς κλπ. Τα κέρδη, μάλλον ο τζίρος των στοιχηματικών εταιρείων στο Μουντιάλ, μόνο για το Μουντιάλ, θα φτάσει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, είναι τεράστιο, ζαλίζουν αυτά τα ποσά.

Λοιπόν, εχθές είχαμε το έκπληξη σίγουρα, το Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Παρά το γρήγορο γκολ των Πορτογάλων στο έκτο μόλις λεπτό. Το Κονγκό ήταν πολύ καλό. Το ανέμενα, γι' αυτό επαναλαμβάνω, σας είπα ότι πιστεύω θα. Το είπα και δημόσια και το έγραψα χθες. Τα γραπτά ξέρετε μένουν. Ότι θα σκοράρει το Κονγκό τουλάχιστον ένα γκολ. Θα μπορούσε να βάλει κι άλλο. Ναι, οι Πορτογάλοι είχαν λίγες ευκαιρίες έως ελάχιστες. Στην εστία ένα σούτ, αυτό την κεφαλιά βασικά. Μια ευκαιρία στην εστία, το γκολ. Η Αγγλία 4-2 την Κροατία. Με δύο γκολ του Κέιν, το ένα με πέναλτι το οποίο εκτελέστηκε δύο φορές διότι ο Λιβάκοβιτς όντως ήταν εκτός θέσης στην πρώτη εκτέλεση που το πιάσε. Γενικά ήταν ένα πολύ πολύ γεμάτο μάτς, πάρα πολύ γεμάτο μάτς το συγκεκριμένο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα ξημερώματα είχαμε Γκάνα Παναμάς 1-0 και πριν από λίγο Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Τι έχουμε σήμερα? Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Παίζουν οι όμιλοι 1-2. Στον πρώτο όμιλο στις 7 η Τσεχία παίζει με την Νότιος Αφρική. Η Νότιος Αφρική είναι από τις χειρότερες ομάδες. Πολύ μέτρια ομάδα. Εάν η Τσεχία παίξει υποφερτά καλά, αυτό το μάτς θα το κερδίσει. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Το άλλο για το πρώτο γκρουπ είναι το Μεξικό-Νότιος Κορέα. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Δυστυχώς είναι 4 το πρωί και δεν θα το δω. Τι να σου πω, δεν θα το δω. Θα δω λίγο στο τέλος. Δηλαδή το. Κάνα τέταρτο στο τέλος, αλλά ήθελα πραγματικά να το δω γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες θα προκριθούν από τον πρώτο όμιλο πλην συγκλονιστικότατο απρόπτου στο 1-2 ή ο ένας ή ο άλλος ήταν ο πρώτος δεύτερος. Κοιτάξτε, το Μεξικό στην πρεμιέρα με την Νότια Αφρική άφησε και κανένα δύο βασικούς έξω διότι υπολογίζαν ότι κουτσά στραβά θα κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Η Νότια Κορέα ήταν εξαιρετική στην πρεμιέρα με την νίκη απέναντι στην Τσεχία. Έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Περιμένω να δω ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο καλύτερος σας κερδίσει, έτσι λέμε. Έτσι λέμε. Δεύτερος όμιλος, Ελβετία-Βοσνία στις 10 το βράδυ. Μετά την γκέλα της πρεμιέρας οι Ελβετοί δεν έχουν περιθώριο, διότι γκελάραν με τη χειρότερη ομάδα του ομίλου, το Κατάρ. Η δεύτερη πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου είναι η Βοσνία. Ομιλούνται θεωρητικά. Εάν δεν τους κερδίσουν, bye, θα έχουν θέμα. Το άλλο παιχνίδι είναι μία το πρωί, Καναδάς-Κατάρ. Τρεχαγύρευε. Ο Καναδάς σαφώς είναι η καλύτερη ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι από το σημερινό πρόγραμμα, επειδή έτσι πρέπει να τα λέμε μέσα σε άκρες, έτσι, undercover, τα δύο μάτς τα οποία θα δούμε νίκες τυπικά γηπεδούχων, τυπικά γηπεδούχων είναι τα σημερινά, δηλαδή το Τσεχία Αφρική, Νότιος Αφρική στις 7 και το Ελβετία Βοσνία στις 10. Αν θα αλλάξει κάτι από αυτό σε αυτά τα δύο ζευγάρια, αν δεν κερδίσουν αυτές οι ομάδες που είναι φαβοροί, θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ναι, το περιμένουμε ενδιαφέρον αν μη τι άλλο το φινάλε και περιμένουμε να δούμε ο Ανδρέας τι. Πού πήγε κουβά, μια δωρεά κουβά, Ανδρέα, τι κουβαδιάστηκες, γκολ την Αργεντινή, εντάξει δεν ήσουν μακριά όμως, μπορούσε να βάλει γκολ η Αλγερία, σίγουρα θα κέρδιζε η Αργεντινή, είναι πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά δεν ήσουν μακριά από το γκολ της Αλγερίας με την Αργεντινή, εντάξει, έχει δρόμο ρε Αντρικό, έχει πάρα πολύ δρόμο, λοιπόν, αυτά όσον αφορά του Μουντιάλ. Ωραίο μενού και σήμερα. Εντάξει. Το καλό μάτς είναι 4 το πρωί. Αν έχετε τα κότσια να ξυπνήσετε να δείτε Μεξικό-Κορέα, θα είναι καλό μάτς. Είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Τα άλλα τώρα, τι να σας πω. Κάτσε να δείτε Τσεχία, Νότιος Αφρικής ή Ελβετία-Βοσνία. Να το βάλουμε. Επειδή είναι νορμάλ οι ώρες 7-10 το βράδυ, κάτι να δούμε. Μέχρι εκεί. Αλλά το Μεξικό-Νότια Κορέα θέλω πάρα πολύ να το δω. Νομίζω δεν θα τα καταφέρω γιατί το πρωί δεν ανοίγει το μάτι μετά. Εν πάση περιπτώσει. Για να ανοίξει το ματάκι, έτσι, για να ανοίξει το ματάκι το οποίο το θέλουμε, να σας στείλω για καφέ εδώ στα Λατσιά, στο Snap Café. Ειδικά όσοι βρίσκεστε Λατσιά στις γύρω περιοχές, θα σας δώσω δύο καφέδες στις επιλογές σας. Το Snap Café είναι στα U Paddle. Τα U Paddle είναι ένας υπερσύγχρονος χώρος, το λέει και το όνομά του, για Paddle.
Το έκλεισαν κιόλας τα γήπεδα. Είναι κλειστό πλέον, ούτε μπα να βρέχει, να χιονίζει, να έχει πύρουλο κλπ. Παίζεται undercover, οπότε είναι μια χαρά. Είναι εκεί που είναι το roundabout της Caterways, εδώ στα Λατσιά βασικά. Εγώ θα σας λέω ότι να πάτε να δοκιμάσετε τον premium καφέ που έχουν, και για να το κάνετε αυτό, ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Snap Café, και αν είστε ειδικά εδώ στα Λατσιά για να μην ταλαιπωρηθείτε, θα πάτε στο Snap Café να πάρετε δύο καφέδες της επιλογής σας. Συνεχίζουμε.

Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ είχε δύσκολη κλήρωση. Δύσκολη κλήρωση στο Europa League. Είμαι Δυναμό Κιέβου, είμαι κλούς. Αυτό υποχρεώνει την ομάδα να ψάξει γρήγορα την στελέχωση του προπονητικού επιτελείου και κυρίως ακόμα πιο γρήγορα τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και από τη στιγμή που οι αντίπαλοι είναι πάρα πολύ δυνατοί, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αργήσει. Δεν νομίζω ότι είναι πρέπει να αργήσει κι άλλο. Πρέπει να κλείσει το θέμα προπονητή το συντομότερο δυνατό, να μπλέξει. Να μπλέξει, να μπλέξει. Οπότε στον ΠΑΟΚ πρέπει να το δούνε. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα με την Πάξη Ουγγαρίας είναι ένας βατός αντίπαλος, θα τον περάσει πριν συγκλονιστικό απρόοπτου και θα προχωρήσει για τον επόμενο στο conference, όπου δεν έχει την επιλογή, μάλλον την πολυτέλεια του αποκλεισμού, γιατί αν αποκλειστεί, γεια σας. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ο νέος προπονητής ήταν αυτός ο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης που είπαμε για τις προηγούμενες μέρες. Στον Παναθηναϊκό ο Καμαρά φαίνεται ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, πάει Αθήνα για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Τετραετές, ρε παιδί, τους δίνουν έτσι συμβόλαια. Περιμένουμε να δούμε το θέμα του Τσάπρα, γιατί ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον Έλληνα αμυντικό. Την ίδια ώρα που ο Αλαφούζος με περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ παίρνει το μπάσκετ, όχι του Παναθηναϊκού, το μπάσκετ, την Basketball League, θα την μεταδίδει η νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου. Η υποδημιουργία τηλεοπτική πλατφόρμα, η οποία μπαίνει δυνατά και από ό,τι αντιλαμβάνομαι μπαίνει σφήνα και ανάμεσα στη Νόβα και ανάμεσα σε Νόβα και Κοσμοτέ. Θα ξεκινήσει καινούρια πλατφόρμα, οπότε νέα έξοδα. Ετοιμαστείτε στην Ελλάδα, όσοι βλέπετε γενικά αθλητικά από την Ελλάδα. Η ΕΡΤ έχει κάνει μια προσφορά περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει 1 εκατομμύριο ευρώ πιο κάτω από την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι και σε ανοιχτή ζώνη, δεν ξέρω συνδρομητικά κλπ. Θα το δούμε. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι καινούριο όσο αφορά τα μεταγραφικά. Ψάχνει χαφ, θέλει ένα καλό χαφ η Ένωση, η πρωταθλήτρια ομάδα, στην ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός πλησιάζει την περίπτωση του Σμαϊλοβιτς. Αυτός είναι ο αμυντικός της Σάντιεφορντ και η διαφορά τους είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω θα τα βρούνε.

Λοιπόν, Χρήστο, παίζουμε ένα αριθμό από το 1 έως το 107 να δώσουμε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ από το Orange Shop, να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Το 75, λοιπόν, το 75, το 75, ένα λεπτό να δούμε για να μπουν. Το 75 είναι, πού είναι, είναι ο φίλος μας ο Χρήστος, το κινητό του λύγει σε 333, μάλιστα, 333, οκ. Okay. Είναι ο νικητής του διαγωνισμού μας με το Orange Shop. Συγχαρητήρια. Έχει κερδίσει το πρώτο δώρο από αυτά που θα δώσουμε το επόμενο διάστημα από το Orange Shop. Και ναι, έφυγε αυτό το δώρο. Ο Χρήστος, καλημέρα. Θα πάει, μπορεί να πάει από σήμερα. Θα τον ειδοποιήσω. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Θα τον ειδοποιήσω σε πολύ λίγο, μετά τις 9. Οπότε μπορεί να πάει να το παραλάβει από σήμερα το δώρο.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης, Snap Cafe, ναι, ο Μιχάλης είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Το κινητό του λήγει σε 3.85. Είναι ο φίλος ο οποίος έχει κερδίσει 2 καφέδες επιλογής του στο Snap Cafe. Εδώ στα Λατσιά, εκεί που είναι τα γήπεδα του U Padel, τα γήπεδα Padel U Padel. Και θα πάρει να το παραλάβεις, Μιχαλάκη, μετά από κάμια ώρα. Εγώ στέλνω το μήνυμα τώρα. Οπότε μετά από καμιά ώρα το πολύ μπορείς να πας εκεί να ζητήσεις να δώσεις το τηλέφωνο σου, γιατί θα το έχουν και το όνομά σου, και να πάρεις τους καφέδες της επιλογής σου. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Καλησπέρα στη δική μέρα στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Η Ομόνοια γνωρίζει πλέον τον δρόμο που θα ακολουθήσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League μετά τη χτεσινή κλήρωση, βρίσκοντας μπροστά της τον νικητή του ζευγαριού Κάιρα Ταλμάτη Σουρτσέσκα Νίσκη από το Μαυροβούνιο. Οι πράσινοι και οι διακοπές για τους πλήστους ποδοσφαιριστές, των οποίων λαμβάνουν τέλος από σήμερα, αφού ξεκινούν οι εργομετρικές εξετάσεις, με τους ποδοσφαιριστές να ρίχνονται ουσιαστικά στη μάχη της νέας σεζόν. Την ίδια ώρα υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες στο ρόστερ που δεν αναμένεται να κλείσουν σύντομα. Η Ομόνοια θα ψάξει την ενίσχυση στην θέση του τερματοφύλακα, δεξί μπακ, αριστεροπόδαρο στόπερ, κεντρικό μέσο και μεσοεπιθετικό. Κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να χαρακτηριστεί η κλήρωση για την ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία θα παίξει με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Μάουρο Καμορανέζη είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας μετά την χτεσινή ανακοίνωση της ομάδας της ΑΕΚ, με τον Τσάβι Ρόκα να αποφασίζει εν τέλει για τον αντικαταστάτη του Χάβι Ροθάδα. Από την Κροατία ή την Σλοβακία θα αρχίσει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της ΠΑΦΟΥ, η οποία στον δεύτερο γύρο του Europa League θα παίξει ή με την Hajduk Split ή με την Ζίλινα Σλοβακίας. Ο Απόλλωνας απέφυγε τις παγίδες στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League και θα αντιμετωπίσει είτε την Ντίλα Γκόρη Γεωργίας είτε την Virtus από το San Marino, με πιθανότερο προορισμό την Γεωργία. Στον Απόλλωνα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Σλοβαίνου επιθετικού Osbolt, ο Osbolt ο οποίος έπαιξε πέρσι στον Λεβαδιακό. Ξεσκαρτάρισμα και κινήσεις στο ΑΠΟΕΛ το επόμενο διάστημα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Ζήση Βρίζα να έχουν αρχίσει το κομμάτι του σχεδιασμού και τις ανακοινώσεις να έπονται. Δεν αποκλείεται το ΑΠΟΕΛ να ενδιαφερθεί ζεστά για την απόκτηση του 35χρονου τερματοφύλακα Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με τον Λεβαδιακό στο τέλος του μήνα. Στην ανόρθωση τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στον Σένσι, με τον ποδοσφαιριστή να καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του, την ίδια ώρα που φαίνεται ότι υπάρχουν επιλογές από Βουλγαρία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον ποδοσφαιριστή. Στην Έλανα μακρύ καλοκαίρι αλλαγών αναμένεται στο επόμενο διάστημα, με πολλές προσθήκες για την ομάδα της Λεμεσού, το ίδιο σκηνικό και στον Άριο, που φαίνεται ότι υπάρχουν συμφωνίες πρώτων πυλών. Ο αθλητικός δικαστής επέβαλε πρόστιμα σε όσους εμπλέχτηκαν στα επεισόδια τα οποία έγιναν στον τελικό του κυπέλου Απόλλων Πάφος, σε παίκτες, προπονητές, μέλη πάγκων και στις δύο ομάδες, για αποβολές, επεισόδια, χρήση πυρσών κροτίδων, λέιζερ, ρήψη αντικειμένων και ρατσιστική συμπεριφορά. Ο Μπρούνο Φελίπε τιμωρήθηκε με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής και πρόστιμο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Τέσσερα παιχνίδια για το Μουντιάλ χτες αρχίζει, γενωμένη από την έκπληξη στο Πορτογαλία-Κονγκό, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Λίγη ώρα αργότερα η Αγγλία επικρατούσε 4-2 της Κροατίας, ενώ στα ξημερώματα στα δύο παιχνίδια τα οποία ολοκληρώθηκαν, Γκάνα-Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Το πρόγραμμα για το Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα με τον πρώτο όμιλο στις 7 Τσεχία-Νότιος Αφρική, στις 10 για τον δεύτερο όμιλο Ελβετία-Βοσνία, μία τα ξημερώματα για τον δεύτερο επίσης όμιλο Καναδάς-Κατάρ και 4 τα ξημερώματα για τον πρώτο όμιλο Μεξικό-Νότια Κορέα. Στην Ελλάδα ο Καμαρά φαίνεται ότι είναι έτοιμος για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, με τον ποδοσφαιριστή να φτάνει στην Αθήνα ίσως και εντός της ημέρας για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη Ουγγαρίας στο Conference League. Στον ΠΑΟΚ δύσκολη κλήρωση για το Europa League, με τον ΠΑΟΚ να παίζει είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτάτεα Κλούζ. Ο Πούσιτς αναμένεται να είναι νέος προπονητής για τον δικέφαλο του Βορρά. Στην ΑΕΚ κανόνα περιμένουν, έχουν υπομονή όσον αφορά το θέμα του νέου ΧΑΦ, με τα θέλω του Νίκολιτς να είναι εστιασμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στον Ολυμπιακό είναι κοντά στην απόκτηση του αμυντικού Σμαϊλοβιτς από την νορβηγική Σάντιεφορτ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή

0: για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-Alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
8: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible / Gaming.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά.

Τα πλούσια γεύση, λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο, με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up, μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε επιλογές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
13: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα. Καλημέρα, Στέλλα.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
14: Τι γίνεται?
15: Καλά, εσείς?
14: Μια χαρά, μια χαρά. Ξενυχτισμένη με το Μουντιάλ. Σπάσαμε να βλέπουμε παιχνίδια.
15: Εγώ είδα μόνο στην Πορτογαλία λίγο.
14: Δεν είσαι, είσαι από τα χειρότερα παιχνίδια. Δεν είσαι κανένα καλό μάτς.
15: Νωρίς
14: ήταν, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
15: Καλά, αυτούς που ξέρουμε κι εμείς.
14: Τι λέει?
15: Εγώ το Κονγκό δεν το ήξερα πάντως.
14: Το?
15: Δεν περίμενα.
14: Το Κονγκό, καλή είναι, καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίχτες και παίχτες παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα.
15: δεν ήταν ωραία, δεν ήταν καλή πρεμιέρα στο Ρονάλντο.
14: Καθόλου.
15: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε και πάλι με το κράτος μαφία. Αύριο αναμένεται να μάθουμε εάν τελικά θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Νίκος Αναστασιάδης.
14: Α, δεν είναι σίγουρο.
15: Μάλλον ναι, αυτό μας λέχθηκε. Αναμένουμε να δούμε και την ώρα. Μας λέχθηκε κιόλας ότι ο ίδιος γράφει και σβήνει το τι θα πει στη συνέντευξη τύπου.
14: Okay.
15: Γι' αυτό χρειάστηκε για τον χρόνο του χθες. Και σήμερα προφανώς. Θα πρέπει όμως να θεωρείται δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα παραθέσει συνέντευξη τύπου ο Νίκος Αναστασιάδης. Τώρα, στα της έρευνας τους έξεσης του κράτου, για την νεοκράτος μαφία, χθες είδαμε ότι με ανακοίνωσή τους ο Γιώργος Σαββίδης και ο Σάββας Αγγελίδης και η κυρία Κλεόπα, που είναι ανώτατη δικαστική και λειτουργός στη νομική υπηρεσία, αυτοεξαιρέθηκαν από το διερεύνηση του πορίσματος της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς κράτος μαφία. Ο δε Γιώργος Σαββίδης επικαλέστηκε τους προσωπικές σχέσεις που έχει με τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο κύριος Σάββας Αγγελίδης ότι ήταν υπουργός της
14: μέλος της κυβέρνησης, ναι.
15: Και η κυρία Κλεόπα ότι για υποθέσεις πήγε να καταθέσει.
14: Η κυρία Κλεόπα ποια είναι?
15: Μια ανώτερη δικαστική λειτουργός της νομικής υπηρεσίας.
14: Μάλιστα. Okay.
15: Γνωστή στους νομικούς κύκλους,
14: ναι.
15: Και στα δικαστήρια. Πήγε να καταθέσει, είπε ότι δεν αυτοεξαιρείται, γιατί πήγε να καταθέσει όλη αυτή τη διάρκεια που έκαναν έρευνες στα μέλη της αρχής κατά της διαφθοράς. Μία από τις καταθέσεις ήταν και της κυρίας Κλεόπα για μια σειρά υποθέσεων, όπως λέχθηκε. Συνεπώς, και οι τρεις βγαίνουν από το κάδρο του να μελετήσουν το ογκοδέστατο πόρισμα κράτος μαφία, το οποίο να σου πω ότι δεν έχει ακόμη φτάσει, σταλθεί προς την νομική υπηρεσία.
14: 3.000 σελίδες είναι αυτό το 3.000 σελίδες?
15: Ναι, όχι, άκου να δεις.
14: Πες.
15: Οι 3.000 σελίδες είναι η έκθεση του πορίσματος.
14: Αλλά το πόρισμα είναι υπερπολαπλάσιο, ναι, από το 3.000.
15: Ναι, το μαρτυρικό υλικό, το οποίο θα πρέπει να εξετάσει η αρμόδια αρχή, που είναι η νομική υπηρεσία ή η ανεξάρτητη ποινική ανακριτές, μας έχουν πει ότι είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστεί μικρό βαν να το μεταφέρουν.
14: Ναι, άμα μου λες, βασικά το 3.000 είναι η περίληψη που λέγαμε στο σχολείο.
15: Είναι το πόρισμα.
14: Η περίληψη βασικά, ναι. Το ρεζουμέ της έκθεσης τέλος πάντων.
15: Εμείς πέρα... 6-7 σελίδες που είδαμε,
14: ναι,
15: δεν ήταν κάτι.
14: Με αυτούς τους αριθμούς μου λες, έτσι είναι, κατάλαβα.
15: Ναι, και γι' αυτό και κάποιοι επέμεναν ότι εξαιτίας του ότι ο κύριος Χάρης Πογιατζής, που είναι επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, είναι ο επίτροπος διαφάνειας, έτσι. Κάποιοι επέμεναν και έλεγαν ότι κάποιοι κύκλοι και πολιτικοί και δημοσιογράφοι και κόσμος κυρίως επέμεναν και έλεγαν ότι θα έπρεπε και οι 3.000 σελίδες να δοθούν στην δημοσιότητα, καθώς μόνο έτσι εξυπηρετείται η διαφάνεια. Από εκεί και πέρα όμως είναι το θέμα των δεδομένων για τα πρόσωπα τα οποία κατέθεσαν στο κράτος μαφία. Αλλά έχουμε το προηγούμενο του πορίσματος Ντακάτα.
14: Ναι.
15: Όπου για τους λαθηματικούς αερόσαχους Ντακάτα, τους φωνικούς αερόσαχους, όπου εκεί δόθηκε ολόκληρο το πόρισμα στην δημοσιότητα και υπόζησε εκατοντάδες σελίδες και τα ονόματα όλων όσοι κατέθεσαν ή τα ονόματα που έδωσαν κάποιοι ήταν σβησμένα.
14: Okay.
15: Έτσι.
14: Okay.
15: Για να ακριβώς να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα.
14: Ναι, λογικό φαντάζομαι. Ναι.
15: Εντάξει. Εγώ δική μου εκτίμηση ότι θα ήταν καλό να είχαμε και τις 3.000 σελίδες. Είναι η αρχή κατά της διαφθοράς και εξυπηρετεί την διαφάνεια. Θα ήταν καλό να είχαμε και τις 3.000 σελίδες για να δούμε όλα τα γεγονότα.
14: Ναι, προφανώς.
15: Γιατί
14: όχι όλο το πόρισμα, δεν μπορούσε.
15: Σελίδων,
14: ναι.
15: Ναι. Και για θέματα άλλα πάρα πολύ σοβαρά που αναφέρονται στα βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη.
14: Καλά, τα κόμματα, Στέλλα, τα κόμματα δεν το ζητάνε αυτό?
15: Το ζήτησαν ορισμένα κόμματα, ναι.
14: Τα αντιπολιτευόμενα, εν πάση περιπτώσει.
15: Όχι, και το ΑΚΕΛ το ζήτησε αυτό.
14: Έκανα το ΑΚΕΛ αντιπολίτευση.
15: Ναι, αλλά συμφωνεί πλήρως με το πόρισμα.
14: Ναι, δεν λέω αυτό. Εννοώ, εντάξει, Δεν είναι θέμα ποια κόμματα και λοιπά.
15: Όχι, αλλά... μην το λες. Δεν είναι τα αντιπολιτευόμενα κόμματα που... Μην το λες.
14: Ποιοι?
15: Μην το λες, γιατί κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι με την έκθεση των 2.000 σελίδων μπορεί να φανούν και πράγματα τα οποία φαίνεται ότι δεν έγιναν στο τέλος της ημέρας. Κάποιοι άλλοι κύκλοι αυτό λένε.
14: Okay.
15: Αλκοί, το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη και τα διαδικτυακή συμμορία και το κράτος μαφία είχαν πολύ πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς εντός.
14: Δεν το έχω διαβάσει. Αλλά έχω διαβάσει και ξέρω περίπου τι
15: γίνεται. Θα σου πω, ισχυρισμούς όπως ας πούμε το θέμα της σύνδεσης του δικηγορικού γραφείου του τέως Προέδρου με τα Χρυσά Αύρια Βατήρια. Γι' αυτό δεν είδαμε κάτι στις 67 σελίδες. Όπως επίσης για το Μαύρο Βαν και τις παρακολουθήσεις.
14: Ούτε αυτό είδαμε.
15: Ούτε γι' αυτό είδαμε κάτι στις 67 σελίδες. Όπως επίσης και αυτά που σου λέω είναι και ερωτήματα πάρα πολλού κόσμου που μας στέλνει μηνύματα και μας ρωτάει τι έγινε με αυτό. Γι' αυτό και είπαμε ότι είναι καλά να δούμε αυτές τις 3.000 σελίδες, γιατί η αρχή ήταν ξεκάθαρη.
14: Περίμενε, αυτά τα θέματα που λες είναι μέσα στις 3.000 σελίδες.
15: Προφανώς, αφού διερευνήθηκαν όλα.
14: Ναι, εννοώ μήπως είναι στο άλλο το υλικό, το που θέλει Βανάκη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι μέσα. Κανονικά πρέπει να είναι στην περίληψη.
15: Είναι το μαρτυρικό υλικό.
14: Ναι.
15: Η έκθεση του πορίσματος.
14: Άρα εκεί τα έχει όλα. Εντάξει, το κλειδί είναι εκεί.
15: Ναι.
14: Okay, okay.
15: Ναι, άρα αφού αυτή η έρευνα διέρχεται 2 χρόνια, έτσι, 2,5 χρόνια. Άρα υπάρχουν πολύ σοβαροί ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη που πραγματικά αναμέναμε να ακούσουμε το αποτέλεσμα αυτό. Μα πολλές υποθέσεις αλκεί. Όπως υποθέσεις, ας πούμε, που μπορεί... πέραν από τις πολιτογραφίες, τώρα τα ξεχνάω κιόλας, πέραν από τις πολιτογραφίες στο Μαύρο Βαν, η χρηματοδότηση κομμάτων από την Φόκους και τον Γενόπουλο που αναφέρει ο Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του κάποια στοιχεία και πολλά άλλα. Δηλαδή, υποθέσεις οι οποίες υποδεικνύουν ποινικά αδικήματα για τους αξιωματούχους είναι υποθέσεις που δεν είχαν απασχολήσει και τους έντονα την κοινή γνώμη, πέραν από την υπόθεση της τουρκοκυπριακής γης δίπλα από το σπίτι του Νίκου Αναστασιάδη που είχε αποκτηθεί από τη σύζυγό του και το διαζύγιο του Ριπολόβλε. Αυτά τα δύο είχαν απασχολήσει έντονα και γι' αυτά μας έχει εξηγήσει η αρχή ότι διαφαίνονται και εισηγούνται ενδεχόμενες ποινικές διώξεις.
14: Ναι.
15: Και είναι γι' αυτό που θα αποφασίζουν τώρα. Υπάρχουν όμως και άλλα πάρα πολλά που πραγματικά θέλουμε να δούμε την έρευνα που έγινε, γιατί είναι πρώτη φορά εκεί που γίνεται έρευνα για αυτές τις φημολογίες που στο τέλος είδαμε και γραμμένες και σε βιβλία. Γιατί για χρόνια ολόκληρα ακούμε φήμες για πολλά και διάφορα.
14: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
15: Και θα ήταν καλό μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας να ξέρουμε τι διερευνήθηκε και τι δεν διερευνήθηκε και τι βρέθηκε και τι δεν βρέθηκε.
14: Ναι, και όχι ακούμε.
15: Και για τον κόσμο να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Να διότι μην διαβάζει μόνο τίτλους και να μπερδεύεται και να φταίνε όλοι οι άλλοι.
14: Ναι, και ότι ο κόσμος πλέον απίβδησε. Διότι ακούει σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα. Αυτή τη λέξη συνέχεια. Διαφθορά, σκάνδαλα, κράτος μαφία, κράτος μπανανία. Δηλαδή ακούει χίλια πράγματα. Κάπου κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση, η οποία εντάξει, ως ένα σημείο τα μου μπορούν να το κάνουν, αλλά είναι σε ένα σημείο. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να έχει και την προσωπική του άποψη για αυτά που διαβάζει, τα ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει. Και το τι γίνεται.
15: Αρκεί να σου πω κάτι. Είναι καλά να μην μένουμε στους τίτλους. Είναι καλά να ανοίγουμε για τα θέματα.
14: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Αυτό με τους
15: τίτλους.
14: Γιατί
15: αν διαβάζουμε τους τίτλους, σχολιάζουμε και μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσβάλλουμε κόσμο, κάνουμε επίθεση σε κόσμο και δεν ξέρουμε το θέμα. Και αν τους κάτσεις κάτω να τους πεις γιατί το γράφεις αυτό, θα σου πούνε άλλα τον άλλο γιατί απλά δεν ξέρουν το θέμα.
14: Ναι, ναι, σωστό.
15: Αυτό συμβαίνει.
14: Σωστό.
15: Και πες ότι εμείς είμαστε δημόσια πρόσωπα, ας γράψουν ό,τι θέλουν. Συμβαίνει όμως και για άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι συνηθισμένα σε αυτή την αρένα και σε αυτό το κλίμα. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στο θέμα μας και στην ουσία, που η ουσία είναι και ότι θα διερευνηθεί το πόρισμα της αρχής κατά τη διαφθορά και θα διερευνηθεί από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Αυτό μας είπε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κωνσταντίνος Βεδημιώτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού τελειώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν το συζήτησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αποφασίστηκε αφού αυτοεξαιρέθηκαν οι τρεις, ότι την υπόθεση θα την αναλάβουν ποινικοί ανεξάρτητοι ανακριτές. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα εμπνέουν εμπιστοσύνη, γιατί ξέρεις, δεν είναι μόνο να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Είναι να φανεί κιόλας η δικαιοσύνη σε αυτή τη διαδικασία. Για να μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτούς που θα κάνουν αυτή την έρευνα. Αυτό θα πρέπει να γίνει και έχουμε ευθύνη και χρέος όλοι μας να υπερασπιστούμε τους θεσμούς και να τους προστατεύσουμε, έτσι. Γιατί χωρίς θεσμούς δεν υπάρχει κράτος. Άρα δουλειά του και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι να το κάνει πρώτος, να υπερασπιστεί τους θεσμούς και να τους προστατεύσει, δίνοντας γι' αυτό το πολύ σοβαρό θέμα μια διαδικασία που θα είναι πέραν πάσης αμφιβολίας αδιάφθορη.
14: Μάλιστα.
15: Αυτό.
14: Τι άλλο έχουμε.
15: Τι άλλο έχουμε.
14: Μα στην Αγία Νάπα τι πλακωθήκανε, πήγε να γίνει φωνικό, λέει, είχε καυγάδες, δεν ξέρω, το είδα. Είδες, το είδα και εγώ έκανα το λάθος και το είδα σε τίτλους, δεν το είδα εμπεριστατωμένα. Τώρα προσπαθώ να ανοίξω το ένα λεπτό να δω στο Mega Live, να δω τι ακριβώς είναι.
15: Ήταν τα ξημερώματα χθες.
14: Ναι, αλλά τι ήταν, τη δική μας ξένη, τι ήταν αυτό.
15: Όχι, και τουρίστες. Ναι. Τουρίστες
14: μεταξύ τους. Έγινε το έλα να δεις έξω από γνωστό μπαρ στην Αγία Νάπα, βγήκαν μαχαίρια, διερευνά τα απόπειρα φόνου. Μάλιστα. Ο ένας και μάλιστα πιάσαν έναν 29χρονο, 4 τραυματίες, επειδή ας φαχτούν αυτοί όντως.
15: Υπάρχει μια άλλη υπόθεση που κατά την άποψή μου θα εξελιχθεί σε πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και πρόκειται κύριε για την εξαφάνιση του διαφθών από το Παγκλαντές.
14: Ακόμα τον ψάχνουμε αυτό το νεαρό.
15: Ναι, ναι. Με το τελευταίο στίγμα του κυβερνού τηλεφώνου να εντοπίζεται στην κοφή μου.
14: Ναι.
15: Είναι φοιτητής, έχουμε πει ότι επικοινώνησε τελευταία φορά και με τον πατέρα του που του ζητούσε βοήθεια μέσω τηλεφώνου και έφυγε από το σπίτι του την περασμένη Πέμπτη στις 6:30. Δόθηκε η φωτογραφία του στη δημοσιότητα και χθες και προχθές δίνεται κάθε μέρα σε μια προσπάθεια η αστυνομία να τον εντοπίσει. Πολύ φοβάμαι ότι η κατάληξη δεν θα είναι η καλύτερη σε αυτό το σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να δούμε γιατί ακριβώς συμβαίνει πίσω από την απαγωγή και τα λύτρα που ζητήθηκαν από τον πατέρα του που διαμένει όπως έχουμε πει στην Ελλάδα.
14: Δύσκολη. Ναι, επειδή συζητήσαμε και χθες κάποια πράγματα, αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, όσο περνούν οι ώρες γίνεται πιο δύσκολο το σκηνικό.
15: Κορυφώνεται απλά η αγωνία. Α, θα σε πάρω και σε ένα άλλο θέμα χθεσινό. Το διοικητικό δικαστήριο ακύρωσε τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλου.
14: Ναι, το είδα. Τι σημαίνει αυτό, ναι. Ότι γυρίζει πίσω ή περιμένει ακόμα γνωμάτευση από άλλη πίεση.
15: Και ο δικηγόρος της
14: Χριστίνας Δαφυλίδης.
15: Όπως διοριστεί άμεσα από το Υπουργικό Συμβούλιο στη θέση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου. Να υπενθυμίσουμε ότι η Άννας Αριστοτέλου παρακάτησε στις εξετάσεις και πέρασε και πρώτη των πρώτων, έχω να σου πω εκεί, για τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Από εκεί και πέρα, τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει η αρμόδια επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η ΕΔΗ. Γιατί όμως ακυρώθηκε η διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους. Γιατί βάσει νόμου, αυτός που εισηγείται διαθεσιμότητα σε έναν άνθρωπο που είναι γενικός διευθυντής ή δημόσιος υπάλληλος, είναι η ΕΔΗ. Τη συγκεκριμένη την είχε εισηγηθεί τη διαθεσιμότητά της στο Υπουργικό Συμβούλιο και την επικύρωσε η ΕΔΗ. Έπρεπε να κάνουν το αντίθετο αλκή. Έπρεπε η ΕΔΗ να ζητήσει την διαθεσιμότητα της κ. Αριστοτέλους και εκεί για να μην θεωρηθεί άκυρη. Τώρα δεν ξέρω, λόγω του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική υπόθεση στα δικαστήρια που κατηγορείται την κ. Αριστοτέλους ως ηθικός αδαστουργός της κλοπής χιλιάδων εγγράφων από τις κεντρικές φυλακές. Δεν ξέρω επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η ιστορία εάν θα ζητήσει ΕΔΗ εκ νέου την διαθεσιμότητα.
14: Εντάξει, δεν είναι εύκολο το θέμα όμως, γιατί η κατηγορία ήταν σοβαρή.
15: Πολύ σοβαρή.
14: Ναι, όχι απλά σοβαρή.
15: Είναι κακούριο δικείου. Υπάρχουν κατηγορίες εναντίον.
14: Έχει αθωωθεί για αυτή την κατηγορία ή ακόμα σε εξέλιξη?
15: Όχι, είναι σε εξέλιξη.
14: Σε εξέλιξη. Εντάξει, είναι λεπτό το ζήτημα και δεν είναι εύκολο. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν
15: απλά
14: τα δέοντα.
15: Πώς γίνεται, ας πούμε, να μην γνωρίζετε το Υπουργικό Συμβούλιο τις διαδικασίες Και αν δεν σου πω το υπουργικό συμβούλιο, πώς γίνεται να μην γνωρίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στις διαδικασίες που ακολουθούνται και πέφτουν σε τέτοια
14: τμήματα. Επειδή το είδα αυτό που λες, μου κάνει εντύπωση.
15: Και αφήσαν τα δίκαια στα διοικητικά δικαστήρια. Δηλαδή, πώς γίνεται η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας να μην γνωρίζει ότι υπάρχει πιθανότητα ακύρωση τη διαθεσιμότητα. Εκτός και αν έμαθαν να τα κάνουν όλα έτσι, επειδή κανεί δεν αντιδρά. Ενά όμως που ο κ. Τρενταφυλλίδης δεν το άφησε να πέσει αυτό το συγκεκριμένο.
14: Μάλιστα.
15: Και αυτή τη στιγμή, ορθώς με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, ζητά όπως η πελάτηδά του διοριστεί γενικό διευθυντή υπουργείου. Και αν δεν ζητήσουν εκ νέου τη διαθεσιμότητα τη κ. Αριστοτέλους, θα διοριστεί. Και ταυτόχρονα τρέχει και η ποινική τη δίκη ενώπιον κακουργιοδικείου, έτσι.
14: Ναι, σωστό. Okay. Καλή δουλειά.
15: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
24: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
27: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Skoda. Unicars. Driving your stories.
29: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
30: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
29: 15. Από πού θα πάμε?
30: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
29: Τι?
30: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
29: Τώρα μιλάς σωστά.
31: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Goal!
0: γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
1: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι. 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
8: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
32: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
33: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
34: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.

0: Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Μπονιατζή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Να σου πω, με πιάσε η φρενίτιδα του Μουντιάλ. Θέλω να βλέπω τα παιχνίδια και αυτό έχει αντίκτυπο στη ψυχική μου υγεία. Δεν μπορώ να στανιάρω το πρωί.
1: Έχεις δίκιο, εγώ δεν αντέξαντα ακόμη και στην Αγγλία.
0: Το Γκάνα Παναμά ούτε καν. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω. Αλλά το πρωί πρέπει να το ήθελα να το δω το
1: Ουσμπεκιστάν. Με τα βία στην Αγγλία, εγώ με τα βία.
0: Έλα σου πω, τελευταίο δεκάλεπτο με είχε πάρει έμπνευση.
1: Ναι,
0: ξέρω,
1: μεταβίασε, δεν μπορείς. Και κουραστικό συνέχεια προηγήθηκε η Πορτογαλία, ύστερα η Αγγλία. Είχαμε και την προηγούμενη βράδυ την Αργεντινή.
0: Και είναι και το Μέση, για Μέση που ξενυχτήσαμε.
1: Μα πώς.
0: Τώρα να τα πούμε μετά για το Μουντιάλ. Πώς είσαι, σκληρώσεις?
1: Εντάξει, της Ομονίας δεν είναι εύκολη κλήρωση.
0: Ούτε και του τέτοιου και της
1: ΑΕΚ. Και της ΑΕΚ πιο δύσκολη.
0: Και η Πάφος είναι δύσκολη.
1: Είναι
0: εύκολη η Χάιντουκ Σπλίτ, γιατί η Κροάτια.
1: Ασφαλώς, αλίμονο. Χάιντουκ Σπλίτ, αλίμονο. Αλλά ξεκίνησα από την Ομονία, διότι είναι champions,
0: είναι φαβορή. Μπορεί να είναι 50-50 της Ομονίας.
1: Μόνο, γέρνει λίγο μπα στην Ομονία.
0: Όχι, εγώ πιστεύω μόνο στην Ομόνια. Δηλαδή, αν σε περίπτωση κάτι που. Κοιτάξτε, αν είναι με την Καϊράτ, είναι εκεί κοντά στο Πένετ. Ή με την Καϊράτ. Λες με την Καϊράτ.
1: Μα η Καϊράτ έπαιξε με τον Ολυμπιακό Μέριο. Και πόσα.
0: Χι.
1: Και
0: με την Παφ.
1: Και με την Ομόνια παλιότερα, νομίζω.
0: Πιο παλιά, ναι.
1: Και
0: παλιά.
1: Με την Παφ.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι καλή η βερσιόν του. Είναι πιο ανεβασμένη. Ναι. Καλή ομάδα πέρσι. Του είδαμε. Εντάξει. Εγώ, κοίταξε, μια καλή Ομόνια δεν θα φοβηθεί ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά είναι Champions League, δεν μπορείς να... είναι Champions League.
1: Ή και χάει του Split με την Μπάφωνα Λίμωνον, παραδοσιακή ομάδα γνωστή αλίμωνον, η Μπεϊτάρ.
0: Εντάξει, παίζει σε ουδέτερο βέβαια, είναι καλό αυτό.
1: Εντάξει, συνηθίσαν να παίζω σε ουδέτερο. Μα ο Απόλλωνας
0: δεν έχει θέμα. Η Ντιλαγκόρη ή τους άλλους αυτούς.
1: Αυτή η πάξη τι σου λέει του Παναθηναϊκού? Όχι. Επειδή η Ουγγαρία είναι ανεβασμένη και είναι τρίτη. Όχι. Όταν έχουν και γήπεδο.
0: Ο Πάοκ έχει δύσκολο έργο.
1: Δυναμό Κιέβου. Ναι.
0: Η άλλη πια είναι η τέτοια. Η Ουγγιάλη δύσκολη. Περίμενε. Δυναμό Κιέβου ή.
1: Γκιόργο.
0: Όχι, δεν είναι η Γκιόργο.
1: Κλούς.
0: Ναι, η Κλούς. Κλούς.
1: Εντάξει, πώς σου φαίνεται η μετακίνηση Καμορανέζη στην ΑΕΚ?
0: Πιάσουμε τον Γιώργο τον Λεωνίδη τώρα να τα συζητήσουμε λίγο. Να σου πω κάτι, δεν ήταν έκπληξη γιατί το ακούγαμε, αλλά έκπληξη ήταν το timing, επειδή ακούστηκε αυτό αρκετό κανένα μήνα και πριν. Λέω δεν έχει θέμα Καμορανέζη.
1: Αν το δούμε τον Καμορανέζη στα δύσκολα.
0: Κοιτάξτε, ο Καμορανέζη έχει δείξει κάποια καλά πράγματα εδώ στην Κύπρο. Οι προηγούμενες δουλειές του δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έκανε κάπου κάτι.
1: Όχι.
0: Πήρε πρωτάθλημα, ας πούμε, κάπου. Η ΑΕΚ θέλει πρωτάθλημα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ή μίνιμουμ δεύτερη θέση για να βγει Champions League. Ξέρει την Κύπρο, ξέρει τα του. Είναι Παναγιώργος.
1: Είχε συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με την ανόρθωση ο Καμορανέζη ή ήταν. Λεύτε.
0: Ναι, όχι, είχε. Νομίζω είχε.
1: Τι θα γίνει τώρα?
0: Αφού ήταν κοινή συνένεση. Τώρα να το δω, να ψάξω όλη την ανακοίνωση. Ο Λεωνίδης είναι πάνω. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ανδρέα, και κυρίες και κύριοι.
0: Το Καμορανέζη, η αλήθεια είναι. Δεν του είχε δώσει σημασία. Το έχω ακούσει καιρό ότι το ψάχνει η ΑΕΚ με αυτή την περίπτωση. Αλλά πέρασε πολύ καιρό και λέω πάει για κάτι πιο ποιοτικό, κάτι πιο έμπειρο, Ρόκα τελικά, Καμορανέζη.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι υπήρχε σημολογία αυτή στη Λάρνα το τελευταίο διάστημα, αλλά είχε ατονίσει και υπήρχε εντύπωση ότι πήγαινε και για κάτι άλλο Ρόκα, κάτι που δεν αποκλείεται να συνέβη. Δηλαδή να είχε τον κύριο Καμορανέζη στη λίστα, αλλά να μην ήταν η πρώτη του επιλογή και να έκανε επαφές και με άλλους τεχνικούς και να μην ευωδόθηκαν αυτές οι επαφές και να έκρινε σκόπιμο ότι λόγω και της πίεσης του χρόνου που σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει και η πίεση του χρόνου, ότι από τη στιγμή που δεν βρίσκω κάτι που να πληρεί όλες μου τις προϋποθέσεις, θα πω στην επιλογή ενός προπονητή που τικάρει τρία από τα τέσσερα κουτιά, λέω εγώ. Εντάξει, χωρίς να μειώνω τον κύριο Καμορανέζη, έτσι. Δεν λέω ότι είναι καλός προπονητής. Δεν λέω ότι συνέβη και αυτό.
0: Περιμέναμε ένα διαφορετικό προφίλ, εγώ πιστεύω. Δεν ξέρω, τουλάχιστον.
2: Παιδιά, η εντύπωση που έχω εγώ έτσι, είναι και λίγο από τα συμφραζόμενα των πληροφοριών που έχω αντιληφθεί, είναι ότι έψαχνε για κάτι όντως λίγο διαφορετικό και να πάει σε ένα διαφορετικό στυλ, αλλά για διάφορους λόγους μπορεί να μην βγήκαν αυτές οι επαφές και να κατέληξει τον κύριο Καμορανέζη, που επαναλαμβάνω δεν σημαίνει ότι δεν τον εμπιστεύεται.
1: Αλίμονο, για να τον πάρει σημαίνει τον εμπιστεύεται.
2: Θέλω να πω, γιατί ιεραρχείς τους στόχους σου σε μια μεταγραφική περίοδο όταν θες να βρεις ένα προπονητή.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και η ΑΕΚ ξεκινά προετοιμασία την άλλη εβδομάδα, άρα είναι φρόνιμο να πάει στην πρώτη προπόνηση κανένας παίχτης και να δει τον νέο του προπονητή εκεί.
1: Πες μου, δεν είναι δεσμευμένος με την ανόρθωση, ήταν ελεύθερος?
2: Εγώ θυμάμαι, γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν που αέρα, ότι είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Εγώ έτσι θυμάμαι.
2: Το έλυσε με την ανόρθωση και έμεινε ελεύθερος.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λέει ο
1: άνθρωπος.
2: Έτσι θυμάμαι. Καλό να το ψάξουμε λίγο. Απλά νομίζω ότι έτσι ήταν τα δεδομένα.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να το έλυσε.
2: Από την ανόρθωση και ως ελεύθερος πάει στην ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω η ανόρθωση δεν έχει εμπλοκή στο θέμα.
2: Ναι, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Ναι. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ο προπονητής που αν δεν την ανόρθωση μεσούς της περίοδου ήταν. Άρα είναι μια διαφοροποίηση τώρα να λαμβάνει η ομάδα να τη χτίσει από το μηδέν.
1: Και στις δύο περιόδους που έκανε στην ανόρθωση ήταν θετικός.
2: Ήτανε.
1: Η προσφορά του ήταν θετική.
2: Ναι, αλλά, είναι γεγονός.
1: Ναι, αλλά ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Όχι γιατί η ανόρθωση δεν έχει υψηλούς στόχους, λόγω συνθήκων τα δεδομένα ήταν διαφορετικά.
2: Ναι, και ανέλαβε μεσούς της περίοδου την ομάδα, άρα δεν την έφτιαξε, δεν πέρασε τη φιλοσοφία του από την αρχή. Δηλαδή, ως προπονητής που πήγε δύο φορές.
0: Αυτό το πιστώνουμε.
2: Ναι, γι' αυτό θα έλεγα. Ως προπονητής που πήγε δύο φορές σε μια ομάδα με τις απαιτήσεις ανόρθωσης, δεν πήγε σε μια ομάδα που δεν υπάρχει πίεση.
1: Ναι.
2: Πήγε σε μια ομάδα με πίεση και ανταπεξήλθε, έστω και αν ο στόχος ήταν διαφορετικός από την τώρα της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, να το δούμε. Ναι. Η Μπέιταρ νομίζω δεν άρεσε στην ΑΕΚ.
2: Σε κανένα δεν άρεσε, ειδικά από την προκλήρωση που είδαμε. Και νομίζω για τις κυπριακές ομάδες γενικά ήταν λίγο δύσκολες συμπληρώσεις, με εξαίρεση τον Απόλλωνα, που ευτυχώς ο Απόλλωνας πήρε ένα βάτο. Αντίπαλο, οι άλλοι τρεις δεν μπορούμε να πούμε ευτυχώς, γιατί πήραν ένα πιο δύσκολο.
0: Κοιτάξτε, η Ομόνια που συζητούσαν πριν με τον Ανδρέα, εγώ το λέω 50-50, διότι η Ομόνια για μένα είναι καλύτερη ομάδα, αλλά το πρωτάθλημα του Καζακστάν είναι σε εξέλιξη. Αυτή θα είναι φούλου η πρώτη.
2: Και το έλεγε χθες ότι είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί.
0: Κατάλαβε. Οι δικοί μας εδώ ξεκινούν οι ομάδες μας με προετοιμασία. Ούτε ένα μήνα δεν θα κάνουν φούλου προετοιμασία.
2: Το θέμα είναι ότι ειδικά από την Ομόνια, θυμάμαι την προκλήρωση, συγγνώμη Ανδρέα μου, ήταν ότι η Τούν νομίζω είναι πιο δύσκολη. Μετά είναι η Καϊράτ, δηλαδή η δεύτερη πιο δύσκολη από την προκλήρωση.
0: Η Τούν σαν όνομα λόγω Ελβετίας, όχι μέχρι και
2: η Ελβετία. Που είναι μπορεί να είναι καλύτερου παίχτε εκεί.
1: Και η Κραγιόβα λόγω ονόματο Ρουμανία.
0: Κραγιόβα εντάξει, δύσκολο περίεργο πρωτάθλημα τη.
2: Αλλά μπορούν και οι τέσσερις να περάσουν στην επόμενη φάση. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο να περίμενε κανείς για δεύτερο προκληματικό.
0: Ναι. Σωστό.
2: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Στην ΑΕΚ τώρα με τα γραφικά ο Πάγκοφ πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Με 100.000 και 10% ποσοστό μεταπόλησης. Θα γίνει συμφωνία με τον Ύψωνα. Και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα ονόματα.
0: Αυτός ο Λαγιούνι, Λαγούνι,
2: Ο Λαγιούνι.
0: Ναι.
2: Λαγιούνι, Λαγιούμι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι. Ναι, θα έρθει εντός των ημερών Κύπρου, δεν είναι ήδη εδώ. Ένας ταχύτατος εξτρέμ που τον είδαμε και με την Χέκεν κοντρα στην ΑΕΚ. Έχει τον γκολ, έχει 4 ασίστ σε ένα παιχνίδι χαρακτηριστικά με την Κλούς στην Ευρώπη πέρσι, εδώ σε 5 ασίστ το ίδιο παιχνίδι.
0: Okay.
2: Έτσι είναι ένας παίκτης που δείχνει να έχει ποιότητα. Το δικό του θέμα πλέον θα είναι η προσαρμογή στην Κύπρο. Να έρθει να μάθει τα κατατόπια και δείχνει ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Πάει αριστερό ποδάρο στόπερ. Και θα γίνει να βρω μόνο το όνομα του παίκτη του, ο οποίος διέρευσε από χθες από την Πολωνία. Έτσι, το δημοσίευμα ήρθε από Πολωνία.
0: Εννοείς Πολωνός, όχι.
2: Όχι, επέτρεψε στη Ράκοφ. Εξού και τα δημοσιεύματα που βγήκαν είναι από εκείνη την πλευρά. Ο Νταβίντοβιτς είναι 31 ετών. Α, είναι και Πολωνός. Ναι, Παβέου Νταβίντοβιτς, στόπερ. Και παίζει και με το αριστερό και με το δεξί πόδι. Γιατί πλέον έχει σημασία να βλέπουμε αν είναι αριστερό ποδαρός ή όχι μετά τη φύγη του Ρομπέρς. Χρειάζεται αριστερό ποδάρος στο περί ΑΕΚ και σύμφωνα με το TVP Sport στην Πολωνία, ο Πιότρ Καμιέτσκι έχει, σύμφωνα με το δημοσιογράφο Πιότρ Καμιέτσκι, ο Νταβίντοβιτς έχει πολυδοσκοπηθεί από την ΑΕΚ. Είναι 31 ετών, αριστερό ποδάρος στο.
0: Okay.
2: Και παίζει και με το δεξί.
0: Τον βλέπω, ναι.
1: Μια παρατήρηση που διάβασα που γράφει ο Ανδρέας Βεντούρης στο Super Sport είναι ότι η Μπέιταρ μπορεί να ανησυχεί, να είναι όνομα, αλλά δεν αγωνίστηκε ποτέ σε link face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
0: Εντάξει, και όνομα δεν είναι πρώτο όνομα, αλλά είναι Ισραηλίτικε, δηλαδή είναι μακριά από του
1: δύσκολε
0: ομάδε.
2: Έχει γνώριμου μα εκεί, το βλέπα χθε με τον Μπολίβιο. Παίζει ο Αντζίλη, παίζει ο Ντορμίχα μέσα. Οπότε.
0: Όχι, έχει παίχτε, έχει παίχτε. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο βατή η κλήρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό ο Νταβίντοβιτ, τώρα βλέπω, γιατί προσπαθώ να θυμηθώ κάτι μου λέγεται το όνομα. Έπαιξε Βερόνα. Στη Βερόνα είχε πάρει. Είχε πληρώσει η Βερόνα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Μπενφίκα. Οπότε κάτι λέει αυτό.
2: Σέρια, έχει και παιχνίδια σέρια, ναι, με την Ελλάδα Βερόνα. Πρώτη κατηγορία.
0: Θα δούμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι λογικό να βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα. Υπάρχει όντω ενδιαφέρον για τον παίχτη, είναι ένα από του παίχτε που εξετάζονται. Απλά από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία. Φουλάρει για αυτή τη θέση ο Ρόκα, για αριστερό ποδάρο στόπερ. Θα πάει και για δύο μέσου, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι και για φορ κατά λόγου β'. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι το παζάρι δίνει πολλέ και διαφορετικέ επιλογέ με το πέρασμα του χρόνου. Οπότε δεν αποκλείω να διαφοροποιηθεί λίγο σχεδιασμό. Έκλεισε η εκκρεμότητα του προπονητή. Ο προγραμματισμός έχει προχωρήσει. Νομίζω πρώτη φορά, εγώ θυμάμαι το Τσάβι Ρόκα, μέσα Ιουνίου να έχει προχωρήσει τόσο πολύ τον προγραμματισμό. Και θα δούμε και παίχτες ίσως να παίζουν στην Ευρώπη, να είναι στην αποστολή και να μην συνεχίζουν στο πρωτάθλημα και να είναι μετά ο Σεπτέμβριο στην ΑΕΚ. Όπως ο Ενρίκες για παράδειγμα. Ο κεντρικός αμυντικός που ήταν δανεικός στην Αραδίπου.
0: Και ο Καμπρέρα μπορεί να το δούμε. Ο Καμπρέρα πότε υπολογίζει να γυρίσει.
2: Ο Καμπρέρα υπολογίζουμε αρχές 27.
0: Okay.
2: Okay. Και ο Τσακόν Αύγουστο που είχε πάθει και αυτό.
0: Αλλά τον Τσακόν τον γράφεις, τον Καμπρέρα δεν τον γράφεις.
2: Ναι, τον γράφεις και πάει και κατάλογο Α και ο Τσακόν και ο Αμίν που είναι τώρα στο Μουντιάλ. Και αυτό δημιούργησε ένα θέμα προφανώς με τις θέσεις στην ΑΕΚ, γιατί έφυγε και ο Ρομπέρς που δεν καταλάβανε θέση στον κατάλογο των 17. Άρα γίνεται διαχείριση εκεί και προφανώς είναι και ένας από τους λόγους που η ΑΕΚ στράφηκε και προς Κύπριους. Προφανώς είναι καλοί παίχτες. Εγώ τους εκτιμώ ποδοσφαιρικά αυτούς που ήρθαν στην ΑΕΚ, θέλω να μπορούν να προσφέρουν. Αλλά ένα σύν είναι ότι είναι Κύπροι και δεν καταλαβαίνουν θέση στον κατάλογο Α.
0: Ναι, σωστό.
2: Παίζει ρόλο.
0: Ρώτα λέει το Λεωνίδου άποψη για Ιγκόρ Σίλβα, λέει ο 967.
2: Ναι, ο Ιγκόρ Σίλβα 967 πρέπει να είναι ομονιάτης, γι' αυτό με ρωτάει τον Ιγκόρ Σίλβα, γιατί γράφτηκε για την Ομόνια. Ρωτήθηκα και χθες στην εκπομπή και με τα χαράσματα του πω ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος όταν ήρθε στην ΑΕΚ, τώρα είναι 29, το βλέπα χθες. Ήταν πριν 8 χρόνια
0: στην ΑΕΚ. Μικρός που θυμάμαι, ναι.
2: Ήρθε 21 ετών και έπαιζε, λες και είναι με εμπειρία 6-7 χρόνων. Ήταν πολύ συνεπής αμυντικά, πάρα πολλά ανεβάσματα επιθετικά. Και μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό παρτενέρ κάποιου καλού εξτρέμ. Δηλαδή ποιος παίζει δεξιά στιγμή, θα παίζει Μαγιαμπέλα ή Ευάντρο, μπορούν να ταιριάσουν. Γιατί αν έρθει στην Ομόνια φυσικά, δεν ξέρω αν έπαιξε.
0: Ναι,
2: αλλά
0: σαν
2: παίχτης έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά.
0: Χάθηκε λίγο, αλλά μετά πήγε ο Λοριάν. Οπότε Λοριάν εκεί στη Λοριάν είναι τώρα 4 χρόνια. Η Λοριάν είναι δεύτερη ήταν δεύτερη.
2: Έπαιξε και πρώτη, όμως νομίζω έχει και εμπειρίες από την
0: Λοριάν. Όχι, τώρα είναι πρώτη η Λοριάν. Απλά έπαιξε και νομίζω και στη δεύτερη κατηγορία, αλλά τώρα είναι πρώτη η Λοριάν. Ήταν στη μέση βαθμολογία φέτος.
2: Ανήκε στον Ολυμπιακό Πειραιώς παλαιότερα όταν ήρθε. Νομίζω από εκεί ήρθε να ανοίξει την Άκλαρνα.
0: Στην Άκλαρνα ήρθε από τον Ολυμπιακό, ναι. Ήταν
2: έρθει την ίδια χρονιά με τον Ιραόλα, του έφερε ο Μουρίγιο.
0: Ήταν εκείνη τη χρονιά.
2: Διαρρέχθηκε το Τσάβι Ρόκα το καλοκαίρι του 2018 και ο Μουρίγιο έφερε τον Ιραόλα προπονητή και μία από τις μεταγραφές ήταν και ο Ιγκόρ Σίλβα και τότε η ΑΕΚ μπήκε ο μίλος του Europa League πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή είχε κερδίσει τη Στουρμ Κρας, την Τρέντσιν με καθαρά αποτελέσματα, ξεκάθαρες νίκες και ο Ιγκόρ Σίλβα ήταν ακρογωνιός λίθος εκείνης της προσπάθειας. Ένας παίκτης που εκτιμώ ότι ξέροντας και το πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο έμπειρος.
1: Η ΑΕΚ έκαμε ήδη 6 μεταγραφές. Η μόνη ομάδα που έκανε 6 μεταγραφές. Η ΑΕΚ Λαρνάκας.
2: Έχει προχωρήσει το πράγμα.
1: Πήραν το μάθημα του κύριο Δρόμου.
0: Πάντως ο Ιγκόρ Σίλβα, για να κλείσουμε την κουβέντα και να ολοκληρώσουμε για τη συζήτηση με τον Γιώργο, στην, πώς το λένε, στην Λοριάν είναι backup του Καλούλου.
2: Ο Καλούλου είναι αδερφός του Καλούλου που στον Άρη.
0: Όχι, ο Καλούλου του Άρη.
2: Α, όταν ήταν ο Καλούλου στη Λοριάν εννοείται.
0: Ναι, ήταν τον backup.
2: Νομίζα τώρα, ήταν
0: όχι,
2: τότε
0: όχι,
2: δηλαδή.
0: Όχι, αφού πέρσι ήρθε ο Καλούλου. Καλούλου ήρθε πέρσι στον Άρη.
2: Ήταν τότε.
0: Όταν έπαιζε ο Καλούλου στη Λοριάν, το backup του, η αλλαγή του ήταν ο Ιγκόρ Σίλβα.
2: Άρα φύγαμε ποιο θα πάρει τηλέφωνο να ρωτήσει τι γίνεται τώρα στην Κύπρο και πώς είναι τα πράγματα στην Ομόνοια.
0: Ναι.
2: Αν θα προχωρήσει μέχρι εκεί. Γενικά είναι ένας καλός παίκτης.
0: Καλός παίκτης.
2: Γίνονται και καλές μεταγραφές από τις ομάδες και μας προειδεάζει για ένα κροσανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Θα τα δούμε. Γιώργο, καλή δουλειά.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
4: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλησπέρα μέρα. Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότ. Σωστά ανακοινώθηκε να αποφάσισε από τον αθλητικό δικαστή της ΚΟΠ για τα όσα έγιναν στον τελικό του κυπέλλου Απόλλων Πάφος. Αποκλεισμό από ένα αγώνα για τον Μπρούνο Φελίπε. Εχμηρή ανάρτηση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη για τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Με τέτοιες αποφάσεις δεν πλήττεται μόνο η αξιοπιστία του αθλητικού δικαστή, αλλά ολόκληρο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο Μπάτου από Έλληνε στο στόχαστρο τη Δυναμό Τυφλίδα που είναι προποντή ο Τιμούρ και Τσπάγια. Ο παίκτη έχει συμβόλαιο με του Γαλαζοκίτρινου. Αναμονή για τι πρώτε προσθήκε. Παραμένει προποντή στο τμήμα Φούτσαλ ο Χρυσόστομο Χρυσοστόμου. Η Καϊρά Ταλμάτη, πιθανή αντίπαλο τη Ομόνια στο δεύτερο προκριματικό του Champions League, νίκησε 3-0 εντό την Κίζισλαρ με πρωταγωνιστή τον Ντάσταν Σατπάεφ. Αποχωρεί μετά από αυτό το μάτσο ο παίκτη και πάει στην Τσέλσι. Κυνηγάει την σπουδαία κίνηση με Πουλούλου η Πάφος, διατεθειμένη να δώσει καλό συμβόλαιο για να κρατήσει τον Λουκάσεν, ο οποίος χθες δεν έπαιξε στο παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Καμορανέζο νέος προπονητής ΑΕΚ Λάρνακας, μένει η ανακοίνωση για τον Πάνκοφ για τη μεταγραφή του από τον Ύψωνα. Πήρε χρόνο συμμετοχή ο Καλούλου, το Άρη με το Κονγκό απέναντι στην Πορτογαλία. Κινείται για ένα επιθετικό η ελαφρά ταξιαρχία από το Πάνο Ράφι. Παίκτης του Απόλλωνα πρέπει να θεωρεί το Αθανασίου, φουλάρι για στόπερ ο Μάκης Παπαϊωάννου. Ένα αναμονή της απάντησης του Σένση στην ανόρθωση, προτεραιότητα εξέβρεση προπονητή με εμπειρία στην Κύπρο. Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την σύναψη επαγγελματικού συμβολίου με το 18χρονο μέσο Ανδρέα Μαρσελή για ένα χρόνο. Νέος αθλητικός διευθυντής του Ύψωνα ο Γιάννος Δημοσθένους. Χτες για το Μουντιάλ, Πορτογαλία Κονγκό 1-1, Αγγλία Κροατία 4-2, Γκάνα Παναμά 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Σήμερα στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό Νότιος Κορέα. Κοντά σε Σμαϊλόβιτς ο Ολυμπιακός με τον παίκτη της Νορβηγικής Σάντιεφορντ να θέλει να μετακομίσει στον Πειραιά. Μια ανάσα από την απόκτηση του Καμαρά ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης πάει σήμερα στην Αθήνα. Ο Άριτς Ελουστόντο που μένει ελεύθερος από την Ρεάλ Σοσιεδάδ απασχολεί τον ΠΑΟΚ για την θέση του στόπερ. Πρώτος στόχος του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Έντσο Φερνάντες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή.
8: Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
13: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
14: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial. Κινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial.

0: παίχτες. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα Delivery Μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφα Πίτσα Απ.
1: Αλφα Πίτσα Απ. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
0: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
4: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σενκορ 55 ιντζόρ QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσες και όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Flavors of the World από την Pizza Hut, τον μεγάλο χορηγό της εκπομπής. Νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα, κύριε Βοιατζή.
1: Κορέα.
0: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα γεύση στην Pizza Hut. Δεν έχει όμως
1: πώς είναι η γεύση της Κορέας.
0: Της Κορέας, πρέπει να το δούμε. Τι είναι, πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό το κορεάτικο. Κάθε μπουκιά σε απογειώνει και σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Πορτογαλία, εν έχει.
1: Είδες ένα που έκανε, πήγε να κάνει μια κορεάτισσα, έκανε με το χέρια του το σήμα για τα μάτια τα σχιστά.
0: Ναι.
1: Και η κορεάτισσα ήταν γνωστή, ξέρω εγώ, αυτά. Ναι. Και τον καταγγείλανε, τον εντοπίσανε και τον απολύσανε.
0: Α, δεν το είδα, Μεξικανός.
1: Μεξικανός. Αυτός ήταν Μεξικανός.
0: Ναι, Μεξικανός ήταν, το είδα, ναι. Καλά έκανε.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβε, δηλαδή του κάνανε και το κάνει τον έξυπνο αυτός.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ.
0: Ξενυχτήσαμε πάλι το Λάζαρο.
1: Εγώ δεν ξενύχτησα. Είδα την Πορτογαλία και την Αγγλία. Και την Αγγλία μισοκαμούσα λίγο, αλλά την είδα.

0: Ναι, και εγώ που είδα την Πορτογαλία και χτίγιαζα.
1: Η Πορτογαλία ήταν μεγάλη απογοήτευση.
0: Να σου πω κάτι, νευριάζονται, πρίζουν όλοι με τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο περίμενε την μπάλα, δεν του βγάλανε ούτε μια φορά. Ο Μπερνάρντο Σίλβα, εγώ πιστεύω, χειρότερη εμφάνιση δεν έχει ξανακάνει ποτέ.
1: Ο Μπερνάρντο Σίλβα, τον είδα και με τη City ότι έχει πήρε μια γκατιούσα νέο Μπερνάρντο Σίλβα.
0: Εχθές ήταν, το βλέπω με τον Νικόλα μαζί μου, λέει παπά, δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα.
1: Εντάξει, ο Ρονάρτο είχε δύο φάσεις.
0: Στο δεύτερο.
1: Που ο καλός Ρονάρτο αυτά.
0: Τη μία σίγουρα. Η άλλη είχε πίεση, ήταν πάνω στο.
1: Η άλλη είχε πίεση.
0: Η μία ήταν γκολ.
1: Η μία, λέω, πώς το έχασαν αυτό.
0: Η μία μπορούσε να είναι γκολ.
1: Εντάξει, η Πορτογαλία δεν είχε εγκίνηση. Δεν είχε ιδέες. Δεν είχε ιδέες.
0: Τώρα μιλάμε για
1: αργή ομάδα. Παναγία μου. Η άμυνα της. Πανικός.
0: Η άμυνα, κοιτάξτε να σου πω. Εγώ χτες τα είπα, το έγραψα κιόλας. Το μάτς αυτό είναι γκολ-γκολ. Έγραφε χτες η ρέκορτ ότι θα έχει θέματα στην άμυνα και θα βάλει το Βέιγκα. Και λέω, ρε παιδί μου, αν βάλει τον Βέιγκα.
1: Πού παίζει ο Βέιγκα.
0: Ο Βέιγκα παίζει Βιαρεάλ. Δεν είναι πρώτη γραμμή αμυντικό. Ούτε άλλος ο Αραούχο.
1: Από το πρώτη φορά.
0: Κατάλαβες, είναι η αναπληρωματική. Και λέω τώρα, επειδή κάναμε μια ανάλυση για το Κονγκό, θυμάσαι, σου είπα, έχει καλούς παίκτες στο Κονγκό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει παίκτες. Αφού δεν έχει ξανά να βάλει γκολ.
1: Μπορεί η κατοχή να έδειχνε 70. Ήταν ανούσια, είναι βλακώδη αυτό το μέτρημα τη κατοχή. Η κατοχή μετρά στο τελευταίο τρίτο. Αν την πασάρουν οι κεντρικοί αμυντικοί, αν αλλάζουν την μπάλα και οι μεσαί. Για το όνομα του Θεού.
0: Κοιτάξτε να πω το εξής, ότι το Κονγκό από τις ομάδες που είδα που υποτίθεται είναι πιο αδύναμες και αμύνθηκαν, έπαιξε την καλύτερη άμυνα από όλους. Τους εξαφάνισε τους Πορτογάλους. Τα Winger, Μαζουακού. Το έστω Μαζουακού.
1: Πολύ καλός. Μα δεν ήταν μόνο άμυνα. Πόσες επιθέσεις έβγαλε.
0: Ξεκινάω από εκεί. Δεν έπαιξε κατενάτσιο. Προσπάθησε να παίξει όσο μπορούσε ορθόδοξα. Ναι. Είναι γρήγορη ομάδα. Και ο Μπακαμπού και ο άλλος ο Ουίσα. Ναι. Ποιοι Έλληνες στον όμιλο. Περίμενε. Είναι η Κολομβία. Όχι η Κολομβία. Ναι, η Κολομβία και το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Το Ουσμπεκιστάν θα το κερδίσει το Κονγκό.
1: Αν κερδίσει το Ουσμπεκιστάν, να πάει στο
0: Στασίλ. Να το κερδίσει.
1: Να πάει στην προκριθεί.
0: Πόσοι να περάσουν.
1: Με 4 βαθμούς προκριθεί.
0: Όλοι, να είναι όλοι στο μήλο, να είναι όλοι με 4.
1: Δεν μπορούν να πάνε όλοι.
0: Να έχει όλου
1: δεν μπορούν να πάνε όλοι με 4. Όχι, δεν μπορούν να πάνε όλοι.
0: Κοιτάξτε, για την Πορτογαλία, αν δεν σοβαρευτεί, δυσκολεύσαν τα πράγματα. Γιατί η Κολομβία δεν είναι εύκολο αντίπαλο.
1: Μα δε η Κολομβία, κοίταξε, η Πορτογαλία.
0: Παίζει τώρα με το Ουσμπεκιστάν.
1: Το λιγότερο που μπορεί να πάρει η Πορτογαλία για μένα είναι 5 βαθμούς.
0: Άρα πάρει χ με την Κολομβία και νίκη
1: και τρεις, το ναι, το λιγότερο είναι η
0: πέντε. Ναι, αλλά η πρώτη θέση χλωμή.
1: Η πρώτη θέση χλωμή. Χλωμή. Η πρώτη θέση εξαρτάται πόσα γκολ να βάλει στο Ουσπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ένα χ με την Κολομβία με 5-5. Εντίθεται θέμα. Τα φαβορί θα περάσουν. Απλά είναι μια έκπληξη στοιχηματική. Τη ίδια μπορεί να πλήγει κάπως το γόητρο της όπως και της Ισπανίας, αλλά δεν τίθεται θέμα πρόκρισης.
0: Πάντως, οι δύο ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου ήταν η μεγάλη απογοήτευση της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ήταν μεγάλη
0: και
1: απογοήτευση.
0: Η Ισπανία, και η οποία Ισπανία, πρέπει να πούμε ότι είναι το πρώτο φαβορί για το Μουντιάλ μαζί με τους Γάλλους. Και η Πορτογαλία ήταν μεγάλη
1: απογοήτευση. Και η Πορτογαλία, ναι.
0: Και να πω την αλήθεια, επειδή το έχω ξαναπεί παλιά, ο προπονητής της πήρε το καλύτερο Βέλγιο, ένα από τα καλύτερα Βέλγια των τελευταίων ετών και τους έκανε.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι προπονητής.
1: Ο Μαρτίνεθ.
0: Ναι, ο Μαρτίνεθ.
1: Ναι, εγώ και θεωρώ, δεν έκανε. Και τώρα με την.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκουσα αυτό το σχολείο. Ναι, και συμφωνώ.
0: Συμφωνείς.
1: Ναι. Πράγματι, έχει πολύ καλό υλικό. Είχε και το Βέλγιο, έχει και η Πορτογαλία. Δεν είναι εικόνα αυτή, δηλαδή. Ξέρω, ρε παιδί μου. Λες και ήθελα να ροκανίσουν το χρόνο μετά το 1-0, ρε παιδί μου. Δεν προσπαθούσα για το δεύτερο.
0: Επάντως δεν έκανα τίποτα. Και λέω, Παναγιά μου, ήρθε στο 5ο λεπτό γκολ. Λέω, θα δούμε ματσάρα. Φίλο σου, πώς τον βλέπεις εκεί το.
1: Ναι.
0: Α, φίλο σου.
1: Μια χαρά.
0: Γειτονάς.
1: Λοιπόν.
0: Η Ισπανία είχε πραγματικά πολύ εύκολο αντίπαλο. Συμφωνούμε. Συμφωνώ 9-13. Η Πορτογαλία είναι καλό. Το Κονγκό με το Κάπε Βέρντε είναι πολύ καλύτερο το Κονγκό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: καλύτερο,
0: πιο ποιοτική ομάδα.
1: Καλύτερο.
0: Οι παίχτες του παίζουν σε μεγάλα πρωταθληματικά. Το Κάπε Βέρντε δεν παίζουν πουθενά.
1: Είναι καλύτερο.
0: Αλλά εντάξει. Και η Ισπανία, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη απογοήτευση. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία.
1: Ναι, είναι απογοήτευση.
0: Ας πω τώρα. Αγγλία. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο, δεν πάμε Αγγλία.
1: Πάμε Αγγλία.
0: Εμένα δεν με ενθουσιάσει η Αγγλία.
1: Ούτε εμένα. Ξέρεις κάτι που έχει η Αγγλία,
0: ρε, γιατί δεν μπορεί να μην είμαι μόνο εγώ παλαβός,
1: γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί του αντιπάλου της, γιατί πάντα πρέπει να έχει την μπάλα ο αντίπαλος, δηλαδή.
0: Η Κροατία δεν είναι η Κροατία του παρελθόντος, δεν έχει τα ονόματα του παρελθόντος. Και υποτίθεται ότι χθες το συζητούσαμε, λέει ο Τούχελ ότι έχω κάνει ομαδάρα πίσω, δεν περνάει τίποτα. Μα πώς δεν περνάει τίποτα? Έπαιρνα ένα λαδιό πολύ εύκολα.
1: Αν ήταν να δεχτείς ακόμα.
0: Είδε μια παλιά, έκανε ένα σούτο Πίκφορντ. Απόκρουση ο Πίκφορντ προς το τέλος. Μεγάλη απόκρουση. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Το γεγονός όμως ότι απάντησε πολύ γρήγορα στον γκολ της Κροατίας και το 1-1 το έκανε 2-1 σε πολύ λίγο χρόνο, νομίζω ότι του έκοψε τα πόδια του Κροάτες.
1: Εντάξει. Ακόμα είναι οι πρώτοι αγώνες.
0: Και πάλι ισοφάρισαν βέβαια, αλλά εντάξει, μετά.
1: Η Αγγλία κρατά το γεγονός ότι έβαλε 4 γκολ. Αυτό είναι θετικό. Έβαλε 4 γκολ. Μεγάλη υπόθεση. Ο Άντερσον που παίζει αμυντικό χαφ τελικά, αυτό στη Νότιχαμ. Ναι. Καλός παίχτης.
0: Καλός είναι. Ναι, στη Νότιχαμ.
1: Ναι, ναι.
0: Έσαι καμιά ομάδα.
1: Μαθαίνουν τον, δίνουν 100 εκατομμύρια.
0: Είδα, τον θέλει. Ποιος τον θέλει, Τσέλσι, ποιος
1: τον θέλει. Σίτι και Τσέλσι. Ναι. Ναι. Το θέλω. Εντάξει, έχει παίχτες η Αγγλία.
0: Έχει παίχτες.
1: Αλλά δεν ξέρω γιατί δίνει την μπάλα στον αντίπαλο, ρε. Γιατί πάντα πρέπει να έχει την μπάλα ο αντίπαλος, ρε. Γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί. Τέλος πάντων, εάν πω ότι μετά την πρώτη φάση, με τους πρώτους αγώνες, μπορώ να σημειώσω ότι...
0: Όχι, θα πει, περίμενα. Δύο ομάδες εσύ, δύο ομάδες εγώ. Μας αρέσαν.
1: Κοιτάξτε, εμένα η ομάδα που πραγματικά με εντυπωσίασε, δεν την είδε ο κόσμος, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είχαν τέτοια τρεξίματα, τέτοια αγκάλυψη, δεν έφυγαν τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Ευκαιρίες τρομερή. Αλλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έπαιζαν με την Παραγουάη, είναι ο πρώτος αγώνας.
0: Δεύτερη ομάδα.
1: Ναι. Το δεύτερο ημιχρόνο της Γαλλίας μου άρεσε πολύ. Η ομάδα του δεύτερου ημιχρόνου της Γαλλίας μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ποιότητα, δημιουργεί αφάσεων με μεγάλη ευκολία. Εμένα μου αρέσουν οι ομάδες που παίζουν επιθετικά. Και από τη μέση και μπροστά είναι τρομερή.
0: Ωραία. Εγώ να μην.
1: Πιο σοβαρή ομάδα.
0: Όχι, δύο είχε, δύο είπε. Είπαμε δύο. Στα δύο σταματά.
1: Okay.
0: Έχασε την ευκαιρία σου.
1: Okay.
0: Ας τις σοβαρές και τις απογοητεύσεις.
1: Okay.
0: Σταματάω από εκεί που είπε εσύ. Εγώ λέω πρώτη τη Γαλλία. Δηλαδή, αν η Γαλλία του δευτέρου ημιχρόνου το πάρει κορδόνι και πάει έτσι. Δεν βλέπω να έχει αντίπαλο.
1: Έχει μεγάλη ποιότητα.
0: Πάρα πολύ ποιότητα και πολύ καλή η ομάδα. Η δεύτερη ομάδα που μου άρεσε και με εντυπωσίασε και πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά είναι το Μαρόκο. Έπαιξε με τη Βραζιλία. Δεν είναι τυχαία η Βραζιλία. Είναι η Βραζιλία, ό,τι και κατάσταση να είναι. Την έκανε να φαίνεται μικρή ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να προσθέσω ότι για μένα πιο σοβαρή ομάδα είναι η Αργεντινή. Είναι μια ομάδα που η οποία δεν είναι ελκυστική. Είναι ήδη οι παίχτες σχεδόν, μπορεί και τα 11 να είναι ήδη. Και δεν τις κάνεις φάσεις. Αυτά. Δεν μπορώ να εξάξω περισσότερα συμπεράσματα. Θα τα δούμε και τα επόμενα παιχνίδια. Πάντως από πλευράς ποιότητας η Γαλλία και η Ισπανία έχουν καλύτερη ποιότητα.
0: Ανεξάρτητα
1: η Ισπανία.
0: Ανεξάρτητα
1: η Ισπανία.
0: Λοιπόν.
1: Μα και η Πορτογαλία δεν έδειξε τίποτα, αλλά έχει ποιότητα. Δεν αμφισβητείται η ποιότητα.
0: Όχι, έχει ποιότητα. Σίγουρα, μα ούτε
1: αυτή η ποιότητα.
0: Η Αίγυπτος θα πάει καλά. Εντάξει, η Αίγυπτος θα πάει, το θα πάει καλά τη Αίγυπτο, αν περάσει από του 32 στου 16 είναι top. Είναι εκεί του. Και η Νορβηγία έχει παίξει. Και η Νορβηγία είναι μια καλή ομάδα. Έχει πάρα πολλές ομάδες, είναι πάρα πολλές θέσεις. Αλλά για τους τελικούς, τους ημιτελικούς κλπ. Είναι μικρό το κλαμπ ακόμα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή. Μπορεί, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ πάω με τη Γαλλία περισσότερο. Εγώ το έχω πει το τι θέλω. Γαλλία και μετά Πορτογαλία. Εντάξει. Να το δούμε. Αλλά η Γαλλία του δευτέρου ημιχρόνου, αν κάνει έτσι εμφανίσεις, δεν έχει αντίπαλο. Ενάντως κάνει κοιμά. όποιον βρει μπροστά της.
1: Ναι, πράγμα,
0: εκτός
1: ναι.
0: αν ανέβουν οι Ισπανοί που έχουν ομάδα.
1: Έχουν ομάδα.
0: Τους είδαμε τους Ισπανούς. Έχουμε εικόνα των Ισπανών.
1: Να ανέβουν οι Ισπανοί. Μια-δυο κινήσεις να κάνει ο προπονητής. Να ανέβουν οι Ισπανοί. Δηλαδή μπορεί να βάλει σέντερφορ τον Φεράν Τόρες αντί του Οιαθάμπαλ. Τα παίξει από την αρχή ο Γιαμάλ. Περισσότερο χρόνο συμμετοχή στον Όλμο.
0: Ναι.
1: Ήταν τα πρώτα παιχνίδια, εντάξει. Αλλά έχει μεγάλη ποιότητα η Ισπανία. Τρομερή ποιότητα. Ναι. Αλλά και η Αγγλία, παρόλο που δεν άρεσε, επειδή έχει μεγάλα αστέρια μέσα και η Αγγλία, ενώ Σάκα, ενώ Κέιν. Ενώ Μπέλιχαμ.
0: Και ο Μπέλιχαμ χθες ήταν βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που είδαμε. Βάζει γκολ.
1: Ένα χάφ που βάζει γκολ.
0: Με τη Ρεάλ κόλλησε πολύ. Φέτος δεν πήγε καλά γιατί ήταν γενικά.
1: Έχει δύο χρόνια που δεν πάει.
0: Φέτος χειρότερο. 791 λέει καλημέρα, οι Γερμανοί ξανάρχονται. Λοιπόν, 1948 σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου, οι Γερμανοί ξανάρχονται. με τον πρωταγωνιστή τον τεράστιο Βασίλη Λογοθετήδη. Αν λες για την ταινία 791, συμφωνούμε. Την έχω δει 50 φορές. Αν λες για την εθνική Γερμανία, τσάμπα τα 40 cent που έστειλες μήνυμα. Μα ποιοι Γερμανοί, ρε Αντρέα, για όνομα δεν οι Γερμανοί ξανάρχονται τώρα. Πού πια η Γερμανία, έχει ποιότητα. Αυτή η Γερμανία.
1: Οι Γερμανοί έχουν ένα στοιχείο, ένα πράγμα που δεν το έχει κανένας. Υπερβολική είναι αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχουν αυτοπεποίθηση.
0: Έχει, αλλά τώρα δεν το
1: ξέρω. Μπορεί να χάνουν 2-0 στο 85 και τα δίνουν όλα πιστεύω.
0: Παίξαμε τη δόξα Λεποχωρίου και κερδίσανε 7-1. Μα περίμενα να τους δούμε. Να τους δούμε καλή ομάδα.
1: Μα δεν είπα. Απλά είπα τα θετικά της Γερμανίας. Ότι έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση. Πάντα θέλουν να είναι πρωταγωνιστές στο παιχνίδι.
0: Το Αλεποχώρι, ξέρετε που είναι. Το Αλεποχώρι, ξέρει που είναι το Αλεποχώρι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουρασάο.
0: Το Αλεποχώρι είναι στα Μέγαρα, έξω από τα Μέγαρα. Πιο δίπλα είναι η Πάχνη που πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές. Είναι πεδίο άσκησης.
1: Δεν μπορείς να αγνοήσεις τη Γερμανία.
0: Ναι, αλλά όχι για
1: παραδοσιακή
0: δύναμη. Μην τρελαθούμε όμως τώρα μπροστά σε Γαλλία και Αργεντινή και Ισπανία.
1: Ναι, παραδοσιακή δύναμη.
0: Παραδοσιακή. Ναι. Να τους δούμε τους Γερμανούς, να τους κρίνουμε αυστηρά. Δεν ξέρω αν θα τους κρίνουμε αυστηρά με το Εκουαδόρ ή με το Άιβορι, αλλά σίγουρα στο νοκάουτ.
1: Σίγουρα. Ασφαλώς.
0: Ναι, να μείνω εκτεθειμένος. Δεν πειράζει, για να μείνω εκτεθειμένος. Το καλό είναι ότι έχετε παρεξηγήσει την έννοια της δημοκρατίας. Ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του και να είναι σεβαστή. Όπως η δική σου είναι το ίδιο λέω και εγώ 791 με τη Γερμανία. Ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα.
1: Ο Θωμάς
0: είναι με την Αγγλία, αλλά λέει έπαιζε με το γυροκομείο Λατσιών η Αγγλία. Ρε, ποιο γεροκομείο, έχει δύο γεροκομεία στα Λάτσια, ρε Θωμά. Είναι γέριστη. Είναι εντάξει,
1: νομίζω
0: παππούδες
1: η πιο μεγάλη ομάδα, πιο είναι η
0: Ελβετία.
1: Αλλά και αυτή, αφού παίζει ο Μόντριτς και ο Μόντριτς, ρε παιδί μου, όσο παίχτες θέλει ας είσαι, 41.
0: Είναι 41.
1: Να κάνουμε, είναι αυτός που έκανε το πέναρτι.
0: Yes. Του φαίνεται το μέτωπο του Μόντριτς στη Μούρη ότι είναι 40 πλάς. Δεν έβαλε ένα μπότοξ, ρε παιδί μου, κάτι. Μια κρέμα, ένα λέιζερ. Ένα λέιζερ, παιδιά, κάτι.
1: Είναι το Χριστιανό, ρε.
0: Ναι, ρε, ο Χριστιανό είναι το πρόσωπό του σαν το. Σαν το μποπό του μωρού, ρε παιδί μου. Σαν τι σταφίδε τη Κορίνθου, δηλαδή, άνομα του Θεού. Άντε ρε Μόντριτς λίγο. Αφού είστε μαζί με τον Ρονάλντο, παίζα τόσα χρόνια. Πε του, ρε Χριστιανό, τι κάνει για να σε. Φράπα το μαγουλάκι.
1: Μα ο Χριστιανό τα έσασε όλα. Ρε. Και τα δόντια και
0: είναι,
1: τα σαγόνια.
0: Είναι
1: και τα...
0: Καλά, το σώμα εσύ τα μετά.
1: Το σώμα
0: εσύ
1: τα είναι το καλύτερο που υπάρχει. Εν υπάρχει.
0: Έχουμε πολύ. Ξέρεις, έχει 8 μέρες που ξεκίνησε το Μουντιάλ και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Τώρα αρχίζει.
0: Ούτε τώρα αρχίζει, έχουμε ακόμα.
1: Είναι λίμωνο. Τα πρώτα παιχνίδια. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει. Παρά τα αρνητικά που ακούω, εμένα μου αρέσει.
0: Όχι, εμένα δεν μου αρέσει που μου αρέσει, γιατί πρέπει να κάτσω να ξενιστάω.
1: Δεν είπε σου κανένα να κάθεσαι να βλέπει
0: το
1: Ουσπεκιστάν, δηλαδή για το όνομα του Θεού. Το Ουσπεκιστάν.
0: Την Κολομβία.
1: Α, την Κολομβία.
0: Όχι, το Ουσπεκιστάν.
1: Ναι. Μπράβο του Καρναβαρόμανη, κατάφερε και πιάνει 5 εκατομμύρια. Μπράβο του, ρε.
0: Είχε σχολική αργία, λέει όλη η χώρα, δεν δούλευε κανένα.
1: Έτσι, α?
0: Ναι, ναι, για να παίξουν, για να δουν το παιχνίδι.
1: Πώς σου φάνηκε?
0: Μελτίο,
1: έχει, βγάζει επιθέσεις 10 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα.
0: Όχι, λίγα πράγματα.
1: Να το ξέρουμε.
0: Όχι, μη φάντασεις τρελά πράγματα. Όχι,
1: λίγα
0: όχι.
1: Πράγματα.
0: Όχι, άμυνα και ο Θεός βοηθός.
1: Ενώ η Κολομβία άρεσε.
0: Η Κολομβία είναι καλή ομάδα. Α, είναι καλή ομάδα. Okay. Έχει ρωστό. Ναι, ναι, ναι, είναι καλή.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατά την διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το κείμενο. Αύριο η επίσημη υπογραφή στην Ελβετία. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο οδηγεί στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την ταυτόχρονη άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σαμπάς Σαρίφ. Προς τα επίπεδα προπολέμου κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες χρηματιστηριακές συναλλαγές, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν ψηφιακά την ειρηνευτική συμφωνία. Ύστερα από 108 ημέρες πολέμου, κατά τις οποίες οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι, σήμερα το Brent υποχωρεί γύρω από τη ζώνη των 78 δολαριών. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία υπό την Κυπριακή Προεδρία, διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα των 27, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Υποβάλλονται σήμερα υποψηφιότητες για την γενοθήσα θέση αντιδημάρχου Αγλαντζάς μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτή. Σε περίπτωση που υποβληθούν πέραν της μιας υποψηφιότητας, θα διεξαχθεί αναπληρωματική εκλογή την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 32 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας οι Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Σάλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alfa Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alfa Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alfa Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
6: Όλοι πάμε Στεφανής!
5: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι, full ρεπορτάζ. Αρχικά ανόρθωση. Χαράλαμπος Παρπετά στη τηλεφωνική γραμμή. Και Χαράλαμπε, καλημέρα.
1: Κάσου Χαράλαμπε.
2: Γεια σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Χαράλαμπε, πριν να πάμε στην ανόρθωση, επειδή μεταδίδεις παιχνίδια, ήθελα λίγο την άποψη σου. Μόνο τη Γαλλία έκανες μέχρι τώρα?
2: Έκανα Βραζιλία και Γαλλία.
0: Α, εσύ καταστρέφεις Βραζιλιάνος.
1: Δεν το δέχομαι.
0: Ωραία, πλάκα κάνω.
1: Πες μου,
0: με τη Γαλλία που άκουσες να.
1: Είπαμε για το δεύτερο ημίχρο της Γαλλίας ότι άρεσε. Αγνώρισες το πρώτο και άρεσες το δεύτερο. Έχεις κάτι. Σημείωσες κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο?
2: Η εικόνα είναι αυτή, Ανδρέα. Όπως το είδα όλος ο κόσμος, αυτό ήταν. Εντάξει. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Λίσε. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο τον έβαλε να παίξει λίγο πιο κεντρικά,
1: ήταν καταπληκτικός.
2: Έκανε όλο το παιχνίδι, δηλαδή αποσυντώνησε.
1: Και πόσες κάθετες να βγάλεις το Μπαπέ.
2: Ναι. Εντάξει, ο Μπαπέ όταν πάρει την μπάλα και βρει χώρο είναι ο Μπαπέ.
0: Ο Μπαπέ μόλις του φύγουν τα ψυχολογικά που έχει, γιατί του φεύγουν τώρα, να πάρει πάνω του, και αυτό έκανε προχτές.
2: Και αυτή η εκρηκτικότητα που έχει στα πρώτα μέτρα, δηλαδή
1: είναι
2: ασύλληψο. Δεν μπορεί να τον προλάβει κανένας αμυντικός όταν του δοθεί χώρος. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξεχυλίζει από ποιότητα. Αυτή που με απογοήτευσε ήταν η Βραζιλία. Δεν ξέρω αυτή η Βραζιλία που μπορεί να.
0: Αν δεν βγάλει άκρη, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Πράγματι.
2: Πού μπορεί να πάει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει του δύο παίχτε που έχει στα άκρα, το Βινίσιους και το Ραφίνια. Και ακόμα και ο Ραφίνια. Χάνεται μέσα στο
0: γήπεδο.
2: Το βάζει δεξιά, μετά πίσω από τον επιθετικό. Ο Ραφίνια στην Μπαρσελόνα είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά, να είναι πιο ψηλά στο γήπεδο, να μπορέσει να βγάλει εντάσεις, έχει αυτά τα τρεξίματα, αυτή την ορμή. Αλλά δεν έχει παίχτη, δεν έχει χαφ.
1: Δεν έχει χαφ. Δεν έχει χαφ.
0: Με τον Κασεμίρο.
1: Δεν έχει
0: χαφ.
1: Δεν έχει χαφ. Βρε, μ' άκουσες τι έκανε ο Νεϊμάρ. Πήγε με το ελικόπτερο. Κατέβηκε με το
0: Νεϊμάρ.
1: Έατε ρε παιδιά. Και πήγε να προμονηθεί και τραυματίστηκε.
0: Είναι εντάξει νομίζω. Πάλι τραυματίστηκε.
1: Ναι, τώρα ότι θα προλάβει.
0: Το βίντεο ήταν οκ.
1: Τα παιχνίδια τη φάση πιθανόν να μην.
2: Νομίζω δεν θα παίξει ούτε τώρα.
0: Θα παίξει, θα παίξει. Αν δεν
2: παίξει.
0: Χαράλαμπε,
2: οι Μπάνιες και Σάντο Σάκα είναι.
0: Όχι.
2: Μια φάση έπια η κάμερα που έκανα το παιχνίδι και έδειχνε ταυτόχρονα το. Ήταν ο Ρονάλτο, το φαινόμενο, ο Ρομπέρτο Κάρλος, Κακά.
0: Και τραβάγαν τα μαλλιά τους που δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Ελά, σου πω, η ανόρθωση από αυτή κουβέντα με τον Καμορανέζη έχει να παίρνει τίποτα ή είχε λυθεί το συμβόλαιο κοινή συνενέση των δύο? Δεν είχε συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά? Έχω λάθος?
2: Είχε συμβόλαιο όπως ανακοίνωσε η ανόρθωση τότε θυμάμαι. Όταν επέστρεψε. Αλλά προφανώς υπήρχε όρος που επέτρεπε στον προπονητή να.
0: Δεν έχει να παίρνει κάτι, να ξέρω, κάποιο ποσό, ας πούμε. Δεν έχω άκουσα κάτι.
2: Άλκη μου δεν ανακοινώθηκε κάτι.
0: Δεν ανακοινώθηκε, ναι. Εγώ
2: αλλά εγώ με βάση τη λογική, δηλαδή αν η ανόρθωση είχε το δικαίωμα να πάρει κάτι περισσότερο ή αν είχε κλειστό συμβόλαιο, δεν θα μπορούσε να φύγει ο προπονητής και θα γινόταν και θέμα από πλευράς ανόρθωσης.
1: Πώς το είδες την ανόρθωση αυτή την μετακίνηση?
2: Εντάξει, το ήξερε ο περισσότερος κόσμος, το ήξερε, ναι. Το ήξερε, απλά εντάξει. Δεν τους άρεσε που ο προπονητής έλεγε στη διοίκηση για κάποιους προσωπικούς λόγους ή για κάποια πράγματα ότι.
0: Λαγίες των προπονητών όλων, όχι μόνο του.
2: Ότι για περιραίους ατμόσφαιρα και.
0: Μας πείσατε, πες του, Καμορανές. Γενικά το πώς το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν. Μπορώ, δεν θέλω να μείνω στην Κύπρο. Έχει ζέστη, έχω προσωπικούς λόγους. Κλαίει το μωρό πίσω στο πρέπει να γυρίσει.
2: Εντάξει, δικαίωμα του.
0: Βέβαια, δικαίωμα. Απλά να μας
1: περιπέζουν.
0: Γενικά και του λέω το λόγο του Καμορανές.
2: Τα τελευταία χρόνια που παίζει στην Ευρώπη σταθερά, είναι πιο υγιής ομάδα, έχει περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτό το. Ήταν από τις 26 Μαΐου, θυμάμαι που βγήκε τότε ο κύριος Πλαστίτης και είπε ότι φεύγει, τους είπε ότι θέλει να αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Και την ίδια μέρα βγήκε προς τα έξω ότι ο Σολάρη τον πρότεινε στην ΑΕΚ.
0: Ναι,
2: και τώρα έχουμε.
1: Ναι.
2: Μέσα του Ιούνιου. Προφανώς ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι η προεργασία είναι από πριν.
0: Στα του οίκο της η ανόρθωση τι κάνει με προπονητή, τι έχουμε, έχει κάτι καινούριο?
2: Ασφαλώς, η ανόρθωση δεν θα, εδώ και καιρό ψάχνει προπονητή, προσπάθησε να κλείσει τον Όλτρα, είναι το μόνο όνομα μέχρι στιγμής που κύγε προς τα έξω και είναι όντως ο προπονητής που θεώρησα στη διοίκηση ότι πληρεί τα κριτήρια. Και τουλάχιστον απάντησε αρνητικά τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν η ανόρθωση έχει σκοπό να επανέλθει αυτόν τον προπονητή, αλλά απάντησε αρνητικά. Και όμως φαίνεται από αυτό το όνομα, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι η ανόρθωση θέλει να πάει σε ένα προπονητή ο οποίος θα είναι με εμπειρία, να έχει παραστάσεις, να έχει δουλέψει σε ψηλό επίπεδο για τα δεδομένα της Κύπρου πάντα. Και αν είναι και κάποιος ο οποίος έχει παρουσία και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα να γνωρίζει, θα είναι ως ένα επιπλέον προσώ, χωρίς να σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πιάσει.
0: Έχει κανένα προπονητή που πληρεί αυτά τα κριτήρια, σκέφτεσαι κανένα?
2: Από αυτούς που εννοείς, που τους πιο γνωστούς που πέρασαν από Κύπρο, δεν μου έρχεται κάτι. Και
0: ναι, από τέτοιους που είναι.
2: Ο άνθρωπος που ηγείται της ανόρθωσης τώρα έχει, θα είναι αυτός και 2-3 άλλα άτομα της διοίκησης, δεν θέλουν με τίποτα να βγαίνουν πράγματα προς τα έξω. Ενώ ο κύριος Κουμής.
1: Ο Σένσι μένει ή φεύγει?
0: Πώς τον βλέπεις το Σένσι?
2: Ο Σένσι είναι δύσκολο.
1: Δύσκολο. Δύσκολο, αυτή θα είναι η απώλεια.
0: Ο Σένσι θα είναι πολύ
1: αυτή. Αυτή θα είναι μεγάλη.
0: Τεράστια πολύ. Είναι το α και το μ.
2: Η διαφορά με πέρσι, τέλειωσε τη χρονιά στην Ιταλία. Ήταν μέχρι και το Σεπτέμβριο χωρίς ομάδα. Δεν ασχολείται ο κανένας μαζί του. Ναι. Δεν ασχολήθηκε κανένας για να έρθει στην ανόρθωση των τόσων προβλημάτων. Φέτος με τη χρονιά που έκανε, τον είδα. Τον είδα, προσπαθεί και ο μάνατζερ του να τον πλασάρει, να κερδίσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. Και επειδή σας άκουγα που συζητούσατε και τις προηγούμενες μέρες, δεν δεχόταν να υπογράψει συμβόλαιο χωρίς ρήτρα στο εξωτερικό.
0: Πέρσι,
2: λογικό.
0: Ναι, λογικό.
2: Γιατί πέρσι κάποια στιγμή το Γενάρη η ΑΕΚ τον πλησίασε και τον ήθελε πάρα πολύ. Και προσπάθησε η ανόρθωση να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς, γιατί η ρήτρα τότε είχε ισχύ και για ομάδες της Κύπρου. Κατάφερε να το αποφύγει αυτό η ανόρθωση, δηλαδή να μην μπορεί να τον πιάσει άλλη ομάδα από την Κύπρο χωρίς τη συνένεση της ανόρθωσης. Αλλά για το εξωτερικό ήταν μια ρήτρα η οποία, εντάξει, είναι ένα ποσό που εύκολα κάποια ομάδα που έχει χρήματα στο εξωτερικό μπορεί να τον πάρει. Ενώ 400.000 ευρώ.
1: Ναι. Ας χάσει ο Σένσε, θα είναι μεγάλη.
2: Θα το δούμε. Δεν λέω ότι θα το χάσει σίγουρα, αλλά έτσι η άβρα που πιάνουμε είναι ότι είναι δύσκολο. Εντάξει, στην ανόρθωση πιστεύω ότι επειδή είναι τόσο καλός παίχτης, κάνει τόσο μεγάλη τη διαφορά, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν εξαντλίζει τα περιθώρια, δηλαδή να πάει ακόμα και λίγο πιο πάνω ή να προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να τον κρατήσει, δηλαδή να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την προσφορά. Γιατί είναι ένας παίχτης όταν δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αν μπορούσε να κάνει μεταγραφές είναι διαφορετικό. Υπάρχει ο χρόνος να, ακόμα και αν δεν φέρεις παίχτη του ίδιου επίπεδου, θα μπορεί να το καλύψει με άλλους τρόπους. Να φέρεις δύο παίχτες ή να προσπαθήσεις να βρεις ένα μηχανισμό άλλο στη λειτουργία της ομάδας. Τότε με το εφιστάμενο ρόστερ που έχει στη μέσα γραμμή, δεν έχει τον παίχτη που να κάνει τη δουλειά του Σένση, γιατί είναι τρομερός παίχτης. Και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό, η κατανόηση παιχνιδιού, οι πάσες του, τα γκολ, ηγετικά προσόντα.
0: Χαράλαμπε, καλή δουλειά, καλό ξενύχτη.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Γεια σας, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιάννος Παπαγιάννου, καλημέρα, Γιάννο.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα, Αρκή και στο ακροατέ.
0: Θέλει το Λοντίκιν το Αποέλ, θέλει τερματοφύλακα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται με το Μπέλετ. Έχει τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή το Αποέλ?
3: Νομίζω από ό,τι μαθαίνω, για τερματοφύλακα επί του παρόντος δεν ψάχνουν. Σε μια μεταγραφική περίοδο δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα διαφοροποιηθούν κάποια δεδομένα. Μπορούμε να πούμε όμως ότι ο ΑΠΟΕΛ θα ψάξει για κεντρικό αμυντικό.
0: Το παρτενέρ του Λαΐφη, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Ναι, και δεν ξέρω αν αν έρθει κεντρικός αμυντικός, είναι λογικό ότι πιθανόν να έχουμε κάποια αναποχώρηση. Δεν ξέρω αν είναι ο Μπρόσον ή ο Ντέκενεμ. Και είναι πρόωρο να το συζητήσουμε αυτό, αν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Απλώς αυτό που γνωρίζω είναι ότι μέσα στις προτεραιότητες του κύριου Παπαδόπουλου, μαζί με φυσικά με εισήγηση του κύριου Ρίζα, είναι ότι μάλλον θα κινηθούν και για κεντρικό αμυντικό, όπως φυσικά και για δεξί πακ, για αναστακτικό χαφ, πιθανό για επιτελικό, για δύο γουίνκερ.
1: Μα έχει μια θέση που δεν χρειάζεται το από, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Τουλάχιστον 7 προσθήκες και φυσικά το αναφέρουμε αυτό, χωρίς να ξέρουμε αν θα έχουμε και αποχωρήσεις κάποιων από το υφιστάμενο ρόστερ, που δεν είναι και απίθανο φυσικά, κάτι που θα φανεί στην πορεία. Απλώς το μόνο που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι από το περσινό ρόστερ σε δύο ποδοσφαιριστές έγινε κρούση για παραμονή, και αυτό με υπεροπεθέσεις, και αναφέρουμε στο οικονομικό, αναφέρουμε στον Ματσίνη και στον Μάιερ.
0: Πάντως για το εννοείς ότι θέλουν τον Ματσίνη να τον κρατήσουν,
3: με μειωμένες απολαβές και στους δύο, αρκετή μείωση στα οικονομικό.
0: Και στους δύο, εντάξει, ο Μαντσίνη είναι και...
1: Με αυτόν τον τρόπο τους λέτε πηγαίνετε, τους λέει πηγαίνετε στο καλό.
0: Στη Θεσσαλονίκη γράφουν σήμερα ένα πρώτο θέμα ότι είναι για τον Άρη η επιστροφή του Μαντσίνη. Οπότε...
3: Για να γνωρίζουμε, έτσι να καταλάβει ο κόσμος, είχε έναν όρο στο συμβόλαιο του Μαντσίνη. Σε περίπτωση που από ΕΡΤ θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα ανανεωνόταν αυτόματα το συμβόλαιό του. Και η δεύτερο σημείο που υπήρχε είναι ότι μπορεί οποιαδήποτε πλευρά να διακόψει τη συνεργασία αν το θελήσει. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ο ΑΠΟΕΡ το έπραξε το δεύτερο, αφού το πρώτο δεν έγινε με την Ευρώπη που θα ανανεωνόταν αυτόματα, με την προοπτική ότι θα μπορεί να γίνει ένα νέο συμβόλαιο στον Ματσίνη με μειωμένες απολαύσεις. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν ο Ματσίνη δεν βρει ομάδα και αν δεν βρει τα λεφτά που του δίνει το ΑΠΟΕΛ, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Και στην περίπτωση του Μάγερ, αλλά για να παραμείνουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θα πρέπει να μην βρουν ομάδα αλλού, και παράλληλα να αποδεχτούν τις μειωμένες απολαβές που θα τους προτείνει ο ΑΠΟΕΡ. Από εκεί και πέρα είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι τόσο ο Βρίζας αλλά και ο κ. Παπαδόπουλος ήδη κοιτάζουν κάποια ονόματα, και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν και οι πρώτες κινήσεις για ενίσχυση του ΑΠΟΕΡ. Όπως είπε και ο Ανδρέας, χρειάζεται ο ΑΠΟΕΡ αρκετούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας με σύγκριση το τι είδαμε στην περσινή αγωνιστική περίοδο.
0: Τα διαρκές πότε βγαίνουν?
3: Βγαίνουν αύριο.
0: Αύριο?
3: Βγαίνουν αύριο, ναι.
0: Εντάξει, άρα θα ξέρουμε περισσότερα.
3: Και είναι ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το να
0: πω. Νομίζω ότι να υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει έτσι η προσμονή περί Ηλιασί και λοιπά, αλλά θεωρώ ότι και αυτό το κομμάτι μπορεί να κινηθεί ταυτόχρονα από τη στιγμή που φαίνεται ότι πάει σε καλό δρόμο το όλο κομμάτι το άλλο.
3: Ναι, το άλλο κομμάτι φαίνεται μέχρι τώρα.
0: Όπως είναι, δεν βλέπω να έχει να χαλάει κάτι. Ξέρω, δεν ξέρω αν έχει κάτι διαφορετικό.
3: Πρέπει να υπάρξει έγκριση, όπως δέχτηκε επίσημα τότε στη Γενική Συνέλευση από την UEFA για τη δημιουργία της νέας εταιρείας. Αλλά δεν βγαίνει κάτι αρνητικό. Υπάρχει υπομονή μέχρι να γίνει αυτόν τον τύπο. Σίγουρα από έτσι θα μπει σε μια νέα εποχή.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλό πρωινό.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
11: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
13: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
14: Πέμπτη σήμερα στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία.
15: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
16: Τα νέα, μωρό μου!
15: Ανακαινίζουν το!
16: Έτσι!
15: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
16: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
15: Α, μόνο τηλεόραση!
16: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
15: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
16: Ξέρω, ξέρω.
15: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
17: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
19: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 10.
22: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
23: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει?
1: Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
23: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Έρχεται Κύπρο για υπογραφές ο Όσμπολ στον Απόλλωνα και ο Αθανασίου. Κοιτά να ενισχύσει τη μεσαία της γραμμή. Πάφος βγαίνει σύντομα το Φιρμάνι Γιανγκούκα. Καμία κρούση στον Αποέλ για τον Μπάι. Επαφές με τον Γαβριήλ συνεχίζονται. Στη λίστα της ομόνοιας ο Ικορ Σίλβα για το δεξιά άκρο της άμυνας. Κοιτά και για συγκεκριμένους τερματοφύλακες η ομάδα προγραμματισμού. Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο Πάγκοφ στις 22 Ιουνίου, πρώτη συνάντηση εν ώψη της νέας περίοδου. Κινείται για επιθετικό ο Ράτσκοφ, στον Άρη θέλουν να ρίξουν τον μέσο όρο ηλικίας. Δεν απάντησε ακόμη ο Σένση στην πρόταση ανανέωσης της ανόρθωσης. Χθες για το Μουντιάλ Πορτογαλία, Κονγκό 1-1, Αγγλία, Κροατία 4-2, Γκάνα, Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Σήμερα στις 7 Τσεχία, Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και 4 το πρωί Μεξικό, Νότιος Κορέα. Κοντά σε Σμαϊλόβιτς, Ολυμπιακός Πειραιός, σε καλό δρόμο η απόκτηση του Στάνιτς. Στην Πολωνία για υπογραφές με τη Βίτσεβ, Λότσος, Βιντέρς και ένα εκατομμύριο στα ταμεία του Παναθηναϊκού. Ο Αρίτσελου Στόντο, που μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδα, απασχολεί τον Πάο και την θέση του στόπερ. Σεβίλη και Βλαχοδήμος αναζητούν τρόπο για να συνεχίσουν μαζί. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
25: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
26: Πανέτοιμοι!
25: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
26: Dua Lipa!
25: Μπάρτσα ή Liverpool?
26: Μπάρτσα!
25: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Βρε, όσα πορίσματα και να βγάλουσι. Η επιτροπή τούτη κατά της διαφθοράς. Ήταν κάθετε ρε κουμπάρε και βγάλει πορίσματα. Αφού πρέπει να αλλάξουμε όνομα ρε. Πρέπει να είμαστε Κυπριακή Δημοκρατία της Διαφθοράς. Τέλειωσε. Είμαστε διεφθαρμένος λαός. Κάστε που ψηλά και πιένετε κάτω κάτω. Ο ιταίος προέδρος, ο ιταίος βουλευτές, ο ιταίος αστυνόμοι, ο ιταίος υπουργοί, ο εισαγγελής. Δεν λειτουργά τίποτε. Το μόνο που λειτουργά με στην νομική υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, είναι τούτον ότι αρέσκει μας να διορίζουμε ερευνώντες λειτουργούς, μίσιμο ανεξάρτητους λειτουργούς, πάντα ανεξάρτητους ρε. Είμαστε έναν τοπούιν, ο ένας ξέρει τον άλλον. Για κουμπάρος ενάνει ο ανεξάρτητος, για έφαε που τους θέος, για να τζαμε που ενεί, ένα διοριστεί ανεξάρτητος, ένα κάνει 2-3 χρόνια να θκευάσει το πόρισμα της διαφθοράς 3.000 σελίδες. Και τούτοι είπαν να βγάλουν πόρισμα και βγάλαν ολόκληρο βιβλίο. 3.000 σελίδες, ποιος να τις έχει βάσει, κύριε Πογιατσί μου. Μιλώ για τον Αντρέα τον Πογιάτσι. Για τον άλλον τζίνον τον πρόεδρο της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς. Να τις κεβάσουν, να βγάλουν άλλον πόρισμα, να το πάρουν εις την νομική υπηρεσία, να κάνουν και εκείνοι 6, 7, 8, 9 μήνες να το σκευάσουν, διότι να μπορεί, και εκείνον μπορεί να είναι 6.000 σελίδες. Καταλάβετε ένα που γίνεται. Να περάσουν 10-15 χρόνια, όπως τότε που μας ελάλεν ο υπουργός τούτος που βάλεν ο Χριστοδουλίδης ο Παπαπαναστασίου, ότι έρχεται λαλή το φυσικό αέριο και να έρθει το πλοίο, να θυμάστε. Εγοράσαμε ένα πλοίο. Κόμα έρχεται το πλοίο. Κάτι έπαθε το GPS του και έδια σωστά που είναι πονή Κύπρος και δεν ξέρει ο καπετάνιος. Και αγοράσαμε το και κάθεται κάπου σε ένα λιμάνι στη Σιγκαπούρη που κάθεται. Και καρτήρα ο Κυπρέος ότι είναι να βγάλει φυσικό αέριο, να το βάλει πας στο πλοίο τούτο, να το παίρνουν στην Αίγυπτο, που την Αίγυπτο να πιάνουν να το παίρνουν στο βασιλικό. Αν έρθει δηλαδή, ασαΐγουν οι Τούρκοι. Αγέροχος όμως εσύ Κυπριακέ λαέ.

αγέροχος επί των επάλξεων. Τα χρόνια περνούν. Σε 10-15 χρόνια εμείς που εφάμε θα έχουμε πεθάνει και θα γυρεύκουν το λάθος και δεν μπορούν να πιάνουν τους κληρονόμους. Απτόητος Κυπριακέλα επί των επάλξεων.

να παρελάβνεις αιέροχος με το ανάστημά σου, Κυπρέ. Με σε καπελιάζει κανένας. Μεν ακούεις τίποτε. Απλώς οι άλλοι εφανήκαν πιο έξυπνοι που λόγου σου. Με ζηλεύκεις. Και εσύ αν ήσουν στη θέση τους, θα έτρωες. Διότι ύστερα μπορεί να σε πιάει ο γενικός εισαγγελέας. Να σου πει ένα λεπτό ρε κουμπάρε. Βάλουμε σου το φαΐδα με τους καλύτερους μεζέδες και δεν τρώεις. Και είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για να μεν τρώεις, σημαίνει κάπου αλλού επίσης φάες. Γίνεται. Πρέπει να φάεις. Και ο εισαγγελέας να κάνει να διορίσει ερευνητική επιτροπή γιατί δεν τρώεις και μπορεί να σε βάλουν μέσα. Τώρα το μέσα πόσο είναι να πάει, ένα-δυο μήνες και μετά να σε ευκάλουσει. Α, εν τω μεταξύ ο πρόεδρος έχει και ασυλία. Και ο νυν πρόεδρος και ο τέος πρόεδρος και ο πρώην πριν που τον τέος. Αγέροχος Κυπριακέ λαέ. Αγέροχος.

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
12: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
19: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Cineplex.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Σήμερα θα δώσουμε και τις 5 προσκλήσεις σε 5 τυχερούς οι οποίοι έστειλαν μήνυμα και δικαιούστε να στέλνετε μηνύματα ακόμα μέχρι τις 12 παρατέταρτο με την ένδειξη δόξα, έωνομα και επίθετο για να πάτε στο στο Garden of Doxa για να ακούσετε το Ρωμανό. Να στείλουμε την αγάπη μας στο φίλο μας τον Νεκτάριο.

Στο 2324 λοιπόν, το τετραψήφιο νούμερο μας για τα μηνύματα, μπορείτε να στείλετε τώρα με την ένδειξη μπροστά δόξα, όνομα και επίθετο, για να σας δώσουμε μία πρόσκληση να πάτε με 4 άλλους φίλους. Θα δώσουμε σε 5 άτομα σήμερα, δηλαδή 20 ακροατές θα μπορέσουν να πάνε να παρακολουθήσουν την Εβίτα Σερέτη και τον Ρωμανό στο Garden of Δόξα. Που είναι αύριο την Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή λοιπόν.

0: Super Sport 104.
1: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο Roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
0: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις την Δυναμό Βουκουρεστίου, τη Χάμπολ Μπερσεβά και την Κορώνα Κιέλτσε. Ο Σμπολ και Αθανασίου θα υπογράψει στον Απόλλωνα προτεραιότητα η απόκτηση στόπερ. Μετά τον Κούγκα, η Πάφος θέλει να κλείσει και τον Τζονί, όλα για όλα για Λουκάσεν. Ανακοινώνεται σύντομα από τον Απόλλωνα Παπαδόπουλος, ετοιμάζονται και για τις πρώτες προσθήκες οι γαλαζοκίτρινοι. Εν τύρι τις προσπάθειες για ενίσχυση της ιατρικής της ομάδας, η ΑΕΚ βγαίνει το φιρμάνι για Πάνκοφ. Το βάρος στην επιθετική γραμμή έριξε ο Άρης, διευθετούνται τελευταίες λεπτομέρειες για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επαφών συνέχεια στην ανόρθωση για το θέμα προπονητή. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό Νότιος Κορέα. Ο Ολυμπιακός βλέπει στο πρόσωπο του Ντιάκο Σάντος τον ιδανικό παίκτη για την θέση του δεξιού μπακ. Στη Πολωνία για υπογραφές με την Βίτσε Βλότσο Σβιντέρσκι, ένα εκατομμύριο στα ταμεία του Παναθηναϊκού. Ο Όφη θέλει ιδανικό τον Αλεξανδρόπουλο από την Sporting. Εκτός μάχης για τον Αντετοκούμπο, οι Blazers. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 4. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104.

0: 94. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Αυτό για τον φίλο μας τον Λούκα Οδυσσέως και τους υπόλοιπους κομμουνιστές που είναι εκεί στο Νέα Αγίου Δομετίου. Να σας χαιρετήσω. Επίσης τον φίλο μας τον Κώστα. Ο Κώστας της ΠΕΟ, αμοχός του. Με τη φίλη μας την Ιζαμπέλα.

Πάμε και στο φίλο μας το Λάκη από την Αλαμινό. Στα 8 παιδιά του και στα 9 εγγονάκια του, που είναι με την ΑΕΚ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
4: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-3.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στην Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατά την διάρκεια δίπλου στο Παλάτι των Βερσαλιών, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το κείμενο. Αύριο η επίσημη υπογραφή στην Ελβετία. Η υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο οδηγεί στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την ταυτόχρονη άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σαμπάς Σαρίφ. Προς τα επίπεδα προπολέμου κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες χρηματιστηριακές συναλλαγές, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν ψηφιακά την Ειρηνευτική Συμφωνία. Ύστερα από 108 ημέρες πολέμου, κατά τις οποίες οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι, σήμερα το Brent υποχωρεί γύρω από τη ζώνη των 78 δολαρίων. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία υπό την Κυπριακή Προεδρία, διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα των 27, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Υποβάλλονται σήμερα υποψηφιότητες για την γενοθήσα θέση αντιδημάρχου Αγκλαντζάς μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτή. Σε περίπτωση που υποβληθούν πέραν της μιας υποψηφιότητας, θα διεξαχθεί αναπληρωματική εκλογή την Κυριακή 28 Ιουνίου. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 32 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Και πάμε να ανακοινώσουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε να ανακοινώσουμε τους 5 τυχερούς που θα πάνε στο Garden of Doxa αύριο. Και ο καθένας θα πάρει και 4 φίλους του με δωρεάν είσοδο. Αυτοί που έστειλαν μηνύματα και είναι οι τυχεροί είναι ο φίλος ο Γεώργιος Σαμαράς, ο Ανδρέας Ανδρέου από τη Λευκοσία, ο Λοΐζος Λοΐζου, η Νάδα Παναγιώτου από τη Λευκοσία, και ένας φίλος με τηλέφωνο 96 47 27 93, που έστειλε μήνυμα χωρίς το όνομα και το επίθετό του. Είναι ο κάτοχος του τηλεφώνου 96 47 27 93. Αυτή είναι η 5 τυχεροί μας.

0: κάποιος είπε ότι θα μας τακτοποιήσει.
1: Παλιογίνα διαπίσματα ραμού. Να χάρεις τα δυο σου μάτια.
0: Τι τακτοποιήσει δηλαδή, θα πάει στο φίλο του.

0: Νικού ο Μάγκας, πάμε να το στείλουμε στη φίλη μας τη Σταυρούλα με τις ραβιόλες ή στο ψιμολόφο. Πάμε επίσης στο αναβαργό της Πάφου να στείλουμε στο Γιώργο.
1: Καλύτερο παιδί.
0: Και στη Γεροσκήπου στη φίλη μας την Ελένη.
1: Σταβέρνες, κακάνι,
0: στην Πάφο στο γιατρό τον κύριο Αντώνιο.

Και σιγά σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι. Το ακούσαμε αυτό. Εγώ να σας χαιρετήσω, να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Να προσέχετε, να μην σας κάνουν και σας κανένα μπόρισμα. Να προσέχετε που τους στήλους της ηλεκτρικής. Χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Κουμπαρή και στον αδερφό του τον Δώρο.

0: σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
6: Flame grilled tastes better.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 350. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
9: Ανδρέας Καραλάμπους.
10: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
11: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ο Άρης ανακοίνωσε την μεταγραφή του Έλα Λάτσου από την Ολλανδική De Graafschap. Πρόκειται για 22χρονο Ολλανδο-Μαροκινό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο αριστεράκρο της επίθεσης και υπέγραψε μέχρι το 2030. Προς την πόρτα εξόδων του Ουγγού στην Ομόνοια στις προτεραιότητες η απόκτηση τερματοφύλακα. Φιρμάνει για Αθανασίου στον Απόλλωνα την ίδια ώρα που βάζει υπογραφή σε συμβόλαιο 2 χρόνων ο Όσμπολτ. Θέλει να κρατήσει Μπρίτο και Λελέη Πάφος. Τα τυπικά μένουν Γιανκούκα. Καλό συμβόλαιο σε Λουκάσεν. Στη λίστα των ανθρώπων του Αποέλο Σταύρος Γαβριήλ, καμία πρόταση στον Αρχάγγελο Γιαμπά. 22 Ιουνίου συναντά τους παίχτες ο Καμορανέζης στην ΑΕΚ, ο Πάγκοφ θα είναι στην πρώτη προπόνηση. Ο Γκομής πρέπει να θεωρείται παίχτης της ΑΕΛ, μεγάλη προσπάθεια για να επέλθει συμφωνία με Καρό. Πληρώνει εντός 48 ώρων τη Νέα Σαλαμίνα και κρατά Σεργίου η ανόρθωση εν μέσω επαφών για τον νέο προπονητή. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό Νότιος Κορέα. Από εβδομάδες αρχίζουν τα μεταγραφικά νέα στην ΑΕΚ Αθηνών, πιο κοντά σε ανανέωση ο Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την επιλογή του Μαρίνο Πούστιτς για την διαδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μία μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τη Λίβερπουλ, η οποία έκλεισε τον Βίκτορ Μουνιώθ κλέβοντάς τον από την Νιούκασλ. Ο Τρέι Γιάνγκ αρνείται τα 49 εκατομμύρια δολάρια των Wizards και μένει ελεύθερος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
18: Supersport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone,
20: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ μαζί σας. Είστε συντονισμένοι στον Σούπερ Σπορ 104. Μάγη Νικολάου, Αναστασία Πέτρου στα μικρόφωνα στην παρουσίαση της εκπομπής. Αναστασία θα είναι φυσικά μαζί σας και το τελευταίο ημίωρο για το καθιερμένο έθετο της Πέμπτης, σήμερα 18 Ιουνίου. Πριν, καλό μεσημέρι παιδιά.
1: Γεια σου Μάκη, φίλες και φίλοι ακροατές.
0: Χαιρετούμε και τον Χρήστο Παναγίδη που είναι στην ροή του ήχου. Έτσι, κάνουμε αρχή με κάποιες μεταγραφές που έχουν ανακοινώσει η ομάδα μας Αναστασία.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Άρη.
0: Ναι, με τον Άρη.
1: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Σαχί Τελαλάτσι. Επρόκειται για 22χρονο Ολλανδο-Μαροκινό.
0: Εξτρέμ αριστερά.
1: Ναι, ναι, και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διαρκείας 4 ετών με οψιόν επέκτασης για ακόμη ένα χρόνο.
0: Είναι αυτό που μας έλεγαν οι άνθρωποι του Άρη, η φιλοσοφία για να παίρνει αυτούς τους νεαρούς για να εξελίσσονται, να βοηθήσουν την ομάδα και σαφώς αν υπάρχει ενδιαφέρον να τους πουλά σε άλλες ομάδες.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία.
0: Ακριβώς, θα έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας της αυτοταξιαρχίας, τον Κώστα Παπαδόπουλο, γύρω στις 1:20. Είχαμε και αναμένονταν το όνομα, είχε ακουστεί αρκετά πριν, του Ανδρέα Θανασίου από τον Ακρίτα Χλώρακας στον Απόλλωνα Λεμεσού.
1: Στα Κιανόλευκα, ναι.
0: Τώρα, είχαμε και τις κληρώσεις χτες, τα είπαμε νομίζω. Θα πούμε περισσότερα με κάποιους εκπροσώπους, μάλλον ρεπόρτερ ομάδων. Σε λίγο θα έχουμε τον Ανδρέα Χρήστου της Προαθλήτριας Ομόνιας. Με τον Γιώργο Λεωνίδη θα τα πούμε. Πήρε προπονητή χτες, ανακοίνωσε τον Μάουρο Καμορανέζη. Άλλαξε, θα λέγα, ομάδα στην Λάρνακα. Εντάξει, όρθωση αμοχώς του μιλάμε, αλλά εκεί παίζει προσωρινά. Θα έχουμε χαρά από Μπαρπετά να δούμε τα νέα της μεγάλης κυρίας, τι γίνεται με το θέμα προπονητή. Θα έχουμε το ένθετο για το Μουντιάλ με τον προπονητή του Ερμία Ραδίπου, τον Νικόλα Μαρτίδη. Να πούμε τι έγινε ψες σήμερα πρωί και το πρόγραμμα της σημερινής μέρας, αλλά και τους αγώνες που θα γίνουν στα ξημερώματα όσον αφορά το Μουντιάλ.
1: Να δούμε και έτσι λίγο το πρόγραμμα.
0: Ναι, χτες είχαμε το πρώτο παιχνίδι, σκόνταψε, γκέλαρε η Πορτογαλία του Ρονάλτο 1-0 με το Κονγκό. Ο Ρονάλτο, ο οποίος δεν φάνηκε στο παιχνίδι.
1: Δεν φάνηκε, εντάξει.
0: Και θέμα συζήτησης.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα τα πούμε μετά στο έθετο, να πούμε έτσι τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων που έγιναν. Είχαμε και την πολύ μεγάλη νίκη των Τριών Λιονταριών της Αγγλίας, που κέρδισε 4-2 με 2 γκολ του Κέιν την Κροατία, την τριταθλήτρια κόσμου, γιατί το 22 οι Κροάτες ήταν τρίτη στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Νομίζω για μένα ήταν το παιχνίδι που ξεχώρισε εκείνο μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Είδαμε και πολλά γκολ, ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Όντως.
1: Έτσι, να δώσουμε και τα χθεσινά αποτελέσματα. Πορτογαλία Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2, Γκάνα-Παναμάς 1-0.
0: Στο φινάλι, στα χασομέρια με γκολ Πάζερ Πίτερ.
1: Ναι, ναι.
0: 96 νομίζω.
1: Ουζμπεκιστάν-Κολομβία 1-3.
0: Ναι.
1: Και έχουμε σήμερα στις 7 Τσεχία-Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Και στη μία τα ξημερώματα. Στις αγαπημένες μας ώρες τα ξημερώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο ξημερώματα.
1: Έχουμε Καναδά-Κατάρ. Στις 4 Μεξικό Νότιος Κορέα και αυτά.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.

0: Πάμε να δοκιμάσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Να τους ξαναπούμε ακόμα μια φορά. Πρώτη σήμερα στην εκπομπή μας. Κάθε εβδομάδα κληρώνει η εκπομπή σε συνεργασία με το Φούτι. Ο Σούπερ γενικά, όχι μόνο η εκπομπή, όλες οι εκπομπές. Φανέλες 5 στον αριθμό για τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής. Αύριο θα έχουμε την κλήρωση την πρώτη στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ και αφορά φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Για να μπείτε στην κλήρωση, κυρίες και κύριοι, ακολουθήστε τα social media του Super Sport σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στη σχετική ανάρτηση και κάντε tag την παρέα με την οποία θα ζήσετε τον παλμό του Μουντιάλ. Είπαμε ότι κάθε εβδομάδα θα έχουμε την κλήρωση, 5 συνολικά φανέλες, και μπέστε τώρα στα social του Supersport και δηλώστε συμμετοχή.
1: Ο διαγωνισμός που τρέχει τώρα είναι για τη φανέλα της Ισπανίας.
0: Ακριβώς, αύριο θα έχουμε την κλήρωση. Πάμε τώρα στο ένα άλλο διαγωνισμό που έχει να κάνει με την Toronto Pizza και το Mundial. Η εκπομπή μας 12 στα Sport θα δώσει συνεργασία με την Toronto Pizza σε 5 τυχερούς. Κάθε Παρασκευή θα έχουμε κλήρωση στην εκπομπή μας 5 Extra Large Toronto Pizza. Αύριο θα έχουμε την πρώτη κλήρωση και να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Δεκδικήσετε τις πίτσες της Toronto. Μηνύματα στο 2324 με την ένδειξη Toronto Pizza, όνομα, επίθετο, και αύριο έχουμε την πρώτη κλήρωση. Και πάμε τώρα στον πρώτο μας φιλοξενούμενο, τον ρεπόρτερ των πρωταθλητών, τον Ανδρέα Χρήστου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
0: Θα ξεκινήσουμε. Αύριο είναι η προετοιμασία που ξεκινά, έτσι, τα αργομετρικά. Είχαμε χτες την κλήρωση, έτσι αν θέλει να βρεις κάποιο σχόλιο, και έδωσε και παιχνίδι χτες. Υποψήφια ομάδα, γιατί είναι ζευγάρι, είναι το φαβορί από όλους, η Καϊρά Ταλμάτη, την οποία την ορίζει ο Μόνα, έπαιξε απέναντι στους Καζάκους πριν από 5 χρόνια, πέρσι την αντιμετώπισε και η Πάφος.
1: Πάλι με τον Μπέρκ εντωμεταξύ.
0: Μπέρκ ακριβώς. Και είτε θα περάσει αυτή ή η Σουτκέσκα της Νίξιτς του Μαυροβουνίου. Mm-hmm.
2: Ναι, ήταν η κλήρωση, νομίζω αφήνει έτσι, δεν ήταν η πιο δύσκολη κλήρωση, όμως είναι αρκετά έτσι, τουλάχιστον με όσα ξέρουμε για την Καϊρά, ένας πάρα πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος. Πέρσι θα έλεγα ότι η είσοδος της στο League Face ήταν αναλόγου επίπεδου, όπως και της Πάφου, ήταν έκπληξη, θέλω να πω, το ότι είχε καταφέρει να περάσει στη League Face του Champions League, οπότε θα δούμε ποια από αυτές τις δύο ομάδες θα προχωρήσει την επόμενη φάση, είτε η Σουτζέσκα είτε η Καϊρά, για να μάθει και η Ομόνια ποια θα είναι αντιμετωπίσει και να προετοιμαστεί αναλόγως για αυτά τα παιχνίδια. Έπαιξε στο παρελθόν, όπως είπατε, και με την Καϊρά, όμως κάθε, νομίζω, μετά από 5 χρόνια πολλά έχουν αλλάξει, ναι, και στην Ομόνια αλλά και στην Καϊρά.
0: Χτες κέρδισε 3-0 την Κιζιλζάρ στο πρωτάθλημα, είναι σε εξέλιξη και αυτό είναι σίγουρα ένα, θα έλεγα, αρνητικό για την Ομόνια, με την έννοια ότι θα έχουν παιχνίδια στα πόδια τους οι Καζάκοι όταν θα έχουμε το πρώτο ραντεβού 21-22 Ιουλίου στο Γασιπί και μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στο Αλμάτι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν και η 16η αγωνιστική στο Καζακστάν, οπότε ναι.
2: 15ο παιχνίδι.
1: 15ο.
2: 16-17 μαζί με τα Super Cup και όλα αυτά που αγωνίζονται. Μέχρι να αγωνιστεί ουσιαστικά με την ομάδα, έχει σχεδόν 25 παιχνίδια στα πόδια της. Είναι ένα κομμάτι που πάντα παίζει ρόλο.

0: Έτσι. Αλλά με δύο παιχνίδια. Ναι. Ο Σταμπάση παίζει ο Αμπάκνα και ο Νατέλ.
1: Ναι, ναι, δύο παιχνίδια που έκανε. Και παίζεται παλαιότερα και ο αμυντικός του Αποέλ, ο Στόπερ, ο Πέτροβιτς. Ήταν από εκεί, είχε αρχίσει και το Αποέλ.
0: Πάντως να πω κάτι έτσι, χαριτολογώντας. Είχα περιγράψει τα παιχνίδια από Cita Vision το 21 και κλεισμένο των θυρών τότε λόγω κορονοϊού, δεν είχε κόσμο, ναι. Confidently, ο Μιλός ήταν και τα 2-0-0 και πέρσι πάλι για Cita Vision ήμουν στο γήπεδο αυτού το Central, το ξέρω πολύ καλά και 0-0 πάλι Καϊράτ Πάφος.
1: Να ξέρουμε
0: κατάλαβα τι θέλει να πεις. Ναι, ναι. Πάμε τώρα όσον αφορά την προετοιμασία που ξεκινά αύριο να μας πεις και τα φιλικά που θα δώσεις στην Πολωνία.
1: Ξεκινά από αύριο οι εργομετρικές εξετάσεις 19 και 20 Ιουνίου, Παρασκευή και Σάββατο, θα περάσουν οι παίκτες από τις απαραίτητες εξετάσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου μέχρι τις 26 θα είναι στην Κυπερούντα οι προπονήσεις της Ομόνιας, κάτι που έκανε και πέρσι. Θα απουσιάζουν οι διεθνείς, οι Κύπροι διεθνείς που έτσι είχαν και υποχρεώσεις και δεν ξεκουραστήκαν τόσο πολύ όσο οι υπόλοιποι σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις. Και από 29 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου η Ομόνια θα μεταβεί στην Πολωνία και το Κίερτσε, εκεί όπου κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια κάνει την προετοιμασία της, σε ένα κορυφαίο προπονητικό κέντρο, και εκεί θα δώσει τρία φιλικά. Το πρώτο με την Δυναμό Βουκουρεστίου στις 2 Ιουλίου, το δεύτερο με την Κάπο Ελπερσιωμά στις 5 Ιουλίου και το τρίτο με την ομάδα του Στερίσκη, την Κορώνα Κίερσε, στις 9 Ιουλίου. Να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά από το Ομόνια TV και το μοναδικό και το παιχνίδι με την Κίερσε θα παιχνίδι στην έδρα της Κορώνα, δεν θα είναι στο προπονητικό. Και περιμένουν, ακόμη δεν έχει βρεθεί ο αντίπαλος, θα γίνει ακόμη ένα δυνατό φιλικό είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό μια εβδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεωτών. Αυτό θα ανακοινωθεί πιο μέσα.
0: Ούτε ανακοινώθηκε, φαντάζομαι, και η μέρα διεξαγωγής του πρώτου αγώνα. Θα παίξουν 7 και 14 νομίζω του Ιούλη για τον πρώτο προκληματικό η Καϊράτ με την Σουτιέσκα.
1: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις η UEFA ενημερώνει μετά την κλήρωση, μέσα σε μια εβδομάδα περίπου. Δεν μπορεί να ενημερώσει
0: για άλλη
1: μια στην επόμενη εβδομάδα. Έτσι γενικώς δεν υπάρχει προκαθά από τη στιγμή που τα πρώτα παιχνίδια δεν έχουν παιχτεί ακόμη. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Ναι, αν δεν καλάζει 7 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι Καϊράτ με τη Σουτζέσκα και ο Παναλεκτικός στις 14 είναι προγραμματισμένος. Οπότε θα μάθουμε περισσότερα μέσα στις επόμενες μέρες για το πότε, τις μέρες και τις ώρες των αγώνων της Ομόνιας.
2: Να πάμε έτσι και λίγο στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να μας πεις τι συμβαίνει με κάποιες περιπτώσεις για Ντιουγκού, Ίκορ Σίλβα ακούστηκε για τερματοφύλακα.
1: Ναι, υπάρχουν έτσι, υπάρχει κινητικότητα, κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για τον Ντιουγκού. Όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και δεν αλλάξει κάτι, τις επόμενες μέρες πολύ δύσκολα θα συνεχίσει σε μεγαλέζος δεξιός οπισθοφύλακας και ήδη στην Ομόνια είχαν κάνει και από πριν την προεργασία της, αλλά και γενικότερα στα χρόνια δεξιμπακά που είχε πει και ο Μασούρας. Ο Ικόρ Σίλβα είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τους πράσινους της Λευκοσίας. Είχε αγωνιστεί ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακα στις 2018-2019, ενώ ανήκε στο Ολυμπιακό Πειραιώς. Πλέον αγωνίζεται στην Λοριάν στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια και μένει ελεύθερος. Οπότε θα δούμε, που θα είναι μια περίπτωση που σίγουρα ενδιαφέρει την Ομόνια, όπως ακόμη δεν προκύψει κάποια ουσία στην εξέλιξη. Και για το τερματοφύλακα κινούνται οι πράσινοι, για τον Καμίσκι πολύ δύσκολα θα γίνει κάποια κίνηση, ένα όνομα που είχε ακουστεί. Και θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις θα κινηθούν και για κεντρικό αμυντικό. Αυτές οι τρεις θέσεις θα έλεγα αυτή τη στιγμή είναι που υπάρχει προτεραιότητα στην Ομόνια για ενίσχυση, αφού ήδη στην ενεργή γραμμή ήρθαν οι Κακουλής και Μοντλόρ. Και αναλόγως της πορείας του μεταγραφικού σχεδιασμού θα δουν πώς θα κινηθούν για την ενίσχυση και στη μεσαία γραμμή, όπου εκεί αναζητούν παίκτη, αλλά δεν γεύονται καθώς υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
2: Για την περίπτωση Κακουλή διευθετήθηκε το

0: διαδικαστικό που.
1: Περιμένουν τον Άρη ουσιαστικά. Στην Ομόνοια γενικότερα δεν ανησυχούν. Υπάρχει συμφωνία και θεωρούν ότι θα κλείσει θετικά και θα καταφέρουν να γράψουν τον παίκτη. Έτσι αλλιώς υπάρχει και η υπόθεση του Εμπάρκου που περιμένουν αυτή την ενότητα στις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα. Αν πρέπει ή όχι η Ομόνοια να πληρώσει τον κύριο Γιάσο για να μπορεί να γράψει όλες τις προσθέσεις. Οπότε υπάρχει χρόνο μέχρι τελείς είναι υποχρεώσεις. Δεν ανησυχούν ότι θα προκύψει κάποιο θέμα και από πλευρά Άρη έχουν διαβεβαιώσει ότι θα ολοκληρωθεί το όλο θέμα με την ΑΕΚ και θα γίνει μεταγραφή κανονικά.
2: Το ποσό μεταγραφής του Λοΐζου.
1: Το
2: ποσό μεταγραφής του Λοΐζου από την Χάμπουελ στο Λιθρό Αστέρα με την έννοια που η στιγμή η Ομόνοια θα έχει όφελος για το ποσοστό μεταπόλησης. Θα γίνει γνωστό.
1: 4,5 εκατομμύρια ευρώ που
2: έχει. 4,5.
1: Ναι, η μεταγραφή, οπότε ένα ποσό κοντά στις 500.000 σχεδόν αναλογεί και στην Ομόνοια ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αν συνυπολογίσουμε ότι και πέρσι πήρε περίπου 1,2 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του στην Κάπου, μέσα σε ένα χρόνο βγάζει σχεδόν 2 εκατομμύρια από τον Λοΐζου η Ομόνοια και θα έχει και ένα μικρό δικαίωμα σε περίπτωση που μεταγραφεί και σε άλλη ομάδα πέρα μετά τον Αστέρα λόγω των τροφίων του Μποσπέρσκι.
0: Χθες πραγματοποιήθηκε και η τακτική συνέλευση του σωματείου. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι γι' αυτό.
1: Ναι, ήταν ουσιαστικά κλαίγηκε χωρίς αστικό ψήφιο ο κ. Μάριος Αργυρίδης. Επανεκλαίγηκε χωρίς αστικό ψήφιο ο κ. Μάριος Αργυρίδης. Ουσιαστικά αυτό που οι λύσεις που προήλθαν και από τον απολογισμό του ήταν η περαιτέρω μείωση του χρέους τον τελευταίο χρόνο. Μειώθηκε κατά 700.000 από. Πλέον το χρέος της Ομόνοιας είναι στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2,1 αναλογούν στο σωματείο και τα υπόλοιπα 4,3 στην ποδοσφαιρική εταιρεία βάσει της συμφωνίας που είχε γίνει και στο παρελθόν με τον κύριο Παπασταύρου. Και από εκεί και πέρα ήταν και η είδηση ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια εξοφλήθηκαν οι μάνατζερ των ποδοσφαιριστών Βουθώνες, Πασαντίν και Ρουέδα. Ένα ποσό αρχικά ήταν κοντά στο μισό εκατομμύριο, όμως καταβλήθηκε το ποσό των 133.000 και έκλεισε και αυτή η δικαστική υπόθεση, καθώς θυμόμαστε στο παρελθόν υπήρχαν πολλές αναστές για την Ομόνοια την εποχή πριν τον Παπαστάμψο.
2: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο, Αντρέα, ακριβώς γνωρίζεις πότε κυκλοφορούν τα διαρκεία, θα έχει ανακοινωθεί ή όχι νομίζω ακόμα.
1: Όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Τελευταία εβδομάδα.
1: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, το πιο πιθανό, μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρξει ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες και για τα εισιτήρια διαρκείας, οπότε θα περιμένουμε ακόμα λίγες μέρες, όμως λογικά μέχρι τις 25-26 του μήνα θα έχουμε περισσότερα για τα διαρκείας της Ομόνοιας.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα. Να είσαι καλά.
1: Καλή
2: δουλειά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αντρέα.
2: Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα παρέλθουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Λεωνίδου να είναι μαζί μας για να μας πει τα τελευταία νέα τι παίζει στο ρεπορτάζ των Πρατσινοκυτρίνων.
3: Σούπερ Σπορ 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Πέμπτη σήμερα στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Jackpot στο Joker. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.com και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδεικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
22: Everyone, τα πάντα.
23: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι

0: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή 12 στα σπορ, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου και ο Μάκης Νικολάου. Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Είχαμε και την ανακοίνωση του νέου προπονητή της ομάδας, τον Μαύρο Καμορανέζη, γνωστούς σε εμάς. Και έχουμε στην παρέα μας τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ και συνάδελφο, Γιώργο Λεωνίδου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, Μάκη, κυρίες και κύριοι.
1: Επιβεβαιώθηκε η φημολογία.
2: Ναι, πολύ σωστά. Επιβεβαιώθηκε αυτό για το οποίο έκαναν λόγο αρκετοί ότι ο κύριος Καμορανέζη.
1: Εσύ το πιστεύεις?
2: Όχι, εγώ ήξερα ότι βολιδοσκοπήθηκε πριν καιρό, πριν από 3 εβδομάδες. Αρκετό καιρό για προγραμματισμό. Τώρα, τι εκτιμώ εγώ ότι έγινε, χωρίς να έχω την πληροφόρηση. Εγώ εκτιμώ από αυτά που μάθαινα όλο αυτό το διάστημα ότι δεν ήταν απαραίτητα πρώτη επιλογή, που την έννοια ότι επιχείρησε να επέλθει συμφωνία ο κύριος Ρότα με κάποιες άλλες περιπτώσεις, δηλαδή κλιμακωτά, και όταν είδε τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, αποφάσισε να προχωρήσει στην επιλογή του Μαύρου Καμορανέζη. Τώρα κάποιοι λένε ότι τον είχε συμφωνημένο ένα μήνα και περίμενε το timing να τον ανακοινώσει για τις αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα, αλλά δεν ξέρω τι.
1: Μια και είπες αντιδράσεις. Social media δηλαδή, που διαβάζουμε από πλευράς φίλων της ΑΕΚ, τι μπορεί να μας πεις?
2: Από πλευράς φίλων της ΑΕΚ έχω να πω ότι ένα ποσοστό γύρω στο 70% με τη σφημομέτρηση που έκανα.
1: Έκανες το ετούδο δηλαδή?
2: Έκανα την έρευνα μου, ναι, τα σημείωσα κάτω, 7 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ξέρει το Κυπριακό Πρωτάθλημα, γιατί ήταν έναν άνθρωπο στην ανόρθωση που έχει μια σοβαρότητα στον πάγκο και πήγε 2 φορές μέσα στις περιόδου και αναμόρφωσε την ανόρθωση. Ένα σύλλογο με απαιτήσεις και πίεση. Έτσι. Δεν πήγε σε μια ομάδα που δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Δηλαδή, μπορεί ανόρθωση όταν πήγε ο κ. Καμορανέζη να μην παλεύει για το πρωτάθλημα, αλλά λίγο να αμφισβητήσει κανείς ότι την ανόρθωση είναι ένα πιεστικό περιβάλλον για να δουλέψεις. Έτσι. Άρα είναι δεδομένο ότι δοκιμαστική. Και από εκεί και πέρα, Μάκη μου και Μαρίνα μου, να πω κάτι.
1: Το έκαμε λάθος. Ξεκίνησες χωρίς λάθος.
2: Είπα Μαρίνα, συγγνώμη. Συγγνώμη τη συνήθεια. Συγγνώμη, Αναστασία μου, τίποτα προσωπικά.
1: Απλώς είναι παρατηρήσει, όχι κίτρινη.
2: Μια κίτρινη και την κλειδώνω, ξέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν είναι κίτρινη, είπα.
2: Ούτε κίτρινη.
1: Όχι, όχι.
2: Παρατηρήστε. Είστε καλοί διαιτητές, μπράβο. Λοιπόν, να πω κάτι. Μάγκε μου, Αναστασία μου, κυρίες και κύριοι, προσωπική άποψη. Είτε τώρα που είστε κύριος Καμορανέζης, είτε ερχόταν κάποιος άλλος, πρέπει να αντιληφθούμε ότι ένας καθρέφτης υπάρχει το γήπεδο. Δηλαδή, να εξηγήσω. Πες ότι ερχόταν ένας προπονητής 50 ετών, 55, με 3 πρωταθλήματα σε άλλες χώρες, ήταν ένας έμπειρος, το πιο περπατημένος προπονητικά από τον κύριο Καμορανέζη, έτσι. Δεν θα ήταν απαραίτητα συνταγή επιτυχίας, όπως δεν σημαίνει τώρα ότι ο κύριος Καμορανέζης, επειδή δεν έχει προπονήσει συλλόγους με τους οποίους πήρε τίτλους ή έχει τη μεγάλη εμπειρία προπονητικά σε αντίθεση με την ποδοσφαιρική του καριέρα που προφανώς είναι εκεί καταγεγραμμένη, δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει. Δηλαδή θα πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνου και αυτό είναι, Μάκη, που αντιλήφθηκα εγώ σε σχέση με την ερώτηση σου πριν, κοιτώντας τις αντιδράσεις. Οι περισσότεροι υποδέχτηκαν με ικανοποίηση αυτή την απόφαση, δείχνοντας διάθεση να στηρίξουν μέχρι το τέλος την περίπτωση.
1: Μα καλά κάνουν, και έτσι πρέπει.
2: Τώρα τι σημαίνει μέχρι το τέλος για την Κυπριακή Νοτροπή οπαδού είναι μια άλλη ιστορία. Όχι μόνο της ΑΕΚ, είναι γενικό το θέμα στη Μεσόγειο. Αλλά έχω να πω ότι ο κύριος Καμορανέζη θα ανέβει το βουνό από πολύ νωρίς, γιατί η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ είναι δύσκολο εμπόδιο. Όχι ανυπέρβλητο, αλλά δύσκολο.
1: Εντάξει, επειδή θέλει για την ανοσική Αναστασία, επειδή μου έδωσε στροφή για το θέμα με την Μπεϊτάρ. Συμφωνώ, ήταν η πιο δύσκολη από αυτές που είχε εκεί στην προκλήρωση, έτσι.
2: Σωστό.
1: Ναι. Όμως, εξωτερώνεται αυτό το πράγμα, θεωρώ, από μια καλή ΑΕΚ στα παιχνίδια και έμπειρη ΑΕΚ όπως μας έχει συνηθίσει, το ότι θα γίνει Ρουμανία το παιχνίδι.
2: Ναι, Ρουμανία, στο Πλοέστη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, Μάκη, βέβαια αν κληρώνω με μια ομάδα που ενώ δεν έχει έδρα φόβητρο όπως και να έχει, πάλι θα ήταν καλύτερα. Δηλαδή, αν κληρώνω με μια ομάδα από το Σαν Μαρίνο ή με την
1: Πεκτοβού, πολλά διαφορετικά πράγματα, ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι καμιά φορά το να έχεις έναν αντίπαλο βατό αλλά να παίζεις την έδρα του, δεν είναι πρόβλημα αν η έδρα του δεν είναι φόβητρο. Τώρα με την Μπεϊτάρ όμως, αν συζητήσουμε που θα προτιμούσε να γίνει το παιχνίδι, προφανώς δεν θέλει να παίξει μέσα στο Ισραήλ. Δυστυχώς υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση. Εγώ θα πω μακάρι να μην υπήρχε και ας παίζαμε στο Ισραήλ, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
1: Και το πρώτο είναι μέσα.
2: Ναι, ας γινόταν το παιχνίδι στο Ισραήλ. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην αρένα, εκεί θα παίξει την Μπεϊτάρ. Και δεύτερο παιχνίδι είναι στη Ρουμανία. Μέχρι τότε φυσικά έχει η όλη διαδικασία να εξελιχθεί. Και άλλο 22 του μήνα πρώτη συνάντηση, πρώτη επαφή για εργομετρικά και εξετάσεις των παιχτών. 22 του μήνα πρώτη επαφή Καμορανέζι με παίχτες εκτός γηπέδου. Και 23 δένουν κορδόνια, πατούν χορτάρι και αρχίζουν τη δουλειά για την νέα περίοδο. 6 μεταγραφές έχει κάνει η ΔΙΑΕΚ, πάρα πολύ προχωρημένος ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Έρχεται ο Πάνκοφ και θα δούμε τι μέλη γενέσει σε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει αριστεροπόδαρο στόπερ, δύο μέσους στις θέσεις 8 και 10 θα μιλήσουμε λίγο πιο γιανά και έναν επιθετικό καταλόγου β'.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, να μου επιτρέψετε να πω κάτι για τον παίχτη ο οποίος γράφτηκε στην Πολωνία, τον Νταβίντοβιτς λέω, 31 ετών Πολωνός στόπερ, έπαιξε στη Ράκοφ το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μένει ελευθερός, είναι ελευθερός, δεν έχει συμβόλαιο, αλλά δεν είναι η προτεραιότητα του Τσαβιρόκα για εκείνη τη θέση. Έχει προταθεί όντως, είναι το όνομα του δηλαδή στα γραφεία της ΑΕΚ, αλλά προέχουν άλλες περιπτώσεις που έχει πιο ψηλά στη λίστα του ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τι προφίλ έτσι αναζητά ο Ρόκα για εκείνη τη θέση?
2: 1,90 αριστερό πόδαρο, σε έναν το ιδανικό.
0: Μάλιστα.
2: Χρώμα ματιό δεν μας ενοχλεί. Δεν ασχολείται όλοι. Αλλά ναι, πάντως Αναστασία μου αυτό είναι το προφίλ. Είναι ψηλός, με έφεση στο ψηλό παιχνίδι και αριστεροπόδαρος. Γιατί ο Ρομπέρς ήταν τέτοιος.
1: Ναι. Τώρα πέραν του στόπερ, τι έτσι μας είπε θυμίσεις, σε άλλες ποιες θέσεις θα κινηθεί ο Τσάβι Ρόκα?
2: Δύο μέσους αντιπών σαν τη Ροντέν που έφυγαν και επιθετικό καταλόγου β' δεδομένου ότι είναι ο Μπάγκητς ο Αντερέκιν και ο Καμπρέλα μπαίνει καλό 27 στην εξίσωση γιατί έχει υποστεί ως σοβαρό τραυματισμό τον Μάρτιο με την Κρίσταλ Πάλα στην αρένα. Ο Τσακόν Αύγουστο θα ανεβάσει στροφές, θα είναι έτοιμος όπως όλα δείχνουμε με την έναρξη του πρωταθλήματος να πάρει κάποια λεπτά στα ευρωπαϊκά. Θεωρώ και εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να το δούμε να αγωνίζεται. Θα του δοθεί χρόνος για να επιστρέψει στο 100%, δεν υπάρχει λόγος για ρίσκο. Και Μάγκη μου, θα πρέπει την ερώτηση σου αυτή να προσθέσουμε κάτι για τις θέσεις, ότι η ΑΕΚ έχει παίχτες που τη φετινή σεζόν θα είναι στον κατάλογο Α και δεν ήταν πέρσι. Είναι ο Τσακόν, είναι ο Αμίν, ο οποίος είναι τώρα στο Μουντιάλ με το Ιράκ και παίρνει και κάποια λεφτά από αυτό, ενισχύεται το ταμείο της. Και είναι και οι Φιγή Ρομπές που ήταν καταλόγου, ήταν Κύπριος, δεν ήταν στον κατάλογο με τους 17 ξένους. Αλλά αν έρθει αντί Ρομπές ένας παίχτης που είναι στους 17 ξένους, είναι και αυτή μια διαφοροποίηση. Είναι και τα δύο ανεβάσματα του Τσακών και του Αμίν και γι' αυτό εκτιμώ ότι κινήθηκε η αστραπία και απέκτησε ικανούς Κύπριους παίχτες για να έχουν ρόλο στην ομάδα.
1: Ο Τσακών πόσο χρόνο θα χρειαστεί έτσι ακόμα, αν μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση?
2: Μέχρι τον Αύγουστο θα είναι έτοιμος.
1: Ωραία.
2: Μέχρι τον Αύγουστο.
1: Θα χάσει σίγουρα την προετοιμασία, αλλά εντάξει.
2: Ναι, πάντως να πω κάτι, Μαγιά Αναστασία, κυρίες και κύριοι, γίνεται πολλή δουλειά στην ΑΕΚ σε ένα κομμάτι που δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας και είναι το κομμάτι που ονομάζεται ιατρικό team. Είστε ο κύριος Στορίχο, ο πολύπειρος Ισπανός, υπεύθυνος αυτής της διαδικασίας, θα είναι head, θα είναι ο επικεφαλής και έχουν γίνει ήδη προσλήψεις φυσιοθεραπευτών. Θα γίνει συνεργασία με γιατρό στο εξωτερικό, όπως όλα φαίνεται, για δεύτερη γνώμη παιχτών. Όσοι θέλουν να πηγαίνουν έξω, να μην πηγαίνουν σε δικούς τους γιατρούς, θα είναι καταξιωμένος γιατρός, ο οποίος θα ενεργεί συμβουλευτικά στην ΑΕΚ. Να υπάρχει ένα οργανόγραμμα σε αυτό το κομμάτι. Και αφορμή ήταν οι πάρα πολλοί τραυματισμοί. Έκατσαν κάτω στην ΑΕΚ, είδαν κάτι.
0: Καταπονεμένη ΑΕΚ φέτος, ναι.
2: Ακριβώς, και σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για να κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι περνά από το χέρι της για να βελτιώσει λίγο αυτή την κατάσταση. Να την ελέγξει με τη δύναμη της επιστήμης όσο γίνεται.
1: Έτσι,
2: και μπαίνει τεχνογνωσία μέσα σε αυτό το κομμάτι, να το ξέρει ο κόσμος και νομίζω θα υπάρξει και νέος χορηγός. Γιατί είδα στη χρηματική εταιρεία που ήταν να αποχαιρετά την ΑΕΚ. Οπότε θα ψάξουμε λίγο να δούμε τι μελή γενέσαι και με αυτό το κομμάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο για το brand name της ΑΕΚ, πώς θα πορευτεί. Γίνονται γενικά πολλές ενέργειες και σε φιλανθρωπικό κομμάτι για την ΑΕΚ με το ΑΕΚ Care. Θα διοργανωθούν συναυλίες, θα γίνουν όλα γνωστά λίγα συντόμως.
0: Γιώργο, ο Λαγιούνι πότε έρχεται Κύπρο?
2: Αν δεν είναι ήδη, θεωρώ ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι στην Κύπρο, κανονικά για την έναρξη της προετοιμασίας. Άρα, αν δεν έχει έρθει ήδη, γιατί μου διαφεύγει αυτή η πληροφορία, σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάρει το αεροπλάνο, θα κατηφορήσει στην Κύπρο και θα βρει τη μόνιμη κατοικία του εδώ στη Λάρνακα, γιατί θα είναι κανονικά παρόν στην προετοιμασία. Τον πιστεύουν πολύ, ταχύτατος εξτρέμ, ψηλός, με έφεση στις τελικές πάσες, με στόχο να τις μετατρέπουν οι συμπαίχτες τους εν γκολ. Είχε πέντε με την Blues σε ένα παιχνίδι, τα λέγαμε Αναστασία και στο γραφείο, ότι είναι ένας παίχτης που έχει αρκετή δουλειά να κάνει στο δημιουργικό κομμάτι. και εύχονται στην ΑΕΚ ότι θα μπορέσει να τους βοηθήσει και θα δούμε και πώς θα πορευτεί, γιατί δεν αποκλείω να υπάρχει κάποια αποχώρηση έκπληξη με όνομα που δεν έχει γραφτεί, με παίχτες που μπορεί να θεωρούμε ότι θα είναι την νέα χρονιά. Θα το παρατηρούμε το θέμα και θα δούμε πώς θα πορευτεί η ΑΕΚ.
1: Αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή δουλειά.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
2: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στη Λεμεσό και στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Αγαπητέ Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη, Μαρίνα, γεια σου ακρόατες.
0: Ενίσχυση, επένδυση, αυτό που μας έλεγες τις τελευταίες μέρες και γενικά τη φιλοσοφία του Άρη και φέτος, Σαχίτ Ελ Αλάτσι.
2: Μάλιστα.
0: Άκουσα το όνομα που είπες, γι' αυτό ήδρα το, ναι.
2: Επειδή κατάλαβα ότι ήταν λίγο δύσκολο να...
0: Ναι.
2: Αναγνώσουμε το όνομα του στα ελληνικά, είπα να το στείλεσαι.
0: Κοίταξε, κάποιοι αν δεν το έλεγες μπορούσαν να τον θεωρήσουν και απάτσι. Αντιμοτνόρ, Κώστα.
1: Εξελίξιμος.
2: Εντάξει, αντιμοτνόρ. Έφυγε ένας ακραίος επιθετικός, πουλήθηκε ένας ακραίος επιθετικός. Θέλαμε τις θέλητες ενίσχυση και η ομάδα προγραμματισμού επέλεξε τον Σαχίτ και Λαβάτσι. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, μόλις πρόσφατα κλείσε τα 22 του. Νεαρό ταλέντο, είχε παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας και φέτος έκανε μια πολύ καλή χρονιά, παίρνοντας μεταγραφή μάλιστα τους πρώτους μήνες που ήταν στην The Boss, πήγε στην The Grass Shop και καταφέραμε να τον αποκτήσουμε. Θεωρώ και λέω καταφέραμε γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες άλλων χωρών στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή κίνηση και ευελπιστούμε να αποδειχθεί και πολύ καλή επένδυση που θα μπορεί να βοηθήσει και άμεσα, αλλά θα έχει και περιθώρια περαιτέρω ανέλυξη.
0: Προϊόν Ακαδημιών της Αϊντχόβεν, διαβάζω,
2: Υπάρχει το ίδιο πράγμα.
1: Ναι,
2: ναι. Ναι. Είναι προϊόν των Ακαδημιών της Αϊντχόβεν, ναι. Και έπαιξε μέχρι και την ΚΑΠΑ 21 και ουσιαστικά φέτος ήταν η πρώτη του χρονιά σε επίπεδο ανδρών. Έπαιξε 6 μήνες στην Τεμπός και 6 μήνες στην Εγκράσσα.
1: Έτσι, να μείνουμε στο μεταγραφικό κομμάτι. Να μας πεις, Κώστα, τι συμβαίνει με την περίπτωση Κακουλή, αν βρέθηκε έτσι λύση με την ΑΕΚ.
2: Όχι, δεν είναι θέμα, λύση, απλά να το ξεκαθαρίσω. Είναι θέμα διαδικασίας.
1: Ναι, διαδικαστικό.
2: Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι που θα ματιώσει τη μεταγραφή, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
0: Αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με τον Άρη.
2: Με το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή και επίσημα σε εμάς, Μάκη, για να μπορεί να γίνει και μεταγραφή του στην ομάδα.
0: Γιάννη Γκομής, έχουμε κάποια εξέλιξη, κάτι να μας πεις.
2: Είναι ποδοσφαιριστής του Άρη ο Γιάννη Γκομής, δεν υπάρχει τίποτα το ανακοινώσιμο για την ώρα.
0: Είστε σε επαφές με την ΑΕΛ ή δεν μπορεί να αναλυθεί αυτό?
2: Όχι, δεν θέλω να πω περισσότερα, Μάκη. Είναι ποδοσφαιριστής του Άρη ο Γκομής, είναι σε διακοπές ο ποδοσφαιριστής. Εάν προκύψει κάτι και όταν προκύψει κάτι οριστικό, τότε θα ενημερώσουμε.
0: Ούτε και με άλλους παίχτες που ενδεχομένως να λύσετε τη συνεργασία μπορεί να μας πεις κάτι?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο το ανακοινώσιμο πέραν του Σαχίτ. Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι είναι έντονες οι διεργασίες σε πολλά μέτωπα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν του Σαχίτ, όμως δεν το αποκλείω να υπάρξει τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Ήταν τις προηγούμενες μέρες φιλοξενούμενος ο κύριος Λισάνδρου στην εκπομπή και προανήγγειλε και μια μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι γι' αυτό, να μας δώσεις κάποια εικόνα για το είδος του ποδοσφαιριστή.
2: Δεν είπε ακριβώς ότι θα γίνει μεταγραφή, είπε ότι δεν αποκλείει.
0: Ένα δυνατό όνομα, όπως του ερώτησα για θέμα του Κοκόριν, του Στεπίνσκι, αλλά και άλλους παίκτες.
2: Δεν θέλω να αποκλείσω οτιδήποτε, αλλά αυτό που χρειάζεται να ξέρουν οι φίλοι του Άρη είναι ότι η φιλοσοφία του προγραμματισμού για τη φετινή περίοδο είναι κυρίως νεαροί ποδοσφαιριστές, καλοί νεαροί ποδοσφαιριστές, όχι απλά να πάρουμε ποδοσφαιριστές μικρούς για να πούμε ότι πήραν μικρούς, τους οποίους θα αξιολογεί η Επιτροπή Προγραμματισμού, όπως έγινε με την περίπτωση του Σαχίτ, που όπως σας είπα ήταν τέτοια. Αυτή θα είναι κυρίως η πολιτική της ομάδας. Τώρα, εάν και εφόσον προκύψει κάποια περίπτωση κάποιου μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή, τότε είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά αν γίνει αυτό, το τονίζω το εάν γίνει, θα είναι η εξαίρεση.
1: Να σταθούμε έτσι και σε μια ιστορική στιγμή για το Σύλλογο. Αναφέρομαι στον Καλούλου, που όχι μόνο κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αλλά κατέγραψε και την πρώτη του συμμετοχή χθες. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό, πόσο σημαντικό είναι και για σας και για τον ίδιο.
2: Καταρχήν, να πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ για τον ποδοσφαιριστή πρώτα απ' όλα, γιατί γνωρίζουμε τον αγώνα δρόμου που έκανε για να προλάβει να βρεθεί με την ομάδα του στο παγκόσμιο κύπελλο. Για χώρες όπως το Κονγκό που αντιλαμβάνεστε ότι είχε πάει η εθνική του ομάδα τελευταία φορά που πήγαινε, μόλις η δεύτερη φορά που πήγε, είχε και άλλη ονομασία η χώρα, ήταν Ζαΐρ τότε, πριν από 50 τόσα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε για έναν ποδοσφαιριστή από αυτή τη χώρα το να συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για τον Καλούλου που είναι ποδοσφαιριστής του Άρη που μετέχει στο παγκόσμιο κύπελλο, και για το αποτέλεσμα αλλά και για τη συμμετοχή του, γιατί είπαμε ότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προλάβει να βρίσκεται εκεί, και μάλιστα στον χρόνο που έπαιξε στα 10 λεπτά πόσα αγωνίστηκε ήταν και θετικός απέναντι σε μια πολύ σπουδαία εθνική ομάδα, και ομολογώ ότι του έστειλα και μήνυμα και το χάρηκε ιδιαίτερα, ήταν πάρα πολύ περήφανος και είπε ότι αισθάνεται ευλογημένος που είχε αυτή την ευκαιρία. Οπότε χαρήκαμε και εμείς, το χάρηκε και ο ίδιος, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια.
1: Ναι, ό,τι καλύτερο.
0: Κωστά, υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθεί παίχτης ή παίχτες του Άρη, να το πω πυλώνες, τώρα το καλοκαίρι, γιατί θα θέλετε νεαρούς εξελίξιμους, αλλά θα θέλετε οπωσδήποτε να είναι ανταγωνιστική η ομάδα και την επόμενη σεζόν, και να είναι, να το πω, ένα μείγμα για να είναι ομάδα δυνατή.
2: Ναι, ισχύει ότι αυτό είναι ο στόχος, να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, Μάγκη, επειδή θα πάρουμε ως επιτοπλίστων νεαρούς εξελίξιμους, δεν σημαίνει ότι στόχος μας είναι μόνο η ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, αλλά θέλουμε να έχουμε και μια ανταγωνιστική ομάδα. Τώρα, όσον αφορά στο μείγμα που είπες, ναι, ισχύει. Δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα μόνο με έμπειρους ποδοσφαιριστές, ούτε μια ομάδα μόνο με μικρούς. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε κρατήσει. Αν δεις οι 3-4 ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει, που είναι έμπειροι στην ομάδα Μάγκη, είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία παίχτες της αμυντικής γραμμής. Οπότε ναι, δεν γίνεται κάτι τυχαία.
0: Ναι. Έχετε μια
2: γραμμή, ποιον έχουμε μεγάλο, δεν...
0: Όχι μεγάλο, παίχτην όνομα, δυνατόν όνομα.
2: Εντάξει, το όνομα είναι σχετικό, Μάκη. Δηλαδή, απλά να πω ότι τη σεζόν που πήραμε το πρωτάθλημα, αν εξαιρέσεις τον Κακόριν που είχε έρθει γιατί είχε και πολύ καλές προσωπικές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες της ομάδας, δεν είναι κάτι που συνηθίζουν. Και πάλι είχαμε πολλούς παίκτες που ήταν πυλώνες, όπως ανέφερες πριν, που δεν τους ήξερε κανείς πριν.
0: Ναι, ήταν το άγνωστο, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ανόρθωσης. Είναι μαζί μας ο Χαράλαμπος Επαρπετάς. Χαράλαμπε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Και όλους, γεια σας.
2: Έχουμε τίποτα για προπονητή. Ο πρώην της ανόρθωσης, λίγο παρακάτω θα προπονεί η ομάδα.
1: Ναι.
2: Την ίδια πόλη.
0: Εκεί δίπλα.
2: Ναι.
1: Με τον Καμορανέζη σταμάτησαν να ασχολούνται στην ανόρθωση.
2: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
1: Από τα τέλη Μαΐου, όταν αποφάσισε να αποχωρήσει, έχω γυρίσει σελίδα. Γίνονται οι προσπάθειες από τη διοίκηση για την καλύτερη δυνατή επιλογή. Το γεγονός ότι προσέγγισαν τον Όλστρα και είχα συζητήσεις μαζί του δείχνει ότι η πρόθεση είναι να πάνε σε ένα τεχνικό ο οποίος θα έχει παραστάσεις σε ένα καλό επίπεδο πρωταθλημάτων. Αν γνωρίζει και από την Κύπρο θα είναι επιπλέον πλεονέκτημα. Δεν θα βιαστούν να πάρουν την απόφασή τους έτσι ώστε να εξαντλήσουν τα περιθώρια για να φέρουν στην ανόρθωση έναν καλό προπονητή. Γνωρίζετε συνάδελφοι ότι με το εμπάρκο που έχει επιβληθεί στην ανόρθωση δεν είναι εύκολο. Κάποιος προπονητής όταν ενημερωθεί ότι υπάρχει το εμπάρκο, γνωρίζει ότι θα πρέπει να συμβιβαστεί με το ρόστερ που διαθέτει η ανόρθωση, που είναι ένα ρόστερ το οποίο διαμορφώθηκε σε συγκεκριμένες συνθήκες και δεν είναι το ρόστερ καλά ψέματα που θα είχε η ανόρθωση υπό άλλα δεδομένα. Όμως αυτή είναι η κατάσταση και στην ανόρθωση θεωρούν ότι φέτος είναι η ευκαιρία να γίνουν πολλά πράγματα και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και σε όλο το οικοδόμημα οργανωτικά, έτσι ώστε η ομάδα ύστερα από ένα χρόνο να είναι έτοιμη για να επανέλθει σε πρωταγωνιστικούς στόχους. Δεν υπάρχει ακόμα για την ώρα συγκεκριμένο όνομα που να βγει προς τα έξω, γιατί προσπαθούν και στην ανόρθωση οι επαφές να γίνονται κάτω από μυστικότητα, έτσι ώστε να μην υπάρχει επηρεασμός και από άλλους παράγοντες προς τους υποψήφιους προπονητές. Και θεωρούν ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία που θα προσπαθήσουν να δουλέψουν στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, δηλαδή με λίγα λόγια, χωρίς να έχουν ως πρόληψο στόχο να κερδίσουν εντυπώσεις, αλλά με πράξεις να δείξουν στον κόσμο σιγά σιγά ότι η ανόρθωση θα δουλέψει με διαφορετικό τρόπο.
0: Να πάμε έτσι και στο θέμα του Στέφανο Σένση που απασχολεί τώρα.
1: Δεν υπάρχει κάτι για το Σένση. Είναι τα ίδια που συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Έχει πρόταση από την ανόρθωση. Υπήρχαν τα δημοσιεύματα από την Βουλγαρία. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το νεότερο που να προκύπτει τα τελευταία 24 ώρα.
2: Και για το θέμα του Σεργίου, λαμβάνομαι σε δύο μέρες λίγη το διορία, έτσι. Για να αναπληρώσει τη ρήτρα των 60.000 η μεγάλη κυρία για να αποκτήσει τα δικαιώματα του διεθνή αμυντικού.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πάρει τα δικαιώματα του Σεργίου, θα παραμείνει υποδοσφαιριστής της ανόρθωσης.
2: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις από το ρεπορτάζ?
1: Δεν προκύψει κάτι άλλο για την ώρα. Αν έχουμε κάτι το νεότερο, ωραία, θα είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
2: Ευχαριστούμε για καλή δουλειά. Καλή συνέχεια, Χαράλαμπε.
0: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Πριν πάμε στα διαφημιστικά μας, να πούμε ότι η κυπελούχος Πάφος έκλεισε δυνατό φιλικό παιχνίδι. Θα είναι η πρόβα γενεράλη εν όψη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Οι κυπελούχοι μας θα αντιμετωπίσουν στις 16 Ιουλίου στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, την Σλόβαν, σε φιλική αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι η Πάφος θα παίξει στις 23 του Ιούλη εκτός έδρας με μία εκ των Χάιντουκ Σπλίτ ή την
0: Ζήλινα
2: Σλοβακίας. Διαφημίσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κουλ! Άνοιξε άλλη μια παγωμένη!
2: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
13: Όλοι πάμε Στεφανής!
12: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ελαλάτσι μέχρι το 2030 στον Άρη, σειρά παίρνει απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Είναι διαδικαστικό το θέμα του Κακουλή, δεν θα ματαιωθεί μεταγραφή, ανέφερε στον Super Sport 24 ο Κώστας Παπαδόπουλος. Το συμβόλαιο του Αθανασίου στον Απόλλωνα είναι μέχρι το 2028 με την προοπτική ανανέωσης για ένα χρόνο. Στην πόρτα εξόδων του Ιουγκού, στην Ομόνια βλέπουν με θετικό μάτι την περίπτωση του Ικόρ Σιλβά. Η Πάφος θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι την Σλόβαν Μπρατισλάβα εκτός έδρας στις 16 Ιουλίου, παίκτης της ομάδας Αγίνεων Κουκά. Καμία πρόταση στα γραφεία του Απόλλωνα των ΜΠΑ, διευθετούνται λεπτομέρειες της προετοιμασίας από τους Βρίζα και Παπαδόπουλο. Ενίσχυση έρχεται στο ιατρικό team της ΑΕΚ, δίνεται στα κυτρινοπράσινα αντί 100.000 ο Πάγκοφ. Στην ΑΕΛ παλεύουν για να αποσπάσουν την υπογραφή του Καρό, βγαίνει η Φιρμάνη Γιανγκομής. Μένει στην ανόρθωση ο Σεργίου, εκκρεμεί απάντηση του Σένση, καθοριστική επόμενη εβδομάδα για το θέμα προπονητή. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότιος Κορέα. Στο μεταγραφικό ραντάρ του Άρη Θεσσαλονίκης είναι ο Ντάνιελ Μαντσίνη. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται στην Ελλάδα, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει μιλήσει ήδη σε δύο συνεργάτες του για το ενδεχόμενο επιστροφής του στον καλαθοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ασταμάτητη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς πήρε και τον Κονατέ. Ο Τρέι Γιανγκ αρνείται τα 49 εκατομμύρια δολάρια των Wizards και μένει ελεύθερος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για άλλες εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
25: Everyone, τα πάντες.
26: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Διπλή φίλτρανση ήδη ατιμεί τεράστια διαφορά στον δρόμο. Νέο Power Star Turbo Filter Diesel μόνο από την Star Oil. Το diesel άλλαξε επίπεδο. Νέο Power Star Turbo Filter Diesel από την Star Oil. Καθαρότερο καύσιμο, καθαρά καλύτερη εμπειρία οδήγησης.
1: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
0: Και καλωσορίζω τον πόνι του Ερμία Ραδίπου, τον φίλο μας τον Νικόλα τον Μαρτίδη, για το ένθετο του Μουντιάλ. Coach, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, ε?
2: Όλα υπό έλεγχο, πολύ ζέστη.
0: Ναι,
2: δεν είναι
0: αλήθεια.
2: Θάλασσα. Και δεν είμαι θάλασσα.
0: Α, ούτε εγώ. Εδώ air condition studio. Ακόμα λίγη ώρα. Τι γίνεται με το Μουντιάλ?
2: Το Μουντιάλ θεωρώ ότι είναι το πιο αδιάφορο όλων των εποχών και αρχήν υπό την έννοια ότι...
0: Ωραία, πες το, πες το.
2: Πολλές ομάδες μαζί.
0: Ναι.
2: Πολλές ομάδες μαζί.
0: Ναι.
2: Που οι κυπριακές ομάδες του δεύτερου που μπορεί να συναγωνίζονταν κάποιες από αυτές.
0: Όπα, είδες.
2: Και θέλω να το δω το Μουντιάλ μετά που θα πάει στα νοκάουτ.
0: Είναι υπερβολικό το που είπες.
2: Δεν νομίζω να είναι υπερβολικό, γιατί στο βωμό του οικονομικού, του political correct, ας θέλεις να πούμε, έβαλα μέσα τόσες πολλές εθνικές ομάδες που χάνει τη δυναμικότητα του.
0: Τούτο είναι το ένα. Αλλά ομάδες μας πιστεύεις ότι θα ήταν ανώτερες? Να μου πεις τώρα οι μεγάλες ομάδες, μα μιλούμε για εθνικές. Μπάσε περιπτώσει με αντιπάλους εννοώ.
2: Τώρα, θα σου μιλήσω τώρα για τον Βοζίνια που ο άνθρωπος εσύ είναι 2-3 μέρες καλύτερες της ζωής του, που έπεσε στην ΑΕΛ. Και τώρα έγινε γνωστό σε όλον τον κόσμο επειδή κράτησε το 0 την Ισπανία.
0: Ναι.
2: Το επίπεδο του Βοζίνια τον πρότειναν, ξέρω πριν από αυτές τις μέρες, σε ομάδες κυπριακές και δεν τον ήθελαν.
0: Μάλιστα.
2: Προσπαθώ να σου πω
0: κατάλαβα,
2: ότι
0: κατάλαβα.
2: Κάποιες από αυτές τις χώρες είναι
0: σου.
2: Στην υπερβολή,
0: ναι.
2: Σου το λέω κιόλας, αλλά είναι σε σχέση με άλλα Μουντιάλ, δηλαδή το μόνο πραγματικό παιχνίδι στην ουσία ήταν το Αγγλία-Κροατία ψες.
0: Ναι. Πάμε τώρα, coach, να δούμε τα χθεσινά παιχνίδια και τα πρωινά, αν έχεις παρακολουθήσει, είναι τέτοιες οι ώρες. Το πρώτο παιχνίδι, το χθεσινό, όπου ένα εκ τα φαβορί, η ομάδα, η παρέα του Ρονάλτο, ο Ρονάλτο ο οποίος ήταν απογοήτευσε, 1-1 με τον Κονγκό.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Ρονάλτο κάνει ζημιά στην ομάδα. Εγώ το είχα πει και πριν 2 ή 4 χρόνια στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο προηγούμενο Euro. Ναι, είναι ακόμη κάποιος που μπορεί να σκοράρει από τον Μπενά, αλλά το να προσαρμόζεται μια ομάδα πάνω του, νομίζω ότι στο τέλος της κάνει ζημιά. Και
0: θέμα συζήτησης του, ναι. Ναι.
2: Όταν τον άφησε έξω ο Σάντος τότε, έφαγαν τον Σάντος. Και θεωρήσαν ότι ήταν προπονητής το πρόβλημα. Αλλά δεύτερον, αν δεν γίνουν τα παλιά κλασικά να ερμούνται οι ομάδες που φιλοξενούν τη διοργάνωση, είναι

0: είναι οι άλλες δύο που παίζουν μία ξημερώματα, Καναδάς, Κατάρ, όλες έχουν από ένα βαθμό ισοπαλίες στα πρώτα μάτς.
1: Μπορεί να είναι και ο πιο ερωτημένος όμιλος, αν εξαιρέσω το Κατάρ που έκανε την έκθεση, πήρε τον πόντο στο πρώτο παιχνίδι. Όπως το είπα, θεωρώ ότι είναι ο πιο ερωτημένος όμιλος, άρα για αυτό το παιχνίδι βάλει και αυτήν την τρίτη παραλλαγή στο Ελβετία με τη Βοσνία με Ζεγοβίνη. Τίποτε ιδιαίτερο σαν ομάδες, αλλά δύσκολο κατάβλητες.
0: Ναι. Έτσι ομάδες που έχεις ξεχωρίσει, αν και τώρα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Θετικά και αρνητικά να μου πεις. Για κάποιες ομάδες.
1: Θα πάει μακριά. Η Ισπανία έχει απίστευτη ποιότητα. Το ίδιο θεωρεί και για την Γαλλία. Το γεγονός ότι είστε 0-0 με το Κάπε Βέρτε πράσινο ακροτήρι στέκονταν και γίνεται καπάνω στη μεγάλη περιοχή. Όταν θα παίξουν καλύτερες ομάδες, επειδή θα έχουν και αυτές τις περισσότερες απαιτήσεις επιθετικές, ενέτερες δεν θα είναι τόσο κλειστές στην άμυνα. Άρα θα έχει μεγαλύτερη ευκαιρία να ξεπλύσει το ταλέντο των παιχτών της Ισπανία. Ούτως ή άλλως έχει και την εμπειρία με αυτοί που έχουν πάει από γύρω είναι και δύο χρόνια πιο μεγάλη, που ο μέσος όρος τους ήταν πολύ μικρός τώρα στο γύρο. Είναι λίγο πολύ ήδη οι παίκτες, ακόμη καλύτεροι, τεράστια ταλέντα. Η Γαλλία το πλεονέκτημα θεωρώ είναι ότι ενώ έχει όλων αυτών των ταλέντων και απίστευτον πάγκο, δηλαδή παίζαν προχτές Ντουέ, Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ και ο Λίσε, δηλαδή απίστευτη τετράδα. Το γεγονός ότι παίζει και συντηρητικά από τον Τεσάπς, δηλαδή δεν θέλει να φάει κιόλας. Με αυτήν την ποιότητα που έχει δεν βλέπω παιχνίδι που να μην σκοράρει. Γι' αυτό ξέρω ότι θα πάει μακριά, θεωρώ αυτές τις δύο είναι το φαβορί. Και θα βάλω μέσα και την Αγγλία, υπό την έννοια όχι του χτεσινού παιχνιδιού, γιατί χτες λίγο να απογοητευτήκα, γιατί θεωρούσα ότι και αυτή θα έτρεγε με το σταγόνο με τον τερματά και το γεγονός ότι δέχτηκε δύο τέρματα, όχι από αμερικανικά ποσότητα την Κροατία, αυτό με ξένησε λίγο, αλλά θεωρώ ότι η Αγγλία και με όλα αυτά που έγιναν τα θέματα με τους κάλεσαν, τους εγκάλεσαν και αυτή η πλήρες ρόστερ με έναν προπονητή που σε αυτά τα τουρνουά θυμάστε ότι με τη Τσέλσι το Champions League, θεωρώ ότι μπορεί να πάει μακριά. Ναι. Αυτές οι τρεις ομάδες για μένα περιμένουν να πάνε μακριά.
0: Η Γερμανία.
1: Η Γερμανία πάντα είναι ερωτηματικό, ποτέ δεν μπορεί να την βγάλεις εκτός φαβορή. Ποτέ δεν μπορεί να το κάνεις. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο κάτω από τις άλλες τρεις που προάνησα. Η Πορτογαλία δεν με πείθει καθόλου, ακριβώς για το λόγο που εξήγησα ότι ακριβώς...
0: Η Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Η Βραζιλία, γιατί έχει κάποιες πιθανότητες. Γιατί είναι ο Αγγελότσι και παρόλο που φαίνεται ότι παίζει βαρετών ποδοσφαιρών, η ιστορία της έδειξε ότι όποτε ήταν το φαβορί και παίζει φουλ επιθετικών ποδοσφαιρών, σε νοκάουτ παιχνίδια, υπήρχε πρόβλημα.
0: Τώρα με τον Αγγελότσι
1: που έχει το know-how, θα παίζει πιο συντηρητικά και έχει την ποιότητα να κάνει μεγάλες νίκες. Η Αργεντινή, σπάνια μια ομάδα πήρε δεύτερο συνεχόμενο, όλοι μπορεί να το εύχονται για τον Μέση. Που φαίνεται σε καλή κατάσταση, είναι και ψυχολογία από το πρώτο παιχνίδι, ξέρει πώς να πάει εκεί. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πει αυτό που πάει να γίνει δεύτερο συνεχόμενο. Αν είναι εκεί θα πάει, θα κάνω κάπου, θα φανεί. Αλλά λίγο, δίνω λίγο περισσότερο προβάδισμα στις τρεις που υπάρχει στην Ισπανία, ναι, Αγγλία και
0: ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ πολύ Νίκολα Μαρτίδη. Καλή συνέχεια.
1: Σε
0: καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με

0: Πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Είναι μαζί μας τηλεφωνική γραμμή, μας ακούει ο Κώστας Φθημιάδης, διευθυντής της Αγαθής Φθημιάδη. Συνομιλήσουμε για την εκδήλωση, εκδηλώσεις μάλλον για 30χρονα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι φίλε Μάκη, και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ετοιμάζεσαι,
1: Ετοιμαζόμαστε, πυρετός ετοιμασιών.
0: Ναι.
1: Είναι μια επαιτειακή σεζόν, 30 χρόνια ιστορίας. Η πρώτη ακαδημία ποδοσφαίρου που δημιουργήθηκε στην Κύπρο το 1996. Και έχουμε αρκετές εκδηλώσεις.

0: αυτή την εβδομάδα ειδικά.
1: Να μας πεις.
0: Βεβαίως. Από ό,τι ξέρεις, η φιλοσοφία της Ακαδημίας από το ξεκίνημα είναι όχι μόνο ποδόσφαιρο, είναι και διαπαιδαγώγηση, είναι και κοινωνικό έργο. Δεν θέλουμε μόνο να βγάζουμε ποδοσφαιριστές, θέλουμε να βγάζουμε αθλητές ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους στην κοινωνία. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα η φιλοσοφία της Ακαδημίας. Τώρα, προγραμματίζουμε για το Σαββατοκυριακό στα γήπεδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Αθλητικό Κέντρο της Αγλαντζιάς ένα τουρνουά ακαδημιών. Θα λάβουμε μέρος 40 ομάδες για γύρω στα 400 παιδάκια από 15 ακαδημίες της Κύπρου.
1: Και τι ηλικίες?
0: Είναι από το 2014 μέχρι το 2018, 5 ηλικιακές κατηγορίες με αρκετά έπαθλα. Χορηγός επικοινωνίας είναι και το ΩΜΕΓΑ, η τηλεόραση όπως και το Super Sport.
1: Ναι, θα έχουμε live link 10 με 12 το πρωί εκεί στο, στο Αθλητικό Κέντρο Δημοτικό Στάδιο της Αγλαντζιάς, μια δύο-ωρη εκπομπή.
0: Ναι, θα είναι κατά τη διάρκεια των τελικών σίγουρα, ενώπιον των παιδιών και των γονέων θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις. Θα είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου για να αποχαιρετήσουμε την σεζόν και να πάνε σε διακοπές τα παιδάκια και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους για τη μια σεζόν. Εκτός από το τουρνουά που είναι και φιλανθρωπικό, το τουρνουά για το τα καθαρά έσοδα θα πάνε στο σύνδεσμο «Ένα όνειρο κάνε μια αρχή», «Ένα όνειρο μια αρχή». Αποκορύφωμα του διημέρου του τουρνουά είναι ότι το βράδυ της Κυριακής στο Σκαλί Αγλαντζιάς, 8:30, θα έχουμε την μεγάλη επαιτειακή φιλανθρωπική συναυλία που είναι από τα παιδιά για τα παιδιά. Εκεί θα έρθουν όλοι οι προπονητές που πέρασαν από την Ακαδημία μαζί με φίλους, χορηγούς, γονείς και όσοι αγαπούν και την Ακαδημία αλλά και το καλό ελληνικό τραγούδι. Θα έχουμε μαζί μας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ανδρέα Καρβέλα την πάντα της παραδοσιακής βραδιάς και με τραγουδιστές όπως την Άντρη Καραντώνη, τον Μιχάλη Λεβέντη, την Ευδοκία Καδί, τον Λοΐζο Σόλωνος και τον Μωυσή Παπαμωυσέως. Προσκόμαστε μια πολύ όμορφη βραδιά με ωραίο ελληνικό τραγούδι να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και είναι και για καλό σκοπό. Τα καθαρά έσοδα όπως έχω προαναφέρει θα πάνε στο ένα όνειρο μια ευχή. Αυτό κλείνει το διήμερο και ακολουθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στα γήπεδα του Νέου Κάμπο η ώρα 7 θα κάνουμε το δεύτερο επαιτειακό τουρνουά αποφύτων της Ακαδημίας.
1: Ένα είχε γίνει και πριν με κάποιες πέσει.
0: Το Σεπτέμβρη, ναι, είχε γίνει και είχε και live link με την παρουσία
1: μας του Σπέγιου.
0: Ναι, ναι. Θα είναι ένα ωραίο όμορφο συναπάντημα παλιών ποδοσφαιριστών όλων των γενεών από το 1982 που είναι η πρώτη αποφύτη μέχρι και το 2012 και ποδοσφαιριστές και γονείς και φίλοι είναι σώσδεκτοι να συνδέουν τα παγιά και να δείξουν και ποδοσφαίρο.
1: Μάλιστα. Ωστόμα ευχαριστώ. Ναι.
0: Αυτά είναι και ολοκληρώνεται 5 Ιουλίου η Ακαδημία φεύγει για Ισπανία να συμμετάσχει με την ομάδα του 2014-2015 στο Hyper Cup, ένα πολύ φημισμένο διεθνές τουρνουά. Και θα πάμε να αντιπροσωπεύσουμε την Κύπρο μας, μια 36 άτομα αποστολή και να στούμε να κάνουμε και εμείς τις διακοπές μας και να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν με το Σεπτέμβριο με το καλό για την 31η σεζόν.
1: Ναι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και θα τα πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά Κωστό. Γεια. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχόμαστε καλά να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας. Θα περάσουμε τώρα στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Θα ακολουθήσει το πολιτικό δελτίο και μετά θα είναι μαζί σας η συνάδελφος Αναστασία Πέτρου για το ένθετο της Πέπτης. Το Μάκη Νικολάου του Παναγίδη. Καλό απόγευμα. Καλή ακρόαση. Γεια σας.
2: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8:30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Goal! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη.
12: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Scandia. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Scandia και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου...
17: σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Κι όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτή εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
21: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Ντόναλτ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου στο παλάτι των Βερσαλιών, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούν Πεζεσκιάν να υπογράφει το κείμενο. Αύριο η επίσημη υπογραφή στην Ελβετία. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο οδηγεί στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού και την ταυτόχρονη άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σαμπάς Σαρίφ. Ύστερα από πάνω 108 ημέρες πολέμου, κατά τις οποίες οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι, σήμερα τον Brent υποχωρεί γύρω από την ζώνη των 78 δολαρίων. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. 5 οχήματα υπαλλήλων των υπηρεσιών κοινωνικής ευημέρειας στη Λάρνακα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από 51χρονο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία. Οι εργαζόμενοι στο γραφείο των Αγίων Αναργύρων προχώρησαν σε αυθόρμητη στάση εργασίας από τις 11 έως τις 11:30 το πρωί, διαμαρτυρόμενοι όπως αναφέρουν για τις αντίξωες συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες εργάζονται. Νέα απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις κεντρικές φυλακές με τη χρήση ντρόουν εντοπίστηκε και αποτράπηκε το πρωί μέσω του συστήματος αντιντρόουν που βρίσκεται σε λειτουργία στο σοφρονιστικό ίδρυμα. Σήμερα ο καιρός στις πλήσεις περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 32 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
18: Super Sport 104.
24: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
25: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
26: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.
0: Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Μείνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
1: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
2: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
0: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σενκορ 55 ιντζόρ, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόρ με μόνο 439 για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
7: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή 12 στα Σπορ με το καθιερωμένο μας ενθετό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το futsal, καθώς οι ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γι' αυτό και ξεκινάμε με τον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ και φιλοξενούμε τον υπεύθυνο του τμήματος futsal, Χάρη Βασιλείου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
8: Χάρη, έχουν περάσει λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση του τίτλου. Δεν ξέρω αν έχετε επανέλθει στην κανονικότητα ή αν πανηγυρίζετε ακόμα.
9: Όχι, οι υποχρεώσεις δεν μας το επιτρέπουν. Ξεκίνησα από νωρίς η επόμενη μέρα, τόσο στον προγραμματισμό, όσο και στην προσπάθεια τώρα για να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο τον όμιλο των προγραμματικών του Chapter Link.
8: Ναι.
9: Οπότε έχουμε ένα αρχικά τρεξίματα.
8: Ο ΑΠΟΕΛ επιστρέφει στο UEFA Futsal Champions League. Να μας πεις πόσο μεγάλη πρόκληση είναι αυτή η διοργάνωση για την ομάδα.
9: Είναι ένας από τους στόχους μας να διακριθούμε φέτος. Αν και είναι δύσκολο λόγω κάποιων συνθηκών, όπως το ότι δεν υπάρχουν ξένοι στο πρωτάθλημα. Οπότε τώρα πρέπει να βρούμε ξένους οι οποίοι να δεχθούν, ας πούμε, για ένα μέχρι τρεις μήνες στην Κύπρο, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Καταφέρουμε μέχρι τώρα να καταφέραμε και βρήκαμε ένα ξένο φουτσαλιστή. Όμως χρειαζόμαστε και δεύτερον και ίσως και τρίτο. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την κλήρωση για να δούμε τον όμιλο πόσο βαθμός θα είναι και ανάλογα θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι.
8: Για να καταλάβουμε, δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν και ξένοι φουτσαλιστές μόνο για την Ευρώπη?
9: Ναι, ναι. Στην Ευρώπη δικαιωμαστεί και θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε επιθυμία για να διακριθούμε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξένους.
8: Αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν στο πρωτάθλημα λόγω του πλάνου που υπάρχει.
9: Όχι, οπότε ένας ξένος φουτσαλιστής τώρα να κλείσει συμβόλαιο τώρα για ένα μήνα και μετά να κινδυνεύσει να μείνει χωρίς ομάδα στη χώρα του. Δεν είναι για το πιο ιδανικό. Αν και πολλοί σίγουρα θα ήθελαν να αγωνιστούν σε ομίλους του Champions League, είναι κίνητο για κοινούς.
8: Σίγουρα.
9: Προσπαθούμε εδώ και δύο εβδομάδες.
8: Τώρα, μας είπες ότι υπάρχει πιθανότητα η Κύπρος να φιλοξενήσει ένα όμιλο της διοργάνωσης. Δεν ξέρω πώς προχωράει αυτή η διαδικασία, που βρίσκεται, πότε θα πάρθει η τελική απόφαση.
9: Στείλαμε το φάκελο, ο οποίος ήταν πλήρης συμπληρωμένος. Η απόφαση θα πάρθει μετά τις 8 του Ιουλίου, που θα γίνει και η κλήρωση στην ΙΟΝ.
8: Ναι, ναι.
9: Επιπρόσθετα, λοιπόν, τώρα μιλήσαμε με τον υπεύθυνο της ΚΟΠ, θα στείλουμε ακόμα ένα συμπληρωματικό φάκελο, στον οποίο να φέρεται ότι η πρόοδος που έκανε το Κυπριακό Φούτσαλ αυτών των χρόνων, ο κόσμος που παίρναμε στα γήπεδα, και στο ότι σίγουρα θα ωφελέσει για το άθλημα να φέρουμε τον όμιλο στην Κύπρο. Οπότε έτσι πιστεύω θα αυξηθούν και οι πιθανότητες μας να πάρουμε τη διοργάνωση στην Κύπρο.
8: Και πότε ξεκινούν τα παιχνίδια?
9: Θα διεξαρθούν 25 με 29 του Αυγούστου.
8: 25 με 29, μάλιστα. Όπως μου είπες και χθες, θα πας και εσύ στην ΙΟΝ να ζήσεις την κλήρωση live.
9: Ναι, ναι, ναι, και θα είναι καλό και για το άθλημα, να δείξουμε πώς ασχολούμαστε με το άθλημα, να δείξουμε την παρουσία του από ΕΛΕΚΗ.
8: Ναι, σαφώς. Τώρα να πάμε και λίγο έτσι στον προγραμματισμό. Να μας πεις σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν και ποιες είναι και οι προτεραιότητες για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
9: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι ότι ανανεώσαμε τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή, ενισχύοντας από εκεί. Και μετά όλους μας τους βασικούς φωτσαλιστές έχουν ανανεώσει για τον χρόνο και κάτι για δύο χρόνια συμβόλαιο.
8: Ναι.
9: Πήραμε και έναν νεαρό φωτσαλιστή, πολλά ανερχόμενα ταλέντα, που θα τον ανακοινώσουμε εντός των ημερών. Οπότε προσθέτουμε και νέο ένα μας στην ομάδα.
8: Έπαιζε σε κάποια ομάδα, αν μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο.
9: Στον Εθνικό Λάτσιο.
8: Όνομα ή θα περιμένουμε να είναι έκπληξη?
9: Καλύτερα επίσημα, απλά είναι ένας φουτσαλιστής ο οποίος είχε προτάσεις από 4 ομάδες και καταφέραμε να εντάξουμε στην ομάδα μας.
8: Μάλιστα.
9: Θα δούμε, τον είχαμε κυκλώσει από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, όταν τον είχαμε να αγωνίζεται.
8: Και για τι ηλικία μιλάμε?
9: 23-24 χρονών.
8: 23-24 χρονών, μάλιστα. Εξελιξίμως.
9: Το Δεκέμβριο είχαμε προσθέσει και τον Νόε 21 χρονών, τον Τζακίδη 27, Πλάτης 29, Νικολάτης 25-26, οπότε ρίχνουμε σιγά σιγά τον μέσο όρο ηλικίας.
8: Τώρα θέλω να πάμε... Ναι, ναι, συνέχισε.
9: Αναμένουμε τώρα από την ΚΟΠ. Εδώ και κάποιες εβδομάδες προσπαθεί ότι πρέπει να κάνει μια συνάντηση με την ΚΟΠ για το θέμα των ακαδημιών, το οποίο είναι must αν θέλουμε να συνεχίσει το άθλημα να εξελίσσεται.
8: Ναι. Και πότε θα υπάρξει κάποια συνάντηση, πότε θα είναι?
9: Αναβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα, περιμένουμε. Περιμένει η Επιτροπή βασικά, διότι εμείς πιέζουμε το θέμα, διότι θέλουμε να ξεκινήσουμε να φέρνουμε παίχτες στο φουτσάλ. Δεν είναι εύκολο, δεν ήμασταν κοντά σε δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε δεύτερη κατηγορία και είχαν τα στοιχεία για να αγωνίσουν στο φουτσάλ, όμως τελευταία στιγμή δεν το έκανε η καρδιά τους να αλλάξουν τόσο εύκολα άθλημα.
8: Ναι.
9: Οπότε είναι πιο ιδανικό να υπάρχει μια ακαδημία τουλάχιστον από τα 15 ή έστω στα 17-18.
8: Ναι,
9: και
8: σαφώς.
9: Από αυτή να βγάζουμε φουτσαλιστές.
8: Τώρα για τη νέα σεζόν, ποιοι είναι οι στόχοι και πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθείς και στην κορυφή μετά από μια επιτυχημένη χρονιά, Χάρη?
9: Κοίτα, λένε ότι πιο δύσκολο είναι να διατηρηθείς παρά να ανεβείς.
8: Σίγουρα.
9: Για αυτό που κάναμε εμείς πέρσι ήταν άθλος από το 0 χωρίς φουτσαλιστές κάτι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Όμως το λέω φέτος για μας θα είναι πιο εύκολα τα δεδομένα, διότι ξεκινάμε έχοντας ομάδα. Πέρσι ξεκινήσαμε με 20 φουτσαλιστές στο μετρό νησί. Δεν ήταν φουτσαλιστές. Δεν έγινε σωστή προετοιμασία, διότι προσπαθούσε να εντάξει κάποιος στο άθλημα. Με φέτος ξεκινάμε με όχι μόνο ξεκινάμε με προετοιμασία. Από τώρα ο προπονητής μας κάνει personal σε 6 φουτσαλιστές μας, τους οποίους δουλεύει από τώρα για να είναι πιο έτοιμοι για τον χρόνο. Mm-hmm. Άρα το έχουμε γι' αυτό. Δύο μήνες θα δουλέψουν κάποιοι έξι φουτσαλιστές και μετά θα ξεκινήσει η προετοιμασία με πλήρη την ομάδα. Οπότε αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με πέρσι. Σα έχουμε το Σέσβερ φέτος ανέτοιμο. Πέρσι είχε πρόβλημα με γόνατον, έχασε κάποια αντέρπη. Σε άλλα αντέρπη αγωνιζόταν χωρίς προπονήσεις. Δεν μπορούσε να σουτάρει. Οπότε στο φλάγκο κίπερ του έδιναν το σουτ.
8: Ναι.
9: Ενώ τώρα θα έχουμε και έναν υγιής Σέσβερ. Πέρα η ομάδα θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη από πέρσι.
8: Τώρα, αν καταφέρουμε ο αρχηγός έχει, νέος, έχει συμβόλαιο για την νέα σεζόν. Έχει, σωστά.
9: Ο αρχηγός.
8: Ναι.
9: Ο αρχηγός θα μείνει για πάντα. Να κρεμάσει τα παπούτσια στο κούτσα. Εύχομαι αυτή η ώρα να μην είναι κοντά. Ο αρχηγός θα ανανέωσε για ακόμη δύο χρόνια.
8: Για ακόμη δύο χρόνια, μάλιστα.
9: Ναι.
8: Ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος φουτσαλιστής για φέτος. Από τα βραβεία.
9: Ναι. Εντάξει, αυτό το, από το καλοκαίρι ήταν και ένας από τους λόγους ο οποίος ήρθα, ανάλαβα το τμήμα, ήταν ο Κουλουμπρίς. Το δείξω ότι με τον Κουλουμπρίν θα είχαν πιθανότητα να παίρνουν το πρωτάθλημα και στο τέλος είχε αληθινός. Ήταν το κάτι άλλο, κυρίως στα play-off. Σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν ξανέγινε το πράγμα σε όλα τα αντέχτη να σκοράρει κάποιος στα play-off. Στα αποδυτήρια, στα πάντα, ήταν αρχηγός.
8: Μάλιστα. Χάρη, πρωτού κλείσουμε, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι?
9: Σε δύο εβδομάδες θα κάνουμε και μια δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία θα αναφερθούμε στην περσινή χρονιά, πώς έκλεισε, θα βάλουμε και τους στόχους μας για την επόμενη χρονιά, πάντα μέσα σε διαφάνεια όπως προσχεθήκαμε από την αρχή στο κόσμο του ΑΠΟΕΛ, και ο στόχος μας είναι τον ΤΑΠΟΛ, τίποτα άλλο.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Θα είμαστε σε επαφή. Καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια.
8: Και συνεχίζουμε με την Ομόνια Φούτσαλ, όπου ο προγραμματισμός για την νέα αγωνιστική περίοδο τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Οι πράσινοι έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές ανανεώσεις και μεταγραφικές κινήσεις, διαμορφώνοντας σιγά σιγά το ρόστερ με το οποίο θα επιχειρήσουν να επιστρέψουν στην κορυφή του Κυπριακού Φούτσαλ. Μαζί μας είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Ομόνιας Φούτσαλ, γνώριμος Μανώλης Μανώλη. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
8: Πώς είσαι, καλά?
10: Είμαστε μια χαρά, εσείς?
8: Μια χαρά κι εγώ. Με την νέα σεζόν σε βρίσκουμε πλέον στο πόστο του τεχνικού διευθυντή της Ομόνιας. Πώς προέκυψε έτσι αυτό και ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος σου στο νέο οργανόγραμμα της ομάδας?
10: Εντάξει, όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει, η Ομόνια ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι μου. Εντάξει, δέχτηκα μια πρόταση την οποία δεν μπορούσα να την απορρίψω για πολλούς και διάφορους λόγους. Εντάξει, είμαι συνυφασμένος για την Ομόνια. Okay, το ξέρει, το γνωρίζει όλος ο κόσμος.
8: Ναι.
10: Μου έγινε μια πρόταση η οποία την αποδέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη. Για να επαναφέρουμε την Ομόνια εκεί που της αξίζει, που είναι η κορυφή. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τον ρόλο μου, είναι καθαρά οργανωτικός, με συνεργασία με τον προπονητή μας, για να, όπως σου είπα και πριν, για να επαναφέρουμε την Ομόνια εκεί που πρέπει.
8: Μάλιστα. Ο προγραμματισμός τώρα φαίνεται να προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Πόσο ικανοποιημένος είσαι με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και τι άλλο να περιμένουμε?
10: Σίγουρα, όπως το είπες, γοργούς ρυθμούς, θέλαμε να κλείσουμε όσο το συντομότερο δυνατόν το ρόστερ μας. Είμαστε κατά 90% κλειστοί στο ρόστερ. Αφήνουμε έναν παραθυράκι για αν προκύψει κάτι. Εντάξει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όπως είπα και πριν, και σε συνεργασία με τον προπονητή μας. Είμαστε ευχαριστημένοι με τις μέχρι τώρα προσθήκες και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
8: Υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις στις οποίες η ομάδα εξακολουθεί να ψάχνει έτσι, κάποιο φουτσαλιστή, επειδή είπες ότι είναι στο 90%?
10: Ναι, όχι. Είμαστε σχεδόν πλήρεις σε όλες τις θέσεις.
8: Mm-hmm.
10: Αν και εφόσον έρθει κάτι, θα το δούμε.
8: Και έτσι, όπως είδαμε και από τις ανακοινώσεις με τους παίκτες που ανανεώθηκαν, βλέπουμε ότι διατηρήθηκε ο βασικός κορμός από την περσινή ομάδα.
10: Ναι, αυτός ήταν και ο βασικός στόχος, να κρατήσουμε τον βασικό κορμό. Τα καταφέραμε. Εντάξει, και με κάποιες προσθήκες πιστεύουμε θα είμαστε ολοκληρωμένοι.
8: Μανώλη, επειδή είναι και η πρώτη φορά που σε έχουμε εδώ στο ενθέτω μας, θα ήθελα έτσι να κάνουμε ένα απολογισμό της περσινής χρονιάς. Να μας πεις έτσι πώς την αξιολογείς εσύ συνολικά, αν ήταν μια επιτυχημένη σεζόν, αν όχι.
10: Εντάξει, αν με ρωτάς για την Ομόνια συγκεκριμένα...
8: Ναι, για την Ομόνια.
10: Δεν ήταν... δεν μπορούμε να την πούμε επιτυχημένη. Όταν η Ομόνια είναι εκτός τίτλων, δεν είναι επιτυχημένη. Η Ομόνια είναι καταδικασμένη να διακριτικά οποιοδήποτε τίτλων υπάρχει. Και εντάξει, γι' αυτό θέλουμε να διορθώσουμε, γι' αυτό θέλουμε να, όπως σου είπα και στην αρχή, να επαναφέρουμε την Ομόνια στην κορυφή. Με σεβασμό σίγουρα σε όλες τις ομάδες. Θα κάνουμε το παν για να πούμε στην κορυφή.
8: Και τον ανταγωνισμό τώρα πώς το βλέπεις εν ώψη και της νέας σεζόν, με τα νέα κίνητρα που δόθηκαν και με από την ΚΟΠ?
10: Ναι, είναι γεγονός ότι ανέβηκε ο ανταγωνισμός, υπάρχει πολλής ανταγωνισμός. Ήδη βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες ενισχυθήκαν σημαντικά. Πιστεύω θα γίνει ένα ωραίο πρωτάθλημα το οποίο θα κρατήσει τρομερό ενδιαφέρον στους φιλαθλούς. Θα είναι αρκετές ομάδες εκεί στα ψηλά. Νομίζω θα υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός.
8: Ναι. Μάλιστα. Μανώλη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι πρωτού κλείσουμε?
10: Αυτά από μένα. Εύχομαι να έχουμε μια υγιή και καλή χρονιά όλοι. Και στο τέλος θα κάνουμε ξανά τα μαθηματικά μας.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
10: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
8: Θα τα ξαναπούμε.
10: Bye.
8: Πρωτού κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε κάτι. Σήμερα στις 4 στην Νιόν της Ελβετίας είναι η κλήρωση της πρώτης και της δεύτερης προκριματικής φάσης για τη διοργάνωση UEFA Women's Champions League για την ποδοσφαιρική περίοδο 26-27. Και η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από την πρωταθλήτριά μας ομάδα, της Apollon Ladies, και την Ομόνια Λευκοσίας, που θα λάβει μέρος για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι, ας ελπίσουμε και εμείς να έχουν μια καλή κλήρωση και εύκολη για να προχωρήσουν και παραπέρα. Να ευχηθούμε έτσι καλή επιτυχία, καλή κλήρωση, και θα τις έχουμε έτσι και τις δύο ομάδες την Τρίτη να σχολιάσουμε και την κλήρωση αλλά και για τον προγραμματισμό. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
7: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στόχος του Άρη, μια ομάδα με έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες. Είναι ποδοσφαιριστής μας ο Γκομής, ανέφερε στον Super Sport 104 ο Κώστας Παπαδόπουλος. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του Απόλλωνα, ο Όσμπολτ περνά από ιατρικές εξετάσεις και εκτός απρόπτου ενεργοποιείται η συμφωνία. Ίγκορ Σίλβα και τερματοφύλακας σε πρώτο πλάνο στην Ομόνια. 22 Ιουνίου πάει Κυπερούντα για προετοιμασία. Έκλεισε φιλικό με Σλόβαν στην Πρατισλάβα η Πάφος, βάζει υπογραφή ο Κούγκα. Ο Μπά υπολογίζεται κανονικά στον Αποέλ για τη νέα περίοδο, στόχος η απόκτηση του Σταύρου Γαβριήλ. Μετά τον Πάνκοφ, ο στόχος του Ρόκα είναι να φέρει στην ΑΕΚ αριστεροπόδαρο στόπερ. Ο Νταμάχου θέλει Γκομής και Καρό στην ΑΕΛ, ξεχώρισαν και άλλες περιπτώσεις που έχουν εμπειρία από το πρωτάθλημα μας. Μένει στην ανόρθωση ο Σεργίου, εκκρεμεί η απάντηση του Σένση, καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για το θέμα του προπονητή. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό Νότιος Κορέα. Στη μάχη για τον Ζωέλ Ρόκα που θέλει ο Ολυμπιακός Πειραιός και η Οσασούνα και η Ράγιο Βαγεκάνο. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
17: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
20: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
21: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
23: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Game Time.
0: στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Και ο Πόλης δεν λείπει από το στούντιο, απλά έχει αντιληφθεί κάποια πράγματα και με αφήνει να ξεκινώ εγώ την εκπομπή. Είναι σωστό το κριτήριο του, θα έλεγα, και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή Game Time από τις 2 μέχρι τις 4 με πολύ τον Αλεξάνδρο Γιώργο Λεωνίδου και Γιώργο Γεωργίου, παρακαλώ, στα desk, έτσι, στην ηχοληψία. Κι άλλο να μιλήσω, κι άλλο όσο θέλεις, μπορώ να μιλήσω και όλα στα σταμάτητα. Ήρθε στο στούντιο και ο Ηλίας Πράτσος, ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει θέση στην εκπομπή. Να είμαστε τρεις και ο κόσμος που θα προσθεθεί στην παρέα στο 77-77-10-20, 23-24 τα γραπτά μηνύματα, εν μέσω Μουντιάλ, πολλών τερμάτων και όχι τόσο εκπλήξεων θα λέγα, έχουμε κάποιες, αλλά το χαρακτηριστικό του Μουντιάλ νομίζω είναι τα πολλά γκολ τα οποία ευχόμαστε να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Κι άλλο να συνεχίσω, δεν ξέρω γιατί δεν μιλάω πολύ, μάλλον κάνεις απεργία.
1: Θέλω να δω ρε, θέλω να δω πού να το πάει σήμερα. Θέλω να δω πού να το πάει σήμερα.
0: Τι είναι το πλάνο που εκπώνησες τώρα και κάνεις με απλά να ρολάρω.
1: Να δω πού να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Να δω τι θα πεις άλλο.
0: Πρέπει να ευχαριστήσω την ΕΚΟ μεταξύ άλλων που μας βρήκε τον τρόπο να χάσουμε το μέτρημα από τα πολλά προνόμια. Και πώς τον βρήκε, κύριε Ηλία Πράτσο, ξέρεις. Θέλεις να μάθεις. Με το Eco Smile, όπου μαζεύουμε smile, τα εξαργυρώνουμε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές, ενεργοποιούμε την αντλία και εντοπίζουμε το πλησιέστερο πρατήριο Eco, γιατί είναι πάρα πολλά τα προνόμια και μόνο αν κατεβάσετε την εφαρμογή Eco Smile θα τα ανακαλύψετε. Ευχαριστίες και σε McDonald's και σε CableNet. Έτσι, και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε λοιπόν, τη σημερινή θεματολογία.
1: Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Γιώργο Γεωργίου στην ηχοληψία, τον κύριο Ηλία Μπράτσον. Εδώ δίπλα μου, εσένα είσαι σε χαιρετό.
0: Μα γιατί είσαι επιθετικός.
1: Όχι, κουμπαρέ, σε χαιρετό εσένα, εσύ που τα υψέσαι, σπάσε τα νεύρα.
0: Ναι, έντια καταλάβει είναι τα μου που είπα χτες όμως. Άσον η Αγγλία, αφίσκορον και Κέιν να σκοράρει. Ούτε να μιλούμε ο Θεό, ρε φίλε. Ούτε να μιλούμε ο Θεό.
1: Έτσι γέρασε όμως.
0: Έτσι πάσου έπαιξα το. Εγώ προβλέψει ζε παιδιά. Εγώ πάρω την αγάπη.
1: Πρώτο σώμα κατάλαβε ήταν που κάμνει. Σύρνει, κάμνει τον ωραίο. Τι άμα του πει, έκλεισε, μα τι έπαιξα το.
0: Εν τω μεταξύ, σημείωσε.
1: Ρέγα σου,
0: έχει
1: Έχει πολλού σαν εσένα. Αν ήταν η μισή κάτοικη τη Κύπρου σαν εσένα, ήταν να πατήσει η οικονομία.
0: Γιατί? Εγώ δύο σημεία, ρε φίλε του κόσμου, ξέρει τι προβλέψει.
1: Ποιο σου είπε ο κόσμο ότι θέλει που σε ένα σημεία, ρε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, εσύ αν είσαι σε έναν καλό Παρπέρι, θα πήγαινε κοντά του, θα τον επέλεγε.
1: Τι σχέση είναι εσύ τώρα, ο Παρπέρι μου με σένα.
0: Είμαι μια υπηρεσία, ρε φίλε μου. Σου είμαι καλή υπηρεσία. Άρα λογικό ο κόσμο να θέλει, και αν και μου πει. Τέλο πάντων.
2: Η απορία είναι γιατί εσύ ενταπέζει.
0: Γιατί δεν επικροτώ τον ζώο. Είμαι μακριά.
1: Προωθήτων, αλλά είναι. Δεν το προωθώ.
0: Αποδεικνύω ότι έχω μαντικές ικανότητες. Όπως μαντικές ικανότητες έχω και στο ότι σε δύο λεπτά θα έχουμε γραμμή. Έχουμε ήδη πριν τα δύο λεπτά. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου, Πολύβιε μου. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Σότο. Έθα σε κάμω λάθος. Έθα σε κάμω λάθος, δροσερινότα.
3: Έδωρα σε ρίποτα μια. Αχ, κι αν είμαστε εκεί πάνω τώρα να σου πω, Ιόνι. Όλα κρούζουμε μες στο λιμάνι της Λαρνάκας.
1: Ναι, καλό.
3: Πολύβιε, να σου πω κάτι ρε κουμπάρε, θέλω να με παρεξηγήσω, Γιώργο μου, που τον αγαπώ και να το πω με την καλή εννοία.
1: Πέτω.
3: Ακούω τον το πρωί που λαλεί το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Το λοιπόν, φκάλι ρε κουμπάρε, μια ναύρα, σαν να μας λαλεί, θα παίξετε ρε φέτοιμα πάνε εσείς, θα το πιάμε που το καλοκαίρι. Γιώργο, ειλικρινά σου λαλό, είσαι πολύ για την Κύπρο.
0: Αν ήταν πολύ Λεωνίδου, αν ήταν πουλό μου.
3: Και έναν άλλο ρε Πολυβιέ.
1: Πέτω.
3: Άμα σου λαλεί ότι είναι παντογνώστης και ξέρει τα ούλα, σύνδετο και καμιά σπόντα με γίνει το μπάσκετ που τα πιάνε ούλα φέτος, γιατί που τη μυαλή που με το...
1: Που το πιάνε πια ένα έγινε τίποτα να πέσει κάτω φέτος.
3: Ναι, δεν έφυγε τίποτα να πέσει κάτω. Ήβρα μανάκο και πατούν μας λίγο με την Λίβερπουλ και τον Ολυμπιακό. Πε να μας κάνουν να χωστούμε μες τα αρμαρκά.
1: Δεν θα χωστούμε μες τα αρμαρκά, δεν κατάλαβα τι.
3: Εντάξει ρε Πολυβιέ, δεν πιάμε καλά.
1: Πως δεν πιάμε καλά, φέτος είναι να πάμε καλύτερα.
0: Ήταν αποτυχημένη χρονιά η Λίβερπουλ, έτσι.
3: Λαλείς να πάμε καλύτερα φέτη.
1: Γιατί να μην πάει καλύτερα, τι έχεις δηλαδή που μπορεί να ζηλεύκεις που τους άλλους.
3: Αν φαίναμε τον κλόπι, να πάμε καλύτερα.
1: Εντάξει, αν ήρθε τον κλόπι, ήρθε ο Ιραόλα.
0: Όχι, Σότο μου, έπιασες προπονητή, φίλος μου Ιραόλα. Είμαστε φίλοι. Θα σε πάρω στο Άνφιλντ όποτε θέλεις.
1: Τηλεφωνιέστε και κάθε μέρα με τον Ιραόλα.
0: Είπα του coach, είπα του στα ισπανικά φυσικά, γιατί δεν μιλούμε τα ισπανικά. Στα είπα του coach, πρέπει να κρατήσεις το Σαλάχ, εμπειράζεσαι, δεν τα κατάφερες.
3: Εφιέντου.
0: Εντάξει, έβρε κάτι άλλο να κάνεις, έδωσα του κάποιες συμβουλές, θεωρώ ότι η Λίβερπουλ θα είναι στους πρώτους δύο φέτος.
3: Εντάξει, δεν το πιστεύω εγώ, εντάξει, με το Μουντιάλ είχαμε ωραία παιχνίδια ως τώρα, πάρα πολλά καλά παιχνίδια. Έναν άλλο Γιώργο μου, σήμερα θέλω σε που να βγει ο πρόεδρο να κάνει παρέμβαση.
0: Ναι.
3: Πολύ διεχώσε το μέσα στο αρμάρι να. Διότι να βγει ο πρόεδρος σήμερα να σου κάνει παρέμβαση.
0: Να φωνάζει ο Καμουρανέζη.
3: Κατάλαβες να που εννοώ.
0: Να φωνάζει ο Καμουρανέζη σαν πόρτσο εγώ που τον
1: έρθει. Να με φωνάζει και να μην πει τίποτε και να το ξιάσει να το υπενθυμίσω.
0: Να σπείρει τη διχόνια νοπόλης.
3: Έτσι θα
1: φύγει να γιατί ρε. Δεν μπορείς τα πράγματα, βάλεις το τηλέφωνο σου και παίζεις.
0: Προσπαθώ να δω.
1: Πέρασε έξω σε παρακαλώ.
0: Ειδήσεις, εντάξει κύριε καθηγητά.
3: Λοιπόν κοπέλια, καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Σωταμό, να είσαι καλά, περνάς όμορφα. Προσοχή στους δρόμους. Λοιπόν, εντάξει, τα του Μουντιάλ τα είπαμε έτσι λίγο ότι είναι βροχή από τέρματα. Έχουμε νομίζω κάποια παιχνίδια που έχουν ξεκαθαρό φαβορί σήμερα. Για μένα η Τσεχία έχει τον πρώτο λόγο με την Νότια Αφρική. Εκτιμώ. Τώρα Ελβετία, Βοσνία, ένιγες Ισπανό. Κάτι, πρόβλεψη, θεωρώ εγώ.
2: Χαμηλό σκορ, θεωρώ.
0: Και μια ισοπαλία τερκάζεις έτσι, ναι. Ισοδύναμο παιχνίδι. Καναδά θα κερδίσει το Κατάρ. Τώρα το δύσκολο μάζι είναι το Μεξικό, Νότιος Κορέα. Πολλοί βλέπουν Μεξικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχεις άποψη, κύριε Αλεξάνδρου, για το Μεξικό, Νότιος Κορέα? Όχι, δεν έχεις. Επέθηκα, μπορώ να προβλέψω. Εντάξει, έχει ένα προβλέψμα το Μεξικό, αλλά και να έπωση ισοπαλία το θεωρώ. Έτσι πιστεύω.
2: Μια ισοπαλία συμφέρει και τις δύο ομάδες νομίζω.
0: Αλλά λέω να μας πεις εστίσαν το.
2: Θέμα είναι εστίσαν το, αλλά αν ας πούμε πάει το παιχνίδι ισοπαλόν στο τέλος, θεωρώ ότι κάποια ομάδα να ρισκάρει για να κερδίσει το παιχνίδι.
0: Ωραία, άρα εννοείς ότι τα βαθμολογικά δεδομένα
1: ευνοούμε. Άρα πιάσετε με τα μεσονύχτια εσείς.
0: Και αμέν τα ούλα, τα τέσσερα σήμερα.
2: Θεωρητικά της ημέρας με βάση το...
1: Με
2: βάση την ώρα της Αμερικής, ας πούμε, της ημέρας.
0: Ένα λεπτό ρε πολύ παιδί μου, είπαμε Τσεχία Νότιος Αφρική, θα κερδίσει η Τσεχία, διαφωνείς? Ωραία, Ελβετία, Βοσνία, Χ.
1: Γκολ.
0: Εντάξει, Καναδάς, Κατάρ, Άσακο. Καναδάς, Σαΐτες. Μεξικό, Νότιος Κορέα, εδώ σε θέλω. Είπα ισοπαλία εγώ.
1: Γκολ.
0: Εντάξει, εγώ θέλω σημείο ένα δύο χι όμως.
1: Ήταν σε θέση σημείο ένα δύο χι ρε.
0: Θέλω, σημείο ένα πολύ απλό. Άσον, δύο, ισοπαλία. Γκολ είναι άλλη συνθήκη.
1: Άσο,
0: μάλιστα. Πάμε στον κόσμο να δούμε.
1: Για την Αμερική, για την λαλείς δηλαδή.
0: Πότε είναι Αμερική κύριε? Τι ώρα μες, 7 πρωί?
1: Όχι, ώρα 10 βάλει.
0: Πάμε στον κόσμο να δούμε.
1: Για την Αμερική, για την λαλείς δηλαδή.
0: Πότε είναι Αμερική κύριε? Τι ώρα μες, 7 πρωί?
1: Όχι, ώρα 10 βάλει.

0: Έξερε τα πάντα. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι ένας σοβαρός άνθρωπος, γενικά μιλώ, με την κίνηση που έκαμε, εντάξει, είναι επαγγελματίας σε οποία ενώ που έθελε να πάει. Mm-hmm. Σωστό. Εσείς θεωρείτε ότι ένας σοβαρός άνθρωπος που από εξ αρχής που γνωρίζει ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, του υπογράφει σε ότι ναι, θεωρείτε σοβαρή η κίνηση του?
1: Να σας πω κάτι άλλο. Να σας απαντήσω.
0: Δεν το λέω γιατί από πικρία, γιατί ευχαριστώ.
1: Όχι.
0: Όσον αφορά σοβαρότητα κινήσεων, το οποίο καταγράφονται και στο ιστορικό.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το συμβόλαιο το οποίο υπόγραψε και ανακοινώθηκε ήταν για μέχρι το τέλος του 26-27, ναι,
2: που είχε ανακοινώσει το 27.
1: Μάλιστα, ωραία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπήρχε όρος μέσα στο συμβόλαιο του που να του επέτρεπε να φύγει.
0: Έτσι, και γι' αυτό έγινε.
1: Γι' αυτό έγινε. Okay. Δεν νομίζω ότι δεν γνώριζε τι γινόταν. Απλά πρέπει να απάντησε πάνω στον το συγκεκριμένο όρο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έγινε γίνει όλη η ανακατοσούρα με τα διοικητικά της ανόρθωσης, άλλαξε ο πρόεδρος των διοικητικών συμβούλων. Εντάξει,
0: με
1: διότι σου λέει,
0: εγώ
1: ήρθα σε μια ομάδα, εντάξει, με έναν πρόεδρο με τον οποίο συζήτησα μαζί του, γνωρίζοντας ότι δεν θα κάνω μεταγραφές. Εντάξει, και τώρα προκύπτει αλλαγή, δεν ξέρω εντάλλως να το πάρουν και τι στόχους να έχει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Προσωπική μου άποψη. Και δεύτερο,
0: και αβασά εξηγήσαν του τι συμβαίνει στον νέο ο πρόεδρο, σε ποιο το τηλέφωνο, okay, από ό,τι έχω.
1: Και δεύτερο, τσίνο που αντιλαμβάνομαι.
0: Το ότι υπάρχει όραμα, και ξέρω εγώ. Εγώ
1: και το δεύτερο, τσίνο που αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι του έγινε μία πρόταση από την ΑΕΚ, η οποία δεν θεωρώ ότι έγινε τώρα, αλλά έχει καιρό που έγινε η πρόταση της ΑΕΚ, την οποία θεώρησε πρόκληση για τον ίδιο και προτίμησε να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Ένα απλά μαθηματικά.
0: Άρα ας το πούμε από την πλευρά μιας άλλης ομάδας, υπήρξε μια παρέμβαση.
2: Ναι, να σας πω εγώ την άποψη.
0: Όχι, να περιμένετε. Λοιπόν, αυτός ο κύριος είναι αναξιοπίστος. Λέω, ξανατονίζω, δεν με νοιάζει που έπιε. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι η σοβαρότητα ενός ανθρώπου που υπογράφει κάτι. Εντάξει, και γνώριζε τα πάντα όλα. Υπήρξαν κάποια παρέμβαση που κάποιος άλλος, δικαίωμα τους, αλλά όταν, και κλείω, όταν όμως θα έρθει στο γήπεδο του Αντώνης Παπαδόπουλος, να μην βγουν κάποιοι και να πούν ότι κάποιοι δεν συμπεριφερθήκαν σωστά και να είναι... έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
2: Εξαρτάται τι εννοείται σωστά.
0: Ο κύριος πώς συμπεριφέρεται.
2: Ναι, εξαρτάται τι εννοείται σωστά, κύριε. Άραστε. Δηλαδή αν του ρίχνετε ποτήρια στο κεφάλι, να σας πούμε και μπράβο.
0: Όχι, ποιος είπε ότι...
2: εντάξει, τι εννοείται σωστά. Ναι, σας ρωτώ ευθέως, τι εννοείται σωστά. Είστε εδώ στην γραμμή και σας
0: ρωτώ.
2: Εντάξει, άμα να ακούσει, οκ. Υπάρχουν όρια. Να ακούσει, οκ. Καταλάβω το.
0: Μετά κάποιον να μου ξέρει, δεν συμπεριφερθήκα σωστά.
2: Όχι, να ακούσει, καταλάβω το. Απλά ήθελα να δω τι όριο θετείτε εσεί ω σωστό γι' αυτό.
0: Γιατί... σωστό. Αν ακούσει με τόση ώρα, δεν μιλώ σωστά. Εν νομίζω να εννοείται.
2: Αν εννοείται από δοκιμασίε, το καταλαβαίνω.
0: Εννοεί ότι ένα σύνδεσμο υποτίθεται.
1: Έγινε. Να σε καλά, Δημήτρη, με ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
3: Να μου κάνω, ε.
2: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Εγώ στον κουρία μου που πω απκαιρώνω και κουρεύκουμε, ρε κουμπέ.
2: Κανονικά και εμένα έπαιρνα απκαιρώνω, λόγω να μου να είσαι στα παιχνίδια.
3: Εσύ παίρνεις με στον κουρία, αν είναι καλή που απκαιρώνω, έχω και κουρεύκω.
2: Ρε φίλα, λαλό σου Αγγλία, εκτέ. Φίλε, αλλά λόγω και κανένα λάθος επίτηδες για να μην με πάρουν φυλακή, ότι ξέρω τα ουλά, είναι επίτηδες που είναι.
3: Μάλλον και ξέρεις για τους επιάτωρες.
1: Να μπουν να ακούσουν.
2: Πέ μου, θέλω, είμαι περίεργος να ακούσουν.
3: Πάντως πρώτα απ' όλα γίνον για με δίπλα σου ρε κουμπάρε, ευκάλλω του το καπέλο που σαν έχετε, δεν τόσο καιρό.
2: Θα με σηκώνω μου αν έχετε 28 χρόνια.
3: Ρε πολύ μου, πρέπει να έχεις βλαντζίνα.
1: Γιατί ήταν που να κάνω. Εν του κουτουρού που τα παθάτω τα ουλά.
3: Τώρα πέμπω μου δεν μπορεί να ανεχτείς τίποτε άλλο τώρα. Εδώ αν το ανέχεσαι τούτον τα άλλα ούλα παιχνίδι.
1: Piece of cake.
3: Έγιγαντε μου.
2: Έλα.
3: Έχει παιχνίδι με ώρα 7 και θέλω να πάω ψηφάνε κουπών.
2: Φίλε, η Τσεχία δεν χάνει που είναι Νότιον Αφρική.
3: Εδώ μου έτσι καλαβάνω.

0: γόλια, ξέρω να μου να πάω απ' έξω.
1: Εντάξει, θέλει μελέτη. Ναι. Σημείο ένα σον τώρα πόσα γκολ και τούτα. Ένα σον over 1,5 είναι ικανοποιητικό νομίζω.
0: Νομίζω να είναι μεγαλύτερη έκπληξη τη βραδιά σήμερα.
1: Διπλό είναι Νότιος Αφρική. Διπλό είναι Νότιος Αφρική. Για να μου λαλείς έκπληξη, πάει πα στο διπλό.
0: Αφού είσαι κάτι τα μαύρια.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Double chance.
1: Απέφυγε την Ελβετία, δεν τη έχω εμπιστοσύνη. Με Βοσνία.
0: Και με τις ομάδες που είδες τώρα πέμουν να δούμε ένα που...
1: Γαλλία to win the trophy.
0: Να πω ναι.
1: Γαλλία να το πιάει.
0: Γαλλία να το πιάει. Mm-hmm. Είπα σύντο πριν ξεκινήσει ρε κομμάτα, το ξαναβάλω μια φορά. Εγώ είχα τη Γερμανία να το πιάει. Και έχω την ακόμα να το πιάει, αλλά αντίπαλος της είναι η Αγγλία φέτος.
1: Μάλιστα, κατανοητό. Ναι, οι Άγγλοι νομίζω είναι λίγο από την εξωτερική και μπορεί να βγουν. Ναι, δέχομαι το. Όπου πόλεις δεν τους έχτυπα καθόλου, αλλά...
2: Τίποτε όλα,
1: εγώ έχω τους Λιονικάνους να πάνε, ναι, δέχομαι το.
0: Η ομάδα που είδα προχτές, εχθές...
2: Μην παρασύρεσαι από τα πρώτα παιχνίδια, μην παρασύρεσαι.
0: Ρε φίλε, δεν είναι τα πρώτα παιχνίδια, ρε πολύ μου. Είναι τη διάθεση να μου δώσεις, το μου θωρώ, εγώ μες στο γήπεδο. Έμπα να παίζει με το κονγκό, έμπα να παίζει με την Παρασκάρη που λέει κουβέντα. Εγώ θωρώ διάθεση και η Γερμανία δείξα διάθεση και οι Πορτογάλοι εχθές δεν δείξαν έμμα, ρε σας.
1: Μάλιστα. Okay. Να σε καλά, Χιέ μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Πάστε καλά.
1: Καλά εσείς.
3: Καλά, δόξα Θεώ. It's coming home, πόλης.
2: No.
3: Πέραν της πλακάς, ρε παιδιά, εγώ έτσι για τη διοργάνωση τούτη να μιλήσουμε έτσι, για το Μουντιάλ, μια και έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρώτης αγωνιστικής. Θέλω έτσι την Αγγλία φέτος, έτσι για έναν λόγο να δούμε έτσι λίγα περίεργα τατού να μπορούν να χτυπηθούν και φέτος. Θέλω την έτσι ως το τέλος και να δούμε που είναι να καταλήξει. Κοινόν που έτσι είδα στην πρώτη αγωνιστική και έκανε μου εντύπωση είναι η διαφορά που έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες με τη Λατινική Αμερική, Ασία κτλ. Κοινόν που έκανα έτσι επισήμαση. Ενώ ότι είδα και την Ολλανδία, και την Πορτογαλία χτες, και την Ισπανία που με απογοήτευσα, το ποδόσφαιρο γίνον το που πίσω, το αργό, οργανωμένες άμυνες, πολλά λίγες φάσεις, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει στις επόμενες αγωνιστικές, και θα δούμε κάτι διαφορετικό. Εν αντιθέσει ας πούμε με Καναδά που μας ενθουσίασαν, Αμερική, το Μαρόκο, η Κορέα της ήταν πολλά καλή. Εντάξει, ο Μεξικό δεν έπαιξε με χώρα η οποία μπορούμε να έχουμε ασφαλές συμπεράσματα. Αλλά θεωρώ ότι πλέον το ποδόσφαιρο εν τούτο που βλέπουμε είναι ότι έχει ταχυδύναμη πλέον. Δηλαδή θέλεις ποδοσφαιριστές οι οποίες να φτιάχνουν από δεξιά αριστερά από τον άξονα, έχει δύναμη μες στο παιχνίδι, είναι τόσο το τεχνικό το κομμάτι. Τούτο ας πούμε που είδα παραπάνω την πρώτη αγωνιστική και είδα σαν συμπέρασμα. Και επίσης ότι, John, που θέλω να πω ότι οι χώρες οι οποίες είναι να πάσει μέχρι το τέλος θεωρώ είναι οι χώρες οι οποίες έχουν επιλογές μπροστά. Δηλαδή είδες ότι η Γαλλία πρώτον ημίχρονο ήταν καλή αλλά έχει γιους τους ποδοσφαιριστές των μπάγκων που να κάνουν την αλλαγή. Το ίδιο και η Αγγλία ας πούμε 2-2 ημίχρονο. Εντάξει λίγο η άμυνα προβλημάτισε αλλά χώρες οι οποίες θεωρώ να έχουν το εύκολο γκολ. Ό,τι είναι να πάσει. Γι' αυτό και βλέπω έτσι στους 8 και την Νορβηγία, μια από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής σαν έκπληξη ας πούμε θεωρώ να παίζει στους 4. Εντάξει, το που είπαν ο Πόλης πριν ας πούμε ότι η αρχή έγινε το ημίση του πάντως. Δηλαδή η Αργεντινή ξεκίνησε με γκέλα με Σαουδική Αραβία, είδαμε ότι κατέληξε να το πιάσει. Έγινε παιχνίδια οι οποίοι είναι ομίλους. Στην επόμενη φάση στα νοκάουτ θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί θα έχει φαβορεί, πολλά παιχνίδια βλέπονται να πηγαίνουν και παράταση.
2: Μα αφού που δεν νομίζω να αρχίζουμε να βλέπουμε και ποδόσφαιρο.
3: Ναι, δηλαδή τώρα, αν μου ελάλες πριν το Μουντιάλ ότι το πράσινο ακροτήριο και το Κόγκο με Ισπανία και Πορτογαλία ήταν να πιάσουν ισοβαλίες, ήταν να σου πω ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εν τούτο που βλέπω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και η Ελβετία, είναι τόσο βαρόμετρο σαν χώρα, αλλά εν παραδοσιακή δύναμη σε διοργανώσεις, βλέπουμε ότι, δεν ξέρω, βλέπω έτσι λίγο να μένουν τόσο φρέσκες στη διοργάνωση και με η Λατινική Αμερική εντζίνη που μας ενθουσίασε, φυσικά και η Βραζιλία λίγο απογοήτευσε με, εγώ και κλείνοντας βλέπω ότι η Βραζιλία δεν θα είναι εκτός απρόπτου αν ξανεφανιστούν Ροναλτίνιο, Κακά και παίχτες η παγιά Βραζιλία. Τώρα με Ραφίνια και ποδοσφαιριστές τούτους δεν θέλω να μειώσω κάποιον ποδοσφαιριστά.
2: Είναι παραπάνω Ευρωπαίοι που μυρίζουν τούτοι.
3: Ναι, ναι. Τούτο ρε πέφτει από μένα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και περιμένω και εσάς στη συνέχεια της εκπομπής της απόψης.
1: Να σε καλά, Θράσο μου. Ο 35 δεν καταλάβω τι εννοεί. Ο Λεωνίδου τα είχα ξέρει τα προγνωστικά και απλά είπε μας να δέρουν τα φαβορί, αλλά τα μάτς που παίζουν δεν ξέρει. Εφώτισες μας, Λεωνίδου, τι εννοείς δεν ξέρω παίζουν. Το παγκόσμιο γίνεται Αμερική, Μεξικό και Καναδά. Εκτός αν καταλάβεις κάτι άλλο από μήνυμα εσύ που δεν καταλάβω εγώ.
4: Είπαν ότι βασικά είναι out of the box, ας πούμε.
1: Αλλά τα μάτς που παίζουν, δηλαδή. Τι σημαίνει που παίζουν?
4: Παίζουν ότι είναι
1: ένα φιρόπα. Α, που είναι ισορρόπημα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αφού λαλό σου χει η Ελβετία, κύριε 35, γιατί είναι εύκολο να βρει και φαβορή. Η Ισπανία λογικά ήταν στο 2-20 με το πράσινο ακρότηρι, ήταν 10 και δεν επιβεβαιώθηκε. Πραξέρεις σε ποια σιγουρά για αντζίζεις. Η Τσεχία αξίζει για σιγουρά, κύριε 35.
2: Λεωνίδη, παρέταζε να παρεξηγηθείς τότε.
1: 3.97 ρωτάς, σοβαρό μιλά. Ο προηγούμενος εννοεί μάλλον τον πρώτον ακροατή των φίλων της ανόρθωσης. Είσαι σοβαρό μιλά, ναι. Και ο 605 λέει, γίνεται τώρα, it's coming home. Σε καμιά κοσαριά μέρες, it's coming home. Ούψ, άγκυρο λέει ο 605, πως είναι την πόλη. Εμπιστεύει την Αγγλία. Εγώ νομίζω μπορεί να μας διαψεύσει και να φτάσει μακριά, αλλά το μακριά είναι η κατάκτηση.
2: Και το θέμα να φτάσει
1: ναι,
2: μακριά.
1: Η κατάκτηση.
4: Θεωρώ ότι που τις ευρωπαϊκές ομάδες ήταν οι πιο πιστικοί πάντως.
1: Εγώ επιμένω Γαλλία για την ώρα. Θα γίνει καμιά κολοτούμα να γίνει πιο μετά.
4: Γαλλία και Αγγλία θεωρώ ότι ήταν οι πιο πιστικές. Τι που είπε ο προηγούμενος κύριος για τις ευρωπαϊκές ομάδες, νομίζω φαίνεται ότι η καταπώνηση των
1: παιχτών
4: οι οποίοι παίζουν στα ευρωπαϊκά προαθλήματα.
1: Ο Θάσος έκανε μια καλή αναλυσή και φαίνεται έτσι. Εξού έχουμε γκολ πολλά, αλλά δεν έχουμε επιβλητικές εμφανίσεις.
2: Και να σας ρωτήσω κάτι. Άκουσα για όλες τις ομάδες. Για την Κολομβία δεν άκουσα κάποιον να σχολιάσει με τις παιχταράες που έχει.
1: Έπαιζε πέντε πρωί, ρε φίλε να μάθω. Ας παίξω ρε 11 διαξιολογή.
4: Στην στιγμή ότι ο απάντος που είδα φανήκαν ότι δυσκολευτήκαν να το 3-1 είναι πλασματικό.
2: Πότε μου μπήκε?
1: Έγινε 1-1.
4: Ήταν 1-1 στο 60 και στο 65 2-1.
1: Ας πω έχουν ένα
2: παίκτη. Εντάξει, και η Αγγλία ήταν.
1: Εντάξει, η Αγγλία έπαιζε με Κροατία, φίλε μου.
2: Ήταν 2-2, ήταν σχέση.
1: Εντάξει, η Κροατία
2: ήταν με Κροατία. Πρώτον η μικρό διάδει η Αγγλία να μπουκάμε. Τι έκαμε η Αγγλία? Έκαμε δυο σούτα που πήγαμε και έκαμε κάτι.
4: Θεωρώ ότι ήταν καλύτερο όμως μες στο γήπεδο. Απλά οι Κροάτες οι βραθικιο φάσεις και ο τέρμα δεν είχαν παραπάνω.
1: Με τα αντιεγκλέζικα συναισθήματα του Πολύβιου Αλεξάνδρου θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
8: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή της Λυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
20: Όλοι πάμε Στεφανή!
19: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες και στα McDonald's πέρα από Echo και Cablenet, γιατί φέτος το FIFA World Cup 26 παίζεται και στο κινητό σου. Μπες στο McDonald's app και ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρες τον γκριμάς στις εξέδρες, κάνε μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε στο πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τα Daily Challenge και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Κατέβασε το τώρα μόνο στο McDonald's app. Ένα μήνυμα και από τον Γιώργο που έρχεται εδώ στο σταθμό. Λοιπόν, παιδιά, θα πω τη γνώμη μου: παίχτες έχουν πολλές ομάδες, τους παραπάνω τους έχει η Γαλλία με μια υποσημείωση. Κέντρο δεν έχει ούτε αριστερό μπακ, έχει σπουδαίων, έχει κενά ως ομάδα, δεν είναι τόσο υπερομάδα όσο πιστεύουμε. Ραμπιό, Ερνάντες, Κουντέ δεν είναι σε καλή κατάσταση φέτος. Δεν είναι δεμένο σύνολο στο γήπεδο και νιώθεις ότι περιμένουν τους επιθετικούς τους. Η Ισπανία έχει υλικό, έχει και ομάδα, αλλά προπονητής έχει μονές, ο Ντελαφουέντε. Έχει το χρυσό γκάν την Αγγλία στις Ισπανές και ξεκινά το Σιμών. Επίσης παίζει λάθος τον Πέδρη, αφήνει όλμου έξω, αλλά θα τον κρίνουμε στο επόμενο γιατί είχε δύο winger τραυματίες στο πρώτο παιχνίδι. Η Αργεντινή λέει ήταν με διαφορά η πιο ομάδα που είδα μέχρι τώρα. Δεν είδα άλλη ομάδα με αυτοματισμούς, λέει. Έχει το Μέση. Ωραία ανάλυση του Γιώργου. Θα το φέρουμε καμιά εκπομπή εδώ. Και τα λέει αυτά χωρίς να είναι προπονητής, παρακαλώ.
1: Ωραία. Να μας πει ο κόσμος, τώρα που ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, ποια ομάδα τους έκανε περισσότερο. Μια ομάδα. Ποια ομάδα τους έπεισε περισσότερο σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική.
0: Εγώ ποια να πω.
1: Και ποια είναι ξεχώρισε, ας πούμε. Που... ουσιαστικά τα μισά παιχνίδια όμως ήταν. Δεν ήταν τα ούλα.
0: Θέμα να με έπεισε, θα πω την Αργεντινή.
2: Δεν να συμφωνήσω μαζί σου.
0: Πιστική ήταν η Αργεντινή. Τώρα τα κόζια μπορεί να αλλάξουν δεύτερο μέσα.
1: Ωραία, στέλνετε μας το 23-24. Χαίρετε.
3: Αυτό να μου λύσετε μια απορία.
0: Χαίρετε, ναι, φυσικά.
3: Η Άκλαρ να κασιδρύθηκε από το πεζοπορικό
1: και την ΕΠΑ.
3: Την ΕΠΑ και την ΑΡΚΗ. Πού είναι αυτή η ΑΡΚΗ?
0: Όχι,
1: η ΑΡΚΗ, δεν έχει σχέση είναι η ΑΡΚΗ.
0: ΕΠΑ και πεζοπορικό σκέτων, όχι ΑΡΚΗ.
3: Αυτή η ΑΡΚΗ που βρίσκεται?
0: Η ΑΡΚΗ είχε διαλυθεί κάποιες φορές, επανασυστάθηκε η ομάδα, έγιναν διάφορες ζυμώσεις και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία. Φαίνεται ότι κάνει μια νέα προσπάθεια μακριά από ρίσκα οικονομικά για να μπορέσει να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
1: Τι ευγενικός κύριος.
0: Ναι, όντως, να τον ευχαριστήσουμε. Χαίρετε. Γιατί είναι απαραίτητο.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, Άσημε.
4: Μπορεί να χτύπησε, λες και αυτή η γραμμή, ρε Μιχάλη.
1: Παίξες καμπάνες, ρε Μιχάλη.
4: Ναι, παίξες. Λοιπόν, φτάνω το καπέλο του Γιώργου μου, είχε έτσι πληροφορία και έκρυψε τη, ρε παιδιά.
0: Τα πληροφορία.
4: Που εγόρασαν την ΑΕ Κάλλος, ρε φίλε.
0: Που εγόρασαν την ΑΕ Κάλλος, ποιος άλλος?
4: Ο Καραπαταρπάξης.
0: Ποιος?
4: Καραπαταρπάξης.
0: Εν τον ήξερω, κύριο, ρε φίλε. Με βοηθάς ιδιαίτερα.
4: Καραπαταρπάξης.
0: Τι πόθε είναι ο κύριος?
4: Ρε μα, έλα σου πω, μα εμπέρνεις.
0: Ρε φίλε, δεν καταλάβω ενταν που λαρίς. Αν θέλει να μιλήσουμε ελληνικά, να με βολέψει.
4: Φίλε, είσαι την ο Καραπατάκης και τώρα έκανε ο Καραπαταρπάξης.
0: Έναν υψιός του που την Βοσνία.
4: Πιέζε στον προπονητή, ρε, τα πλάσματα έχουν τους αγικιακού προβλήματα.
0: Να μου να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Τόσο ο δεύτερος να δώσ' τον είπες.
4: Καραπαταρπάξης.
1: Έχει καμιά συγγένεια με ο Ξέρξη.
4: Όχι, με τον Αρπάξη.
0: Να μου να κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή με λίγα λόγια η ΑΕΚ συμφώνησε μαζί του, έχει κανένα μήνα, αλλά ανακοίνωσε τον τώρα για τις αντιδράσεις από ό,τι κατάλαβα.
4: Ένα λεπτό. Εάν δεν έφτιανε εκείνη η ιστορία όλη πριν 1,5 μήνα, εντάξει, να σιωπήσουμε, ρε φίλε. Τώρα όμως τα πράγματα πρέπει να τα δούμε εντάξει, δηλαδή να τα θεωρούμε όλα έτσι. Είσαι κουβέντα, ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, τον εν πληροφορία σου ή συμπέρασμα σου.
4: Συμπέρασμα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχει διαφορά, ρε.
4: Εγώ και πάω με πληροφορίες, εμένα συμπέρασμα, αλλά δικά μου.
0: Για κάποια θέματα ενδέχεται να έχεις πληροφόρηση, για κάποια είναι υπολογισμός. Φίλε, δεν αποκλείω να έγινε έτσι, εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι γιατί δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ το αντιεπαγγελματικό να γίνει το πράγμα, όχι υπό την έννοια επίραξε το ρε φίλε. Υπονένα ότι σαν ποτσαλισμού τώρα ότι η ΑΕΚ μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου υπόγραψε τον και ο καρτέρα τρεις εβδομάδες να τον ανακοινώσει. Αν έγινε το πράγμα για μένα είναι καθόλου λογικό για ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Μα μπορεί να μην ήθελε ο ίδιος ο προπονητής ρε, να ανακοινωθεί.
0: Εντάξει. Για να μπαίνει στη θέση του. Να σου πω κάτι που να το πω γιατί ξέρω την ανοιχτή του κουβέντα. Όταν ξεκίνησε η φημολογία, να φγαίνει το ρεπορτάζ προς τα έξω, το Καμαρονέζε ζήτησε να φύγει από την ανόρθωση. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους γύρω ή εντός της ομάδας. Κάτι που μου μεταφέραν τότε που δεν είχε γραφτεί καν για Καμορανέζ Ζιάεκ. Δεν ερωτούσα για Καμορανέζ Ζιάεκ, ερωτούσα γιατί φεύγει. Μου είχαν πει εμέναν ότι ο Καμορανέζ ανησυχούσε για το γεγονός ότι κάποιοι σημαντικοί παίχτες δεν ήταν βέβαιοι ότι θα παραμείνουν. Ο Κίκο δεν είχε συμβόλαιο, δεν είχε να ανανεώσει. Και για το Σέσι βλέπουμε ήδη σήμερα τις αναφορές ότι δεν είναι βέβαιη η παρουσία του. Έτσι μου είπαν. Δεν το υιοθετώ, δεν ξέρω αν είναι μαχαίρι του την πληροφορία. Οφείλω να μεταφέρω ότι είχα μάθει τότε.
4: Φίλε, εγώ πιστεύω για όσους, εάν ο Παπασταύρου ήθελε να πειράξει την ανόρθωση, ο Σέρσι θα ήταν στην Ομόνια.
0: Εντάξει ρε φίλε, οκ. Σιγάκι έφτασε κοντά ο Γενάρη και τον έπιασε, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς.
1: Περίμενε, ίσο ρε το ματωράρις μου για τον Παπασταύρου. Ο Μπέκ θέλει το.
4: Γιατί να μην το θέλει
1: ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρωτός.
4: Είναι ωραίος
1: παίχτης, είναι καλός παίχτης. Μα στα μάθηκα τα δικά σου είναι καλός παίχτης και στα μάθηκα του καθενού. Ο προπονητής είναι άλλα πράγματα που βλέπει.
4: Σωστό. Απλά
1: μπορεί να εξυπηρετήσει το πλάνο του Μπερκοσέντσι.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι όμως. Πες ότι υπάρχει μια ρήτρα για το Σέσι στην Κύπρο μισών εκατομμύρων και κάποιος πληρώσει την. Αν την πληρώσει όμως, είναι ανήθικο.
4: Όχι.
0: Αν την πληρώσει, έχει μια ρήτρα. Λέω εγώ υποθετικό σενάριο, δεν λέω ότι έχει. Αν υπάρχει στο Σέσι μια ρήτρα, πληρώνεις την και πιάνεις το.
4: Ρίγο κόμμα, ας σου πω μια κουβέντα. Και τούτο με τον προπονητή, εντάξει. Για μένα, εάν ευκεί το πράγμα, άλλο και πει, ρε παιδιά, εγώ θέλω τον προπονητή, εγώ θέλω τον. Ναι, αν τα βρω μαζί του, εννοώ μια.
0: Ναι, κοίτα, και εγώ τις ίσες κουβέντες επικροτώ, ο Καραμανόλης λέω. Ο Καμορανέζ είχε συμβόλαιο με την ανόρθωση. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια ρήτρα μέσα για να λυθεί το συμβόλαιο για κάποιους λόγους. Αν δεν υπήρχε ρήτρα και πιέντσι με τον ανθρώπον, εγώ είναι να φύγω για προσωπικούς μου λόγους και δεν τους είπαν την αλήθεια. Και έφυγε δωρεάν και πιάνε τον ΙΑΕΚ δωρεάν, δεν είναι σωστή διαδικασία προφανώς. Δεν μπορώ να την επικροτήσω, αλλά δεν ξέρω αν έγινε όμως.
4: Ναι ρε φίλε, εσείς τώρα είστε μέσα στο επάγγελμα, ενώ σου είχε αντιδράσεις που διαδόθωσε, γιατί εγώ τώρα μπήκα στο αυτοκίνητο και παραπάνω χαβαλέ που κάνω.
0: Φίλε, υπήρχαν κάποιες στα social media από τον κόσμο, σε διοικητικό επίπεδο δεν είχαμε κάποια αντίδραση που τη διοίκηση να φκεί να πει κάτι. Εκτός αν δεν είδα εγώ, αλλά δεν είδα κάτι που την επίσημη ανόρθωση, που τον κόσμο είδα αντιδράσεις στα social media, που social media έχουν όλοι όμως και γράφουν ό,τι θέλω, οπότε είναι λογικό να δεις διάφορα.
4: Εντάξει, Βάντζελε, τι θέση, δεν μου να φτιάξει, να βάλουν τον κόσμο να συλλοφαηθεί, αφού έτσι ακριβώς τη λένε να κάνει, υπάρχει μια κόντρα με την ανόρθωση με την ΑΕ.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε,
4: τι συμβαίνει. Να μας αφέρουν και να φτιάξει επίσημη ανόρθωση, δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά επειδή έφτιαξε η κουβέντα πριν ένα μισή μήνα, τώρα ξέρεις, δεν λέω βασιτό ρε φίλε,
0: Φίλε, αν η ανόρθωση νιώθει η ίδια ότι δεν της συμπεριφερθεί σωστά ο Καμαρανέζης, για μένα καλό είναι να φτιάξει του κόσμου, να ξέρει ο κόσμος.
4: Ομονία, αλλά ο Τσάπιος, λικρή παιδιά.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου.
0: Λοιπόν, ο 262 λέει ανήθικο, φίλε μου, είναι ενέργειες της ΑΕΚ. Εντάξει, ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε, ρε φίλο. Και εγώ σας είπα την άποψή μου. Αν έγινε με αυτήν τη διαδικασία που όλοι λέτε ότι έγινε, δεν είναι σωστό. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω, φίλο. Ο Ρόκα έκλεισε τον τέλη Μαΐου και τον να κάθεται 3 εβδομάδες χωρίς ανακοίνωση. Για timing, δεν το αποκλείω, αλλά μου ακούγεται επαγγελματικό το πράγμα να συνέβηκε. Είναι πολύ λογικό για μένα. Αλλά πάλι δεν ξέρω. Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
5: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά εσύ.
5: Μια χαρά. Πάντως έχει βάσει τον παλιέρο.
0: Φίλε, στη συζήτηση που κάνουμε να μοιάμε τα γεγονότα μπορεί να τα συνδέσεις. Πρέπει να ξέρουμε τι στέκει όμως.
5: Έκλεισε τον που τα τότε και ανακοίνωσε τον τώρα για να μην έχει αντιδράσει με ανόρθωση.
0: Ναι ρε φίλε, τούτο ξέρεις το ή υπολογίζεις το. Είναι εύκολο να βγάλεις συμπεράσματα.
5: Γιατί γίνεται που την μια να πει τι ανόρθωση είναι. Και ήδη σήμερα εσπίω και δέχομαι.
0: Φίλε, άκουμε και εμένα. Επειδή για την ΑΕΚ, και ξέρετε ούλοι ότι δύσκολη θέση μου την είναι, ότι ούλοι να μου προσάψετε τότε για την ΑΕΚ, πρέπει να καταλάβετε ότι άλλες ομάδες να ήταν μες στο παιχνίδι τούτον. Η χι ομάδα με την ψι ομάδα, νόη ανόρθωση με την ΑΕΚ, το ίδιο θα σου έλεγα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι στον αέρα που δεν το ξέρω. ούτε να κατηγορήσω τη μια ομάδα ούτε την άλλη χωρίς να ξέρω. Εντάξει ρε φίλε. Κάποτε πιάνναν τις ρε φίλε, δεν μου να κάνουμε. Επιέρωσαν 100.000 για τον πάγκο ρε φίλε. Εσύ δες καν να σε πειράζει για να επικαιρώνει.
5: Είχε έναν αντιδράσεις που την κράσαβα και αυτό επικαιρώσε.
0: Ναι, αλλά είπαμε ότι διακράσαβα αρκές του Μάρτη με μπράβο για τον Ροθάδα.
5: Εν κυρίω υπολογίζω ότι ήταν κλειστός που ατότος γιατί έγινε τα πίσω αρρώσκωση. Ναι, και γύρι σήμερα εσπιόει.
0: Από τη στιγμή που είναι υπολογισμός το δέχομαι.
5: Αλλά το timing ανακοίνωσε τον τώρα λόγω του ότι
0: ήταν να έχει αντιδράσεις πιο πολλές αν τον ανακοινώνει την ίδια ημέρα, ας πούμε. Μπορεί, είναι παράλογο τον
5: πουλαλής.
0: Ισχύει όταν τον ανακοινώνει μετά από 5 μέρες σαν τον παραπάνω.
5: Ήταν να έχει αντιδράσεις πολλές.
0: Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι άλλος, πως δεν ξέρουμε, φίλε. Εγώ σου λέω ότι έμαθα τότε όταν ερώτησα, πως υπήρχε μια ανησυχία από τον Καμαρανέζη για όλο το
5: κομμάτι.
0: Φίλε, ούτε εγώ πιερώνω, ούτε εγώ προσλαμβάνω, εγώ λαό σου τη γνώμη μου. Με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ναι, βέβαια, θέλει κάποιος απλά να του πω ότι έκαμε μια εκλάθος για να τον ικανοποιήσω, θα το πω ρε φίλε. Πρέπει να ξέρω τι γινήσκεται. Η λογική του κάθε νου διαφέρει ρε φίλε.
5: Άμα μαθευτεί μετά τι να πεις, να πεις εντάξει έκαμε λάθος.
0: Φίλε, μα αφού σου λέω που τα τώρα ότι αν τον επίραξε είναι λάθος, εντός και περιμένω να γίνει κάτι για να σου το πω. Αν η ΑΕΚ πήγαινε του φύγε, είναι ελεύθερος, πέτους ό,τι θέλει και φύγε και να σε πιάμε, είναι λάθος. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω αν έγινε έτσι πράγμα. Εντάξει, συμφέρει κάποιον να τον πιάει δωρεάν τον προπονητή που θέλει, αλλά το σωστό θα είναι να πάει πληρώσει την ανόρθωση αν δεν υπήρχαν ειδικές ρήτρες αποδέσμευσης.
5: Δεν ξέρουμε για να είναι ειδικές ρήτρες, δεν καταλάβουν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν υπήρχαν είναι πρέπει
1: δεν
0: να καταλάβεις,
1: αλλά υπάρχουν τα πράγματα.
5: Έτσι νομίζω ρε φίλε, ότι...
1: Εσύ θεωρείς ότι ο Καμορανές είχε κλειστό συμβόλαιο χωρίς ρήτρα και έφυγε έτσι. Έχει καμιά ομάδα που να φύγει τον προπονητή της να φύγει έτσι.
5: Αλλά νομίζω ότι είναι κλειστό πιστήμα που θέλω να υπογράψω. Σημαίνει ας πω είναι 6 μήνες το εκπιάζει.
1: Ρε φίλε, αφού η ανακοίνωση ήταν μέχρι ο τέλος του 26-27.
5: Τώρα δεν ξέρω. Άρα σημαίνει δεν είχε ρήτρα για να θέλει να φύγει, ας πω είχε ευκαιρία.
1: Όχι, μπορεί να είχε ρήτρα και απλά να μην το είπα είναι ότι υπήρχε ρήτρα, ειδική ρήτρα. Εν και λες τις ρήτρες. Στην ανακοίνωση.
0: Φίλε, είπαμε εξή σενάρια σε ένα λεπτό. Έτσι να γράψουμε ταινία. Κάτι έγινε, έφυγε, πήγε στην ΑΕΚ. Νομίζω δεν μπορείς ποτέ να μάθεις τι συνέβη και μόνο. Καθένας αναλύει το μακρύν και ο κοντόν του.
1: Ο 5-30 θυμήθηκε το Κρίστιας Σέντορ.
5: Ο Κρίστιας είδαμε στην ΑΕΚ και τον ταποέ νομίζει.
0: Εννοεί και το Βάντερ. Α, προπονητής και αυτογράφη νομίζει εννοεί και ο Βάντερ. Θυμάται και τις εποχές που ο Βάντερ και ο Κρίστιας είναι βιάστο από ελ.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Πέντε άσους. Καταγράφεται. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Ερετώ.
0: Ο 578 λέει Λεωνίδο εσύ με τα δεδομένα που ξέρουμε τι λέει η λογική σου. Φίλε, δεν λέει ένα πράγμα η λογική μου. Λέει σενάρια η λογική μου. Δεν μπορώ να σου πω ένα πράγμα. Γιατί αγνοώ δεδομένα της υπόθεσης ρε φίλε. Δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Είναι απλό. Δεν αποφεύγω να σου απαντήσω. Μπορεί να πειράξει η ΑΕΚ. Μπορεί να φύγει που μόνο του και στα προέκυψε η ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω, ρε φίλε. Εγώ απορώ γιατί τον ανακοίνωνε τρεις μήνες, τρεις εβδομάδες ο Ρόκα, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω αλλού εστόχευκε και αλλού εκατέληξε. Έτσι το, έτσι πιστεύω.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Όχι, δεν έχει γεια σας. Έχει τώρα. Χαίρετε. Γιατί ακούει.
1: Για πάντα μας.
6: Παιδιά, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Καλώς τον Βάσο.
6: Τι γίνεται.
0: Είμαστε καλά Βάσο εσύ.
6: Γιώργο μου, με όλη τη συμπάθεια που σου έχω ρε φίλε,
0: ναι.
6: Να σου πω κάτι. Γιατί για εκείνη κάθε χρόνο εμπλεκόμενη ρε.
0: Πού μπορείς να μου απαριθμίσεις περιστατικά, να συζητήσουμε.
1: Ήβρες το Άγιο να ψεις το κερί σου τώρα.
6: Ας σου πω
0: ρε. Ναι Βάσο μου, πέ μου ονόματα να συζητήσουμε.
6: Έκαμε το παλιά με τον Μιστάκοβιτς.
0: Το θυμούμε, είναι ωραία, ναι, πάω μαζί σου ενώ
6: έχουμε. Έκαμε το με τον Ροπέσιο.
0: Ο Ροπέσιο είχε συμβόλαιο, είχε λήξει.
6: Ναι, αλλά εγώ σου πω ένα πράγμα. Μεταξύ των ομάδων, των μεγάλων ομάδων, οι προέδρε έκανα συμφωνίες.
0: Τι συμφωνίες?
6: Είπαν ότι συμφωνίες κυρίων, όχι υπογραμμένα. Μάλιστα. Είπαν ότι σε περίπτωση μια ομάδα που μιλάμε παιχνιδιής να μην μπαίνει μες στην μέση.
0: Μα πότε έγινε τούτη η συμφωνία?
6: Το πράγμα είδε να πειράξει παιχνίδι Ομόνια, ρε φίλε, το ΑΠΟΕΛ.
0: Φίλε, το πειράζουν και πολλά παρέξει. Τι σημαίνει πειράζουν?
6: Έκαμε το με τον Ρεπέσιο. Έκαμε το με τον Εχπολό.
0: Μα δεν έβασο μου, δεν είχα συμβόλαιο με τον παίχτες. Σε 6 μήνες έλεγε. Ο κανονισμός της FIFA λέει 6 μήνες πριν δικαιούσε να μιλήσει. Ρε φίλε, μόνο τη λογική δεν θα έχουμε μεταγραφές όμως. Είναι και λογική.
6: Κοιτάξτε, τούτη λογική έχει τη μόνο Ρόκα.
0: Και ο Μυρτάκοβιτς διώσου το ήμουν 5 χρονών, έθιμο 10. Αλλά για τον Εχπολό και ο Ρομπέρς δεν είχα συμβόλαιο τον Μάιν που έρχεται.
6: Μίλαν μαζί με τον Απολλώνας, αλλά η ΑΕΚ πήγε με την μέση προηγουμένως. Οπωσδήποτε, κοιτάξτε, δεν παράνομο που σε πιάσει. Απλώς ενοχλά. Έκαμε το και με τον Πάκοφ. Έκαμε το γιόμο καμπρονάνες. Γιατί πάντα είναι η ίδια η ομάδα που τα κάνει?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω.
6: Και ποιος μου λέει εμένα να το κάνει? Είχα συμφωνία προηγουμένως. Αφού πάντα τα τελευταία χρόνια τώρα, τα 3-4 τελευταία χρόνια, είναι η μόνη ομάδα που τα κάνει ρε φίλε. Αλλά ξέρεις κάτι, έχει ο καιρός γυρίσματα. Και που να τις τα κάμουσαι ρε φίλε, θα τις αρέσει.
0: Φίλε, είπες στο Μόρτσο 5-30 ότι κάποτε πιάντης το Βάντερ και ο Κρίστιασεν. Εντάξει, άρα όλοι πιάνουν, όλοι κάμουν δηλαδή με λίγα λόγια.
6: Μιλώ σου για τα τελευταία χρόνια ρε Γιώργο, τα 3-4 χρόνια, που κάθε χρόνο η ΑΕΚ είναι εμπλεκόμενη με έναν παίχτη ρε φίλε.
0: Φίλε, εγώ έχω πολλό Ρομπέρ, δεν το δέχομαι να είπα στους άλλοι εκπομπή, γιατί ελίγαν τα συμβόλαια τους, είναι ελεύθερο μπαζάρι, είναι 6 μήνες πριν δικαιούς. Τώρα ας πούμε με τον Λαϊφ είναι η ΑΕΚ τι έκαμε, δεν είπαν ότι αν μείνει ελεύθερος, αν μείνει, θα πάω με πρόταση στο ΑΠΟΕΛ. Δεν θα πάω πιάω τον παίχτη και να του πω φύγε μόνος σου. Ήταν διατεθειμένη να δώσει χρήματα.
6: Κατάρα φίλε, ο Λαϊφ δεν είχε συμβόλαιο.
0: Μα προφανώς γι' αυτό θα πληρώσει ρε Βάσο, αφού έχει συμβόλαιο, γι' αυτό είναι να δώσει λεφτά. Φίλε, και απαγορεύεται να πιάσεις παίχτη που έχει συμβόλαιο. Απαγορεύεται να πάει του μιλήσεις τσίνου μόνον και να μην πάει στην ομάδα του πρώτα και πεις θέλω τον Μπράτσον και πρέπει να μιλήσουμε για τον Μπράτσον.
6: Φίλε,
0: προφανώς μιλάς με HNDS, αυστηρά ομιλούντες είναι παράνομο, αλλά το παράνομο, το χοντρό παρανομό είναι να του πεις εύκαπο συμβόλαιο σου κύριε Βάσο και ύστερα έλα να μιλήσουμε. Έχει συμβόλαιο φίλε να πληρώσεις.
6: Φίλε μου καλέ μου, δεν τους πιάνει παράνομα. Ξαναεξηγούμε.
0: Εσύ μιλάς ανήθικα.
6: Δεν είπα για παράνομα.
0: Ναι.
6: Πάει με έναν τρόπο διαφορετικό, ναι, που δεν τον κάνουν οι άλλοι.
0: Φίλε, η ηθική του καθενός διαφέρει φυσικά.
6: Αλλά έχουν να σου πω πράγματα όμως. Άμα τις τα κάνουν όμως στο μέλλον άλλες ομάδες, να μην έχει παράπονο.
0: Φίλε, αφού λαλούμε σου έκαναν τις τα ίδια, αλλά δεν το θυμάσαι. Άρα έκαμαν τις τα κάμνητα, άρα που καταλήγουμε ότι μάπα είναι παζάρι και ένας κάμνη του άλλου από ό,τι κατάλαβα.
6: Φίλε μου, καλέ μου, εντάξει, τούτη είναι η γνώμη μου, εντάξει, έγινε να αλλάξω και να συνεχίσω να του κάμνη.
0: Για ήθελα σου πω ότι και ο Απόλλωνας έκλεισε τον Αθανασίου που είναι ακρίτα, είναι κακό να πούμε.
6: Αφού είπε,
0: μα ήξερε το διοίκηση το πράγμα. Εντάξει ρε φίλε, είναι... Εντάξει, όπως... αν ένας παίκτης είχε συμβόλαιο, αυτό λέω ότι πραβάει στη διοίκηση.
6: Ακριβώς.
0: Ο Εχπολό και ο Ρομπέρος δεν είχαν συμβόλαιο σε 6 μήνες.
2: Τούτος είναι ο λόγος που κάνουν ήδη οι παίκτες συμβόλαιο.
0: Ρε Βάσο μου, ένα απαγορεύεται, Λεβέντη μου, όταν μιλάς με έναν παίκτη που σε 6 μήνες λίγο συμβόλαιο του να μιλήσει απευθείας μαζί του χωρίς την ομάδα.
6: Ναι φίλε, αλλά είχε σαν συμφωνία.
0: Εντάξει, δεν ξέρω εγώ τη συμφωνία, ρε φίλε, να μου
6: νομίζω. Διότι δεν πειράζει, άλλες μαζί του κάνουν το πράγμα την ευκαιρία.
0: Εντάξει, κατανοητό. Σεβαστή Βάσο μου, σεβαστή. Να σε καλά επίσης. Πού πάμε κύριε Γιώργη?
1: One man show σήμερα.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Έχουμε επόμενο. Οι γραμμές.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
7: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσείς?
7: Έθελα σε έναν προηγούμενο, αφού ο κάθε παίκτης 6 μήνες που λύγει το συμβόλαιο, να πάει ένα πραγματευτήμα που θέλετε και σας εσύ. Είναι να που συζητάτε, ξανασυζητάτε, ξανασυζητάτε.
0: Μάλιστα.
7: Ένας παίκτης όλα 6 μήνες πριν να λύξει το συμβόλαιο, τον μπορεί ο ίδιος να διαπραγματευτεί οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Έχει συμφωνίες και αντίπες συμφωνίες και...
0: Διαφορετικά πρέπει να πληρώσεις την ομάδα στην οποία ανήκει ο άνθρωπος που θέλεις να αποκτήσεις.
7: Αφού ο ίδιος ο Χάρης ο Φωτίου έχει συγχαρητήρια στις ομάδες ο τρόπος που προσεγγίζει.
0: Εντάξει, δεν είπε για όλα ο άνθρωπος. Είπε για τον Μπάνκοφ που πάλι η ΑΕΚ πληρώνει για τον Μπάνκοφ. Είναι και νόμια η δωρεάν. Ο Χάρης ο Φωτίου
7: το αποέλεσε.
0: Ναι, μιλάς για την περίπτωση του Λαϊφή εσύ. Ο Βάσος δεν είπε κάτι για τον Λαϊφή. Εγώ είπα ως παράδειγμα.
7: Ναι, που λέει για την υπερηφυγή.
1: Μα διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Λαϊφ δεν τελειώνει σε 6 μήνες.
0: Μα αυτό λέω ρε παιδιά, ότι υπάρχουν κανόνες. Όταν θέλεις τον Πολίβιο, αλλά έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, οφείλεις να πάει στην ομάδα του στο Super Sport και να πεις θέλω να τον αγοράσω. Που για μένα να πάει.
7: Αλλά ο ίδιος ο Χάρης ο Φωτίου,
0: όχι εν συγχαρητήρια.
1: Ναι, διότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Αν τα βάλεις κάμε. Έπρεπε να πας στο ΑΠΟΕΛ να ζητήσουν τον Λάιφιν. Έτσι δεν τελειώνει ο συμβόλαιο του 6 μήνες και να συζητήσουν απευθείας με τον Λάιφιν.
7: Σε ένα χρόνο. Απλώς δεν πληρώνει αυτό, μπράβο. Ας πάρει να πω κάτι άλλο, επειδή δημοσιεύτηκε με ψηλή πυρών, έτσι ζούμε σε παράξενους καιρούς. Έπρεπε για να σήμερα μια καταδίκη, νιου προπονητή, επειδή είναι μεταθλητικό θεμή, μια καταδίκη σεξουαλικής παρενόχλησης και τα αυτά.
1: Τέσσερα χρόνια δεν κάνω λάθος. 44 χρονών.
7: Ναι, 44 χρονών. Εκμεταλλευτήκε σεξουαλικά τα ανήλικους, νομίζω το κοιόσα, λέτε, πάνω. Και καταδικάστε, δηλαδή πλέον πρόκειται σε πολλά παραξενικό και σε πράγμα πρόβλημα στη μόνη ουλή. Δηλαδή, 4 χρόνια καταδικάστε τα μωρά και καταδικάστε είναι που κακούρτο δικείο μάλιστα που μπορεί να καταδικάστε μέχρι 20 χρόνια. 4 χρόνια. Δηλαδή επειδή ζούμε σε παραξενικό και ζητάμε το κράτος μαφία με τις εμπλεγόμενες δικαστικούς και ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο το πράγμα που γίνεται πλέον και δεν ξέρω πώς είναι να δράσει ο κόσμος ή οτιδήποτε ξέρω εγώ.
1: Να σου πω κάτι,
7: να καταδικάζεις για έναν άνθρωπο για σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλο 3-4 κατηγορίες. 4 χρόνια μόνο.
1: Όπως το θέτεις και όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έχεις απόλυτο δίκιο. Από την άλλη όμως, επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι μπλέκονται μέσα νομικά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς, εμάς είναι άλλη δουλειά μας. Χρειάζεται ένας νομικός να τα ερμηνεύσει τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα εγώ από αέρος την άποψή μου.
7: Εγώ λέω την άποψη ότι καταρχήν εκτός όψεως τα 4 χρόνια είναι απειρολάχιστα, είναι πολλά λεία.
1: Είναι 2,5 χρόνια.
7: Για το αδίκημα. Ναι, είναι 2,5 χρόνια ακόμα. Οπότε 9 μήνες είναι δεσπανόντα για το αδίκημα. Αλλά ένα διανόητο όμως τούτες οι καταδικές που στιγμή σε κάποια, δεν είμαστε δικηγόροι ούτε έχουμε γνώση της νομικής επιστήμης, αλλά ξέρω ότι το δικαστήριο υπάρχουν κάποιες μέχρι 20 που δεν ξέρω, αλλά η ποινή που σε πρόσωπος που ακούγεται είναι αδιανόητη.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, ότι επειδή δεν είμαστε νομικοί δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την απόφαση του δικαστηρίου.
7: Αλλά ναι, διότι κακοποιώντας και εκμελές εξωτερικά να μωρώ, καταδικάζει το γιορτή της ζωής. Εγώ νομίζω ότι είσαι μωρό το οποίο το πειράξασαι και ξεπεράσαι εντός όλη της ζωής. Είτε να δημιουργηθεί ψυχολογικά, είτε αυτός να κάνει κάτι, είτε τα αυτά τα, θα σας πάνε. Ένα διανόητη ποινή. Κάτι μένα και που κακοδικείο, που ξέρω ότι κάποια πράγματα κακοδικείο μπορεί να εκδικάσει μέχρι 20-25 χρόνια φυλάκιση και πόσο προνοούν οι τούτες οι πράξεις μέχρι 20-25 χρόνια.
1: Ναι.
7: Δηλαδή πλέον φτάσαμε στο να δει, δεν είχε άλλες δικαιολογίες για τα πράγματα. Να πείστε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
7: Και εξοργιστικό.
1: Έγινε. Να είσαι καλά,
0: Γεια σου. Τι να πει κανένας.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Και δελτίο.
1: Αθλητικό δελτίο, να επιστρέφουμε.
8: Super Sport 104.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
12: Η ώρα είναι 3.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του Απόλλωνα, ο Άλεν Οσμπολτ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Στο μεταγραφικό μπλοκάκι της Ομόνιας, ο Ίγκορ Σίλβα σε πρώτο πλάνο και η απόκτηση τερματοφύλακα. Έμειναν μόνο υπογραφές για να ανακοινωθεί από την Πάφο Ογκούγκα στα Σκαριά και ο Πουλούλου, θετικοί στο να παραμείνουν στο ρόστερ Ιμπρίτο και Λελέ. Στόχος του Άρη, μια ομάδα με έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Ο ΜΠΑΗ υπολογίζεται κανονικά στον ΑΠΟΕΛ για τη νέα περίοδο, πάντα στα υπόψη ο Σταύρος Γαβριήλ. Βγαίνει Φιρμάνη για Πάνκοφ στην ΑΕΚ, το ψάχνει για αριστεροπόδαρο στόπερο Τσάβι Ρόκα. Γκομής και Καρό βρίσκονται μία ανάσα από την ΑΕΛ. Νταμάχου και Μάρτινς βλέπουν την κυπριακή αγορά. Μένει στην ανόρθωση ο Σεργίου, εκκρεμή απάντηση του Σένση, καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για το θέμα του προπονητή. Η Ένωση με ανακοίνωσή της ενημερώνει για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παρουσίαση πρότασης για ανάληψη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7, Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό Νότιος Κορέα. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός βρίσκεται ο Ζωέλ Ρόκα. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
3: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο. Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας. Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
2: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
3: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
8: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
12: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
15: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εκτός από McDonald's και εγώ ήρθε η σειρά της CableNet. Να ακούσει το ευχαριστώ μας, εκεί όπου δεν βλέπεις απλά τον αγώνα αλλά τον ζεις. Με 25 ευρώ το μήνα Limited Sport Pass, όλων των κυπριακών ποδόσφαιρων στις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions League, Europa και Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά. Αλλά σήμερα το Βαλένθια Μπαρτσελόνα που σας έλεγα, όσοι έχετε αδειάσει και όρεξη, είναι φοβερό μας στην Ισπανία, ο πρώτος τελικός, στη σειρά των τελικών. Όλες τις Sport Show εκπομπές, Match the Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, την πρώτη εκπομπή που αφορά να πτύξει κάποια αθλήματα και όλα αυτά με το TV Coop για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσετε και ο πακέτο δεν παίζει που θέλαμε με 25 ευρώ το μήνα, ενώ οι συγκοινωνικές προϋποθέσεις. Για περισσότερα καλέστε το 130 ή επισκεφτείτε ένα καταστήμα CableNet ή μπείτε στο www.cablenet.com.cy. Έρχεται εδώ ένα μήνα που λέει ότι φωνάζετε πολύ για την ΑΕΚ, μας τα έκαναν και μας λέει και τότε δεν φωνάζατε, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης στο μήνυμα του. Και ο 966 λέει δεν είμαι δικηγόρος, ούτε διάβασα την υπόθεση. Το αίσθημα λέει πως η ποινή είναι χαμηλή, όμως δεν ξέρουμε το βάθος των κατηγοριών, έτσι δεν είναι άσπρο μαύρο και πρέπει να μπει η χείριστη, αν είναι η ποινή. Και ο 415 λέει χαιρετώ το καλύτερο ραδιοφόνο της Κύπρου. Ρε παιδιά, θέλω την άποψή σας στο εξής. Ποια διοργάνωση έχει το πιο ψηλό επίπεδο, Champions League ή Mundial? Πολύ.
1: Το πιο ψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ανάμεσα σε επίπεδο. Η Μουντιάλ. Εγώ νομίζω Μουντιάλ.
2: Σε αυτά δεν μπορείς να δεις. Επίπεδο, ας πούμε στο Champions League τις 32 ομάδες που είχε φέτος. Τη League Phase. Πόσες ήταν που μπορούμε να πούμε ότι είναι σκάρτες, ας πούμε. Ενώ στο Μουντιάλ μπορεί να έχει παραπάνω αδύναμες. Οπότε σαν επίπεδο...
1: Ναι, διότι αυξηθήκαν οι ομάδες φέτος.
2: Ενώ σαν επίπεδο μπορούμε να πούμε το Champions League, αλλά σαν έγκλη, σαν
0: ναι,
2: το
0: πάω...
2: τι να κατακτήσω, ας πούμε, Μουντιάλ.
0: Θα πάμε Μουντιάλ γιατί είναι πιο short tournament, πιο μικρό σε έκταση και σε διάρκεια. Και έτσι εξετάζουμε παραπάνω και πιστεύω ότι ένας παίχτης να δώσει κάτι παραπάνω και εκεί που στο Champions League λίγο τρόπο, αλλά το Mundial είναι το που λέει εσύ το υπέρτατο, άρα
2: ναι.
0: Νιώθω ότι ο παίχτης θα δώσει όλα εκεί.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι χάθηκε το υπέρτατο
0: και το Champions League απάντηση.
1: Δεν ξέρω, μου μυρίζει εμένα Mundial ακόμα, είναι όπως παλιά.
2: Μπορεί να φταίνει και οι ώρες, ότι είναι πιο αργά.
1: Μπορεί να φταίνει οι ώρες, μπορεί να είναι η αύξηση των ομάδων που βλέπει οι ομάδες.
0: Το όντας νισταμένος.
1: Παίζουν πολλά πράγματα. Είναι όπως παλιά που περίμενες το Μουντιάλ να δεις Βραζιλία, να πούμε, να δεις... Δεν σου βγάλουν τούτες οι ομάδες πλέον, χάσαν την Αγγλία.
0: Ο φίλος μου Κωνσταντίνος λέει εδώ, Αγγλία με εντυπωσίασε από την πρωταγωνιστική. Καλά, τι σου κάνει μια Αγγλία ρε φίλε τόσο προσωπικό.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σου, Ανδρέα Πατήχη.
3: Να μου κάνετε ρε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Να δούμε καλά. Κάμα λίγες μέρες να φκώ, διότι πρέπει να περάσει το μερό λαϊφι, να λέω το, εμένα ενόχλησε με.
0: Έβαλες έξι πώς την ημέρα να φύγει.
1: Είσαι ενόχλησε ρε.
0: Έβαλες έξι
3: πώς. Έτσι, πάρα πολλά. Όχι, δεν ενόχλησε με που έμεινε στον Αποέλ.
0: Ενέρβατη,
3: απλά επειδή έσαιρα τον πάρα πολλά γόρες. Φίλε εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος ήταν να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, έναν κομμάτι της ομάδας. Σεβαστή απόψη το ότι έμεινε στον Αποέλ. Και εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Κάποιοι είχαν το κερί για σίγουρο, με τα όσα διαβάζαμε στην πόρτα εξόδου τον Αποέλ κλπ. Εντάξει, τούτα είναι κάτι πράγματα οποία μπορεί να κάνουν και δημοσιογραφία να πουλήσουν. Τα κλικ. Γιατί κακά τα ψέματα ο Αποέλ πουλά, η ΑΕΚ πουλά, άρα δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Να δούμε τώρα ποιον είναι να φέρουν για μέ, ακούγοντας και τρία ονόματα, σου είχα μια άλλη μέρα γραφή.
0: Ακόμα Ανδρέα, στο πέρα αριστερό πόδαρος, δύο μέση, επιθετικός καταλόγου Α και εμπόλικη ενίσχυση ιατρικού team με γιατρών από το εξωτερικό, με φυσιοθεραπευτές, είναι πολλά τα μέτωπα που τρέχει η ΑΕΚ.
1: Τους γιατρούς Βουράδου και τούτους Ορόκα.
0: Ο Τορίχο, τους γιατρούς ο Τορίχο.
1: Ο
0: τεχνικός διευθυντής του Medical Staff είναι ο κύριος Τορίχο πλέον. Έλα Ανδρέα,
3: καλύτερα να τα πεις για τον Καμορανέζη, γιατί έφτιαξα κάποια πράγματα.
0: Έλα Ανδρέα, καλύτερα να τα πεις για τον Καμορανέζη, γιατί έφτιαξα...

0: σωστή. Δηλαδή όποιος έρθει ας πούμε πρέπει να γράφει μα που έκαμε τούτος, ήταν σε μια ομάδα που ένιξε τίποτε και δεν φάνηκε και... Εγώ δεν είμαι έτσι ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι και αυτοί νομίζουν πάνω μας.
1: Ρε φίλε, τον ισχύει άλλους τους προπονητές και όλους τους παίκτες στον κόσμο. Θέλουν στήριξη, χρόνο. Είναι,
0: δηλαδή ο Ιβάν Γιωμάνοβης έφυγε μου τον Ηρακλή της Θεσσαλονίκης που κινδύνευκε να πάει διαβάθμιση και έρθες τον από έτσι έπαιρνε στις 8. Τι σημαίνει ας πούμε, έπαιρνε να πάνε να οδέρουν ας πούμε που ήρθε μόνο Ηρακλή που κινδύνευκε.
2: Γιατί είπε κανάς όταν να οδέρει ρε.
0: Όχι, λαλώσω εγώ, γιατί ρε φίλε εντάξει, αφήνεις κάποιον άνθρωπο να έρθει και αμέ να κάνει τη δουλειά του και στην πορεία αν κρίνεις το, αλλά βάλει και όρια. Δεν μπορεί να κάνεις τώρα κάποιες ώρες έχει που ανακοινώθηκε. Και όταν μου γράφουν οι αντίπαλοι, ενώ ο παρή που ήταν στην ομάδα τους, εμένα είναι μια φορά, εμένα μπορεί με και όμως και άσε που ζηγούν.
1: Μάλιστα κύριε Βατσί, αυτά, απόλυτα κατανοητό. Καλή
0: συνέχεια.
1: Να σε καλά, επίσης. Επομένως.
3: Έρετε.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Ανδρέας.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Είμαστε καλά. Ολόξα το θεωρώ είναι καλά.
1: Καλά να είσαι.
3: Το θέμα με τον Καμορανέζη. Και ενοχλήσε με που έφυγε.
2: Αλλά.
3: Όλο με ενοχλήσε διότι για μένα νουδίσαν αντικατάστατος. Υπάρχουν και καλύτεροι του. Είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, όμως ενοχλήθηκε από την ΑΕΚ. Κύριε Λεωνίδου, και να μεν λαλείς κάποια από σε συμφέρουν, δεν ξέρεις.
1: Ρε φίλε, έχεις πληροφορία να την ενοχλήσει τον ΙΑΕΚ δηλαδή.
3: Γιατί φτιάχνει καπνός χωρίς φωτιά.
1: Ρε φίλε, μπορεί να μείνει ελεύθερο και μετά να τον έπιανε ΙΑΕΚ.
3: Ρε φίλε, ακούστηκε 3 εβδομάδες πριν να αναλάβει το νέο συμβούλιο της ανόρθωσης ότι θέλει τον ΙΑΕΚ. Εκουβέντες του καφέ, ναι.
1: Ε, φίλε, ακούγονται πολλά κάθε καλοκαίρι, ναι. Αν και ακούγονται ούλα.
3: Ήντελος ακούστηκε και έπιασαν τον ρε Λεωνίδου.
1: Γιατί δεν τον έπιασαν πρώτην του Ιούνιου που ήταν ελεύθερος.
3: Έρχεται το νέο συμβούλιο, ο νέος πρόεδρος, ποιος είναι που αναλάβει.
1: Ο κύριος Ντίνος του Μαζής.
3: Και μίλησε μαζί του για τελευταία φορά και αρνήθηκε πάλι. Που σημαίνει ήταν κλειστός.
1: Ναι.
3: Τούτα που λαλούμε τώρα, να λαλούμε κουβέντες του καθένα είναι και...
1: Ακριβώς επειδή δεν θέλω να επιδίδομαι σε καφενειακές συζητήσεις, θα σου πω κάτι για να το ακούσει ο κόσμος να είναι ξεκάθαρο. Θα είμαι πολύ σαφής. Αν η ΑΕΚ βρήκε τον κύριο Καμορανέζη και του είπε, έβρε τρόπο να φύγεις, πε ό,τι θέλεις. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
3: Έκαμε το και με το κβίτα.
1: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
3: Έκαμε το και με τον Εσπολέο.
1: Συνδυάζει μου τους ούλους μέσα. Ο Κβίτα εντάξει έμεινε στον Απόλλωνα. Και εμένα είναι ήδη ελεύθερος. Άρα δεν νομίζω να του είπε έβρε τρόπο να μείνει ελεύθερος. Ανδρέα μου πάμε ξανά. Όταν είναι Γενάρης και τον ερχόμενο Μάη μηνίσκεις ελεύθερος, δεν ονομάζεται ενόχληση. Ονομάζεται διεκδίκηση ενός παίχτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει να επιστρέψω στην ουσία της συζήτησης μας. Αν η ΑΕΚ. Ναι, φίλε, θέλεις να σου πω ή να με σου πω.
3: Να μου πεις, απλά
1: λέω σου που αφού θα ολοκληρώσω την κουβέντα μου και θα σε καλύψω ελπίζω. Αν η ΑΕΚ βρε τον κύριο Καμορανέζη και του είπε έβρε τρόπο να φύγεις, πέ ψέματα, πέ ό,τι θέλεις, πέ ό,τι να πάει στη χώρα σου, πέ ό,τι θέλεις, φύε, μην ελεύθερο και να σε πιάω, δεν είναι σωστό, δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνεται και είναι λάθος να το πω απλά. Αν ο κύριος Καμορανέζης έφυγε από την ανόρθωση για δικούς του λόγους, έμεινε ελεύθερος και η ΑΕΚ στην πορεία ανακάλυψε ότι δεν έχει άλλον προπονητή να σκάμει και θέλει ο Καμορανέζη, δεν βλέπω κάτι με αυτό.
3: Όχι, είναι το πρώτο.
1: Εντάξει, αν είναι το πρώτο, τότε έκαμε λάθος η ΑΕΚ, κύριε Ανδρέα.
3: Είναι το πρώτο.
1: Εντάξει, αν είναι το πρώτο που εγώ δεν το ξέρω, σου απαντώ για να μην νομίζεις ότι αποφεύγω, έκαμε λάθος η ΑΕΚ, αν είναι το πρώτο.
3: Και λέω ότι είπα σου, ουδήσαν αντικατάστατος.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου, ισχύει για όλους.
3: Να σου πάλι ένα παράδειγμα. Το 2007, να πάμε 20 χρόνια πίσω, 19, έφυγε ο Μπουρσαϊδίνης που είναι αόρθος και γεστό από ελ. Το 2007-2008, έπιασαμε το πρωτάθλημα και μπήκαμε νομίζω στο Champions League. Όταν ρωτήσαμε τον Γεσπάια γιατί το λάθηκε να φύγει, είπε ότι ο Γεσπάια έχει και 20 εκατομμύρια παίχτες στον κόσμο.
1: Ναι,
3: ισχύει.
1: Μα τούτον ισχύει για όλους σε όλα τα πόστα της ζωής.
3: Ναι, και εκείνος που να φέρουμε μπορεί να είναι και πολλά καλύτερος. Τι γιατί εντάξει και να σου πω για να δείχνει και είναι και μόνο μου και τον Μάτινο Καμορανέζη.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί την πλακία του την μεγάλη είναι καμεντίνη στο παιχνίδι με το... με την κράσα βάμποτε θα μένει με το... με ποιον εμπλουστάμε είναι ένας σταθμός Παπαδόπουλος και βγάλει τον αλλαγή με το 56 το Σένσι.
1: Α, μπορεί να με το

0: Νίψον.
1: Μα είπαμε, μιλήσαμε το τούτο
0: θέμα. Ναι, μου γήπεδο εγώ, θυμώ ημέρα.
1: Σας είπα, έφκανε το Μέση που το 56, και είναι το Μέση που το 56.
2: Α, να σου πω κάτι.
1: Άντρεα
2: μου, να σου πω κάτι. Δέχομαι το ότι, εντάξει, το τι μπορεί να έγινε. Αλλά εσύ θεωρείς ότι ανόρθωση, είτε την πρώτη φορά που ήρθε ο Καμορανέζη, είτε φέτος που ήρθε ο Καμορανέζη, θα μπορούσε να πάει καλύτερα με άλλον προπονητή?
1: Να σου πω κάτι.
2: Εν το δέχουμε ότι ενέδειξε έργο ο Καμορανέζη. Το ότι ενούδησε αντικατάστατος, ναι.
0: Ναι, έργο ενέδειξε.
1: Η ερώτηση που μου έκαμε, σαν να μου λαλείς ότι ήταν ο καλύτερος που γίνομαι πρέπει να φέρουμε. Να σου πω ένα πράγμα. Προπονητή να μένει στον Παγκονιάν, όρθος ήταν, δεν πήγαινε διαβαθμίση.
0: Εντάξει, Μοντιμούρ είναι πιέντε καλά. Μοντιμούρ είναι πιέντε καλά όμως.
2: Ούτε με τον προηγούμενο.
1: Όχι, αν είχε στον Παγκόνι, αν όρθος ήταν, θα πιέντε.
2: Καλά, να σου πω κάτι. Καλά, γιατί έφυγε ο Τιμούρ και έρθει ο Καμορανέζη καλά.
1: Και έφυγε ο Τιμούρ. Εφτιόξαν
2: τον. Είναι, γιατί τον εφτιόξαν τον Τιμούρ. Εσύ θεωρείς ότι με την εικόνα που έβγαζε η ανόρθωση με τον Τιμούρ, αν συνέχιζε ο Τιμούρ, ήταν να τερματίσει και αμέ που τερμάτισε με τον Καμορανέζη?
1: Δεν μπορεί να ξέρει κανένας.
0: Εντάξει, γι' αυτόν, Αντρέα μου, επειδή δεν μιλούμε υποθετικά, ο Καμορανέζη βοήθησε την ανόρθωση.
1: Εκεί είπα το
0: αντίθετο, αλλά έχει καλύτερες. Μα δεν διαφωνούμε, Αντρέα μου, έχει καλύτερες και φίλε, έτσι είναι.
1: Αλλά αν ήταν επαγγελματίας, οφείλε να τιμήσει το συμβόλαιο του, να πει του Ισάεκ, μιλάτε με την ανόρθωση, έχω συμβόλαιο, και ελοκληρώστο.
0: Μα έτσι πραγίνεται όταν έχεις συμβόλαιο.
1: Δεν έγινε έτσι όμως.
2: Μα πού ξέρεις εσύ ότι δεν έγινε έτσι? Πού ξέρεις εσύ, μπορεί να υπήρχε ειδικός όρος στο συμβόλαιο του που μπορούσε να φύγει? Εσύ θεωρείς ότι αν είσαι κλειστό συμβόλαιο με την ανόρθωση ο Καμορανέζη, αν είσαι κλειστό, ήταν να συζητήσει καν η ανόρθωση μαζί του για το ενδεχόμενο να φύγει?
1: Να σου πω κάτι. Πολύ πιθανό, γιατί πιθανότατα να του χρωστούσαμε λεφτά για να μας τα χάρισει.
2: Οκ, άλλο τζίνο.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Άλλο τζίνο. Άρα γιατί σύρνεις την μπάλα στον Καμορανέζη?
1: Να φανίσω στο κίνος, διότι αμβριόν. Στους 6 μήνες, αν τη σπίτι ΣΑΕΚ θέλει με η ΟΕΤΟΥΣ και να φύγω, να τους αρέσει? Να τους αρέσει στην ΑΕΚ?
2: Που τη μια συνίστα στο Καμορανέζι, άμα και τώρα στην ΑΕΚ. Είναι
1: και στους πιο.
0: Μάλιστα, Αντρέα.
1: Ήταν καλό τώρα της το κάνει αύριο, να της αρέσει?
0: Μάλιστα.
2: Έγινε.
0: Γεια σου,
2: Αντρέα. Να είσαι καλά, Αντρέα μου, να είσαι καλά.
0: Πού πάμε, κύριε Γεωργίου? Στον επόμενο, έχουμε επόμενο. Γεια σας. Γεια σου, Αντρεούι μου.
2: Πού σε ρε, Αντρέα, έλα αυκάρ τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Δεν έχει κάστανα, πέμα στην ενημέρωση σου. Τα κάστανα βγάλουμε τα εμείς.
3: Α, θέλα, καλέτε τα εσείς. Όπως το είπε, Γιώργο μου, έχω μια ενημέρωση την ερχόμενη Δευτέρα να παίξουν φιλικό η ομόνια επισήμαντο από το φιλικό η ώρα 5.50 θα μεταδοθεί από το Ομόνια TV.
2: Μάλιστα.
3: Θα σας πω κάτι άλλο. Έχω μη μέρωση.
0: Έπαιζε η γαμή.
3: Ένα εκπαιδευτικό γερμανός είπε ότι θα ρωτάει η Ολλανδία το Μουντιά.
0: Μάλιστα.
3: Τι κάνουμε τα αδέρφη μου?
0: Είμαστε καλά, Αντρέα μου, εσύ.
3: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Μπράβο, ρε Αντρέα.
3: Okay,
0: γεια σου,
2: Αντρέα μου, γεια σου.
0: Λοιπόν, έτσι λίγο τα μηνύματα με Λεβέντες over πορτοκαλί Λατίνος. Χαίρο, αρέσκει μου το προσωπικό, πορτοκαλί Λατίνος. Ο Αποελίστας Πομπουένος Άιρες ο 35. Με μου κάνετε προσωπικές επιθέσεις στο Λεωνίδη 1966. Ωραία, φίλε, έχει προβλήμα, εντάξει. Αν δεν ήταν ο Καμορανέζη, λέει, θα ήταν δύσκολα πράγματα για την ανόρθωση και θα ήθελαν GPS να γυρίζουν τα χορκά, λέω 110. Εντάξει, φίλε, δεν το υιοθετώ έτσι, αλλά είπαμε και εγώ και ο Πόλης ότι ο Καμορανέζη έσωσε την χρονιά αγωνιστικά. Τουλάχιστον την τελευταία φορά όταν κατέχτηκε τον Τιμούρ, έβαλε το στίγμα του μέσα στην ομάδα και πέτυχε το στόχο που ήταν να ξεφύγει για να φτιάξει περιπέτειες.
2: Από τη στιγμή που επέτυχε το στόχο του, δεν είναι σωστό να μηδενίζει κάποιον επειδή πήρε μια απόφαση. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Μάθετε να διαχωρίζετε κάποια πράγματα. Ο Καμορανέζη ήταν πετυχημένο στι δύο θητείε τη Ανόρθωση. Και μιλώ τώρα πετυχημένο αν έπιανε τίτλο, διότι όλοι γνωρίζουμε τα δεδομένα που ήταν.
0: Αφού που επήγαινε ήταν για να.
2: Και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά έφυγε ο Κάς, τη δεύτερη φορά έφυγε ο
0: Τιμούρ.
2: Πώς ήταν τα δεδομένα στην Ανόρθωση και δεσκιόχρες.
0: Και εκεί θα κρυθεί.
2: Ήταν πετυχημένη η πορεία του.
0: Να πω κάτι.
2: Ήταν ο Ξάνητος.
0: Ήταν, ναι, να πω κάτι όμως. Άρα... Να πω κάτι. Εδώ θα κρυθεί πιο αυστηρά ο Καμωρανής. Υπό ποια έννοια. Στην την ομάδα αγωνιστικό προφίλ από την προετοιμασία. Εφέρνει παίχτες, αλλά στην την ομάδα που την προετοιμασία. Και βλέπεις και το πρωτάθλημα και ο League Face του Conference.
2: Τον Καμωρανές άρα... στην Κύπρο. Πρώτη φορά να το δούμε να κάνει προετοιμασία με μια
0: ομάδα. Μπράβο, πρώτη φορά. Ένιξε ο Μεγκαρμιώτης σαν έκαμε. Όχι, πάλι ήταν.
4: Αφού
2: πάλι ήταν ένα παιχνίδι να κάνει.
0: Δύο-τρία παιχνίδια. Ήρθε μεσούς της περίοδου. Λοιπόν, και ο κύριος Αντρέας.
2: Έναν οξαδίο. Ο Καμωρανέζη με Εγκαρμιώτησα.
0: Στα δυο μου ένα απαντήσιμα.
2: Πόσα παιχνίδια έκανε με Εγκαρμιώτησα ο Καμωρανέζη.
0: Κύριε Παπαμοησέως, πεδίο.
5: 3-4.
0: Μπορείς να πει σωστή απάντηση που ήταν 2-3-4. Εντάξει κύριε 742, διαβάζει το μήνυμα. Το είδαμε.
2: Γύριψες σε.
0: Όχι είναι μάλλωσαν κύριε Παπαμοησέως. Θέλω να ρεμίσετε απάντες στο στούδιο σας παρακαλώ. Κύριε Παπαμοησέως, άφησε τους πιέντε ξεκουράστου. Όχι είναι μάλλωσαν με κανένα. Βλέπει παγκόσμιο, λυπάται κι όπως εσένα για την Ιταλία και περιμένει ότι να επιστρέψετε. Μάλιστα, Ιταλία. Ο Βολίβιος γελάει εν Ιταλία, θέλω να εξηγηθείτε εκτός αέρα. Ναι, ποτέ.
2: Τώρα άκουσες με να πω για την Ιταλία ρε.
0: Γέλας όμως, γέλας.
2: Ήταν το τρίτο μουντιάλ που μένει εκτός ρε. Είναι το τρίτο μουντιάλ που μείνεις και εκτός.
5: Ποια είναι η ομάδα σου?
2: Εμένα, η Βραζιλία. Η Βραζιλία.
0: Από πότε έχει πάρει παγκόσμια η Βραζιλία? Από πότε κύριε πάμε εσείς ιστορικά?
5: Από το 2.
0: Το 2 πήγαινε στρατό.
5: Άκου, από το 2. Άκου, η Ιταλία πήρε και το 6.
0: Η Ιταλία πήρε πιο πρόσφατη.
2: Τα τελευταία 12 χρόνια που είναι η Ιταλία.
5: Και Euro το 21. Αυτά.
0: Άντε, καλά του αρέσει.
2: Συμπληρωθήκα 12 χρόνια να δει μουντιάλ μπροστά τη.
0: Λοιπόν.
5: Παρκούμαστε, ρε.
2: Δεν μου καμνεί.
5: Παρκούμαστε,
2: πρώτα. Πιένε κάτι.
0: Ο 742 λέει ο κύριο Αντρέα, εντάξει, θα θυκάσουμε. Δεν βρίζει τον άνθρωπο, αλλά θα θυκάσουμε. Μια τώρα υπάρχει λόγο. Απλά διαφωνεί ο κύριο Αντρέα. Κρέμε,
2: έτσι είναι έναν κύριο αρχιμαζή σου.
0: Και ο
2: 545.
0: Θέλω να ηρεμήσει. Ο 545 λέει Γιώργο, μα απορώ του τιούλι που λαλούν τι κουβέντε, θα βλέπουν ποδόσφαιρο και καταλάβουν ή κάμνουν το για να έχει αντιδράσει ο κόσμο. Ραφαέλο Αϊκάρελο 545 που θέτει έναν ερώτημα κάτω. Και θα πάμε σε πολιτικό δελτίο, έτσι κύριε Γεωργίου, μάλιστα, και με επιστροφή μας έχουμε το έθετο για το Μουντιάλ.
6: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Η ώρα είναι 3:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Απορρίπτει κατηγορηματικά η τέως προϊστάμενη της Μοκάστα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Η Εύα Ρωσίδου Παπακυριακού σε γραπτή δήλωσή της αναφέρει ότι τα ευρήματα της αρχής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στην Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Το μνημόνιο υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το κείμενο. Γυαλιά καρφιά τα έκανε 51χρονο στον χώρο στάθμευση των υπηρεσιών κοινωνική ευημερία Λάρνακα. Ο 51χρονο μετέβη σήμερα το πρωί για να ζητήσει εκ νέου από του λειτουργού να του βρουν σπίτι, με του ίδιου να του αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στι αρμοδιότητέ του. Τότε ο άντρα έσπασε με σιδερολοστό τα τζάμια οχημάτων που ανήκαν σε υπαλλήλου των υπηρεσιών. Σε στάση εργασία κατήλθαν οι εργαζόμενοι. Η ελεγκτική υπηρεσία έκρινε ακατάλληλα το 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν Παγκύπρια σε δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου. Νέα απόπειρα παράνομης εισαγωγής πακέτου με ποσότητα κάναβης στις κεντρικές φυλακές με τη χρήση ντρόουν εντοπίστηκε και αποτράπηκε σήμερα το πρωί μέσω του συστήματος αντιντρόουν που βρίσκεται σε λειτουργία στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα. Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 32 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
5: Τι είναι η premium εμπειρία Cableknet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large? Ε, όχι και τόσο large!
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant Snack από Καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια, 6,19 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330 ml 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
9: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
12: Όλοι πάμε Στεφανή!
11: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
16: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafé. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 23849980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και ώρα για το αφιέρωμά μας στο Μουντιάλ. Σήμερα θα πάμε στο 1958, όπου η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας της Σουηδίας με 5-2 και ήταν η πρώτη παρουσία του Πελέ σε Μουντιάλ, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
0: Αρέσκω σου τούτα.
1: Αρέσκω μου τα έθετα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σημαντικό Μουντιάλ. Ήταν 17 χρονών τότε ο Πελέ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, ξεχωριστές ιστορίες. Ο ψυχολόγος που δεν ήθελε τον Πελέ στην αποστολή. Λίγο πριν το Μουντιάλ, ο ψυχολόγος της Εθνικής Βραζιλίας είχε χαρακτηρίσει τον 17χρονο Πελέ ανώριμο και πρότεινε να μην ταξιδεύσει στην Σουηδία. Ο προπονητής αγνώρισε την εισήγηση και τον πήρε μαζί του. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Πελέ είχε γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής και το μεγαλύτερο όνομα του ποδοσφαίρου. Τον γκολ που γέννησε ένα θρύλο στον προημιτελικό με την Ουαλία, ο Πελέ πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα. Ήταν το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ και τον έκανε τον νεότερο σκόρ της ιστορίας της διοργάνωσης. Αργότερα δήλωσε ότι ήταν το πιο σημαντικό γκολ της καριέρας του, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Το μεγαλύτερο τρίλεπτο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στον κρίσιμο αγώνα της Βραζιλίας με τη Σοβιετική Ένωση, οι βετεράνοι της ομάδας έπεισαν τον προπονητή να βάλει βασικούς τους Πελέ και Καρίτσα. Τα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα ήταν τόσο εντυπωσιακά από τις επιθέσεις της Βραζιλίας, ώστε έμειναν γνωστά ως τα μεγαλύτερα τρία λεπτά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Βραζιλία κέρδισε 2-0 και πήρε φορά για τον τελικό. Το ακατάρρυπτο ρεκόρ του Φοντέιν. Ο Γάλλος πέτυχε 13 γκολ σε μόλις 6 αγώνες. Κανείς δεν είχε ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ σε μία μόνο τελική φάση του Μουντιάλ. Το εντυπωσιακό είναι ότι αρχικά δεν προοριζόταν καν να είναι βασικό στην διοργάνωση. Ο τελικός που άλλαξε την ιστορία. Στον τελικό η διοργανώτρια Σουηδία προηγήθηκε στο 4ο λεπτό. Πολλοί πίστεψαν ότι η Βραζιλία θα λυγίσει. Αντίθετα, οι Βραζιλιάνοι απάντησαν με 5 γκολ. Νίκησαν 5-2 και κατέκτησαν το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελλο. Ένα παιδί που έκλαιγε στον τελικό. Μετά τη λήξη του τελικού, ο 17χρονος Πελέ ξέσπασε κλάματα μέσα στο γήπεδο. Όταν ήταν παιδί, είχε δει τον πατέρα του να κλαίει. Μετά την ήττα της Βραζιλίας από την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ του 1950 και του είχε υποσχεθεί ότι μία μέρα θα έφερνε το τρόπαιο στη Βραζιλία. Το 1958 κράτησε την υπόσχεσή του. Η πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση που κατέκτησε μη ευρωπαϊκή ομάδα. Μέχρι τότε οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν ότι τα Μουντιάλ που γίνονταν στην Ευρώπη ήταν σχεδόν αδύνατο να κερδιστούν από ομάδα άλλης Ηπείρου. Η Βραζιλία κατέρριψε αυτόν τον μύθο το 1958 και άνοιξε μία νέα εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ του 1958 συχνά αποκαλείται η γέννηση του σύγχρονου ποδοσφαίρου, γιατί εκεί εμφανίστηκαν ο Πελέ, η Βραζιλία κατέκτησε το πρώτο ιστρόπαιο και δημιουργήθηκαν ρεκόρ που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα. Αυτά είναι τα κυριότερα έτσι στοιχεία για αυτά που θα μείνουν στην μνήμη όλων από το Μουντιάλ του 1958. Άιστο, κύριε Λεωνίδου, ήρθε τώρα να θυμηθεί.
2: Είχα μια συζήτηση για τον Καμορανέζη.
0: Τώρα μιλούμε για Μουντιάλ.
2: Ναι, όταν τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, είπαμε χρονολογικά, ήταν το έκτο. Η έκτη διοργάνωση. Να υπενθυμίσουμε ότι το 42 και το 46 δεν είχαμε παγκόσμιο κύπελλο λόγω του παγκοσμίου πολέμου. Το Μουντιάλ του 58 διεξήχθη στην Σουηδία από τις 8 έως τις 29 Ιουνίου και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα Μουντιάλ στην ιστορία, καθώς σηματοδότησε την ανάδειξη του νεαρού Πελέ στην διεθνή σκηνή. Ουσιαστικά ο Πελέ παρουσιάστηκε, έκανε υπόκληση και τα χρόνια που ακολούθησαν έγραψαν το όνομά του με χρυσά γράμματα. Λοιπόν, διοργανώτρια Σουηδία, έλαβα μέρος 16 εθνικές ομάδες, 35 αγώνες και σημειώθηκαν 126 γκολ, 3,6 ανά αγώνα.
2: Λοιπόν, στον τελικό η Βραζιλία νίκησε τη Σουηδία με 5-2 στο στάδιο Ρασούντα. Εντάξει, η Σουηδία σημαίνει ότι η οργανώτρια, ναι, τελικό, οι οργανωτές τότε πήγαιναν πολλά στους τελικούς. Λοιπόν, και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας. Φυσικά θυμάστε ότι το 50, είναι το 50 που έγινε και στο Μαρακανάσο.
1: Ναι, ναι, με την Ουρουγουάη.
2: Ναι, γιατί ξεπλένεται η ντροπή εδώ. Πρώτο παγκόσμιο, λύνονται τα δεσμά. Βραζιλία πρώτη, Σουηδία δεύτερη, Γαλλία τρίτη, Δυτική Γερμανία τέταρτη. Αυτή είναι η τελική κατάταξη. Ο Ζουστ Φοντέν σημείωσε 13 γκολ και παραμένει μέχρι σήμερα ρεκόρ για μία μόνο τελική φάση. Τα 13 γκολ είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, και ο Πελέτα μόνο 17 ετών. Μόλις 17 πέτυχε 6 γκολ στη διοργάνωση, είχε χατ-τρικ στον ημιτελικό και 2 γκολ στον τελικό. Έτσι, έγινε ο νεότερος παίχτης που σκοράνε ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Και αυτά παίρνει σχολείο ακόμα και αδειάζει ένα παγκόσμιο κύπελλο στη χώρα σου. Ήταν η πρώτη φορά που η Βραζιλία κατακτά ο τρόπαιον, η πρώτη διοργάνωση όπου μια ευρωπαϊκή ομάδα κερδίζει Μουντιάλ, που διεξαγόταν όμως στην Ευρώπη, δεν δηλαδή έρθει στην Ευρώπη βαρβάτα με το αεροπλάνο, τι τσιωπιά πάει πίσω. Και το 5-2 καθιστά αυτόν τον τελικό ως έναν από τους πιο θεαματικούς στην ιστορία του θεσμού. Από εκεί και πέρα, είπαμε και πριν τις ιστορίες του Μουντιάλ με τους ψυχολόγους, με τη μια ευρωπαϊκή ομάδα, το παιδί που έκλαιγε και όλα τα συναφή. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια μηνύματα.
0: Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
2: Α, ναι, sorry, πρώτα ο χορηγός. Seven Skies Roof στον Πρωταράν και επιστρέφουμε.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Ευχαριστώ στο χορηγό. Να διάσω το μήνα του 742. Πρέπει να ξεχωρίσουν πως είναι ελεύθερη αγορά. Business is business, λέει, για το ποδόσφαιρο. Και όντως είναι business. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που πρατηρούνται. Όχι κάποιοι κανονισμοί που πρατηρούνται, αλλά business is business. 6 μήνες πριν λίγη, κάνεις πρόταση, αν κατάς λεφτά, πιάνεις τον παίχτη. Η συμφωνία κύριων που είπαν πριν, εγώ διάβασα, ήταν λίγο μετά το COVID και την έκανα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν ομάδες οικονομικά. Έτσι, για ένα διάστημα να υπάρχει αυτή η συμφωνία, γιατί διαταράχτηκαν τα οικονομικά μετά το COVID. Δεν είμαι ούτε ανόρθωση ούτε ΑΕΚ. Απλό καμόνο, δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λέει ο 3-18. Και ο 5-46 λέει: Βραζιλιάνοι παίχτες σαν Πελέ, Ριμπελίνιο, Στάο, Σοκράτης, Αλεμάο, δεν ξαναβγαίνει έτσι ομάδα, λέει ο 5-46. Λοιπόν, για τον Καμαρανέζη, είχα τώρα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο, ο οποίο την εποχή που θα ερχόταν για τη δεύτερη του θητεία είχε άμεση εμπλοκή στα συμβόλαια. Ήξερε όλους τους όρους, ήταν μέσα στις διαπραγματεύσεις κανονικά με πλευρά του τάλου Αργεντινού προπονητή. Υπήρξαν κάποιες απαιτήσεις από τον Καμορανέζη. 1,5 χρόνο. Το έδωσε έναν όρθωση. 1 μήνα μπροστά πληρωμή. Το έδωσε η διοίκηση Πραστίδη. Το έδωσε 1 μήνα μπροστά. Υπήρχε έτοιμα από πλευράς Καμορανέζη να μπει όρος στο συμβόλαιο, να μπορεί να φύγει το καλοκαίρι όποτε θέλει. Δηλαδή τώρα, αυτόν τον καλοκαίρι του 26. Η ανόρθωση του είπε και ορθώς κατέ με του είπε. Δεν μπορώ να σε φέρω για σου αφήσω εγώ ελεύθερο όλο το καλοκαίρι να αφήσω ποτέ θες. Δηλαδή αφήσω τον Αύγουστο εγώ να μείνω ξεκρέμαστος. Και τα βρήκαν τελικά με μια διορία μετά το τέλος του προαθλήματος. Αυτά τα μάθαμε από πλευράς ανόρθωσης, έτσι. Απλά να ξεκαθαρίσω. Όχι διοικούν τον τώρα. Ανθρώπων που ήταν τότε στις διαπραγματεύσεις. 2-3 ήταν, δεν είναι παραπάνω, που μιλούσαμε με την πλευρά του Καμορανέζη. Και μπήκε ένας όρος για μερικές εβδομάδες μετά το τέλος του προαθλήματος. Ο Καμορανέζη, σύμφωνα με όσα έμαθα από τη συγκεκριμένη πηγή, έδρασε εντός της προθεσμίας και έμεινε ελεύθερος. Αυτό. Από εκεί και πέρα.
0: Άρα δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή.
2: Να πω κάτι.
0: Υπήρχε αυτός ο όρος.
2: Ο κύριος Καμορανέζη, όταν ήταν γνωστοποίησε την πρόθεση του να φύγει, κάποιοι παίχτες από το ρόστερ τώρα που είναι, τον πήραν τηλέφωνο. Και ένας, που είναι πολύ σημαντικός και δεν είναι ο Σένσι, δεν πάει ο μυαλός σας εκεί. Του είπε coach μήνε και ακόμη και να φύγει ο Σένσι όπως φημολογείται, γιατί φημολογεί του στη Λάρνακα ότι μπορεί να μην ήταν μια χρονιά στην ορθόση. Το βλέπουμε ακόμη και τώρα με διάφορα δημοσιεύματα. Του είπε ακόμη και να φύγει, θα βρούμε την άκρη. Είμαι εγώ αυτός ο παίχτης, θα τα βρούμε. Παίζω και σε αυτήν τη θέση είναι εγώ και προσπαθώ να τον πείσει. Βασική ανησυχία του Καμορανέζη, βασικές ανησυχίες ήταν δύο. Η πρώτη ότι όντως μπορεί κάποιοι παίχτες που είναι κλειδιά να μην μείνουν, γιατί και ο Κίκο τότε δεν είχε ανανεώσει. Έτσι, δεν είχαν τελεσφορήσει επαφές. Έμεινε και είναι μια σημαντική κίνηση για την ορθόση που έμεινε. Και το δεύτερο ήταν ότι ο Καμορανέζη είχε την εξής ανησυχία, σύμφωνα με όσα μαθαίνω, ότι καλά, έλεγε ο Καμορανέζη στο στενό του κύκλου, καλά, θα μείνω εγώ τώρα στην ανόρθωση φέτος. πες ότι τη σώσαμε την ομάδα. Τέλος πάντων, πετύχαμε τους στόχους μας. Να μην έχουμε περιπέτειες με το εμπάρκο που έχουμε, να κάνουμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και όπου βγει, αλλά εννοείται μακριά από περιπέτειες. Να μείνουμε στην κατηγορία και να δούμε όταν φύγει το εμπάρκο την νέα χρονιά τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Ναι, αλλά την νέα χρονιά δεν έχω συμβόλαιο, λέει. Άρα μπορεί να με διώξουν, να φέρουν κάτι άλλο. Άρα ο Καμορανέζη σκέφτηκε για αυτό το πράγμα και επειδή του κατατέθηκε, όπως έμαθα, και νέα πρόταση από την νέα διοίκηση, είχε πάλι διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ενδεχομένως αν είχε μέχρι το 28, να τον έπειτα, δεν το ξέρω. Είναι υποθετικό, παιδιά, δεν λέω θα έμενε.
0: Θα διαφοροποιούνταν πολύ τα δεδομένα.
2: Απλά αυτό λέει το ρεπορτάζ και όχι από πλευρά ΣΑΕΚ, γιατί δεν μπορούν να τα ξέρουν και αυτά από πλευρά ΣΑΕΚ. Από πλευρά ανόρθωση.
0: Είναι εύλογο αυτό που σκέφτηκε ο Καμαρανέζη, δηλαδή να μείνω εγώ, να φάω τη φάκα χωρίς μεταγραφές, να σώσω την ομάδα. Εντάξει, σίγουρα κατά τη διάρκεια τη περίοδου να ακούσουν και να ακουστούν πολλά. Διότι μια ομάδα η οποία δεν έκαμε ουσιαστικά προσθέσει στο ρόστερ τη και να ενισχυθεί με τους παίχτες που έχει ιδανικούς δεξιά και αριστερά και με παίχτες από τις ακαδημίες της.
2: Κοίτα, για το στόχο που θα έχει φέτος η ανόρθωση είναι καλό το ρόστερ.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος έτσι και αντιλαμβάνεται το
2: πράγμα. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν λέω αν τον επίραξε να κοιόχει εδώ. Εγώ σας λέω απλά τα δεδομένα.
0: Και καμιά στραβή προς το τέλος, ας πούμε, για να μην είναι ικανοποιημένη η διοίκηση.
2: Σας λέω ποια είναι τα δεδομένα που έμαθα. Τίποτα περισσότερο, έτσι. Απλά κατανοητό, γιατί έπρεπε να κάνουμε την έρευνα.
1: Εγώ θεωρώ λογικές τις κινήσεις που λες στις πλευρές. Και από πλευράς ανόρθωσης, και από πλευράς του ίδιου του προπονητή, και από πλευράς ΑΕΚ.
2: Πάση, για την ΑΕΚ μαθαίνω κάποια πράγματα και πάλι από πλευράς ανόρθωσης, γιατί προσέγγιση είναι, αλλά δεν είναι επί της
0: παρούσης. Πάμε να πάμε και στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
5: Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, πρόεδρε.
5: Έλα, φίλε μου.
2: Να μου πείτε,
5: πρόεδρε. Εγώ θα πω τρία θέματα, φίλε μου. Η ανόρθωση, φίλε μου, είναι μεγάλη ομάδα.
2: Είναι, ναι.
5: Πρώτα απ' όλα κάνουμε τέστες όλες οι ομάδες με τόσα προβλήματα που έχει η ανόρθωση.
0: Όλα οι προπονητές σας κάνουν, όλοι οι παίχτες.
5: Και οι προπονητές, και πολλοί θα λέγουν και τον Κεσπάια, και πολλοί θα λέγουν και ο προπονητής
0: ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φταίει τώρα.
5: Όχι, εμείς δεν μαραστούνε, φίλε μου. Αύριο το έχω δικό μας, με αύριο δικό τους.
2: Άρε πρόεδρε, άρα αρέσκει μου.
5: Και εγώ ήμουν στην διοίκηση. Στην τα διάρκεια που είναι άγωμα του μπέστη της Σαλαμίνος έπρεπε να πάρα κρατήσει το εμπάρκο μάνα.
2: Ναι, sorry.
5: Στην τα διάρκεια.
2: Έπρεπε να πληρώσει το εμπάρκο.
5: Ναι, όχι το μπέστη που είναι τώρα από τη Σαλαμίνα.
2: Έπρεπε το εμπάρκο και πληρώνεται και να πληρώσεις εφεύκει τώρα. Έτσι μου πάει
0: αυτό. Έτσι μου
5: είπα. Έχει ένα παραχειράκι
0: γύρω. Έχει παραχειράκι που την UEFA. Ρε πρόεδρε, μην λάβεις τώρα να ακούει ο κόσμος να συγχύζεται.
5: Φίλε μου.
0: Εγκαιρώνεται το εμπάρκο.
5: Δικαιούσε να κάνεις αν έχω ποδοσφαιριστή. Ξέρεις το καταστατικό ή δεν το ξέρεις το καταστατικό.
2: Πρόεδρε, δεν το ξέρει. Πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Ευρίασα τώρα ευρίασα.
2: Πρόεδρε, επειδή ευρίασες το μίλα μόνο μαζί μου.
5: Ναι, γιατί έχω δίκιο μπέ του. Έχει παραχειρά και μπορεί να κάνει μεταγραφές αν έχω
0: προσπαθεί. Εάν να σου πω για να ηρεμήσω τώρα που με ευρίασες μόνο με έναν πράγμα.
5: Πέρα, φίλε.
0: Να κάνει σούβλα και να με καλέσεις μόνο εμένα.
5: Φίλε μου, εγώ να σου κάνω σούβλα που να κάνω το κύπελλο.
0: Να βγούμε με σύνταξη ανάλογος.
2: Πρόεδρε, εγώ δεν τα υιοθετώ τούτα, είμαι προκλητικός ο πόλης.
5: Φίλε μου, η ανάπτωση...
0: Αντίς να μου πεις να κάνεις το πρωτάθλημα, να έρθωσες και ο τρία χρόνια και αν είναι κύπελλο.
5: Φίλε, το κύπελλο, είμαστε εμείς φέτος θα πάμε εδώ, είμαι το έτσι έλουμε.
2: Μάλιστα, πρόεδρε μου, είναι τα άλλα θέματα έχουμε, γιατί εσύχησες με.
5: Είναι τα θέματα έχουμε.
2: Ναι.
5: Ακέψαν οι γάστες, να ακούσεις την Παρασκευή, οι γάστες του Ιωαννίου. Ναι, να το κάνουμε καμήν το Παναδοπούλος και ο κόμμος να έχει εμπιστοσύνη του Προέδρου και θα πάμε όλα καλά.
2: Μπράβο ρε Πρόεδρε μου.
0: Προπονητής.
5: Προπονητή. Θα το κάνουμε εγώ προπονητή.
0: Ήβρες κανέναν Κυπρέο είναι να μπορείτε, ξέρεις πολλούς εσύ.
5: Φίλε μου να το κάνουμε εγώ προπονητή, του μόχτη προπονητής.
0: Ναι.
5: Θα κάνουμε...
0: Μα περίμενε ρε, εσύ είσαι προπονητής τερματοφυλάκο.
5: Ναι, θα το κάνω προπονητή εγώ. Και θα τους κάνω προπόνηση στην παραλία. Να τους κάνω προπόνηση.
0: Στο Μαγέντζι.
5: Όχι, στην παραλία.
0: Στο νησί πίσω άλλο.
5: Πρέπει και μπάρδε να βρουν θάλασσα με πώς και ένα πολύ με τίποτε.
2: Μάλιστα, πρόεδρε μου.
5: Και τούν την ομάδα μου να την πιάει εδώ, να χτυπήσω πρωτάθλημα φέτος.
2: Αν την πιάεις εσύ.
5: Ναι, σαν προπονητής.
6: Φαντζόν και τσπάει άτοντος.
5: Γιατί είμαι έμπειρος ποδοσφαιριστής και ξέρω πού να βάλω τους παίχτες να πετύσω.
0: Μάλιστα, πρόεδρε.
5: Πάπα, φίλε μου.
0: Πάει στο καλό, καλό αμπάνια.
2: Ξέρω πότε θα βγουν τα διαρκείας της Ομόνιας, λέει ο 904. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι είναι θέμα ανημερών.
0: Δεν ανακοίνωσαν ακόμα.
2: Μέχρι τέλος...
0: ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα της προετοιμασίας της Ομόνιας.
2: Μέχρι τέλος Ιουνίου θα ανακοινωθούν λογικά. Να έχει ο κόσμος χρόνο. Το ΑΠΟΕΛ πότε ανακοινώνεται, επειδή πες μου.
0: Αύριο.
2: Θα έχει μια έκπληξη, πιστεύεις, κάτι, μπουστάρισμα. Εντάξει, ο Λάιφης είναι αρκετό μπουστάρισμα.
0: Κοίταξε, εντάξει, ήθιστε ότι με τα εισιτήρια διαρκείας, αλλά τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ.
2: Έφυγε, ο Λάιφης είναι που μόνος του κοίταξε.
0: Είναι μια υπέρβαση.
2: Είναι. Αν ήμουν ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ, να βγάλω στη ζωή. Αλλά για τον Λάιφη.
0: Απλά δεν θα κάνουμε διάσκεψη η διάφορα φέτος με τα προηγούμενα χρόνια. Να τα ανακοινώσουν μέσα από τα social media του ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, μια χαρά. Αυτό είναι η δύναμη εκείνη ολέα. Και να το δει ο κόσμος. Γενικά, βγάλετε διαρκεία στις ομάδες να γεμώσουν τα γήπεδα, να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Να πιένει ο Λεωνίδου με την κέπο, να τσαρατακούει, να αρέσκει του.
2: Μουσαμά, ξανά δεν μουσαμά, αυκά πα σε τείχο. Και ο άνθρωπος που είναι αυκά πα σε τείχο, εύχεται καλό υπόλοιπο στον Ηλία Μπράτσο, στον Πολιόν Αλεξάνδρου και στον Γιώργο Γεωργίου που ήταν μαζί με τον Γιώργο Λεωνίδου σήμερα στην παρέα σας από τις 2 μέχρι τις 4. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με Αναστασία Μπέτρου, η εκπομπή. Δώσε πάσα με Στέγιο Παπαμοησίος. Από εμάς, καλόν υπόλοιπο.
0: Γεια σου ρε Λεωνίδου Ιβρέστα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
14: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
17: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
18: Η ώρα είναι 4.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έντονο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία φαίνεται να υπάρχει για τον Λούθερ Σίνγκ της ΑΕΛ, μία ανάσα από τους λέοντες Ινκομής και Καρό. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει πλέον η Ομόνια, με τα εργομετρικά να αρχίζουν αύριο. Στο μεταγραφικό μπλοκάκι των Πρασίνο ο Ίγκορ Σίλβα, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η απόκτηση τερματοφύλακα. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του Απόλλωνα, ο Άλεν Όσμπολτ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Έμειναν μόνο υπογραφές για να ανακοινωθεί από την Πάφο Ογκούγκα στα Σκαριά και ο Πουλούλου, θετική στο να παραμείνουν στο ρόστερ Ιμπρίτο και Λελέ. Στόχος του Άρη, μια ομάδα με έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Δύσκολα θα παραμείνει στον Αποέλ ο Μαντσίνι, ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες, και η περίπτωση Μάγερ, πάντα στα υπόψη ο Σταύρος Γαβριήλ. Βγαίνει Φιρμάνι για Πάνκοφ στην ΑΕΚ, το ψάχνει για αριστεροπόδαρο στόπερο Τσάβι Ρόκα. Μένει στην ανόρθωση ο Σεργίου, εκκρεμεί απάντηση Σένση, καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για το θέμα του προπονητή. Η Ένωση με ανακοίνωσή της ενημερώνει για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Παραλιμνίου έχει φτάσει σε συμφωνία με επενδυτική εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα για το Μουντιάλ, στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στις 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό Νότιος Κορέα. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός βρίσκεται ο Ζόελ Ρόκα. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
24: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
25: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
26: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
27: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
28: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
29: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
30: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
31: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
32: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients. Better

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαδημοσίος. Ο Γιώργος Γεωργίου, παλιός πολεμιστής, όπως λέμε μπορεί να πρόλαβε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμο, ήταν δημοτικό. Κονσολάρχης σήμερα αντικαταστάτης του πολυλογά του κυρίου Παναγίδη. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας στα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώργης. Και δώστε προσοχή πριν πάμε στο 77-77-10-20. Περιλαμβανομένου και εσού, κύριε Γιώργο Γεωργίου. Αύριο θα δώσουμε καταρχάς 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Εντάξει. Θα δώσουμε 4 άτομα για το να πάνε στο οδόφραγμα του Στέλιου. Θα δώσουμε και σήμερα μια extra large Papa John's στο Ιδάλιο και αύριο μια extra large Papa John's στο Παραλίμνη. Εντάξει, κι άκου. Από Δευτέρα θα έχουμε για λίγες μέρες διαγωνισμό με ευγενική χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους αδερφούς, εκεί τον Παναγιώτη Γιονιλία. Οριτσινάλε νέα στολή, φανέλαν Ομόνιας, φανέλαν ΑΠΟΕΛ, φανέλαν ΑΕΛ, φανέλαν Απόλλωνα. Και που πάνω πρίζει διαρκείας Ομόνιας. Ισοπαίδωσα σας. Πάμε σε φυρτά του και εξηγούμαστε. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον εγκασάργησεν τον μουσχαναθρεμένο ρε τον επανακάμψαντα Γεώργιον Αντωνίου από τα Μεσόνομονα. Δεν ρωτούσαμε δεκάδες ακροάτες ήταν που κάνεις.
1: Κύριε μου, αυτή τη στιγμή δόξαστε πολλά πολλά καλύτερα.
0: Μάλιστα. Αυτόν έχεις μαζί. Αύριο πάω και τον Κυπριανό να φταίνω σου γερούι.
1: Να είσαι καλά. Και τον κύριο Τσίον που έτσι είναι από την ψυχή μου θέλω να ευχαριστήσω τις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου του Μεσού, των χειρουργικών, θάλαμων, όλους τους γιατρούς, παραγιατρικών προσωπικών και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά είναι άγγελοι για μένα στα δίκα δίπλα μας όσο παραπάνω γίνεται. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα να είμαστε πολλά πολλά καλύτερα και να είμαστε εντάξει, όχι δεν ευθεία, αλλά τουλάχιστον ξεπεράσαμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Έκαμε και μίτσι με τον Κακουλίν τον λεπτό.
1: Έκαμε με ένα μίτσιν τηλεφωνικών εχθές και να ανακοινώσουμε ότι 2 Ιουλίου η ώρα 8 θα βρεθούμε με όλοι οι φίλοι της εκπομπής στη χειροδητία στο κέντρο Γεωργία.
0: Πού να τηλεφωνούσε είναι ο κόσμος.
1: Στο 96-23-49-70 για συμμετοχές, η οποία θα είναι 25 ευρώ η συμμετοχή, θα είναι το μπουφέ με το ποτό.
0: Μούχτη ρε.
1: Να βρεθούμε για χαμένα να τα πούμε, να περάσουμε όπως ξέρουμε πάντα τα ωραία περνούμε, η εκπομπή του φίλοι μεταξύ μας. Και ναι. Να βρεθούμε την πέφτη θέλοντας προς Θεό να είμαστε καλά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τελειώσει η ιστορία μέχρι άλλη Παρασκευή, δηλαδή μέχρι 26 για να ξέρουμε να μου γίνεται.
1: Ποια ιστορία να είσαι εσύ.
0: Όσοι είναι να δηλώσουν για να δηλώνουν και την 1η του Ιούλη ας πούμε.
1: Όχι. Δηλώσει να ως το τέλος του μήνα που κρατούμε τώρα.
0: Τέλος ως τις 30.
1: Προηγούμενος στις 28, στις 28 του Ιούλη να έχουμε τη σημερινή εξαιρετική κοπέλα που να αναλάβει το
0: 28.
1: Ναι,
0: κανονίστε τα, εντάξει.
1: Νομίζω έχουμε που κάνουμε και τα 12 μέρες και το εντάξει, μπορούμε να κάνουμε τις.
0: Οκ.
1: Και που θέλουν και θα ξαναβούμε φίλοι μου για να είστε καλά. Σε όλο τον κόσμο μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εντάξει, να μιλήσω μετά και μόνο Κακούλη.
1: Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: 96-2-3-4-9-70 έτσι ξέρω εγώ. Όσοι θέλω να συμμετάχω. Μάλιστα.
1: Έγινε.
0: Καλησπέρα. Παρακαλώ. Φεύγος. Εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα έχω καλύτερα γιατί ένα ξαναπώ για την ευκαιρία να μεταξύ από την Κοχιούνα την Μυθιά περιμένουμε τον νικητή να, για την Παπαγιώργος ακόμα δεν την εδώ καμένε εκείνη. Το μεταξύ έδα προγνωστικά τα έκτακτα κύριε Γεωργίε Γεωργίου αμάνα μου γεννώνω έχουμε παστή κεφαλή μας όπου Γιάννης έχουμε εκείνη. Το μεταξύ έδα προγνωστικά τα έκτακτα κύριε Γεωργίε Γεωργίου αμάνα μου γεννώνω έχουμε παστή κεφαλή.

0: για από την Τύπκο. Εντάξει, και παρεμπιπτόντως εδώ καθές και του Αλεξάνδρου Ομόνια Ψημολόπουλου ευρεθήκαμε και περιμένουμε ακόμα 6-7 νικητές να επικοινωνήσουν για να παραλάβουν, έχω τα δωροκουπόνια σαν να σας τα παραλάβω. Και από Δευτέρα ξαναλέω να το τονίσω ότι θα έχουμε original, τη φετινή της τόνη, τη νέα της τόνη των ομάδων. Και έχετε επιλογή, μάλιστα θέλετε την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη στολή. Κατάλαβες κύριε Γιώργο, δεν τον περνώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ω, τον Ευγενέστατο.
1: Τι κάνουμε, ναι.
0: Μοιράζουμε δώρα σαν οι βασιλίδες. Τι έκαναμε, κύριε Ευγενή.
1: Εντάξει, κύριε Λέησο, ναι.
0: Συνήθινε να τα πούνε από τα σιόνια, πέμουν, ναι.
1: Δουλειά σου.
0: Άριστα.
1: Το καλό σου εσένα είναι ότι τα δώρα και τις υποσχέσεις του, τις υποσχέσεις σου πειράστες.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιους άλλους που μας τάσουν δώρα και υποσχέσεις.
0: Ωι ρε φίλε, ωι. Παμέ, δημοσίως και υπευθύνος.
1: Μα είναι και καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι, είναι, πάμε και κάτω ρε φίλε.
1: Ναι, θυμούνται μας κάτι, οπότε να μας θυμηθούν. Τάσουμε και στραβαλούμε να κυβάτσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε καλά, έναν και είχε φανέλα της ΑΕΛ original, έναν που μου κοιμήσει στο διαγωνισμό.
0: Ναι, επειδή έχει σημασία που είπα, γιατί έχει που μπορεί να πει κύριε, εγώ θέλω ότι ξέρω ότι η ιστορία είναι εκτός έδρας, μπορεί να μου φατσάρει καλύτερα, γι' αυτό μου λέω ότι έχουν επιλογές.
1: Πρέπει να πω φανέλα της ΑΕΛ original, να τη φορήσουμε τον Μάιμον, να πάμε στην Τριβάλη, και να κύριε Λέισον τώρα.
0: Μάλιστα κύριε, τέλειωσε. Κύριε,
1: να σκεφτούμε τώρα.
0: Μα το μεταξύ σου ένα πράγμα. Ήταν κάτι που είναι οι άλλοι ρε κουμπάρε.
1: Μα πέ μου και εσύ ρε
0: κουμπάρε. Να και έξω.
1: Εννοούμε να ρωτούμε τώρα. Κάνουμε προετοιμασίες, μεταγραφές, ποτσού μεταγράφεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εσύ να μαχούνται.
1: Κοιτάξτε, να κατεβούν έτσι για το εφαγωνίζεσαι που λαδούμε.
0: Ήρθε νιώκα παιχείς τώρα εδώ δούμε είναι τα τράμπα να μας κάνουμε. Έχει σημασία. Αύριο. Αύριο, λαλή, χρωστούμε, να χρωστούμε, γιατί κάθε Παρασκευή γερώνουμε τον καπέχι. Νομίζω αύριο να πάρω άδεια, ναι, και σε φύγα αυτό. Είναι
1: τα κύριε Λίσο.
0: Πέ μου, Ευγενή μου. Κάτι έλεες και διάκοψα σε.
1: Τροπάνος, πως το είπες ότι να απέξει, άλλαξε το σταδιστικό πλέον.
0: Για ποιον μιλάς.
1: Γιατί Βολιβία, Κολομβία.
0: Να πω κάμε.
1: Είναι κερδίσες, είναι κερδίσες.
0: Είναι που σου είπα εγώ να κερδίσει.
1: Ναι, επειδή πιάνει στο στόμα του κύριου Μητροπάνος.
0: Ναι, όχι, είναι που τα προχτές είναι ο κύριος Μητρό. Είναι ο κύριος Μητρό, άλλαξε, τέλειωσε.
1: Που αναθεώρησε τις παυτές του.
0: Ναι, είναι ο κύριος Μητρό.
1: Και επειδή άκουασε πάλι με την προηγούμενη εκπομπή, πάλι για την Ιταλία, πάλι για την Ιταλία, και επεξήγησε ότι δες και να σε θυμωνώ.
0: Εμίλε, πέμου, σε παρακαλώ, ποιος χερέκακος, ποιος ουτιδανός, ασχολήθηκε με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Τετράκης.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε ποιος ασχολήθηκε. Εγώ το που ξέρω είναι ότι ο κύριος Ιφαντίνο είπε ότι του χρόνου οι ομάδες στο επόμενο παγκοσμίο που 48 είναι να πάνε 60.
0: Για να πούμε γιατί.
1: Που τον ερωτήσα γιατί είπαν για να πέφτουν τα καταφέρει και η Ιταλία. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να τον ευκαλώσω.
0: Κάλεσε στον γάμο, σας μιλήσω από χρόνο ρε Γιώργη. Μάλιστα κύριε. Δεκτό.
1: Να το κλείσουμε, εστεραχωρήθηκα φάνταστα τώρα που ακούσα ότι 2 του μήνα είναι άνοιξη να ξυμάς, γιατί 2 του μήνα είναι και το εταιρικό μας τάρτιο και να γράψουμε ένα απουσία.
0: Έγινε ρε φίλε, έγινε.
1: Και πώς θα το κάνω ρε φίλε, πώς θα το κάνω, η κανονική να ρίχνει 2 του μήνα.
0: Είναι τα μέρα ρίχνει 2 του μήνα εν τω μεταξύ.
1: Πέφτει εν τω μεταξύ.
0: Εμπέπτει.
1: Ναι,
0: εμπέπτει
1: ρίζω.
0: Ανοίες, πέφτει. Και Τετάρτη είναι πιο πολύ λίγο να πούμε. Εντάξει, καταλαβαίνεις για ποιον εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παναγιώτης τι θέλει, Παπαντζός Δάλιν από Καλυθέα. Μάλιστα. Θέλει και να παίρνει απάντηση, θέλει και εδώ πράγμα. Πέφτει και κερδίσουμε κι εμείς οι φτωχοί. Καλά, ρε Παναγιώτη μου, Λεβέντη μου. που το δάνει για την

0: Γαλλία και λοιπά. 3-1. Περκερδίζουμε και εμείς φτωχοί. Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Αρχηγαγούργος είμαι.
0: Την ώρα που μπορεί να γύρω δεν την ξέρω και να εγκαταλάβω για γίνει ρε φίλε ρηχρά μου σε όσο ορκίζομαι σε δώρο μιστεύω. Εγκατάλαβε για ποιον που μείνω. Ναι. Μόλις τώρα συνάφερα τον Αρχηγαγούργο. Λαλό να έρθει να το απονείμω με τα έψημα τώρα και λοιπά και λοιπά.
1: Εγώ επειδή καταλάβω που μα πάρε. Και ακούεις κάτι, επέξα και ένα στοίχημα. 4-1 έναντιν Αγγλία και στους άλλους και χάσα το 4-2, τα 5 μου 33.000 και χάσα την Αγγλία με το 4-2 αντιστοιχεία.
0: Εάν δεν σημαίνει να το ακυρώσουν τους διαιτητές.
1: Επέμουν και εσύ ρε.
0: Αφού εφάντες πως σε παρέχουν πάρα η Κροατία να δείτε, είναι τα 4-2
1: τα 4-2. Που ήταν τα 4-2 η Κροατία να γιαβάλεις και ο γκολ. Πέμουν
0: και εσύ.
1: Έναν ήταν καλό.
0: Άσυλ.
1: Κι όμως έκαμε το τσέχασα.
0: Μάλιστα.
1: Πού να πω ότι...
0: Ξέρεις ότι είσαι ο πρώτος που μένει μες για την νέα χρονιά για το 200 αριστερό.
1: Ναι, αλλά πάντα έχω σκοτώ και τρεις συμμετοχές και δεν κερδίζω τίποτε. Γιατί κληρώνεται και το όνομά μου.
0: Είναι να μπορεί να κάνω, με να κάνω ψευκές, είναι να μπορεί να κάνω γυρίζει...
1: Έχω 50% και έγκουτσο.
0: Έγκουτσος. Στον Άγιο Επιφάνειο επί του Μιχαλιού.
1: Επία, ναι.
0: Στην απάντηση.
1: Επία, να πω το εδώ φράγμα.
0: Ένα τα σάσουμε.
1: Για να πιάσει τηλέφωνο.
0: Συγχαρητήρια. Βέβαια να πιάω εντός των ημερών. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Μάλιστα. Είναι ο νικητής του. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιωμα.
0: Ναι ρε Αντρεούδη.
2: Δεν κάνετε.
0: Δοξάζουμε τον Θεό, την Παναγία και όλους τους Αγίους.
2: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σου πω, να σα πω ότι ενημερώθηκα ακόμα ένα διτήσαν προς πόρπαρο άλλες ομάδες για απευθυντής Ομόνια. Για την ώρα παραμένει η Ομόνια την αναμονή βασικά για άλλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Έτσι να ενημερώνεις τον κόσμο.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει, Αντρεούδη μου.
2: Πάει.
0: Bye-bye. Είστε Αντρεούδη. Πίτσε Παπαντζόγλου, Σιδάλιο, Δημήτρης. Πέρα χωρίο. Μάλιστα κύριε Δημήτρη. Ο φίλος μου 628. Καλησπέρα φίλτατε Στέλιο. Ο Γιώργος από Δερίνια. Εκέρδισε έναν τραπέζι για 4 άτομα στο Doxan Gardens. Εγώ που είναι εκπομπή μας πάντως. Και δεν θα μπορέσω να πάω. Ο επόμενος που θα καλέσει να πάει σε κάποιο που δεν μπορεί οικονομικά να πάει να το χαρεί. Εντάξει. Να το τακτοποιήσουμε, να δούμε, να το κληρώσουμε και σε ευχαριστώ ρε Γιώργο Δερινιώτη. Στο Doxan Gardens. Στο Καραπιδάκι, μάλιστα. Κι άμα πονώ Καραπίδα ρε κομπάρα. Εν καλή περίπτωση. Γεια σας κύριε Στέλιο, απάντηση μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος?
3: Γιώργος Κωνσταντίνου, Λακατάμινα Λίτς.
0: Μάνα μου το ρε, μάνα μου ρε, μάνα μου ρε, Leeds United ρε, Leeds United ρε, κουμπάρε Γιώργο. Μάλιστα.
3: Ναι ρε φίλε, θα μου πήγετε, ουλά καλά.
0: Είμαστε στην καλά, δόξαζε ο Θεός.
3: Χαίρομαι ρε φίλε, είδες τίποτε μάπελε χτες.
0: Είδα, είμαι πρωινός παραπάνω εγώ.
3: Α, του Χαραμάτου, τέσσερις
0: το πρωινό. Αφού είμαι του NBA φίλο ρε φίλε.
3: Είσαι
0: πουτζίνο. Είμαι πουτζίνο ρε φίλε, άλλοι γίνουν την ώρα. Με θέλω λίγο μπάσκετ, λίγο μάπα και λοιπά.
3: Έφερε εγώ το Πορτογαλία και Αγγλία. Πορτογαλία, όπως ξεκίνησε ρε φίλε, με έναν τυχερή άρεξη τους ομίλους ρε φίλε, έτσι τρόπο που πέσει να πά.
0: Όπως τον Κουτσάπαρο μου ήταν έψε, ναι.
3: Έφερε 0% ρε φίλε, σαν να και να μπορεί να πω ρε φίλε.
0: Έστειλε και ο κόσμο και πήγαινε στο καλό.
3: Ναι ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
3: Η Αγγλία όμως,
0: Όταν μια μεγάλη ομάδα πάει, ειδικά οι Αγγλέζοι που όποτε πας είναι ήρωες και πας για να το φέρουν και να το κάνουν και κάνουν τα γέρμα και σκοτεινά. Εν μιλήσουν, σημαίνει το πιο πιθανό να μιλήσουν στο γήπεδο. Αυτά.
3: Ναι ρε φίλε, άντε φίλε, thank you, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Να επαναλάβω, κύριε Γεωργίου, απλά ότι από Δευτέρα θα έχουμε φανέλα original Ομόνιας από ΑΠΟΕΛ σε διαγωνισμό ΑΕΛ και Απόλλωνα. Να επαναλάβω ότι απόψε να δώσουμε και μια Παπαγιώρση να κάνουμε την κλήρωση μετά τις 6.30 να στείλουμε στο Ιδάλιο. Extra large, να πω ότι αύριο θα δώσουμε το πρώτο από τα 6, κύριε Γεωργίου. Βάουτσερ αξίας 100 ευρώ για την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη και ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Οδεόφραγμα του Στελάρα. Και έξτρα ένα τραπέζι 4 άτομα στην ταβέρνα Κονιά στην Παφό για τους παπίδες και όχι μόνο. Αυτά. Επιστρέφω.
4: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
4: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Πέμπτηση.
7: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda.
4: Unicars. Driving your stories.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
20: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
21: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
22: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
23: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
24: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
27: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
28: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
29: Full και λίγα λες.
28: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
29: Εγγύηση? Τι μου λες?
28: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
29: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
28: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
0: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές

0: Εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σενκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε Πασαμάντα από τον Super Sport στους 104 Πάν και Πρίοδο με Γιώργιο Γεωργίου Κονσολάρχη. Σήμερα 5η-18η του μηνός Ιουνίου. Έχουμε και ματσάκια ωραία περιποιημένα. Απόψε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's. Να είναι καλά. Να μου άρεσε παραπάνω πουλα ρε Γιώργα ρε. Και ομάδα. Η Αργεντινή είναι η ομάδα σου ρε Αργεντινή. Καλά ρε, εντάξει, ας πούμε. Πες ότι δεν είναι η Αργεντινή μέσα. Η Γαλλία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρα από τον Αδαμάντιο τον Ελευθερό τον Γιάτη. Έχουμε, είπαμε, να δώσουμε μια Papa John's απόψε, λίγο μετά τις 6.30 για το Ιδάλιον. Έχουμε αύριο 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του Δημήτριου του αδερφού. Έχουμε 4 άτομα τραπεζί για τον δόφραγμα του Στελάρα και έχουμε και 4 άτομα για την ταβέρνα Κονιά στα Κονιά. Και από Δευτέρας, ξαναλέω, εντάξει, για να το εμπεδώσετε, και για λίγες μέρες θα έχουμε original φανέλα Ομόνιας, original φανέλα Αποέλ, μιλούμε για τις νέες τεστορές, σιγά σιγά, original φανέλα ΑΕΛ, original φανέλα Απολλώνα και εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Εν και θέλουμε και μπορούν το, να τους χεράσουμε και ποτά. Καλησπέρα.
7: Έλα Στέλιο.
6: Ποιος?
7: Ο Χρήστος της Ένωσης.
6: Ο Χρήστος της Ένωσης.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Ένας που θέλω τηλέφωνο του Γιώργου που μιλούσε διεψές.
6: Γιατί
7: θέλω τον άνθρωπο. Έχεις το τηλέφωνο του.
6: Ένας ο δόκος στον αέρα ρε αρχίε. Δώσ' το τηλέφωνο σου του Γιώργου του Γεωργίου να σου το στείλω. Μίλα με τον ηχολήπτη μου, δώσ' το τηλέφωνο σου, θα σου στείλω λέω σου.
7: Το τηλέφωνο μου, ας πω το τηλέφωνο μου.
6: Εδώ μου το.
7: 96.
6: Ναι.
7: 54, ναι. 77, 14.
6: Οκ.
7: Δεν του να πιάει πίσω.
6: Εντάξει. Μάλιστα κύριε. Γιώργιος Καλύχης. Γιώργιος Ένωση είναι ο παραλυμνίου. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20. Ο πιστός ακροατής έχει μέρες, χαιρετώ σε πάντων λεβέντη μου. Ξέρω ότι ακούεις, εντάξει. Και περιμένουμε τα καλησπέρα σας από Πόρη Χρυσογούς κάτω, ξέρω εγώ, ιστορίες μέχρι Παραλίμνη και λοιπά. Λοιπόν, έχει... Ναι, καλησπέρα, εντάξει, δεν ήταν από κάτι. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, τέλειο.
6: Ποιος?
8: Μάχης Μητσερό, Ομόνοια, ΑΕΚ Λίβερπουλ.
6: Μάχης Μητσερό, κύριε Γιώργη, Γεωργίου, Ομόνοια, ΑΕΚ Λίβερπουλ. Εσύ μου είσαι και με τον τις τρεις ομάδες. Έχει ο Χολίπτς, ρε μάλλον τις τρεις ομάδες.
8: Φίλες, και ο χωρές πρωταθλητής, είμαι και Ρεάλ. Να μου θέλει.
6: Εφάουλα με λέει, Μπαρσελόνα.
8: Είμαστε Ρεάλ, η Βασίλισσα μια είναι.
6: Μάλιστα.
8: Μια στην Κύπρο δυο.
6: Μάλιστα, μάλιστα κύριε. Και με Μπαρσελόνα δεν μου να κάνουμε. Ούλοι καμούν λαθεί να το συγχωρίζω. Είμαστε
8: κύριε φίλε, είμαστε με Ιταλία, τον καιρό που ήταν Ιταλία καλά, ακόμα είμαστε με Ιταλία.
6: Κουμπάρε. Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
8: Έτσι λέω. Είναι σίγουρο ενδιαφέρον το Μουντιάλ που είσαι παλιά, ρε φίλε, κάτσι να είσαι Ιταλία, να είσαι Ολλανδία, να είσαι Βραζιλία, να δεις, έτσι. Δεν ξέρω.
6: Εντάξει, έχει καλές ομάδες, όμως δεν πειράζει, έχει εκπλήξεις, αλλά η αλήθεια λέγεται, αν με ρωτήσεις σαν ποδοσφαιρόφιλο παραδοσιακό, θα σου πω ότι οι 48 ομάδες είναι too much, ρε φίλε. Μην το συζητούμε, μην το συζητούμε. Κάποτε ήταν 16, μια χαρά. Άντε 24, άντε 24. Ξέρω, έβγαν διπλάσεις.
8: Σίγουρα.
6: Εντάξει, όπου γιατί όμως δεν αξίζουν να νοκάω, εντάξει.
8: Λοιπόν, πια από την καλύτερα
6: μου. Μα βρει πως που είναι.
8: Έπαια δουλειά.
6: Είπες ενάρτης πολλά ή όχι.
8: Θα τα καταφέρω, ρε φίλε, για αυτό μου σε πει.
6: Εντάξει, άντε, να μιλήσουμε να βρει.
8: Όχι να μιλήσουμε.
6: Εντάξει, και δηλώστε συμμετοχές στο Γεωργίο Λαντωνίου, αν θέλετε να βρεθούμε.
8: Τώρα να δούμε τα μέρα, να δω αν έχουμε τίποτα και μετά. Έγινε, φίλε μου.
6: Σε χαιρετώ.
8: Bye.
6: Να μετά να πω τώρα. Πάμε σε επόμενο και να πω κάτι. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Σεγγιό μου.
6: Ποιος?
9: Νικόλας Ομόνια, λέμε σώσ.
6: Μα πώς, να πω είσαι ρε Νικόλα, είσαι μαραζομένος, να πω είναι.
9: Όχι.
6: Ξέρω μόνο να τρινάμε, έχασες καράν καράβι μεγάλο.
9: Όχι, μάρα, είμαστε
6: Πελαμός. Α, το Πελαμός έλεμε σανό να μ' ακούεις, Πελαμός. Έλεμε σανό. Το κόλακις, έλεμε σανό. Α, ναι, έχει κάποιες λέξεις έτσι, οριζινάλ είναι οι μεσάνες.
9: Που μας χαρακτηρίζει, μπράβο.
6: Ναι, μάλιστα.
9: Να μου γίνεται.
6: Είμαστε καλά, δόξα ζωή, ο ύψης τους.
9: Μπράβο.
6: Είδες τα παιχνίδια μοντιάλο, ξανά. Ναι, βέβαια, βλέπω ρε φίλε, εντάξει, παραπάνω είπα σου λίγο να κάναν πρωινό για μένα περισσότερο, εντάξει. Οκ. Έχει καλά παιχνίδια, καλά παιχνίδια, καίνουν καλά παιχνίδια.
9: Ναι, αλλά σου πω, οι μητσές οι ομάδες που νομίζαμε ότι πες να υπερβούν παραπάνω μητσάν τη διαφορά.
6: Έχει ομάδες.
9: Ναι.
6: Τώρα ίσως αυτό είναι το στάδιο.
9: Ναι. Άγινε βάερα, έστειλε ένα μήνυμα προχτές στα παιδιά στο 2-4.
6: Ότι?
9: Για ο Σεμέδο.
6: Ότι?
9: Βάλω στο σελίδες στο Instagram, Facebook. Για το που είπα ότι βλέπω Σεμέδο και νιώθω σαν μόνο και θωρώ την πρώη μου με άλλο.
6: Είπες έτσι ατάκα ρε. Μάλιστα.
9: Αφού έτσι νιώθω, ήθελα να κλαίω. Θωρούν τον μέτρο. Το πράσινο
6: ακροτήρι
9: μου παίζει
6: μπροστά και ήθελα κλείω. Καλά ρε, πράσινο ακροτήρι, πράσινη Ομόνια, εντάξει, οκ. Ο Σεμένος τα πράσινα.
9: Ο Σεμένος τα πράσινα.
6: Άρεστε. Λίστε δίπτωση είναι μόνο που για Βοζίνια ρε, που έκαμε ένα εξόδους Μεσολογγίου και ευκάλλει τάντερα του. Είναι μόνο πως.
9: Απίστευτο να.
6: Πέρα μου και σου, έμπα και αν κάνει ο σωσίας του, τίποτα ρε κουμπάρι.
9: Δεν
6: ήξερ. Τώρα δεν ξαναδούμε, αν είναι ο ίδιος.
9: Ο άνθρωπος είναι 20.000 followers και σήμερα έχει 8 εκατομμύρια.
6: Είναι αυτό. Άρα μου τώρα. Ήταν καλό, ήταν καλό. Αλλά απλώς χίνεσαι για στάδιο χίνεσαι πώς τη λέει, οι απερισκεψίες του στοιχίζαν πολλά στον ίδιο και στην ομάδα του.
9: Κύριε Σεγγιώ, ενώ Βοζίνια που φτιάχνε σιγά εκτός περιοχής.
6: Ναι, ρε, πήρε, κάνουμε και άμα τύχαινε, έκαμε και κανέναν τρίπλα.
9: Μπράβο, ναι.
6: Έκανα και το αμυντικό και έκανα και κάτι σχέδια, κάτι σούπα μου πες χέρι, παιδέως.
9: Ναι.
6: Αυτά.
9: Υγεία όλα. Υγεία.
6: Μάλιστα. Ξηγήθημα τον Αντωνίου για τη σύναξη.
9: Ξέρουμε...
6: Η βάλαση, να ακούει, ναι, ξηγήθη. Πιάσε τον τηλέφωνο και ξηγήθη.
9: Εντάξει.
6: Και μόνο κακουλή. Αυτά.
9: Εντάξει, ρε.
6: Χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
10: Ένα κύριο Στέλιο.
6: Τσούπαρο στρατάρχη δε μεσού περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνεται σε αυτήν ταυτήν τη στιγμή στρατάρχη.
10: Είμαι κοντά στον Ενάριο.
6: Αλέξαν
10: τα προγνωστικά μου. Προβλέπω τελικών Αγγλία-Κολομπία.
6: Μάνα μου, ρε. Αγγλία-Κολομπία για δερούμε εμεί.
10: Εναδέρη Κολομπία.
6: Βέβαια.
10: Διότι η Αγγλία έχει να πιάει μουντιά που το 1966 πριν 60 χρόνια στο Γουέμπλεϊ με διαιτησία τους Γερμανούς εποχήν του Μπόμπι Τσάρτον και Μπόμπι Μουρς 4-2 πριν 60 χρόνια με διαιτησία. Και ενώ η Κολομπία έχει ομάδα ξεκίνησε με διπλό το Ουκεμπιστάν, έναν τρία
6: away.
10: Και αλλάξαν τα προγνωστικά μου, ενώ που την Πορτογαλία ο Ρονέστο πρέπει να δέσει αλλαγή 20 λεπτά και ο Μόντρις που την Κροατία 15 λεπτά.
6: Μάλιστα.
10: Είναι καλού βασική.
6: Μάλιστα.
10: Ο μόνος που παραπέξει με βασικός είναι ο Μέση.
6: Μάλιστα, κύριε Στρατάρχη.
10: Αν έπαιζε τώρα ο Ντίνον Τζοφ, ο Ούνεβιγκάν, ο Γιασί, ο Μπάξ, ο ποιος της Γαλλίας, ο Ετορί και ο Κάμπος της Μεξικού είχε να πιάσει 15 εκατομμύρια follow. Όχι ο Βοζίνια, έπιανε 8, 40 ευρώ.
6: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
10: Και έκαμε λάθος για εν να τον κιώξει που την ομάδα εμπρόσωπε να παίξει με κλειστά μάτια άλλο δύο χρόνια.
6: Έφερε ένα άλλο νεαρό, ρε φίλε, τον Οτσόα.
10: Έπιανε τον Οτσόα, κάνει για πούτσα, σέβεσαι, κάμπλη, ηλιάστο, τσεμπόλη, τετέρις, μαζί με τον Παγκρατή και τον Τσιτσιπάρ με την Κορδέλα.
6: Μάλιστα, ευγενές αθλήμα. Μάλιστα.
10: Έμου άρεσε την Πορτογαλία, έμου άρεσε την Κροατία και υπάρχουν πέντε φαβορί να πιένουν το Μουντιάλ. Κολομπία, Βραζιλία, Αργεντινή, 6, Γαλλία, Γερμανία και η Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, Βραζιλία και το Μαρόκο.
6: Να ξύπες 6 έμπειρας, τι δικαιώσε μια παραπάνω.
10: Όψε, ισοπαλία, η Ερβετία με την Ποσνία, νικά ο Καναδάς, νικά το Μεξικό και η Τσεχία.
6: Εντεγάλα.
10: Τη Βόρειο Κορέα.
6: Μάλιστα, κύριε.
10: Η Βόρειο Κορέα έπαιξε στη Γερμανία το 6 πριν 20 χρόνια που το πιάνει η Σκουάντρα Τζούρα Ιταλία στα πέρατη με τους Τρικολόντι Γαλλία εποχή του μεγάλου Ζιτάν που κουτούλησε τον Ματεράτσι εψυχρό και φάει κότσι γκέτα στο 107 ο μεγάλος Ζιζού. Η Βόρειο Κορέα χάσε από Ιταλία 2-1, Ισπανία 2-0 και Γερμανία 3-1. Προπονητής της Βόρειος Κορέας ο Χίτσικ Ολλανδία. Έκανε προπονητής στο Κατάρ, Αυστραλία και Εχόβε. Έπαιξαν η Βόρειος Κορέα με τη Superstar να νικέντε καλά. Τερμοφύλακας Ζαν Ιου Ιου Σιζί Τσικ. 2 Μπου Ιου Ιου Λου Λου Τσικ. 3 Ιο Ιο Σουκ. 4 Μπο Ιο Μικ. 5 Γι Γι Ιο Σουκ. 6 γη, σο, σι, τσικ, 7 τσου, σου, σου, λι, 8 γη, γιο, σουκ, 9 ζι, γιο, γη, σου, σι, ζικ, 10 μπολιόκ, 11 παλιά, Αγγλία, μάτσο στην Γνέιντε, ο κύριος Γιάβουλους, Πέμπινες, 19 του κουσιλές, ζαν, γη, γη, γιο, σουκ, αύριο θα πω την Ιαπωνία.
6: Αύριο ρε, ωραία, ρε, συντοριστής, είπε το Στρατάρχη. Να σε καλά, Στρατάρχη.
10: Και προβλέπω τελικών, Αγγλία, Κολομπία.
6: 0-1.
10: 0-3.
6: Όχι ρε, πολλά ρε. Να σε καλά, Στρατάρχη μου.
10: Καλό απόγευμα.
6: Χαίρετο. Άλλαξε ένα προγνωστικά το Στρατάρχη, σε θυμώθη. Λοιπόν, ο φίλος μου 904, καλησπέρα κύριε Στέκιο, θα ξεκάσω ρε το παιχνίδι να έλω μόνοι που ήταν 2-2 και με μια ανέξοδο νομοζένια έβαλαν το καντέ που πλάγια με μια πολίτα, μάλιστα. Εντάξει, είχε τώρα παιδί, ήταν σπουδαίος, έσωσε νηλαρά αρκετές φορές, αλλά είπα τούτες έξοδες Μεσολογγίου ήταν καθοριστικά σημεία για κάποια κρίσιμα παιχνίδια για την ΑΕΛ. Μάλιστα. Προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο, μια κυρία, να πούμε ότι στο ρετρό 3-5-1, κύριε Γεωργίου, θα έχουμε τον Νικολίν τον Κρασάν της Ενώσης Νέων Παραλυμνίου. Εντάξει, 6 και 5 καρόνες είναι έτοιμος. Να τα μιλήσουμε μετά, σε ό,τι αφορά στα τότε διαφημίσιο. Ο Αδαμάντιος εγκαλησπέρισε μας, ο 132 θέλει απάντηση, μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσουμε ακόμα μια έξτρα ρασιά Παπαγιόν σε λίγο μετά τις 6.30 για το Ιδάλιο, το κατάστημα Ιδαλίου. Εντάξει, μετά τις 6.30 και αύριο είπα αυτά που είπα, αλλά θα τα ξαναπούμε και αύριο για το Βάουτσερ 101 πρώτον από τα 6 στην απάντηση. 4 άτομα στην ταβέρνα ο Δόφραγμα στον Άγιο Δομήτριο και 4 άτομα για τα Κονιά στην ταβέρνα Κονιά, στα Κονιά. Αυτά. Καλή εσπέρα. Έπιανε το τηλέφωνο τον Μίτση. Μάλιστα. Έμπειρασε. Εν η ώρα του που πιάνει τηλέφωνο μπορεί να το ελήφθηκε τίποτε. Ξέρω εγώ. να τον βοηθήσουμε. Λοιπόν, ορμίδια πάντως καλησπερίζει, μάλιστα. Είχε ακόμα από μέσα στα αρμαρκά. Επαναγιώτη. Λοιπόν, καλησπέρα Στέλιο Αγίος Δομέτιος, τα παίρνω εδώ πράγμα 008, καλησπέρα 008. Και όσο ο Χριστόφορος επίε, τώρα να το πω κύριε Χριστόφορε, επίες, επέρασες όμορφα περιποιημένα, ένα γεια σας, έναν καλό στο, έναν ευχαριστώ, μας είπε, ρε. Εγίνεται. Φανερώθουν να δούμε τι γίνεται. Αν επέρασες καλά, πέμα στο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, πριν πάμε στο διαφημίσεις και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων Πέπτης Απογευματινής. Έχουμε το πρώτο παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι νομίζω είναι Τσεχία. Ναι, Τσεχία Αφρική, 7 η ώρα, ναι, και 10 η ώρα Ελβετία με την Βοσνία. Και έχουμε και εμείς οι φτωχοί το πρωί. Εντάξει, μια η ώρα Καναδάς Κατάρ, 4 η ώρα όμως Μεξικών Κορέα. Ναι, τούτα τα δυο τα πρωινά. Και έχει και μετά 10 η ώρα την Αμερική με την Αυστραλία. Εντάξει, σιγά σιγά να διαμορφώνεται η βαθμολογία στους ομίλους και βεβαίως να θυμίσουμε ότι είναι να περάσουν οι δύο πρώτες και οι 8 καλύτερες τρίτες από τους ομίλους, έτσι. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
6: Χριστάκη Σαεκάρες.
11: Τι κάνουμε.
6: Διούμε τώρα κουμένια που είναι τύπου καλά, δείτε να πιάσεις το δικό σου.
11: Δόμα εντάξει. Τι υπομονή μόνο.
6: Δεν έχω πρόβλημα, μέσα στο αυτοκίνητο να με έγινε να... Εντάξει, έχει χιμποντικούς μέσα στο αυτοκίνητο, οκ.
11: Τώρα έχω τη δουλειά.
6: Όπου θέλει να σου τα φύγω, δεν έχω πρόβλημα, αυτά να μου πεις. Να μου γίνεται. Έχουμε και καλησπέρα Στελάρα μου, Ραφαέλλος Αεκάρα Ξηροτύμπου. Άλλος Αεκάρα.
11: Χαιρετίσματα
6: μας. Χαιρετίσμα από Χριστάκινα Αεκάρα ρε Ραφαέλλο. Μάλιστα.
11: Έχουν
6: τα όλοι
11: με τον
6: Καμπορανέ. Ή.
11: Ή
6: ήταν που
11: τα έχουν με τον
6: Καμπορανέ.
11: Είναι σαν που
6: πάω τώρα. Έχουμε το θέμα, έριξε άνθρωπος, έβγαινε στην
11: τώρα που είναι
6: το χρήμα, όχι που δόκει παραπάνω, πιένους. Έχει κάτι το παράλογο. Και μέρα άρεσε κάτω 100 ευρώ, μόνο που γιώτας και αγώσα 100 ευρώ, δεν πως θα φτιάχνω. Εντάξει, έχει πολλές παραμέτρους, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος όταν καλέστηκε νύχτα, είναι πρόσφερε, για που πρόσφερε, συγκύρισε την κατάσταση. Εντάξει, είπε, συμφώνησε να βγει, τέλειωσε ρε πήρε, κάνει παιδιά στο άνθρωπο, τέλειωσε, πάντα μπορεί να, να γίνουμε σαν ανατολικό τώρα. Εντάξει. Ενέχει παίκτες που να ταυτιστείς τόσο πολλά μαζί τους και να πήρε κουμπάρε, μείνε 10-15 χρόνια εγκορυφίου μου τερματοφύλακα κατά... Πλην, ξαναλέω, υπάρχουν παίκτες. Εντάξει, που είναι να συνδεθείς, αλλά είναι η ελάχιστη, λέω σου. Είναι ο Φαμπιάνο, για παράδειγμα.
11: Ο Φαμπιάνο, είναι ωραίο,
6: λέει. Κατάλαβες τι εννοώ. Να βρεις έναν, δεν θα βρεις τέσσερις όπως παλιά πέντε και να πεις εγώ μου παρελθεί παίχνει να είναι η ραχοκοκαλιά μου, είναι η σημεία μου και λοιπά. Να βρεις ένα. Αυτά.
11: Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους νεότιους και στους νεοτίες.
6: Ποια είναι η γιορτή τους?
11: Η γιορτή τους είναι η γιορτή στα Αβερβόγια, η μοναδική εκκλησία του Αγίου Νεοτίου.
6: Εύχομαι στην μάνα
11: που να τα
6: χιλιάσει,
11: είναι τα γενές χρειάζει.
6: Έτσι πολλά και
11: βλοημένα.
6: Να πάει
11: 125.
6: Να πάει
11: 125,
6: ο οποίος εγώ τέψει και μου το άρεσε. Να τα χιλιάζουν
11: όλες οι μανάδες του κόσμου.
6: Σωστό. Μα τόσο μ' αρέσει ο
11: Περβολιάρης, πού είπε για χαρή,
6: έχω εννιά του. Δεν ξέρω. Που ξαμανεγυρίζει ακόμα.
11: Εν τον είδα.
6: Άρα, δώσ' του χαιρετίσματα.
12: Επειδή την Κυριακή κάτω,
6: ναι.
12: Δεν το διδάει, όπως θα πάω τα Βατοκυριακό να
6: δω. Δώσ' του γερμάχο είναι ίνια
12: του. Να του δώσω, καλό.
6: Έγινε.
12: Λοιπόν, αφήτε με
6: την υγεία
12: και στέκια μου. Χαιρετώ.
6: Εντάξει, είπα σου, ισχύει η πρόσκληση.
12: Ναι, ναι.
6: Αν είσαι Σάββατο, μπορεί να κατεβώ ο τηλεφωνάς μου.
12: Έγινε.
6: Οκ. Okay.
12: Bye.
6: Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο Πέμπτης Απογευματινής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Θυμίζω, κοντά στις 6 και 5, Νικολής Κρασάς ενός εννοιών παραλυμνίου, ρετρό, 3-5-1.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
19: Flame Grilled tastes better.
20: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
21: Η ώρα είναι 5.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τους Ινάκη Αστίθ, Άντριαν Λουσέρο και Μικέλ Ενρίκε, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Βγαίνει φιρμάνη για Πάνκοφ, το ψάχνει για αριστεροπόδαρο στόπερ ο Τσάβι Ρόκα. Εντόνο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία φαίνεται να υπάρχει για τον Λούθερ Σινγκ της ΑΕΛ. μία ανάσα από τους λέοντες Ινκομής και Καρό. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει πλέον η Ομόνοια με τα εργομετρικά να αρχίζουν αύριο στο μεταγραφικό μπλοκάκι των Πρασίνων Οικόρ Σίλβα, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η απόκτηση τερματοφύλακα. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του Απόλλωνα, ο Άλεν Όσμπολτ αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Έμειναν μόνο υπογραφές για να ανακοινωθεί από την Πάφο Ογκούγκα στα Σκαριά και ο Πουλούλου, θετική στο να παραμείνουν στο ρόστερ Ιμπρίτο και Λελέ. Στόχος του Άρη, μια ομάδα με έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Δύσκολα θα παραμείνει στον Αποέλ ο Μαντσίνη, ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες και η περίπτωση Μάγερ, πάντα στα υπόψη ο Σταύρος Γαβριήλ. Μένει στην ανόρθωση ο Σεργίου, αναμονή για Σένση, σε προτεραιότητα το θέμα του προπονητή. Η Ένωση με ανακοίνωσή της ενημερώνει για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η 23 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Παραλιμνίου έχει φτάσει σε συμφωνία με επενδυτική εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7, Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό Νότιος Κορέα. Έχει μικρύνει αισθητά η διαφορά στο οικονομικό για τις μεταγραφές των Σμαϊλόβιτς και Καντιού στον Ολυμπιακό, στα Σκαριά, Ιρόκα και Στάνιτς. Ο Γιάντσουκ ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
1: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
4: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
26: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
27: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-8900.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Jackpot στο Joker. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
28: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
29: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
30: Όλοι πάμε Στεφανής!
29: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούς να είναι καλά. Πάω να ανακατωθώ παρεπαστά μηνύματα ρε Γιώργα. Με τον Γιώργο Γεωργίου δαμε κονσολάρχη, αντικαταστάτη του Πολυλογά. Και τονίζω τη λέξη Πολυλογά κύριε Γεωργίου. Ξέρεις ότι άκουσες την είδηση? Όχι. Μα η είδηση της εβδομάδας δεν την άκουσες? Προχτές είναι μόλις σήμερα. Πεπτή. Την τρίτη είπε την πρώτη του λέξη. Τσου. Είπε τσου. Στον αέρα. Ναι ρε. Όχι τσου. Είπα τους ότι την άλλη εβδομάδα να πει και το λου. Τσουλου. Σιγά σιγά λάθο ρε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, αρέσκει το όμως. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγό και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτης και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό. Έχουμε σήμερα τον Νικολίνο Κρασάν της Ενώσεως Νέων Παραδημίου της Πανίσχυρης στο ρετρό 351. Και έχουμε τα δώρα μας τα οποία θα δώσουμε αύριο, αλλά έχουμε και από εβδομάδα στις φανέλες της Original, είπαμε, από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους ευχαριστούμε. Και Ομόνιας και από ΕΛ και ΑΕΛ και από όλων από αυτήν την εκπομπή. Και η εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας για την νέα την περίοδο. Από όλα έχει το πανέρι. Και έχουμε και την Παπαγιώνης απόψε extra large στο κατάστημα Ιδαλίου. Μετά τις 6.30 στον αέρα νεκρή συνηγήτρια όπως πάντα. Ψάχνουμε τον Κοτσοτρίμι. Και όταν με κέρδισε, ρε. Ένα ευκαιρία, ρε στον αέρα. Έστειλε μήνυμα. Έγινε εγκλήρωση. Εκέρδισε. Αν δεν ευκαιρία, να το καλού. Υπάρχουν επιλαχόντες. Έγινε να το μπορώ, ξέρω εγώ ποιο ξέρει. Μπορεί να μου πάει και μόνο το κομμάτι. Μάμα, ρε, εντάξει ο άνθρωπος. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει, πρέπει να ακούσει. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, αφήστε την κύριε Παμοϊσίου.
0: Έβαστο και τον Μιχάλη Ρωμαλίο, Σιλάκ, Χωμονιάκα, εσύ.
1: Συνεργάτη σου.
0: Γεώργιος Γεωργίου.
1: Γενναιος, πέτσι είμαι ο πέτσις ο Βαγιός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γεια σου, Γεωργίου.
0: Όπως το κρασί.
1: Μιλάω, Γεωργίου, δεν μιλά.
0: Μιλά. Ανταλλάσσουμε απόψεις, επίπεδο, να γιώσω το Σοκράτη, για σπάσε μάρε, κομμάρε.
1: Να τρέξουμε.
0: Πέτω ένα γεια σου να ακούσει.
2: Γεια σου Σοκράτη.
1: Να τρέξουμε.
0: Να κάνουμε και διάλογο, να κάνει συνέντευξη, ξέρω παιδιά από αέρος. Προχώρα ρε Σοκράτη μου.
1: Εντάξει, επειδή είναι ο κάπου δρομία είπα.
0: Ήταν και ό,τι πετάει ό,τι βουρά είναι δρομία. Μάλιστα.
1: Σωστό, σωματείο με. Κερδίσαμε τις παρέλες ομάδες που έπαιξαμε και εδώ. Κερδίσαμε.
0: Κάμε σταχιόνι. Ο Άρης ο Κακούργος σε κερδίσει. Μόνο.
1: Κάναμε την Αγγλία μόνο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, εμπειραστεί. Σωματείων Περιφλής Δημητρίου έχουμε εκδηλώσεις. Εράπουτε στις τελευταίες μας εκδηλώσεις στα σπίτια και στις Λεβεσσός των Δόλυχων και στους παλέμαχους Λευκοσίας που μας θύμισαν, τους ευχαριστούμε. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε αγρόγια τον Πέτρο Ηλιάδη. Μετά έχουμε τα κούκια για τους αξιωματικούς. Μετά πάμε ένα Γιάννη. Πάμε αγρόγια τον Πέτρο Ηλιάδη. Μετά έχουμε τα κούκια για τους αξιωματικούς. Μετά πάμε ένα Γιάννη.

0: μια φορά την αστυνομία Κύπρου, Υπουργείων Υγείας και τους δύο μεγάλους μας συνεργάτες, την Παπαντζόση 20 χρόνια και την απάντηση που πάντοτε είναι δίπλα μας στην Παπαντζόση.
1: Ευχαριστώ να έχετε ρωτήσει ο Κράτη. Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Hello.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα φίλε μου.
1: Άκη Σάπουελ, ρε κοπέκια. Άκη Σάπουελ, παίξε τις καμπάνες. Έχετε δύο γραμμές σήμερα που παραπονιέσαι.
2: Έχει κανένα προγνωστικό, αφού δεν απαντάτε για μένα, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν απαντάμε. Αφού δεν λέει, είμαι πολύ άσχολος ο Παναγίδης.
2: Ναι, είναι πολύ άσχολος, είναι από την αγάπη μου. Πιάστε παραπάνω γραμμές.
1: Ναι, έχουμε πέντε, να σκάμε 7, να παίζω εσένα, να σάει, τι να κάνουμε.
2: Έλα, πέ μου, τώρα έχουμε κανένα προγνωστικό, να πούμε ή όχι.
1: Τρίτη.
2: Μόνο τρίτη.
1: Είμαστε παραδοσιακοί.
2: Εντάξει. Κάτι όμως από Ελλήν έχουμε.
1: Όχι τώρα. Όσο λίγο.
2: Μεγάλη το πάντα από Ελλήν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μου πια να πω την καλησπέρα μου. Έντα να πούμε ότι δεν ξέρω πότε, αύριο το πρωί.
1: Δεν ξέρει πότε αύριο το πρωί, ο κόσμος να νομίζει ότι μετά
2: το
1: πρωί.
2: Αύριο το πρωί, ναι, ακούμε, μέτρη ο ρόλο γάλα. Και του φίλου μου του Κουφαλίδη γλυκεί τον Ογκάλα.
1: Ο Κουφαλίδης. Ο Κουφαλίδης, ο διευθυντής.
2: Ο διευθυντή.
1: Κατάλαβε ρε Γιώργα ρε, κάνουμε στο μαγαζί του να τους πάρουμε εμείς φραπέ. Έμπειρας, ρε φίλοι μας, δεν θα πάω. Ένας από ελίστα και ο ορθοσιάτης. Μάλιστα. Χαίρετο.
2: Bye
1: bye. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σέργιο, καλησπέρα Γιώργο, Φίλιππος Ομόνια.
1: Α, Παναγία μου, το Φίλιππο είναι τον Ομονιάτη μου. Μα πού είσαι ρε Φίλιππε.
3: Σέργιο μου, είμαι με τις ενέσεις, δεν είναι με τις ενέσεις μου.
1: Με τις ενέσεις, ρε φίλε, αφού η καλύτερη συνταγή για τις ενέσεις, αφού ξέρεις ποια είναι. Για τη μέση. Δεν ξέρεις. Να βρεις μια πολυθρόνα έτσι σε μια ταβερνίτσα ωραία μπορεί να έχει αέρα. Μια μερίδα αυτών περιπημένων να είχε λίγο ξέρω καμένες οι πατάτες. Και δυο παγωμένες και πέρασες.
3: Α, γι' αυτό που σε έφτα.
1: Α, γι' αυτό σου είπε. Είναι που βάλεις ενέση και βάλεις ενέση και ιστορία. Ναι.
3: Αν δεν
1: θα μου κάνεις δεν θα
3: ρωτιάσεις.
1: Εντάξει. Ενημερώνατε με να τα παραδώσω.
3: Εγώ είμαι πράσι.
1: Μάλιστα.
3: Πέμου, είναι
1: καταλαβαίνετε τις 3. Πέμου. Πέμου, είναι 3 και δεν κατάλαβα καλά. Τα βάουτσερ το 200 ευρώ από την Τίμκο έχω τα λέω να τα παραδώσω.
3: Μάλιστα.
1: Άρα αξιηθείτε. Έγινε. Να σε καλά ρε Φίλιππε. Bye. Βεντετίδιες ιστορίες Καντέμογλου και λοιπά, όχι. Α, μάλιστα, μάλιστα. Από τον Καντέμογλου χρωστούμε το ένα δώρο. Και έμπιανε τηλεφώνω να τον τιμωρήσω. Καλησπέρα. Μα πού να δεις, έφυγε, πάμε σε εντάξει, επόμενα δευτερόλεπτα ξανά και έχει πρόβλημα. Δόξα σε ο Θεός, καλά του μας πάρει αρέφηρη μας, χειμώναν καλοκαίρι. Λοιπόν, μάνα μου ρε, ένα όσο και ένα δεν προλάβουμε για τις Αιγαία με την Αφρική. Ένα δεν προλάβουμε, κουτσά στραβά, να χάσουμε κάθε δεκάλεπτα, αλλά να δούμε λίγο έτσι από η Μαδινή. Να μου να δεις πόψε ρε Γεωργίου, Ελβετία, Βοσνία. 2-2. Ήρθε μου. Λοιπόν, άθελες πρωινά. Καλησπέρα καλό.
4: Έλα κύριε Παπαμιχαίου.
1: Ναι, Ανάγκη Παντελή.
4: Πάμε δυνατά του χρόνια νοστοζή. Πάμε δυνατά.
1: Να πάτε κουμπάρε μου.
4: Και όσοι είμαστε υπολογίζουν πάλι θα είμαστε πρώτοι φέτος.
1: Δεν τα πρώτοι.
4: Έτσι θα πάρει διαβάσεις.
1: Έτσι θα πάρει, Ανάγκη, με μαραζόνι. Ποτέ ρε, ποτέ μεν έχεις έννοια να ρωσού.
4: Να κερδίσω, και μου να διορώσω ότι είναι νοστοζ.
1: Να κερδίσει ο Γιώργος και να κερδίσει ο Βράσης στην όρθωση. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε.
4: Πάμε καλά πόδιμα.
1: Επίσης ρε Ανάγκη Παντελή. Μάνα μου τώρα αγάπη μου έχει την όρθωση. Ρε μπράβο τώρα κομπέρα. Αγνός ανόρθωσιάτης. Αγνός. Αγνότατος. Η Ανάγκη μας. Ο Κακουλής έγινε καλησπέρα απόψε. Ναι. Να μπορεί να κάνει

0: γυμναστική. Μένει στο γυμναστήριο. Ο Νίκαρος έχει υποδόν το εδώ και σημείο ο άνθρωπος. Είπε ότι συνέχεια του ρεύκει. Μακάρι αν καλά έχει εξετάσει, έχει πράγματα ιστορίες. Εντάξει, έλεγε στη διαπουσία του. Έμπειρασε. Έχει ο κόσμος τις δουλειές του ρεύκομα. Έκλεισαν για σχολεία. Να πιάνουν τα μουρούθια μου τώρα. Τα καλά μου τα μωρά μου, τα ευγενικότατα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
1: Ο δαξιλής σου.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
1: Ο Πέκταρος του, είδα μου γίνεται.
0: Ιάκωβος Απόλλων Λίμασσολ. Μάλιστα.
1: Αγία Φύλλα.
0: Αγία Φύλλα. Μάλιστα.
1: Αγία Φύλλα κύριε Στέγιο, από πρόπο Τσίριο, ξέρεις το.
0: Δεν ξέρω που είναι η Αγία Φύλλα ρε κουμπάρε, δεν ξέρω τι λέμε σου. Ξέρω τι.
1: Ναι. Δεν μου κάνετε, είσαστε καλά.
0: Δοξάζομαι τον Θεό.
1: Εχθές δεν κατάφερα να σκιάσω όμως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Πάλε!
1: Δεν
0: έχω έναν ταξική και τον αφήνω μου, λέει μου, έχουμε παρεματώσει συνάδελ πολλά. Με τη μια είναι μη, ξέρω εγώ πως θέλε μόνο οι φιλοί, την άλλη είναι από τους αρσενικούς, την άλλη είναι μόνο το... Επερδάνε μου, ρε λέει μου.
1: Κύριε
0: Στέγιο, αρσενικούς
1: βάλω. Μάλλον,
0: είσαι ναι. Πρέπει να είμαι γραβατωμένοι, ματσωμένοι για να πούμε στον ταξί μου. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα Έσαι εγώ αυτή αφορούν πολλά. Μάλιστα.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Δεν έχει πρόβλημα εκείνο.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τα ούλα, έχουμε τα μισά ταξί, μα είμαι από τον οργανωμένο.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
1: Εντάξει, κύριε Στέγη, από την καλησπέρα μου, δεν τραγούδι να έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα μετά τις 6.30-7 παρακάρτων εκεί θα, θα βάλουμε έναν. Να μην βάλουμε του Φίλιππου Ρεκομπέρα. Θα του βάλουμε έναν.
1: Του Ιάκου.
0: Όχι, να βάλουμε έναν Διονυσίου, θα βάλουμε το. Ταξιγεί ρε κομμάρι, ένα μόνο.
1: Μα, μπράβο κύριε Στέγιο.
0: Για όλους τους ταξιγείες και λεωφορείους μας και όλους.
1: Αφιερωμένο σε όλους τους ταξιγείες κύριε Στέγιο.
0: Και τους λεωφορείους.
1: Και στους βεντέτες.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Στέγιο, ποιους πρότεινες να γνωρίσω στο πάρτι που να κάνουμε.
0: Ποιους να γνωρίσεις.
1: Τους πρώτους τρεις βεντέτες, ποιους μου συστήνεις να γνωρίσω.
0: Μα να κάτσεις να κάνεις παρέα μαζί τους.
1: Ναι, έτσι, αλλά εδώ είναι τα
0: καλούπια έννοι. Μάλιστα, ήταν που τα καλούπια που έκαμε τα οθιό και στερα έσπασε τα. Εντάξει, ένα σου πω.
1: Εντάξει, σκέφτε,
0: δυο σου και τρεις ημέρες περιθώριο. Α, το και μάτσε θέλεσαι, μου μάλιστα κύριε. Χαιρετώ.
1: Κύριε Στέγιο, καλό υπόλοιπο.
0: Έγινε, πάει. Μάλιστα και θέλεσαι, σύγγραφο μου, εγώ τον Απολλωνίστα, καλησπέρα. Ποιον έβρικος είναι του τώρα. Ερωίδιος που πιάνε προηγουμένως φαίνεται ότι πιάνε το, μόλις έφανε το πουτυρού του ευκήγεν τώρα έπρεπε ευκαιρία να μας πει καλησπέρα. Αν τα καταφέρα ρε. Αν τα καταφέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ώστε κυρία Γεωργίου 10 η ώρα την Βοσνία με την Ελβετία. Μάλιστα. Άρα το 0-0 για να μου πεις τίποτε. Είπα δύο-δύο. Έτσι το αίσθηκτο μου είπα. Εντάξει θέλω να κάπου για με κοντά. Ενάχει κουλ πάντως. Λοιπόν, 7 παρά 20 πάνω κάτω είπαμε θα το βγάλουμε ένα αέρα για Παπαντζούρς, για το Ιδάλιον. Αύριο θα πάμε παραλίμνη μετά κοκκίνο τριμηθιά και ούτω καθεξής μέχρι να συμπληρωθούν μια ντουζίνα Παπαντζούρς έξτρα λάρχη. Και αύριο να δούμε τα σπουδαία μας τα δώρα σε τρεις νικητές. Εντάξει και η Ακονιά και η απάντηση και αυτό το πράγμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος.
1: Παραλίμνη Φλουρίς.
0: Μάλιστα κύριε Φλουρί Παραλίμνη.
1: Μάλιστα, άκουσες το νέο του Παραλιμνιού.
0: Να μ' αγαμά.
1: Άκουσες το νέο του Παραλιμνιού.
0: Δυνατόν να ήμουν Παραλίμνη σήμερα για να μην έπαθα το νέο του Παραλιμνιού.
1: Όχι, είπε το ράδιο τώρα.
0: Ράδιο εγώ είμαι κουμπάρε μου.
1: Ένας νέο Παραλιμνίου
0: ακούτε, έπιασε
1: ένα επενδυτή που την Αμερική και να κάνουν συνεδρίαση και να αποφασίσουν να το φέρουν για του χρόνου.
0: Ξέρω τον κύριε Πλουρίμ, ξέρω τον κύριε Πλουρίμ.
1: Θα μένει η χαρά του Παραλιμνιού να κάνει την ομάδα την παλιά που είχε πάντα και 30 χρόνια ήταν, 40, που ήταν πρώτη κατηγορία, παράδειγμα.
0: Όχι να μαλώσετε μόνο.
1: Να μαλώσουμε, ποιος θα μαλώσει.
0: Ξέρω, μες στη διοίκηση, μην μαλώσετε.
1: Όχι, δεν έχει έτσι πράγματα.
0: Ένεχε,
1: ε. Ναι,
0: σάστα.
1: Εβάλα συνέους.
0: Ξέρω.
1: Παναγιώτη Μαούρης ο πρόεδρος της Ένωσης τώρα.
0: Μάλιστα. Ξέρω τα κύριε Πλουρί μου. Ξέρω τα. Ενδιαφέρομαι για την ομάδα σας. Μην έχεις δεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σήμερα ήμουν κάτω στο παραλίμνη το πρωί, γι' αυτό σου λέω.
1: Μάλιστα. Θα σου πω το άλλο. εγώ ήβρα τα αποτελέσματα, όχι πόσα, πόσα ήταν. Ήβρα 3-0 την Αργεντινή και ήταν, βάλα την 3-1, εγώ ήρθαν 3-0. Την Γαλλία 2-0, ήρθαν 3-0. Και την Αγγλία 2-1, ήρθαν 4-2.
0: Έμπρες, άλλη φορά.
1: Αλλά όχι τα...
0: Έμπρες.
1: Εντάξει, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά, χαίρετε μου στο παραδείγμα. Ήταν
1: για να σου πω για το νέο που άκουσα τώρα, ότι για την ενάρτη Αμερικάνος...
0: Ξέρω.
1: Εντάξει, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάνε διάλειμμα να δελτίο ρετήσιον και επιστρέφουμε και 6 και 5 πάνω κάτω. Ο Νικολής Κρασάς Ρετρό 3-5-1.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Απορρίπτει κατηγορηματικά η τέως προϊστάμενη της Μοκάστα όσο καταγράφονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Η Εύα Ρωσίδου Παπακυριακού σε γραπτή δήλωσή της αναφέρει ότι τα ευρήματα της αρχής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στην Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του ορμού. Το μνημόνιο υπέγραψε ο Ντόναλτ Τραμπ κατά την διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το κείμενο. Γυαλιά καρφιά τα έκανε 51χρονο στον χώρο στάθμευση των υπηρεσιών κοινωνική ευημερία Λάρνακα. Ο 51χρονο μετέβη σήμερα το πρωί για να ζητήσει εκ νέου από του λειτουργού να του βρουν σπίτι, με του ίδιου να του αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει στι αρμοδιότητέ του. Τότε ο άντρα έσπασε με σιδερολοστό τα τζάμια οχημάτων που ανήκαν σε υπαλλήλου των υπηρεσιών. Σε στάση εργασία κατήλθαν οι εργαζόμενοι. Η ελεγκτική υπηρεσία έκρινε ακατάλληλα το 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν παγκύπρια σε δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου. Νέα απόπειρα παράνομη εισαγωγή πακέτου με ποσότητα κάναβη στι κεντρικέ φυλακέ με τη χρήση drone εντοπίστηκε και αποτράπηκε σήμερα το πρωί μέσω του συστήματο αντιντρόουν που βρίσκεται σε λειτουργία στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα. Στι Βρυξέλλε, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Χριστοδουλίδη για τον απολογισμό τη Κυπριακή Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 32 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.

0: κιλό φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75 τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03 τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61 τώρα 5,70.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
3: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
2: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
4: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
6: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στρομοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
3: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Skoda. Unicars. Driving your stories.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
12: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch με μόνο 475. Για τηλεόραση.
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
17: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σύμπασα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου. Ευχαριστώντα του μεγάλου μα χορηγού και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώτη. Πάμε αμέσω 77-77-10-20. Τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σα τα μηνύματα. Και μετά να πούμε αρκετά και πάλι, να επαναλάβουμε αρκετά και ενδιαφέροντα ό,τι αφορά στα των διαγωνισμών μα. Και θα βάλουμε στην παρέα μα τον Νικολή, τον Γρασά τη Ενώση Νέων Παραλιμνίου. Ποδοσφαιριστή μέσα δεκαετίας 70 μέχρι μέσα δεκαετίας του 80, εκεί που ήταν η Ένωση πάρα πολύ δυνατή. Καλησπέρα.
18: Γεια σας.
17: Γεια σας.
18: Πώς είστε?
17: Καλά εσείς?
18: Εμείς.
17: Με ποιον παιδάκι μου μιλώ καλό?
18: Το Γιώργο.
17: Γιώργο μου, πού είσαι λεβέντο παιδό μου?
18: Λευκοσία.
17: Λευκοσία. Και τι ομάδα είσαι ρε Γιώργο μου?
18: Στη Βραζιλία.
17: Και στην Κύπρο με ποια ομάδα είσαι?
18: Αποέλ.
17: Αποέλ. Και τώρα που τι, πόσο χρόνο είσαι πες μου?
18: 9.
17: Να πάει στην τάρτη εντάξει?
18: Ναι.
17: Μπράβο αγάπη μου. Είσαι καλός μαθητής?
18: Ναι.
17: Ασχολείσαι με ποδόσφαιρο?
18: Ναι.
17: Πού παίζεις, σε ακαδημίες ή?
18: Όχι, παίζω με τον παπά μου στο σπίτι.
17: Μάλιστα. Ποιος είναι ο παίκτης που σου αρέσει περισσότερο να μπορούς στην Κύπρο?
18: Στην Κύπρο?
17: Ναι, που την ομάδα σου, ποιος σου αρέσει?
18: Ένεξερες. Αρέσκομαι όλοι.
17: Όλοι, μάλιστα. Η Βραζιλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο?
18: Τι?
17: Η Βραζιλία θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο?
18: Ελπίζεις,
17: μάλιστα. Έχεις κανένα να μας πεις ή απλά είπες μας καλησπέρα έτσι ωραία ευγενικά?
18: Καλησπέρα.
17: Σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Να σε χαίρονται οι γονείς σου αγάπη μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
18: Ευχαριστώ.
17: Α, μου τα μωράκια. Έχει κανένας άλλος ευγενικά μωράκια ρε. Παγκυπρίος. Πώς τόσα μαζεμένα. Εντάκαπας. Παραπάνω. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα είναι στήριο.
17: Ποιος?
19: Νίκος Αέλιος.
17: Μα πού είσαι ο Νίκος Αέλιος, τα λέμε σαν
19: είπαμε να ερευνήσουμε δύο να πάνε σε μαφές κυπριακές, θεωρούμε το παγκόσμιο.
17: Εντό μάλλον υποστηρίζεις το παγκόσμιο?
19: Το μάλλον μου είναι Ιταλία.
17: Μάνα μου, και Ελίστα και Ιταλό και ιστορία.
19: Ναι, ούλα σαν. Ήταν ούλα σαν.
17: Άμω ναι.
19: Τώρα που είναι η Ιταλία, αρέσκει μου η Ισπανία, αλλά...
17: Η Ισπανία.
19: Ενδύθωρο, μέχρι είναι να...
17: Ναι, να ανακατώνεται.
19: Να ανακατώνεται. Εντάξει, αρέσκει να αρκεί ακόμα οι ομάδες, στην πρώτα παιχνίδια, να δείξει.
17: Μάλιστα.
19: Το λοιπόν, τούτο. Είμαι να πω, είναι η καλησπέρα μας και...
17: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολλά.
19: Έγινε.
17: Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Τα πράγματα ρε κούμπα ρε, να έχει 48 ομάδες ρε στο Μουντιάλ ρε, έχει ομάδα που υποστηρίζει να μένει μέσα ρε κούμπα ρε. 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια ρε φίλε. Όλα τα κακά και ο λύκος. Να μωρέ Γιώργο, περίμενε ένα λεπτό να ξηγηθούμε τώρα, ένα λεπτό. Γιατί έσου είσαι και παρήσου?
20: Συμβαίνει.
17: Εσύ ενδιαφέρει.
20: Συμβαίνει.
17: Τι είναι?
20: Συμβαίνουν και αυτά.
21: Συμβαίνουν και αυτά, μάλιστα. Τρία μουντιά συνεχόμενα.
20: Επιφυλάσσαστε.
21: Επιφυλασσόμαστε. Τα άμαμε ποτέ να επιφυλαστούμε. Ποια δεκαετία. Τον τον αιώνα.
20: Μπορεί τον άλλο.
21: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και με είπαμε 6 και 5 κάπου εκεί κοντά θα πάρουμε το φίλο μας τον Νικολή τον Κρασά στην παρέα μας Ρετρό 351. Και από Δευτέρας για όλους όσους ό,τι συντονίζονται τώρα μαζί μας θα ξεκινήσουμε για original. Μιλούμε original φανέλες. Νέα στολή, Ομόνια Σαμπουέλ, ΑΕΛ Απόλλωνα. Ευγενική χωρία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε. Και έξτρα σύζο τίκετ της Ομονίας. Από όλα έχει το πανέρι. Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, έτοιμο.
21: Εσύ τι κάμεγα, είναι να μου κάνεις.
22: Έτοιμο, δεν ήμουν, δεν ήμουν, ώρα.
21: Είσαι καλός.
22: Μια χαρά είναι, μια χαρά
21: είναι. Έχω τον Γιώργο απέναντί μου, είπα του για την Ιταλία και τον ενδιαφέρει ρε κουμπάρε. Τι να κάνω μαζί του, να τον κιώξω να φύγει να πάει στο καλό να πάει σκολάσει. Και κάποιο Γιώργο Νικολίπτη, τι να κάνω. Ό,τι μου πει ο Σωτηρικά, ρε Γιώργο. Άριστο.
22: Έστειλα ρε μήνα μία άλλο.
21: Είμαστε καλά, το δώρο σου έχει πιάσει. Πότε να πιάσεις, μπορεί να έρθω να πιάσω.
22: Δεν έχει πρόβλημα, όποτε με πιάσει, δεν μπορώ να είναι.
21: Εντάξει, μα εδώ και το τηλέφωνο σου.
22: Εδώ κάσω τώρα.
21: Πόσα να θυμηθώ ρε Σωτηρικά μου ρε
22: Βέντη. Κάσω πόν τώρα.
21: Περίμενε ένα λεπτό να σημειώσω τα... Περίμενε εδώ, αν το έχω ρε φίλε. Περίμενε ένα λεπτό ρε Σωτηρικά μου. Γιατί έβαλα δίπλα που δουν νικητές κάτι τηλέφωνα, περίμενε. Και αν το έχω, ένα λεπτό. Γιάννος Κάι Μακρύ, Άκης. Ωε, νομίζω έχω το τελειώνει 0-20, ναι.
22: Όχι, 10-20.
21: 0-20 είναι όταν τρία τελευταία, ναι, εν τούτο μου είπα. Εντάξει, εντάξει, έχω το. Εντάξει.
22: Εσύ λέτε καλή καλησπέρα μου.
21: Καλά έκανες.
22: Καλόν υπόλοιπο. Και...
21: Αν έρθω Δευτέρα κάτω να σου τηλεφωνήσω.
22: Δευτέρα, εντάξει, ρε, νόμιζα δεν να πεις. Είχα κάτι που τσο δούλια και τέλειωσα για.
21: Ναι.
22: Και παρακαλώ, έμε πιάσει τηλεφωνό, δεν μπορεί να πιάσει.
21: Εντάξει.
22: Εντάξει, ρε.
21: Έγινε, να σε καλά.
22: Καλό υπόλοιπο.
21: Επίσης. Yeah. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
21: Ποιον καλό μωράκι μου με καλησπερίζει.
23: Είμαι η Μαρίνα που είμαι στην Γαλάτα και είμαι η αδερφή του Γιώργου.
21: Ρε Μαρίνα μου, καλή μου που έχεις αδερφόν τον Γιώργο, ο οποίος σε κέρδισε ένα δωροκουμπόνι από την Τίμκο.
23: Ναι.
21: Όταν έρθω κάτω Αστρομερίτη το Σάββατο θα τηλεφωνήσω του παπάκι σου και αν είναι να σε φέρει και μια πορτά για σένα ή τον Γιώργο ή να βρεθούμε να το παραλάβετε.
23: Ναι.
21: Δέχεσαι.
23: Ναι.
21: Μπράβο αγαπητέ. Τι ομάδα είσαι.
23: Ομόνια.
21: Και πόσο χρόνο είσαι.
23: 9.
21: 9. Είσαι καλή μαθήτρια.
23: Ναι.
21: Μπράβο σου. Να το θυμίσεις τον παπάκι σου ότι να τηλεφωνήσουμε τι το Σάββατο.
23: Ναι.
21: Εντάξει αγαπούλα μου, αγαπώ σε.
23: Ευχαριστώ.
21: Να είσαι καλά.
23: Bye.
21: Bye bye αγαπούλα μου. Αλλά σου δούνται στιγμές εγώ ρε. Τώρα να ξεβήκα ένας βούρκαρος τώρα, ας πούμε, ξέρει. Όχι ρε, καλή ακροατή μας, αγαπούμε τους ακροατέ μας. Τι θέλει να κάνω. Περίμενε, να τα κανονίσεις για να βγούμε 6 και 5. Εντάξει, οκ. Okay.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
26: Fiber to the room να κάνεις.
27: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10 x 35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6 x 330 ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
4: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Μα μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
6: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
7: Ξέρω, ξέρω!
6: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
28: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
29: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
30: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
31: Απάντηση.
30: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
31: Απάντηση.
30: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
31: Μα σου λέω,
8: Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
30: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
30: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
10: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σχέση που ηλεκτρίζει.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
13: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις! Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
30: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
13: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
30: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
30: Εγγύηση, τι μου λες.
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
30: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
31: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
32: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την απόκτηση του Ιβάν Πάνκοφ για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ. Η έναρξη της προπόλησης θα ξεκινήσει απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα. Δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ των γαλαζοκυτρίνων ο Μαντσίνη, ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες και η περίπτωση Μάγερ. Εντόν ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία φαίνεται να υπάρχει για τον Λούθερ Σινγκ της ΑΕΛ, μία ανάσα από τους λέοντες Ινκομής και Καρό. Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει πλέον η Ομόνια με τα εργομετρικά να αρχίζουν αύριο. Ενδιαφέρει τους πράσινους ο Ιγκόρ Σίλβα, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η απόκτηση τερματοφύλακα. Βγαίνει επίσημο φιρμάνι για Άλεν Όσμπολ στον Απόλλωνα. Εξετάζουν 2 περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών οικιανολευκή. Μία ανάσα από την Πάφο Ογκούγκα στα Σκαριά και ο Πουλούλου, θετική στο να παραμείνουν στο ρόστερ Ιμπρίτο και Λελέ. Στόχος του Άρη, μία ομάδα με έμπειρους αλλά και νεαρούς παίκτες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Μένει στην ανόρθωση ο Σεργίου, αναμονή για Σένση, σε προτεραιότητα το θέμα του προπονητή. Στη Νέα Σαλαμίνα ως δανεικός από τον Άρη για ακόμη έναν χρόνο θα αγωνίζεται ο Ανδρέας Δημητρίου. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 7, Τσεχία, Νότιος Αφρικής, στις 10, Ελβετία, Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα, Καναδάς, Κατάρ και στις 4 το πρωί, Μεξικό, Νότιος Κορέα. Παίκτης της ΑΕΚ Αθηνών μέχρι το 2028 θα μείνει και με την Βούλα Ογκατσίνοβιτς. Πολύ κοντά στους Ρόκα και Στάνιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Γιάν Τσούκ ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
17: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
20: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Κι όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας. Κι όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
21: Super Sport 104.
22: Ένθετο Ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
23: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Manga. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα.
24: Μείτε τη μαγιά σας
4: εκπληκτικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά
5: σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεμπάσα πάνω από τον Super Sport, ευχαριστώντας και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Πάμε σήμερα στο 351 και τηλεφωνικά πάμε παραλίμνη σε ένα παίκτη που έπαιξε σχεδόν μια δεκαετία έτσι γεμάτη, μέσα δεκαετίας 70 μέχρι και αρχές της δεκαετίας του 80 στη δυνατή τότε Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Νίκολης, έτσι είναι γνωστός, Κρασάς. Καλησπέρα κύριε Κρασά.
6: Καλησπέρα Στέλη.
5: Είσαι καλά καταρχάς?
6: Μια χαρά είμαι.
5: Πάντα καλά να είσαι. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, έτσι θα πάρω αρκετά χρόνια πίσω. Πότε ξεκινάς έτσι ασχολείσαι με ποδόσφαιρο και στο τέλος της ημέρας πώς προκύπτει η Ένωση Νέων Παραλιμνίου?
6: Κοίταξε να είσαι, εγώ κατέβηκα να παίξω πάνω 16 χρόνο. Έπαιξαμε σπαλιά ένα πληρωματική ομαδά και χρόνια. Μετά πια το 2004 που πήγα στο στρατό, είμαστε οι νέοι σύλλεκτοι, είμαστε 6 μήνων στρατιώτες, δεν είχαν τα παξιωρία, δεν είχαν οι μετά πέρασε κανένας χρόνος, πήγαν μας μεταθέσεις, πήραν μας πολύ, ναι, δεν ασχοληθήκα έστρα με το ποδόσφαιρο. Πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα, είναι πυρόλικο, που είδαμε. Ήταν τον καιρό που εφιάσαν 4-5 παίχτες που το παραλίμνη.
5: Ναι.
6: Ο Κούδας, ο Παπαλούκας, ο Σιμώνας, ο Κίζας. Εφιάσαν, πήγαν με Ελλάδες, πήγαν πολύ. Ήταν ο Πλούσκας πίσω πραγματικότητα. Ήταν που έφυγαν και ξαναφέραν τον πίσω. Και που ήρθαν, γύρεψε με.
5: Ας έξερε με τη δεύτερη ομάδα που ήταν στην πρώτη του θητεία.
6: Ναι, ήταν στην πρώτη του θητεία το 72.
5: Μάλιστα.
6: Ύστερα ο Πλούσκας Ιώβια στο στρατό έπαιξε ένα λόγος ως το 71 και πήγε ως το 73 και έφυγε που έπαιξα σύντρο παραγήν τον τελικό με την ανόρθωση και έφυγε και ξαναφέραν τον πίσω, έπρεπε να φύγει και να χτυπήσω ύστερα.
5: Ναι.
6: Γύρεψε με, ας πούμε, είπε τους που εμπούμε. Ήταν ο Μαγαρίτης, ο άσκαλος, ο Μάγκης, ο Μάρκου, που ήταν πρόεδρος. Ήρθε στο στρατόπεδο και έπαιρνε το διοικητή να με αφήκει να πάω να παίξω μαπ. Το διοικητή δεν ξέρε, ούτε εγώ δεν ξέρω.
5: Ναι.
6: Εφώναξε, δουλεύκα μέσα στο στρατόπεδο, δουλεύκα με χτίσματα, είχαμε με θαλάμους, με μαγειρία, με τίποτα, χτίζαμε.
5: Ναι.
6: Και διάξε, διαφέρουμε εγώ διοικητής, αγάμας, μας έκανε χαρτίρι. Εφώναξε μου, πήγα πάνω και μου έπαιζε μάπα λαλί μου, λέω του, κάποτε έπαιζε μάπα λαλί μου, μες στο παραλίμνη. Μου ήρθε ο πρόεδρος σας και είπε μου να σε φύγω να πάω να παίξει μάπα, λέω του, είπες του να πάω να παίξω μάπα σήμερα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή μου είπε μου ναι, λέω του, θα μου να πάω, ξέρεις που είναι το παραλίμνη, θα μου φύγεις τώρα μες ο μέρη, να πάω να ξέρεις που είναι το παραλίμνη. Δηλαδή μου δεν μου έλεισε, λέω του, μου έπαιξα για 48 ώρες, λέω του, έπαιζαν. Έπαιζαν έναν φίλικο με τη Σαλαμίνα και ήταν που έπαιζαν και ένα πληρωματικές ομάδες που είναι το πρώην ομάδα. Και πήγα την Κυριακή με παίζαμε, όχι μου 48, παίζαμε με τη Σαλαμίνα, βάλουμε μέσα στα δεύτερα. Την Κυριακή που είχαν να έρθει αρχιεψέν και ο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας.
5: Ναι.
6: Ήταν η εποχή που ήταν που έπαιζε στην Ελλάδα και ήρθαν και έπαιζαν εκτός συναγωνισμού στο Κυπριακό.
5: Ναι.
6: Είναι η καταστάθη. Και είπε μου, έπαιξαμε στα δεύτερα και είπε μου, λαλί μου, προβλήνει ο Πλούσκα να έρθει στην τρίτη προπόνηση, λαλί μου, να κάνεις, να έρθει σίγουρα. Λέω, δεν ξέρω, να πω, γιατί να με φύγει. Επία είπα του, μία πας στο διοικητήριο, λέω, γιατί θα θέλω να σου πω, πέ μου, λέει, μόλις έτσι. Λέω, να με φύγει, λέω, να πάω προπόνηση, λέω, να παίξω, μα πάμε στο παραλίμνη. Λαλί μου, πότε θέλει να πάει, λέω, μου διάσκω χωρίς στην εφτωμά. Λαλί μου όποτε θέλει να παένεις, να λέω είναι ευκαιρία.
5: Μάλιστα.
6: Ήταν την τρίτη, τετάρτη, πέφτην έφυγε με να έφυγε με έφερε με να παίξω στο Ίδερμαν, έπαιζα φιλικό με τη Δερίνια και είπε μου να μείνω να παίξω αυτό την πέφτη προπονησή, να παίξουμε με το Δερίνια. Και λαλί μου να πιάζει, να πεις αύριο Παρασκευή, να πεις Σάββατο, την Κυριακή λαλί μου να κανονίσεις. Να ξανακανονίσω. Πέσανε μετά από το πρώτο μέρος. Και πάνε μέσα στην ομάδα, που το πρώτο μέρος.
7: Ήταν το πρώτο σου παιχνίδι, βασικά στην πρώτη ομάδα.
6: Ναι, μετά από ελ, ξεκίνησα το 1975.
7: Μάλιστα.
6: Το 1975 ξεκίνησαμε και εντάξει, προχωρήσαμε.
7: Έμεινες στην Ένωση μέχρι πότε έμεινες?
6: Ωστό, παίξαμε τον τελικό με την Ομόνοια το 81.
7: Ναι.
6: Μετά είπα τους εγώ να σταματήσω, ότι δεν μπορώ, ήταν η μου χτίστης, είπα τους να μου βρουν καμιά δουλειά, εν διαφερθήκα, εγώ τους δεν μπορώ άλλο.
7: Άρα σταμάτησε λόγω επαγγελματικών δυσκολιών.
6: Δεν μπορώ να συνεχίσω.
7: Μα πόσο είσαι, 26-27 χρόνων, πόσο είσαι?
6: 27 χρονών, 27-28 χρονών.
7: Μάλιστα.
6: Είπα τους, λέω τους έφερε μου καμιά δουλειά ελαφριά, λέω τους.
7: Ναι.
6: Να μείνω απ' έξω, δεν μπορώ, σε κουράζουμε, δεν μπορώ. Μα, έλαω σε...
7: Επέπαιξες που δεν αλλού ή όχι?
6: Επέπαιξαμε στον Ονίσιλο, ήταν αγροτικό Ονίσιλος και επίγαινε σαν απευθεία στρίτην κατηγορία, αν έχετε αυτήν την κατηγορία.
7: Ναι.
6: Επέπαιξα ο Κυριάκος Τσούκας, επέπαιξα ο Εμίλιος, επέπαιξαμε κάμπος οι παραλίμνητες, που πέσαμε μες στο παραλίμνη.
7: Ναι.
6: Και επέπαιξαμε ευκάλαμε τον Ονίσιλο τρίτην κατηγορία. Μετά είπαμε, είπε τους ονείς να με φύγουν να μείνω μαζί τους, με φυγαζήν, στράβηκα πίσω, ήταν έπαθα και ζημιά μπας στο πόι, να γύρω από εμού. Ένα παιχνί με Ομόνοια τα κάτω, έναν ημίχρονο έπαιξα και με λέει, λέω σε τάξερα αυτό να παίξω από εδώ.
7: Και τέλειωσες.
6: Και τέλειωσα, εντάξει ρε κουμπαρέ, εγώ είπα τους, έφερτε μου μια δουλειά, να βρω ώρα να μπαρκούμε προπονήσεις, να χωρώ καθαρά που κάνω προπονήσεις και θέλουμε να φύγω με τίποτα.
7: Μάλιστα.
6: Ήταν άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Λάω τους να μου πιερώνεται καμιά ώρα την ημέρα που φεύγω από τη δουλειά μου, που μου κόφει ο μάστρο μου. Λάω τους να πάει να στον ακούει προβοζή ξεκούραστος, να είναι πιο ελεύθερος. Μα λάλλη μου, ο κόσμος, οι παίχτες, οι άλλοι ήταν μου να λάλλω. Λάω τους και εγώ, κίνους ύπρετε δουλειές, που να ορίσουν ύστερα από τις μάπες τους και από τις συντάξεις τους.
7: Ήζουν σωστός. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Μάλιστα.
6: Και μα να φωνάζω, λέω τους αφού να φωνάζω να σταματήσω, δεν θα δεξω άλλο.
7: Μάλιστα.
6: Ήταν ομάδες άλλες και είπαμε με το γάση.
7: Έχει ασχολείες προπονητικά πλέον, τίποτε, ναι.
6: Άι, όλα,
7: ναι. Πότε έκαμε στην έτσι την πιο γεμάτη σου χρονιά, την καλύτερη σου χρονιά σαν Νίκολης Κρασάς, που έπαιξες στην καλύτερη σου χρονιά?
6: Κοιτάξτε, τον πρώτο χρόνο που κατέβηκα, επειδή είχα και έτσι όρεξη πολύ, διότι μάπαν ήμουν στο στρατό. Ήταν τον καιρό το 77, πολιτικά 77.
7: Ναι.
6: Και αμέ είμαστε και πάστε εδώ, πάστε άρπουλα.
7: Ήσουν νικοσάρις κάπου για με κοντά, ναι.
6: Ναι, όλα, ναι, ναι.
7: Εντάξει,
6: στο 81 που πήγαμε και το υλικό, πήγαμε την πρώτη χρονιά που πήγαμε, πήγαμε Ευρώπη.
7: Ναι.
6: Ήταμε τετρίτη, αλλά ήταν το δεύτερο, ήταν το Αποέλ και πήγαμε εμείς στη θέση του Αποέλ, πήγαμε για δεύτερη.
7: Μάλιστα.
6: Πήγαμε, παίξαμε με την Βάσα, πήγαμε ευρωπαϊκά. Εντάξει, 10 χρόνια, 7-8 χρόνια μας την μπάστα καλά μας.
7: Σωστό.
6: Ήταν οι γωνιές του παραλιμνιού που είχαν την έγραψε την ιστορία του.
7: Μες στο γήπεδο το όμορφο το περιποιημένο, την τούμπαν του παραλιμνιού, ναι.
6: Μες στο παραλιμνιού ήταν δύσκολο να περάσουν ομάδες.
7: Ναι.
6: Είχαμε μας.
7: Τι θες είναι ακριβώς έπαιζες τον όλο το διάστημα?
6: Να.
7: Δεξής μπακ.
6: Όχι, έπαιζα χαφ δεξής. Χαφ, στο κέντρο.
7: Δεξής χαφ, μάλιστα.
6: Ναι, ναι.
7: Περισσότερο να τροφοδοτούσες, αντιλαμβάνεσαι πολλά.
6: Παίζαμε, είμαστε κουαλιτές, ο κουαλιτές είναι ο μάπης. Φωνάζαμε στα μηχανούκια.
7: Μάλιστα. Εν και βάλες πολλά γκολ, περισσότερο να δημιουργούσες.
6: Πολλά γκολ, ένα, αλλά και ο τριάμε χρόνια βάλαμε, αλλά εντάξει, κουαλούσαμε την μάπα, κουαλούσαμε την.
7: Μάλιστα. Αποβλήθηκες στην καρέρα σου ή όχι?
6: Μα που πέσαμε στα δεύτερα.
7: Είπε μου κάποιον να σε ρωτήσω. Πώς αντέδρασε, ρώτα τον Νικολίνη Παλμού, πώς αντέδρασε ο Μπλούσκαρ?
6: Ο Μπλούσκαρ που πέσαμε στα δεύτερα, έφαγα κοτσίνι. Γιατί έπια να λάμα αρτήρι, δωρε, έφυγε μου κουβέντα, έφκαλε με όξι.
7: Α, μάλιστα, μάλιστα.
6: Παλιά μόλις ξεκίνησα με μάπες που λέει κουβέντα.
7: Ναι.
6: Αλλά στην πρώτη κατηγορία είναι τρώα κάρτες.
7: Με ποιον παίχτη να συνεργάζεσαι περισσότερο, χινόμενο στο χώρο?
6: Αλλά στην πρώτη κατηγορία δεν είναι τρώα κάρτες.
7: Με ποιον παίχτη είναι συνεργάζοντας περισσότερο, χινόμενο μέσα στον χώρο.

0: Όχι, τον Κούδα, ναι, τον Κίζα, ο Κίζα έφυγε την χρονιά που δεξαλώ.
1: Ναι.
0: Έφυγε και γι' αυτό που με ηρέψασε.
1: Μάλιστα.
0: Φιάσιν πέντε παίχτες που φιάσιν την σεζόν.
1: Ναι.
0: Ηρέψαν μας. Είπαν και του Πλούσκα οι φιλάτσοι τώρα που φιάνε τούτοι πέντε λαλί του, είπαν του Πλούσκα στο παραλίμνη. Είναι τα μούνα είναι τώρα. Λαλί του να παίζουν με 7 παίχτες. Είπε το Πλούσκα.
1: Τι έχει να πεις έτσι για τον κύριο Πλούσκα το να έμεινε στον...
0: Ήταν τρομερός προπονητής. Ήταν σοβαρός άνθρωπος. Είναι καλή προπονητή γυμναστική ποτούτα.
1: Ναι.
0: Κούραζε μας, έκαμε μας, αλλά έξερε να μας χαλαρώσει και ψυχολογία, εκτιμούσαμε τον.
1: Ήταν φυσιογνωμία παγκόσμιας εμπειρίας.
0: Ήταν τρομερός άνθρωπος, όπου πιέναμε εφουμίζαν μας, εφουμίζαν, διούσαν τους συγχαρητήρια, ήταν σοβαρός άνθρωπος. Ας είχαν και δύο δύσκολα τα προβλήματα του.
1: Ναι. Στον τελικό με την Ομόνοια έπαιξες, ναι.
0: Ναι.
1: Πώς έβιωσε έτσι, ήταν ο πρώτος εσωτερικός βασικά. Πώς τον ήταν...
0: Εντάξει, παίξανε με 22-25 χιλιάς κόσμο μες στο Τσίριο, ήταν αποθέωσης. Νιώθεις κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι τα χωρούμενες μάτες σήμερα που παίζουν τα τούτα και χωρίς 70-80 χιλιάς κόσμο και ανατριχάζεις εσύ, όχι τον κοιόν να παίζεις εσύ.
1: Μάλιστα, σωστό. Μετά που σταμάτησες και από τον Ονίσιλο και λοιπά, έχει ασχοληθεί η διοικητικά ή οτιδήποτε με την Ένωση, ναι, όχι.
0: Όχι, σταμάτησα που μες στον Ονίσιλο, ο Ονίσιλος ήθελε να με αφήγει να παίξω, με φύνεται η Ένωση και στράγηκα σαν μικρό με νομόνια, σταμάτησα.
1: Μετά και ασχοληθείς καθόλου με τα διοικητικά της ομάδας.
0: Όχι.
1: Επιένες, έβλεπες την Ένωση τότε ή σταμάτησες να παίξεις.
0: Επιένα και έβλεπα, αλλά που τον καιρό παρκέψαν και φέρναν του ξένους τους αδιάφορους τα δούτα που έρχεται και χώρες ότι κάπου δεν πήγαινε καλά και επιμένα είπα τους δύο ξένους μέσα στο παραλίμνι και να αδιαφορούσουν και να μην τους κόφτουν τα μήνες και τούν το σωματείο που έχει ιστορία και ιστορία τούν το σωματείο και έρχεται και καταστρέφεται έφτιαξε η ιστορία του σωματείου κόφτει τον το ξένο αν πάει το παραλίμνι είναι υποβάθμιση με τόση είναι ιστορία κόφτει τον, δεν τον κόφτει γιατί να το φέρω. Γιατί να το φέρω.
1: Μεταξύ μας έχει υπάρχοντα και μόνο για την Ένωση. Έχει υπάρχοντα στις ομάδες που χέρι ξέρουν την ιστορία τους. Ούτε ως ενδιαφέρει. Εντάξει, ένα άλλο θέμα.
0: Είναι, γίνεται.
1: Ένα άλλο θέμα.
0: Ολάκερο σώμα.
1: Εντάξει, μιλούμε και με...

0: Μιλούμε για μια ομάδα που έβγαλε μπεχταράδες ποδοσφαιρό μάνατο παραλήμιν, εννοείται από την δεκαετία του 70. Να επανέλθει σιγά σιγά νομίζεις η Ένωση ή όχι?
1: Μίλαξα σου ρε φίλε, η Ένωση ό,τι σαν κάνει πιο έτσι που κοίταξε το οικονομικό είναι το πιο κύριο. Ο κόσμος εκέστησε, λέει μα πού να τα λέω τα λεφτά μου, δεν μου να τα κάνουν, να τα βάλουν να τα ρίχνουν μέσα σε ένα λάκκο. Είχες σεζόν που φέραν 17 ξένους. Είχε ποδοσφαιριστή που πιάνε 40-50 χιλιάδες λίρες μισθών και να μην παίξει ούτε έναν ημίχρονο.
0: Άρα είναι το παράδειγμα του μισού του παραρρυμνίδη του Παδού.
1: Πώς εγουλευκάμε δηλαδή. Σήμερα είναι εύκολο να βρεις τα πόκια σου. Αν είσαι παίχτες δικούς σου να μπαίνουν στο ύμον και απογονεί την ομάδα. Πού να πάεις?
0: Άρα εσύ απεσιόδοξος βασικά, μια προσπάθεια τώρα να βρεθεί κάποιος επενδυτής, να δούμε, ελπίζουμε να βρεθεί, γιατί η ομάδα πρέπει να επιστρέψει και άμεσα και να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Βεβαίως, γίνεται ρε κουμπαριούλοι να διαφερθούν, να φέρουν έναν άνθρωπο, δύο άνθρωπους να βρουν να βοηθήσουν την ομάδα οικονομικώς, να κάνουν κάτι, να αλλάξουν τον νοοτροπίες ούλες που είσαι σήμερα. Γίνεται να του λέει ρε κοπέλια, κάνετε κάτι, έλα εν πάει σου, μα να μου να μπορώ, πού να μπορώ. Δεν είναι κάστασης. Ποιος είναι να μπει. Κάποιοι έχει βοηθούν τους κάνουν, αλλά ούτε να πάει. Δεν τα βοηθούν να ζω και ο άντρας.
0: Μάλιστα. Ας ερωτήσω κάτι άλλο τώρα, επιστρέφω στα ποδοσφαιρικά. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το κορυφαίο σου έτσι αξέχαστο παιχνίδι σαν Νικολής Κρασάς στο Παραλίμνο? Μην πω κάμε στην καλύτερη σου εμφάνιση.
1: Κοίταξα μου. Πάντα προσπαθούσαμε όσο δεν μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα. Πέσαμε και πέσαμε με παράδειγμα για να κερδίσουμε τι, από εκεί και πέσαμε με ρεφτά και από τούτο. Προσπαθούσαμε πάντα για την ομάδα, πέσαμε για την φανέλα και μετά θα δούμε το όνομα μας μες στην εφημερία.
0: Μεγάλη κουβέντα τότε, α.
1: Ήταν μια ιστορία, πολλοί πόες. Άρχισε μας που χωρίσαν το όνομα μας μες στην εφημερία, ας πούμε.
0: Ναι. Ήταν και ο αέμνηστος ο Ανδρέας Κωνσταντίνου για με τον περίπτερο νόμο που
1: περιμένα,
0: είχε τα πάντα για μένα. Και ήταν και παιχταράς μεγάλος. Μιλούμε για τον πατέρα του Μιχάλη του Κωνσταντίνου.
1: Οι παλιοί ποδοσφαιριστές ήταν και βοηθήσαν μάτσα μας. Ήταν ο Σαλής.
0: Ναι.
1: Ο Σαλής μες στο κέντρο. Ήταν ο Μερτακάς. Ήταν έτσι μέχρι ο Φόρσος, ο Αλούγας, ο Κούδας.
0: Άκουγε μια που έφκανε το παραλίμνη, ας πούμε, για όνομα.
1: Πού να βρεις έτσι παίκτες σήμερα, ρε κούμπα. Πού να βρεις έτσι παίκτες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Έχουν ακαδημίες να κάτω, αλλά τα μωρά χάνονται. Χάνονται. Θα πάει να πιάει και ο παίκτες. Το χωρώ σήμερα την Ομόνια. Χωρώ την άλλη ομάδα. Κάλλουν παίκτουκια και έχουν έτοιμους παίκτες. Για τον χρόνο έχουν έτοιμους. Τα κάτω έχουμε πολλούς μητσούς που κάνουν κότσες, διακρίνονται, αλλά εν τούτο δύο σημασία, ναι, αν πιάει το μωρό, πάει ένας προπονητής να πάει να γυρίζει, αει τα μωρά, να κάνει να πει, τούτο θέλω τον να πάρω μαζί μου στην ομάδα. Είναι και έτσι πράγματα. Μάχονται με το ξένο με τα σίγουρα, μα έχει σίγουρα σήμερα ο ξένος είναι σίγουρος.
0: Να σου πω την αλήθεια, παίρνω και στο μυαλό μου ότι για χρόνια πολλά η εφηβική ομάδα της Ένωσης Νέων Παραλυμνίων ήταν πάντα, είχε πάντα πρωταγωνιστικές, θα είχε πια και πρωταθλήματα.
1: Ναι. Διακρίνεται πάντα.
0: Ναι, τούτη είναι η αλήθεια. Μάλιστα.
1: Μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα οι παίκτες. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Που πίασαν πολλοί παίκτες και παίξαν σε άλλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Είναι η αλήθεια τούτη. Έχεις το δίκιο σου. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά θέλεις έτσι να ξαναδείς μια ακαδημία με παραλυμνήτικα μωρά ή της περιοχής, τα οποία σταδιακά να ανεβούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πάνω.
1: Βεβαίως, να βουρήσουν μες στα γήπεδα, μες τα τόπου τα μωρά να χωρούν, να καρύνουν τα μωρά, να πούν, έλα να σοβαπάει, να παίξει παράδειγμα, να πάει να δει στην πρωινόμα, να πάρουν τα μωρά μαζί τους, να αποφύγουν που τα ξενίκια, που τα τούτα, να, έτσι να κάνεις βάση, κάνει μια βάση να πεις του χρόνου, έφυγε ένας παίκτης, εγώ άλλον να βάλω. Μπορεί να γυρεύω να αγχωρώ που είναι τηλεόραση που παίζει μέσα στη μου παίζει στους Αράβιες και να πάω να λαλεί να πάω να μου πιάω παίχτη τούτο.
0: Να είσαι καλά πάντως, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολή.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Σαλά μου και από κοντά.
1: Είσαι παραλίμνη.
0: Όχι σήμερα, από εβδομάδας.
1: Συχνάζω να είμαι στην Πέο, καούμαστε να είμαι και μεσομέρκα και κάνουμε, μείνουμε καμιά μπειρούα. Αν ρίξεις καμιά ημέρα που για μένα.
0: Να έρθω να σε δω.
1: Έτσι ρε κουνέλα.

0: Εγώ μπάζω Κυριακό Τσούκα, έρχονται πολλοί.
1: Να τα πούμε, ναι, στις αναμνήσεις σας. Να σε καλά.
0: Ναι, ναι. Να σε καλά, ναι.
1: Καλό βράδυ να
0: είσαι. Να
1: είσαι. Νικολής Κρασάς στο Ρετρό 351. Ευχαριστούμε τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Πάμε διαφημιστικό διαλύμα. Πάμε να ακούσουμε τον ταξιτζή για τον Ιάκωβο τον ταξιτζή για τους όλους τους ταξιτζίες και ελαιοπορούχους και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Manga. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Super Sport 104.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου.
15: Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
16: Όλοι πάμε Στεφανή!
15: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
21: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 ιντζών 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
23: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
24: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
25: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
26: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Jackpot στο Joker. 2.100.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
1: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
27: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
28: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
29: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
30: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
32: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
33: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. απίστευτη τιμή. Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Μάλιστα κύριε. Ταξιντζής, κορυφή. Λοιπόν, πάμε σε. Έχουμε ακόμα 6-7 λεπτά. Πάμε σε φιρτάτους και φιρτάτες, κύριε. Και ξαναλέμε αύριο τους διαγωνισμούς μας. Έτσι αλλιώς αρκετοί το γνωρίζουν. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Μαρία, καλησπέρα.
0: Πιάσαμε τον πάρα τη ώρα Γεωργίου.
1: Να μου γίνεται.
0: Είμαι εδώ, Γεωργίου, για να αλλάξω απόψεις.
1: Και το φίλο μας ο Γεωργίου, πιο 10 φορές τηλέφωνο ρε κουμπάρε, κλάδι μέρος στην Αίγια ρε.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ δουλειά.
0: Έχει, εμπίζει.
1: Εμπίζει. Και εγώ είμαι εμπίζει, να σου πω την αλήθεια, είναι μεταξύ. Δεν ξέρω τι βγει στον αέρα, αν γίνον που λένε κάποτε στον αέρα πιένουν ούλα, είμαι παραλιακά ρε φίλε. Ο κόσμος θα με περνά διασκεδάζει ωραία.
0: Εντάξει, μάλιστα.
1: Ρε φίλε τώρα, τι να σου πω ρε φίλε τώρα, αν και κάνω το για να συνευριάσω ρε φίλε.
0: Όχι, μα είναι να ακούτε καλά γραμμή και έχει σιωνούθια.
1: Όχι, εν τα κύμματα.
0: Καλά μας κάνεις.
2: Αντρέπεσαι ρε Παράτσι.
1: Να μου γίνεται, πάμε καλά.
0: Καλά να περάσεις, όμορφα και περιποιημένα.
1: Όλος ο κόσμος φιλούει μου την αγάπη μου. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Μπάνκοφ και τον κύριο Καμορανέζη με αγάπη.
0: Χαιρετώ.
1: Και ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Άρα την αγάπη μου φίλε μου και
0: καλά να περάσεις από την παραλίες.
1: Να είστε καλά, bye bye.
0: Μάλιστα κύριε. Πάμε ξανά 77-77-10-20. Α ρε, πάμε σε ακόμα να ακούμε την πίτσα, την Παπαντζούρς. Απάνα, είδες, γιατί έπρεπε να ακούμε, αλλά καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Με ελάς αρχεία χάτη μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Λοιπόν, άκουσα το ρετρό σου, ξαναείπα σου το ότι δεν το χάνω.
0: Καλά καμπλή και σε ευχαριστώ.
3: Να με ευχαριστείς. Εγώ σε ευχαριστώ που ακούμε αυτά τα πράγματα. Αυτός ο κύριος είπε ότι είμαι και εγώ μαζί του. Να πάω να κάνω και να δω τι τον κάθε άγνωστο σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς έτσι καταντήσαμε. Έμεινε εγώ που να το κρίνω. Ας το κρίνουν αυτοί που διοικούν το κυπριακό ποδόσφαιρο και οποιοδήποτε άλλοι. Εγώ θέλω, αν γνωρίζεις, να μου πεις κάτι για την μεγάλη, την αρκάρα, την αφάρατη που δεν υπάρχει άλλη.
0: Είτε και ο Κωστής, δεν έχει τίποτε το εντύπωση. Εγώ ήρθε από να ξεκινήσετε σιγά σιγά, αρχίζετε τώρα για να γινώνετε σιγά σιγά με τεγγραφές. Είτε και ο Κωστής που έπαιξε μαζί σας στην ΑΕΚΟ, μεγάλος ο παίκτης, πολλά έβγαλε και φωτογραφίες ο Παρασκευάς, ο πρόεδρος. Μια χαρά πάτε, εμένα έχεις έννοια. Είναι ο φίλος μου, αν της ολόπας αλλακατωμένος μέσα με την καλή νημενία, με φάζε τίποτε.
3: Ποιος κύριος είπες Κωστής?
0: Είναι παίκτης που έπαιξε πριν 20 χρόνια.
3: Ναι. Α, και ο κύριος Αντιλόπας.
0: Ναι, να σας βοηθήσει.
3: Ναι. Αυτό με χαροποίησε.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ θέλω να της ευχηθώ να πάμε τουλάχιστον του χρόνου δεύτερη κατηγορία και μετά βλέπουμε.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σέναν και τον Κωστολάκη.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα ρε Γιώργο. Yeah.

0: φέραμε τον Νικητή, κύριε, στο φινάλε. Για την Παπαγιώ στην έξτρα στο Ιδάλιον και για με κοντά αντιλαμβάνομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα. Με ποιον μιλούμε?
1: Τον Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη μου, από πού είσαι?
1: Στον Καλυθιά, Δάλη.
0: Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, μία έξτρα ράση Παπαγιώτης έχεις κερδίσει. Θα ενημερώσω τον Ανδρέα τώρα σε λίγο, να μην προλάβεις απόψε. Από αύριο και μετά, όποτε θέλεις, πάει στο Ιδάλιο. Ξέρεις που είναι το κατάστημα,
1: ναι? Ξέρω, γνωρίζω, ναι.
0: Να την παραλάβεις. Καλό φάγω την Άννη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εξανακαιρίζεις τίποτα που είναι εκπομπή?
1: Που τον πόξω το πρωί.
0: Μάλιστα, κύριε. Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σε χαιρετούμε.
1: Άσα.
0: Λοιπόν. Άρα σημειώνω και την φέρτω για τηλέφωνο να σημειώσουμε και το σύνδεμα του Ανδρέα να κανονίσει τις υποθέσεις του. Και αφαιρών, έχεις τον διαφημίσεις σου τώρα. Εντάξει, άστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Papa John's και τη Σίτα και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ευθέτου. Τα λέμε με το καλό αύριο 4 και 6 με τον κύριο Τάσο Μιχαλίδη. Έκανα ρεκόρ, άλλαξα 3 ρεκορίπτες στον ηλεκτρομάδα, ρε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και από τον Γιώργο Γεωργίου για μένα το Στέλιο Παπαμισό, να δούμε και να είμαστε καλά, δούμε και το Μουντιάλ μας και συνεχίζουμε. Χαιρετούμε.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Πέμπτη σήμερα στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρικής, στις 10 Ελβετία Βοσνία.
6: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα, έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
9: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180-55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190-90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
10: Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
12: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
13: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
18: Κάλυψε η μάρκα. Ονειρευτήκαμε για τον Ερεστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα Πόλο Γυναικών των Ερυθρόλευκων. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι είναι Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους πράσινους είναι η Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργοματικά τεστ των τριφυλιού. Την Κυριακή ενσωματώνονται και οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσης ώστε να αντικαταστήσει τον Ραφαέλ Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο τρομανού τεχνικού. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάνκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το τούτο Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ κινήτη Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγέτη Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο σπανομεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολαίου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάτζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε με στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή τους στους κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι να πάρουμε την Ευρωλίγκα. Ανέφερε ο Νίκα Λάθης στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του κεφαλού του Βορρά. Αναμέτρες που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα Τσεχία, Νότια Αφρική 0-0. Στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στη 1 Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ο Μάικλ Ολής αποτελεί το διακαή πόθο του Φλωρεντίνο Πέρεθ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σκέφτεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού της Μπάγερν Μονάχου. Η Real Madrid ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερέγχες, το στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντες. Ο Ντίμητρο Γιάντσου κάνει νέο συμβόλαιό του και θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
19: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
20: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 5 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Πριν όμως να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι για τις 8. Καλησπέρα να πούμε στη φίλη μας την Νίκη από τη Λευκάδα που στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία από το πολύ όμορφο αυτό μέρος. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Σάκη. Καλή δύναμη σε όλους. Σε ακούμε και είμαστε συντονισμένοι από την όμορφη Λευκάδα. Πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, ετοιμάσου, Λευκάδα ή Πορτοκαράς, τι επιλέγεις?
1: Όπου μας βγάλει ο δρόμος.
0: Όπου μας βγάλει ο δρόμος. Και τα δύο μέρη είναι όμορφα πάντως.
1: Ναι, πανέμορφο, όλοι λάβουν πανέμορφο.
0: Βέβαια για το Πόρτο Καράς δεν το λέω τυχαία, γιατί μίλησα νωρίτερα, δεν ξέρω αν άκουγες.
1: Βέβαια.
0: Οπότε να μην λέω κι εγώ πάλι. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε για αυτό το event, το Πόρτο Καράς Άθλος. Πολύ πρωτοποριακό και με πολύ έτσι τεράστια επιτυχία που έγινε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είχα μάλλον κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Σαμπαζιώτη, τον manager στην ουσία, τον general manager.
1: Το σημαντικό από αυτά που ακούσαμε καταρχήν είναι ότι ο αθλητικός τουρισμός, κάτι το οποίο πλέον το ακούμε καθημερινά, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στον παγκόσμιο τουρισμό και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο εναλλακτικός, ο εξειδικευμένος μάλλον τουρισμός, πόσο σημασία δίνει και πόσο αυξάνει τον τουρισμό μας και μπραντάρει τον τουρισμό μας. Άρα λοιπόν είναι κάτι στο οποίο εμείς το έχουμε ξεκινήσει χρόνια να το προβάλλουμε και βλέπουμε πλέον ότι αρχίζει και προβάλλεται και από τα ψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού και γενικότερα από διάφορους οργανισμούς, από διάφορες κοινότητες κτλ. Και το δεύτερο είναι το golf. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι άγνωστο για μας, αλλά φέρνει ένα elite τουρισμό, τον οποίο το χρειάζεται, γιατί ο κάθε ένας που παίζει golf αφήνει δεκαπλάσια λεφτά από έναν άλλον τουρίστα. Βέβαια, εννοείται ότι χρειάζεται όλους τους τουρίστες, όλων των κοινωνικών.
0: Ναι, γιατί θα πει κάποιος, ας πούμε, το golf είναι για τους πλούσιους, ας πούμε, με αυτή την έννοια.
1: Έχω ξαναπεί ότι η Ελλάδα, εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν υπουργός τουρισμού, θα έλεγα ότι όλοι χρειάζονται.
0: Έτσι είναι.
1: Χρειάζεται και ο απλός τουρίστας, γιατί μαθαίνει τη χώρα σου και σε τιμάει σε τελική ανάλυση.
0: Ναι, και να μπορεί και να βρει και μια ελεύθερη παραλία, γιατί μπορεί να μην βγαίνει να δίνει 50 και 100 για την ξαπλώστρα.
1: Αν θα διαφημίσει και τη χώρα σου, αν το χρειάζεσαι.
0: Και αυτός που έχει χρήματα να πάει να πληρώσει, άμα θέλει.
1: Φυσικά χρειάζεται να πληρώσει χρήματα, ο οποίος θέλει να έχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και παροχές, ο οποίος πληρώνει τα χρήματά του και αυτός επίσης και αυτός αξίζει να έχει αυτό το οποίο πρέπει να έχει. Γι' αυτό και έχω πει ότι δεν είμαι κατά των μεγάλων επενδύσεων. Απ' την άλλη πλευρά δεν πρέπει όμως να κλείσουν και όλα για τις μεγάλες επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει και χώρος για τους απλούς πολίτες.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό.
1: Ναι, δηλαδή δεν είμαι κατάγω να γίνονται επενδύσεις και στην Αθήνα που γίνονται επενδύσεις μεγάλες. Φυσικά να γίνονται. Μάλιστα θα έχει ένα νόμος και νομοσχέδιο τόσο γρήγορα και ευέλικτα, ώστε να έρθουν οι επενδυτές μέσα σε μια μέρα και να είναι όλα πεντακάθαρα. Απ' την άλλη βέβαια θα πρέπει να μεριμνείς ώστε να υπάρχουν και κάποιοι χώροι για τον πολίτη, έτσι, για τους απλούς πολίτες, χωρίς να είναι και δωρεάν. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι χώροι δωρεάν, γιατί πρέπει να βγάλει λεφτά και η Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί και όλη η Ελλάδα να είναι μόνο για αυτούς που έχουν λεφτά. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω.
0: Πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Τώρα πρόσεξε να δεις. Ο Χατζημαν, ο φίλος μας, αφού μας στέλνει την καλησπέρα του, μας στέλνει και φωτογραφίες. Αραχτός από την παραλία της Ψάθας. Μια βοτιά θα κάνει και για πάρτι μας, λέει, και σας ακούμε οικογενειακώς. Να χαιρετήσουμε την οικογένεια του φίλου μας του Χατζημαν, λοιπόν, που είναι στην Ψάθα, κάνουν τον πανάκι τους και ακούνε 943 Τερβέτεν Sports. Επίσης, η φίλη μας η Νίκη μας στέλνει από το μικρό γυαλό της Λευκάδας μια πολύ όμορφη φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Ωραία, αυτά. Καλό μπάνιο να πούμε, έτσι. Λοιπόν, να πάμε. Τι να πάμε, να πάμε και στα δικά μας τώρα.
1: Πάμε στα δικά μας, εντάξει, δεν έχει κάτι.
0: Δεν έχει και πολλά πράγματα, έτσι.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι η αναμονή πλέον. Ούτε τα πράγματα δεν είναι αρκετά ξεκάθαρα στους μεγάλους. Εντάξει, οι Θεσσαλονικείς προχωρούν σιγά σιγά, ο Άρης, το ΠΑΟ και αυτοί έχουν να κάνουν κάποιες κινήσεις γιατί ανεβαίνει και εκεί το πάτε κτλ. Έτσι. Έχει βγει ένα σενάριο, να πούμε απλά, ότι η Ευρωλίγα πάει για το 2028 με 29 για 30 ομάδες, αυτά που λέγαμε, και μας σύμπραξε η Ευρωλίγα NBA Europe. Απλά το αναφέρω, δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα πουθενά. Έχει βγει ένα σενάριο, ξεκινάω λίγο από τα υπόλοιπα που τα ξεχάσουμε, για Μαϊάμι και Γιάννη Αντετοκούμπο, απλά ότι δεν είναι ακόμα ικανοποιημένοι οι Bucks από την προσφορά των Heat. Τώρα πάμε στο διατάφραση του Ιωνίου, που αυτό απασχολείται πάρα πολύ κόσμο. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος και πάντες τώρα του βάζει του Παναθηναϊκού, δηλαδή για το γεγονός αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς ή όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει παγώσει τα πάντα και κινείται γύρω από το θέμα του Μπράντοβιτς. Έχω πει ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Μπράντοβιτς έχει συμφωνήσει αρχικά. Θα έρθει μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, και θα βγει ο λευκός καπνός που λέμε, ότι θα υπάρξει είτε ανακοίνωση είτε έμεσα ανακοίνωση, έτσι, γιατί ουσιαστικά έμεσα βγαίνουν τώρα αυτά, δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα ανακοινώσεις, ας πούμε. Είδες, ας πούμε, και ο Μοντέρος στον Ολυμπιακό με τον Μακεδάκη, νομίζω δεν έχει βγει ακόμα επίσημα ανακοίνωση. Αλλά στην ουσία έχουν ανακοινωθεί, γιατί έχει διαρρεύσει ότι έχουν ερευνηθεί τα συμβολέα τους. Εντάξει, τώρα θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί τον deal και θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, θα ξέρουμε ότι θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Εάν χαλάσει τον Μπράντοβιτς, θα δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, υπάρχει το όνομα του Μπατίς, θα δούμε τι άλλο μπορεί να βγει στην αγορά, τι άλλο μπορεί να υπάρξει. Δύσκολα τα πράγματα αν χαλάσει τον Μπράντοβιτς.
0: Αν χαλάσει, ναι, δεν υπάρχουν ελεύθεροι, ας πούμε, έτσι.
1: Όχι, καλή προπονητής. Το πλαίσιο του ψάχνει ο Παναθηναϊκός, όχι. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα γίνει τον deal με τον Μπράντοβιτς, θα έχουμε αναλύσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα με τον Μπογκδάνοβιτς που φέρεται να έχει τώρα από τον Ντένβερ, γιατί θα μείνει ελεύθερος λογικά μέχρι τις 26 του μηνός από τους Clippers, αλλά θα πάει από ό,τι φαίνεται στον Ντένβερ που ψάχνει και αυτός ένα 13 συμβόλαιο για να κλείσει, δηλαδή να 13 στο NBA με αυτήν την έννοια, όχι 13 συμβόλαιο, να κλείσει 10 χρόνια. Οπότε μπορεί να πάει στον Ντένβερ που είναι και ο Γιόκιτς, ο Τζόκιτς, και να... και έτσι να μην είναι στον Παναθηναϊκό φέτος. Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως κυνηγά ένα scoring guard, έχει ακουστεί πάλι το όνομα του Φραντζίσκο, κρατήστε και μια επιφύλαξη με κανένας Λάρκιν και αυτά, και έχει συμβόλαιο να μπορεί να φύγει. Και λέμε τώρα πολλά όνοματα, όλοι παίζουν, ακόμα και οι δεσμευμένοι παίζουν, για τον λόγο που έχω πει ότι μπορεί να πεις ότι δεν θέλω να μείνω, τα λεφτά τα βρίσκω, δεν με πληρώνεις αποζημίωση, εντάξει πάρε κάτι άλλο και προχωράμε. Θεωρώ ότι επίσης ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει για το θέμα Βαλανσιού, ένας μόλις μείνει και τυπικά ελεύθερος.
0: Βλέπεις να υπάρχουν πιθανότητες να έρθει φέτος?
1: Εγώ δίνω 80-20 να έρθει, λίγο και παραπάνω. Λοιπόν, τουλάχιστον, ενώ πέρυσι έλεγα ότι ξεχάθηκε. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και ένα παίκτη ακόμα οπωσδήποτε σε 3-4. Θα δούμε μπάνες στο πράγμα του Μπράνο Μπόγκα, που τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Αυτά πάνω κάτω. Για τον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός περιμένουμε την ανακοίνωση για τη συμφωνία του Μπαρτσόκα για την επέκταση για 2-3 χρόνια. Τυπικό. Περιμένει συζητήσεις με Ντόρσεϊ για να γίνει ανανέωση με επέκταση συμβολέου και αναπροσαρμογή αποδοχών. Γιατί έχει συμβόλαιο για φέτος ο Ντόρσεϊ για τη σεζόν που έρχεται. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός να τον δέσει, που λέμε, και να του προσφέρει και παραπάνω χρήματα για να βάλει και την απόδοση που είχε φέτος. Εδώ φαίνεται να υπάρχει διαφορά, γιατί τα νούμερα είναι μεγάλα. Του ζητάει ο Ντόρσεϊ, όπως λένε. Πιστεύω θα τα βρουν εκεί στα 2,5-3,7 κάπου εκεί το χρόνο, γιατί είναι και Έλληνας και το διαβατήριο. Ενώ θα περιμένει ο Ολυμπιακός να δει τι θα κάνει με τους ξένους. Έχει 4 ψηλούς στα σέντερ, 4 ξένους ψηλούς. Θα δούμε και αν θα πάρει το διαβατήριο το ελληνικό φάρο και πότε.
0: Αν το πάρει, βλέπεις να μένει, δηλαδή, ναι, ή θα φύγει ένας?
1: Όχι, πιστεύω αν το πάρει θα μείνει, γιατί θα είναι πολύ εξαίσθηση στην Ελλάδα. Φαντάζομαι να παίζει στην Ελλάδα και να έχει 3 σέντερ που ένας θα είναι ο Έλληνας ο Φάλ.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα του πει πάρει 2 και κάτσε. Θα φράξει. Τώρα πεις το Φάλ θα φύγει να πάει στην Βιλερμπάν, πήγε στον Μπάου, πήγε στον Άρη, δεν στον Μπάου που λένε, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα να του παίξει, αλλά νομίζω θα πιστεί. Τώρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει, εφόσον έχει κλείσει, είπαμε, Μοντέρο και Μακίνταρ, έχει ολοκληρώσει την περιφερειά του με τον καλύτερο τρόπο για το σχεδιασμό της διάστασης με το ρόστερ. Θα κυνηγήσει μετά ένα παίκτη στη θέση του Πίτερς. Πολλά ονόματα ακούγονται εκεί. Ο Μπόγκα, αλλά έχει συμβόλαιο με την Παρτίζα, θέλει και το NBA. Ένας παίκτης ο οποίος εκεί νομίζω θα αποσχολήσει πραγματικά τον Μπαρτσόκα, και το λέω αυτό με την έννοια, όχι ότι ξέρω κάτι, αλλά το πάσμπρα κολλάμε. Ο Μπράντον Κι της Βαλένθια, μην ξεχνάμε, ήταν ο καλύτερος αμυντικός στο NBDL όταν τον πήρε η Βαλένθια φέτος μέσα στη σεζόν, και ήταν και άφησε πολύ καλά στην τυπώση. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει χαρακτηριστικά στην επίθεση, αλλά είναι ακριβώς τα μάμα αυτό που ψάχνει ο Μπαρτσόκας. Δεν είναι ένας παίκτης για 15 λεπτά, 12-15 λεπτά πίσω από τον Βεζέκο, με τρομερή αθλητικότητα και τρομερή άμυνα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο Μπαρτσόκας. Άρα λοιπόν παίζει και στο 4 και στο 3. Θεωρώ ότι αυτό θα πάρει ο Ολυμπιακός και ίσως πάρει και ακόμα έναν για το 3-4 πάλι, για να είναι πιο μεγάλο το ρόστερ, επειδή και ο Μακίσικ έχει μεγαλώσει, μάλλον θα μείνει πιστεύω, αλλά έχει μεγαλώσει, και επίσης και ο Παπα-Νικολάου πλέον που θα ανανεώσει και αυτός για ένα χρόνο επίσης μεγαλώνει, άρα λοιπόν θα χρειαστεί να παίξει και ο Ολυμπιακός για να είναι πιο πλήρης θεωρώ. Αυτά.
0: Μάλιστα, Σωτήριο μου, στον Ολυμπιακό μένουμε, θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό σε λίγο. Εγώ να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά.
1: Ωραίος.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Intervetten Sports.
0: Και από τον μπασκετικό Ολυμπιακό θα πάμε στον ποδοσφαιρικό σε πολύ πολύ λίγο με Κώστα Σαμοθράκη.

0: με τον Μάνο Σαραμόπουλο και μου είπε ότι είναι κοντά σε συμφωνία με την Άντερλεχτ των Μπιανκών. Δεν ξέρω τις πληροφορίες δικές σου.
1: Υπάρχει μια πρόταση εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Μετά τη Λάνση δηλαδή ήρθε η πρόταση για τον Μπιανκών. Τα 2,5 εκατομμύρια που δίνει η Λάνση για τον Μπιανκών, ο Ολυμπιακός είναι αρνητικός. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει. Τώρα αν η Άντερλεχτ που πραγματικά ενδιαφέρεται να αποκτήσει το Γάλλο στο πέρα του Ολυμπιακού δίνει περισσότερα και ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό, ο Ολυμπιακός ζητάει 5 εκατομμύρια από τη μέση θέση να ξέρω για τον Ολυμπιακό. Τώρα άμα είναι, γίνουν 4, ξέρω εγώ, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις. Πάντως τα 2,5 εκατομμύρια της Λάνσης δεν είναι αρκετά, αν και η Λάνση πέσει στο Champions League. Είναι ένα κίνητρο αυτό για τον Ολυμπιακό. Ρωσφόντα λίγο δεν ξέρω η Άντερλεχτ σε ποια διοργάνωση παίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει αν δίνει περισσότερα λεφτά και θέλει πραγματικά τον Ολυμπιακό είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει αυτή η υπόθεση.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να φύγει ο Μπιανκόν.
1: Κοίταξε να δεις, και θέλει και δεν θέλει. Το σίγουρο είναι ότι θέλει ο Μπιανκόν. Για τον απλούστατο λόγο Σάκη μου ότι ο Ολυμπιακός έχει Ρέτσοβο Πυρόλα και πάει να πάρει άλλους δύο στόπερ. Το Ζμαϊλόβιτς της Άντερφιόρντ, φαίνεται δεν είναι κοντά σε συμφωνία, αν και είναι παρακινδυνευμένο να μιλάμε για κοντά σε συμφωνία αυτή την εποχή, και πάει να πάρει και άλλον έναν στόπερ και μπορεί να καταλήξει τελικά αν όπως όλα δείχνουν με τον Μαρμόλ δεν απαντήσει και σήμερα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αποκριθεί και θα πάει αναπόφευκτα στην περίπτωση του Κάουμου.
0: Μάλιστα, να σου πω ότι η Άντερλεχτ για φέτος 26-27 θα παίξει στα προγραμματικά του Europa League από το δεύτερο προγραμματικό γύρο και θα αντιμετωπίσει τη Χάμαρμπι.
1: Άρα είναι πιο καλή, άρα σε ευχαριστώ για την βοήθεια, αλλά είναι πιο καλή η πρόταση για τον Μπιανκό της Λάνσης, η οποία όμως δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό με την προσφορά της στα 2,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, λέγανε ότι θα επανέλθει με καλύτερη πρόταση, αλλά ακόμα τέτοια πρόταση δεν υπάρχει. Αλλά εδώ είναι και το οικονομικό, τι συμβόλαιο έχει ο παίκτης και,
0: ναι,
1: και τη λεφτά να πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε τίποτα δεν αποκλείω, θα περιμένουμε με την εξέλιξη. Και θέλω να πω ότι ο Μπιανκόν, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ βασικούς, το Ρέτσο και τον Μπιρόλα, πάει να πάρει τον Ζμαϊλόβιτς από τη Σάντερφιόρ, ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος στόπερ, αλλά παίζει και αριστερά. Και έχει κάνει πρόταση στο Μίνα Μαρμόλ της Λαφτάλμας εδώ και καιρό και περιμένει απάντηση. Αυτός είχε πει θα απαντήσει Τετάρτη με Πέμπτη. Νομίζω ότι σήμερα δεν είναι η ώρα, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να περιμένει το Μαρμόλ. Άρα η επόμενη κίνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ότι μπορεί να πάει στην περίπτωση του Κάρμου. Ένας παλιός μας γνώριμος, ανοίξει την Νότιχαμ, είχε πάει ιδανικός στην Όλβα στην Ισπανία. Υποβιβάστηκε αυτή, οπότε και αυτός θέλει να φύγει, να ψάξει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του και είναι πολύ πιθανό να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί με τα μυαλά που είχε την τελευταία φορά από τα Ολυμπιακά δεν έχει καμία τύχη. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχουν δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, αν θέλεις. Η μία είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ρελάνς για τον Στάγιτς, τον Σέρβο της Λιουντογκόρετς. Στην αρχή έδινε κάτι περισσότερο από 6 εκατομμύρια. Οι Βούλγαροι ζητάγανε 10, τελικά πήγανε στα 8. Από τη Σερβία λένε ότι επιμένουν στα 10, ότι ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση περίπου στα 9 εκατομμύρια. Αυτά έρχονται από τη Σερβία υπόψη, αυτές οι ειδήσεις, από μέσα
0: τη Σερβία,
1: της Σερβίας. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή στο 100%, αλλά το ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον παίκτη αυτόν, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί ιδανικό για αντικοστούλα, για τη θέση του αντικοστούλα, παίζει σε αυτή τη θέση δηλαδή, και μάλιστα έχει και το εύκολο γκολ, γιατί πέρσι στη χρονιά που έφυγε έχει πετύχει 16 γκολ, τα 6 στο Champions League, στο Europa League με την Λιντογκόρετς και τα 10 στο πρωτάθλημα, και έχει και 12 assist. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει δεκάρι βασικά, αλλά παίζει πίσω από το center four. Εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός, δηλαδή παίκτη οπωσδήποτε. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο ότι έχει έρθει μια πρόταση στον Ολυμπιακό από την Krasnodar, τη ρώσικη ομάδα, για τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Οπα.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγους

0: Μινέζος Ολυμπιακός έκανε επέκταση συμβολίου του Μαρτίν, στο οποίο έλεγε το 17, μέχρι το 2018, για δύο χρόνια ακόμα. Μετά από επιθυμία του Μεντελίβαρου, ο οποίος θέλει την παραμονή του Ζέλσον Μαρτίνς. Λέγεται ότι δίνουν 5 εκατομμύρια οι Ρώσοι. Αν ισχύει αυτό το ποσό, τα 5 εκατομμύρια, είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξει στο θέμα. Το θέμα, ξέρεις, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θέλει ο Ζέλσον. Αν θέλει να φύγει.
1: Ναι, είναι βασικό αυτό το ότι θέλει ο παίκτης.
0: Να πάει στη Ρωσία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί κτλ. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και αυτό τις επόμενες μέρες. Δεν νομίζω, δύσκολο το βλέπω να τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός γενικά, γιατί είναι ένας παίκτης, όπως είπα, ότι ο Μεντελίμπαρ υπολογίζει σε αυτόν. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι στο Champions League πέτυχε σημαντικά γκολ και βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει μέχρι τις 16.
1: Σμαϊλόβιτς, Χριστογιώργος, ρωτάνε κόσμος.
0: Το είπα πριν, φίλε. Ότι...
1: Τώρα πρέπει να μπει και στην παρέα μας ο φίλος ο Χάρης, οπότε γι' αυτό
0: ναι, για τον Σμαϊλόβιτς το είπα πριν, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση 3,5 εκατομμύρια σε Σάντερφιορ, με τον παίκτη τα έχει βρει. Απομένει να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Εγώ βλέπεις είμαι επιφυλακτικός γενικά, φίλε, γιατί μετά από αυτό που έγινε με τον Ουνάι Λόπες, που τον είχαμε σίγουρο, και μάλιστα από ό,τι ξέρω με τη Λίμπαρη, ήταν εκνευρισμένος με αυτό το θέμα, γιατί ήταν δικός του παίκτης, ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στη λίστα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους, επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15, από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut, take away.
4: Τι?
5: Medium pizza, 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου έλα στην Electroline, γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αυτά, Σάκη μου.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, επίσης. Καλό απόγευμα.
1: Κώστα, Κώστα Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: 9.43. Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
7: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

για τα δύο λεπτά είμαστε. Μετά τις 7, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εδώ στο 943 Tervet & Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλός στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη το Ρούμπο από το Κάτω Εγάλεο. Για τους παλιότερους, τον Λάκη τον 811. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα για στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας.

Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό. Ένα μάτς για το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Από το 6ο λεπτό προηγείται η Τσεχία με τον Σαντίλεκ 1-0 της Νοτιοαφρικής. Θυμίζω στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται αποχωρεί ο Τόμας Κετζιόρα από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι υπάρχει ιεροστική συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για διαιτές συμβόλαιο που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.

Να σας πω πως προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο είναι πλέον ο Σαν Χωσέ, που είχε ακουστεί για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη λένε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έλυσε το συμβόλαιο του με την ομάδα. Αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα αυτό, η επίσημη ανακοίνωση. Μόλις βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα οριστικοποιηθεί και η συμφωνία με τον επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ, που ίσως να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτός είναι το φαβορί τουλάχιστον. Ο Λουτσέσκο, ο οποίος κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα στις 2 θητείες του στον ΠΑΟΚ, με συνολικά 300 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Πάντως, ο Λουτσέσκο στο συμπατριό του εκεί στη Ρουμανία είπε ότι δεν ξέρω κάτι για το μέλλον μου ακόμα. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν χθες στα μέσα της Ρουμανίας, σε μια εκδήλωση που έγινε για τη μνήμη του πατέρα του. Τώρα, αφού θα φύγει ο Κιατζιόρα, στην λίστα του ΠΑΟΚ υπάρχει ο Αρίτς Ελουστόντο, ο στόπερ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Real Sociedad. Εκεί πέρασε όλα τα χρόνια του. Μέχρι τώρα είναι 32 ετών, 20 εμφανίσεις και μια ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπρο Ισπανία στην περασμένη σεζόν. Με πολλές παραστάσεις από τη La Liga, 243 συμμετοχές, 11 γκολ, 30 μάτς στο Europa League και 5 στο Champions League. Παρόλο που δεν έχει ακόμη προπονητή ο ΠΑΟΚ, κοιτάζει την αγορά για τις θέσεις που κρίνουν οι άνθρωποι του ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Να πούμε στον Άρη ότι από τον Παντσαρικό μάθαμε ότι θα υπάρξει φιλικό με τον Άρη. Ανακοίνωσε ο Παντσαρικός τα δύο φιλικά που θα δώσει, το ένα με τον Άρη που σας είπα και το άλλο με την Καλαμάτα, στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας. Και υπάρχει στο προσκήνιο το όνομα του Μαντσίνη, παίζει σοβαρά, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άρης να, μετά την αποδέσμευσή του από τον ΑΠΟΕΛ, να ξαναντηθεί στα κιτρινόμαυρα ο πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ αλλά και του Παναθηναϊκού. Στον Ηρακλή υπάρχει ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία που λέει πως ο Insigne ενδιαφέρει τον προπονητή, τον Βάλτερ Μαντσάρη, και ότι έχουν επικοινωνήσει οι δυο τους. Είναι 35 ετών. Αυτά τα λένε οι Ιταλοί δημοσιογράφοι και συγκεκριμένα ο Νικολός Κύρα. Είναι εξτρέμ ο παίκτης και ο Σκύρα λέει ότι έχει προτάσει από άλλες ομάδες και περιμένει να, και μάλλον δεν έχει πάρει την απόφασή του για το που θα συνεχίσει. Πάντως λέει ότι ανάμεσα στους υποψηφίους για την απόκτησή του είναι και ο Ηρακλής, και ότι τον θέλει ο προπονητής στο Ματσάρι να συνεργαστούν εδώ στην Ελλάδα. Η Πεσκάρα όμως του προσφέρει ένα νέο διετές συμβόλαιο και υπάρχει και μια γαλλική ομάδα που ενδιαφέρει για τον παίκτη. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Κοντά σε συμφωνία με τον Ηρακλήνο Παναγιωτίδης να μείνει, να παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν. Και θα δούμε αν θα γίνει το deal τελικά με τον Ηρακλή και τον Βασίλη Σουρλή.

Ο Ηρακλής, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο στην Πτολεμαϊδα. Στις 25 του Ιούλη θα αντιμετωπίσει την Πολόνια. Μιλάμε για τα φιλικά, έτσι. Και έχει και άλλα δύο δυναμικά, θα έλεγα, τεστ επί ιταλικού ευδάφους. Θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες της Β' κατηγορίας της Ιταλίας, την Παλέρμο και την Σουντιρόλ. Εκεί όπου θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 31 το λεπτό, παραμένει το 1-0, Τσεχία, Νότια Αφρική, σε εμάς που είναι σε εξέλιξη για το Μουντιάλ. Στις 10 θυμίζω Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.

0: πολύ ωραίο αυτό το σόλο. Αλλά εμείς θα πρέπει τώρα να πάμε στον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Σάγκη μου, καλησπέρα.
0: Πολύ γρούτσου γρούτσου ακόρε φίλε, πού βρίσκεσαι, παραλία?
2: Είμαι όχι, μια παραλία. Είμαστε στο μεγάλο χωριό, μέσα στην κίνηση. Και είμαστε γύρω γύρω, κάτσε να προσπαθήσω.
0: Όχι, όχι, εντάξει, να... okay. Προσπάθησε εσύ απλά. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο το Λευτέρη, γιατί προηγουμένως είχαμε από παραλίες από τον Χάτζημαν εδώ στην Αθήνα και από τη Νίκη από τη Λευκάδα. Κάτσε να δω, να θυμηθώ. Στην Ψάθα ήταν ο Χάτζημαν, στη Λευκάδα η φίλη μας η Νίκη. Ο Λευτέρης λοιπόν κάνει την ανατροπή. Στέλνει ψισταριά με κοψίδια, κοντοσούβλια. Ξέρω τι έχει εκεί πέρα, δεν μπορώ να το δω καλά γιατί έχει καπνούς. Μας ανοίγει στην όρεξη, καλέ μας φίλε Λευτέρη. Καλά να περάσει.
2: Σάκη, κλείσε και φεύγουμε.
0: Αυτό λέω. Αλλιώς να, φίλε, αλλιώς να στείλουμε, να κλείσουμε εκπομπή τώρα. Αυτά ήταν τα νέα του Παναθηναϊκού. Ναι. Και πάμε. Αλλιώς να στείλουμε courier. Τι λες?
2: Έτσι, αυτά. Courier. Άμα είναι γουρνοπούλα, κάτι γέρο.
0: Δεν είχε γουρνοπούλα από ό,τι είδα, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Χορταράκια, χορταράκια και είσαι βέβαιος λιτότης.
0: Λιτότης, λιτότης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το δεύτερο κύμα, να πούμε, έτσι να πάμε στα δικά μας. Των εργομετρικών εξετάσεων των παικτών και έστειλε και ένα μήνυμα ο Παναθηναϊκός μέσω των social. Συγκεκριμένα ανέφερε non-stop, έτσι, ότι πάει δυναμικά ο Παναθηναϊκός εν ώψη της προετοιμασίας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν,
2: πώς αλλιώς θα πήγαινε, Σάκη?
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το τελευταίο παιχνίδι του Νίστρουπ επί Ολλανδικού εδάφους, γιατί εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα είναι πολύ δυνατό. Επιστρέφεις μέχρι του μήνα, θα αναχωρήσει για την Ελλάδα. Θα αντιμετωπίσει στις 5 η ώρα τοπική ώρα στο Έρμελο τον Άγιαξ. Το Σάββατο στις 4 του Ιούλη θα είναι το μάτς αυτό, να πούμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι ένα δυνατό φιλικό αυτό, τον Ουκάνεφ.
0: Ναι, γενικά θα έχει δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός, να το πούμε αυτό.
2: Νομίζω ότι σωστά θα πράξει, γιατί όπως είπαμε εκατοντάδες φορές ήδη, η σεζόν του Παναθηναϊκού αρχίζει πολύ νωρίς. Οι υποχρεώσεις είναι πολύ, πολύ κοντά, πιο κοντά από όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να είναι έτοιμος και τα φιλικά θα τον βοηθήσουν να είναι έτοιμος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας θόρυβος, Γιώργο μου, αν θες λίγο πρόσεξε το αυτό, γιατί ταλαιπωρεί τα φτάκια των ακροατών. Λοιπόν, τώρα είναι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι η Mundo Deportivo από την Ισπανία κάνει μια αποκάλυψη, δημοσιεύει σήμερα και λέει ότι ο Πένια μπορεί να έρθει ως ελεύθερος με ποσοστό μεταπόλησης στον Παναθηναϊκό. Η Νιάκη Πένια είναι το όνομά του, είναι τερματοφύλακας. Ότι τον έχει ο Παναθηναϊκός στα υπόψη, είναι 27 ετών. Ήταν δανεικός στην Έλτσε και επιστρέφει στην Μπαρσελόνα, ανήκει στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν, θα δούμε αν όντως και θα γίνει κάτι, γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός ψάχνει και βασικό τερματοφύλακα.
2: Ψάχνει για βασικό τερματοφύλακα και ξέρω, Σάκη, και ξέρεις ότι ψάχνει και για center for πολύ ικανό. Και ψάχνει και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, απλά τα πράγματα μένουν κρυφά και δεν υπάρχουν διαρροές για τα ονόματα.
0: Από το δεν βγαίνει τίποτα, ναι. Από το εξωτερικό τη βγαίνει. Ναι. Να πω ότι έχει συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα μέχρι το 2029, Γιώργο, μου, αν μου επιτρέπεις. Δεν φαίνεται να είναι στα σχέδια του Hansi Flick για τη νέα σεζόν και θέλει να δει το μέλλον του. Και από ό,τι λένε οι Ισπανοί, η Μπαρσελόνα θα διευκολύνει την αποχώρησή του. Ίσως και, όπως είπα, να τον αφήσει ελεύθερο για να διατηρήσει όμως ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό για μελλοντική μεταπόληση. Υπάρχει και από την Τουρκία κάποιο ενδιαφέρον, λέει το ίδιο ρεπορτάζ, και να πούμε ότι γιατί έχει παίξει ως δανεικός στη Γαλατασαράι, το πήγε το Γενάρη του 22 και τα πήγε αρκετά καλά από ό,τι λένε οι Ισπανοί εκεί. Αυτά για το τερματοφύλακα. Βέβαια έχουν ακουστεί και το κι άλλο ένα όνομα, του Ραμάη αλλά και του Ταρνοβάνου, λένε οι πληροφορίες. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, να πω εγώ, ότι ψάχνει για τη θέση του τερματοφύλακα και, όπως είπες πολύ καλά, και για έναν καλό επιθετικό, έτσι, για το 9.
2: Ναι, βέβαια, γιατί ο Ντέζερ θα επανεκδημηθεί η κατάστασή του, δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, γιατί τώρα δεν θα είναι στην προετοιμασία. Ο Σιντέρσκι, όπως ξέρουμε, φεύγει. Ο Πάντοβιτς θα δοθεί δανεικός, αν δεν βρει ο ίδιος πρόταση να φύγει εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός μένει με τον ΤΤ, δηλαδή ούτε τα οικογενειακά διπλά δεν θα πηγαίνουν έτσι στην προετοιμασία.
0: Σωστά.
2: Οπότε χρειάζεται άμεσα επιθετικό ή κάποιον από την ομάδα νέων, τέλος πάντων, γιατί είδα ότι ο Δανός.
0: θα είναι ονεμπίστο. Θα είναι όντως παιδιά από την ομάδα νέων, αλλά άλλο τώρα να έχεις τους παίκτες που θα τους θεωρείς ως πρώτες επιλογές, έτσι, κι άλλο να βγαίνει μόνο το οικογενειακό διπλό, δεν το συζητάμε. Και σίγουρα κάποια από τα παιδιά που θα πάρει μαζί του ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να πάρουν...
2: Ναι, γιατί Σάκη, όπως είπαμε, η κλήρωση που είχε ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι υποχρέωσή του, δεν το συζητάω, έτσι, οτιδήποτε άλλο δεν θα το δέχεται και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να προκριθεί με δύο νίκες και γενικά να προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τηρουμένων αναλογιών και της αδυναμίας ομάδες πολύ αδύνατες που υπήρχαν στην κληρωτήδα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τελικά, κληρώθηκε με την τρίτη ομάδα στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, έτσι, δεν αμελητή ποσότητα.
0: Ακριβώς. Και πάντα παίρνει το πιο δυνατό αντίπαλο.
2: Ναι, θέλει προσοχή, γιατί για αυτό το επίπεδο είναι αρχής καλοκαιριού, έτσι, για ένας καινούργιος προπονητής. Ναι, ο ρόστερ που δεν θα είναι ολοκληρωμένο από ό,τι ο Ελλάδα ήπουνε.
0: Τώρα που έλεγα για τους πιτσιρικάδες, να πούμε Λάβδας, Νεμπής, όπως είπα, Μπινιάρης και Γείτονας, από ό,τι φαίνεται θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν με την πρώτη ομάδα ίσως από την εξαιρετική πορεία της πρωταθλήτριας K17. Στην προετοιμασία εννοώ. Να πω ότι και χθες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος, ήταν δίπλα στον Ίστρουπ στην πρώτη μέρα, αλλά και σήμερα, που φαίνεται ότι στηρίζει, στέλνοντας αυτό το μήνυμα, ότι στηρίζει τη νέα εποχή που ξεκινάει τώρα, έτσι.
2: Αλίμονο τώρα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι εδώ 10 μέρες. Δεν χρειάζεται να κάνει. Θα πρέπει να είναι εκεί και να το στηρίξει όταν αυτούν τα δύσκολα. Που μακάρι να μην έρθουν, αλλά νομοτελειακά έρχονται σε όλες τις ομάδες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες που λένε, και οι Γάλλοι το λένε αυτό, ότι σήμερα, αν μπορεί να είναι κιόλας εδώ, δεν ξέρω, αλλά σήμερα, εγώ θα πω ή αύριο ή μεθαύριο, αλλά οι Γάλλοι λένε ότι μπορεί να έρθει και σήμερα στην Αθήνα ο Έτιεν Καμαρά. Για να ολοκληρώσει, Γιώργο μου, και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και από ό,τι φαίνεται ο Γάλλος μέσος που θα βάλει ποιότητα και ύψος στα χαφ, έτσι στο 6, είναι 23 ετών, θα περάσει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Μια κομβική, θα έλεγα, προσθήκη για τη μεσαία γραμμή της ομάδας, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Ναι, βέβαια, γιατί είπαμε άλλα χαρακτηριστικά. Αλλάζει τελείως. Βέβαια θα πρέπει να συνδυαστεί και με τις υπόλοιπες ενέργειες που είναι να γίνουν στο κέντρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Σιώπης θα παραμένει, γιατί τα χαρακτηριστικά του Σιώπη, αυτή η ένταση, το πάθος, το τρέξιμο που βγάζει, ίσως να το κρατήσουν στο ρόστερ σαν μια λύση τρίτη από τον πάγκο. Και πολύ λογικό το βλέπω εγώ με τα χαρακτηριστικά που θέλει να δω τρέξει ο Δανός στην ομάδα. Αλλά περιμένουμε τη στελέχωση και διαμόρφωση ολόκληρη, σαν και για να έχουμε συνολική εικόνα. Πάντως ο Καμαρά είναι 23 χρονών, ταχυδυναμικός.
0: Βέβαια και ύψος, βάζει και ύψος εκεί ο Παναθηναϊκός.
2: Και ύψος, σε συνδυασμό και με τον αμυντικό που θέλει να πάρει, ο οποίος είναι ένα 90, πόσο είναι και αυτό.
0: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα, υπήρχαν δηλώσεις για τον Φαν Ντρόκελεν, λες, που ο πρόεδρος της Αμσοσπορ δήλωσε πως έκανε δύο προσφορές ο Παναθηναϊκός, ωστόσο λέει, ο ίδιος τα λέει, δεν τα λέω εγώ, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε, λέει, τα ποσά πολύ χαμηλά. Γιλτηρί...
2: Εντάξει, είναι μέρος διαπραγμάτευσης τώρα αυτό.
0: Ο πρόεδρος, ο Γιλτηρίμ, έτσι, δεν τα είπα εγώ αυτά. Λοιπόν, από ό,τι πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ανέβει λίγο, αλλά όχι σε αυτά που έλεγε, που λέγανε από την Τουρκία, υπερβολικά τα ποσά για 9-10 εκατομμύρια, έτσι.
2: Όχι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δίνει 4, οι Τούρκοι έχουν φτάσει να ζητάνε 6.
0: Ξεκίνησε 2,5 με 3, ίσως πάει παραπάνω, δεν νομίζω να πάει πολύ ψηλά. Τώρα θα δούμε. Βέβαια, είναι ένας κεντρικός αμυντικός που θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, γιατί μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, κάτι που το θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι υψηλόσωμος, εντάξει, φαντάζομαι να τον θυμάστε. Τον έχουμε δει, ναι, τον είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι. Μα θα αναβαθμίσει τη θέση τώρα, γιατί έχει και πολύ πολύ καλύτερα νούμερα από τον Ντουμπά, ας πούμε, που ουσιαστικά έρχεται να πάρει τη θέση του.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, για τους πιτσιρικάδες που ρωτάει ένας φίλος εδώ, για τον Τζάπρα ρωτάει ένας φίλος. Τον Τζάπρα λέει τελικά τι θα γίνει, θα τον πάρουμε. Για πες μας.
2: Θα πούμε ότι δείχνει διάθεση να προτιμήσει και αυτό στο Παναθηναϊκό, στο μπροστά στον πληστηριασμό, έτσι, αυτό που γίνεται και από τον Ολυμπιακό, αλλά ίσως και από ομάδες του εξωτερικού. Αλλά μένει να επιβεβαιωθεί αυτό για να δούμε την υπογραφή του.
0: Κοίτα να δεις.
2: Νομίζω ότι αν έρθει και έχει επιλέξει Παναθηναϊκό, θα το κάνει και ιδιαίτερα πιο αγαπητό ακόμα από όσο είναι στις τάξεις των φιλάθλων, γιατί είναι ένα παιδί ταλαντούχο Έλληνας.
0: Ναι, γιατί έπαιξε πολύ και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Συγγνώμη.
2: Ναι, μα υπάρχει ενδιαφέρον και σωστά υπάρχει ενδιαφέρον για τη μεριά του Ολυμπιακού, γιατί είναι Έλληνας. Όλοι χρειάζονται του εξελίξιμους Έλληνες ποδοσφαιριστές και για τα ρόστερ και για την Ευρώπη και για τα πάντα.
0: Ακριβώς. Κοίτα να δεις. Τον πρώτο λόγο εμείς το έχουμε πει από το καλοκαίρι πέρυσι, που ήταν λίγο έλειψε να αντιθεί στα πράσινα από πέρυσι, αλλά ο τότε τεχνικός διευθυντής, νομίζω και ο προπονητής, δεν έγινε. Δεν τον ήθελαν τότε, δεν έγινε η δουλειά. Ο Τσάπρας ξέρω πολύ καλά θέλει να πάει κάπου που θα ξέρει ότι θα έχει χρόνο συμμετοχής. Καμία ομάδα δεν υπογράφει αυτό, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ότι θα παίξει. Θυμίζω μια συνάντηση προ λίγων ημερών, αυτή την εβδομάδα στις αρχές ήταν μεταξύ Αλαφούζου και Κομπότη. Το τι υπόθηκε δεν το γνωρίζω, αλλά θεωρώ ότι αν όντως ο Παναθηναϊκός θέλει τον Τσάπρα, και πιστεύω να μην γίνει σύριαλ μέχρι το Σαββατοκύριακο, αν έτσι ή αλλιώς, δηλαδή αν θα ολοκληρωθεί θετικά ή όχι, θα πρέπει να τελειώνει αυτό και πιστεύω ότι θα γίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Γιατί θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν αριστερό, με έναν δεξιμπάκ, έτσι. Και ίσως, γιατί τώρα ακούγεται και το όνομα του Βίχου, δηλαδή και ίσως δούμε και πακέτο. Δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Απλά τι ακούγεται, λέω, δεν το γνωρίζω αυτό και για τον Βίχο.
2: Ο Βίχος είναι αξιόπιστος και αξιόλογος, δεν νομίζω να χαλάσει τη συμφωνία. Και Έλληνας, και εν πάση περιπτώσει να πούμε και στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή η επιθυμία του προπονητή είναι να υπάρχουν οι άνθρωποι που ζήτησε και έτσι να συμπληρώνεται το πάζλ που θέλει αγωνιστικά στην προετοιμασία, ο Παναθηναϊκός με ό,τι διαπραγματεύεται έχει αρχίσει και δίνει και deadline, να το πούμε, Σάκη, ότι αν δεν κλείσουν οι συμφωνίες μέχρι μια ημερομηνία που αυτός θέτει, γιατί είναι ξεκάθαρο στις προσφορές του, τότε δεν θα στραφεί σε αυτούς τους παίκτες και θα κοιτάξει σε εναλλακτικές λύσεις, έτσι. Οπότε πιέζει και αυτός από τη μεριά του, γιατί αυτοί εκμεταλλεύονται τον Ιούνιο που είναι νωρίς για τις μεταγραφές.
0: Σίγουρα θα πρέπει, για να γίνει για τους δύο αυτούς, θα πρέπει και ύστερα από την ανανέωση του Τσάπρα, θα πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έχει παγώσει λίγο του Ζαγαρίτη, να πούμε. Για το φίλο που ρωτάει, ναι, το είπα ότι δύο φορές, και χθες και σήμερα, ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κοροπή για δεύτερη διαδοχική μέρα σήμερα, στέλνοντας το μήνυμα ότι είμαι εδώ. Και ορθώς έπραξε, καλέ μου φίλε, έτσι. Όχι, το ξέρω, γιατί γράφει, δεν άκουσα. Αυτό ακριβώς είπα νωρίτερα. Τι άλλο, να μην ξεχνάμε.
2: Δύο λεπτά.
0: Ναι, μπράβο. Εντάξει, τώρα μπήκε στην παρέα μας ο φίλος. Πω επίσης ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία, Γιώργο, που λέει ότι η Τωρίνο εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του Καλάμπρη από τον Παναθηναϊκό. Και λέει το ίδιο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον δώσει. Εννοείται ότι.
2: Ναι, νομίζω ότι το ποσό για τον Καλάμπρη είναι 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Σαν ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία να τον παραχωρήσει με κάτι λιγότερο από αυτά. Γιατί
0: φαίνεται ότι.
2: Μιλάμε για τον βασικό του. Ένα βασικό του παίκτη τη ενδεκάδα.
0: Ακριβώς, και 29 χρονών, έτσι, δεν είναι 35.
2: Ναι.
0: Κάλιαρη και Σασουόλο είχαν δείξει ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες από ό,τι έλεγαν οι Ιταλοί. Οι ίδιοι λένε ότι η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει περίπου τα 4,5 εκατομμύρια. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και αν βέβαια πάντα παίζει ρόλο, φίλε, και τα θέλω του παίκτη, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, ναι, Σάκη. Είναι ο Καλάμπρια έχει, δεν έχει ίσως μεταποδελητική αξία, γιατί είναι 29-30, όπως πολύ σωστά είπες. Αλλά εντάξει, έχει 3 χρόνια ποιοτικότητα και μπορεί στη δεύτερη του χρονιά και με άλλο προπονητή και με άλλο σχήμα να προωθήσει πάρα πολύ την ομάδα, γιατί μιλάμε για τον αρχηγό της Μίλαν, έτσι, ένα αρχηγό της Μίλαν.
0: Με τεράστιες παραστάσεις. Να πω και κάτι για τον Τσάπρα, ότι αν χαλάσει, γιατί δεν θα είναι καμία ήττα του Παναθηναϊκού αν πάει, ας πούμε, στην Ιταλία, γιατί υπήρχε και από ό,τι ξέρω υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Ιταλία. Αν είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα, φίλε, τότε μπορεί να γίνει να πάει στην Ιταλία. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε χρόνο, να πω ότι στο πένθος βυθίστηκε σήμερα η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Κάρμης έφυγε σήμερα από τη ζωή. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 1.30. Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 χρόνια, από το 1979 ως το 2017. Και υπάρχει και ανακοίνωση σχετική του Παναθηναϊκού. Εμείς στο κτίριο Βούλες θα γίνει κηδεία αύριο. Συλληπιτήρια απλά να πούμε στους οικείους.
2: Βέβαια, συλληπιτήρια και καλό τάξη όταν ο άνθρωπος.
1: Super Sport 104. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
4: Super Sport 104.
0: Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Στρατάκης θα σας πάει μέχρι και τις 10. Μάλλον, ναι. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ο Δημήτρης θα είναι μαζί σας. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση του πράσινου είναι Γετβά και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού. Την Κυριακή ενσωματώνονται και οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσης ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβά Λουτσέσκου. Λύθηκε επίσης με το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάνκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδεία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ Κινήτη Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάδ Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανόμεσο επιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολέου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Στις αναμέτρες που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Τσεχία Νότια Αφρική 1-0. Στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη 1 Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Ο Μάικλ Ολής αποτελεί το διακαή πόθο του Φλωρεντίνο Πέρεθ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σκέφτεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού της Μπάγερν Μονάχου. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος το περιπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερένχες στο τσόχαρτο της Βασίλισσας και ο Αργεντίνος μέσος Σέντσο Φερνάντες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
4: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδική.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 8 και 8 πρώτα λεπτά, 18 έκτου. Ακούτε την εκπομπή. Ολική ανατροπή, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Μελιώτης, Μιχάλης Σοηλές. Πολλά και ωραία και σήμερα. Λοιπόν, η πρώτη μας ώρα θα αφιερωθεί στο mini football. Έχω απέναντί μου στο στούντιο τον κύριο Τσιγαρίδα. Θα ξεκινήσουμε με τα κύριος και τα λοιπά και μετά θα το ρίξουμε στον Ενικό. Σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος του οργανισμού Mini Football, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Mini Football, και θα μάθουμε τα πάντα για όσους δεν ξέρουν τι εστί Mini Football. Να ξέρετε, η αφρομή για αυτή την συνέντευξη, ενημέρωση, είναι η εθνική μας ομάδα, η Εθνική Ελλάδος, η οποία έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Γιατί αυτό το άθλημα δεν έχει την δημοσιοποίηση που πρέπει? Και να, ο Σπύρος ο Τσιγαρίδας είναι απέναντί μου. Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Κύριε Στρατάκη, καλησπέρα σας. Είπαμε, με πληθυντικό ξεκινάμε.
0: Θα ξεκινήσουμε με πληθυντικό, το κόβουμε τώρα ευθύς αμέσως. Σπύρος Δημήτρης και προχωράμε. Θα πρέπει να πω ότι στην παρέα μας, έστω στο τηλέφωνο, πριν μπούμε πρόεδρε, θα σε λέω και πρόεδρο που και που, έτσι, δεν σε πειράζει.
1: Η μισή Ελλάδα σε αυτό έτσι κι αλλιώς με ακούει.
0: Μιας που μιλήσαμε λοιπόν για την εθνική και για να μην περιμένει το παλικάρι μας, ποιον έχουμε στο τηλέφωνο? Έχουμε τον αρχηγό λοιπόν της εθνικής ομάδας, την σπουδαία επιτυχία που μας έφερε εδώ στην Ελλάδα, ο αρχηγός λοιπόν της εθνικής μας ομάδας, ο Κωνσταντίνος Οδρόσης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, ελπίζω να με ακούτε.
0: Σε ακούμε εξαιρετικά και πάρα πολύ καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακολουθώ και το ραδιόφωνο τώρα. Θα την παρακολουθήσω όλη, εννοείται, τη συνέντευξη.
0: Εννοείται.
2: Και έχω τιμή που με καλέσατε στον αέρα, είστε και στον αέρα από τα τηλέφωνα.
0: Καμία τιμή, να είσαι καλά, φίλε. Είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε μικρόφωνο, να δίνουμε επικοινωνία σε κάποια παιδιά που δεν έχουν αυτή την επικοινωνία που τουλάχιστον νομίζω εγώ τους αρμόζει. Λοιπόν, για πες μας, Κωνσταντίνε, τι έγινε, πού?
2: Είχαμε πάει στην Πρατισλάβα, στη Σλοβακία, στο EMF Mini Euro. Και πήγαμε πριν δύο εβδομάδες. Για δεύτερη φορά, εγώ προσωπικά πήγαμε την αποστολή της Εθνικής. Την προηγούμενη φορά ήταν στη Βοσνία. Και πήγαμε σε κάθε στόχο να πάμε στους 16 διοργάνωσης. Βρέθηκαμε στον όμιλο με τους Σλοβάκους και Κοδεσπότε, στο πρώτο μάτι, το οποίο ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Γιατί είχαμε την τύχη, είχαμε την διοργάνωση. Σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ο Σλοβάκοι είχαν πουλήσει χιλιάδες εισιτήρια και ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Δυστυχώς το πρώτο μας δεν μας πήγε πολύ καλά, ήταν και το άγχος, λίγο η διοργάνωση, ήταν μια συγκλονιστική διαδικασία. Δηλαδή μπήκα μέσα με το στρατό της Σλοβακίας, ένα γήπεδο κλειστό χόκι, το οποίο το είχαν φέρει για το τουρνουά, το είχαν κάνει mini football. Αλλά δεν το βάλαμε κάτω, μετά παίξαμε το Μαυροβούνιο, μια πολύ καλή ομάδα. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε 3-2. Και πήγαμε στο τελευταίο μάτι με τη Βοσνία, ξέροντας ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα πόντο ή τρεις να προκριθούμε. Και φέραμε το 1-1 και πετύχαμε την πιο ιστορική πρόκριση της ομάδας mini football που είναι τα τελευταία χρόνια. Και την πρόκριση 16.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αυτό μας, το σημαντικό κιόλας και η τεράστια επιτυχία αυτής της ομάδας ήταν ότι μαζί με την πρόκριση. Και την πρόκριση στο παγκόσμιο του χρόνου.
0: Φορά. Μα ήταν με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λέμε, έτσι.
2: Αυτό ήταν το βασικό. Ότι χρόνο, το οποίο μάλλον θα γίνει στην Τσεχία, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη διαδικασία για μας και το πανηγυρίσαμε όσο δεν υπήρχε. Αυτά να δείτε από ελπίδα, να δείτε πώς κάναμε.
0: έχω δει βιντεάκια. Κωνσταντίνε, καταρχάς, πρόεδρε, μπορείς να παρέμβεις σε οτιδήποτε νομίζεις εσύ. Είσαι πιο ενημερωμένος από μένα, εννοείται. Αν θέλεις να βγάλουμε από τον Κωνσταντίνο κάποια πράγματα, εδώ είμαστε, έτσι. Είναι ευκαιρία σου.
1: Κωνσταντίνος Δρόσης, εμβληματικός αρχηγός των Φλαμίγκος και της Ελλάδας.
0: Έτσι.
1: Είναι πράγματι μεγάλη μας τιμή που είναι στον αέρα και ξέρεις, είναι και πολύ σημαντικό από τα μάτια των πρωταγωνιστών, των ποδοσφαιριστών, να μαθαίνεις ακριβώς πώς το βιώνουν όλο αυτό, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή αυτά τα παιδιά, όπως είπες και εσύ, τους αξίζει πολύ περισσότερη προβολή από εκείνη που έχουν, διότι κουβαλάνε και τις τύχες ενός ολόκληρου έθνους. Και το γεγονός ότι και μόνο προκριθήκαμε στην επόμενη φάση για να λάβουμε και το εισιτήριο του παγκοσμίου κυπέλου, είναι ότι αγωνιστήκαμε από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Για να σκεφτείς, Δημήτρη μου και εσύ, ο Κωνσταντίνος τα ξέρει αυτά, τα γνωρίζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις η Ελλάδα και η Αυστρία από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας προκρίθηκαν, και η Αυστρία μάλιστα ως μία εκ των καλύτερων τρίτων, όχι δεύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι διαδικασία υποβληθήκαμε.
0: Και τι επιτυχία ήταν.
1: Και τι επιτυχία ήταν και πόσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντίνος θα συνεχίσει τώρα και θα μας πει και για το μάτς με τη Σερβία πώς το βιώσαμε, γιατί και εκεί πήγε να γίνει πραγματικά το συγκλονιστικό.
0: Σερβία δύναμη στο μίνι φούτμπολ, έτσι.
1: Δύναμη, πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Mm. Τώρα αποκλείστηκε στον ημιτελικό από το Αζερμπαϊτζάν, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και το πήρε και στη συνέχεια τώρα το ευρωπαϊκό.
0: Και ευρωπαϊκή, έτσι.
1: Έτσι στα πέναλτι αποκλείστηκε η Σερβία. Να υπενθυμίσουμε ότι μετά από εμάς προκρίθηκε επί των Ρουμάνων και του έβαλε 6 γκολ, που η Ρουμανία είναι υπερδύναμη, είναι πολυνίκη.
0: Κωνσταντίνε, με τη Σερβία τι κόσμο είχε το γήπεδο.
2: Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε την πρόκριση σαν δεύτερη θέση και το γεγονός ότι πέσαμε τη Σερβία, το οποίο ήταν η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήταν λίγο ατυχές σαν γεγονός.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, το είδαμε σαν εμπειρία ότι παίζει το πρωταθλήτρια Ευρώπης και ξέρεις, αυτά τα μάτια, όταν παίζει η Ελλάδα με το πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι λίγο πιο ωραία γιατί δεν έχει τόσο πολύ το άγχος, δεν έχει την πίεση. Και ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ δυνατά και ξεκινήσαμε και κερδίσαμε 1-0 στο μήχρονο. Που τώρα για να κερδίσει η Εθνική Ελλάδα Μίνι Φούτμπολ τη Σερβία στο μήχρονο 1-0 είναι συγκλονιστικό. Το γήπεδο έχει κόσμο και Σέρβους και ουδέτερους, γιατί όταν παίζουν πρωταθλήτες Ευρώπης έχει πολύ κόσμο.
1: Σωστά.
2: Είχαμε και πάρα πολλούς Έλληνες βέβαια με σημαίες, το οποίο δεν τους ξέραμε. Είχαν γράψει ένα group στο Facebook κάποιοι προηγούμενοι ότι θα έχει το παιχνίδι και είχαμε και αρκετούς Έλληνες γιατί βόλευε, ήταν απόγευμα. Βόλευε, είχε πολύ, δηλαδή η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία και για μας.
0: Είχε Έλληνες που διαμένουν εκεί στην Μπρατισλάβα, έτσι.
1: Ναι, εμείς το βλέπαμε από τις σημαίες, ξέρεις, που κυματίζαμε στο γήπεδο.
0: Απίστευτο.
2: Εδώ είχε έρθει και αναπληρωτής πρέσβης στο γήπεδο μαζί από την Ελλάδα. Γενικά ήταν πολύ ωραίο ματ και ξεκινήσει το δεύτερο μηχρόνο, προηγούμαστε 1-0 και στο πρώτο λεπτό δεύτερο μηχρόνο το κάνουμε 2-0.
1: Με δικό του γκολ, έτσι, Κωνσταντίνε, και ένα από τα ωραίτερα γκολ της οργάνωσης, θα πω εγώ. Τρομερό γκολ.
2: Και εκείνη την ώρα στο 26, δηλαδή 24 λεπτά πριν από μένα, το πιστέψαμε, ήμασταν τώρα στα ουράνια. Βέβαια, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή στο μίνι φούτμπολ γίνανε πιο εύκολα τα μάτια, γιατί το ρυθμός είναι πολύ δύσκολο. Και είναι άμα ξεκινήσει, ας πούμε, μια ομάδα και βάζει γκολ, είναι δύσκολο. Ναι. Και είχαμε την ατυχία, ενώ χάνουμε τρομερή ευκαιρία για το 3-0 σε αντεπίθεση, στην επόμενη φάση το τρώμε 2-1. Και αυτό εκεί μας έριξε, μας σκότωσε τα πόδια.
0: Ναι.
2: Και μετά η Σερβία τα πήρε πάνω της, εντάξει, είναι και πολύ καλή παίχτες όλοι. Mm. Και εν τέλει χάσαμε, γύρισαν σε 4-2, τελικό σκορ. Μέσα 20 λεπτά, αλλά ήμασταν τώρα 30 λεπτά μέχρι να γίνει και το 3-2 σε ένα όνειρο, το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ 10 μέρες πριν ξεκινήσουμε, όταν θα φτάσουμε στις 16 διοργάνωσης έχοντας πάρει το παγκόσμιο εισιτήριο και να κερδίζουμε τη Σερβία.
1: Ένα δηλαδή, παιχνίδι, ήταν... συγγνώμη Κωνσταντίνε, ολοκλήρωσε.
2: Ναι, όχι, ήταν μια μαγική εμπειρία γενικότερα, δεν είναι αυτό που είπε και ο ότι από την στιγμή που εξασφαλίσαμε το εισιτήριο στο παγκόσμιο, ήταν ο βασικός στόχος. Μετά ήταν όλα μια μαγική εμπειρία, την οποία απλά τη ζούσαμε. Δεν ήταν κάτι παραπάνω. Δηλαδή ήταν αυτή μια συγκλονιστική εμπειρία που μακάρι να ήμασταν παραπάνω εκεί, να μπορούσαν να το ζήσουν και άλλοι αυτή τη διαδικασία που είχαμε και τα συναισθήματα.
0: Mm-hmm. Απίστευτες στιγμές λοιπόν. Απίστευτες στιγμές που έτυχε να τις ζήσει και εσύ, Κωνσταντίνε, με το περιβραχιόνιο. Έτσι, του αρχηγού.
2: Και αυτό
0: σωστά.
2: Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Εδώ οπουδήποτε φορά στο εθνόσημο, είτε αυτό είναι στο στρατό που λέω, είτε είναι στην εθνική μίνι φούτμπολ, νιώθει τη στιγμή από μόνο σου. Μόνο και μόνο και εσύ την αφορέ να πει εθνική, νιώθει κάπω διαφορετικά να βλέπει το μάτι.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε. Μπράβο,
2: Κωνσταντίνε. Πόσο μάλλον να το τιμά και να.
0: Κοίταξε, δεν σε ξέρω, αλλά έτσι από τον τρόπο που μιλά και από τον τόνο τη φωνή σου, φαίνεσαι και πολύ καλό χαρακτήρα. Τρομερό. Τώρα, ο Σπύρος θα μου το επιβεβαιώσει. Σπύρο,
1: είναι αλήθεια και τα παιδιά αυτά όλα. Και ο Κωνσταντίνος πρώτος από όλους είναι πολύ αφοσιωμένοι μετά τον αποκλεισμό, ο οποίος ήρθε και με οδυνηρό τρόπο για μας, έτσι, γιατί σε αυτό το σημείο εκεί διέκοψα τον Κωνσταντίνο και τον άφησα να ολοκληρώσει. Να σου πω ότι μας παρακολουθούσαν 1 εκατομμύριο Σέρβοι τηλεθεατές. Δηλαδή στη Σερβία, το κρατικό κανάλι. Mm. Από το κρατικό κανάλι προβάλλονταν το παιχνίδι. Οι Σέρβοι είχαν φέρει πολλούς δημοσιογράφους. Δίνουν στο άθλημα την αξία που θέλουμε και εμείς να δώσουμε.
0: Θα την σιγά σιγά.
1: Και πρέπει να
0: την,
1: πάρει.
0: Έτσι, αυτό. Σιγά έτσι, σιγά
1: και
0: θα πάρει.
1: Παρά την πικρία όλων, στα ποδητήρια ήρθε έναν προς ένα, ακόμα και φυσικό θεραπευτές και φροντιστές, και του έδινε το χέρι ο αρχηγός, ο Κωνσταντίνος ο Δρός, και έλεγε: παιδιά, είστε συγκλονιστικοί. Και πράγματι δεν μπορούσε κανείς να προσάψει κάτι σε κάποιον. Mm-hmm. Είχαμε κάνει το τέλειο παιχνίδι για 30-35 λεπτά. Αλλά δεν αρκούσε αυτό. Τώρα οι Σέρβοι έχουν και μεγαλύτερο βάθος, έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Τριταθλητές κόσμου, πρωταθλητές Ευρώπης, τώρα ξανά στην τρίτη θέση. Καταλαβαίνεις και εσύ, Δημήτρη, ότι είναι τα μεγέθη διαφορετικά. Εδώ, και μόνο που σου λέω κρατικό κανάλι, σου λέω προπονήσεις, μπάτζετ πολύ μεγαλύτερα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ο σχολιαστής, ο Νεμάνιο Μάτιτς, που σου λέω κρατικό κανάλι, σου λέω προπονήσεις, μπάτζετ πολύ μεγαλύτερα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ο σχολιαστής, ο Νεμάνιο

0: Να πούμε.
1: Ο Καποντικάπη, να το πω και
0: έτσι. Έτσι, ωραίος ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να πούμε ότι είστε. Δεν ερασιτεχνικά ασχολείσαι με το.
2: Όλοι οι παίχτες εκεί έχουμε περάσει από πιο πάνω κατηγορίες. Τώρα έχουμε αποφασίσει όλοι οι παίχτες εθνικής. Είναι καλοί παίχτες προφανώς. Και γενικότερα όλοι οι παίχτες έχουν παίξει σε εθνικές κατηγορίες. Τώρα η περσική ομάδα είναι η εθνική αποτελείται από παίχτες γάμα εθνικής προοδοκού, γιατί δεν επιτρέπονται ούτως ή άλλως επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή,
0: σωστό,
2: πάνω, μπορούν να παίξουν.
0: Ναι, ναι,
2: όλοι είμαστε παίκτες γαμανικής και άλφα τοπικού, που τις προηγούμενες χρονιές δεν πρέπει να παίξει επαγγελματικά, όπως και αντίπαλοι. Δηλαδή, εγώ πήγα για να σου δώσω να καταλάβεις μια μαγική εμπειρία στη ζωή σου, στο ποδόσφαιρο, έχεις κάποιες στιγμές που θυμάσαι. Μία από αυτές προφανώς είναι η είσοδος με τη Σλοβακία. Και γύρισα αριστερά μου και είδα τον Κούτσκα. Έχει 100 συνοδοχή στη Μίλαν.
1: Για καταλάβεις τώρα, έτσι.
2: Στη Φυσούνα και τα αριστερά μου και τον Κούτσκα. Που τον έβαλε στην τηλεόραση και στο FIFA.
1: Με τη Βοσνία άλλαζε λαβαράκι με τον Μπεντούνιανιν. Που έχει παίξει τώρα στην Εθνική Βοσνία απέναντι στο Μέση. Στα Μουντιάλ. Έχει παίξει τώρα Λακορούνια.
0: Μακάμπι
1: Τελαβίβ.
0: Ωραίες στιγμές.
2: Τη σέντρα του τελικού την έκανε ο Φραντσέσκο Τότι. Δηλαδή έχει πολύ δημοτικότητα όλη τη διαδικασία.
0: Κάτι που δεν έχει εδώ ακόμα. Κάτι που δεν έχει εδώ ακόμα. Αλλά εδώ είμαστε και εδώ από τη μεριά μας να το αναδείξουμε, αλλά και από τη δική σας προσπάθεια. Οι επιτυχίες θα φέρουν και την δημοσιότητα που πρέπει, την προβολή που πρέπει. Για πες μου λίγο, Κωνσταντίνε μου, και να κλείσουμε με αυτό, να μην σε απασχολούμε άλλο. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του αθλήματος, τι βλέπεις γενικότερα, εσύ τώρα παίζεις και με την. Ήταν πρωταθλητής Ασπυρό, την ομάδα.
1: Η Φλαμίγκος γενικότερα είναι κατά γενική ομολογία η κορυφαία ομάδα της Ελλάδος στο μίνι φούτμπολ. Φέτος στο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος ιτήθηκαν στα πέναλτι από τους Λοστούρμπος έπειτα από 3 χρόνια κυριαρχίας. Αλλά στο κύπελλο Ελλάδος διατήρησαν τα σκύπτρα, αναδείχθηκαν πρωταθλητές εκεί 3-1 επί της Πανόρμου. Φλαμίγκο στο Eurocup, θα του συναντήσουμε το επόμενο μεγάλο
0: ρεπορτάζ. Θα τα πούμε τώρα όλα αυτά στην πορεία. Απλώς ξεκινήσαμε με την εθνική, για την μεγάλη επιτυχία της εθνικής. Διότι έτσι πρέπει να δίνουμε αξία σε αυτούς που φορούν το εθνόσημο και μας κάνουν περήφανους. Κωνσταντίνε, πες μας λίγο για το mini football. Τι βλέπεις?
2: Εγώ τώρα είμαι στο mini football στη διοργάνωση του γηπεδάκι TLSDR που είναι πρόεδρος ο Σπύρος. Εδώ και περίπου 5 χρόνια. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι τα 5 χρόνια υπάρχει συγκλονιστική βελτίωση και συγκλονιστική προσπάθεια ως προς αυτό το άθλημα. Δηλαδή πριν 5 χρόνια αυτά που ζούμε τώρα δεν θα μπορούσα ούτε να τα γράψω σε χαρτί, που λέω, θα ντρεπόμουν να τα γράψω σε χαρτί. Και τώρα είναι η στιγμή που διαλύουμε. Οπότε γενικότερα έχω δει όλη την εξέλιξη του πράγματος, από εκεί που παίζαμε απλά 5-5 με τους φίλους μας μέχρι να πηγαίνω να παίζω με τον Κούτσκα και με 5.000 Σλοβάκους. Θέλω να σου πω ότι επειδή έχω ζω την διαδικασία από μέσα σαν παίχτης, βέβαια, όχι σαν διοίκηση, θέλω να σου πω ότι η εθνική και όλο το άθλημα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτό και έξω αγωνιστικά και αγωνιστικά. Πολύ περισσότερο, δηλαδή πας στα γήπεδα τώρα, αν πας στα γήπεδα του γηπεδάκι TLSDR, θα δεις 300 χωρίς μπάλα. Το οποίο είναι συγκλονιστικό και κάθε μέρα είναι το ίδιο. Έχονται τα άτομα, αλλά η διαδικασία είναι η ίδια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχει ακόμα τη δημοτικότητα που έχουν άλλες χώρες όπως η Προσπύρος, η Ρουμανία, το Καζακστάν, το Αζερβαϊτζάν, αλλά η βελτίωση βαδίζει προς τα σωστά κομμάτια.
0: Πεδίο δηλαδή, δόξης λαμπρό λοιπόν, ναι.
2: Ναι, δηλαδή μπορεί να πάμε πιο αργό ρυθμό από ότι κάποια άλλα μεγαθύρια, γιατί και λόγω μπάτζετ αυτοί έχουν, οι παίκτες του Αζερβαϊτζάν παίρνουν χρήματα που δεν παίρνουν στην Ελλάδα, στην άλλη εθνική. Και υπάρχει διαφορετικό μπάτζετ, αλλά βαδίζουμε στο σωστό δρόμο, προσπαθούμε το δικό μας ρυθμό και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε σε όλα τα κομμάτια.
1: Δημήτρη μου, μια παρένθεση πάνω σε αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Για να καταλάβεις και να συγκρίνεις τώρα τις τάξεις μεγέθους. Οι Αζέροι όταν κατέκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν από ένα χρόνο στο Αζερμπαϊτζάν, στον Πακού έγινε, επιβραβεύτηκαν με πριμ 1.000.000 ευρώ.
0: Τι λες?
1: Για να καταλάβεις.
0: Το οποίο τους δόθηκε από την,
1: το οποίο τους δόθηκε από την κυβέρνηση. Ακριβώς. Σαν να δώσει, ας πούμε, τώρα η ελληνική κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω του αντίστοιχου Υπουργείου, 1.000.000 ευρώ πριν στην Ελληνική Ομοσπονδία Μίνι Φούτμπολ.
0: Μάλιστα.
1: Τον ελληνικό οργανισμό Μίνι Φούτμπολ.
0: Κωνσταντίνε, θα δεσμευτείς ότι την επόμενη φορά δεν θα είναι. Δεν λέμε αοριστείες, μπορεί να είναι και μέσα στον Ιούλιο. Θα σε φέρουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πρόεδρο.
2: Εννοείται,
0: διότι όπως καταλαβαίνεις.
2: Και θα είμαι εκεί, εννοείται οπωσδήποτε. Και μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί και σήμερα, αλλά σας υπόσχομαι και θα δίνω το λόγο μου ότι όταν είναι η επίσημη πρόσκληση θα έρθω να σας εξηγήσω από κοντά και να δείξω κάποια βίντεο που τα βιώνω από μέσα. Γιατί καλά όλα αυτά όταν τα βιώνεις από μέσα και είσαι εκείνη την ώρα.
0: Καμία σχέση. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω που δόξασε στο εθνόσημο, και εσύ και τα άλλα παιδιά. Βέβαια, καλό είναι να κάναμε και

0: Μια αναφορά και στα άλλα παιδιά. Σπύρο, θα την κάνουμε μαζί.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ωραία. Και στα άλλα παιδιά της Εθνικής, λέω, έτσι.
1: Βελέτζας, Κλέτσας, Δημητρίου, Πούλος, ο αδερφός του Κωνσταντίνου, Οδυσσέας ο Δρόσης.
0: Ωραίος.
1: Και εκείνο, το παλαιότερο μέλος πλέον, εν ενεργεία.
0: Οδυσσέας.
1: Ο Οδυσσέας ο Δρόσης, ναι. Ο Πέτρος ο Κυριτσάς, ο Δασκαλάκης, οι δύο τερματοφύλακες, οι δύο Κέρβεροι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μεγαρίτης, ο Περιστέρης, ο Τόσκα. Ο Αθανασόπουλος, Καζάλας και φυσικά ο φυσικοθεραπευτής μας, ο Βαγγέλης ο Μουστής, ο Γιάννητσας, ο Γιάννης ο οποίος είναι και επιμελήθηκε τα social media. Χρειαζόμαστε και το backstage, ξέρεις τη δύναμη του backstage. Και φυσικά οι προπονητές μας, ο Νίκος ο Παπακαλουδούκας και ο Σάκης ο Τζανέτος. Έτσι, μεγάλες δόξες του χώρου. Ο Σάκης ο Τζανέτος και πρώην αρχηγός της Ελλάδας στο mini football και αρχισκόρερ της. Και πρώτο σκόρερ για να εμπλέξουμε και λίγο το φούτσαλ.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ότι ξεκινήσαμε από την Εθνική. Να δώσουμε... μπορεί κάποιος να μην ξέρει τώρα γιατί ακριβώς συζητάμε, αλλά δώσαμε το μέγεθος της επιτυχίας του συγκεκριμένου αθλήματος και αμέσως μετά, στο επόμενο μισάωρο και αν χρειαστεί και λίγο παραπάνω, θα τα κάνουμε 50 ράκια. Έτσι, έτσι πρόεδρε.
1: 50 λεπτά, 50 λεπτά και ευρώ.
0: 20 λεπτά, 10 λεπτά για να μάθει.
1: Μέχρι το μονόλεπτο.
0: Έτσι, τι εστίμηνη φούτμπολ. Και βεβαίως να καλωσορίσω και τον Νίκο. Δεν τον καλωσορίσαμε. Έχεις δίπλα σου και τον Νικόλα, ο οποίος μπορεί να μην θέλει γιατί είναι τρακαρισμένος να μιλήσει, αλλά είναι παίχτης κι αυτός.
1: Ο Νικόλας ο μεγάλος, ο οποίος φέτος έλαβε και συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό φούτσαλ και μοροδότηση γιατί πήγε πολύ καλά και η ομάδα του.
0: Να σου πω, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ναι, Youth League από εκεί θα μας δώσει τα φώτα του.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ είμαστε με τον πρόεδρο, τον Σπύρο Τσιγαρίδα, με τον Νικόλα, εννοείται. Και πάμε να δούμε, Σπύρο, τι εστί μίνι φούτμπολ. Φίλε, ξεκινήσαμε με την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι, τι να πω τώρα, για να κάνουμε την πλάκα μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Μιλάμε για κάποια παιδιά τα οποία τίμησαν το εθνόσημο. Για εσάς που παραγωνίζετε εκεί, οι οποίοι επίσης τιμάτε το εθνόσημο με την παρουσία μας στο Euro και του χρόνου στο Μουντιάλ. Για πάμε λοιπόν. Τι εστί μίνι φούτμπολ, πρόεδρε?
1: Λοιπόν, καταρχάς, τα εξηγήσεις πάρα πολύ σωστά και ωραία. Πλέον δεν είναι αυτό το άθλημα που κάποτε λέγαμε 5x5, που ήταν ουσιαστικά, ας πούμε, ο προπομπός, ο προάγγελος του σημερινού μίνι φούτμπολ. Πλέον το μίνι φούτμπολ έχει ιεράρχηση, έχει πέρα από διεθνή και εθνική, ας το πούμε έτσι, υπόσταση και διοικητικά, και χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα εξελίσσεται. Και οδηγός μας πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι όλες αυτές οι ομοσπονδίες, οι άκρως ευνομούμενες του εξωτερικού, ιδίως της κεντρικής Ευρώπης. Όπως είναι, ας πούμε, η Ρουμανία, που είναι η μητέρα του μίνι φούτμπολ. Για να καταλάβεις τι στη Ρουμανία στο μίνι φούτμπολ, είναι όπως είναι η Αγγλία, η Premier League.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Τόσο πολύ, η Ρουμανία.
1: Η Ρουμανία είναι το νούμερο ένα. Βέβαια, έχουν κοντά. Βασικά, είναι άλλη μια χρονιά που φτάσανε κοντά, αλλά δεν πήραν τίποτα. Τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2015 της Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι κρατέα κυριαρχία. Άμα δεις δηλαδή. Επειδή με έχουν προσκαλέσει, με έχουν βραβεύσει κιόλας. Γενικότερα, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη για να δω τις δομές και τις υποδομές του εξωτερικού, οι οποίες, αν μη τι άλλο, αποτελούν και πηγή έμπνευσης για μας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και είναι και τιμητικές διακρίσεις το να βραβεύεται ένας άνθρωπος που στην Ελλάδα, χωρίς υποστήριξη, χωρίς δομές, προσπαθεί να μετουσιώσει κάτι που πολλοί άνθρωποι το παίζουν καθημερινά και παλεύουν γι' αυτό, σε κάτι πραγματικά μεγάλο, σε κάτι εμπορικό, σε κάτι που θα έχει μια.
0: Απήγηση περισσότερο.
1: Μια απήγηση ακριβώς και μια προβολή.
0: Σωστά.
1: Έτσι, να το ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Και μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πλέον το μίνι φούτμπολ, επειδή εκτός από ποδοσφαιριστές κερδίζει και οπαδούς, κερδίζει και φιλάθλους, σιγά σιγά είναι δεδομένο ότι θα έρθουν ανοίγματα και επενδύσεις. Και επιτυχίες όπως αυτή, γιατί η Ελλάδα δεν έχει πάει ποτέ στο παγκόσμιο ξανά. Δεν έχει προκριθεί. Είναι κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι με παίρνουν, με ρωτάνε, ενδιαφέρονται γι' αυτό, και φαντάζομαι ότι είναι και πάρα πολλοί που δεν ξέρουν πώς μπορούν να είναι κοινωνοί, να μετέχουν σε όλο αυτό. Έτσι.
0: Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν να τους βοηθήσουμε σε αυτό.
1: Πολύ σωστά. Εγώ, για να ολοκληρωθεί και έτσι το πρώτο, ας το πούμε, ημίχρονο της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Σωστά. Θα πω ότι συμφωνώ μέχρι τελείας με τα όσα είπε ο αρχηγός μας, ο Κωνσταντίνος Χοντρώσης. Ξέρεις, τώρα για ποδοσφαιριστές που, γιατί όπως ανέφερε και νωρίτερα, δεν επιτρέπεται κάποιος να αγωνίζεται σε Α ή Β εθνική.
0: Ναι, και να αγωνίζεται σε.
1: Έτσι, των επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Οπότε σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά είτε κάποτε αγωνιζόντουσαν, είτε έχουν αγωνιστεί μέχρι ένα σημείο Α τοπικό ή Γ εθνική.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα τώρα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν έχει βιώσει κάποιος, ας πούμε, πρεμιέρα μπροστά σε 8-9 χιλιάδες.
0: Βέβαια. Μεγάλη.
1: Δηλαδή, φαντάσου, εμείς ιτηθήκαμε στην πρεμιέρα και ένας λόγος ήταν ότι δεν μπορούσαν να κάνει οι προπονητές να συνοηθούν με τους ποδοσφαιριστές από τις ΙΑΧΕΣ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ας πούμε τώρα αυτό. Δεν το ζει ο άλλος στη Β' Εθνική εδώ πέρα.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, η διοργάνωση έγινε στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Στο Αζερμπαϊτζάν το παγκόσμιο του 2025.
0: Σωστά.
1: Στο Αζερμπαϊτζάν έγινε πάλι χαμός.
0: Ναι.
1: Με τους 10.000 κόσμους που ήταν και το απόλυτο ρεκόρ, ας πούμε, σε επίπεδο μίνι φούτμπολ.
0: Φέτος λοιπόν, το 26 τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Έγινε το ευρωπαϊκό στην Μπρατισλάβα στη Σλοβακία.
1: Ακριβώς. Για το οποίο δαπανήθηκαν κοντά 2 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβεις.
0: Για τη διοργάνωση.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Και ο βασικός σπόνσορας ήταν η Νίκε, που είναι, ας πούμε, μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν είμαστε να μας πεις με πώς παίζεται το μίνι φούτμπολ. Είναι το κλασικό 5x5 ή 6x6?
1: Το μίνι φούτμπολ είναι το 6x6. Αυτή είναι η βασική παραλλαγή του. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επίσημο μίνι φούτμπολ, γιατί εδώ θα κάνουμε και το απόλυτο ξεκαθάρισμα ότι πάντα μιλάμε ως φορείς και κοινωνεί του επίσημου μίνι φούτμπολ. Από την GMFA, την Greece Mini Football Association δηλαδή, η οποία υπάγεται στην European Mini Football Federation και η οποία μαζί με το γηπεδάκι.gr, που είναι ο διαχειριστικός και επικοινωνιακός βραχιονάστης, διοργανώνει, έτσι.
0: Και μπορείτε να μπείτε βέβαια στο γηπεδάκι.gr, ένα site εκπληκτικό. Διαχειριστής είσαι εσύ, Σπύρο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Και άλλα παιδιά είναι.
1: Όχι, εντάξει, εγώ είμαι ο διαχειριστής όπως είπες.
0: Ναι. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Εκεί θα μάθετε τα πάντα και για τα πρωταθλήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τώρα βεβαίως υπάρχει διακοπή, έτσι. Για την επιτυχία της εθνικής και για το πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς μέλος.
1: Μέλη,
0: ή μέρος αυτής της πολύ ωραίας ιστορίας του mini football, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, παίζετε λοιπόν με 6 παίχτες το επίσημο.
1: Ακριβώς. 6x6. 5 και 1 όπως αρεσκόμαστε να λέμε εδώ στην Ελλάδα.
0: 5 και 1.
1: Ναι, δηλαδή 5 και ο τερματοφύλακας.
0: Και ο τερματοφύλακας.
1: Έτσι τους αρέσει.
0: Ακριβώς.
1: Λαϊκά.
0: Διοργανώνονται πρωταθλήματα. Η Elite League όπως τη λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Έχει 10 ομάδες η Elite League.
1: Ακριβώς. Είσαι πολύ διαβασμένος.
0: Έχει η δεύτερη κατηγορία, Elite League 2, η οποία επίσης έχει 10 ομάδες.
1: Ακριβώς, 10 ομάδες σε κάθε όμιλο.
0: Σε κάθε όμιλο,
1: εκεί είναι δηλαδή βόρειος και νότιος όμιλος εντός Αττικής. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, εντός Αττικής υπάρχει την Golden League που είναι η τρίτη τη τάξη κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
1: Το Athens League που έχει πέρσι είχε πάνω από 10 ομίλους.
0: Έτσι. Άρα μιλάμε, Σπύρου μου, για.
1: Για κανονική διάρθρωση.
0: Για κανονική διάρθρωση. Και ένα, για πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με το Ακριβώς. αντικείμενο.
1: Πολλές χιλιάδες.
0: Έτσι. Πολλές ομάδες. Πολλοί αθλητές, παράγοντες, μέλη, εν πάση περιπτώσει είναι μια κοινότητα πολύ μεγάλη.
1: Ακριβώς, και η οποία μεγαλώνει θεαματικά χρόνο με το χρόνο.
0: Χρόνο με το χρόνο.
1: Γιατί πλέον,
0: αρχηγός, ναι.
1: Ακριβώς, πλέον αποκτούν και κίνητρα. Δεν είναι αυτό που θέλω να επισημάνουμε και το υπογραμμίζουμε πολλές φορές, είναι ότι δεν μιλάμε για ένα 5x5 που πας μια ωρίτσα, θα βάλεις τη σαλιάρα σου, θα ρίξεις και κάνα πινελίξη στο διαιτητή. Αυτά λίγο είναι, ξέρεις, παλαιολιθική εποχή. Μπορεί να είναι 10 χρόνια πίσω, αλλά είναι λες και είναι 100 χρόνια πίσω.
0: Σωστά.
1: Έχει αλλάξει, έχει θεσμοθετηθεί. Υπάρχουν διαιτητές διαπιστευμένοι, διαιτητές που αγαπάνε τη δουλειά τους και διευθύνουν αγώνες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες, αν δεν έχουν εμφάνιση, δεν μπορούν να ενταχθούν. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες υπογράφουν τους κανονισμούς και είναι σύνομες με αυτούς και είναι πάρα πολύ πειθαρχημένες, γιατί οι τιμωρίες είναι πάρα πολλές και είναι και αυστηρές τιμωρίες. Δηλαδή δεν είναι ότι βρεις ένα διαιτητή και όλα καλά, αύριο πάλι καλά θα είμαστε. Έτσι, πρέπει να σέβεσαι
0: ποινές, βέβαια,
1: το παιχνίδι, στον αντίπαλο και τους οργανωτές.
0: Υπάρχουν κανόνες, τέλος.
1: Ναι, και οι οποίοι εφαρμόζονται.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν υπάρχουν απλά στα χαρτιά.
0: Και πες μας τώρα, από την Elite League, την πρώτη κατηγορία,
1: σωστά,
0: για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ο πρωταθλητής παίζει στο αντίστοιχο Champions League που παίζουν, είναι διάρθρωση κανονική όπως
1: ακριβώς
0: και το κανονικό του ποδόσφαιρο.
1: Πολύ σωστά. Ο πρωταθλητής.
0: Μα δεν ξέρω αν το είπα καλά το κανονικό ποδόσφαιρο, δεν ακούστηκε.
1: Ναι, το κλασικό ποδόσφαιρο.
0: Το κλασικό.
1: Το κλασικό ποδόσφαιρο.
0: Γιατί όλα κανονικά είναι.
1: Ναι.
0: Όλα τα αθλήματα έχουν τα δικά του.
1: Το πιο δημοφιλές ποδόσφαιρο εννοείς.
0: Ναι, το πιο δημοφιλές. Ναι.
1: Το mini football είναι μια παραλλαγή του ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά. Για να είμαστε ειλικρινείς, προσυδειάζει απόλυτα με το κανονικό ποδόσφαιρο, τα πλάγια με τα χέρια, το ελεύθερο με το πόδι. Απλά έχει κάποιους, ξέρεις, μικρό κανονισμός, δεν έχει offside.
0: Εντάξει, είναι λογικό γιατί είναι μικρό.
1: Στο μικρό χώρο. Στο μικρό χώρο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Προσαρμοσμένο στο μικρό χώρο.
0: Ο πρώτος θα παίξει τη Champions League.
1: Ακριβώς. Οι Los Turbos δηλαδή, που φέτος σπάσαν την παράδοση των Flamingos, θα αγωνιστούν στο Cambridge στη Βαρκελόνη το Σεπτέμβριο στο Champions League. Και από εκεί και πέρα, ο δευτεραθλητής που είναι Flamingos, ο τριταθλητής Ελλάδας. Και ο πρωταθλητής της Elite League 2.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, έχουμε και αυτή εδώ τη διαφοροποίηση που είναι πιο σημαντική.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί εξασφαλίζουν εισιτήριο για το EuroCup.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και ένας αστερίσκος για τέταρτο εισιτήριο στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που ομάδα που το κατακτήσει. Τώρα, το τέταρτο εισιτήριο του EuroCup πώς προκύπτει. Γιατί και εδώ έχει ενδιαφέρον, πάλι προσυδειάζει το κλασικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Διεξάγεται αμέσως μετά την Elite League και τις κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού mini football. Και το κύπελλο Ελλάδας. Στο κύπελλο Ελλάδας λοιπόν συμμετέχουν και ομάδες από όλη τη χώρα και την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήρθαν στην Αθήνα ομάδες από Βόλο, από Σπάρτη, από Πάτρα, από Θεσσαλονίκη, από Λεμεσό, από Πάφο, από Τρίκαλα, από Λάρισα. Ήρθαν ομάδες οι οποίες διεκδίκησαν, φιλονίκησαν μέχρι τέλους για μια θέση. Η μεγάλη έκπληξη, ας πούμε, που αποκλείστηκε από τους μετέπειτα κυπελούχους Φλαμίγκος ήταν η Βαγεκάνο από τον Βόλο. Έτσι, οι πρωταθλητές Βόλου.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά αν ο κυπελούχος δεν είναι μία από τις ομάδες που προαναφέρθηκαν και έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο, όπως και στο κανονικό ποδόσφαιρο, στο κλασικό.
0: Ακριβώς, με το
1: ακριβώς. Με το τότε έχουμε συν ένα μπόνους στη τέταρτη θέση. Μάλιστα. Αλλά επειδή οι Φλαμίγκος ως δευτεραθλητές Ελλάδας κέρδισαν και το κύπελλο Ελλάδας, τότε ουσιαστικά αυτή η θέση δεν πάει πουθενά, παραμένει.
0: Απλώς η διαφορά από ό,τι μου έλεγες είναι ότι γίνονται κάποια τουρνουά σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το Champions League και
1: ναι,
0: σε κάποια άλλη χρονική περίοδο.
1: Σε διεθνές επίπεδο τώρα.
0: Δεν παίζουν ανά εβδομάδα γιατί τα έξοδα.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Για τους λόγους που όλοι φαντάζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Και οι λόγοι κυρίως είναι οικονομικοί. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να έχει κάποια διάρκεια αυτό.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μαραθώνιος, είναι εκατοστάρι. Δηλαδή ότι...
0: Και συνήθως είναι πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων,
1: ναι,
0: εδώ στην Ελλάδα και στα ξένα πρωταθλήματα.
1: Πάντα στο Σεπτέμβριο είναι μέσα, ναι. Δηλαδή είναι ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο γεγονός της σεζόν που μπαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή οι πρωταθλητές μας, όπως εδώ τώρα και στο κλασικό ποδόσφαιρο, που ολοκληρώνονται οι διοργανώσεις τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα αγωνιστούν Σεπτέμβριο. Απλά η διαφορά είναι ότι δεν μιλάμε για προκριματικά, δεν μιλάμε για ομίλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα γίνονται μέσα σε 5-6 μέρες. Δηλαδή τώρα ας πούμε στην Ισπανία 5 μέρες είναι το Champions League, αμέσως μετά είναι 5 μέρες το EuroCup.
0: Το EuroCup, μάλιστα.
1: Και είναι και πλέον η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ας πούμε, η οποία χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τονιστεί και αυτό, προάγοντας το mini football πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά για να έχει το καλύτερο, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, όπως και πέρσι επιλέγει να είναι μόνο μια πόλη που θα φιλοξενήσει όλες αυτές τις διοργανώσεις. Σε αυτές τις διοργανώσεις, στο κάδρο των διοργανώσεων υπάρχει και γυναικείο mini football. Και ας πούμε μια διοργάνωση η οποία εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και είναι ας πούμε το senior, όπου είναι για τους ποδοσφαιριστές ηλικίες 35-40+. Καταλάβες, αλλά το γυναικείο mini football, το mini football γυναικών για να το πούμε πιο σωστά,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά,
1: έτσι είναι στο κάδρο της, του ελληνικού οργανισμού από τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θέλουμε οι γυναίκες να έχουν και εκείνες πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ήδη έχουν γίνει δηλαδή κάποια βήματα, υπάρχουν προτάσεις.
1: Υπάρχουν προτάσεις πάρα πολλές, οι οποίες θα αξιολογηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Μάλιστα, άψογα, εξαιρετικά, εξαιρετικά θα έλεγα, Σπύρο. Εδώ μιλάμε για μια μικρή FIFA.
1: Μια μικρή FIFA, μια πυραμίδα στην ουσία, ένα οικοσύστημα, έτσι. Μιλάμε για ένα οικοσύστημα το οποίο έχει τους δικούς τους κανόνες και τη δική του ιεράρχηση. Και επειδή βλέπω σε μηνύματα τώρα στο κινητό ότι ρωτάνε πολύ και εδώ στην εκπομπή πώς μπορεί κάποιος, αν ξεκινήσει, ας πούμε, μια ομάδα αύριο, ποιες διαδικασίες ακολουθούνται.
0: Ναι, ναι, να τους πούμε.
1: Όπως, ναι, όπως φαντάζονται, ας πούμε, λίγο πολύ όλοι, ξεκινάνε από την χαμηλότερη δυνατή κατηγορία του νομού ή της πόλης τους. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αθήνα η χαμηλότερη κατηγορία πέρσι ήταν το Athens League, η τέταρτη τη τάξη.
0: Ναι, η τέταρτη τάξη.
1: Αλλά φέτος, επειδή υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη έξαρση και λόγω και της επιτυχίας της Ελλάδας, εγώ προβλέπω, έτσι αυτά θα περαστούν στα συμβούλια και θα συζητηθούν,
0: ναι,
1: τις επόμενες εβδομάδες, ότι θα φτιαχτούν και regional leagues εντός Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή, παράδειγμα, τοπικά πρωταθλήματα, προ-Athens League, τύπου North League, South League, West League, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Το θέμα είναι να υπάρχουν βέβαια χώροι και όλο αυτό το... όλη αυτή η προσπάθεια να μην πέφτει πάνω σε ένα εμπόδιο, σε ένα τείχος των χώρων, το οποίο βεβαίως υπάρχει και στο κλασικό ποδόσφαιρο πρόβλημα υποδομών, έτσι. Βέβαια, εδώ έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Είναι έτσι, πιο εύκολα,
0: ναι,
1: επειδή δεν εμπλέκονται τόσο πολύ, γιατί ξέρεις, στο κλασικό ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό το κλασικό τεραστέχνη με την ΠΑΕ ή ας πούμε η δημοτικότητα των γηπέδων,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που ποιος θα τα πρωτοεκμεταλλευτεί κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ πέρα επειδή οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί χώροι,
0: ναι,
1: είναι και διαφορετική διαδικασία. Είναι και άλλα, για να το πούμε λαϊκά, τα κουμάντα που γίνονται πάνω σε όρους που εξασφαλίζουν.
0: Και νομίζω ότι φτιάχνονται κιόλας και...
1: Βεβαίως.
0: Έχετε βάλει και εσείς πλάτη...
1: Πολύ σωστά. Αναφέρεσαι στο κηπεδάκι τη Λέτζερ Αρένα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αυτό πραγματικά είναι το θείο δώρο, εγώ έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Όλων εμάς που αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια ανελιπώς για το αγαπημένο μας άθλημα. Είναι ένα γήπεδο, το πρώτο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλο, που δεν έχει απλά FIFA quality, δεν έχει δηλαδή τον καλύτερο χλωτάπιτα της αγοράς. Είναι και οι διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Mini Football, της CMF. Δηλαδή οι διαστάσεις είναι επακριβώς αυτές που παίζουμε στο εξωτερικό, στα Euro, στις διασυλλογικές διοργανώσεις κλπ. Και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη χώρα μας.
0: Μια και πες για χλωτάπιτα, θα ήθελα να πω, γιατί η δυσόμαση το έχω έτσι αντιληφθεί, καμία σχέση με τα παλαιότερα που ενδεχομένως να θυμούνται, έτσι.
1: Ναι, αυτά λες.
0: Ναι, ναι. Πριν, όχι πολύ, πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, πριν 7 χρόνια, πριν 8 χρόνια.
1: Εγώ νομίζω ότι το πας στην 20ετία πολυκλονικά, δικλονικά, μονοκλονικά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: ναι. Όσο περνάνε τα. Εξελίσσεται και το κομμάτι.
1: Προφανώς. Δηλαδή, πώς είναι, ας πούμε, τα αυτοκίνητα, άλλες τεχνολογίες είχαν παλιά, άλλες έχουν τώρα.
0: Σπύρο, απλώς να πω στο 83-1-1 η Νότιος Αφρική.
1: Αυτό και αν είναι έκπληξη τώρα, να το παρακολουθούμε.
0: Δεν είναι.
1: Με πέναλτι, σοφάρισε.
0: Ναι, 1-1.
1: Τι λοιπόν να πω για την Τσεχία, προηγήθηκε και με την Κορέα.
0: Τι να πω για την Τσεχία, ναι, πράγματι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε. Λέγαμε για το Χλωτάπητα και σε διάκοψα, με συγχωρείς.
1: Όχι, όχι, όλα καλά. Χλωτάπητα, όπως είπες, τελευταίας γενιάς και από τους καινούριους. Mm-hmm. Δηλαδή, όσοι έχουν πάει, γιατί ήταν εγγένεια. Αν και βιαστικά, γιατί πραγματικά αυτό φαντάζομαι το έργο ήταν να παραδοθεί το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έγιναν κάποιες ζυμώσεις, κάποιες καθυστερήσεις.
0: Όπως όλα στην Ελλάδα.
1: Συνηθίζεται να γίνεται. Μας πήγε πάρα πολύ πίσω, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Μας έχει εξαντλήσει αυτό το κομμάτι.
0: Κόπο και χρήμα, έτσι να τα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Έχω και όχι μόνο οικονομικά και πνευματικά. Δηλαδή, έφτασα σε στιγμές που αισθανόμουν ότι έχω αδειάσει.
0: Ναι.
1: Αλλά. Εντάξει, το καλό πράγμα πολλές φορές αργεί να γίνει. Γηπεδάκι GR Arena στις Αχαρνές. Σύνορα με μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Καραμανλή, σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Είναι ένα γήπεδο στολίδι, ένα γήπεδο που θα αλλάξει τις ισορροπίες του αθλήματος στη χώρα μας. Ένα γήπεδο που θα διοργανώσει πανελλήνιες τελικές φάσεις, αρχής γενομένης από το κύπελλο Ελλάδος του Μάιου που μας πέρασε. Ναι, έτσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ευρωπαϊκά στάνταρ. Δηλαδή μπορεί δύνατη να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις.
0: Παίζει να φιλοξενήσει από τις προσεχείς κάνα Champions League, κάνα.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι,
1: είμαστε στις συζητήσεις. Είμαστε στις συζητήσεις.
0: Ναι, τι άμεσα.
1: Η είδηση της είδησης δεν είναι που με βγάλεις εδώ, αλλά αυτά που μαθαίνεις τώρα. Αλλά κοίταξε, πιο άμεσα από τον χρόνο μέσα όχι. Αλλά στην επόμενη διετία θεωρώ ότι σίγουρα θα έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι Nations Games, αν θα είναι Euro Cup, αν θα είναι Champions League. Σίγουρα θα έχει γίνει κάποια κρούση. Ή απλώς μια διεθνής διοργάνωση. Γιατί ξέρεις ότι.
0: Εντάξει, από εκεί, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Γενικότερα και την Ελλάδα την αγαπάνε οι Ευρωπαίοι ως προς το κλίμα της, ως προς την τοποθεσία, τη θάλασσα.
0: Βέβαια. Σωστά, σωστά.
1: Αλλά γενικότερα σου λέω είναι και μια ευκαιρία για να προβληθεί το άθλημα και ακόμα περισσότερο, έτσι.
0: Θες να μιλήσουμε λίγο για το Youth League. Να δώσει το. Έτσι μια πάσα στον Νικόλα. Που μας ακούει, αλλά δεν έχει βγάλει άχνα μέχρι τώρα.
1: Είναι ήσυχος ο Νικόλας.
0: Είναι ήσυχος, είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Φαίνεται εξαιρετικός. Λιλιπούτιος, μάλλον.
1: Όχι, καλά το
0: οικονομολόγος. Οικονομολόγος σε λίγο καιρό. Στο εύχομαι ολόψυχα. Ό,τι θέλεις, το εύχομαι καταρχάς. Και να μην περάσεις, ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα. Εγώ θα σου έλεγα ότι σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς.
1: Πολύ σωστά.
0: Και μόνο.
1: Συνυπογράφω, κύριε Νικόλα Μεγάλε.
0: Για Νικόλας, πάμε, ρε Νικόλα.
1: Νικόλας Μεγάλος, να κάνω ένα intro λίγο.
0: Να κάνεις, να κάνεις.
1: Εισαγωγή, ο οποίος είναι ένα από τα διαμάντια του Youth League. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και αναπτυξιακές κατηγορίες στο mini football. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται Youth League με περίπου 30 ομάδες στο Chef Soccer Club στον Πειραιά. Mm-hmm. Νικόλας Μεγάλος, είχα τη χαρά και την τιμή. Τώρα ενηλικιώθηκε, αλλά εγώ τον ξέρω όταν ήταν παιδί γυμνασίου. Mm-hmm. Να ενταχθεί στην κοινότητα, στο οικοσύστημά μας.
0: Μόλις ενηλικιώθηκε, από την κατάσταση.
1: Μόλις ενηλικιώθηκε, σωστά.
0: Ναι, έτσι να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Εγώ το γνώρισα στα πιο ρομαντικά, στα πιο αγνά χρόνια. Εκεί όπου με την ομάδα του τους Panthers δήλωσε συμμετοχή. Ναι. Διέπρεψε.
0: Έτσι.
1: Η ομάδα έφτασε σε κατακτήσεις τίτλων, σε τελικούς. Γενικότερα είναι, κάτι, είναι μια από τις ομάδες που ξεχώρισε. Αλλά όπως είπες και εσύ, το πιο σημαντικό και το παν είναι η ανθρωπιά και το ήθος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και γι' αυτό μας συνδέει και μια φιλία με τον Νικόλα. Εκτός από μια ποδοσφαιρική αγάπη.
0: Γεια λέγε, Νικόλα μου.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι, ισχύουν αυτά που είπε ο Σπύρος. Mm. Δήλωσα συμμετοχή πριν 2-3 χρόνια περίπου στο Youth League. Με μια ομάδα που δημιούργησα εγώ, δήλωσα συμμετοχή, τους Panthers. Πήγε πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
0: Εσύ το... με κάποια φιλαράκια σου, δηλαδή κάπως έτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ το έτρεχα περισσότερο. Mm. Έπαιζα φυσικά κιόλας. Πήγε πολύ καλά και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ το άθλημα, έτσι, το mini football, το οποίο το έβλεπα να εξελίσσεται κιόλας συνεχώς.
0: Mm. Για σένα, τη μεριά σου, αλήθεια, από τα δικά σου μάτια το βλέπεις να εξελίσσεται ραγδαία,
2: βλέπω,
0: έτσι.
2: Ναι, το βλέπω συνεχώς.
0: Καταρχάς, να σου πω, επειδή δεν είπαμε επίθετο, θες να πούμε επίθετο.
2: Το είπαμε, νομίζω.
0: Το είπαμε.
2: Ναι, είμαι ο Μεγάλος. Αυτό είναι το επίθετο.
1: Μεγάλος, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, νόμιζα ότι. Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη, Νικόλα μου.
2: Μεγάλος, όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
1: Αυτό να ξέρεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύουν πολύ.
1: Ξέρεις, πολλοί το πιστεύουν, γιατί και σε ομάδες που έχει παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος και λένε μικρέ, μεγάλος.
0: Ναι, ξέρεις, τη ρήμη του λόγου τώρα έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι του κάνες κομπλιμέντο, ρε παιδί μου, ναι.
1: Σου έχω και ένα plot twist story που και εμένα μου το αποκάλυψε στην πορεία.
0: Ναι.
1: στο σχολείο όταν πήγαινε, είχε έναν συμμαθή που είχε το επώνυμο μικρός.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις. Εκεί όταν η καθηγήτρια έπαιρνε εξαίρεση στις παρουσίες.
0: Νίκο Μεγάλε λοιπόν, για πάμε.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό με το mini football. Το λάτρεψα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή μέσα σε έναν αγώνα τα συναισθήματα αλλάζουν συνεχώς. Μπορεί να, όπως και σε ένα τελικό δηλαδή που αγωνίστηκα με την ομάδα μου, τις Πάνθες, και όλη τη χρονιά δηλαδή ρίξαμε πολύ κόπο για να φτάσουμε μέχρι εκεί, με μια επίσης πολύ καλή ομάδα, κοντά σε μια πολύ καλή ομάδα στον τελικό. Βρεθήκαμε να χάνουμε 4-0 στο ημίχρονο.
0: Και το γυρίσαμε.
2: Το ισοφαρίσαμε, το γυρίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο όλα αυτά, 5 γκολ. Όμως δυστυχώς μας ισοφάρισαν και χάζαμε στα πέναλτι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Πειράζει.
2: Αλλά μόνο σε έναν τελικό, ειδικά όλα αυτά τα συναισθήματα, όλο αυτό το που σου βγάζει και οι αναλλαγές είναι κάτι.
0: Είναι πάρα πολύ βασικό, Σπύρο, να υπάρχουν τα νέα παιδιά να έρχονται, να δημιουργούν παρέες πρώτων, παρέες παύλα ομάδες. Διότι είναι η εξέλιξη, έτσι. Ο Νίκος είναι. Ο Νίκος ο μεγάλος είναι η εξέλιξη.
1: Μα από τα φιντάνια μας θα καρφολογήσουμε και θα στρατολογήσουμε το άθλημα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, ας πούμε, που το από νεαρή ηλικία βιώνουν αυτά τα συναισθήματα και όλες αυτές τις ζυμώσεις.
0: Βέβαια.
1: Είναι και εκείνοι που θα είναι στο αύριο τα παραδείγματα για τους άλλους.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή σωστά. Και στο τελικό που λέει ο Νικόλας, Πάνθρες ΠΑΟΚ Κρανάς ήταν το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά το πρώτο ημίχρονο ήταν σβηστό 4-0, το περιέγραφα κιόλας στο κανάλι μας στο γηπεδάκι τελευταία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολλές φορές να ξέρεις αυτό που σου λέει με τα συναισθήματα ισχύει και ειδικά στο Youth League, επειδή ξέρεις είναι και οι πιο αγνές σχολικές ηλικίες, το γήπεδο γεμίζει εύκολα, στο Σεύγινο όταν σου έφυγε κλάβο τελικός, 4-0 ημίχρονο, 4-5 κάνουν μεγάλη ανατροπή στην επανάληψη.
0: Το γήπεδο γεμίζει από το σχολείο,
2: είχαν όχι. Από φίλους κυρίως, έχει πολύ κόσμο, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Και ισοφάρισε η Κρανά και στα πέναλτι κέρδισε ο ΠΑΟΚ Κρανάς εν τέλει.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν, σου λέω,
0: εντάξει,
1: για μένα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Σαν Youth League, ένας από τους καλύτερους τελικούς, ας πούμε, που έχω περιγράψει και καλύτερους αγώνες.
0: Παιδιά, εξαιρετικά να ξέρετε, γιατί είναι σαν να. Τι να σου πω τώρα. Νιώθω ότι υπάρχει μια διάρθρωση πραγματικά σε επαγγελματικά πρότυπα. Και νιώθω πραγματικά το ότι έρχεται, αυτό έρχεται στα πράγματα πολύ πιο γρήγορα ενδεχομένως, πρόεδρε, από ό,τι νομίζεις.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ευχής έργων και με αυτές τις επιτυχίες και με αυτή την προβολή η αλήθεια είναι ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες, έτσι. Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι ότι στη Ρουμανία, στη Μπίστριτσα, που ήμουν καλεσμένος πριν από 3 χρόνια, το 2023, αυτά που είδαν εκεί τα μάτια μου δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Και αυτά θέλω κάποια στιγμή, σε 5, σε 6, σε 3 μακάρι χρόνια, να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο, θα καταλάβεις γιατί, θα σου το εξηγήσω αργότερα, θα σου το ξετυλίξω, λόγω της νοοτροπίας μας. Ήταν ένα γήπεδο 1500 θέσεων, σε μια κομμόπολη, τώρα σαν να λέμε τον Άθλιο, ας πούμε. Yeah. Μια τέτοια πόλη, φαντάσου. Mm-hmm. Και εκεί 32 ομάδες, οι κορυφαίες της Ρουμανίας, πώς είναι το Elite Cup Greece, κατά αντίστοιχο. Φιλονικούσαν έτσι για τα πρωτεία, εκεί ήταν πρωτάθλημα βέβαια, δεν ήταν κύπελο Ρουμανίας, ήταν πρωτάθλημα. Και δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, επειδή εγώ είχα και πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο, ήταν, τι να σου πω, πώς είναι στο κανονικό ποδόσφαιρο η Premier League.
0: Ναι,
1: δηλαδή οι αρχές του κοινού, η συμμετοχή του σε όλο αυτό το μυστήριο, ας πούμε, ήταν το κάτι άλλο. Και πρόσεξε, όλοι με την πύρα, όλοι με καλή διάθεση, μπορεί να λάβαν και καπνογόνα, φωτοβολίδες, αλλά κανείς δεν σκεφτόταν να μαλώσει με κανέναν. Και το λέω αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί στην Ελλάδα μπορεί να είναι 30 άτομα και οι 10 να ψάχνονται με τους άλλους 10.
0: Καλά, κοίταξε. Στην Ελλάδα τώρα ψαχνόμαστε για το αποτέλεσμα και αυτό δημιουργεί έτσι αυτή τη φθορά και στις συμπεριφορές. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Εγώ είμαι πεπισμένος ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει ήδη το ποδόσφαιρο το κλασικό, αλλά και το mini football. Νομίζω ότι οδεύει σε καλύτερα μονοπάτια από ό,τι πριν από 20 και 10 χρόνια, έτσι.
0: Δεν ξέρω για το κλασικό.
1: Χρήσεις και βελτιώσεων, αλλά εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πήγαινε δες ένα βίντεο, ας πούμε, τώρα τυχαία μου ήρθε. Πάω Παναθηναϊκός του 2002. Θα δεις ότι σου λατσάραν στο ταρτάν και παίζουν κανονικά το μάτς.
0: Α, καλά, όσο να
1: φτάσει. Κατάλαβε, σου λέω. Γενικότερα, εντάξει.
0: Την οργανωτικότητα, τέλος πάντων.
1: Μπορεί να έχει βελτιωθεί 5%. Δεν σου λέω ότι έχει κάνει άλματα πρόοδου.
0: Ναι, σωστά.
1: Σίγουρα όλα βελτιώνονται γιατί είναι και εποχή τέτοια που πολλά πράγματα αλλάζουν. Αλλά σίγουρα εννοείται ότι χρήζει και πολύ περισσότερες βελτιώσεις. Εγώ αυτό που ζήσα πάντως εκεί στην Πίστριτσα, με live τώρα να μπαίνουν ας πούμε, στους τελικούς 5-6 χιλιάδες κόσμος, λες και είναι το ΠΑΟ Κατρόμητος, ας πούμε, στο Νόβα. Λες και είναι, τι να σου πω, ένα παιχνίδι Super League. Λες και είναι. Του δίναν πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, σεβόντουσαν το άθλημα, έχουν δώσει ευκαιρία.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργης. Γιώργος από μαχητή Αγίων Θεοδόρων, Κίμης, ξέρει αυτός.
1: Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένα εκπληκτικό παιδί, ναι. Ο Γιώργος, για να καταλάβεις, εκπροσωπεί το ευβιάτικο mini football, έτσι. Αυτή η ομάδα ήταν ένα όνειρο μιας παρέας, ας πούμε, που ξεκίνησε από την Εύβοια, από την Κίμη, από τους Γραμματικιάνους, νομίζω έτσι λέγεται το χωριό. Ναι. Και πήρε σάρκα και οστά και μέσω του Athens League, ας πούμε.
0: Τώρα μου δίνεις ευκαιρία να σε ρωτήσω το εξής. Τα παιδιά εδώ είναι από το μαχητή Αγίων Θεοδόρων Κίμης, λέει.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνουν Αθήνα και παίζουνε.
1: Αθήνα, ναι.
0: Κατεβαίνουν Αθήνα.
1: Αθήνα, παρόλα αυτά, θα σου πω τι γίνεται. Το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι πληθυσμιακά η Αθήνα είναι μισή Ελλάδα, έτσι. Και πολλοί έρχονται να ζήσουν μια καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα και εντός λεκανοπεδίου. Πολλές ομάδες, έτσι, πολλά ξενιτεμένα παιδιά που έρχονται και σπουδάζουν εδώ, δημιουργούν ή συντηρούν εδώ τις ομάδες τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα γενικό πλάνο και στην Εύβοια, ξεκίνησε φέτος δειλά-δειλά με το Ψαχνά League, που είναι και πολύ κοντά στη Χαλκίδα. Σιγά σιγά να αναδεικνύεται το mini football και σε αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως είναι δηλαδή παράδειγμα η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα, ναι, η ναι, ναι. Πάτρα.
0: Λοιπόν, ήταν να κάνουμε μια ώρα, αλλά θα το τραβήξουμε λίγο αν έχετε και εσείς το χρόνο. Ναι. Λίγο ακόμα, έτσι. Να μπούμε στο κομμάτι αθλητικές ειδήσεις. Εδώ ο Μιχάλης Σολές θα μπει να μας πει τις ειδήσεις. Εγώ να πω ότι 5 λεπτά από τα 7 που έχει δώσει ο ρέφερι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-1 η Τσεχία με την Νότια Αφρική. Πάμε. Δεν θα φύγει κανείς, διότι έχουμε κι άλλα να πούμε για mini football. Λίγο ακόμα, θα μείνετε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα.
1: Θα μείνουμε στα πόστα μας, Δημήτρη, και μάλιστα. Πόστα, ναι. Όχι απλά έχει σοβαρήσει, πιέζει κοινό του Αφρική για το
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάτσε, μην έχουμε δράμα.
0: Θα πούμε και για Μουντιάλ σε λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-600-25.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Κοντά συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Άντερλεχτ για την επόληση του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Ο Ολυμπιακός απέριψε πρόταση της Κράσνονταρ, η οποία άγγιζε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους Πράσινους είναι Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παιχτών Τριφυλιού. Την Κυριακή ενσωματώνονται οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάνκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το τούτο Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την κιτρινόμαυρη ομάδα βρίσκεται ο Μιγέτ Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολέου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία. Στη 1, Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4, Μεξικό, Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επομελητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, 9 και 4 πρώτα λεπτά επανήλθαμε. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο μινι φούτμπολ. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο, κύριο Σπύρο Τσιγαρίδα, το πρόεδρο του οργανισμού. Καλά το λέω, Σπύρο μου?
1: Πολύ σωστά. Της Greece Mini Football Association.
0: Να πούμε εντωμεταξύ, μια και λέγαμε για οργανισμούς και τα λοιπά και ομοσπονδίες και διάφορα τέτοια ωραία, ότι τα επόμενα χρόνια πολύ πιθανόν το mini football να είναι ολυμπιακό άθλημα, έτσι.
1: Είναι μια αλήθεια και για να γνωρίζει και ο κόσμος, ήταν ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης στην General Assembly, στην Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και αυτό, αλλά και πολλά άλλα θέματα ήταν που κυριάρχησαν στην ατζέντα και που πραγματικά μεγαλώνουν το άθλημα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Και ουσιαστικά μικραίνουν το χάσμα και τις ισορροπίες ανάμεσα σε χώρες όπως είναι η Σλοβακία, όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν, όπως είναι η Ρουμανία, οι οποίες έχουν ενταγμένα τα υπουργεία τους, έχουν κολοσσούς εταιρείες από πίσω που αναβαθμίζουν και ενισχύουν το άθλημα, με χώρες όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε, που η Ελλάδα ακόμα τώρα και λόγω της έκτασης που έχει πάρει όλο αυτό κάνει τα πρώτα της βήματα και αναζητεί ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να, τώρα που το αναδεικνύεται το άθλημα, να σταθούν αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Να βοηθήσουν, βέβαια. Σωστά.
1: Αλλά το γεγονός ότι ήδη, ας πούμε, η Ρουμανική Ομοσπονδία έχει αναγνωριστεί ως Ολυμπιακή από το Ρουμανικό κράτος, έτσι, και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη, σιγά σιγά η μία μετά την άλλη ομοσπονδίες αναγνωρίζονται ως Ολυμπιακές, δείχνει τον δρόμο και στην Ελλάδα και νομίζω και σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως για το που οδεύει αυτό το άθλημα. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Δημήτρη, και οι φίλοι ακροατές που ακούνε, εφόσον το άθλημα αναγνωριστεί σε Ολυμπιακό, τότε μιλάμε για άλλα μεγέθη και για άλλα στάτα.
0: Εντάξει, αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Έτσι,
0: τα δεδομένα, βέβαια.
1: Δηλαδή μετά θα πρέπει ούτως ή άλλως να σου στείλει μια χείρα βοηθείας, έτσι, και το Υπουργείο Αθλητισμού. Ούτως ή άλλως, γιατί τώρα παλεύουμε μόνοι μας, έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει υποστήριξη.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ήδη αμέσα,
1: Τα ξέρεις πολύ καλά και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και πολλοί αθλητές της Ολυμπιάδας, είναι και πολλές ομοσπονδίες, παράδειγμα Κοπηλασία θα πω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, που μου ήρθε ένα παράδειγμα στο μυαλό, που παλεύουν με τους δαίμονές τους.
0: Έτσι.
1: Και όμως τιμούν το εθνός.
0: Παρά τα αυτά μας έχουν χαρίσει πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Έτσι, παρά τις αντικσότητες.
0: Γραμματικιάνους Ευβίας, ναι, σωστά, πολύ καλά το θυμόσουν να το
1: χωρίζω. Για το φίλο μου τον Γιώργη, έτσι.
0: Ο Γιώργη, ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινότητας και του οικοσυστήματος και υπάρχει και μια, ας το πούμε, μια πολύ ειδική σχέση και μια ειδική βαρύτητα γύρω από την ομάδα, γιατί όπως σου είπα είναι...
0: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, λέει. Μας ευχαριστείς και εδώ στον Ιντερβέντα Σπορτς. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Έτσι να το κοινωνήσεις, να το κοινωνοποιήσεις όλο αυτό που κάνουμε εδώ. Σιγά σιγά να ανεβάζουμε στροφές και εμείς σαν σταθμός. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε τον επίλογο σιγά σιγά. Να πούμε πώς μπορεί, εγγραφές, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο μπορεί κάποιος να έρθει κοντά στο πολύ ενδιαφέρον αυτό εγχείρημα, το mini football που
1: κοίταξε,
0: κάνει.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν από οποιοδήποτε πόστο.
0: Mm-hmm.
1: Το άθλημα ούτως ή άλλως ανοίγει και χρειάζεται στελέχωση.
0: Σωστά.
1: Σε κάθε, σου ξαναλέω, σε κάθε, ας το πούμε, μέρος του. Είπες κάτι ωραίο πριν και λογοπαίγνω λίγο, μέλη, μέρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, από ποδοσφαιριστές, από ανθρώπους που έχουν όραμα, από επενδυτές, γιατί ξέρεις, πολλές ομάδες έχουν και δικούς τους χορηγούς, mm-hmm, υποστηρικτές,
0: ναι, ναι,
1: ή φιλάθλους. Οποιοσδήποτε θέλει να συνεισφέρει στο mini football, έτσι, και να το αναδείξει, είναι το άθλημα του παρόντος και του μέλλοντος, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της ιστοσελίδας του gipedaki.gr, μέσω των social media της ιστοσελίδας, μέσω της ιστοσελίδας της Greece Mini Football Association και μέσω των ιστοσελίδων και των social media, έτσι, και όποιος άνθρωπος εκείνη την ώρα διαχειριστής, συντάκτης είναι από πίσω, θα τον εξυπηρετήσει και θα επικοινωνήσει μαζί του άμεσα, ούτως ώστε να δώσει το παρόν σε κάποια από τις συνελεύσεις που κάνουμε πλέον σε τακτική βάση, παύλα ενημερώσεις για το mini football, να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του, ούτως ώστε να τον αξιολογήσουμε και εφόσον ταιριάζουν τα θέλω μας, ταιριάζουν τα χρόνια μας, δηλαδή υπάρχει μια σύμπλευση.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι απαραίτητο, νομίζω.
1: Έτσι, τότε να ενταχθεί σε αυτό το οικοσύστημα και από εκεί πέρα να διαπρέψει Το σημαντικότερο είναι πάνω απ' όλα ότι εκεί που δίνουμε έμφαση εμείς είναι το fair play, δηλαδή υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον. Έτσι. Γιατί κάποιοι μπορεί να ωρεύονται και να ονειρεύονται να φορέσουν το εθνόσημο, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί μπορεί να είναι 20, 30 στους 5, στους 10.000.
0: Καλά, βέβαια, σωστά.
1: Οι άλλοι 100, 200 μπορεί να παίξουν Ευρώπη κάποια στιγμή. Μπορεί να παίξουν οι άλλοι 1.000 τελικά κυπέλου ή πρωταθλήματος Ελλάδας. Mm. Αλλά το πιο απλό και πιο αγνό κομμάτι είναι ο αθλητής ο οποίος θα έρθει, θα αφαιρώσει 1-2 ώρες από τη ζωή του την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Για να περάσει καλά.
1: Έτσι, για να περάσει ωραία. Με την παρέα, με τους φίλους του, με τους συμπαίχτες του. Έτσι.
0: Να ξεφύγει λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας που υπάρχουν πάρα
1: ακριβώς,
0: πολλά.
1: Ακριβώς. Θα παίξει εδώ με ασφάλεια. Θα τιμήσει τη φανέλα, όπως λέμε, γιατί είναι και υποχρεωτικό να έχει κάποια ομάδα εμφανίσεις. Δεν βάζεις μια σαλιά, δεν βλέπεις πώς και μπαίνεις. Mm. Για να έρθεις εδώ το επιλέγεις. Δεν σε επιλέγουμε εμείς. Mm. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά από κάποιο τοπικό τουρνουά που δεν είναι επίσημο, που θα πάει ο άλλος να κλωτσίσει μια μπάλα, έτσι. Mm. Και φυσικά η συνέπεια στο χώρο και στο χρόνο. Δηλαδή ότι θα υπάρχει μια υπευθυνότητα, δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα έχεις ένα καλό πρόσωπο, μια καλή εικόνα εντός και εκτός γηπέδων. Έτσι, γιατί το πιο σημαντικό είναι η κοινωνικοποίηση και οι ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή εμείς αυτό το μήνυμα περνάμε. Και από εκεί και πέρα όποιος προϊονίζεται να κάνει το κάτι παραπάνω και αργότερα τώρα που θα ξεκινήσει το mini football να ανθίζει σε κάθε επίπεδο, εννοείται ότι γιατί να μην το κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους στην καθημερινότητά μας, στην κοινότητά μας, στο οικοσύστημά μας να διαπρέπουν. Όλοι δουλεύουμε για ένα κοινό σκοπό και ένα κοινό καλό. Ο καθένας από το κομμάτι του. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό και πρέπει πραγματικά όποιος έχει αγάπη για αυτό να μην διστάζει, να επικοινωνεί μαζί μας. Ακόμα μπορεί κάποιος να μην έχει κάποια ομάδα να ενταχθεί. Μπορεί να θέλει να γίνει μέρος του συνόλου. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους βοηθάμε να ενταχθούν. Έτσι. Mm. Είμαστε εδώ για όλους, εφόσον πρώτα εκείνοι μας δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, Νικό, θέλω να μου κάνεις μια πρόληψη για το Μουντιάλ τώρα εδώ που καταρχάς που σου αρέσει, για πες μας. Καταρχάς, να πούμε ότι, δεν ξέρω, το είπαμε. Ένα-ένα
1: για τη Νότια Αφρική, ναι.
0: Μια χαρά, έτσι.
1: Δώσαμε, ας πούμε, ένα στίγμα στο 95, ναι.
0: Τσεχία Νότια Αφρική, 1-1 και παραλίγο Νότια Αφρική να κάνει και το 1-2.
1: Και πρόσεξε τώρα, η Νότια Αφρική αγωνίζεται με την Νότια Κορέα.
0: Ναι.
1: Και αγωνίζεται με το Μεξικό.
0: Ναι,
1: που
0: ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Η οικοδέσποινα, έτσι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Η Τσεχία με απογοήτευσε εμένα.
1: Είναι για χρυσό βατόμουρο φέτος η Τσεχία.
0: Για χρυσό βατόμουρο.
1: Για χρυσό βατόμουρο.
0: Για λέγε Νικόλη.
2: Εντάξει, εγώ είμαι Μέση, είμαι Αργεντινή.
0: Είμαι Μέση.
2: Με μια δεύτερη προτίμηση την Ισπανία από τις μεγάλες. Να δούμε τώρα γιατί.
1: Κάτσε, περίμενε. Σε ρώτησε ο Δημήτρης τι πιστεύεις, όχι τι θέλεις, νομίζω. Ναι. Σωστά.
0: Okay.
2: Δεν έχουμε δει. Δηλαδή, από τις μεγάλες που είδαμε και περιμέναμε, από την πρώτη αγωνιστική δεν είδαμε νομίζω κάτι τόσο καλό.
0: Καλά, πρώτη αγωνιστική είναι μωρέ, Νικό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Ναι.
2: Αλλά για να έχουμε μια εικόνα, τώρα το
0: δηλαδή
2: πιστεύω.
0: Δηλαδή, η Ισπανία που έφερε, ναι, το 0-0.
2: Θα το πιστεύω, η Ισπανία όμως θα το αλλάξει.
0: Ναι, ναι. Και γιατί είναι, είχε φέρει την προηγούμενη με τη Σαουδική Αραβία, είχε χάσει.
2: Καλά, εντάξει.
0: Είχε φέρει.
1: Είχε χάσει. Ανατροπή νομίζω.
0: Ναι.
2: Εγώ παρ' όλα αυτά βλέπω και αυτές τις δύο που είπα. Πάλι δηλαδή η Αργεντινή, πάλι το Μέση να κάνει και τα δικά του και την Ισπανία επίσης. Ναι.
0: Για να δούμε. Για λέγε Πρόεδρε, εσύ τι βλέπεις.
1: Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πολύ η Αγγλία χθες. Και δεν είναι κλισέ ότι μου άρεσε η Αγγλία. Ενώ ότι εντάξει, πολύ θα πω.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, πρόσεξε. Η Αγγλία συνήθως είναι η κλασική υπερτιμημένη φανέλα και η κλασική φλίαρη ομάδα που νομίζει ότι κάπως τα εκατομμύρια θα παίξουν μπάλα. Χθες εμένα μου άρεσε πολύ η Αγγλία. Mm. Δηλαδή και ο Λιβάκοβιτς, ο άνθρωπος.
0: Έβγαλε τώρα, πολλά, έβγαλε.
1: Έβγαλε πάρα πολλά.
0: Έβγαλε πάρα πολλά.
1: Οι Εγγλέζοι κάνουν γύρω στις 25 τελικές, 4 γκολ, ήταν ομάδα θελκυτική.
0: Καμία σχέση με την Αγγλία που μπας
1: περιπτώσει. Που έχουμε συμβεί σε κάθε οργάνωση, it's coming home κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρόλα
0: και τελικά,
1: αυτά,
0: γεια σας.
1: Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι έχουμε δρόμο, εννοείται ότι κοιτάμε και τον αντίπαλο, δεν ήταν κάποια άσημη χώρα πρωτάρα. Χωρίς να θέλω, δεν αναφέρω καμία για να μην νομίζει κάποιος ότι υποτιμάω κάποια χώρα, έτσι γιατί. Να τονίσουμε και αυτό, έχουν σκοράρει σχεδόν όλες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο,
0: ναι,
1: ομάδες όπως η Ιράκ, η Ορδανία, ο Ουσμπεκιστάν, όλες έχουν βάλει γκολ.
0: Είναι fan του γκολ. Μιλάμε για δόξα μεγάλη. Γκολ.
1: Και
0: στοιχηματικά.
1: Στοιχηματικά είναι η χαρά του παίχτη,
0: ναι,
1: τον γκολ.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ωραίο που βλέπεις αυτή την πολυχρωμία και βλέπεις και οι ομάδες ότι ευχαριστούνται. Ναι, σκοράρουν. Αγγλία εμένα μ' άρεσε, για να συνοψίσω αρκετά.
0: Και εκεί να δεις πολυχρωμία στο επόμενο με 64 ομάδες. Εκεί να δεις πολυχρωμία.
1: Έχει κλείσει ο φάκελος.
0: Έχει κλείσει 64, βέβαια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, και τι να πω, αν δεν είναι η Ελλάδα, πρέπει να.
0: Καλά, άστο αυτό τώρα, δεν θέλω να το συζητήσουμε καθόλου. Τέλος πάντων, άστο γιατί.
1: Εγώ, για αυτά σκέφτομαι εγώ.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, διότι πραγματικά ξεφύγαμε λίγο από τα τετριμένα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Εγώ θα είμαι αρρωγός σας, πραγματικά. Όποτε θέλετε, είμαστε εδώ για οτιδήποτε. Δεσμεύτηκε και ο αρχηγός, πρόεδρε. Δεσμεύτηκε και ο αρχηγός.
1: Όχι, ό,τι λέει το κάνει ο Κωνσταντίνος ο Δρόσης.
0: Λοιπόν, και θα είμαστε σε επαφή γενικότερα, ούτως ώστε να βγάλουμε πολλά και διάφορα για το mini football. Δεν ξέρω αν πέρασατε καλά. Νικόλα, πέρασες καλά. Νικόλας ο Μεγάλος.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Όνομα, επίθετο και πράγμα. Έτσι. Μπράβο, μπράβο, Νικόλα.
1: Τρισδιάστατος. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Δημήτρη Στρατάκη, γιατί αναδεικνύεις θέματα που πραγματικά είναι το παρόν και το μέλλον και θα μας απασχολούν. Πολλά είναι και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Είναι ωραίο γιατί συνομίλησες και με τους πρωταγωνιστές, έτσι, ναι. Οι οποίοι έχουν και εκείνη τη δική τους οπτική. Δεν διαφέρει πολύ από τη δική μας, αλλά είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι οι άνθρωποι έτσι, που τα ζουν. Από ένα τελικό Youth League μέχρι το υπέρτατο που ήταν μια
0: πρεμιέρα. Μίλησα με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον Νίκο τον Μεγάλο, ο οποίος έρχεται. Έρχεται νομίζω. Έτσι τον κόβω. Ότι έρχεται.
1: Δεδομένα.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Και ό,τι το καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Χαρά και τιμή δική μας.

Έτσι, μόνο στην ολική ανατροπή τα βλέπετε αυτά. Τα ακούτε μάλλον, όχι τα βλέπετε, τα ακούτε. Σε λίγο θα τα βλέπετε μάλλον κιόλας. Γεια σου ρε Γιάννη, από παραλία Γλυφάδας ακούμε λέει Στρατάκι. Άκου να δεις τώρα. Ακούμε Στρατάκι Δημήτρη και 943 Intervention Sports. Τα χαιρετίσματα από ταξιάρχη Ολυμπία, Γιάννη, αλλά και η Ειρήνη. Λοιπόν, ιδιαίτερα χαιρετίσματα σήμερα στην Ειρήνη, στην Ολυμπία, αλλά βεβαίως και στο Γιάννη, στο Μανώλη, στον ταξιάρχη και στη Μάρθα.

Λοιπόν, 1-1 Τσεχία Νότιος Αφρική. Ξεκίνησε η ημέρα το απόγευμα βασικά, διότι είναι διήμερο, αφού θα καβατζάρει και μετά τις 12. Οι αγώνες ημέρα, το απόγευμα βασικά, διότι είναι διήμερο, αφού θα καβατζάρει και μετά τις 12. Οι αγώνες

Για να δούμε μερικές ειδησούλες. Όπως αυτή τηλεοπτικής φύσεως, έχουμε ρεβάνς στη ΣΕΡΤ με πρόταση καλύτερη από τον Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basket League.

Η ΕΡΤ λοιπόν υπέβαλε πρόταση και μάλιστα καλύτερη οικονομικά από αυτήν του Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του Sky, μάλλον η πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος και όχι απαραίτητα ο τηλεοπτικός Sky, ήταν στα 21 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Η ΕΡΤ έκανε πρόταση για 2 χρόνια, η οποία συγκριτικά με την πρόταση της πλατφόρμας του Αλαφούζου υπερτερεί τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο χρόνο. Η απόφαση για το πού θα πάνε τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα συζητηθεί την Παρασκευή στις 19 Ιουνίου, αύριο λοιπόν, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ.

Η Μάρκα, η εφημερίδα από την Ισπανία, επιβεβαιώνει ότι ο Δομενικανός Γκάρντο Μοντέρο θα αποχωρήσει από τη Βαλένθια έπειτα από 2 σεζόν γεμάτες ατομικές και ομαδικές επιτυχίες και θα συνεχίσει την καριέρα του στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και συνεχίζει η Μάρκα, πριν από αυτό πάντως ο Μοντέρο έχει ακόμα μια αποστολή να ολοκληρώσει, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις στα φετινά play-offs. Σε 5 αγώνες μετρά κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, με την Βαλένθια να έχει πανηγυρίσει ισάριθμες νίκες και να φτάνει αίτητη μέχρι τους τελικούς. Από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος προορισμός του Μοντέρο θα είναι η Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός.

Να μείνουμε στο μπάσκετ. 53 χρόνια είχαν να πάρουν πρωτάθλημα οι Νίξ. Έγινε παρέλαση στους δρόμους του Μανχάταν. Αποθεώθηκαν οι νέοι πρωταθλητές του NBA, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε λαϊκή γιορτή. Συνθήματα, τραγούδια, ενθουσιασμός, ο απόλυτος ενθουσιασμός στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 4-1 θυμίζουμε η σειρά των τελικών απέναντι στους San Antonio Spurs, έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς. Χιλιάδες φιλαθλοί είχαν πάρει θέση κατά μήκος διαδρομής της παρέλασης, ντυμένοι στα χρώματα της ομάδας και έτοιμοι να ζήσουν μια ημέρα που περίμεναν πάρα πολύ καιρό. Τι πάρα πολύ καιρό, 53 χρόνια.

0: μισή ζωή. Είχε πλάκα ότι κάποιο παδί των Knicks εμφανίστηκαν να κρατούν πλακάτ με τον Βίκτορ Γουεμπενιάμα να κλαίει, τρολάροντας.
1: Super Sport 104.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τα χρώματα της ομάδας. Με ένα ανοιχτό λεωφορείο λοιπόν που μετέφερε τους παίχτες, κατέληξαν στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, όπου είχε στηθεί εξέδρα για την κορύφωση της γιορτής.

0: Πάμε να μπούμε σε ένα μικρό διαφημιστικό έτσι, περιβάλλον και αμέσως μετά το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Έχει μπει στο τελευταίο της κομμάτι, στο τελευταίο ημίωρο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Μελιώτης και Μιχάλης Ιωλής. Μιχάλης Ιωλής, ο οποίος θα πάρει σκυτάλι μετά τις 10, 10 με 12 θα σας πάει παρέιτσα. 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα γιορτάζουν ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Υπάτιος και η Υπατία. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Αυτό ακούγεται ωραίο. Για να δούμε λεπτομέρειες. Η 18 Ιουνίου έχει οριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου του 2016. Σκοπός λοιπόν του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, αυτό πια, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μάλιστα, όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία. Ημέρα λοιπόν βιώσιμης γαστρονομίας. Για να δούμε έτσι 2-3 πραγματάκια. Σαν σήμερα το 1815 είχε γίνει η μάχη του Βατερλό. Θυμάστε, θα γίνει Βατερλό που λέμε ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Σαν σήμερα το 1976 ο 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις συν, λοιπόν, 6 φιλικών αγώνων. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε και ο Πολ Μακκάρνεϊ, ο Άγγλος τραγουδιστής, Beatles και τα λοιπά. Και πριν βγάλω στον αέρα τον αγαπητό μου Ηρακλή Αθανασόπουλο, να πω για το δώρο. Το δώρο στη Σύφνο. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί λοιπόν του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνι Νό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον, εδώ στη γειτονιά μας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γράφετε Σύφνος, μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τα αφεντικό τρελάθηκε, δίνει και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber επίσης γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη κοράλι. Ονοματεπώνυμο κοράλι για το δεύτερο δώρο, για ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Yes.

0: Λύσε αυτό το θέμα με το παιδί. Ναι.
1: Ήρθε η ώρα του Ηρακλή Αθανασόπουλου, σε τσάκωσε. Ηρακλή, με ποιο μιλάς?
0: Με τη σύζυγο, βέβαια.
1: Με τη σύζυγο, με τη σύζυγο τη Μαρία και από τον αέρα, από τον ραδιοφωνικό αέρα.
0: Για το γιο, για το γιο.
1: Για τον ιό, βεβαίως. Έτσι, έτσι, έτσι. Τα χαιρετίσματά μου και από τον ραδιοφωνικό αέρα στη σύζυγο τη Μαρία.
0: Άντε, άντε, τότε
1: την
0: να.
1: Την αγαπητή.
0: Σειρά μου να πλέξω το εγκόμιο. Λοιπόν, δυνατά, δυνατά, ίδρωσε τη φανέλα εκεί στο πλατάνι.
1: Την ίδρωσα, φίλε, την εννοείται. Όχι, γιατί μερικοί νομίζουν ότι το μετάλλιο το πήραμε έτσι υπό μορφήν
0: περιπάτου.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Και επιμένεις δυνατά, δυνατά και θέλεις να δροσίσεις τον κόσμο, δίνεις δωράκια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πάνε να φάνε, να. Πώς το λένε, να πάρουν ξανά τις θερμίδες που κάψανε.
0: Να κάνουν ένα τριήμερο, ωραίο, στη δυνατή,
1: στη Σύφνο.
0: Όλα δυνατά σε αυτή την εκπομπή.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, και δεύτερο δώρο. Κοράλι, Βραβρώνα, κοντά σου εκεί που μένεις, έτσι δεν είναι?
0: Impossible is nothing.
1: Έτσι, έτσι, τα λες θαυμάσια. Λοιπόν, Ηρακλή μου, τι κάνεις καταρχάς, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, όλα καλά, γιατί πραγματικά είμαστε σε καλοκαιρινή φάση.
1: Καλοκαίρι
0: έτσι κι αλλιώς σε οδηγεί να βγαίνεις έξω.
1: Μάλλον,
0: ωραία, να πούμε για τα έξω του Στίβου τότε.
1: Πάμε, όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Σαββατοκύριακο στο Βόλο, έχουμε Βαλκανικούς Αγώνες. Είναι ένα υποβαθμισμένο εδώ και πολλά χρόνια πρωτάθλημα. Το τελευταίο δυνατό, πολύ δυνατό πρωτάθλημα με πλήρης όλες τις τότε ομάδες και χωρίς προσθέσεις, όπως η Αυστρία, η Ουκρανία και άλλες χώρες. Οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα Βαλκάνια. Ήταν οι αγώνες του 1984 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήμουν παρόν όλο το τριήμερο τότε, συμμετείχα στην όλη η οργάνωση. Ήταν πραγματικά ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα, με έντονο ανταγωνισμό, με όλους τους πρωταθλητές, όλες οι αποστολές, με παρούσα την Αλβανία. Είχε λίγους αλλά αξιόλογους αθλητές. Και σήμερα πάμε για ένα πρωτάθλημα άκρως υποβαθμισμένο. Ένα πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν οι πρωταθλητές μας κατά το δοκούν, κατά το πρόγραμμα των αγώνων τους. Δεν υπάρχει μπροστά το εθνόσημο, μπροστά η εθνική ομάδα. Δεν υπάρχουν βαθμολογίες. Υπάρχουν μόνο οι ατομικές επιδόσεις και οι βαθμοί που αποκομίζει ο καθένας για το ranking. Δηλαδή, μάλλον οι Βαλκανικοί Αγώνες είναι ένας αγώνας, είναι μια συνάντηση για να πάρουν βαθμούς ranking, να πάρουν βαθμούς πρόκρισης, ελπίδες πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εύκολη υπόκριση εκεί. Οι αθλητές οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να μετάσχουν σε πολλά πολλά meeting στο εξωτερικό. Αυτό είναι και μετέχει όλος ο κόσμος, η μισή Ευρώπη μετέχει, Δημήτρη.
1: Η μισή Ευρώπη, μάλιστα.
0: Ναι. Οι μισές ευρωπαϊκές σημείες θα βρεθούν μεθαύριο στο Βόλο. Αυτοί είναι οι Βαλκανικοί Αγώνες. Έτσι. Και κλείνω με τους Βαλκανικούς Αγώνες. Ο Τεντόγλου νομίζω θα αγωνιστεί. Οι αγώνες αυτοί, λοιπόν, είχαν πολλά πολλά χρόνια να οργανωθούν στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαν περάσει από το 1984, είχαν πάρει 30 χρόνια για να ξανάρθουν στην Ελλάδα. Τόσο υποβάθμιση είχε πέσει σε αυτό το θεσμό. Δηλαδή ακόμα και εμείς, και εδώ ο Σέγας, επειδή πήγαινε σε ένα άλλο, θα έλεγα, γόητρο, έβγαζε ολυμπιονίκες, έβγαζε πρωταθλητές κόσμου, δεν χρειάζομαι, λέει, τους Βαλκανικούς. Έτσι, Δημήτρη, αυτά περί Βαλκανικών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Έχουμε, ξαναλέω, έχουμε και το... Έχουμε λοιπόν και τον. Πάμε στο δρομικό, στη δρομική κοινότητα. Ξαναλέμε, έχουμε τα χνάρια του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, από τις αρχαίες και χρεές έως την αρχαία, το λιμάνι των αρχαίων Κυφριών.
1: Πότε είναι, Θοδωρή?
0: Την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή το πρωί είναι και χθες έδωσα στην ευκαιρία να πούμε ότι η πύλη είναι ανοιχτή. Μπείτε, γραφτείτε. Διαπίστωσα ότι τουλάχιστον δύο άτομα άκουσαν και πραγματοποιήσαν εγγραφή και θα βρεθούν το πρωί 9 παρατέταρτο. Οπότε είναι η κίνηση εκεί στο λιμάνι των Κυφριών και θα τρέξουν 11.400, θα περάσουν από τα εξαμίλια και θα τερματίσουν μπροστά κάτω από το ναό του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο, έτσι, Δημήτρη, κάτω από τον Ακροκόρινθο. Συνδέονται και εδώ δύο ιστορικά, πολύ πολύ ιστορικά, έτσι, σημεία. Ωραία. Τιμή στον Απόστολο Παύλο. Χνάρια Απόστολου Παύλου.
1: Έτσι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε κίνηση στα διεθνή στάδια. Υπάρχει κίνηση, θα έχουμε επιδόσεις. Θα έχουμε επιδόσεις αυτό το Σαββατοκύριακο αρκετές, γιατί τελειώνει ο Ιούνιος και πραγματικά έχουμε και την Τόχα νομίζω στις 19, έχουμε και το επόμενο Diamond League. Δηλαδή σιγά σιγά κορυφώνονται οι αγώνες των κορυφαίων και μπαίνουμε σε μια τροχιά πλέον όσον αφορά τους Έλληνες αθλητές, μπαίνουμε σε μια τροχιά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Το οποίο ξεκινά, αν θυμάμαι καλά, 10 Αυγούστου στο Μπίρμπιχαμ της Αγγλίας. Έτσι, Δημήτριε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: η ομάδα που αγαπώ πολύ εκεί στην Αγγλία από τον Μπίρμπιχαμ είναι, όπως καταλαβαίνεις, η Άστον Βίλα.
0: Τα έχουμε ξαναπεί και στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα, Δημήτρη, να προετοιμάσω και να πω. Αυτό συμβαίνει και στο παγκόσμιο και στο Ολυμπιακό πρωτάθλημα. Ωραία. Να μην έχουμε αυταπάτες. Ωραία. Κάνουν τα παιδιά μας, πραγματοποιούν τα παιδιά μας καλές επιδόσεις. Ωραία. Μιλάω για όλα τα παιδιά μετά τον Μίλτο και τον Μανόλο. Αλλά αυτές οι επιδόσεις δεν αρκούν, ή αν θέλετε ακροατές και Δημήτριε, οι ικανότητες τους δεν αρκούν για την υψηλή διάκριση ακόμα και σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα πράγματα λοιπόν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όσον αφορά την πρόκριση, εδώ είναι εύκολα για ένα παγκόσμιο. Είναι εύκολη η πρόκριση για να φτάσει κάποιος στον Birmingham, η διάκριση είναι δύσκολη. Ωραία, και τώρα θα γίνω ακόμα πιο πολύ κακός. Δεν θεωρώ διάκριση τον 11ο, τον 12ο, τον 15ο. Δεν συστήνουν διάκριση αυτές οι κατατάξεις. Είμαι σαφής και όποιος θέλει να σχολιάσει αρνητικά. Ωραία, Δημήτρια. Λοιπόν,
1: είναι η γνώμη σου, νομίζω ότι είναι καθόλου σεβαστή.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί λοιπόν, δηλαδή να σχολιάσει αρνητικά. Είπαν κάποιοι ότι είναι διάκριση να τερματίσει 15ο, 15ο.
0: Ναι, θα γίνω ακόμα πιο κακός. Ωραία, γίνω ακόμα πιο κακός. Τόσα χρόνια, ειδικότερα από την πανδημία και μετά, μπορώ να αποδείξω με επιδόσεις, κατατάξεις και όλα τα υπόλοιπα ότι υπάρχουν 4-5 αθλητές-αθλητριές οι οποίοι έχοντας εξασφαλίσει τον μισθό του δημοσίου υπαλλήλου μέσω του ΣΕΓΑΣ λένε συνεχίζω τον αθλητισμό για να κάνω λίγο τουρισμό. Να πάω λίγο στη Ρώμη, να πάω λίγο στον Μπίρμπιχαμ, να πάω λίγο στη Γιουτζίν, πότε θα ξαναπάω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Πήρα φόρα, Δημήτρη, πήρα φόρα. Πάμε να κλείσουμε με δύο. Να επαναλάβουμε πολύ γρήγορα τώρα και θα τα πούμε καλύτερα τις μέρες εκείνες. Γιατί ειδικότερα. Γιατί θα είμαι και στους δύο αγώνες. Λοιπόν, προετοιμάζω τους ακροατές.
1: Ναι.
0: Κυριακή βράδυ, οι ακροατές μας από τις 8 και μετά. Να αποφύγουν το γαλάτσι.
1: Ναι.
0: Να αποφύγουν το πέρασμα από την ΒΕΙΚΟΥ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Από τις 8 μέχρι τις 11.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 11. Και τους γυροδρόμους. Δηλαδή να προσπαθήσουν να μην φρακάρουν στην Κίμης πάνω ψηλά στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, να φροντίζουν αν θέλουν να κινηθούν και να πάνε κάπου, να φύγουν από άλλες διόδους, να μην εγκλωβιστούν σε δρόμους οι οποίοι οδηγούν στην ΒΕΙΚΟΥ. Θα έχουν μεγάλο θέμα γιατί διεξάγεται το Night Run του Γαλατσίου στο πήγαινε έλα της ΒΕΙΚΟΥ και πραγματικά δημιουργεί ένα θέμα. Δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ απλά. Όσοι εγκλωβιστούν, ξέρουμε όλη τη γεωγραφία της Αθήνας, όσοι εγκλωβιστούν στην Κίμης αυτό το τρίωρο που θα διεξάγεται ο αγώνας θα έχουν μόνο δύο ευκαιρίες να ξεφύγουν. Να περάσουν από τα στενάκια της Ιωνίας και της Καλογρέζας και τίποτα άλλο. Έτσι, εκεί πόσα αυτοκίνητα χωράνε εκεί, έτσι Δημήτρια.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα είναι μια τρέλα, την έχω ζήσει.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, την Τρίτη τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
1: Καλά, έτσι, αυτό την Τρίτη δεν μπορώ να το χωνέψω τώρα, τέλος πάντων, για ακόμα, να μας πεις, θα το ξαναπώ.
0: Θα το δώσω γεωγραφικά.
1: Ναι.
0: Αν πάρουμε τον κύκλο της υπάρχουσα σημεία, υπάρχουσα, δεν ξέρει κανείς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, ωραία. Του υπάρχοντος δακτυλίου, αν πάρουμε τον κύκλο, το δακτύλιο, δακτύλιος, κύκλος anyway, Ωραία. Αν πάρουμε τον δακτύλιο. Ωραία. Και προσθέσουμε την κάθοδο τη συγκρού από τη Φρατζή και μετά, δεν θα κινείται φύλλο εκεί ανάμεσα. Το λέω πάρα πολύ γρήγορα. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου δεν θα κατεβαίνει, δεν θα ανεβαίνει. Δεν θα συνεχίζει η βουλιαγμένη στην αναπαύσεως. Όλα τα αυτοκίνητα ερχόμενα από τα μπάνια του λαού θα πρέπει να στριμωχτούν όλοι στο Παγκράτη. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα ανεβαίνει η συγκρού, δεν θα ανεβαίνει η ακαδημία, δεν θα ανεβαίνει η σταδίου. Δηλαδή θα ζήσουν όσοι δηλαδή δεν θυμούνται αυτό που λέμε τώρα, θα φάνε τέτοιο εγκλωβισμό την Τρίτη, ο οποίος θα είναι μοναδικός. Έτσι, τα νεύρα θα χτυπήσουν ταβάνι. Ωραία. Και όλα αυτά γιατί γιορτάζει το Ίδρυμα Σταύρος Γιάρχος στα 30 χρόνια της ύπαρξής του. Οι εκδηλώσεις από την 21η, από μεθαύριο, 21η του μήνα, μέσα στο πάρκο, το οποίο είναι προσφορότατο για να διεξαχθεί ένας αγώνας λαϊκός, και διεξάγονται. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι πολύ πολύ διελαστικό. Για παράδειγμα, έχουμε Γιάννη Αντετοκούμπο, έχουμε Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Τους δρόμους γιατί να κλείνουμε είναι η ερώτηση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, το πράγμα ήταν απλά. Θα κλείσει. Δεν είναι μόνο η δρόμη, Δημήτρη. Θα κινητοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός. Για παράδειγμα, η πολύ πολύ χρήσιμη αστυνομία μας, έτσι, για να επιτηρήσει αυτά τα κλεισίματα. Ωραία. Και πραγματικά θα κινηθεί και ένας άλλος μηχανισμός για να υποστηρίξει με τα υλικά, δηλαδή με κάγκελα και με ό,τι άλλο χρειάζεται την ασφάλεια αυτού του αγώνα. Ωραία. Δηλαδή μια τεράστια στρατιά ανθρώπων θα κινητοποιηθεί. Ωραία. Λοιπόν, για να τρέξουν 800. Δηλαδή δεν πάμε καλά.
1: Ναι, ωραία, η αλήθεια είναι ότι είναι ακατανόητο πραγματικά. Αψιολόγητη.
0: Ωραία, δηλαδή οι 800 με τους 800 θα ευχαριστηθούν, θα τρέξουν ωραία, θα πούνε πω, έκλεισαν οι δρόμοι για μένα κλπ. Αλλά να πούμε, από τις 8 η ώρα της Τρίτης μέχρι τις 12 για 4 ολόκληρες ώρες, αυτός ο δαχτύλιος που ονομάσαμε με την προέκταση, με την κάθοδο της συγκρού κλειστή, προσθέτε, η κάθοδος της συγκρού κλειστή. Όλη η κάθοδος για 4 ώρες, έτσι. Γιατί γουστάρω εγώ να τρέξω τα 10 χιλιόμετρα σε 3 ώρες.
1: Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στους περιφερειακούς, ναι, δρόμους εκεί γύρω-γύρω. Γιατί το να κλείσει συγκρού κλείνει όλο το λεκανοπέδιο.
0: Το έχω ζήσει πριν από 3 χρόνια και απορώ, ναι, γιατί μετά αυτό το κάζο του 22, ποτέ ήταν, αποφάσισαν οι οργανωτές να στριμώξουν τον αγώνα. 10 χιλιόμετρα δεν είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Μπορεί να τα κάνουν 5 στροφές εκεί μέσα, μια χαρά. Το ξαναφέρανε έξω, το ξαναφέρανε στην Αθήνα μας. Ωραία, λοιπόν, σχολιάζω καυστικά τους δύο δημάρχους οι οποίοι δώσανε την άδεια. Δούκας και Καλυθέας. Όχι, να μην δώσουν άδεια. Ωραία, λοιπόν, δεν μπορεί να κλείνει η τουριστική, οικονομική, διασκεδαστική, κοινωνική και ζωή, να πούμε, ολόκληρη της Αθήνας, αν πάρουμε το δακτύλιο. Έτσι, επί της ουσίας θα είναι θεόκλειστη τη μέρα. Εκείνη θα είναι θεόκλειστος στα όρια του ο Δήμος Αθηναίων.
1: Να το ξαναπούμε, έτσι, Δευτέρα, να προστατεύσουμε όσους μας, έτσι, όσους μπορούμε περισσότερους, διότι θα μπλέξουν άσχημα. Ναι. 8 η ώρα μου είπες ότι ξεκινάει εκείνος ο αγώνας.
0: Ξεκινάει 9 παρά, αλλά τα κλείσματα θα αρχίσουν από τις 8.
1: Από τις 8, βέβαια.
0: Και η επιτήρηση θα αρχίσει πιο νωρίς. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, Δημήτρη, να το φωνάξουμε και να το πούμε ότι η δρομική κοινότητα πρέπει από μόνη της να περιορίσει πραγματικά, να πούμε, τους αγώνες της σε πάρκα, σε χώρους κλειστούς. Γιατί και εκεί η επιτήρηση είναι πολύ καλύτερη. Δεν χρειάζεσαι τροχές, αστυνομίες, απελευθερώνεις προσωπικό σε ένα κλειστό χώρο με στροφές και για 2.000 μέτρα, 2.000 μέτρα. Η επιτήρηση και η προσφορά, αν χρειαστεί, πρωτοβοηθειών είναι πολύ πιο εύκολη. Εδώ τώρα σε μια ευθεία 10 χιλιόμετρων, τι θα γίνει, πού θα γίνει, πότε θα γίνει, έτσι, Δημήτρη? Ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, η δρομική κοινότητα πρέπει να ξεκινήσει και μετά οι Δήμοι να μην δίνουν τόσο εύκολα άδεια σε τέτοιους αγώνες.
1: Ναι.
0: Ωραία, να ακολουθήσουν αυτό που ακολουθεί το Λονδίνο, ας πούμε. Έτσι, πρόσθετο, το Λονδίνο με Πακιστανό δήμαρχο, έτσι. Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Και εδώ λοιπόν, δεν έχουμε δρομική κοινότητα. Η δρομική κοινότητα δεν υπάρχει όταν ταλαιπωρεί. Λοιπόν, την Κυριακή λοιπόν στο Γαλάτσι και την Τρίτη στο ολόκληρη την Αθήνα η δρομική κοινότητα θα μας ταλαιπωρήσει. Δεν μου αρέσει αυτό. Ωραία. Και όποιος νομίζει ότι δεν τα λέω καλά, να...
1: Και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Ναι, ότι να σε πάρει τηλέφωνο να γράψει μήνυμα και να παρουσιάσει τις αντιρρήσεις τους εμάς τους δυο. Έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι, δεν νομίζω. Οκ, ωραία, Ερακλή. Εξαιρετικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Όποτε θες, εγώ εδώ είμαι. Ελπίζω αύριο να έχουμε πιο χαλαρά νέα, να έχουμε επιδόσεις, να έχουμε καλύτερα νέα. Γιατί πέσαμε σε μια περίεργη εποχή. Ωραία, είναι μια περίεργη.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Σε θέση μάχης, γι' αυτό μ' άρεσε.
0: Με αυτούς τους δύο αγώνες, ωραία. Λοιπόν, τότε με την ευκαιρία να πούμε καληνύχτα, να ευχαριστήσω πάλι όλους. Και σε ποιον βραδινό αγώνα θα έρθει, έτσι θα δούμε από κοντά, στο Γαλάτσι ή την Τρίτη στο κάτω. Το Γαλάτσι μάλλον.
1: Θέλεις να μπλέξω. Θέλεις να μπλέξω μάλλον. Θες να μπλέξω.
0: Ρωτώ, θα καταφέρεις, θα ξεφύγεις από τον Άγιο Δημήτριο? Κάτσε εκεί να έρθω να σε πάρω, να πάμε να δούμε τον αγώνα από κοντά.
1: Την Τρίτη πολύ δύσκολα, διότι θα έχω εκπομπή. Άρα μιλάμε να επικεντρωθούμε για την Κυριακή.
0: Προτείνω να κάνουμε την εκπομπή 2 ώρες από το Παναθηναϊκό σε Άγιο Ζωντανή.
1: Κάτσε, να το δούμε. Μου δίνεις ιδέα τώρα, φίλε. Μου δίνεις ιδέα.
0: Αν εγκλωβιστείς. Λοιπόν, έγινε. Καληνυχτίζω, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Ρακλή. Σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
0: Εγώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο Ηράκλης Αθανασόπουλος. Είπαμε και κάποιες ειδησούλες έτσι χρηστικής φύσεως. Μην μπλέξετε την Κυριακή και την Τρίτη, ειδικά την Τρίτη, εκεί θα γίνει. Θα γίνει χαμός από το Καλλιμάρμαρο μέχρι κάτω στις Τζιτζιφιές. Ούτε καν μετά τις 8, ούτε καν να το σκεφτείτε. Λοιπόν, Σύλλογος Ποντίων Καματερού Δημήτριος Ψαθάς. Ακούστε, φίλοι μου. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Οι λύρες θα μιλήσουν, τα νταούλια και τα λαούτα θα χτυπήσουν και το γλέντι θα κρατήσει μέχρι το πρωί. Πότε? Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο, στις 8.30, Δημοτικό Σχολείο Καματερού. Σας περιμένουμε όλους στον καλοκαιρινό μας χορό για μια βραδάκια γεμάτη πόντο, Κρήτη, κέφι και συγκίνηση. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Καματερού, είσοδος με ένα αντίτιμο εντελώς έτσι μικρό, συμβολικό, 5 ευρώ. Έχουμε από τον Λύρα ο Γιώργος Σαμπαριώτης και Σπύρος Σαβίδης Ποντιακά, Λύρα Ποντιακή.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Η Μιλάνο προηγείται στην σειρά των αγώνων με 2-1. Στο Ισραήλ, Μαχάπολη Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ, 48-46. Μακάμπι Τελαβίβ προηγείται στη σειρά των αγώνων με 1-0. Πέσαμε στα ημίχρονα στο μπάσκετ, λοιπόν, και στους τρεις αγώνες. Να επαναλάβω: Βαλένθια Μπαρτσελόνα 52-47, Βενέτσια Μιλάνο 40-45, Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ 48-46.

Λοιπόν, ένα μήνυμα θα κλείσουμε με αυτό από το φίλο μου εδώ, το Σπύρο. Καλησπέρα, Τιτάνα Δημήτρη Στρατάκη. Προτείνω στον Ποντιακό Γλέντι στο Καματερό να τιμηθεί ο Βασιλάκης από το Καματερό με τη φίλη του την Αχμέτ. Θα πέσουν τα τσιμέντα. Γεια σου, ρε Ρομπίνιο. Το σκέφτεσαι? Το θέμα είναι να βρούμε την Αχμέτ, φίλε, διότι είναι στα πατητήρια, που λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Κάποιος να πάει να την πάρει από τα πατητήρια. Ωραίος, ωραίος ο Σπύρος, ωραίο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί ο Μιχάλης Σουηλές, θα σας πάει με ωραία και ενδιαφέροντα θέματα μέχρι τις 12, πιο πολύ υποθετώ Μουντιάλ. Πολύ πιθανό να είμαι και αργότερα στο Βασίλη τον Γερασίμου. Θα δούμε. Μην εντάζω πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνουν κιόλας. Το σίγουρο είναι ότι αύριο στις 8 ραντεβού εδώ με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Καλό βράδυ από εμένα, να είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Κοντά συμφωνεί ο Ολυμπιακός με την Άντερλαχτ για την πόλη του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση Κράστερ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσουμε με τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα, ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού η Νιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους πράσινους είναι Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παιχτών, του τριφυλιού, την Κυριακή ενσωματώνονται και διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρωμανό τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολέου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν πέρασε αγώνες και στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΟΠΕΛ, εξετάζει ο Άρης κοντά στην παραμονή του κίτρινου συνορόους. Για τις αναμετρές που ανοίγουν την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Αυτή την ώρα Ελβετία, Βοσνία, Ζεβοβίνη. Στη μία το ξημέρωμα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
0: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Νωρίτερα Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 για τον πρώτο όμιλο και τώρα σειρά παίρνει ο δεύτερος όμιλος. Καναδά, Ελβετία, Βοσνία Ζεγοβίνη 0-0 στο έκτο λεπτό. Στη μία το ξημέρωμα, το άλλο παιχνίδι του ίδιου ομίλου, Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4, Μεξικό, Νότια Κορέα.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943, 6939-943-943. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Μην ξεχνάτε το δώρο που υπάρχει από το σταθμό μας. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια στη Σύφνο, με θέα στον Πλατή Γυαλό. Το νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνινο στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Και τη συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η-25η Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης υπάρχει και δεύτερο δώρο, καθώς την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος του συγκρατήματος Beatles, ο Paul McCartney περιουολόγος, ο οποίος είχε 60 χρυσούς δίσκους και πολλοί οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος 1970 ακολούθησε προσωπική καριέρα, διαιωνίζοντας το πνεύμα των Beatles χάρη στην αίσθηση της μελωδίας και τη γοητευτική του φωνή. Paul McCartney ήταν Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης από τους κορυφαίους που ανέδειξε η pop μουσική, υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Beatles και συνυπέγραψε με τον John Lennon τα περισσότερα τραγούδια τους. 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα είναι όχι μόνο πιο πετυχημένο σε σύγκριση με τους τρεις άλλους Beatles, όπως ο John Lennon, ο George Harrison και ο Ringo Starr, αλλά και ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης στην ιστορία της pop μουσικής. Το τραγούδι του Yesterday έχει παιχτεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορές στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις των ΗΠΑ και μακράν περισσότερο από το αμέσως επόμενο και είναι το πλέον ηχογραφημένο με περισσότερες από 3.000 διασκευές. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στις 18 Ιουνίου του 1943, όπως και τα υπόλοιπα σκαθάρια, και ήταν παιδί της εργατικής τάξης. Ο πατέρας ήταν μουσικός, τρομπετίστας και πιανίστας σε μια τοπική jazz μπάντα και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική. Η μητέρα ήταν μια από τις πιο περιζήτητες μέες της περιοχής και αυτή έφερνε τα περισσότερα λεφτά στην οικογένεια. Τον Ιούλιο του 1957 γνώρισε με τον Τζον Λένον και εντάχθηκε ως μπασίστας στους The Quarrymen, ένα γκρουπ που συνδύαζε το rock and roll με το σκίφλ. Ύστερα από πολλές αλλαγές ονομάτων, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Beatles και αναδείχθηκε στο πιο επιδραστικό σχήμα στην ιστορία της pop μουσικής, με τη συνθετική διάδα McCartney Lennon να παραμένουν έως σήμερα η κορυφαία του είδους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970 έπρεπε να χαράξει πορεία για το καλλιτεχνικό του αύριο, αποφασίζοντας να επιχειρήσει μια νέα αρχή δίνοντας βάση σε πράγματα που αγαπούσε, αλλά δεν μπορούσε να υλοποιήσει μέσω του συγκροτήματος, όπως οι συναυλίες και ανεφόρων παράδοση στη λυρική του Μούσα.

Στον Παναθηναϊκό το μπασκετικό εξελίξεις τρέχουν, καθώς την Παρασκευή μπορεί να είναι κρίσιμη μέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καταφθάνει στην πρωτεύουσα προκειμένου να συναντηθεί με τους πράσινους και να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Βέβαια, όπως δήλωσε ο Μπράντοβιτς, όποια απόφαση και αν πάρει, αυτό θα γίνει προς το τέλος του Ιουνίου που λήγουν όλα τα πρωταθλήματα. Για να δούμε αν θα έρθει στην Ελλάδα ή θα πάει κάπου αλλού.

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στη Super League, ο Αστέρας Τρίπολης ετοιμάζεται να κάνει ένα διπλό comeback με Κότσιρα και Κουρμπέλη, ενώ έχει κάνει πρόταση και στο Λεονάρντο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας και περιμένει την απάντηση του Έλληνα Μπακ. Ο Αστέρας Τρίπολης κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και τα δύο ονόματα που ηλεκτρίζουν στην Τρίπολη είναι αυτά των Γιάννη Κότσιρα και Δημήτρη Κουρμπέλη. Οι δύο πρώην αρχηγοί του συλλόγου βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο και η ομάδα της Τρίπολης εξετάει σοβαρά τον ενδεχόμενο της μεγάλης επιστροφής τους. Η διοίκηση βλέπει στους δύο Έλληνες διεθνείς την εμπειρία, την προσωπικότητα και την ποιότητα που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και να δώσουν άμεσα λύσεις. Την ίδια στιγμή, ο Λεονάρντο Κούτρης αποτελεί βασικό στόχο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Αστέρας έχει ήδη καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την τελική απάντηση του παίχτη, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ανοιχτή και οι Αρκάδες αισιοδοξούν ότι μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη σημαντική κίνηση.

Να παραμείνουμε λίγο στην Τρίπολη και θα πάμε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, όπου μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να βρει και η πρώτη ομάδα του Αστέρα να βρει και τη λύση στο πρόσωπο του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος κατάφερε και τον έβγαλε τον Αστέρα από τη δύσκολη θέση τη σεζόν. Και έτσι για τη δεύτερη ομάδα, η ομάδα της Τρίπολης θα έχει τον Γιάννη Κοντοέ στο προπονητικό φόκο, τον παλιό ποδοσφαιριστή που είχε περάσει από την ΑΕΚ, τον Πανιόνιο και πολλές άλλες ομάδες.

φάιναλ του Μοντιάλ, αλλά η πρώτη αγωνιστική προσέφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους παγκοσμίως. Και σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στα πρώτα παιχνίδια της πρώτης, αγωνιστικής διοργάνωσης σημειώθηκαν συνολικά 76 γκολ, αριθμός που μεταφράζεται στον εντυπωσιακό μέσο όρο 3,13 τέρματα ανά αναμέτρηση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονό το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάου που μπήκαν συνολικά 8 τέρματα, καθώς τα Πάντσερ επικράτησαν 7-1 και η επίδοση αυτή καταγράφεται ως η κορυφαία των τελευταίων δεκαετιών στο ξεκίνημα του θεσμού. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1958, που τα γκολ που είχαν μπει ήταν 3,6 μέσο όρος.

στο 22ο λεπτό στο δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ. Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 0-0. Και αυτή τη στιγμή το μάτς έχει διακοπεί για cooling break. Τώρα τους στέλνει ο Ζωάο Πινέιρο τους παίχτες τους δύο πάγκους να δροσιστούν και να πάνε και οδηγίες στους προπονητές τους. Ένας όμιλος ο οποίος είναι όλα ανοιχτά, καθώς τα πρώτα παιχνίδια έληξαν ισόπαλα 1-1, και το Κατάρ με την Ελβετία και ο Καναδάς με τη Βοσνία, και είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 2 πόντους. Στην πρώτη θέση η Ελβετία, στη δεύτερη η Βοσνία, στην τρίτη ο Καναδάς με 1 βαθμό και στην τελευταία

Μέχρι στιγμής στον πρώτο όμιλο η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: Μεξικό και Νότια Κορέα στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, στην τρίτη θέση η Τσεχία και στην τέταρτη θέση η Νότια Αφρική. Με βάση το μάτς που τελείωσε νωρίτερα, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1.

Την Premier League και στην Tottenham οι Spurs ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ζαν Πολ Βαν Χέκη από την Brighton. Οι Spurs κατέβαλαν το ποσό των 52 εκατομμυρίων λιρών και οι Γλάρι κράτησαν το 20% από το ποσοστό μεταπόληση. Σύμφωνα με όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Βαν Χέκη τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε 36 εμφανίσεις στην Premier League με 3 γκολ και ισάριθμες assists.

Εκεί που όλοι περιμέναμε ότι στο Βραζιλία ή τι θα δούμε τον Νεϊμάρ να αγωνίζεται, τελικά οριστικά τίθεται νοκάουτ από την αναμέτρηση με την IT. Ο Βραζιλιάνος Στάρ δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της Ελεσά, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα λέει θα παραμείνει στο New Jersey για να βελτιστοποιήσει την τελική φάση της αναρρωσής του, αξιοποιώντας εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου The Ridge και του προπονητικού κέντρου Columbia Park. Ο Νεϊμάρ πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση την Τρίτη, όμως κρίθηκε ανέτοιμος και σύμφωνα με μέσα της Βραζιλίας αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε μάτς απέναντι σε πιθανά μεγάλα φαβορί.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: 943 Ιντερ.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοϊλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.

Ο Παύλο Μαφέο βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και αναμένεται να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνηση στους Πειραιώτες. Αν και άπαντε στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, εδώ βρίσκονται εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από την ΠΑΕ. Η πρώτη φωτογραφία του 28χρονου Ισπανού αμυντικού με τη φανέλα της νέας ομάδας είδε ήδη το φως της δημοσιότητας, καθώς ο δημοσιογράφος ισπανικής εφημερίδας της Μάρκα, Χουάνμι Σάντσες. Σύγκριμα να δημοσιεύσει φωτογραφία με τον Μαφέο να αφορά την ερυθρόλευκη φανέλα τη στιγμή που υπογράφει το νέο του συμβόλαιο, προλαβαίνοντας ουσιαστικά την επίσημη ανακοίνωση των Πειραιωτών. Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, ο οποίος προορίζεται να καλύψει το κενό του Κωστίνια, έχει δώσει τα χέρια με την ελληνική ομάδα.

0: Πάμε λίγο σε μια είδηση εκ του πιεστηρίου που είναι ο Κώστας Μαθράκης στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδήσεις με πολύ ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες που κυκλοφορούν. Το ένα είναι ότι ισπανικά μέσα ΜΜΕ αναφέρουν και μάλιστα συγκεκριμένα ο Άγχελ Γκαρσία, Ισπανός δημοσιογράφος, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο Μίκα Μάρμολ, τον 24χρονο αριστερό στόπερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περιθώρια που είχε δώσει ο Ολυμπιακός για να απαντήσει ο Μάρμολ ήταν, είχε πει Τετάρτη με Πέμπτη, δηλαδή τελείωναν απόψεις. Οπότε αν δεν γινόταν, υπήρχε κάποια εξέλιξη, ο Ολυμπιακός θα στραφόταν προς άλλη περίπτωση και πιθανότατα να ένας από αυτούς να ήταν ο Κάρμο. Όμως από την Ισπανία δεν λέει ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις με τον αριστερομπόδαρο στόπερ και μάλιστα ο Ολυμπιακός σου δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, καλύτερα από όλα που είχε προφανώς και στη Λας Πάλμας, αλλά και άλλες δύο ομάδες που ενδιαφερόντουσαν και η Θέλτα και η Βιαρεάλ. Φαίνεται να κερδίζει τη μάχη και έτσι πιθανότατα αύριο θα έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη στο θέμα του Μάρου, μια εξαιρετική περίπτωση, αμυντικός, ελεύθερος, 24 χρονών. Έτσι τον είχε σταμπαρισμένο με τη Λίμπαρ εδώ και αρκετό καιρό στο μπλοκάκι του και φαίνεται ότι η εξέλιξη είναι θετική. Η άλλη είδηση, φίλε, είναι ότι η Άντερλεκτ φαίνεται να υπερισχύει της Λανς στο θέμα του Μπιανκόν. Όπως ήταν γνωστό, η Λανς ήταν αυτή που είχε κάνει πρώτη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον παίκτη, αλλά τα λεφτά που έδινε ήταν λίγα, 2,5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός ζήταγε 4 με 5 για να τον αφήσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπιανκόν έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο, μέχρι και 27 στον Ολυμπιακό. Αλλά μπήκε σφήνα η Άντερλεκτ, η οποία μπορεί να μην παίζει στο Champions League, αλλά παίζει στο Europa League. Οπότε φαίνεται να έχει κάνει καλή πρόταση και στον παίκτη και στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ο Μπιανκόν μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό θα μας αφήσει, θα μας αποχαιρετήσει και θα συνεχίσει την καριέρα του, όχι στην πατρίδα του, όπως αρχικά ήταν, υπήρχαν οι πρωτοσκέψεις, αλλά στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την πρόταση της Κράσνονταρ στον Ζέλσον Μαρτίνς, τα είπαμε και νωρίτερα. Ακούγεται για 5 εκατομμύρια ότι δίνει η ρώσικη ομάδα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να γίνει μια τέτοια μετακίνηση, γιατί πριν από λίγους μήνες, μετά από επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ανανέωσε, έκανε επέκταση του συμβολέου του Ζέλσον Μάρτινς μέχρι το 2028, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει τον Ολυμπιακό και να πάει στην Ρωσία, ακόμα και αν έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο από αυτό στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει πολύ για τη νέα περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν πρωταγωνιστής στα παιχνίδια του Champions League με 3 γκολ, σημαντικά γκολ, καθοριστικά γκολ, ώστε να φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι τους 16 και τον θεωρεί απαραίτητο στο ρόστερ για τη νέα χρονιά.
0: Ωραία Κώστα.
1: Αυτά φιλέ.
0: Ό,τι νεότερο έχουμε θα σε ενημερώσουμε.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, ο οποίος μας έφερε την είδηση πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίκα Μαρμόλ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Να πούμε ότι στο ΜΑΤ Τσεχίας Νότια Αφρική είχε αγωνιστεί ένας παίχτης στους Τσέχους που είχε πέρασει από το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος τον θυμόμαστε από το πέρασμα από τον Άρη. Είχε καθοριστική συμβολή εκεί στο κέντρο, στην ομάδα τότε και του Άκη Μάτζιου και του Μαρίνου Ζουνίδη. Κατάφερε και στάθηκε στο ύψος του και είχε καθοριστική σημασία για τους τότε τους κιτρίνους της Θεσσαλονίκης.

πούμε ότι άλλο χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται. Και έτσι δεν άρχισαν να έρθουν οι εκπλήξεις με πρωτάριδες ομάδες να βάζουν δύσκολα στα μεγαθύρια του ομίλου τους. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση και φέτος είναι μάλιστα η πρώτη με 48 ομάδες, με πολλές από αυτές να κάνουν σεφτέ και φασαρία και άλλες να επιστρέφουν μετά από χρόνια. Φυσικά αυτό δεν γίνεται να λείπει, όπως για παράδειγμα το Κουρασάο, το οποίο βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα κόντρα στη Γερμανία, παρόλο που γνώρισε την ήττα με 7-1. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη είναι η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, λευκή ισοπαλία να θυμίσω. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι δίχτυα βρήκε και η Ορδανία στο πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία, όπως και το Ουσμπεκιστάν κόντρα στην Κολομβία. Αν έχει τύχη, διάβαινε.

Να πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Το 1976, ο 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ για 4 εκατομμύρια δραχμές, παράλληλα με τις πράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα και γενικώς στην ιστορία της ΑΕΚ. Στο ημίχρονο Ελβετία-Βοσνία 0-0.

μεγάλος πρωταγωνιστής στο Τσεχία Νότια Αφρική ήταν ο Μοκοένα, ο οποίος η κάμερα τον έπιασε να λυγίζει κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, και ήταν και ο παίχτης ο οποίος έδωσε τον βαθμό στους Νοτιοαφρικάνους και πανηγύρισαν έτσι τον πρώτο βαθμό στον όμιλο, χαλώντας έτσι τα σχέδια των Τσέχων.

Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να φλερτάρει με τον Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες τον έχουν στα μπλοκάκια τους, και αυτή είναι η Μπαρσελόνα, όπου από τις 18 Μαΐου έκανε γνωστό πως ο Τσάβι Πασκουάλα αναμένει να αποτελέσει παρελθόν από τον Καταλανικό Σύλλογο, δίχως να έχει ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητούσε ο Σύλλογος, η Μπλαουγκράνα, αλλά ο Ισπανός κότς είχε ήδη βρει την επόμενη του ομάδα. Η Μπαρσελόνα έκτοτε καταστρώνει τα σχέδιά της για την επόμενη μέρα, με τα ρεπορτάζ πολλών χωρών στην Ευρώπη να θέλουν τον Σέρβο προπονητή βασικό υποψήφιο, όμως ο Σέρβος σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τόνισε ότι δεν έχει γίνει κάποια επαφή με τον ίδιο να παγώνει τα όποια σενάρια τον ήθελαν κοντά στην ομάδα. Επίσης, η άλλη ομάδα που τον ήθελε πάρα πολύ ήταν η Παρτίζαν, αλλά υπό όρους, παρότι έφυγε έπειτα από μια σειρά άσχημων γεγονότων και εντάσεων που είχαν στο επίκεντρό τους. Την κόντρα του με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, ο Στόγια Μιχαήλοβιτς, ο Μπράντοβιτς θα μπορούσε να επανέλθει στο προσκήνιο για λογαριασμό της Παρτίζαν. Οι παθανότητες όμως επιστροφής του στην αγαπημένη ομάδα θα μπορούσαν να αποκτήσουν προσοδοφόρο έδαφος. Μετά την ανακοίνωση του Μιχαήλοβιτς, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα αποχωρήσει από την Προεδρία του Συλλόγου για να αναλάβει την αντίστοιχη θέση στην Αδριατική Λίγα. Οι οπαδοί της σέρβικης ομάδας πάντως δεν είχαν πάρει τότε με καλό μάτι. Δεν έχουν πάρει διαφαινόμενη επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και μέσω της επίσημης επιστολής τους επιχειρούν να ανατρέψουν το κλίμα υπέρ της Παρτίζαν, ζητώντας του να γυρίσει για να συνεχίσουν το κοινό του όνειρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
1: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίκα Μαρμόλ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κοντά συμφωνεί ο Ολυμπιακός με την Άντερλαχτ για την πόλη του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσετε τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν, σύμφωνα με Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα, ο Ζαν Μοντέρο, που αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους πράσινους είναι η Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομαντρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού, την Κυριακή ενσωματώνει τη Διεθνής. Συνεχίζονται επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με το Ρουμάνο Τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατί Σανταμαρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται και σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με τους Κιτρινόμαυρους βρίσκεται ο Μιγιάδε Κατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλο ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης, κοντά στην παραμονή του κίτρινου συνορόους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αιτή. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Στο ημίχρονο, Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη 0-0. Στη μία το ξημέρωμα, Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομελητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

Επιστρέψαμε στον 943 Τερβέτεν Sports. Η ώρα είναι 11:05. Μιχάλης ο Ελέσπης από το μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω να στείλετε εκεί τα δικά σας μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο για να συζητήσουμε για Μουντιάλ και ό,τι κινείται στο διεθνή χώρο.

0: Και πάμε να περάσουμε στο διεθνή χώρο, τη στιγμή που το μάτς Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει ξεκινήσει και είναι στο 0-0 στο 46ο λεπτό. Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και στο ακρότα στο 943 Ντερβέντε Sports.
0: Έκανε την έκπληξη σήμερα η Νότια Αφρική νωρίτερα.
1: Ναι,
0: παρά λίγο να πάρει και την νίκη, θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι, κοίτα να δεις τώρα. Όπως συμβαίνει σε κάθε τελική διοργάνωση έτσι, ενός παγκοσμίου κυπέλου, είναι γεγονός ότι στα πρώτα παιχνίδια οι ομάδες είναι ακόμα επιφυλακτικές, σφιγμένες, γιατί τα εθνικά πρωταθλήματα τελείωσαν λιγότερο από ένα μήνα. Οπότε είναι λογικό οι πιο σημαντικές ομάδες να προσπαθούν, ξέροντας ότι πέρα από τις δύο πρώτες προκρίνονται και οι 18 καλύτερες τρίτες. Άρα δεν είναι ανάγκη να πιεστούν. Καταλαβαίνεις. Βεβαίως η Τσεχία δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα, έτσι, συγκριτικά με την Νότια Αφρική. Αλλά αυτό το λέω περισσότερο για τις άλλες ομάδες, για τη Βραζιλία που φέρει ισοπαλία, για την Πορτογαλία, γιατί βιάστηκαν πολλοί να πούνε ότι δεν είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο ή οτιδήποτε. Αυτά σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο γίνονται. Δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Όποιος θα παρακολουθεί το βλέπει. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο για μένα είναι η συγκινητική επιστολή που έγραψε στην αδελφή του που την έχασε όταν ήταν 15 χρόνο η αδελφή του. Και αναφέρομαι στον 19χρονο Γιωάν Διομαντέ, τον σπουδαίο αυτό το ταλέντο της ακτής Ελεφαντοστού που παίζει στη Λειψία και διακρίνεται. Και ήδη το όνομα του παίζει για πολλές ομάδες, πιο πολύ της Λίβερπουλ θα δούμε. Τι γίνεται λοιπόν. Ο Διομαντέ λοιπόν στην επιστολή που στην νεκρή αδελφή του, αφού λέει ότι όταν ζούσαμε στο Αμπιτζάν 25 άτομα σε ένα σπίτι, σε ένα σπίτι, καταλαβαίνει κανένα στη ζωή μας, μπορεί να μην είχαμε τα περισσότερα πράγματα που έχουμε σήμερα, αλλά ζούσαμε ευτυχισμένα, ζούσαμε όμορφα, μάλιστα πήγαινε με κάποιους φίλους του και έκλεβε πατάτες, λέει, γιατί του άρεσε, οι πατάτες του άρεσαν και σήμερα να τις τρώει. Και όταν πάει σε οποιοδήποτε ρεστοράν, πολυτελείας, οτιδήποτε, το πρώτο παραγγέλνει είναι πατάτες. Λοιπόν, ο Διομαντέ λοιπόν συνέχεια λέει, ακόμα και όταν ήμουνα 10 ετών, εσύ ήσουνα ο κατατύπης ατζέντης μου, γιατί κάποιος μου είχε κάνει δώρο μια ψεύτικη φανέλα της United. Εγώ πήγα και έγραψα με ένα μαρκαδόρο το νούμερο 7, καθότι ήταν το ίνδαλμά μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια οι περισσότεροι με αποκαλούσαν Ρομπέρτο Κάρλος και αυτό με θύμωνε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, στη Λειψία παίζει, διακρίνεται, τον θέλουν πολλές ομάδες. Σήμερα η Λειψία έχει νέο προπονητή, τον Αργεντινό Μάρτιν Ντεμιτσέλης. Και λέει λοιπόν ότι εκείνο που με... όταν ήταν λοιπόν πιο μικρός και είχε περάσει, μετανάστευσαν κάποια στιγμή οι δικοί του στην Γαλλία, δοκιμάστηκε για τον Ολυμπιακό, Paris Saint-Germain και άλλες ομάδες, αλλά δεν του συγκίνησε, δεν το αντελήφθηκαν το ταλέντο του, εντάξει, και επέστρεψε γιατί έληξε η βίζα του στην ακτή Ελεφαντοστού στο Αμπιτζάν που μένανε. Και μετά από ένα μήνα λοιπόν δέχτηκε την πρόταση από τη Λεγανές, όπου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και μάλιστα το πρώτο του επίσημο ντεμπούτο το πραγματοποίησε, λέει, εναντίον του Ρεάλ Μαδρίτης. Καταλαβαίνει κανένας, λέει, πώς ένιωσα όταν έκανα τον ντεμπούτο μου εναντίον πιας της βασίλισσας της Ευρώπης, της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Γιωάν Διομαντέ λέει ότι όμως προσπαθώ να βρω τα ακριβή αίτια του θανάτου σου, λέει, γιατί ήσουν 15 ετών, ήπιες ένα ποτό και δεν ξέρω τι συνέβη και πέθανες. Και καταλαβαίνει κανένας ότι έχει βάλει με το δίκιο του να βρει τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το 15χρονο κορίτσι, την αδελφή του, που είναι πάντα στο μυαλό του, την αγαπάει πάντα, έχει ένα κενό μέσα του και προσπαθεί να βρει την αιτία του θανάτου της. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, λοιπόν. Πάμε τώρα στα... Υπάρχουν από πολύ κόσμο ότι υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια ή σκεπτικισμός σχετικά με τις διακοπές που γίνεται για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό το είδα και σήμερα στο Τσεχία Νότια Αφρική, σε κάθε φορά που πηγαίναν για cooling break ακουγόντουσαν από δοκιμασίες.
1: Άκουν, ναι, εντάξει, δεκτό. Είναι μια πλευρά αυτή, η άλλη όμως είναι πρώτον. εκείνη την ώρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί βάζουν διαφημίσεις. Άρα βγάζουν μέρος των εξόδων που έχουν δαπανίσει για να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του παγκόσμιου κυπέλου, έτσι. Και βεβαίως αυτοί υπολογίζουν ότι οι σταθμοί θα βγάλουν τα διπλάσια από αυτά που έχουν εξοδέψει εκείνο το διάστημα και βεβαίως γύρω στα 500 εκατομμύρια από αυτές τις διακοπές υπολογίζεται βγάλει και η FIFA. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι και δεν είναι τόσο απλά ούτε έτσι. Επίσης, πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Λένε πολλοί ότι είναι πολλά τα παιχνίδια. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Φαντίνο, και ο ομολογός της UEFA, λέω για τους άλλους πρόεδρους, είχαν πει ότι κύριε, θέλετε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να έχουμε λιγότερα παιχνίδια, πρέπει να μειώσετε τους μισθούς σας. Συντάλλως, πώς θα βγουν τα χρήματα για να πληρωθείτε. Εκεί κανένας ποδοσφαιριστής, κανένας από τη FIFPRO, το Παγκόσμιο Συνδικάτο Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, δεν βγήκε να πει κάτι. Άρα, δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα κύριε Σταφά. Ή θέλετε έτσι ή αλλιώς. Αποφασίστε. Η μπάλα είναι η δική σας πλευρά. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη αγωνιστική η πληρότητα στα γήπεδα έφτασε το 99%. Μέσος όρος θεατών σε κάθε παιχνίδι 65.000. Μιλάμε για μεγάλα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά έτσι. Και το ΑΣΔΕΚΑ βεβαίως στο Μεξικό. Και... άρα το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο τίνει να γίνει το κορυφαίο της ιστορίας, όπως έχει πει και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Φαντίνο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Times Square το Fox το κανάλι έχει φτιάξει ένα γυάλινο περίβλημα. Έχουν μπει δύο άτομα μέσα, ο Frank Άστον και η Kevin Deata, οι οποίοι αν παραμείνουν μέσα και δουν δηλαδή τα 104 παιχνίδια, έτσι, έχουν δικαίωμα να αγκουραστούν να βγουν κιόλας, έτσι, αλλά αν μείνουν μέσα και δεν βγουν από εκεί, εννοεί και τους παρέχεται τρόφι, διατροφή, νερό, όλα έτσι, όλα αυτά. Αν μείνουν λοιπόν αυτοί οι δύο ή και ο ένας μέσα, στο τέλος, καθώς θα δει όλα τα παιχνίδια, και θα είναι μέσα πάντα εννοείται, θα πάρει 50.000 δολάρια δώρο. Άρα, είναι μια κίνηση διαφορετική. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Μέση έφτασε τις 200 συμμετοχές στην ελληνική ομάδα, έτσι ισοφάρισε από πλευράς τερμάτων στο έκτο του παγκόσμιου κύπελλο το ρεκόρ του Κλόζε, που είχε πετύχει 16 γκολ ο Γερμανός φορ, έτσι. Αλλά βεβαίως, εμένα εκείνο που έχω δώσει μεγαλύτερη σημασία είναι το 58 που ο Ζήστη Φοντέν, ο Γάλλος επιθετικός, είχε πετύχει 13 γκολ σε μια διοργάνωση, είχε παίξει 6 παιχνίδια, είχε πετύχει 13 γκολ. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη επιτυχία. Το θεωρώ κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Γιατί άλλο να βάλεις 16 γκολ σε 6 μουντιάλ, έτσι. Άλλο σε ένα μουντιάλ. Έτσι θεωρώ εγώ. Έτσι μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε τώρα. Ο Γουαχή, ο Έλλη Γουαχή της ακτής της Ελεφαντεστού, που στην αρχή υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν έπαιρνε βίζα, επειδή είχε κάποιες κατηγορίες για βιασμό και αυτά, τελικά του δώσε βίζα ο Καναδάς, οπότε ακολουθεί κανονικά την εθνική του ομάδα στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή, η Ίντερ, για παράδειγμα, που ξέρουμε όλοι ότι έχασε με τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης και την εξαγόρασε τη ρήτρα, έτσι την έσπασε, παίρνοντας τον Ολλανδό διεθνή δεξιόπιστοφύλακα τον Ντιούμφρις, για να καλύψει λοιπόν το κενό του τώρα. Δηλαδή 50 εκατομμύρια Ίντερ στην Αταλάντα και παίρνει τον Μάρκο Παλέστρα. Τα λάθη πληρώνονται, έτσι.
0: Γιατί
1: αν δεν είχε ρήτρα, περισσότερα λεφτά θα παίρνε. Ή μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ρήτρα, 60 εκατομμύρια. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά το γεγονό γεγονό. Ακόμα έχουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο, που πήρε προπονητή του 47χρονο Μπενιάτ Σαν Χωσέ, ήταν ένας που είχε παίξει το όνομά του για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπως ξέρουμε, ο ΠΑΟΚ είναι μία ανάσα από το να συμφωνήσει με τον Ολλανδοκροάτη, τον Πούισιτς, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την Κόμο, Θυμόμαστε όλοι πέρσι ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για το Μίγια της Χετάφ, έτσι, αλλά τελικά δεν προχώρησε η υπόθεση για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα λοιπόν ο Μίγια είναι πολύ κοντά να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Σέρια Α, στην Κόμο, δίπλα στον Τάσο Δουβίκα. Οπότε θα τον βλέπουμε και πιο τακτικά εκεί στη Σέρια. Η Άρσενα συνεχίζει τις επαφές της με διάφορα, με διάφορους ατζέντιδες ποδοσφαιριστών, έχει χτυπήσει την πόρτα του Μπαρκολά της Paris Saint-Germain, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους κανονιέριδες, του Κρουπί της Μπόρνεμουθ και του Μόργαν Ρότζερς με την Άστον Βίλα, ενώ επίσης πάντα στο επίκεντρό της είναι και ο Χρούστος ο Τζόλης. Είχε πετύχει 22 γκολ φέτος, θα δούμε. Εγώ παραλαμβάνω πάντως ότι ο Τζόλης για μένα θα πρέπει να σκεφτεί αν όντως κάνει την επίσημη πρόταση η Arsenal, που προφανώς θα ικανοποιήσει και την ομάδα του, την Club Brugge, καλό θα είναι να πάει σε μια ομάδα όπως τον θέλει η Borussia Dortmund, γιατί εκεί και θα βρει θέση στη βασική ενδεκάδα και το κυριότερο θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Και μετά μπορεί να πάει Arsenal όπου θέλει. Θα δούμε, λέμε τώρα. Και επίσης έκανε κίνηση και η Liverpool, έτσι, που εξαγόρασε τη ρήτρα της Οσασούνα για τον Βίκτορ Μινιόθ με 40 εκατομμύρια ευρώ, πρόλαβε τις αντιπάλους της. Έτσι είναι μια κίνηση του Άντωνι Ραόλα, του Βάσκου νέου προπονητή των Κόκκινων, που έχει στόχο να δώσει περισσότερη ενέργεια στην ομάδα, να την κάνει πιο ανταγωνιστική του χρόνου, να διεκδικήσει ξανά την Premier League, που φέτος δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Πάμε και στην Τουρκία, όπου για τέταρτη φορά ο Ισμαήλ Καρτάλ, 65χρονος προπονητής, επιστρέφει και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, μια Φενέρμπαχτσε η οποία έχει να δει πρωτάθλημα στη γείτονα χώρα εδώ και 12 χρόνια, πολλά, πολλά χρόνια. Ο Καρτάλ είχε δουλέψει στη Φενέρ τη σεζόν 14-15, 21-22, 23-24 και τώρα 25-26. Θα δούμε τώρα αν θα έχει επιτυχία η επιστροφή του ή όχι. Άλλο έχουμε τώρα. Και βεβαίως το όνειρο του Πέρεθ παραμένει, γιατί ανακοινώθηκε και ο Κονατέ, έτσι, τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30, το διεθνής Γάλλος στόπερ. Και τώρα όπως γράφει η Μάρκα, το όνειρο του Πέρεθ είναι ο Μάικλ Ολίσε. Προτίθεται να δώσει ακόμα και 200 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια η Μπάγκερν είχε διάρρευση την προηγούμενη εβδομάδα ότι και με 500 δεν τον δίνει. Δεν έχει βάλει ρήτρα άλλωστε, ό,τι θέλει μπορεί να ζητήσει. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Λίσε δείχνει ότι μπορεί να είναι το σούπερ αστέρι του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, γιατί η Γαλλία, είδαμε το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ναι, μεν έβαλε δύο γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά ο Λίσε έκανε πράγματα και θάματα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα δούμε. Βεβαίως. Μιχάλη.
0: Ωραία.
1: Θα συζητήσουμε κάτι.
0: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μάνο.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία νέα του διεθνούς χώρου.

τη στιγμή που επισημοποιήθηκε το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο Πολωνός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίτζεφ Λότζ. Στο τριφύλλιο, ο Πολωνός επιθετικός κατέγραψε 62 συμμετοχές με απολογισμό 13 τέρματα. Ήρθε τον Ιανουάριο του 25 με μεταγραφή από την Αμερικάνικη Σάρλοτ. Έτσι λέει στην ανακοίνωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρλου Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεφ Λότζ. Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μεταγραφή από την Αμερικάνικη Σάρλοτ. Στο τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ. Κάρολ, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου.

Για κάτι που δεν ακούστηκε θα πω ότι ο Κάρολς Βιντέρσκι έλεγα ότι αποχώρησε από το Παναθηναϊκό. 62 συμμετοχές και 13 γκολ σημείωσε στη θητεία του με το τριφύλι.

Είπαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο για εκπλήξεις στο παγκόσμιο κύπελο και μια άλλη έκπληξη ήταν αυτό που έκανε το Κόγκο κόντρα στη Πορτογαλία με καταλυτικό ρόλο στο θετικό αυτό αποτέλεσμα για το σύνολο του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ να είναι ο Σάμουελ Μουτουσαμί εκ των κορυφαίων παιχτών του γηπέδου. Ο Χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμητο, επιδόθηκε σε μια special εμφάνιση στον τεμπούτο του σε παγκόσμιο κύπελο. Διένυσε 12,14 χιλιόμετρα τα περισσότερα από κάθε άλλον παίχτη στο γήπεδο και οι αριθμοί δεν μένουν εκεί. Μεταξύ άλλων, 84% ακρίβειες μεταβιβάσεις του, αυτό μεταφράζεται 21 στις 25, 13 στις 16 πετυχημένες στο αντίπαλο μισό και 8 στις 9 στο μισό του Κονγκό. 33 επαφές με την μπάλα, 1 στις 1 πετυχημένες ντρίπλες, 4 αναχαιτήσεις, 4 από τις 7 κερδισμένες μονομαχίες χαμηλά, 2 σουτ τα οποία έφτασαν στην αγκαλιά του Ντιόγκο Κώστα.

και η χώρα και το Κονγκό να μην δέχεται σοβαρές απειλές στο μεγαλύτερο διάστημα, χωρίς να κάνει κάτι το εξεζητημένο. Εξάλλου, όπως έχουμε διαπιστώσει και από την ενελάδη παρουσία του, προτιμά να είναι παίχτη συνόλου. Και όλα αυτά, κόντρα σε μια τριπλέτα χαφ αποτελούμενη από τους Βιτίνια, Ζωάο Νέβες και Μπρούνο.

Στο μπάσκετ τώρα και στη Ρόιγκ Αρένα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε τη Βαλένθια 113-112 στην παράταση, ανοίγοντας λογαριασμό στη σειρά των τελικών της Λίγκα Εντέσα.

κορυφαίος ήταν ο Will Clyburn, ο οποίος τέλειωσε το μάτς με 16 πόντους, ενώ έστειλε και το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο με δύο μεγάλα σούτ στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Στο 68 cooling break στην Καλιφόρνια, Ελβετία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, και με αυτό θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε στον 943 Drevetten Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber 6939-943-943. Περιμένω εκεί τα δικά σου μηνύματα, να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Τουρισμός για όλους από τον Ελλάδα FM, δώρο Σύφνος. Τρεις μέρες, δύο διενεκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνινο στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. Με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα δεύτερο δώρο και αυτό είναι ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Καλή επιτυχία σε όλους.

στο μπάσκετ και στην Ιταλία, Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο 72-86. Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το 32ο πρωτάθλημα Ιταλίας. Πήρε το πρωτάθλημα επικρατώντας 86-72 της Βενέτσια εκτός έδρας και με 3-1 έφτασε στην κατάκτηση του 32ου πρωταθλήματος. Καθοριστικός για τους Λομβαρδούς ήταν ο Άρμονι Μπρουξ και βάζοντας

τη στιγμή που έχουμε γκολ στο 74ο λεπτό. Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη 1-0 με τον Μαντζάμπι να σκοράρει. Με... παίρνοντας την μπάλα με rebound. Δεν το σκέφτεται πολύ και ρίχνει μια βολίδα μέσα από το δεξί δοκάρι και η προσπάθειά του πήγε σε σημείο που δεν μπορούσε να τη φτάσει ο Νίκολα Βασίλη και έτσι το σκορ γίνεται 1-0 στο 74ο λεπτό. Με τους Ελβετούς στις κερκίδες να πανηγυρίζουμε την ψυχή τους αυτό το γκολ, λογικό.

στο Ισραήλ τώρα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε τη Χάπουελ και ετοιμάζεται στην έδρα τη Χάπουελ στο δεύτερο τελικό του Ισραηλινού πρωταθλήματος και με 2-0 στη σειρά πλησίασε στην κατάκτηση του τίτλου. Πολύ κοντά στο 51ο το πρωτάθλημά της βρίσκεται η ομάδα του λαού, η οποία νίκησε μετά από δραματικό μάτς 102-98 στην έδρα της συμπολίτησας Χάπουελ του Δημήτρη Τούδη το δεύτερο τελικό της Ισραηλινής Λίγκας, φτάνοντας έτσι στο 2-0 στη σειρά μετά την νίκη της περασμένης Τρίτης στο πρώτο μάτς. Και αν την ερχόμενη Κυριακή νικήσει στο τρίτο μάτς στο Nokia Arena, θα φτάσει στο 3-0 και στην υπεράσπιση του τίτλου της. Περσίνη νικήτρια του EuroCup προηγήθηκε 48-46, συγγνώμη, στο ημίχρονο, όμως το επιμέρους σκορ της ομάδας του Dead Kata στην τρίτη περίοδο την έφερε στο συν 6 και στην τέταρτη περίοδο άντεξε την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Λούντμπεργκ με 25 πόντους, Σόρκιν με 21, Μπρίσετ με 19, Χόαρντ με 14 και Κλάρκ με 12. Απ' την άλλη πλευρά οι κόκκινοι, ο Μαντάρ έκανε το παιχνίδι της ζωής του με 34 πόντους, 4 στα 10 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα και 11 στα 13 βολές, έχοντας ως συμπαραστάτη τον Οντιάσε με 15, τον Μίτσιτς με 11, Τζόνς και Blazers με 10 πόντους.

τη στιγμή που ξεκινάει το στοίχημα Elite Basketball Tournament. Ο Χουάν Τσερνάν Γκόμεθ έδωσε που θα γίνει στο Μάκης Λιούγκας. Ο Ισπανός forward του Τριφυλιού γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του αθλήματος, οι οποίοι έσπασαν να φωτογραφηθούν με τον Χουάντσο και τους ζητούσαν αυτόγραφα. Συνέχεια, ο Χουάντσο μίλησε για πιθανή έλευση Ζέλικο Μπράντοβιτς, τους τελικούς στοίχημα GBL αλλά και το μέλλον του Παναθηναϊκού. Για τη σημασία της καλοκαιρινής προετοιμασίας τόνισε: έτσι προετοιμάσαι για την επόμενη σεζόν. Έτσι προετοιμάζει το σώμα σου, ετοιμάζει το μυαλό σου. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό για την προσέγγιση επόμενη σεζόν. Στο NBA τα καλοκαίρια είναι μεγαλύτερα και θέλεις να βελτιώνεσαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, θέλεις να είσαι πεινασμένος και να γίνεσαι καλύτερος. Ενώ αν είπε για το Ζότς, λέει θα έρθει, το λένε ήδη αυτό. Εντάξει, θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες αν ανακοινωθεί. Για τους τελικούς είπε ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Κοιτάμε μπροστά, πρέπει να αποτέλεσε παράδειγμα για τα παιδιά. Άξιζαν να νικήσουν, έπαιξαν καλύτερα στο τέλος, στον Ολυμπιακό αναφέρεται, και αυτό είναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι, να δουλέψουμε πολύ πολύ σκληρά για την επόμενη σεζόν για να επιστρέψουμε. Ενώ αν θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος εδώ, κάθε παίχτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνεται ότι το σπίτι του είναι εδώ, ας δούμε τι θα γίνει, είμαι χαρούμενος εδώ, τόνισε ο Ισπανός μπασκετμπολίστας. Ενώ έκανε και αναφορά για το ποδόσφαιρο και λέγοντας για τη χώρα του και την πρεμιέρα που είχε η Φούρια Ρόχα κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Η Ισπανία δεν έκανε καλή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν ανησυχώ, υπομονή. Η Ισπανία θα είναι εκεί, τόνισε.

8, 23 λεπτό. Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη παραμένει το 1-0. Εκεί όπου οι Βόσνοι παίζουν με 10 παίχτες μετά από αποβολή του Μουχαρέμοβιτς. Α, το 80 λεπτό.

ξεχασμένος από την άμυνα των Βόσνιων, ο Ελβετός επιθετικός σούταρε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και έκανε το 2-0.

28 λεπτό η Ελβετία πραγματοποιήσε την τελευταία της αλλαγή. Ο Εμπολό αποχώρησε και ο Ήτεν πέρασε στη θέση του. Τελευταίο δίλεπτο στην Καλιφόρνια, Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 2-0.

Να θυμίσω τα άλλα δύο παιχνίδια που είναι το ξημέρωμα. Καναδάς Κατάρ για το δεύτερο όμιλο 1 η ώρα. Και στις 4 το Μεξικό κόντρα στη Νότια Κορέα. Μεξικό-Νότια Κορέα στον πρώτο όμιλο. Να θυμίσουμε νωρίτερα Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Τη στιγμή που γίνεται και το 3-0, πάλι ο Μαντζάμπι στο 90 κάνει το 3-0. Ελβετία-Βοσνία 3-0.

Τη στιγμή που η Βοσνία βρίσκει τον γκολ της τιμής στο 93ο λεπτό, ο Μάχμιτς σκοράρει και κάνει το 3-1 κόντρα στους Ελβετούς. Κόρνερ εκτελέστηκε, έδιωξε ο Κόμπελ με γροθιές και ο Μάχμιτς με σούτ από το ημικύκλιο της περιοχής έκανε το 3-1 για την ομάδα του Σέρκεϊ Μπάρμπαρες.

Με τη βαθμολογία σε αυτό τον όμιλο να διαμορφώνεται η Ελβετία στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και από έναν βαθμό όλοι οι άλλοι. Καναδάς δεύτερος, τρίτη Βοσνία, τελευταία θέση το Κατάρ.

Τη στιγμή που ο Ελβετή έχει κερδίσει πέναλτι και αυτό ελέγχεται, ο Γκραν Τσάκα είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα αναλάβει την εκτέλεση. Όχι, ελέγχθηκε, δόθηκε το πέναλτι.

Και 4-1 ο Γκράνιτ Τσάκα βάζει την τελεία στο παιχνίδι. Όπως τελεία θα βάλουμε και εμείς στη σημερινή εκπομπή. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές, από τις 10 πήγαμε παρέα. Η ώρα είναι 12 παρά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην πορεία ο άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος της πάει παρέα μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Από μένα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
6: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Κοντά σε φωνή ο Ολυμπιακός με την Άντερλαχτ για την πόλη του Μπιανκών σε φωνή του Σάσα Ταβολιέρη. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνοντερ, η οποία άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζόλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Feed. Τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντες ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίχτης της Βίτζε Φλότζ είναι και επίσημα πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολς Βιντέρσκι. Συνεχίζονται επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με το Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατί Σαντα Μαρία σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με τους Κιτρινόμαυρους βρίσκεται ο Μιγιάτο Κατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλο ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν πέρσι αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 4-1. Μία η ώρα το ξημέρωμα, Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Ο μήνας έχει 19 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Dervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα δωρεάν πάντα, 6939-943-943. Το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού όσοι θέλετε. Sports943.gr. Και βέβαια και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Dervetten Sports.

Λοιπόν, συνεχίζεται το Μουντιάλ κανονικά με δύο παιχνίδια που έχουν ήδη τελειώσει. Το αν τελείωσε πριν από λίγο. Να τα πάρουμε από την αρχή. Τσεχία με την Νότια Αφρική. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Σάντιλεκ, ο Μιχαήλ Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 για τους Τσέχους. Αλλά Νότιο Αφρικάνοι στο 83 εσοφάρισαν με πέναλτι του Μοκοένα. Τεμπόχο Μοκοένα έκανε το 1-1. Τσεχία, Νότια Αφρική. Το βραδινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο οποίο στο ημίχρονο δεν είχαμε κάτι. 0-0, άνοιξαν οι ουρανοί. Στο δεύτερο ημίχρονο, 5 γκολ, 4-1. Και τα δύο μάτς από ό,τι βλέπουμε και εδώ σήμερα, και τα δύο μάτς γκολ-γκολ. Λοιπόν, τα γκολ για την Ελβετία, ο Ματσάμπι στο 74 έκανε το 1-0, άργησε να μπει το πρώτο γκολ. Από το 74 μέχρι το 97 μπήκανε παρακαλώ 5 γκολ. Στο 84 ο Βάργκας έκανε το 2-0, ο ίδιος παίκτης ο Μαντζάμπι έκανε το 3-0 στο 90. Στο 93 μείωσε ο Μάχμιτς για την Βοσνία Ζεγοβίνη και στο 97 με πέναλτι ο Χάκα. Ο Τσάκα μάλλον έκανε το τελικό 4-1. Από το 80 έπαιζε με 10 η Βοσνία λόγω αποβολής του Μουχα Ρέμοβιτς. Εύκολη νίκη για Τσεχία, ένα πράγμα το οποίο δεν φάνηκε από την αρχή. Στο 0-0 στο ημίχρονο, αλλά μετά είπαμε μετά το 70 μπήκαν 5 γκολ παρακαλώ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται μία η ώρα σε περίπου από τώρα 50 λεπτά. Καναδάς Κατάρ και αργότερα 4 η ώρα πολύ ωραίο μάτς, σπουδαίο μάτς, αλλά είναι πολύ αργά τώρα, δεν ξέρω όσοι μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Μεξικό, Νότια Κορέα, δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς.

Καλημέρα, να πούμε να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. Τα φιλαράκια που έστειλαν μήνυμα, ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Περιμένω Καναδά, άσο και over 1,5 και άσο το Μεξικό, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Να και ο φίλος μου ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη, Νικόλας, Καματερό, αεκάρα μόνο εκεί στο φούρνο. Γεια σου Νικολάκη μου, καλή δουλίτσα. Λοιπόν, έχουμε και δωράκια, δύο για όλους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι ταξιδάκι στην Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Εκεί θα έχετε και πολύ ωραίο φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δηλαδή και μεσημεράκι και βραδάκι, μια χαρά είστε. Θα πάρετε και ένα δωράκι από τα καταστήματα Νάνινο, εδώ που είναι η γειτονιά μας, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχές, πολύ εύκολα, πολύ απλά, με ένα μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 5η 25 Ιουνίου, το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Και το δεύτερο δωράκι μας, διαδικασία ακριβώς η ίδια, η κλήρωση θα γίνει πάλι την Πέμπτη. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Στείλτε λοιπόν μηνυματάκια και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Μπιλάρα καλημέρα, καλά ξεκίνησε το σηματάκι για μένα σήμερα με 2 γκολ. Πιάσαμε και την Τσεχία και την Ελβετία. Στο γκολ περιμένουμε άσο και over 1,5 και ο φίλος μας εδώ τον Καναδά, και γκολ την Νότια Κορέα με το Μεξικό. Για το φίλο τον Γρηγόρη Μπιλάρα καλημέρα, να ρωτήσω κάτι, ένα παιχνίδι αν ξέρεις πόσο τελείωσε, ένα παιχνίδι στην Ισπανία για το μπάσκετ, για τους τελικούς. Φίλε μου, το έχω μπροστά μου, έπεσε στην περίπτωση. Νίκησε η Μπαρσελόνα στο League, μάλλον στο Game 1 των τελικών. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-1 η σειρά. Κέρδισε η Μπαρσελόνα 112-113, παρακαλώ, 225 πόντους, πολύ μεγάλο μάτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Λέω φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση.

Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη. Με το Μουντιάλ ευχαριστιόμαστε μπαλίτσα. Ακόμα και ομάδες που δεν έχουν βαριές φανέλες παίζουν καλό ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βολό. Μας ακούτε και από πολλές περιοχές εκτός Αττικής με αναμεταδόσεις. Στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, μας ακούτε στους 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζακυνθό 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασία και Ελαφώνησο 104,6. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας από το Prime Radio 103,7. Βέβαια και στην Κύπρο μας, Super Sport FM Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Καλημέρα Μπιλάκο, ξεκινήσαμε καλά με την Ελβετία. Αναμένουμε Τζίτζι να πάμε πάλι ταμείο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα Βασίλη, ο Χάτζημαν που χάθηκε είναι σε κούρα ομορφιάς. Ξεκουράζεται, καλοκαιρινές διακοπές.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας, μπιλάρα μια καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ο Ανδρέας από την Πάτρα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

Σέρβους τώρα κάποια θεματάκια να διαβάσουμε εδώ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έρχεται Αθήνα για τελικές συζητήσεις με Παναθηναϊκό, σύμφωνα βέβαια με πράγματα που βγαίνουν από τη Σερβία.

για την Βραζιλία. Παίζει δεύτερο μάτς με την Αϊτή. Μετά την πρεμιέρα το 1-1 με το Μαρόκο. Παίζει με την Αϊτή. Οριστικά νοκάουτ ο Νεϊμάρ και για αυτό το μάτς.

Βγήκαν και βγήκε αναλυτικά και ψηφοφορία το καλύτερο παίκτη φέτος για την Super League, εκεί που σάρωσε ο Πινέδα με 66,69, ο Τζολάκης δεύτερος 14,54, ο Ανδρούτσος τρίτος με 6,54, Κωνσταντέλιας 2,88, Τετέι 2,55%, Αθανασιάδης 1,6, Τούμτα 1,46 και ο Μπαρτόλο 1,8.

3-1 της Κολομβίας που είπε ο Τζίτζης, ο άνθρωπος είναι μεγάλος μάγος. Ναι, είπε το βράδυ ο Τζίτζης, είπε παιδιά 3-1 την Κολομβία και ήρθε 3-1. Μεγάλος Τζίτζης, μεγάλος πρόεδρος, βέβαια δεν ξέρω σήμερα αν θα έρθει, δεν μου έχει κάνει κάποια, δεν μου έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Λογικά θα έρθει, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος Σταμάτης που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Και ένα θεματάκι διαβάζω για το ψηλότερο και τον κοντρύτερο παίκτη του Μουντιάλ του 26, το τώρα δηλαδή. Ο τερματοφύλακας της Αυστρίας, ο Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν, είναι 2,06 μέτρα. Βλέπει δηλαδή τον κόσμο από τα 2 μέτρα και τα 6 εκατοστά. Και ο Παναμένος εξτρέμ με Σέζαρ Γιάννης της Κομπρεσάλ, περιστοιχηλή, είναι 1,60. Ο ψηλός και ο κοντούλης που λέμε, 2,6 και 1,60, αλλά και οι δύο μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο.

Ναι, σήμερα Παρασκευή, από ό,τι γράφουν εκεί στη Σερβία, θα έρθει ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Γιάννα Κόπουλο, να δούμε τελικά τι θα γίνει, και αυτό έχει γίνει κάποιο σύριαλ. Ναι.

Γιάννης από το Μόναχο, μόνο αεκάρα, γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Το παιχνιδάκι το δεύτερο ξεκινάει μία η ώρα, φίλε. Είναι ο Καναδάς με την IT. Χαμηλά, μάλλον με το Κατάρ, συγγνώμη. Χαμηλά ο Άσος, 1.30, το Χ 5.30, το διπλό στο 10.5. Και αργότερα 4 η ώρα, Μεξικό, Νότια Κορέα, 2.09 ο Άσος, το Χ 3.15, το διπλό στο 3.90.

Έχει και δύο παιχνίδια 3 η ώρα. Ένα για το πρωτάθλημα Β' κατηγορία Αργεντινή στην Sport Recife με την Ατλέτικο Goianiense. Και στην ίδια ώρα ένα παιχνίδι από τη Χιλή, Τσίλε με την Higgins.

Φιλάρα, τώρα που έχουμε δει, που έχεις δει τα παιχνιδάκια του Μουντιάλ, την πρώτη αγωνιστική, τι βλέπεις, προβλέπεις για φαβορί? Εντάξει, ακόμα νωρίς, παιδιά, είναι πρώτο μάτς, είδαμε. Η Αργεντινή έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Το Μεξικό το ίδιο. Η Αμερική το ίδιο. Η Αγγλία χτες έδειξε σπουδαία πράγματα, ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς, τα πρώτα μάτς είναι. Έχουμε ακόμα δρόμο να τελειώσουν τα παιχνίδια των ομίλων και να πάμε μετά στα play-off. Και η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλή, πολύ καλή. Γενικά ένα μουντιάλ το οποίο έχει αρκετά γκολ. Βέβαια οι ώρες είναι λίγο κατάλληλες να δούμε τα παιχνίδια όλα. Έχει αρκετά γκολ, δεν είναι και λίγα τα γκολ που μπαίνουν. Πολλά γκολ. Μόνο ένα παιχνίδι έχει σπάσει. Από ό,τι έχει σπάσει, έχει γίνει μεγάλη έκπληξη τέλος πάντων το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, εκεί που ήρθε το 1-1, που ήταν μεγάλη γκέλα για τους Ισπανούς. Από εκεί πέρα και οι Πορτογάλοι έκαναν γκέλα προχθές. Η Τουρκία έχασε από το πρώτο μάτς 2-0 από την Αυστραλία. Εντάξει, γενικώς έχουμε ομάδες που σκοράνουν γενικώς πολλά γκολ. Νομίζω λίγα παιχνίδια δεν έχουν έρθει γκολ. Δηλαδή δεν ήρθε γκολ, αν θυμάμαι καλά, η Αιτή με τη Σκωτία που ήρθε 0-1. Ποιο άλλο παιχνίδι έτσι? Δεν είχαμε γκολ και από τις δύο πλευρές. Νομίζω άλλα δύο παιχνίδια είναι. Α, εχθές το παιχνίδι που είδαμε εδώ με τον Τζίτζι το 1-0. Η Γκάνα με τον Παναμά. Και νομίζω άλλο ένα μάτς ήρθε που δεν ήρθε γκολ. Άλλο ένα παιχνίδι πρέπει να είναι.

Να πω παρέα μας και το μπιστρό. Το μπουκαλάκι μας θα κληρωθεί σήμερα το πρωί για ένα φίλο ή μια φίλη εκεί στο μπιστρό, στο Περιστέρι. Μπεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη. Διαλέγεται ή σήμερα Παρασκευή με ελληνική βραδιά ή αύριο Σάββατο με βραδιά με μουσική house. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού λίγο πριν τις 5 η κληροσούλα μας.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, τον γραφίστα που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μπιλάκο μου. Μπιλά, τι βλέπεις για τα μάτς που ξεκινούν σε λίγο και το πρωί το Μεξικό με την Νότια Κορέα? Ξέρω εγώ ρε φίλε, έτσι πως πάντα πράγματα, όλα γκολ γκολ τα βλέπω. Βάλε, θα βάλει γκολ και το Κατάρ με τον Καναδά.

φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, εκεί στο Περίπτερο. Αντώνη μου, καλή βαρδιά.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βλέπουμε ωραίο μουντιάλ. Ναι, ωραίο μουντιάλ βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, βλέπουμε. Οι ώρες είναι λίγο παράξενες, λίγο ακατάλληλες. Εκεί που παίζουν στο Μεξικό, Καναδά και Αμερική έχουμε διαφορά, τουλάχιστον εδώ εμείς στην Ελλάδα. Διαφορά αρκετών ωρών. Κάποια παιχνίδια που είναι σπουδαία μας είναι αργά. Αλλά γενικώς βλέπουμε ωραίο μουντιάλ με πολλά γκολ.

Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα. Είπαμε σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι Καναδάς με το Κατάρ, 4 η ώρα Μεξικό, Νότια Κορέα, και το βράδυ στις 10 Αμερική με την Αυστραλία. Ωραίο μάσα είναι και αυτό. Το Σάββατο, μία το ξημέρωμα, θα ξημερώνει Σάββατο, Σκωτία, Μαρόκο, 3:30 Βραζιλία, Αϊτή, 6 το ξημέρωμα, Τουρκία, Παραγουάη, 8 το βράδυ του Σαββάτου, Ολλανδία, Σουηδία, και αυτό ωραίο μάτς, ευρωπαϊκό μάτς, και 11 η ώρα, Γερμανία με την ακτή Ελεφαντοστού.

Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην παρέα. Βάλαμε η κλήρωση για τη Σύφνο. Φίλες έβαλα, είσαι ok. Είπαμε παιδιά, εκκληρώσεις για τα δώρα που δίνει ο σταθμός. Θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το πρωί 9 με 10, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Μιλάμε για το ταξιδάκι στην Σύφνο και το γεύμα «Η Δείπνο» για το κοράλι στη Βραβρώνα. Όλα αυτά την άλλη Πέμπτη κληρώσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, να στείλετε μήνυμα, όνομα, επώνυμο, Σύφνος ή κοράλι, στο Viber του σταθμού.

Να το γραφείο πρώτα να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες δοτικές μας. Αν έχουμε κάτι μεταγραφικά, μισό λεπτάκι να μπούμε να τα δούμε. Για τον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός με τον Μάρμολ, ο οποίος λίγες ώρες πριν ήταν κοντά στον Ολυμπιακό. Τώρα οι Ολλανδοί γράφουν, βέβαια οι Ολλανδοί το γράφουν, ότι ο παίκτης κλείνει στην Φέγενορντ. Και αυτό είναι Serial με τον παίκτη τον Μάρμολ. Λίγες ώρες πριν είπαμε ότι οι ισπανικά μέσα τον ήθελα να μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Τώρα Ολλανδί υποστηρίζει το 24χρονο στόπερ, αλλάζει προορισμό και θα πάει στην Φέγενορντ. Αυτά βέβαια βάσει των δημοσιευμάτων από την Ολλανδία. Και από ό,τι γράφω στην Ολλανδία εκεί, ότι είναι πεισμένος ο παίκτης από το πλάνο του νέου τεχνικού διευθυντή της Φέγενορντ, του Ντέβι Ριγκό, επιλέγοντας τον Ολλανδικό σύλλογο που του χρόνου θα είναι στο Champions League. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση και περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους υπογραφής, ποσό που η πλευρά του παίχτη πράγματι ζητούσε, καθώς και τριετές συμβόλαιο με αποδοχές που καμία ομάδα της La Liga δεν μπορούσε να πλησιάσει. Ο Μάρμολ αποτελούσε επίσης στόχο της Deportivo La Coruña, όμως οι απαιτήσεις του έφεραν εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων της ομάδας από την Deportivo δηλαδή. Βέβαια για αυτά που γράφονται, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει καμία επίσημη θέση από ό,τι διαβάζω. Τελικά περιμένουμε παιδιά και αυτό γίνεται Serial, ένας μήλος πραγματικός. Λίγες ώρες πριν λέγανε ότι στην Ισπανία ότι είναι μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, τώρα πριν από λίγες ώρες ότι είναι πολύ κοντά στην Φέγενορντ. Να δούμε τι θα γίνει με τον παίχτη το στόπερ.

και ακόμα ένας παίκτης, ο Ζόελ Ρόκα, που θέλει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μάχη και με την Οσασούνα και με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι πάει πολύ στην ισπανική αγορά, λογικό είναι.

0: Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα που πρέπει να σηκώσετε τα χέρια ψηλά όλοι. Δεν είστε εδώ κοντά μας, είστε σπίτια σας, στη δουλειά σας. Να σηκώσετε τα χέρια και χειροκροτήστε, γιατί έκανε μεγάλη είσοδο ο κύριος Τζίτζης, ο οποίος χθες το πρωί πριν φύγουμε σας είπε γκολ την Ελβετία και over. Σας είπε 3-1 την Κολομβία. Τι άλλο θέλετε, εδώ ο μεγάλος Τζίτζης και πάλι στην παρέα μας, έτοιμος να περιγράψει βέβαια και τον αγώνα Καναδά με το Κατάρ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Περίμενε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Έκανες μεγάλο ταμείο πάλι χθες. Έδωσε στο Ρομπίνιο λοιπόν λεφτά.
1: Έδωσαμε λεφτά, μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Ελλάδα σε όλοι. Εξωτερικό, Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, Καμπουρό, Τάσας, Μελβούνι. Να πούμε επίσης καλημέρα στην Κύπρο, πάντα ελληνική. Ο φίλος μας εκεί πέρα, καλημέρα στο Δημητράκη στο Όσταγκαμ.
0: Όσταμπουργκ, Δημητράκη στο Όσταμπουργκ.
1: Να πούμε καλημέρα επίσης και στο Ροσβάνι, ακόμα πανηγυρίζει.
0: Με την Ομόνια που πήρε πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια.
1: Μετά πανηγυρίζει ένα χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, για το καινούργιο πρωτάθλημα. Καλημέρα επίσης να πούμε και στο φίλο μας στο Στουγκάρι, τον ξέρω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έχετε διακοπές για 5 μήνες. Λοιπόν, δώσαμε χτες 3-1 Κολομβία το βράδυ πριν φύγουμε.
0: Τράπεζα.
1: Γκολ σήμερα το απόγευμα.
0: Τσεχία.
1: Την Τσεχία.
0: Και γκολ την Ελβετία και over.
1: Και over.
0: 3-3.
1: Εγώ πήγα ταμείο πάντα.
0: Εσύ πήγε ταμείο, Ρετζίτσι.
1: Εγώ πήγα μέχρι στιγμή, έχω πάρει 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει άλλα 30.
0: 80.
1: Έχω πάρει άλλα 60.
0: 140.
1: Και περιμένω, έχω παίξει γκολ την Ελβετία και over.
0: Το παίξαμε, πιάσαμε αυτό.
1: Ναι, και έχω παίξει γκολ τον Καναδά.
0: Με το Κατάρ, γκολ,
1: Ναι, και 2-25.
0: Μεγάλη απόδοση.
1: Και γκολ το βραδινό.
0: Το πρωινό, το Μεξικό.
1: Μεξικό,
0: με την Νότια Κορέα.
1: Με την Νότια Κορέα, γιατί αυτοί οι Μεξικάνοι είναι λίγο 1,90, 1,84,
0: 1,85.
1: Οι άλλοι 1,78, 1,80.
0: Θα μπουν γκολάκια.
1: Θα μπουν γκολάκια, παίζουν οι δύο κοντύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Μεξικό, οι δύο κοντύτερες, δεν έχει άλλες. Οι Ιάπωνες είναι πιο ψηλοί.
0: Ναι,
1: και έχουν και ένα ψηλό τερματοφύλακα
0: οι Ιάπωνες. Ναι. Για πάμε μια γραμμούλα και εδώ είναι ο Τζίτζης. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα. Θα έχουμε και περιγραφή του αγώνα με τον
1: Τζίτζη. Σήμερα έχουμε πίτσα.
0: Α, έχουμε πίτσα σήμερα και διάφορα άλλα.
1: Χάνει ο φίλος μας Στρατάκης.
0: Να το κάνω εγώ, δεν γίνεται να το κάνω.
1: Και σουμπλάκι, κοκακόλες.
0: Τα πάντα όλα. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Δεμέλο, τον Δωμάζο, τον Πελέ, τον Μαραντόνα.
2: Μπράβο, είσαι μάγκα.
0: Ναι, είμαι από αυτό.
2: Τα καλύτερα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Του Ιντερμπέτε Σπορ, μπράβο Τζίτζη, έτσι σε θέλω.
0: Ναι.
2: Να κάνεις μετάδοση.
0: Έτσι.
1: Μα όχι μόνο, δίνουμε και αποτελέσματα.
0: Βέβαια,
1: και στοιχηματικά έχουμε στείλει τον κόσμο ταμείο.
2: Ναι, με φέρνεις λες και είμαι μέσα στο γήπεδο. Ακούτε τώρα, γιατί πήρα πιο πολύ τηλέφωνο για σας και πήρα τηλέφωνο για να ευχαριστήσω ένα μεγάλο άντρα που μεγάλωσε στον Κολονό. Το Μπιλ Μπαϊσιντάξη ήρθε 300 χιλιόμετρα κάτω στην Αμαλιάδα να με δει,
0: ναι.
2: και 300 που γύρισε 600. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει στον Κολονό και όσα παιδιά έχουν μεγαλώσει στον Κολονό, στο Περιστέρι, στο Ρόφο Αξιωματικών και στο Εγάλο, είσαστε τα καλύτερα παιδιά.
1: Πολύ.
2: Αυτό το λέω δημοσίως. Γιατί μόνο τα καλά παιδιά μπορούσαν να έρθουν στην Αμαλιάδα να με δούνε. Το φίλο τους, το Τεμέλο, το Δωμάζο Μπατσβάι. Κάναμε και μπανάκι σιγκουρούτα, Βασίλη.
0: Ναι.
2: Να έρθεις,
0: θα έρθουμε. Θα πάρω το Τζίζι και θα έρθω. Όχι αύριο.
2: Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Που
0: ναι.
2: Θα είναι ελεύθερο το σπίτι, τώρα περιμένω Αμερικανούς.
0: Ωραία.
2: Θα έρθει
1: και
2: θα μείνει μου από την Αμερική, από το New York.
1: Ναι, yeah. Τη Νιου Γιόρκ, Νέα Υόρκη. Καλά είναι.
2: Ναι. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο καλύτερο παιδί της Κύπρου, στο Θήμιο μου τον Γιδάκο, στην Ελένη μου, από το Επιτάλιο, να πάρουν τηλέφωνο.
0: Θα πάρει,
2: να τους ακούσω, και στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάλη και στον Νίκο τον Πρίτανη από τη Λάρισα. Να είσαστε καλά.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλημέρα.
2: Και έτσι, μπράβο. Μου φωτίζετε τη νύχτα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ μηνύματα έχουν έρθει.
1: Πάμε.
0: Ήδη. Καλημέρα, παιδιά. Ο Δοστοτήρας, ο Τζίτζαρος, Αλέξανδρος Περιστέρη. Παιδιά, τα έχει πάει τρένο στο Μουντιάλ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Ο Δοστοτήρας.
1: Ναι, αφού ότι είναι.
0: Παναγιώτης, καλημέρα στον Άρχοντα τη Νύχτα. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλή εκπομπή. Παναγιώτης από τον Μπιστρό είναι. Σε περιμένει. Θα πας κανένα φορά ή όχι. Πότε θα πας.
1: Θα πάω, ναι. Α, ή αύριο ή το Σάββατο που δεν έχουμε εκπομπή.
0: Συντονισμένος πάντα. Α, και πρόεδρος μας εκεί. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Τζίτζη. Σε περιμένουν εκεί τα κορίτσια, η Σταυρούλα, η Μερούλα και τα υπόλοιπα κορίτσια να σε αποθεώσουν και αυτές, γιατί έχουν πάει ταμείο με τα προγνωστικά σου, κύριε Τζίτζη.
1: Παναγιώτης πάει, πάει.
0: Παναγιώτης πάει ταμείο, πάει, πάει ταμείο, πάει περπάτημα.
1: Μερούλα, Μερούλα, Ανούλα και η Σοφία, πώς τις είπες.
0: Μερούλα, Σταυρούλα. Σοφία, ακόμα δεν έχουμε.
1: Νομίζω ότι θα έρθει η Σοφία.
0: Είναι
1: μπορεί να έχει καμία φίλη τη Σταυρούλα.
0: Μπράβο, μπορεί να έχει καμία φίλη τη Σταυρούλα που λέει τη Σοφία.
1: Ωραία, οπότε είναι... να δώσουμε τα φιλιά μα και εκεί.
0: Πάει τώρα για περπάτημα.
1: Παναγιώτη πάει για περπάτημα, σήμερα θα μα ακούσει ο Μπέλο το ίδιο.
0: Χθε δεν πήγε για περπάτημα.
1: Σήμερα πάει.
0: Σήμερα, πάει,
1: σήμερα που θα έχουμε και γκολ πολλά στον Καναδά.
0: Θα ακούει, να περπατάει.
1: Α, έχει πάρει μαζί τα
0: χάι-φάι.
1: Το που έστω και ακούει.
0: Έτσι. Γεια σου κύριε Παναγιώτη, κύριε Παναγιώτη και στον Πιστρό. Πολλές πολλές καλημέρες φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Να πούμε για την καλημέρα μας στο τυράκι τον Μπέλο.
0: Μπέλος, ο Τύρης Μπέλος.
1: Αυτός ακούσει.
0: Μεγάλη μορφή. Στο μαγαζί ακόμα αυτός.
1: Θα ακούει όμως, ακούει και από εκεί αυτός.
0: Αν δεν έχει δουλειά το κατάστημα θα ακούει, θα έχει βάλει και θα ακούει. Στρατάκης δεν ξέρω που είναι.
1: Δημήτρης Στρατάκης.
0: Έχασε.
1: Σήμερα. Δωδεκάρα Δημήτρη.
0: Δωδεκάρα πίτσα κύριε Δημήτρη.
1: Σουβλάκια, κοκακόλες.
0: Τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και την καλημέρα μας και στον Περιτερά που μας χαιρέτησε, ο Σάββας.
0: Ναι.
1: Μας είπε την καλημέρα. Και σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο, Άννα, Κατερίνα, Μαρία, Αφροδίτη.
0: Αρχίσαμε τα.
1: Να δώσουμε χαιρετήματα στον πρόεδρο του, τον νέο πρόεδρο του Χαϊδαρίου, του Λύκου Χαϊδαρίου.
0: Ναι.
1: Το φιλαράκι εκεί πέρα που ανάλαβε την ομάδα και με πάτζερ 50 χιλιάρικα πιστεύω θα γίνει χαμός.
0: Μια σωστή σπάς.
1: Ναι, πολύ καλή, καλή, πολύ καλή κίνηση. 50 χιλιάρικα για αρχή είναι καλά.
0: Ναι.
1: Σύντα μέλη.
0: Ο φίλος, λοιπόν, ο φίλος ο Δήμος Απαλιάδης μου λέει αν έχεις κανονίσει την Αντιούλα για να στείλεις το τελικό του Μουντιάλ να μεταδώσει το παιχνίδι.
1: Α, να πω και την καλημέρα μου στο Ρομπίνιο που τον έστειλα ταμείο με 3-1 Κολομβία παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω αν έστειλε μήνυμα.
0: Έστειλε νωρίτερα.
1: Έστειλε για να δούμε, να δούμε.
0: Ρομπίνιο, ο Σπύρος, μπιλάκο μου ήρθε το πρωί και το 3-1 της Κολομβίας το είπε ο μεγάλος Τζίτζης.
1: Μάγος.
0: Να και ο Στρατάκης.
1: Ο μεγάλος Τζίτζης μάγος.
0: Μάγος είσαι.
1: Όπως ο Τζιβάνι.
0: Μαγεύει. Όπως και ο Μέση.
1: Ή όπως εκτός εκείνος από την Κάνα που έκανε.
0: Α, ναι, ο μάγος στην Κερκίδα.
1: Ο μάγος στην Κερκίδα, τι πιάσε τα μαγικά του όμως. Έστειλα και ταμείο στο 95, παρακαλώ.
0: Αυτό το Ρομπίνιο
1: και άλλους ανθρώπους. Το Γιάννη, τον Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Και πέρα, Γιάννη και Νίκος.
0: Ο Στρατάκης, καλημέρα στην παρέα. Δυστυχώς έπρεπε να φύγω εκτάκτος. Σαν να έφαγα, ευχαριστώ πολύ. Να σου κάνω, έχασε την πίτσα.
1: Άρα, Στρατάκη, φίλε μου, δεν πειράζει.
0: Ο κόσμος όλος, λέει ο Δημήτρης ο Στρατάκης.
1: Ναι, ταμεία, κύριε Δημήτρη Στρατάκη, φίλε μου, θα φάμε εμείς τα και θα σου φυλάξουμε. Φυμάσαι.
0: Τζίτζης δάσκαλος, πρόεδρος.
1: Μπορείς να φας 6 κομμάτια εσύ.
0: Πόσα?
1: 6.
0: Όχι, ρε, μεγάλη είναι.
1: Πρόσεχε. Είναι 12 μεγάλη.
0: Εντάξει, θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Θα φτιάξουμε. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στο Δημητράκη, το Στρατάκη, λοιπόν, που είναι φίλο μας και με ακούει ευτυχώς. Έχει πάρει τα δικά μου.
0: Ευτυχώς.
1: Γιατί άμα δεν μ' άκουγε.
0: Ήταν δυστυχώς.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας στο φιλαράκι που ήταν εδώ την περασμένη. Θυμάσαι, πριν δύο μέρες.
0: Πάνω στο Κατόπις.
1: Κατόπις, φιλαράκι. Εδώ βγαίνουν οι σημαίες, τα κορίτσια, ένα μελαχνί, δύο μελαχνές. Και βγαίνει ένας διαιτητής.
0: Τι τηλεόραση κοιτάς τώρα.
1: Ναι, ο διαιτητής όμως αυτός που βγήκε και φυσάει, ξεφυσάει.
0: Τι βλέπεις, τι το παιχνίδι ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Να βάλω και το άλλο κανάλι, να βλέπω και εγώ.
1: Πλάκα είναι ότι ο διαιτητής βγήκε και φυσάει, ξεφυσάει.
0: Εδώ τι βλέπουμε, εδώ είπαμε γκολ.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε τα προγνωστικά ακριβώς σε ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: να πούμε ότι ο διαιτητής φύσαγε ή ξεφύσαγε, τώρα αυτό δεν το βλέπω καλά.
0: Γιατί?
1: Γιατί μάλλον τον έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο από πάνω.
0: Ζεστανόταν, ρε φίλε.
1: Μήπως του βάλουν, κοιτά, Καναδά σήμερα. Μήπως βάλουν, λέει ο Τζιτζι, στο πονηρότη το μυαλό. Να, πάλι φυσάει, ξεφυσάει. Μήπως βάλουν κάνα Μεξικανοαμερικάνο, Νέα Αμερική.
0: Καλώς ήρθες, τεράστιε Τζιτζι. Είσαι ένας και μοναδικός σήμερα. Θέλω Καναδά, άσο και over 1,5 και goal το Μεξικό. Φτιάχτα λοιπόν. Τζίτζι, μάγε, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Λοιπόν, ο Ρομπίνιο. Και ξεκινάμε λοιπόν να πούμε σήμερα τα προγνωστικά μου για τα δύο ματσάκια.
0: Ναι. Το ένα ξεκινάει σε λίγο, σε 9 λεπτά.
1: Έχει ακόμα, ναι. Απούνε τους ύπνους, αυτά όλα.
0: Ύπνους, όχι ύπνους. Τους ύμνους.
1: Τους ύμνους, ναι.
0: Σαρδάκι γράφεση.
1: Τους ύμνους. Τους ύμνους. Ναι. Ακουστούν του ωραίου Καναδά και τη ομάδα του Κατάρ που κατάφερε στο 90 τόσο να κλέψει τον πόντο τη. Τη Ελβετία που έριξε σήμερα 4.
0: Και το έγινε το 4-1 φίλε, έγινε από το 70 και μετά, ρε φίλε.
1: Ναι, και με κόκκινη.
0: Στο 70 και βάλα μετά 5 γκολ.
1: Και πρόσεχε τώρα, έπιασε τον αγώνα με κόκκινη Βοσνία.
0: Ναι, στο 80 έφαγε κόκκινη. Ο Μαχμούροβιτς, κάπως έτσι.
1: Το γκολ μπήκε όμως στο 93 της Βοσνίας.
0: Και στο 97 το άλλο.
1: Ναι, εμάς δεν μας πειράζει. Όχι, ναι. Πια, εγώ περίμενα το γκολ της Βοσνίας. Ήταν όπως ένα γκολ over.
0: Και μπήκε.
1: Και με 10. Να δεις τι μεγάλος παίκτης είμαι. Και
0: θες γκολ στο 95 πάλι.
1: Στο 95 στείλα πολύ κόσμο.
0: Καθυστερείς πληρωνόμαστε.
1: Ρομπίνο, Νίκο, Γιάννη, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πω λοιπόν τα αποκλειστικά μου.
0: Για πες τα να
1: πω. Θα ξεκινήσει αυτό το ωραίο ματσάκι που θα γίνει στον Καναδά.
0: Το περιγράψεις εσύ.
1: Ναι, στο νομίζω το Τωρόντο γίνεται. Στο μεγάλο. πάνω από 70.000 κόσμος. Το γήπεδο είναι αυτή τη στιγμή το 90% κόκκινο, δηλαδή Καναδάς. Και κάπου είναι κρυμμένοι εκεί τώρα, είναι κρυμμένα. Έχει, ναι, φαίνονται, είναι εκεί κάτι στο βάθος, κάτι άσπρη.
0: Ναι, κατάρα, με τις κελεμπίες.
1: Με κάτι άσπρη που αν βάλεις και το κόκκινο, νομίζω ότι είναι και αυτή η Καναδά. Γιατί είναι κόκκινο άσπρο Καναδάς.
0: Είναι αυτοί οι κελεμπίες όμως. Φοράνε κελεμπίες αυτοί.
1: Πρόσεχε όμως, οι ομάδες είναι και δύο με κόκκινες φανέλες άσπρες. Αλλά το, και οι σημαίες τους, κοίτα, είναι κοκκινές άσπρες. Τέλος πάντων, τώρα παίζει ο εθνικός ύμνος της Κατάρ.
0: Κατάρ αυτός.
1: Πού είναι σαν τους Ιρακινούς και αυτοί. Να, η κελεμπίες. Τάτι. Α, τα έχουμε ωραία σήμερα. Θα μεταδώσουμε ωραίες. Κελεμπίες μέσα τα πάντα. Οι Κατάρ έχουν και κάποιους μαύρους, αντίθετα με το Ιράκ που έχει όλους μουστάκιδες. Ε?
0: Δεν παίζει το Ιράκ.
1: Όχι, λέω με το Ιράκ.
0: Ιράκ είναι, όλοι... έχουν μουστάκια έτσι.
1: Μουστάκια δεξιά, ένα μουστάκι, ο επιθετικό μουστάκι.
0: Να, κοιτά.
1: Ναι, κελεμπίες, κελεμπίες. Κοίτα εδώ, κελεμπίες.
0: Αυτή ξέρει, όλοι αυτοί είναι προπολογισμό τη Ελλάδα, ε, αν του βάλει μαζί. Εντάξει, τα λεφτά που έχουν αυτοί εκεί που βλέπει τώρα είναι προπολογισμό όλη τη Ελλάδα.
1: Αλλά θα παίξει δυνατά το Κατάρ. Γιατί έχει πάρει τον πρώτο πόντο.
0: Ένα πόντο έχει,
1: εντάξει. Ναι, αλλά πρόσεχε, από σημαντικό αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το μάτι το δίνω εγώ goal over. Ο αντίπαλος που έφερε το κατά την ισοπαλία ήταν η Ελβετία, σωστά. Η Ελβετία όμως σήμερα έκανε τη νίκη και πέρασε.
0: 4-1.
1: Πέρασε σήμερα.
0: Γιατί? Έχει βάλει και 4 γκολ.
1: Έχει βάλει 4 και ένα 5. Και έχει φάει 2.
0: Για ακούστε αναλύσεις.
1: Πρόσεχε με. Έχει φάει 2.
0: Ναι.
1: Γιατί φάγει και ένα
0: 5. Ένα και ένα τώρα σήμερα. Λοιπόν,
1: έχει περάσει ό,τι και να γίνει. Με 5 γκολ υπέρ της. Αλλά τι θέλει ο Καναδάς σήμερα?
0: Να κερδίσει.
1: 3-2.
0: Όχι,
1: αν μπορεί 3-1. Πρόσεχε, ναι, 3-1.
0: Για
1: να... Ναι, μωρέ, αλλά στο τελευταίο πώς είναι μαζί.
0: Εντάξει.
1: Το πιασέ, το φαινόμενο.
0: Θα περάσω και οι δύο όμως.
1: Αλλά για να δούμε και λεπίδες. Κοίτα, ωραίο γήπεδο. Κοίτα εδώ, το στάδιο.
0: Τελειά, μιλάμε για.
1: Μιλάμε το στάδιο.
0: Σαν να είστε μέσα εκεί τώρα, μιλάει ο
1: από πάνω, κοίτα, λες και έχει πορτατίφ.
0: Ναι, πορτατίφ.
1: Το βλέπεις ότι είναι κλειστό, Το βλέπεις ότι είναι κλειστό από πάνω. Να, τώρα θα σου δείξει. Είσαι λίγο πίσω εκείνη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Θα σου δείξει το γήπεδο.
0: Έχει τον Άντζελο, α πούμε, μπροστά.
1: Να, το, κοίτα το.
0: Ναι.
1: Έλα, η Βασίλη, κλειστό γήπεδο. Κοίτα
0: ναι,
1: ναι. Γήπεδο, άρα.
0: Αν βρέξει από πάνω, όμως βρέχει το στο κέντρο του γήπεδου.
1: Ναι, άμα θέλουν αυτοί, κοίτα το, με γυαλί είναι.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουν, το κλείνουν.
0: Ναι, τώρα κάνει ζέστηκε όμως.
1: Ναι. Κάτσε, γιατί στο Καναδό είδε τι έγινε.
0: Έβρεχε.
1: Με την βροχή. Ναι. Να πούμε επίσης ότι ο Καναδάς αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιεί και σαν ράγκμπι.
0: Ναι.
1: Αυτό το δικό του το
0: ποδόσφαιρο. Τα ξέρετε τα παιδιά αυτά, τα ξέρετε.
1: Με τα χέρια και βαράει σουτ. Τώρα παίζεται ο εθνικός ύπνος. Καλά το είπα τώρα,
0: Καναδάς.
1: Καναδά, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ για μένα σήμερα δεν θα υπάρχει το 0. Ξεχάστε το. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ισοπαλία μπορεί, αλλά το 0 όχι.
0: Ναι, μπάρθει 2-2, α πούμε.
1: Φίλε, να πούνε γκολ σήμερα.
0: 3-3.
1: Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Και ξέρεις για ποιο λόγο.
0: Ποιο?
1: Όποιος κερδίσει σήμερα, ακούστε τηλεθεατές και
0: ακροατές.
1: Ναι, καλά, πρέπει να πάω και τηλεόραση.
0: Πρέπει να πας τηλεόραση.
1: Ναι, τώρα πήρε τους. Μην πούμε τι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω να το
1: 21 άτομα εκεί και ήταν. Ναι. Ακροατές και ακροάτες λοιπόν. Πρέπει ο Καναδάς ή τα Κατάρ θα κυνηγήσουν την νίκη γιατί. Όποιος νικήσει πέρασε.
0: Ναι.
1: Η ισοπαλία αφήνει πολλά ενδεχόμενα. Διότι την τελευταία αγωνιστική δεν ξέρουμε αν μια Ελβετή που μπορεί να είναι αδιάφορη.
0: Παίζει Ελβετία. Με το Καναδά και παίζει και η Βοσνία Ζεγοβίνη με το Κατάρ.
1: Πόσο θα έχει το Κατάρ? 2 άμα πάρει ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Πόσο θα έχει ο Καναδάς?
0: 2.
1: Θα καίγεται τη νίκη με την.
0: Αχ, η Βοσνία θέλει όμως νίκη να πάρει 4 βαθμούς. Έχει φέρει ισοπαλία πρώτο μάτς.
1: Εντάξει.
0: Αλλάζει το πράγμα.
1: Καλή Βοσνία, πέταξε την Ιταλία έξω, αλλά.
0: Αλλάζει το πράγμα μετά.
1: Έχουμε και λεμπίες. Λάγει, έχουμε χρυσό μπροστά. Τώρα το χρυσό δεν συγκρίνεται με την μπάλα. Οπότε. Παιδιά, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτούς που το έχουν παίξει άσο, διπλό, χ. Σε αυτούς που έχουν παίξει γκολ, γκολ και over. Το μόνο σίγουρο, σας το λέω Τζίτς από τώρα πριν ξεκινήσει το μάτς, άποψη του κυρίου Προέδρου,
0: ναι.
1: Του μεγάλου σχολιαστή, γκολ over σίγουρα.
0: Τελείωσε. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτερ Σπορτς. Ξεκινάει και ο κύριος Τζίτζης να περιγράφει τον αγώνα Καναδά με την IT. Με το Κατάρ.
1: Με το Κατάρ. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ακροάτες και ακροατές, κυρίε και κύριοι, τώρα ο αγώνας ξεκίνησε. Είναι στο 1:45. Πάει στο 1:49. Κυλιάει γρήγορα χρόνο. Κάτι έχουν κάνει στα ρολόγια. Λοιπόν, και να πούμε ότι στην επίθεση βρίσκεται η ομάδα του Καναδά.
0: Ναι.
1: Ο Καναδάς σήμερα δεν παίζει με τα γνωστά του κόκκινα, διότι επειδή γράφεται σαν γηπεδούχος, έχει το δικαίωμα φιλοξενούμενος να παίξει με τα δικά του κόκκινα.
0: Οι άλλοι παίρνουν άσπρα όμως.
1: Ναι, αλλά κόκκινα άσπρα.
0: Δεν φοβάμαι. Άσπρα, άσπρα. Έτσι είναι. Κόκκινα άσπρα.
1: Όχι, έχουν μια ρίγα, θα τη δεις.
0: Μια ρίγα. Αλλά τα νούμερα είναι κόκκινα.
1: Αλλά όμως, ναι, και έτσι ο Καναδάς, αφού έχει τη φανέλα κόκκινα άσπρη, δεν μπορεί να παίξει. Και παίζει μετά. Βασίλη, τι είναι, μαύρα. Σκούρα. Μπλε.
0: Σκούρα, μπλε, κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, σκούρο μπλε μαύρα. Ορίστε, κύριε Στρατάκη, γράψε. Σκούρο μπλε μαύρο ο Καναδάς. Άσπρα, λίγο κόκκινο η ομάδα του Κατάρ.
0: Border.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία τον αγώνα. Χάνονται ευκαιρίες.
0: Τι ευκαιρίες, καμία δεν είχα.
1: Μια ευκαιρία τώρα παραλίγο. Να γίνει μια ευκαιρία.
0: Τώρα αυτή.
1: Να το είδες που έχει κόκκινη φανέλα.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, κόκκινη φίλε.
1: Έχει. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν το παιχνίδι βρίσκεται στο δεύτερο λεπτό. 2:50. Βασίλη, κάτι έχουν κάνει αυτοί. Το ρολόι περνάει γρήγορα. Πότε φτάσε το 1:40 αυτά.
0: Ναι, περνάνε τα δευτερόλεπτα. Περνάνε τα χρόνια.
1: Λοιπόν, το γήπεδο κατάμεστο. Σχεδόν, Βασίλη, το 85% κόκκινο, ε.
0: Ναι.
1: Το σκούρο το κόκκινο, ξέρεις. Έχουν το κεραμιδί, δεν έχουν το κόκκινο το κόκκινο.
0: Α, Καταριανό.
1: Ναι. Και τώρα στην άμυνα παίζει το Κατάρ που λίγο νομίζω βγήκε λίγο πιο, ε. Πιο δυνατά, ε.
0: Ναι.
1: Λίγο ο Καναδά, ε.
0: Ο Καναδάς είναι πιο νέος, γηπεδούχος.
1: Ο Καναδάς και είναι γηπεδούχος, κυνηγάει οπωσδήποτε την νίκη. Το Κατάρ, για να λέμε και τα στραβούτα
0: δίκαια. Κατάρ, Κατάρ
1: έχουμε. Τους βολεύει και το Χ. Βέβαια, να σε έρθει Χ, αλλά να έρθει και 2-2. Μένει μέσα στην περιοχή.
0: Έγινε εκεί.
1: Όχι, τίποτα. Παίζεται γιατί η μπάλα κυλιάται μέσα στην περιοχή τώρα. Είναι έτοιμο να σεντράρει, σεντράρει. Δεν βρίσκει όμως. Βγαίνει προς τα έξω η μπάλα. Βέβαια. Να, πω. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά.
0: Αυτά
1: ο Καναδάς. Βρήκε μια κόντρα. Εντάξει. Τώρα, φίλε μου, παίζει τελειοβιατή προσωρινά. Βέβαια, σηκωθήκαν και οι δύο.
0: Εύκολα.
1: Είδε του λαού. Σηκωθήκαν και οι δύο. Εκεί που το παίζανε τραυματίε. Για να δούμε όμω τώρα τον Καναδά. Σέντρα, η μπάλα εντάξει, out. Για να δούμε όμω την προηγούμενη φάση να μην δείξει καμία κατά.
0: Αφού το σηκωθήκαν και οι δύο.
1: Σηκωθήκαν και οι δύο, για να δούμε. Βασίλη, τίποτα δεν έγινε. Γι' αυτό είδε.
0: Τα κάνανε μεταξύ του.
1: Ο διαιτητή είδε την κάμερα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Την κάμερα τη δικιά του και δεν έβασε τίποτα. 4 λεπτά αγώνα, 0-0. Όλος ο κόμος αγωνιεί γιατί έχουν παίξει και πολύ το over, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έχουν παίξει και το over, όπως και εγώ έχω παίξει τον goal.
0: Goal,
1: ναι. Αλλά το goal συνδυάζεται και με over, έτσι είναι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κυνηγάνε λοιπόν όλοι του τώρα να μπει το γκολάκι. Ο Ρομπίνι, ο φίλος μας, έστειλε μήνυμα. Τι το έχει βάλει. Το είδαμε το μήνυμα του.
0: Γκολ το έχει βάλει. Άσο και ο Βερνάμις. Άσο και ο Βερνάμις το έχει βάλει.
1: Αλλά θέλει 2-1-3-1-2-0. Όχι, εντάξει, 2-0 να μπει και το γκολ. Να βρεθεί κι άλλο κόμμα. Ωραία. Οπότε κύριε Ρομπίνεο, περίμενε, μη φοβάσαι. Χθες το γκολάκι μπήκε στο 95.
0: Σήμερα μπήκαν 5 γκολ στο 70 και μετά. Άρα όλα γίνονται, παιδιά.
1: Παιδιά, σήμερα έγινε το πρωτάκουστο. Εγώ δεν το περίμενα να μπουν 5 γκολ το 70 και μετά. Μπορεί η Γερμανία να κέρδισε 7-1 του Κρουασάου. Αλλά...
0: Όχι, Κουρασάου. Όχι, Κουρασάν.
1: Ναι. Αλλά όμως η Γερμανία είχε βάλει από το ημίχρονο τα γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχε βάλει από το 70 και μετά.
0: Ναι, σωστό.
1: Τέλος πάντων, σήμερα μπήκαν πολλά γκολ στο τέλος. Έτσι,
0: ναι.
1: Ανήθηκε η Βοσνία. Ωραία, το πιάσαμε γκολ. Και πολλοί κόμβοι πρέπει να το πιάσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και λοιπόν τώρα βρισκόμαστε στο σημερινό μας, το ωραίο μας παιχνίδι. Είναι στην επίθεση ο Καναδάς με το νούμερο 17, ο Σγουρομάλης, που μοιάζει. Με έναν εκεί πέρα του μπάσκετ, θα το θυμηθώ μετά όμως βέβαια. Τώρα σε τρέκο. Να το πρώτο κόρνερ, λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο και το θετικό της υπόθεσης, να κερδίζονται κόρνερ. Γιατί τα κόρνερ φέρνουν τα γκολ.
0: Τζίντς έχει παίξει και κόρνερ, σίγουρα δεν το έχει πει.
1: Λοιπόν, όχι, θα σου πω τώρα. Έχω παίξει λοιπόν 7, 8 ή 9 κόρνερ, δηλαδή από 7 και πάνω, αλλά μέχρι 11. Έχω βάλει 7 με 11, δίνει 2,40.
0: Μια χαρά.
1: Το 7 με 11, 2,40. Άμα πάνε 12, το χάνω. Δίνει 5,5.
0: Ναι.
1: Και άμα πάνε 13, δίνει 8.
0: Το χάνεις όμως.
1: Μακάρι, ας το χάσω εγώ, το πιάσουν άλλοι.
0: Α, είναι μεγάλη καρδιά.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, τεράστιο μωρό Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελενάκη.
0: Να το.
1: Να είναι ένα φοβερό, το απεκρίνω το παταφυλακά.
0: Ο Καταγιανός.
1: Ο Καταγιανός έπεσε εκεί στη γωνία και φαίνεται και σγουρομάλης και οχ, έχει ένα μαλλί. Λες και είναι ψεύτικο.
0: Ναι, αυτό είπε, έχει πετύχει πετροτροπικές.
1: Μπορεί όμως να είναι και καράβλα. Και να έχει βάλει, ε.
0: Ο περουκά.
1: Θα αποκλείσει, ε.
0: Ο
1: αλλά είδε όμως μια απέκρουση που έκανε. Για τερματοφύλακας είναι ακριβώς το ύψος που χρειάζεται ένας τερματοφύλακας. Ούτε πολύ ψηλός ούτε κοντός.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, δηλαδή έχει
0: ευληγιστία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πιο ψηλός τερματοφύλακας στο Μουντιάλ είναι Αυστριακός 2-0-6 και ο πιο κοντός παίκτης είναι του Παναμά. Όχι Παναμά, νομίζω σε ποια ομάδα παίζει, 1-60.
1: Το μήπως είναι της Κορέας, της Κινάς.
0: Όχι, όχι. Είναι Λατινική Αμερική. 1-60 ο πιο κοντός παίκτης και ο πιο ψηλός παίκτης είναι Αυστριακός 2-0-6. Άκου τώρα, ε. 2-0-6 με 1-60 πάνω πάρει κεφαλιά. Το ματοφύλακα γίνεται ποτέ.
1: Ναι, όχι. 2-0-6 πιάνει το δοκάρι δηλαδή. Δεν σκότασε. Άμα σκούσει τα χέρια, δεν πηδάει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα σκούσει χέρια, κουμπάει δοκάρι.
0: Ναι, πώς το δοκάρι.
1: Ναι. Αλλά και ο χτεσινός πρέπει να ήταν πριν τραυματιστεί. Αυτός ο χτεσινός.
0: Το πιες, ωραία. Πήγε το δοκάρι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Α, είναι μπροστά ο παίκτης, δεν ήταν
0: μακριός. Φτιάχνει στην άκρη, άνθρωπε. Να βλέπουμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, η φίλη μας Χριστίνα στέλνει πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Και στη φίλη μας την Κατερίνα που λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στον Κώστα και ένα γλυκό φιλί στο Τζίτζι. Κώστα, μην παρεξηγηθείς. Είναι γλυκό φιλί, είναι απονείρευτο.
1: Απονείρευτο είναι το φιλί πάντα της ΕΛΤΗΣ
0: Κατερίνας.
1: Και είναι πάντα γλυκό και ωραίο. Και να πούμε, Κώστα, μην παρεξηγηθείς, γιατί ο Τζίτζις φιλικά.
0: Έτσι, πάντα φιλικά.
1: Και όπως είπε και ο μεγάλο Τζίτζις πριν λίγο στο Βασίλη, για να σήμω το φίλο μου, ας το χάσω εγώ τα κόρε.
0: Μεγάλη καρδιά.
1: Και να το πιάσει ο άλλος που το έχει βάλει 13, γιατί αυτό που είναι 8. Το άποδεσαι, αν το βάλει 10 πάνω 80. Εγώ πληρώνομαι 2,40.
0: Εντάξει.
1: Από το 7 μέχρι το 11. Να αποφεύγει τώρα όμως την αντεπίθεση το Κατάρ. Διακόπτουμε λίγο.
0: Διακόπτουμε.
1: Για να δει το Κατάρ.
0: Φάουλ.
1: Α, φάουλ, φιλαράκι.
0: Φάουλ.
1: Εντάξει, το. Όχι, και κίτρινη. Να και η πρώτη κίτρινη του αγώνα. Εδώ τώρα έχουμε ένα κόρνερ και μία κίτρινη. Ο Τζίτζις έχει παίξει 7 με 11 κόρνερ και 3,5 με 4 κίτρινες.
0: Ωραία, τρίπλα έκανε όμως, ε.
1: Ναι. Να, αλλά το 3,5 που κολλάει.
0: Το 3,5 κάρτες. Δηλαδή 4.
1: Τέσσερις. Έχω παίξει λοιπόν 3 με 4 κάρτες, να μην βγουν παραπάνω, ναι. Και 7 με 11 κόρνερ. Τώρα, 7 με 11. Ναι. Τώρα όσοι είναι παραπάνω και το πιάσουν, το πιάσανε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: ο
1: έχουμε
0: Κώστας,
1: τα μνήματα.
0: Καλημέρα Μπιλάρα και στο φίλο μας Τζίτζι από την Κύπρο. Ο Κώστας έστειλε μηνυματάκι.
1: Καλημέρα Κώστα, φίλε μου και από την Κύπρο, την όμορφη και την ωραία Κύπρη.
0: Εγώ θα περιμένω τον Τζίτζι, λέει η Ελένη από το Εγάλο, στο Μπιστρό το Σάββατο το βράδυ.
1: Α, εντάξει. Ναι, να πάμε στο Μπιστρό το Σάββατο, να πάω εγώ, αλλά με χάος, εντάξει.
0: Όχι, χάος, δεν έχει ελληνική. Ελληνική βραδιά έχει σήμερα Παρασκευή. Σάββατο έχει χάος βραδιά, σε περιμένουν τα παιδιά να σου βάλουν εκεί τα βερμούτ. Να πιεις τα σφινάκια σου.
1: Ελληνική βαριά είναι λίγο μπέρδεμα. Πάω στα τραπεζάκια.
0: Ναι, δεν θέλεις πιο χαλαρά εσύ.
1: Να δούμε λοιπόν αυτό το κόρνερ. Αυτό το ωραίο φάουλ που θα χτυπήσει. Βρήκε μπάλα.
0: Δεύτερο κόρνερ.
1: Να το δεύτερο. Λοιπόν, έχουμε από ένα κόρνερ οι ομάδες και μία κίτρινη έχει ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Καλά, πάμε στις 4 κίτρινες στα 11 κόρνερ ο Τζίτζις, γιατί έχω το κενό το 7, 8, 9, 10, 11.
0: Ναι, έχεις το περιθώριο.
1: Γι' αυτό μου πέσε τόσο η απόδοση.
0: Ναι, το περιθώριο.
1: Αν το παίζα σκέτο 7, θα ήταν 4, αλλά άμα γίνει 8 το χάνεις.
0: Ναι.
1: Θα παίξε ξέρεις, συνδυασμό.
0: Έχεις περιθώριο.
1: Ναι, έπαιξα 3 με 4 κίτρινες, 7 με 11 κόρνερ. Να πούμε ότι το έχω παίξει γκολ-γκολ.
0: Και
1: over. Και το κουπόνι και over. Και έχουμε βέβαια και το βραδινό.
0: Το Μεξικό μετά.
1: Ναι.
0: Κατάρ και τίποτα το κόρνερ. Δεν έγινε τίποτα. Παραμένει το 0-0 στο 10ο λεπτό. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου φίλε Θανάση. Καλημέρα Μπιλάκι από εμένα. Ο Χρήστος βάλεμε για τον Μπιστρό για Σαββάτο που θα είναι και εκεί ο Τζίτζι να αποθεωθεί. Θα γίνει αποθέωση το Σάββατο να πα στον Μπιστρό.
1: Ναι, ναι, και λέει.
0: Περιμένει ο λαός.
1: Και να, ο Παναγιώτης μήνυμα.
0: Σάββατο περιμένω τον πρόεδρο με την παρέα του λέει. Είμαι εδώ και απολαμβάνω την περιγραφή του Τζίτζι. Δεν είχα δηλαδή. Και δουλειές να έχει ο κόσμος, δεν φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα. Ναι. Σταματάει τα πάντα για να ακούσει την περιγραφή, φίλε.
1: Έχει
0: φτάσει πολύ ψηλά, είσαι πολύ μπροστά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Φεύγει πάλι το Κατάρ όμως μπροστά τώρα, από δεξιά, για να δούμε. Βέβαια, με έναν επιθετικό δεν κάνει κάτι. Α, κι άλλο επιθετικό, παιδιά.
0: Πήγανε πίσω πάλι.
1: Πήγανε πίσω, ναι. Έχει ένα κακό το Κατάρ. Είδα τη σύνδεση προηγουμένως και παίζει με 5-4-1. Είναι λίγο δύσκολο, ε. Ίσως αυτή το 5-4.
0: Για τους όμως, για τους.
1: Ναι, ξέρεις τι πιστεύω, Βασίλη. Το 5-4-1 είναι μπλόφα. Είναι μπλόφα του προπονητή, γιατί ο Τζίτζις είναι παλιός.
0: Ναι.
1: Να δει πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Το πρώτο 20 λεπτό, το πρώτο ημίχρονο, κατάλαβες. Αν του βγει και μπει κανένα 0-1 ή ξέρω εγώ τι είχε γίνει, αν φάει γκολ θα μετά δεν θα το κάνει ένα, θα βάλει δύο επιθετικούς.
0: Είδες. Για αυτά να τα μαθαίνετε, κύριε Σαρατάκη. Μάθε αγόρι μου μπαλίτσα από τον Άρχοντα.
1: Ενώ ο Καναδάς, το γνωστό του 4-3-3.
0: Ναι.
1: Με τρεις επιθετικούς. Βέβαια, ο τρίτος είναι λίγο προς τα πίσω. Δύο είναι και βγαίνει σαν κρυφός.
0: Ναι,
1: σαν κρυφός, που λέμε κρυφή.
0: Πώς παίζει το Χαϊδάρι, πώς παίζει τον Ηλίκη.
1: Ηλίκη, κρυφός. Ναι, βγαίνει Ηλίκη μπροστά και ψάχνει να μην το πρόβατο. Κρυφό, ναι. Οπ, φάουλ. Ε, παιδιά, τι γίνεται. Τώρα το πίσω το χέρι. Α, εντάξει, και μπάλα. Δεν πιστεύω να βρέχει.
0: Δεν βρέχει, δεν βλέπω να βρέχει.
1: Όχι,
0: δεν βλέπω να βρέχει. Καλό καιρό.
1: Βέβαια, αυτοί έχουν και το θέμα με το γήπεδο ότι είναι.
0: Α, ναι, δεν μπορώ να δούμε αν βρέχει γιατί είναι σκεπαστό το γήπεδο.
1: Σκεπαστό, ναι. Το είδαμε και πριν, ε. Γυαλί, το είδε.
0: Ναι, γυαλί, έχουν βάλει γυαλί.
1: Γυαλί. Να πούμε ότι.
0: Δεν πάει αυτό γυαλί.
1: Όχι.
0: Να κοπούν οι άνθρωποι.
1: Μόνο με άμα είναι. Ότι κεραυνή, λίγο βρίσκεται.
0: Α, δέσκο, το έχουν φτιάξει έτσι να μην σπάει.
1: Να μην σπάει.
0: Ούτε με χιόνια. Αν γεμίσει πάνω χιόνια.
1: Όχι. Έχει αυτό καθαριστήρε. Όπω θα μάθει.
0: Τι καθαρίζει.
1: Δεν γεμίζει χιόνια, φίλε. Έχει καθαριστήρε. Καθαρίζει τα χιόνια. Με το Βασίλη. Με αρέσει τη. Καγάψει στρατάκι. Έχει καθαριστήρε. Να πούμε λοιπόν ότι το Κατάρ είναι μια ομάδα με πολλά λεφτά. Όπω επίση.
0: Πολλά λεφτά, μόνο πολλά λεφτά.
1: Ναι. Πετρέλαια και τέτοια βέβαια και η Σαουδική Αραβία έχει πολλά λεφτά. Σωστά.
0: Ναι. Και ο Καναδά έχει λεφτά.
1: Βγάζει, αλλά εξή, νομίζω ότι το Κατάρ έχει πιο πολλά τη Σαουδική Αραβία. Ε. Τα περισσότερα ναι, πετρέλαια είναι στο Κατάρ.
0: Πάει εκεί, εκεί, γενικά είναι πολλά τα,
1: ναι.
0: Πολλά τα
1: και
0: λεφτά.
1: Και να
0: πάει, αυτά είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, πίσω. Να πούμε.
2: Να κάνει γιατί μπροστά ο νέο και κάνε. Ξανά αυτό δεξιά.
0: Το FBI χθεσινό να πάρει μια
2: γενιά. Μια παλιά τώρα για να δούμε. Βγαίνει και ο τερματοφύλακα εκεί ο καινούριο. Οχ, πλάγιο. Α, αυτό είναι πλαγιάκια. Το έχει πλαγιάκια.
0: Χτες,
1: ε? Και να πούμε ότι και το 3-1 της Κολοβία, ε?
0: Ναι.
1: Ακριβώς σκορ έδωσα ρε φίλε, 3-1,
0: ναι.
1: Χωρίς να πάω 3-2-3-0.
0: Όχι, ακριβώς σκορ και γκολ-γκολ. Είπες και over και γκολ-γκολ και over και 3-1 σκορ είπες στο τέλος.
1: Είπα ότι θα γίνει over και γκολ-γκολ και θα γίνει 3,5 over με 3-1 σκορ.
0: Ναι, είπες το πρωί, αν θέλετε παίξτε 3-1 κιόλας.
1: Ναι, όσοι ακούσανε δηλαδή.
0: Πήγανε ταμείο.
1: Πήγανε ταμείο γιατί άλλοι παίζουν από το κινητό, έτσι, ναι.
0: Βέβαια, παίζουν και ίντερνετ, φίλε, παίζουν και live.
1: Βέβαια, και πήγανε ταμείο γιατί το 3-1 Βασίλη θα πλύωνε.

0: Ρωτάτε, απαντάει. Τα πάντα όλα.
1: Να πούμε επίσης να δούμε. Τη φωνή της τηλεόρασης και ακούω μόνο Τσίτσι.
0: Αυτό κάνουν όλοι. Αυτό κάνουν όλοι.
1: Επίσης έχεις και την καλημέρα την Αφροδίτη και την Κατερίνα αλλά και τη Γιάννα. Είναι φίλες μας, μεγάλο. Ναι. Από τα ακούτησα.
0: Και άμα δεν μπορούμε να πάμε, κύριε Δήμο Τσαμπαλιάρη, στην Αμερική, έχουμε δυσκολία να πάμε στον τελικό, να βάλουμε μια κάμερα να μεταδώσει τον αγώνα, να βλέπουμε και τηλεοπτικά τον Τζίτζι.
1: Ναι, βέβαια. Ο Καναδάς τώρα έδιωξε η ομάδα του.
0: Προλαβαίνει, πρόλαβε. Έβγε η κόρνερ, πρόλαβε.
1: Να πούμε ότι οι αποδόσεις.
0: Κόρνερ, δύο.
1: Δύο κόρνερ, να πούμε ότι οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ο Καναδάς έχει απόδοση 1,25, ρε φίλε.
0: Τώρα, όχι τώρα. Όταν ξεκίνησε, τώρα 25. Έπεσε από 1,30, πήγε 1,25 και έχουν περάσει και 15 λεπτά. Ναι.
1: Ζωντανά τώρα στο 1,25.
0: Για, τα βλέπει όλα. Έχει ανοίξει το πέρα 15 site.
1: 1,25
0: 15 site έχει ανοίξει ο άνθρωπος.
1: Είναι παράξενο το 1,25 όμως, έτσι, Βασίλη.
0: Ναι.
1: 1,25 να πούμε ο Καναδάς, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.
0: Το, μιλάμε corner, κερδίσει. Μην το χάσουμε τον goal.
1: Με το corner. Ποτέ δεν περνάει η μπάλα, ακούστε το δάσκαλο Τζίτζι, στο πρώτο δοκάρι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να είσαι όχι ο Καναδάς, δεν πάει να είσαι ο Μέση. Στο πρώτο δοκάρι την πρώτη κίνηση και πρωτοβουλία την είχε αμυντικός. Για να δούμε όμως τον Καναδά. Έξω την περιοχή, 2-1. Μπάσκετ. Σεντράρι. Ένα σουτ φοβερό και απεικρούει ο τερματοφύλακας. Γκολ! 1-0 ο Καναδάς. Γκολ ο Καναδάς. 1-0 κύριοι. Από νωρίς-νωρίς. Για ταμείο όλοι μαζί και για τον Καναδά. Και για τον κόσμο και μακάρι και το Κατάρα βάλει γκολ και να πάμε όλοι μαζί σήμερα βράδυ ταμείο, κύριε Ρομπίνι. Γκολ 1-0, 1,5 over για πλάκα το έχεις. Φοβερό σουτ, ένας μαύρος εκεί που δεν ήξερα πώς τον λέγανε, βέβαια δεν προλάβα κιόλας. Ήταν αστραπιά η βολίδα που του ρίξε, μια βολίδα του ρίξε.
0: Ναι.
1: Βολίδα, όπως.
0: Το γκολ το βάλε ο 9.
1: Ναι, το γκολ το βάλε στο 10, αλλά το βάλε ο 9.
0: Ναι.
1: Αλλά η βολίδα είναι έτσι λέγεται παλιά βολίδα. Δεν μπορεί,
0: καραβολίδα.
1: Καραβολίδα. Και ο τερματοφύλακας έκανε βέβαια την επέμβαση, αλλά ρε τερματοφύλακα, όταν κάνει. Όταν κάνει.
0: Ήταν δυνατό, ρε φίλε μου.
1: Μισό λεπτό να δούμε ξανά τη φάση.
0: Ναι, μην το ξαναπεί τον κόλ δυνατά.
1: Όχι, όχι. Τώρα το κόλ ήταν φοβερό κόλ. Για να δούμε. Εδώ, καταρχήν δεν υπάρχει offside.
0: Για να δούμε, περίμενε.
1: Ούτε εδώ offside. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι η απόδοση 3.
0: Είναι από εδώ,
1: ναι. Κοίτα εδώ.
0: Ναι, εντάξει, μου
1: εντάξει.
0: Ήταν καραμπολίδα.
1: Καταρχήν, επειδή μου έστειλε ένα μήνυμα, λέει Τζίτζι, πετάχτηκε από το κρεβάτι, λέει.
0: Ναι.
1: Τέτοιο φωνή δεν έχω ξαναδεί ούτε σπίκε του σχολεμένου του Γιακογιάννη. Πετάχτηκε το κρεβάτι, λέει.
0: Αν το Γιακογιάννη είσαι εσύ, το έχουμε πει τώρα. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Λοιπόν, 1-0 ο Καναδάς, το είπαμε και ξανά. Ο Καναδάς θα κυνηγήσει από τα πρώτα λεπτά τη νίκη και τον γκολ.
0: Ναι.
1: Ο Καναδάς δεν θα καθόταν στο ημίχρονο να έρθει 0-0 και τέτοια.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχω μεγάλη. Αυτή από μέσα μου, όπως λέει Βασίλη, ότι ο αίσθηση ότι ο Καναδάς θα βάλει 3-2. Θα βάλουν όμως και άλλοι. Γιατί
0: φοβερή
1: και άλλοι
0: περιγραφή, λέει ο φίλος ο Γιώργος για τον γκολ του Τζίτζι. Φοβερή περιγραφή, τα έδωσε όλα.
1: Φοβερό, φοβερό γκολ. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια καραβολίδα, όπως το λέει και ο Βασίλης.
0: Κανονιοβολίστηκε, και λέει ο Τζίτζαρος.
1: Ναι. Πήγε, απέκρουσε τερματοφύλακα, αλλά ό,τι και να έκανε, η μπάλα γύρισε πάλι πίσω και ήρθε σε παίκτη του Καναδά. Δεν μπορούσε να πάει σε παίκτη του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, Βασίλη. Δεν ήταν αυτή του τερματοφύλακα, είδε πώ θα παίξει μπροστά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώ θα πλάγια μπροστά.
0: Ναι, ναι, πήγε μπροστά.
1: Πήγε μπροστά. Δεν φταίει ούτε τερματοφύλακα σε κανένα. Νέα, νέα τρίπλα τώρα. Καναδά έξω την περιοχή, κόρνερ.
0: Να το και καλό, το. Δεν είναι καλό αυτό. Τα κόρνερ 4 έχουν κάνει σε 15 λεπτά.
1: 4, 3 και 1.
0: Έχουν παίξει 11 ρε φίλε, είναι πολλά. 4.
1: Ναι, εντάξει, 4, εντάξει.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, αλλά άμα δεν πληρωθώ, εγώ να πληρωθούν οι άλλοι.
0: Πρέπει να, τουλάχιστον να γίνει άλλο ένα τουλάχιστον, όχι παραπάνω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, τώρα τα κόρη είναι 3-1.
0: Πολλά.
1: 4. Πρόσεχε, οι κίτρινες είναι 1.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως το έχω παίξει 7 με 11.
0: Οι καθαγανοί δεν βαράνε.
1: Ναι, έχει βάλει όμως και ένας άλλος φίλος μου 11 με 14.
0: Α, ναι, πιάσε αυτός.
1: Πιάσε αυτός. Αυτός μπορεί να τα πιάσει γιατί τα βλέπω ο Βασίλη να χτυπείται. Δεν σου κάνω πλάκα πάνω.
0: Είναι πολλά για αρχή.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι ο τερματοφύλακας έκανε την επέμβαση.
0: Αλλά δεν πρόλαβε.
1: Ναι, βέβαια ήταν λίγο διώξιμο παράξενο γιατί την έβγαλε μπροστά.
0: Πήγε μπάλα μπροστά του, ωραία.
1: Ναι, μωρέ, και εντάξει, ήταν αναμενόμενο το γκολ. 1-0 λοιπόν ο Καναδάς, κυρίες και κύριοι.
0: Μιλάμε καλημέρα, Τζίτζι, ξύπνησε το Περιστέρι όλο με τη φωνή σου, λέει. Όλη πολυκατοικία ξύπνησε. Βέβαια, το ζει τώρα. Είναι. Πώς να σου το πω τώρα, να καταλάβετε κι εσείς που δεν ξέρετε και πολλά. Είναι σαν να. Ο Τζίτζι τώρα είναι σαν να περιγράφει παιχνίδι. Και να είναι μέσα στο γήπεδο. Να νιώθετε ότι είστε θεατές του γηπέδου.
1: Βεβαίως.
0: Όχι ακροατές του ραδιοφώνου.
1: Θεατές.
0: Σας βάζει στο παιχνίδι σαν θεατές. Ναι. Να είστε στον Καναδά, στο Ρόντο και εσείς τώρα.
1: Ναι. Εδώ βλέπουμε και.
0: Ο Ζόφεριν. Ο πρόεδρος του ΕΦΑ.
1: Αυτό έτσι πω είναι, φίλε μου, μοιάζει αυτό που έχουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη, όπω τα λένε το. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν.
0: Σπύρος, τεράστια τζίτζι, είσαι μάγος. Με σένα στο στοίχημα δεν χάνουμε ποτέ, λέει ο φίλος ο Σπύρος.
1: Και βέβαια, όσοι άνθρωποι με ακούνε και παίζουν στοιχηματικά, θέλετε με το πρακτορείο ΠΑΠ. Θέλετε
0: δεν
1: live.
0: Δεν μπορεί ο ΠΑΠ τώρα να παίξει.
1: Όχι, όχι, λέω να παίξει πριν. Αλλά την προηγούμενη μέρα έχουμε ακούσει.
0: Μόνο live.
1: Ναι, θέλετε light, θέλετε κινητά, θέλετε ακίνητα, θέλετε ό,τι θέλετε. Και ακίνητα.
0: Σπίτι, λοιπόν, αυτοκίνητα.
1: Αυτοκίνητα.
0: Όχι light. Light είναι το γάλα. Live.
1: Live. Ναι.
0: Δεν πάει κανένα γάλα κανένα.
1: Όχι, live. Λοιπόν, ακού γράψει στρατάκι. Βάλ, φιλέ. Φάω το δίνω γιατί έχει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, να μην δώσει τώρα και αυτό, ε.
0: Εντάξει, κύριε
1: Γιάννη. Εντάξει, διαμαρτύρεται λίγο το 15, αλλά δεν έχει δίκιο. Α, λέει την προηγούμενη φάση. Ναι, δε φίλε, αλλά τώρα το κάτσε τη φανέλα.
0: Του λέει, φίλα καλά, του λέει και έχει μια πετροπηγή δώρο. Μένα.
1: Ε, όχι, φάω.
0: Ναι, πεντακάθαρο, κύριε Γιάννη.
1: Να πούμε λοιπόν, όσοι ακούτε αυτό που αποφασίζει live.
0: Live.
1: Live. Να πούμε ότι ο Καναδάς παίζει πολύ δυνατά. Έχει μπει δυνατά, το γκολ μπήκε γρήγορα. Αυτό καλό για το ποδόσφαιρο, για να ανοιχτεί και λίγο.
0: Ναι, δεν έχει ανοιχτεί ο κάτω Κατάρα όμως. Δηλαδή,
1: να σου πει και ο πρόεδρος Βασίλη, γιατί να πει, δεν προλαβαίνει να ανοιχτεί.
0: Ναι, αφού άλλο δεν έχει. Θέλουμε γκολ όμως.
1: Του έχουν βάλει, πώς το λένε, φιλιά.
0: Θέλουμε γκολ, φίλε όμως.
1: Άμα όμως γίνει και 2-0, θα κάνει εμείς λίγο Καναδάς.
0: Α, ναι.
1: Τώρα δεν είδε μία ακόμα με το ένα. Αναξέρει όμως θα ανοιχτεί το Κατάρ. Όπως ανοίχθηκε και με την Ελβετία. Και θα βάλει και άλλο επιθετικό γιατί το Κατάρ.
0: Έχει άλλο.
1: Ο μεγάλος Τζίτζης είπε 5-4-1, δεν ξεκινάς με ένα επιθετικό. Αντίθετα με το άλλο 4-3-3. Φάω λοιπόν έξω την περιοχή για τον Καναδά, βαράει ένας Μαυρούλης με πρωτοκόλλο.
0: Έχει άλλο.
1: Ο μεγάλος Τζίτζης είπε 5-4-1, δεν ξεκινάς με ένα επιθετικό. Αντίθετα με το άλλο 4-3-3. Φάω λοιπόν έξω την περιοχή για τον Καναδά, βαράει ένας Μαυρούλης.

0: 160. Αν γίνει 15 το ίδιο, 16 το ίδιο. Αν πάνε όμως 17 τα χάσε. Γιατί ναι, από 13 μέχρι 16.
1: 16, ναι.
0: Γι' αυτό και του δίνει, άκου να δεις τώρα, γι' αυτό και του δίνει 8. Από 13
1: είναι παραπάνω.
0: Έχει όριο. Ναι, του έχει δώσει.
1: Από έχει αβάτζο που λέμε.
0: Έχει αβάτζο από τα 13 μέχρι τα 16. Σου λέει, ναι. Αν πας 17 το χάσε.
1: Αν πας 17 το χάσε.
0: Το χάσε. Αλλά αν πας 15 το πιασε. 16 το πιασε, 14 το πιασε. 13 είναι το όριο.
1: Ναι.
0: Ο Τζίτζι είναι μέχρι 11.
1: 13 το πιάνει.
0: Όχι.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Ναι. Ο Τζίτζι 8 κορε. 7 ο Καναδάς, 1 το. Ή το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Εγώ μέσα είμαι ακόμα.
1: Ακόμα είσαι μέσα. Δεν ακόμα 3 κόρνερ για να το πιάσει. Ναι. Να μην γίνει πάνω από 3 κόρνερ.
0: Ναι. Να πούμε σε λοιπόν ακόμα μισή ώρα, ότι ο Καναδάς πιέζει. Θα κάνει ένα σου τώρα και μπαλά.
1: Παραπάνω από μισή ώρα. Τώρα θέλει παραπάνω. Θέλει πολύ ώρα γιατί έχει πόσο λέω καθυστέρηση. Και άλλο φάουλ έδωσε και άλλη κόκκινη κάρτα. Τι τώρα. Πάτσε εγώ είναι πάλι. Τι γίνεται, ρε. Καταγανεί πολύ τη σαμπουκάδα σήμερα.
0: Φίλε, άμα καταφέρει ο Βιατή και βγάλει άλλου ζύο, διακόπτει και ο αγώνα, το ξέρει. Με 7 δεν παίζουν ομάδε. Το ξέρεις αυτό, το ξέρεις.
1: Άδωμα, είναι φάουλ, δεν σκληρό. Ναι, ναι, είναι σκληρό φάουλ.
0: Ναι, δεν μετά το σύντομο, ρε όμως.
1: Είναι όμως πάνω από όλα, πάνω πια. Πολύ σκληρό.
0: Ναι, μετά το σύντομο. Ναι. Αφού το άφησε, το σαν πήγαινε γκολ.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ σκληρό.
0: Ωραία, άμα πήγαινε όμως γκολ, θα έβγαινε φάουλ.
1: Βέβαια, γκολ και την κάρτα.
0: Όχι, θα έβγαινε φάουλ.
1: Όχι, γκολ θα
0: έβγαινε. Αυτό είναι το. Αλλά να πούμε και το Σταυρό το βγήκε ήταν φάουλ. Αλλά τώρα τι θα γίνει. Εάν καταφέρει το Κατάρ και βγάλει δύο παίκτες ακόμα, σκόπιμα. Σκόπιμα, πρέπει να ρίξει μια κλωτσιά να πάρει την Όβη. Βέβαια ο Βιατητής.
1: Δεν τα κάνω αυτά.
0: Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει ένα αυτό. Ο Βιατητής είναι γάτος. Εάν το Κατάρ κάνει ένα, μια κόκκινη και φτάσει στους. Τώρα είναι 9, πάει 8. Ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει στους 7 σταματάει το μάτς.
1: Δεν το ξέρω αυτό, εγώ θα ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ο νόμος το ξέρω καλά και όποιος θέλει να μας πει και ο κύριος Στρατάκης, στο 7 σταματάει γιατί θεωρείται η άλλη ομάδα πολύ αδύναμη. Ναι. Και σταματάει. Δεν ξέρω το σκόρ αν μένει εκεί.
1: Μένει το.
0: Ναι, αλλά αυτοί που έχουν γκολ εμάς.
1: Αν τελειώνει το μάτς.
0: Μήπως είναι πληρώνει μονάδα μετά.
1: Αν αφαγώνω, πληρώνει το σκόρ που είναι τώρα.
0: Και το δικό μου, το γκολ.
1: Όχι, εκεί το χάνεις.
0: Γιατί όμως. Γιατί δε, όχι, δεν πρέπει να αυτό που λες. Γιατί, γιατί δεν θεωρεί αυτή η Αμόβη ότι εγώ είχα μισή ώρα, μπορούσα να βάλω και με 8 γκολ. Ναι, με 8 παίκτες ένα γκολ.
1: Και σου λέει, άμα το παιχνίδι διακοπή, φύγουν οι παίκτες από το γήπεδο, ναι. Πληρώνεται νίκη της ομάδος που δεν έφυγε.
0: Γκολ. Ένα φοβερό σουτ και μπάλα στα δίκτυα. 4-0, κυρίες και κύριοι, περιγράφαμε εάν μείνει το Κατάρ με 7, αλλά τελικά έφαγε ένα ωραίο
1: γκολάκι.
0: Πολύ ωραίο γκολ. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και μπήκε στα δίχτυα.
1: Μένει γιατί το μάτι σαν εφαγόνο που λες με 3-0.
0: Ναι. Άκου όμως τώρα να περιγράψω και τον γκολ. Γιατί
1: το περιγράψες.
0: Το γκολ το είπες, το πιάσα, ε.
1: Ναι, και αυτό.
0: Την ώρα που περιγράφαμε, το γκολ το έβαλε.
1: Όχι.
0: Το 25 και δείχνει τη φανέλα το 8 που βγήκε.
1: Τραυματία.
0: Λοιπόν.
1: Μάλλον πρέπει να πάθει ζημία αυτός.
0: Το 25 λοιπόν αυτή τη στιγμή πραγματοποίησε το 4-0, κύριοι και κυρίες. Ο ένας πιτσιρικάς εδώ του Καναδά, κοίτα, έχει το Σούπερμαν και και ένας Καναδός έχει ντυθεί σε ήχης. Σε ήχης, έχει αλλάξει, έχει πάει με σε ήχη. Λοιπόν, να, εδώ, χτυπιέται το φάουλ. Η μπάλα δοκάρει και μέσα. Μπιλιάδο κανονικό. Κανονικό μπιλιάδο αμερικάνικο. Δοκάρει και μέσα, δεν μπόρεσε ο τερματοφύλακας. Βασίλη, κοίτα εδώ, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Δοκάρει και μέσα. Κοίτα, κοίτα, Βασίλη. Δοκάρει και μέσα. Βέβαια, αλλά το καλό είναι ότι μπήκαν και δύο γκολ. Μπήκε η μπάλα, αλλά μπήκε το φύλακας γκολ.
1: Ναι,
0: το είδες.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε. Μπήκε η μπάλα γκολ, δοκάρι και μέσα, αλλά μπήκε και ο τροματοφύλακας μέσα, ε. Δεν μπόρεσε να βγει προς τα έξω. Τώρα γίνεται νέα σέντρα. Βέβαια, τώρα γίνεται χαμός του χαμού. Το 4-0 είναι γεγονός. Το 64ο λεπτό, με πολύ, πιστεύω, παρόλο τον τροματισμό, παρόλο το ένα, παρόλο το άλλο, γιατί δεν θα κρατήσει πάνω από 5 λεπτά.
1: Τι λες, ρε.
0: Δεν θα κρατήσει,
1: ακούστε.
0: Θα πούνε πολλά γκολ.
1: Απαγορεύεται, ρε φίλε.
0: Το λήξει λίγο πιο όχι.
1: Δεν γίνεται. Απαγορεύεται.
0: Μένει με 9 παίκτες. Εγώ πιστεύω.
1: Είσαι και πρόεδρος του Λίγου Χαϊδαρίου.
0: Εγώ πιστεύω. Εγώ τη γνώμη μου λέω.
1: Είσαι πρόεδρος του Λίγου Χαϊδαρίου.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Και δεν ξέρεις τους κανονισμούς ποδοσφαίρου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τους κανονισμούς ποδοσφαίρου του ξέρω, αλλά πιστεύω θα του λυπηθεί και θα το λήξει το 92 εκεί.
1: Δεν υπάρχει λύπηση, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Θα τιμωρηθεί ο διαιτητής. Την UEFA μετά.
0: Σιγά μου, ρε, με δύο μπανάνες και ένα μήλο που
1: σου παιδιά, ο Τζίτζι, παιδιά. Βέβαια, ο φίλος ο κόσμος μου λέει μπιλάρα, γι' αυτό εγώ δεν είμαι κοντά στο Τζίτζι, στο Χαϊδάρι, γιατί ξέρω ότι κάνει ατασταλίες.
0: Όχι, μωρέ, πλάκα κάνουμε, εντάξει.
1: Έτσι κάνει και στο Χαϊδάρι. Λέει, γιατί να το λήξει νωρίτερα όταν κερδίζει η ομάδα του. Αυτά κάνεις.
0: Α, το βγήκε όμως το τερματοφύλακα.
1: Α, αυτά κάνεις και να απαντάς.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Όλα καλά, δεν κάνω αυτά εγώ.
1: Ναι.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Γιατί η. Αν ήταν η Ζήλια Ψόλα, θα γεμίσει όλη η χώρα.
1: Μπράβο. Του λέει ότι απλά λέει
0: ότι. Απλά
1: λέει ότι. Είμαι σε ομάδα. Λίκτο στο 89 γιατί δεν έχει μπανάνα.
0: Είμαι σε ομάδα που δύο χρόνια τώρα τη σώνω εύκολα. Εύομαι και εύομαι.

0: Ενώ κάτι άλλε ομάδε χωρί να ονομάσω ονόματα πέφτουν τον πρώτο γύρο, κύριε και κυρία, μου ακούτε.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αυτή δεν δίνει μπανάνε και ευχημού στα βοσουδιετέ όμω.
0: Ναι, αλλά.
1: Τα λέμε όλα.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν έχουν.
1: Α, μπανάνε.
0: Α, μπράβο, δεν πάνε.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Τσιγκουνεύονται να πάρουν μπανάνε, νερά και χυμού.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ο μεγάλος Τζίτζης έχει μία κοκακόλα στο ένα χέρι, νερό στη μέση και ένα μονίτα στην άλλη άκρη. Δηλαδή έχει τα πάντα για να μπορεί να έχει τη φωνή του καθαρή.
1: Βέβαια. Και με νεράκι και με λεμονίτα που έχει λεμόνι και καθαρίζει τα πάντα.
0: Λεμόνι θα έχει.
1: Ναι, και καθαρίζει τα πάντα, ε. Αλλά έχει μια φωτογραφία. Αυτό είναι το. Που τον κυνήγαγε ο. Στην ταινία.
0: Τον Ακουμέλη.
1: Κυνήγαγε το Βατζενέικεν. Και είναι το. Και είναι το εξωγενικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε λεμονίτα λοιπόν για να καθαρίζουμε το λαιμό. Κοκακόλα για να χωνεύουμε. Και νεράκι. Είναι.
0: Για να δροσιζόμαστε.
1: Για να δροσιζόμαστε. Το νερό, όπως είπε και ο Βασίλης χτες, στέβια υποτίθεται.
0: Το είπες.
1: Εγώ το είπα και εσύ είπες, δεν συμφώνησες.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει νερό, στέβια υπάρχει.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αλλά αντικειμενικά τώρα.
0: Όχι, να πω να ζει, θα είναι γλυκό.
1: Αλλά γιατί η κουάκολα υπάρχει στέβια.
0: Για να είναι ζάχαρη, να μην είναι κανονική ζάχαρη.
1: Α, εντάξει.
0: Που κάνουν δίαιτα.
1: Οπότε έχουμε κουκακόλα κανονική του Μουντιάλ. Κοίτα εδώ.
0: Ναι, Μουντιάλ.
1: Έχει φωτογραφία το παίχτη τη Μπαρσελόνα. Πού λέγεται αυτό, ο Γιαμάλ.
0: Κόρδο κι άλλο.
1: Γιαμάλ.
0: Ναι, κόρνερ κι άλλο.
1: Ναι, κόρνερ κι άλλο.
0: Δεν πρέπει να έχει φωτογραφία η Coca-Cola την επόμενη φορά το Τζίτζι.
1: Βέβαια. Ε? Και να μην έχει το Γιαμάλ και να έχει τον κύριο Τζίτζι.
0: Μπράβο.
1: Μπροστά.
0: Σα σπίκερ.
1: Σα σπίκερ. Και η λεμονίτα έχει και το εξοικτικό και το νεράκι. Αλλά έχουμε τα πάντα. Coca-Cola, λεμονίτα, νερό, ε.
0: Ναι.
1: Πίτσα έχουμε κομπλέ.
0: Έχουμε φάει. Έχουμε και ένα σουβλάκι καβάτζα.
1: Καβάτζα.
0: Αν πεινάσουμε αργότερα.
1: Και είναι έτοιμο να χτυπηθεί το Γουοκόνε. Για την ομάδα του Καναδά. Διώχνει ένας αμυντικός του Κατάρ που έχουν μείνει 2, 4, 6.
0: 8 μέσα.
1: 8 και ένας τροματοφύλακας. 9. Εντάξει, 2 απέχουνε.
0: Εντάξει, δεν είναι μακριά, ε. Τη 2, τη 10.
1: Ναι, γιατί δεν μετράω ο τροματοφύλακας ο δικός τους.
0: Όχι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. Γίνεται η. Εντάξει, φιλά στην παλά. Μην βγαίνουμε ολοκόνε. Γιατί άμα βγαίνουμε ολοκόνε, στο τέλος θα φύγει και ο φίλος μου αυτό με τα 13 κόρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, ότι.
0: Μηνύματα βαράει εδώ πέρα. Η κοπέλα κοιμάται, εντάξει, του ή άλλου.
1: Ναι.
0: Καταργανοί πανηγυρίζουν για τα 4 που φάγανε.
1: Τα 4 που φάγανε, βέβαια, οι άνθρωποι δεν περιμένανε. Να λέμε και την αλήθεια, το Κατάρ δεν είχε δείξει ότι είναι τόσο σκληρό. Στον προηγούμενο αγώνα.
0: Τώρα ναι, έχει πολύ σκληρό, έχει ξύλο.
1: Ναι, στον προηγούμενο αγώνα με την Ελβετία.
0: Για
1: να πούμε τα συστατικά του προηγούμενου αγώνα. Επειδή το είχα δει, Βασιλή.
0: Ναι.
1: Έτυχε να το δω. Νομίζω ισοφάρισε στο 90 τόσο, έτσι, ναι.
0: Αυτό κοιτάνε.
1: Ναι, στο 90 τόσο, βέβαια, ισοφάρισε το Κατάρ.
0: Ναι,
1: ναι, προηγούνταν η ομάδα τη Ελβετία.
0: Ναι.
1: Είχε φάει μόνο μία κίτρινη το Κατάρ και δύο η Ελβετία.
0: Ναι.
1: Είχε μόνο μία κίτρινη. Ενώ σήμερα έχει φάει τρεις κίτρινες και δύο κόκκινες.
0: Χάσε τον κόλ τώρα.
1: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τη φάση. Είναι έξω την περιοχή ένας ωραίος παίχτης. Δίνει την μπάλα στο 7. Ο Ρονάντο δεν είναι πάντοτε. Ο Ρονάντο προχθές περπάταγε στο γήπεδο. Κάνει τώρα αυτό στη σέντρα. Οπ, σε τι σέντρα πάει στον Μαυρούλη. Ένα και ένας μαύρος. Σουτάρει κι αυτός. Ευτυχώς δεν βγήκε κονέ. Γιώργη, γκολ! Γκολ αυτό, γκολ! Το έβαλε το 26, δεν το ξέρω το όνομα, αλλά μπορεί να είναι και ο Αλάχα Τάχ. Τέλος πάντων, γκολ λοιπόν, αυτό γκολ από τον Αλάχα Τάχ, που μπορεί να είναι και το όνομα του αυτό, γιατί τον είδα όταν μπήκε αλλαγή. Αυτή και αν είναι αλλαγή, κυρίες και κύριοι.
0: Πετυχημένη.
1: Μεγάλη αλλαγή ο προπονητής του Κατάρ. Του δίνω,
0: 5-0.
1: Ναι, του προπονητή του Κατάρ, εγώ του δίνω συγχαρητήρια. Έβγαλε το 20, έβγαλε το 26 και έβαλε αυτό γκολ. Κύριε προπονητά, απ' την άλλη θέλουμε τον κολ για να πληρωθούμε στο. Όχι να μα το βάλει από εδώ. Άμα το έβαλε από εδώ το ξέραμε.
0: Μπράβο, Τζίτζι, για τη μετάδοση λέει σούπερ, λέει ο Νικόλας.
1: Φοβερό κολ. Ένα σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή. Ούτε δύο μέτρα από την εστία, κοντά στο σημείο του πέναλι. Κοιτάξτε εδώ, γυρίζει. Απεκρύει ο Κοντούλης, ο τερματοφυλακάς. Εδώ σε ένα Μαυρούλι. Νέο σουτ ο Μαυρούλης. Καραμπόλα, σουτ.
0: Το βαραμαχό του.
1: Πήγαινε μέσα όμως, Βασίλη, για να δούμε.
0: Μέσα πρέπει να πήγαινε.
1: Ναι, μωρέ.
0: Αλλά ήθελα.
1: Για, όχι, να δούμε από εδώ τώρα. Να δούμε από εδώ. Και.
0: Μέσα πήγαινε. Μέσα πήγαινε. Λέει, ας το βάλω εγώ.
1: Λοιπόν,
0: να,
1: πήγαινε.
0: Να μπω στου σκόρερ και εγώ, λέει.
1: Ναι. Να, κοιτάξτε τώρα τι ωραία είπε ο Βασίλης. Ο άνθρωπος τώρα μπήκε σκόρερ.
0: Θα λέει στα παιδιά του, έβαλα γκολ.
1: Ναι.
0: Αυτό γκολ βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έβαλα γκολ.
0: Σε μουντιάλ.
1: Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Το περιέγραψε και ο Τζίτζης.
1: Ναι, και θέλει τώρα ο άνθρωπος αυτός να γραφτεί.
0: Στην ιστορία.
1: Στην ιστορία ως αυτό γκολ. Δηλαδή το Κατάρ έβαλε γκολ.
0: Ναι, αυτό γκολ όμως.
1: Αλλά έβαλε αυτό γκολ.
0: Ναι.
1: Να, ο Σαλάχ. Κοίτα όπως λέγεται, Εσίλβα.
0: Σαλιμπάν.
1: Σαλιμπάν.
0: Όχι Σαλιμπάν. Ταλιμπάν.
1: Όχι Ταλιμπάν.
0: Όχι
1: Σαλιβάν. Σαλιβάν λέγοντανε. Όπως το είπε ο Τζίτζης. Σαλιβάν πρέπει να λέγοντανε. Σαλάχ Σαλιβάν λέγεται. Ήταν η αλλαγή.
0: Όχι, δεν ήταν αυτός.
1: Ποια στην μπάλα.
0: Και
1: την μπάλα του Μουντιάλ.
0: Λεγότανε Σαφεμπούργκ. Σαφεμπούργκ, κάπως έτσι.
1: Παίζεται να είναι και από εκεί, ε.
0: Σαφεμπούργκ. Γιάκοπ.
1: Γιάκοπ.
0: Δεν είναι από εκεί. Κάποιο από άλλη χώρα είναι αυτό.
1: Γιάκοπ είναι ο καφέ.
0: Ναι,
1: πρέπει να είναι. Γιάκοπ. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι ο παίκτη λέγεται Σαρκοβούλ.
0: Αυτό, ναι, Γιάκοπ.
1: Γιάκοπ έβαλε το αυτογκολ. Ο παίκτη γράφτηκε στην ιστορία ω.
0: Και όμω, φίλε, όμω δεν τον βγάζουν για αυτογκολ. Το βάζουν που το βάλε ο παίκτη του Καναδά.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει η μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Η μπάλα πήγαινε μέσα.
0: Και δεν μετράει για αυτογκολ.
1: Και τι μετράει. Τώρα, αυτογκολ πώ λέγεται.
0: Αυτό, ο Δανό. Ο Δανό, ο Καναδό.
1: Άρα
0: Γιάκομπ Σαφεμπούργκ είναι Καναδός αυτός.
1: Καναδός, αλλά το μετρήσανε στον
0: ναι,
1: Καναδό.
0: Ναι, πάλα πήγαινε σου λέει μέσα, δεν ναι, μπορούσα
1: να βγει έξω. Αλλιώς, να λέμε και την αλήθεια.
0: Άτυχος ο παίκτης του Κατάρ, ναι. Δεν χρήστηκε σκόρερ.
1: Ναι, να λέμε και την αλήθεια. Ο παίκτης τώρα να πούμε τρία πράγματα. Αλλάζουμε τη φάση
0: ναι,
1: που είναι έξω από την περιοχή. Ο Μαυρούλης πάλι, αυτός ο Μαυρούλης δεν ξέρω πώς τον λένε, αλλά είναι Μαυρούλης, εντελώς Μαυρούλης, τότε πάλι. Αυτός το 15, κοίτα, πάει ένα πονηρούλης. Κάνει μια σέντρα εδώ πέρα. Λίγο δύσκολα την
0: προλάβει.
1: Ο ψηλός την πρόλαβε και λίγο ψηλή και να δει τους ιδέες. Έρχεται την περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Μαυρούλη κάνει ένα σουτ, παραλίγο κι άλλο γκολ. Κόνε, γεια σας κύριε Τζίτζι, 9 τα κόρε. 9 ο Καναδάς, 1 οι άλλοι, 10. Είμαι στο όριο. Ένα ρε παιδιά κόρε. Καλά, έστω τα κάνετε τα κόρε. Βάλτε και κανένα γκολ. Τώρα τι ήθελα να πω.
0: Τι
1: πριν χτυπηθεί το κόρε. Ένα είναι ότι χτύπηκε σκόρε.
0: Όχι, δεν κρίστηκε σκόρ.
1: Ναι, ένα είναι ότι μπήκε ένα γκολ του Κατάρ, του Μουντιάλ το βάλε αυτό μόνο του. Και να έβαλε με την Ελβετία.
0: Δεν το μέτρησε όμω.
1: Δεν το μέτρησε. Το δεύτερο είναι, ρε άνθρωπε του Θεού, από την άλλη μεριά βάλε τον γκολ. Από εδώ βρήκε. Για από πάνω. Δεν τον έχουν ειδοποιήσει το παίζει με γκολ. Δεν τον έχουν ειδοποιήσει, φαίνεται.
0: Όχι.
1: Να τον πάνω τηλέφωνο οι Άραβε, ο Αλάχα Τάχ, από πάνω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, ο παίχτη όμω που βάλε το αυτό γκολ, όχι ο παίχτη που είπε ο Βασίλη ο Καναδό, λέγεται Σαλγλάχ, τον είδα τώρα. Είναι το 25. Και είναι καλό παίκτη, βασικό. Απλά η αλλαγή. Κι άλλο έκανε. Εγώ πήγα για θάλασσα. Εγώ πήγα για την Κινέτα τώρα.
0: Τελικά το μέτρησε αυτό γκολ. Το μέτρησε ο Μοχάμεντ Αλμανάλ. Αλμανάλ Μοχάμεντ το μέτρησε αυτό γκολ τελικά.
1: Ωραία.
0: Το μέτρησε. Εδώ κοιτά. Κι άλλο κόρνερ. Κι άλλο τελείωσε εσύ. 12. Αν το πιάσει ο φίλο σου. 13 συν. Μπορεί το χάσει και ο φίλο σου.
1: Μισό λεπτό. Ο παίκτη το μέτρησε που βέβαια τον γκολ πώ είναι. Ο παίκτη είναι.
0: Αλμανάλ, Αλμανάι,
1: ναι.
0: Μοχάμεν.
1: Αλμανάι Μοχάμεν λοιπόν έκανε στο 75 το 5-0 για τον Καναδά. Τώρα χτυπάει κόρνερ ο Καναδά. Θα πούμε σε λίγο τα κόρνερ. Κάτσε να δούμε.
0: 12 είναι τα κόρνερ.
1: Ναι, κάτσε λίγο να δούμε όμω τη φάση. Μήπω είχε το έκτο γκολ και έχουμε πανηγύρια. Σέντρα. Διώχνει ένα από δεξιά. Την έχει ο αυτό που βάλει τον γκολ. Ευτυχώ την πέταξε την μπάλα μακριά. Αλλά...
0: Δεν πάει, ρε, φίλε, μόνο
1: φίλε...
0: Ο φίλο του άπρε, μέχρι να πάει 16. Δύσκολο.
1: Φίλε μου τώρα, τερματοφυλακά, βγαίνει που βγαίνει. Βάλτε αυτό το γκολ να τελειώνουμε. Κάνε ένα τσάφ που έκανε παλιά ο Μιμπόλμα.
0: Κι άλλο κόρνε.
1: Κι άλλο κόρνε.
0: Ο ποιο φίλο σου.
1: Λοιπόν.
0: Α, το χάσει και ο φίλο σου.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα το γκολ. Το βάλε ο Αλμανάχ, όπω το πει.
0: Αλμανάχ, ναι.
1: Λοιπόν, έγινε το 5-0.
0: Ο Μοχάμεντ καλύτερα να το λε.
1: Το γκολ μπήκε ο Μοχάμεντ Αλμανάχ. Λοιπόν, έγινε το 5-0. Τώρα τι γίνεται.
0: Τι γίνεται τώρα.
1: Είναι συν 3,5 over, άσος, over 2,5, over 3,5, άσος. Προσέχτε τώρα, έχει βγει.
0: Over άσος.
1: Έχει βγει άσος, over 1,5, over 2,5, over 3,5, over 4,5.
0: Ναι.
1: Άμα μπει θα βγει και over 5,5.
0: No goal, μέχρι τώρα no goal.
1: Τώρα no goal, όποιος το έχει παίξει πρέπει. Ωραία φάση, αλλά έφυγε πολύ out. Πινακίδες εκεί που λέει Κοσμοτέ. Να πούμε λοιπόν ότι όσοι το έχουν παίξει no goal πρέπει να έχουν δει όνειρο. Όνειρο πραγματικά, γιατί ναι. Αυτό το μάτσα είναι για goal-goal και το no goal τώρα του δικαιώνει με 5-0.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, αν γίνει 6-0, 7-0, δικαιωθήκανε.
0: No goal.
1: Ναι. No goal. Και να πούμε, βέβαια, λίγοι όμως παίζουν Βασίλη το no goal. Δηλαδή, στου 10 να παίζουν οι 2.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγοι.
1: Εγώ δεν έχω δει no goal στο πρακτορείο.
0: Ναι.
1: Έχω δει μόνο goal-goal, πρόσεχε. Over, αλλά έχω δει και άντερ. Αυτοί που το παίζουν άντερ.
0: Και αυτοί το έχουν πατήσει. Χάσανε ήδη.
1: Και ένα που το έχει παίξει, συγγνώμη τώρα, όπω παίζει ο δικό σου Χατζημάλ, άντε 3,5, το χάσε.
0: Το χάσε.
1: Αν το παίζαμε 4,5,
0: το χάσε.
1: Ορίστε κύριοι, κύριε Χατζημάλ Μανώλη. Σήμερα αν ήσουν εδώ, θα σου γυρίσει του ακροατέ, άντε 4,5, αυτό θα βγει άντε 6,5, κύριε Χατζημάλ. Ούτε εκεί δεν πετυχαίνει. Καλά λέει ο Βασίλη. Ένα είναι το κατσικάκι από την Αμερική, ο Βασιλάκη την άλλη. Παυρό καταπληκτικά, φίλο Βασιλάκη, κοιτά. Εγώ σου λέω ότι ο. Ο Χατζημάρα δεν είχε δώσει έμεινε 4,5.
0: Χάσει τον κόλ πάλι τώρα.
1: Όχι, όχι, δεν χάνουμε τον κόλ. Είναι έξω την περιοχή. Ξέρω ο Τζίζης πότε θα κάνει την περιγραφή. Τώρα θα γυρίσει την μπάλα ο Κοντούλης. Διώχνει ο άλλος ο Κοντούλης ο τερματοφυλακάς. Και τρέχει ένας που μοιάζει σωστή του Ρονάλντο. Αλλά είπαμε, δεν είναι ο Ρονάλντο. Απλά φοράει κάτι εκεί στα χέρια δεξιά και αριστερά. Κοιτά και είναι σαν τον Ρονάλντο. Να τώρα όμως πάλι ο Κοντούλης. Αυτός από δεξιά. Όλος οι τέσσερις έντες δεν έχουν ψηλούς. Όλος οι τέσσερις είναι ο Καναδάς. Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, ότι το σκόρ είναι 5-0 στο 81 που θα κρατηθεί και λίγο καθυστέρηση,
0: Πολύ καλά, 10 λεπτά σίγουρα.
1: 10 λεπτά. Άστε την κοντούλα, ό,τι πάει μπαλά. Την ψάχνει ο κοντούλη εκεί να πάει να κοιμήσει πάλι κόρε. Τρέχει γύρω πίσω. Ένα είναι κάτω πεσμένο. Για να δούμε τώρα.
0: Α, στα πουλιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουν μπει μέχρι τη μέση. Σήμερα έχουν μπει 2 και 5, 7, 12 γκολ έχουν μπει. Σε 3 μάτσε.
1: Σε τι και με απομένει.
0: Το Μεξικό με την Νότια Κορέα.
1: Ναι.
0: Και ακόμα έχει και παιχνίδι ακόμα αυτό, Στο 80 είναι, σε 70 δηλαδή είναι ακόμα αυτό.
1: Αυτός πάλι κάτω είναι αυτό.
0: Μαλοφύλακα, έχει φάει 5. Χόρτασε.
1: Ναι, να πούμε, Βασίλη, ότι το γκολ πιάστηκε αυτό το γκολ, έτσι, ναι.
0: Ναι, αυτό γκολ, ναι. Μοχάμετ.
1: Είναι όμως αυτό το γκολ, Βασίλη. Μοχάμετ, ναι, το βγάζει εδώ, Βασίλη. Στο 75,
0: ναι,
1: ο Μοχάμετ Αλ-Ναλ. Αυτός είναι.
0: Ναι.
1: Είναι το 75, όντως είναι αυτό το γκολ, Βασίλη, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Και το γκολ τώρα πληρώνει 13.
0: Λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι για συντηρητικό κάταγμα στο πόδι του παίχτη. Σμπαράλια στο πόδι του, λέει. Προσδιοριστές των ομάδων, λέει, έχουν ξεσπάσει σε δάκρυα. Οι Καναδοί σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και ο παίχτης πήγε στο μετοφορείο με οξυγόνο από τους πόνους. Κάταγμα συντηρητικό στο πόδι, σμπαράλια το γονάτο. Και είδα τον προπονητή του Καναδά στο Cool Break που τις φώναξε τις παίκτες εκεί, έβαλε τα κλάματα. Μάλλον τους ανακοίνωσε ότι εντάξει, τώρα είναι άσχημο πράγμα τώρα, φίλε.
1: Ναι.
0: Και τζίτζι.
1: Αλλά τι να κάνουμε, είναι και αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο,
0: Το παίκτης του Κατάρ που χτύπησε κατά λάθος αθελάτη τον παίκτη και αυτός, λέει, στα πολιτήρια εξέσπασε κλάματα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: συνάδελφο,
0: φίλε.
1: Προσφέρει τη σειρά, προσφέρει. Απλά είναι αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά στη ζωή μπορεί να είναι και φίλοι. Να πίνουν και καφέ, και δεν το ξέρουμε εμεί.
0: Ναι, στο γήπεδο. Να πούνε γήπεδο, να πούνε καφέ, γιατί είναι ένα κατάλληλο στον Καναδά, είναι λίγο μακριά.
1: Όχι, εντάξει, δεν ξέρουμε. Στο γήπεδο είναι αντίπαλοι όμω.
0: Ναι, στο γήπεδο. Σε 90 λεπτά.
1: 90 λεπτά. Να όμω που ο Καναδά κερνά στην επίθεση το 83, το Κατάρ δεν βλέπω να κάνει κανένα γκολ. Πολύ δύσκολο,
0: Δύσκολο, παίζει με 9 παίχτες, με 8 παίχτες. Μέσα και ένα θεματοφύλακα σε 9.
1: Πολύ άλλοι όμως παίζουν με 10 μέσα.
0: Είναι πολύ, για μια φορά μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη φορά, μόνο σου είπα με κανένα πεναλτάκι, μα γίνει κάτι.
0: Μετράει και η κούραση, μόνο κανένα πέναλτι. Όχι, και άλλο γκολ, όχι.
1: Για να δούμε λοιπόν. Να πούμε ότι είναι 5-0 το σκόρ στο 84, πιέζει πάλι ο Καναδάς. Ο Καναδάς θέλει κι άλλο γκολ, γιατί έχω πει στον Βασίλειο ότι κυνηγάει τα πολλά γκολ να περάσει την Ελβετία που νίκησε σήμερα 4-1 τη Βοσνία, σωστά?
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα έχουμε Καναδάς 5 και 1 που έβαλε στην πρεμιέρα.
0: Ναι, έχει φάει γκολ όμως εδώ, μετράει.
1: Ναι, 5 και 1 που έβαλε στην πρεμιέρα.
0: 6.
1: Και 1 που έφαγε, 6-1.
0: Δηλαδή έχουν φάει 2 Ελβετοί όμως.
1: Αλλά έχουν 5. Αλλά είναι 5-2, 6.
0: Πάλι μπροστά είναι η.
1: Άμα λήξει τώρα,
0: Καναδάς.
1: Ο Καναδάς είναι μπροστά με τα γκολ μόνο. Αλλιώς του πρώτου είναι μαζί.
0: Ναι, πρώτη ισοβαθμία.
1: Οπότε.
0: Οι αποτελέσματα.
1: Ωραία. Αποτελέσματα. Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς είναι λοιπόν στο 5-0 στο 84. Ότι ο Ρομπίνο έχει πάει ήδη από νωρίς ταμείο. Πολλοί κόσμος που το έχει παίξει. Άσο over 1,5, άσο over 2,5, άσο over 3,5, άσο over 4,5 είναι ταμείο, σωστά, Βασίλη?
0: Ναι.
1: Άσο over 5,5 όχι.
0: Κοντεύουνε.
1: Αλλά κάποιος κύριος μας είχε στείλει πίστα ο Κατσέας. Που μας είπε.
0: Ο Βασέας.
1: Ο Βασίλης.
0: Ο Βασέας είναι στο Γκρονίτσι.
1: Όχι, ο Βασίλης.
0: Ο Γρασίας.
1: Ναι, που μας είχε πει να παίξει τα επόμενα 2 γκολ.
0: Όχι, ο Γιώργος το είχε πει αυτό.
1: Ο Γιώργος
0: θα το πει. Να πει 2 γκολ στο ημίχρονο, δεύτερο. Μπήκανε, δεν μπήκανε.
1: Τι.
0: Ή ένα έχει πει στο δεύτερο. 2 έχουν πει στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο 3-0 ημίχρονο.
0: Άλλα 2 το πιάσε.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, Βασίλη. Ο Γιώργος,
0: Ναι.
1: Δεν πάω να τελευταίο είναι, ο Γιώργος. Α, να, εδώ το βρήκα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Πρόεδρε. Να παίξω να μπουν 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Το παίξε.
1: Ήταν 3-0. Πόσο είναι τώρα?
0: 5-0.
1: Έχουν μπει.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να, τώρα μπορεί να παίξει ένα ακόμα.
0: Παιδιά, ο Τζίζης προτείνει επόμενο γκολ Καναδάς.
1: Επόμενο γκολ το αγώνα.
0: Να,
1: δίνει 1-90. Επόμενο, να σας πω τι δίνει τώρα. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα, αν δεν προλάβουμε να μπει το γκολ, θα πούμε τι δίνει τώρα τα επόμενα γκολ. Σωστά.
0: Άλλο κόρδενα.
1: Ναι, θα σου πω και τα κόρδενα. Λοιπόν. Επόμενο γκολ Καναδάς 1.53. Πολύ μικρά,
0: Λίγο.
1: Επόμενο γκολ Κατάρ 34.
0: Ο...
1: κανένας 2.5.
0: Παίξουμε Κατάρ.
1: 34. Καναδάς.
0: Κάνει μια αλλαγή τώρα.
1: Ένα, ναι, Καναδάς 1,53.
0: Μικρό.
1: Κανένας 2,5 όμως. Και αυτό καλό. Έγινε και αλλαγή του Κατάρ. Έβγαλε ένα κουρασμένο. Έβαλε έναν άλλο που κι αυτός
0: ταλέπορο.
1: Έβγαλε ένα κουρασμένο. Και έμπηκε ένας που κι αυτός θα κουραστεί γιατί. Εντάξει, θα κουραστεί κι αυτός γιατί παίζουν λιγότεροι, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επόμενο γκολ Καναδάς 1,57 ανεβαίνει. Επόμενο γκολ Κατάρ 35 ανέβηκε. Βασίλη, σωστά.
0: Ναι.
1: 35 ανέβηκε. Κανένας 2,5. Και επόμενο γκολ το αγώνα 90. Αυτό συμφέρει. Το επόμενο γκολ το αγώνα.
0: Ναι.
1: Ή όχι. Ναι, αυτό συμφέρει. Το επόμενο γκολ το αγώνα.
0: Δεν μπορεί να έχει ένα 53 ο Καναδάς και επόμενο γκολ να έχει ένα 90, έτσι.
1: Ναι, γιατί μπορεί να το βάλουν οι άλλοι.
0: Ποιο να βάλουν οι άλλοι, έχει 34.
1: Ναι, επόμενο γκολ.
0: Κάποιο λάθος κάνεις.
1: 1,61 πήγε τώρα ο Καναδάς, 1,74 το επόμενο γκολ.
0: Εντάξει, είναι κοντά κοντά.
1: Οπότε έχουμε 1,61 ο Καναδάς, 1,74 το επόμενο γκολ. Λοιπόν, όσοι θέλετε, Τζίτζι.
0: Πέχτε Καναδά 34.
1: Κατάρ. Λοιπόν, όσοι θέλετε, ένα γκολ θα μπει ακόμα, σας το λέω, Τζίτζι. Αλλά θα μπει γύρω στο 93 εάν κρατήσει καθυστέρηση ο διαιτητής. Στο 93.
0: Έχει πολύ ωραία ακόμα.
1: Για πάμε λοιπόν τώρα. Γίνεται ένα πολύ ωραίο βολέ από τον τερματοφύλακα. Η μπάλα φεύγει λίγο από τα πόδια τους Καναδούς, φεύγει όμως και από τα πόδια τους
0: Καταριανούς.
1: Και η μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Καναδά που πιέζει για ένα έκτο γκολ που θα τη φέρει δύο τέρματα πάνω από την Ελβετία. Μόνο από τον Τζίτζι το ακούσετε αυτό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουμε. 6-1-5-2 κύριοι και κυρίες μέχρι τώρα. Για να δούμε τον Καναδά που είναι έξω την περιοχή τώρα. Καναδάς. Αυτός που το παίζει Ρονάλντο δεν είναι ο Ρονάλντο, όμως έκανε τη σέντρα και έπιασε την μπάλα. Ναι, αυτός είναι λίγο παράξενος. Έχει βάλει η Βασίλη ένα στο ένα χέρι, ένα στο άλλο. Αυτά τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και λέει είμαι ο Ρονάλντο. Έχει ξεχάσει ότι είναι άλλος Ρονάλντο. Αυτός. Ο άλλος είναι ο κανονικός της υπεραμετασιών. Στον Μπιλάντερ. Έξι Μπιλάντερ. Έπαιρνε στο κινητό στη Vodafone, Μπιλάντερ έβγαινε. Σχολεμένος. Έπαιρνε στον άλλον, Μπιλάντερ έβγαινε.
0: Σχολέστηκε.
1: Καμιά τριανταριά Μπιλάντερ ήταν. Για να δούμε όπως και ο Τζίτζις. Τζίτζις είναι ο εδώ που τον έχεις εδώ. Είσαμε 5 Facebook. Πόσα έχω?
0: Πολλά.
1: 5-6 Facebook. Είμαι ο δεύτερος Μπιλάντερ κι εγώ. Αλλά εγώ ευτυχώς είμαι σκολεμένος. Δεν έχω φάει από το φαΐ της χαράς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και αυτό, σωστό και αυτό. Μπήκε και η χαρά στη μέση. Γίνεται η σέντα. Εντάξει, δύσκολο από εκεί να βάλει γκολ. Πάει προς τα πλάγια. Φαίνονταν για λίγο offside. Στην αρχή σήκωσε, κατέβασε, σήκωσε, κατέβασε. Το άφησε τελικά. Για να δούμε τώρα ο Καναδάς. Πάρει κόλλε.
0: Να χάσει ο φίλος.
1: Τα κόλλε γιατί βλέπω ο φίλος μου να πηγαίνει και αυτός για θάλασσα. Να δούμε λίγο τα κόλλε, Βασίλη.
0: 15.
1: Φίλε μου, λυπάμαι που στο λέω. Τώρα μόλις χτυπάτε το 17ο.
0: Τα χάσει.
1: Πάει και αυτός. Αυτοί που έχουν παίξει 20 θα το πιάσουν.
0: Ναι, καλά.
1: Για να δούμε.
0: Κανείς.
1: Σουτ βολίδα. Όχι, θα το πιάσουν που έχουν παίξει 20. Μόνος είναι τώρα.
0: 20 χρόνια δεν παίζει κανένας, εσύ.
1: Γιατί?
0: Πολλά ρε 20 χρόνια.
1: Να, έγινε φάουλ τώρα.
0: Πολλά 20 κόρνερ, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν 17 κόρνερ, από τον οποίο η ομάδα
0: 16 ο Καναδάς.
1: Του Κατάρ έχει ένα, ρε παιδιά. Ένα κόρνερ, ε. Και 16 ο Καναδάς. 17. Πόσο να πλύνει, Βασίλη, το 17 συν.
0: Μην ξέρω αν το είχε.
1: Ε?
0: Το είχε το στοίχημα αυτό.
1: 17 συν.
0: Να πλύνει κόρνερ πάνω από 10.
1: Το 17 συν, τι πιστεύεις ότι πλύνει?
0: Πάνω από 7-8.
1: Πάνω από 7-8, ε.
0: Πολλά κόρνερ, 17 είναι πολλά κόρνερ.
1: Και πλέον πάνω από 7-8.
0: Νομίζω ναι, εκεί 6-7-8 κάπου εκεί.
1: Άρε Βασίλη, δεν το παίξαμε, ρε Βασίλη.
0: Πού να ξέρουμε να κάνει ο Καναδάς 18 κόρνερ με τζιλί. Κόρνερ είναι.
1: Δεν έχει κάνει, 17 έχει κάνει.
0: Λίγα είναι. Μα έχει πόση ώρα το παιχνίδι να τελειώσει.
1: Γιατί είναι πολλά ή λίγα?
0: Πολλά.
1: Δηλαδή άμα γίνουν άλλα δύο και πάνε 19, δεν θα υπάρχει 9 λεπτά καθυστέρηση.
0: Εμένα να μ' ακούς, να σου λέω κάτι. Είμαι και εγώ πολύ μπροστά εκεί, έτσι. Δεν είσαι μόνο μπροστά εσύ. Είμαι και εγώ που μου λες να χάνεις 4 λεπτά μόνο.
1: Εντάξει, εγώ είπαμε ότι σου λυπηθεί.
0: Δεν λυπούνται, είναι FIFA, πρωτάθλημα Μουντιάλ. Δεν είναι εκεί πέρα χατήρια.
1: Γιατί τη είπαμε, εντάξει, μπορεί σιγά.
0: Τζίτζι, είσαι απόλαυση. Αν δεν προλάβει να μου κάνει και τον γκολ το Μεξικό να πάμε ταμείο, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Κύριε Ρομπίνιο, φίλε μου, Σπύρος, θα γίνει 0-1 στο πρώτο λεπτό για την Κορέα. Πάμε τώρα όμως, μήπως το βάλουν οι άλλοι. Τι να βάλουνε?
0: Τι να βάλουνε?
1: Αφού ήταν μέσα στην περιοχή, 8 μπλε και ένα. Βέβαια, το φάουλ χτυπήθηκε, αλλά ο Αλάχ Μαντάχ το έστειλε την μπάλα.
0: Ναι, αλλού για αλλού.
1: Για αλλού για αλλού. Κοίτα πώς τρέχει ο Καναδάς. Στο 90 λεπτό τρέχει για το 6-0. Ξαναλέμε και επαναλαμβάνουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Καναδάς έχει αυτή τη στιγμή υπέρ του 6 γκολ, γιατί ένα έχει βάλει στην πρεμιέρα. Ένα έχει φάει. Για να δούμε τώρα. Σουτ. Offside δεν είναι. Γκολ. Γκολ. Δεν υπήρχε offside. Είναι. Γκολ. Ο Καναδάς 6-0 κύριε και κύριε.
0: 5 γκολ σήμερα έχει περιγράψει.
1: Λοιπόν. Σας είπα.
0: Έχουμε χάσει ένα με την πίτσα.
1: Σας είπα πριν ένα λεπτό, παίχτε κι άλλο γκολ.
0: Στο 91 είπε όμω.
1: Ναι.
0: Το ένα στο
1: 91. Ο μεγάλο παίκτη Τζιτζή, για να ξέρετε ότι έρχομαι από σχολή ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Είπα ότι.
0: Τι είπε, Αμερική.
1: Βρασίλη, παίχτε goal. Ένα γκολ ακόμα, θα μπει κι άλλο, μυρίζομαι γκολ.
0: Ναι, με ένα 61.
1: Του αγώνα.
0: Ένα 74.
1: Πρόσεχε τώρα, αν το παίζεις με τον Καναδά ήταν ένα 61. Άμα το παίζεις στο αγώνα, ένα
0: 74.
1: Για να δούμε όμως τη φάση για offside που ελέγχεται.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία.
1: Στο σου τίποτα.
0: Όχι. Τίποτα.
1: Και γκολ δεύτερη φορά. Ναι, ήταν 2-2. Φίλε μου Σπύρο, 6-0.
0: Το μεγαλύτερο σκορ, ε.
1: Ναι, μετά τη Γερμανία το 7-1.
0: Η Γερμανία έχει φάει γκολ. 7-1, 6-0. Ναι, το απόλυτο.
1: Τώρα έχουμε το απόλυτο, 6-0-7-1.
0: Χωρίς γκολ. Ναι, διαφορά είναι πάλι 6 γκολ, αλλά έχει φάει ένα γκολ η Γερμανία. 7-1. Το πέρα είναι απόλυτα, 6-0. 0 οι άλλοι.
1: Ναι, 0 οι άλλοι. Για να δούμε.
0: Βάλτε τα γκολάκια εσείς. Ταλέποροι. Με Καταριανοί, με Κατάρα ανεβήκατε. Ναι, εδώ κοίτα. Θα βάλει κι άλλο τώρα. Να βάλουμε πιτζίτζι, να βάλουμε κι άλλο γκολ, λέει ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Γιώργο μου θα μπει στο 96.
0: Άρα να βάλει γκολ.
1: Το επόμενο γκολ του αγώνα είπαμε. Για να δούμε όμως τώρα γίνεται επικίνδυνες η σέντρα. Διώχνει. Έχω περιγράψει από τα 6 γκολ τα 5 κύριε.
0: Και το άλλο σήμερα, το χάσαμε.
1: Σήμερα έχω περιγράψει από τα 6 γκολ τα 5 και χάσαμε ένα γιατί αυτοί είχαν cool braid για νερό και εμείς cool braid για πίτσα. Στην πίτσα.
0: Είδες που ο κόσμος έλεγε GG και αύριο που έχει το παιχνίδι του Καναδά. Αν δεν έχω σήμερα θα χάσει τα 6 γκολ φίλε.
1: Ναι. 6-0 λοιπόν. Σωστός ο κόσμος, σωστός όμως και ο GG.
0: Σταθάκι, κανένας ποτάκι τα γκολ GG.
1: Σωστός ο κόμμα, σωστός και ο Τζίζι στην ώρα του. Βολέ ο τερματοφύλακας του Κατάρ να βρει ποιον. Τον άλλο τερματοφύλακα.
0: Πάμε μέσα μοναχό σου,
1: να. Αυτό είναι πρωτογνωστό στο ποδόσφαιρο του παγκοσμίου. Βολέ να βρει τον άλλο τερματοφύλακα. Και τι σου πιο δυνατά, ρε φίλε. Μήπως μπήκε το βάλει άλλο μόνο του. Μπορεί και να βάλει ένα μόνο του, ε.
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Αυτό. Για να δούμε όμως πάλι τον Καναδά έξω την περιοχή. Ο Κοντούλης εκεί. Ο Κοντούλης είναι όλα τα λεφτά. Πάντως ο Μπουντέσα δεν είναι. Ο Κοντούλης είναι έτοιμος, κάνει τη σέντρα. Πλάγιο η μπάλα. Επόπτης. Επόπτης, σκόνει το σημαίακι, παίρνει την μπάλα, ξυστά από το κεφάλι. Φάσει κεφάλι, παρόπτωση να κάνει και κεφαλιά. Για να δούμε εκεί πέρα. Γεια σου Μαράκη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Τι είσαι, πέρασε από πάνω μας.
1: Παραλίγο, κοίτα εδώ. Αυτή πρέπει να βγει και έξω και από το γήπεδο.
0: Ψηλά, πολύ πήγε, ναι.
1: Ναι, την άλλη την πήραν οι θεατές του Παναμά. Αυτή την πήραν οι θεατές της Γκάνας. Για να δούμε τώρα, τρίτη μπάλα στο γήπεδο. Το τραβάει από τη φανέλα λίγο. Τελικά τον έριξε κιόλα. Τίποτα λέω γιατί παίζεται. Μπάλανε στο κέντρο του γηπέδου που θέλει να κατέβει καν αλλά δεν μπορεί γιατί ο Παναμάς μαρκάρει καλά στο κέντρο. Να δούμε λοιπόν, να δούμε κανένα γκολάκι σήμερα, ε Βασίλη.
0: Για να δούμε, αν θα το δεύτερο 0-0, για να δούμε.
1: Δεν νομίζω. Ωραία σέντρα είναι αυτή, αλλά είναι λίγο δυνατή, αλλά είναι ωραία γιατί είναι πάντα εκεί.
0: Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις ξύπνησα, δεν έχει εκπομπή. Σήμερα ακούμε εκπομπή επανάληψη από τον Τζίτζι χτες. Όχι, παιδιά, εδώ είμαστε. Απλά ακούσαμε το χθεσινά.
1: Α, ναι.
0: Μπερδεύτηκε ο φίλος.
1: Γίνεται η σέντρα. Για να δούμε τώρα. Να πούμε και την καλημέρα μας στο Μαράκι. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τον Καναδά με το Κατάρ 6-0, αλλά και το Μαράκι παρακολουθεί Τζίτζι με φωνή. Ευχαριστώ πολύ, Μαράκι, για τα ωραία λόγια. Φιλάκια τα αποδίδω. Σέντρα τώρα. Μαράκι, περίμενε λίγο. Η υπόλοιπη αφιέρωση, λίγο αφιέρωση. 18. 18 μαράκι, όχι τα φιλιά, τα κόρνερ.
0: Και φιλιά που να δώσει.
1: Γράψε στρατάκι, 18 τα φιλιά και τα κόρνερ μαζί. 18 κόρνερ. Γιατί χτυπήθηκε γρήγορα μέσα στην περιοχή. Και άλλο κόρνερ, 19. Παιδιά, ακούστε τώρα. 19 κόρνερ ο Καναδάς, ένα. Τι όχι.
0: 19
1: κόρνερ ο Καναδάς που το χτυπάει πάλι γρήγορα. Ο Κοντορεμιθούλης είναι έτοιμο να κάνει τη σέντρα. Δίνει στον πιο ψηλό το μαύρο. Πάει. Να πούμε 19 κόρνερ ο Καναδάς. Φάουλ φιλαράκι, μαύρες πρόχνες λιγάκι. Άσε και βάλει και ένας άλλος κανένα γκολ. 19 κόρνερ ο Καναδάς. 1 Βασίλη το Κατάρ. Κοίτα 20. Στο 21 παίζουμε. Καίγεσαι.
0: Α, Black Jack.
1: Black Jack. Λοιπόν, 19 κόρνερ ο Καναδάς, Βασίλη. Δεν το έπαιζε κανένας.
0: Ναι, ταλαιπωρία.
1: Ναι, πόσο να δίνει αυτό.
0: 19 κόρνερ ο Καναδάς. Ναι. Πολλά ρε φίλε. Πολλά. Πάνω από 7-8 απόδοση.
1: Ωραία, να πούμε Βασίλη.
0: Καναδάς μου 19 κόρνερ φίλε. Πολλά ρε. Τι λες τώρα. Πέρα 19 κόρνερ δεν κερδίζει κανένα φάουλ στον αγώνα.
1: 19 μέχρι 20 του αγώνα θα ήταν και αυτό.
0: Πολλά. Αν περάσει τα 13-14 κόρνερ μια ομάδα μόνη της είναι πολύ μεγάλη απόδοση. Μα δεν είναι και 20 απόδοση αυτό.
1: Και 20 είναι όπως το λες.
0: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολλά κόρνερ 20 κόρνερ μια ομάδα μόνη της. Αν να γίνουν 20 από τις δύο ομάδες και αν να παίξει Καναδά να βάλει 19 κόρνερ μόνο στο Καναδά.
1: Ναι, έχει ζήκιο. 19. Να πούμε, Βασίλειο, ότι το σκόρ είναι 6-0. Αυτή τη στιγμή ο Καναδάς έχει 6-1 στον πρώτο. Ωπα ρε, τρέχει καμία τούμπα.
0: Ωπα ρε, γράψε, Σαντάκι, γράψε.
1: Να πούμε λοιπόν, ναι, αφού το σταμάτησε, να πούμε Βασίλη ότι το Καναδά αυτή τη στιγμή έχει το απόλυτο 6-0 και ένα στην πρεμιέρα 7 και έχει φάει ένα.
0: Ναι.
1: Ενώ η Ελβετία 4-1-5 και έχει φάει 2. 7-1-5-2. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν οι Ελβετοί. Χάνουν ήδη στα γκολ, έτσι, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική.
0: Αν βάλουν οι Ελβετοί 3 γκολ στου Καναδού και δεν φάνε κανένα.
1: Άμα κερδίσει η Ελβετία 3-0 τον Καναδά.
0: Μα ούτε σε περνάει, γιατί η βαθμολογία είναι, θα πάει παραπάνω βαθμού.
1: Ναι, αλλά όμω θα είναι η πρώτη. Άμα βάλει 3 γκολ η Ελβετία στον Καναδά.
0: Χάνει πρώτη ούτω ή άλλω, Μιχάλη, χωρί γκολ, αφού είναι θα είναι πρώτη σε βαθμολογία με βαθμού.
1: Ναι, έχει ζήκιο.
0: Άμα έρθει πάλι θα βγει το πώς το λένε, θα βγει ο Καναδάς πρώτος άμα έρθει σε παλιά, γιατί και 3-3 να έρθουν πάλι ο Καναδάς
1: έχει παραπάνω. Και 5-5 να έρθουν αφού έχει τα γκολ.
0: Μπράβο.
1: Οπότε ο Καναδάς έχει εξασφαλίσει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Γιάννης από Καλυθέα, μόλις έπιασα hat-trick το David. Hat-trick, έβαλε 3 γκολ αυτός.
1: Βέβαια. Το είχαμε πει στην αρχή. Μπράβο, για να δούμε φίλοι. Τώρα γίνεται μια σέντη. Το είχαμε πει τον David, φίλε μου, κεφαλιά. Ευτυχώς δεν έπιασε την μπάλα ο άλλος. Δυστυχώς, ευτυχώς. Τρέξε κατά Γιάννη. Κύριε Βιατητά, φάουλ.
0: Τίποτα.
1: Πάει για θάλασσα άλλο, το δώσει. Εντάξει, είπε να το δώσει. Να πούμε, Βασίλη, ότι το μάτς είναι 6-0.
0: Μπερδεύεσαι,
1: 6-0. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο Καναδάς είναι στην πρώτη θέση. Επικρατεί στα γκολ.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα μια αγωνιστική, θα δούμε. Ναι. Μόνο μάθουν σοπαλί ναι. Ο Καναδάς γίνει πρώτος. Άμα χάσει ο Καναδάς, γίνει η Ελβετία.
1: Ναι.
0: Ή άμα κερδίσει ο Καναδάς, γίνει πρώτος.
1: Ναι, ο Καναδάς θέλει σοπαλία.
0: Απλά μεσοπαλία και ο Καναδάς ή μεσοπαλία με νίκη βγαίνει πρώτος. Η Ελβετία θέλει μόνο νίκη.
1: Ναι, η Ελβετία μόνο νίκη.
0: Αυτή.
1: Για την πρώτη θέση.
0: Πρώτη θέση.
1: Δεν λοιπόν. Συζητάμε ποιος θα περάσει.
0: Περάσαν
1: και οι δύο. Γιατί και να χάσουν εκεί ο ένας από τους δύο. Και να κερδίσει.
0: Ναι, δεν
1: 6-0 να κερδίσει
0: δεν
1: η Βοσνία το
0: κατάστημα. Έχουν λίγους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πάνε 4 βαθμούς, δεν προλαβαίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, λέω σε περίπτωση είτε του Καναδά και να κερδίσει η Βοσνία 5-0.
0: Δεν φτάνει όμως η βαθμολογία.
1: Θα ισοβαθμίσει, αλλά δεν φτάνει η βαθμολογία. Αφού φάσανε θα είναι.
0: Ναι.
1: Πολλά τα κουλ. Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, βοηθούμε προς το τέλος. 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μαυρούλης γυρίζει την μπαλά. Ένα κάνει ένα μακροβούτι, δεν υπάρχει πέναντι εκεί πέρα. Καλά λέει ο Βιατής, διώχνει το κατάρρο όπου και όπου. Τώρα τι να παίξετε. Να, τερματοφύλακα να τους, έχει βγει. Έλα, ρε μεγάλε, άστον ένα πει μέσα στο τέρμα, μήπως κάνει κανένα σου το κατά στο τέλος. Κάνει ένα λάθος, δώσε την μπαλακή. Πώς, γιατί βγαίνει ρε Βασίλη.
0: Τι θα κάνει, να παίξει αυτό λίγο μπαλά, θα λέει πάρα πολύ θυ, κουράστηκε σήμερα, όλοι με κοίταγε.
1: Αλλάζουνε πασούλες.
0: Κόρνερ.
1: Αυτό είναι ωραίο σπίτι.
0: Κι άλλο, 20
1: κόρνερ. 20 κόρνερ ο Καναδάς, 21 στο σύνολο. Όσοι το έχετε παίξει, το πιάσετε.
0: Τελείωσε.
1: Για να δούμε τώρα. Θα γίνει μια σέντρα. Μια κεφαλιά, η μπάλα. Πήγε.
0: Και τέλος, το έλειξε.
1: Ωραία. Να πούμε, Βασίλη, λοιπόν, και να πούμε το 6-0 είναι ένα σκόρ που αντοκρίζει τις δύο ομάδες. Είναι που ήταν πολύ δυνατός. Ευχαριστώ πολύ, Μαράκη, για τα φιλιά. Το Μαράκη στέλνει πάλι φιλιά. Ο διαιτητής φυράει.
0: Τέλος.
1: 6-0. Ο Καναδάς, το Κατάρ, δεν μπορούσε να πετύχει γκολ το Κατάρ γιατί έμεινε και με 9 παίχτες. Ο Βιατής του φύγε και το άγχος που όλη την ώρα αφού ήταν. Έληξε 6-0 και ηρέμησε. Και αυτός είπε κάνα παλαντόλτ στο τέλος ο Βιατής. Όχι, ελάχιστα. Ο ποδοσφαιριστής του Καναδά, εντάξει, τα νέα είναι αυτά που είπε ο Βασίλης.
0: Ναι, είναι κάταγμα στο γόνατο, συλληπτικό κάταγμα, μεγάλη ζημιά δηλαδή. Πολύ
1: ναι,
0: μεγάλη
1: να
0: ζημιά.
1: Το πούμε περαστικά του ανθρώπου.
0: Περαστικά.
1: Ναι. Και να πούμε ότι.
0: Να, ο Ντέιβιτ, θα σου βάλει 3 γκολ.
1: Ο Ντέιβιτ 3 γκολ. Οι κελεμπίες επάνω, του βλέπω λίγο αγχωμένου. Όχι, εντάξει, φάγανε 6 γκολ.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Και δεν πετύχαν ούτε ένα. Πάμε. Να δώσουμε να πούμε το τελευταίο. 6-0 λοιπόν ο Καναδάς στο Κατάρ. Ο Άσο, ο Όμπερ βγήκαν όλα. Να, τσακώνονται.
0: Διάλειμμα.
1: Τσακώνονται, ρε. Κοίτα να δεις τώρα πάλι.
0: Τσακώθηκαν πάλι.
1: Να την κοίτα τώρα. Να. Δεν δείχνει τηλεόραση. Δεν το είχαν απαγορέψει. Πάλι εκεί στο κέντρο.
0: Ναι, πλακώθηκαν πάλι. Τι γίνεται.
1: Μα καταλάβω γιατί πλακώνονται, ρε φίλε. Πήγε κανένα λόγο τώρα. Να πούμε, Βασίλη, ότι περιμένουμε όλοι το μεγάλο παιχνίδι. Γιατί νομίζω το μεγάλο θα είναι τώρα σε λίγο.
0: Σε μία ώρα.
1: Το ομάδα του Μεξικάνο.
0: Μεξικάνο, Μέχικο.
1: Μέξικο, Μέξικο, Μεξικάνο, όπως το λέει και ο Τζίνις.
0: Νότια Κορέα.